0: αφηγήσεις, ψήθυρες σιωπές.
1: Δεν το ζω αυτό!
0: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
1: Αν όλοι δεν πάει, όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάουντ. Μέρα, νύχτα!
0: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς!
0: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
1: Δεν ξέρω τι θα κάνεις, κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε! Άγια!

δική μου γειτονιά είδα μια γριά χοντροπαλού, μονούς της έτρεχε αλλού. Την κοίταξα, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σε μαξί και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: τέταρτη ώρα της εκπομπής, 7 και κάτι ψηλά μετά τις 3, λεπτά 7. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.

0: Φωτεινή μου από το Πολύδρουσο, καλώς την.
1: Ρε, καλημέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Καλά, εσύ?
0: Και εμείς καλά όλοι.
1: Καλά. Πολύ μου αρέσει η κυρία Μάνο, αυτή που πολύ αυθεντική, πριν από τη Μικαέλα, που ξεφωνίζει. Στο τρέιλερ της.
0: Α, ναι, κατάλαβα, στο τρέιλερ.
1: Ναι, ναι.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, εγώ δεν έχω ζήσει ποτέ κάποιο θαύμα.
0: Ναι.
1: Ασχέτως αν πολλές φορές και κυρίως σε δύσκολες φάσεις τη ζωή θα προσδοκούσα κάποιο θαύμα. Mm. Πάντως όταν προσπερνάμε κάποια δυσκολία, τότε η αλήθεια είναι ότι κάνουμε το σταυρό μας. Τώρα το θαύμα, μάνα μου, πάει μαζί με την ελπίδα και το ένστικτο, πιστεύω εγώ. Και το ένστικτό μας πολλές φορές δεν μας διαψεύδει. Mm. Πιστεύω ότι μήπως και αυτό είναι ένα θαύμα. Διάβαζα σε ένα βιβλίο που αναφερόταν στην άγνωστη τεχνολογία για τον Όμηρο. Ανέλυε από πολλές πλευρές τον Όμηρο, πράγματα που δεν τα έχω ξαναδιαβάσει βέβαια. Και κράτησα κάποιο που ήταν εύκολο για μένα να το θυμάμαι, ότι οι 12 θεοί, λέει, δεν κάνουν θαύματα αλλά κατορθώματα. Mm. Τώρα γιατί μου μείνει δεν ξέρω. Πάντως, κανένα θαύμα δεν είναι ουρανοκατέβατο όταν εγώ είμαι αδιάφορη. Και ακόμα και να γίνει ένα θαύμα έτσι όπως το εννοεί ο καθένας μας, πρέπει να έχει ζητήσει κάτι επίμονα, να έχει ελπίσει σε κάτι. Εμείς όμως επιμένουμε, εμείς προωθούμε ό,τι δυνατά σημεία έχουμε και προσπαθούμε να ανοίξουμε πολλές φορές κλειστές πόρτες και να συμβεί κάτι απρόσμενο, ας πούμε, ή κάτι σοβαρό που περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Χωρίς να σημαίνει ότι μάλλον είμαι άθεη, τώρα... Πολλές φορές κάνω το σταυρό μου και λέω Χριστέ μου για κάποιο θέμα, ξέρω εγώ, και όταν δεν συμβαίνει λέω «Α, είμαι θυμωμένη, δεν θα κάνω το σταυρό μου σήμερα», ξέρω εγώ. Λοιπόν...
0: Είσαι θυμωμένη με το Θεό δηλαδή?
1: Ναι, ναι, κάπως έτσι το θέτω το θέμα.
0: Ναι.
1: Και λέω, όταν σταυροκοπιόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ, κανένα θαύμα δεν πρόκειται να συμβεί. Εγώ πάντως έχω να αναφέρω ότι όσες φορές έβλεπα στην τηλεόραση που μιλούσε ο Αναστάσιος της Αλβανίας.
0: Mm. Άγιος άνθρωπος αυτός.
1: Λοιπόν, κρεμόμουν μάνα από το χείλη του και ειλικρινά, επειδή στη ζωή μου, τώρα είναι πολύ προσωπικό αυτό, έχω κοινωνήσει τελευταία φορά που ήμουν έγκυος στο μικρό μου γιο, στο δεύτερο παιδί μου. Εάν αυτός ο άνθρωπος, έχει πεθάνει βέβαια ο Αναστάς, αν ερχόταν κάπου, ας πούμε, θα πει, σε στεκόμουν στην ουρά για να πάω να προσκυνήσω αυτόν τον άνθρωπο ή να μιλήσω μαζί του, ξέρω εγώ. Πώς φέρνουν κάποιες εικόνες καμιά φορά από κάπου και λέει και τι να έχουμε στην τάδια εκκλησία και πάνε, ξέρω εγώ. Ήταν η προσωποποίηση του Αγίου αυτός ο άνθρωπος, έτσι τον έβλεπα εγώ, ας πούμε, και... Κρεμόσουν από το χείλη του για τη σεμνότητα και για τα όμορφα λόγια που έλεγε.
0: Ναι.
1: Και με το λόγο του νόμιζες ότι μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα, ας πούμε. Αυτά, μάνα μου.
0: Εν τω μεταξύ θυμάμαι μία φίλη μου, δημοσιογράφος, είχε πάει στην Αλβανία για να του πάρει συνέντευξη. Όταν έφυγε, της έδωσε ένα μπουκάλι κρασί, το οποίο ήταν από το 1850.
1: Σπουδαίο.
0: Ναι, το έφερε λοιπόν πίσω και το ακούμπησε σε ένα ράφι της κουζίνας. Mm-hmm. Είχαμε πάει στο σπίτι της εγώ και ένας άλλος φίλος. Mm-hmm. Και ο σύζυγός της λέει, παιδιά, να σας κεράσω, λέει, ένα κρασί που έφερε mm-hmm. η Αντιγόνη. Mm-hmm. Δεν ήξερε περί τίνου σε πρόκειτο. Mm-hmm. Και πιάνει και ανοίγει το μπουκάλι του κρασί και ήταν συγκλονιστικό.
1: Βέβαια.
0: Και το ήπιαμε όλο.
1: Ναι.
0: Έλα όμως που το κρασί έκανε 500.000 δραχμές. Ήτανε από το 1850.
1: Αυτό έπρεπε να κρατηθεί και να...
0: Να πουληθεί στο σοκ.
1: Ναι, δεν έπαθε σοκ.
0: Αν έπαθε... άφρησε η γυναίκα.
1: Βέβαια. Και όμως και ο... Τι δώρο έκανε ο άνθρωπος αυτός.
0: Ναι, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Γιατί... Λέμε, μάνο μου, για θαύματα, αλλά και αυτό που γίνεται τώρα σε ορισμένα μοναστήρια και σε ορισμένες εκκλησίες δεν είναι και ό,τι ωραιότερο.
0: Τι γίνεται τώρα?
1: Με τον χρηματισμό, δεν ξέρω τι, όπως έχουμε πει ότι η εκκλησία έχει πολλά χρήματα.
0: Η εκκλησία είχε πάντα πολλά χρήματα.
1: Πάντα πολλά χρήματα, ακριβώς.
0: Τα περισσότερα θέατρα στην Αττική ανήκουν στην εκκλησία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα άνθρωποι που είναι μόνοι τους και έχουν μεγάλες περιουσίες, τις παραχωρούν στις εκκλησίες. Mm. Μάλιστα εκείνοι που έχουν άκρες, νοικιάζουν, δηλαδή μπορεί να βρεις ένα σπίτι στην οδό Σταδίου, για παράδειγμα. Το ξέρω γιατί έμενε κάποτε ένας δημοσιογράφος του εκκλησιαστικού ρεπορτάζ ένα τέτοιο.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ένα μέγαρο στην Ταράτσα υπήρχε ένα σπίτι δίπατο.
1: Μάλιστα.
0: Ήτανε τον καιρό που υπήρχαν οι δραχμές.
1: Ναι.
0: Πλήρωνε για αυτό το δίπατο σπίτι 150 δραχμές το μήνα. Αλλά είχε την άκρη.
1: Πάντως, όταν ακούς αρρώστιες ή περιουσίες, πάντα υπάρχει δεν είναι κατά τύχη αυτά τα πράγματα. Δάκτυλος της εκκλησίας.
0: Αρρώστιες τι θα πει, η εκκλησία τι σχέση έχει με τις
1: αρρώστιες? Όχι, δεν είπα αρρώστια. Γιατί το λέω αυτό. Όχι, με αρρώστιες όντως. Υπήρχε ένας πλούσιος κύριος, ευκατάστατος να το πω τώρα, και ήταν σε κάποιο γεροκομείο. Πώς βρέθηκε εκεί και τον πλησιάσαν άνθρωποι της εκκλησίας?
0: Μα δεν είναι δύσκολο.
1: Να μας δω, ναι, αυτό.
0: Δεν είναι δύσκολο. Εδώ στα νοσοκομεία, αυτοί οι οποίοι έχουν τα γραφεία τελετών, συνεργάζονται.
1: Φοβερό. Φοβερό
0: δεν ξέρω κιόλας. Δηλαδή, ναι.
1: Φοβερό. Τσακώνονται κιόλας.
0: Δεν τσακώνονται πάνω από τον πεθαμένο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τσακώνονται στο φουαγέ. Είναι άλλη πράξη.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι έγινε ένας γάμος και ήταν και ο δεύτερος γιος μου εκεί. Και περιττώ να σου πω ότι έγινε μεγάλη φασαρία, μου τη διηγείται τώρα ο νεαρός εδώ ο γιος μου,
0: ναι,
1: ότι πριν αρχίσει ο γάμος, του κόψαν ένα μπιλετάκι, τον πέρασαν στο ιδιαίτερο γραφείο, 300 ευρώ ο κουμπάρος να δώσει. Λέει, δεν έχω πάνω μου, λέει, 300 ευρώ. Ήρθε το ζευγάρι, στήθηκε μπροστά για το ευλόγησον, για να αρχίσει η λειτουργία. Τίποτα, δεν βγαίνανε οι παπάδες έξω. Και τους φωνάζει, παρακαλώ πολύ, μπροστά από το ιερό, νομίζω δεν επιτρέπεται να μπαίνει άνθρωπος. Και το κάνανε συστάσεις, δεν είσαι καλός χριστιανός. Γιατί δεν δίνεις τα λεφτά που πρέπει να δώσεις σαν κουμπάρος. Και λέει, μα άμα δώσω χρήματα θα είμαι καλός χριστιανός. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι έγινε πάντως φασαρία. Όλα αυτά όμως δεν συνάδουν με την αγιοσύνη της εκκλησίας.
0: Γιατί συνάδουν οι Μερσεντές.
1: Όχι βέβαια.
0: Συνάδουν τα πεντοχίλιαρα.
1: Όχι βέβαια.
0: Τότε.
1: Όχι. Λοιπόν, νομίζω τα περισσότερα θαύματα τα κάνουμε εμείς οι άνθρωποι.
0: Ναι, τα τερατώδη θαύματα βασικά.
1: Και ναι, και τερατώδη θαύματα, αλλά πιστεύω, όχι πιστεύω, υπάρχουν και άνθρωποι που τείνουν προς το καλό. Τείνουν προς την καλή μεριά, να το πω έτσι. Αν τα ισοπεδώσουμε όλα, δεν ξέρω. Δεν θέλω κιόλας να το πιστεύω, να τα ισοπεδώσω, αλλά γίνονται και κακά πράγματα. Αλλά γίνονται.
0: Πάντα γινόντουσαν.
1: Και γίνονται και αρκετά καλά. Και αρκετά καλά. Αυτά, Μάνο μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή σου μέρα.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια, γεια.

0: Η ραδιοβάρκα συνεχίζει το δρομολόγιο της. Είναι Πέμπτη πλέον, 3 και 23 πρώτα λεπτά. Το βράδυ που θα βρεθούμε πρώτο Θεός θα είναι και το τελευταίο δρομολόγιο της εβδομάδος. Η Σταυρούλα λέει ότι υπάρχουν και άλλοι φίλοι που περιμένουν. Έχω να προτείνω στους φίλους ότι αν και εκείνοι από την πλευρά τους, εκτός από αυτό που θα μου πούνε, έχουν να προτείνουν και κάποιο θέμα για το βράδυ, ας το κάνουν. Με χαρά θα ακολουθήσω τη σκέψη τους. Και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι ο κύριος Τραϊανός από την Νάουσα. Καλώς τον Τραϊανό.
1: Κύριε Βάνο.
0: Γεια σου Τραϊανέ μου. Καλώς τον.
1: Τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Είμαι πολύ καλά. Εσύ πώς είσαι?
1: Να είστε καλά όλοι. Κύριε Βάνο, εγώ δεν θα σε κουράσω πολύ.
0: Δεν κουράζομαι εγώ.
1: Λοιπόν.
0: Πέφτω μια και καλή κάτω.
1: Εγώ είχα ένα πόνο στο πόδι μου. Το είχα σπάσει. Και είχε γίνει σαν τριαντάφυλλο.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορούσα να βρω με φάρμακο. Αυτό λέγεται μια αρρώστια αέριους. Αυτό δεν φόβησε πλέον. Λοιπόν, η κόρη μου ήταν εκπαιδευμένη απάνω σε αυτά, αλλά έχει πεθάνει, την έχω χάσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι έγινε? Πάω να πόνο ότι μια μέρα έρχεται τα παιδιά μου, ο γιος μου και η νύχη μου, λένε, ρε μπαμπά, τι κάνεις? Λέω, Μαρία Γιάννη, πονάω πολύ, θα πεθάνω, λέω. Έρχεται γιατρός, έχω μια γιατρό εδώ κινητικό. Έρχεται, μη λέει, ρε Τραϊανέ, λέει, τι θα κάνω τώρα? Και ήταν μια δραχμή το φάρμακο, πάντα το ψάξαμε, δεν μπορέσαμε να το δούμε. Μπας περιπτώσει, πάω, που λένε, και οι Άγιοι λέει, καμιά φορά που πέρα θέλω. Πάω, κύριε Μάρο, δροστάτος, γονατίζω και λέω, κοίταξε. Απόψε θα κάνει που μου λέει, λέω. Αλλά αύριο βράδυ θα βάλω φωτιά στο σπίτι, λέω. Θα σας κάψω όλους. Θα πάρω, λέω, θα αυτοκτονήσω. Αλλά είχα πολύ πόνο όμως. Το πρωί έρχεται η νύχη μου για να με ετοιμάσουν, για βρήκε το φαρόκο. Για να με ετοιμάσουν για να κάτσω και να κάνω. Έρχεται και βλέπει το πόδι, κύριε Μαρό, να μην έχει τίποτα. Τίποτα πάνω. Φωνάζει τον άντρα της, τον γιο μου δηλαδή. Φωνάζει τα εγγόνια μου, τρέχουνε. Φωνάζει τον γιατρό. Δηλαδή, αυτό δεν είναι. Και από τότε τώρα έχει 5 χρόνια, το πόδι μου δεν έχει τίποτα.
0: Μπράβο. Και ο Άγιος Βοβέρα...
1: Κατάλαβε το, μ' άκουσες?
0: Απολύτως.
1: Λοιπόν, κύριε Μαρό,
0: ορίστε.
1: Τώρα τι να πειδευτούμε. Τα θαύματα είναι, γίνονται πραγματικότητα. Πίστεψα ότι μπορεί να γίνουν. Αν πιστεύεις. Δηλαδή κι αν έχεις θέληση να ζήσεις. Λοιπόν, καλή σου μέρα, κύριε Βαρό.
0: Ευχαριστώ πολύ, Τραϊανέ μου.
1: Υγεία να έχουμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευτυχία να έχει όλος ο κόσμος. Πολέμους να μην έχουμε. Αυτά. Άντε, καλημέρα.
0: Στο καλό να πας. Γεια χαρά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Σμάρο από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Καλώς
1: ήρθατε. Καλημέρα σας, κύριε Μάνο.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Χαίρομαι που μιλάω μαζί σας, συγχαρητήρια. Μας κρατάτε παρεούλα. Λοιπόν, θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ σε ένα θαύμα που έχω στη ζωή μου. Λοιπόν, αφορά το σύζυγό μου. Ενώ ήταν ένας άνθρωπος με καλή υγεία, ξαφνικά παρουσίασε ένα πρόβλημα. Πυρετός, αδυναμία. Είχαμε μείνει στα νοσοκομεία. Ψάχνανε οι γιατροί να βρούνε κάποια αιτία, τίποτε. Περνάνε 4 μήνες και στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης με καλούνε μια μέρα 2 γιατροί στο γραφείο τους να μου πούνε να τον πάρω το σύζυγο στο σπίτι, γιατί είναι στα τελευταία του και ότι πεθαίνει. Λέω, από τι πεθαίνει, γιατί τόσους μήνες δεν είχαμε βρει τίποτε. Μου λένε, από γεράματα. Λέω, δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος 70 χρονών να μου λέτε ότι πεθαίνει από γεράματα. Και 80 να είναι και 100. Κάποια αιτία θα πρέπει να υπάρχει για να φτάσει κάποιος να πεθάνει. Μου λένε, καλύτερα να τον πάρετε στο σπίτι, γιατί έχει ένα κτύπο, μια διάλυση. Τώρα μου λένε, λέω, τι περιθώρια ζωής έχει. Μου λένε, δεν ξέρουμε, μισή ώρα, μία ώρα. Τώρα μόλις έρθουν 2 διαλύσεις, είναι και το τέλος του. Λοιπόν, πάρτε τον στο σπίτι, γιατί είναι καλύτερα εκεί να πεθάνει ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, τους λέω, εγώ διαφωνώ. Για μένα υπάρχει κάτι που δεν βρέθηκε. Τέλος πάντων, μου λένε ότι κάναμε τα πάντα. Κανένα παράπονο δεν έχω, είναι αλήθεια. Κάνανε ό,τι μπορούσανε. Εξετάσεις δηλαδή που δεν φαντάζεστε τον κάναν το σύζυγο. Δεν βρήκαν τίποτε. Λοιπόν, τον παίρνω στο σπίτι, τον τακτοποιώ εκεί στην τραπεζαρία, για να μην ήταν μακριά η κρεβατοκάμαρη, για να είμαι κοντά του. Και αφού τον τακτοποίησα, παίρνω μια πολυθρόνη να καθίσω δίπλα του. Λέω, θα πεθάνει, να είμαι παρόν. Λοιπόν, αλλά πριν καθίσω στην πολυθρόνα που έβαλα στα πόδια του κρεβατιού του, λοιπόν, κάνω το σταυρό μου και λέω, Θεέ μου, σε παρακαλώ, δείξε μου τι είναι αυτό που έχει και δεν το βρήκανε οι γιατροί. Αυτό. Και κάθισα στην πολυθρόνα, ήμουν βέβαια και πολύ κουρασμένη και λέω, αύριο θα έχουμε περιπέτεια. Καταλαβαίνετε τι περιπέτεια δηλαδή περιμέναμε. Ναι. Κάθομαι στην πολυθρόνα, κλείνω τα μάτια μου. Σε δευτερόλεπτα έρχεται μπροστά μου ο Άγιος Παΐσιος. Και μου λέει, κοίταξε τον στα δόντια. Με κλειστά μάτια τώρα εγώ βλέπω τον Άγιο Παΐσιο μπροστά μου. Και μου λέει, κοίταξε τον στα δόντια. Ανοίγω τα μάτια μου, φυσικά δεν ήταν παρόν ο Άγιος Παΐσιος, είχε φύγει. Πάω εγώ στην κουζίνα, παίρνω μια κρεμούλα ή ένα κουταλάκι για να τον κάνω να ανοίξει το στόμα ο σύζυγος. Να του δώσω λίγη κρεμούλα. Μόλις ανοίγει το στόμα, εγώ άρχισα να παρατηρώ τώρα τα δόντια. Βλέπω στην δεξιά πλευρά επάνω, είχε ένα μαύρο δόντι. Το χτυπάω με το κουταλάκι το δόντι αυτό, τον λέω, το σύζυγο πονάει το δόντι αυτό. Μου λέει, όχι. Με φώτισε τώρα ο Άγιος Παΐσιος και το χτυπάω το δόντι τώρα με το κουταλάκι από κάτω προς τα πάνω. Το χτύπησα το δόντι. Όταν το χτύπησα από κάτω προς τα πάνω το δόντι με το κουταλάκι,
0: του φύγε το κεφάλι.
1: Μου λέει, τώρα πονάω. Αμέσως, κύριε Μάνο, φωνάζω τα παιδιά μου που ήταν 18 χρονών με 20 και λέω, θα πάμε τον παπά στον οδοντίατρο. Απέναντι από το σπίτι μου, στον πρώτο όροφο έβλεπε μια ταμπέλα που ήταν οδοντίατριο. Λοιπόν, είχε περάσει και η ώρα, λέω, τώρα η απόγευμα θα άνοιξε το... Τώρα τα παιδιά μου βέβαια Σου λέει αυτός πεθαίνει, αυτή ψάχνει οδοντίατρο. Άρχισαν να κάνουν νόημα, τρελάθηκα. Και μου λέει θες να το στείς στον άλλο κόσμο με επισκευασμένα δόντια. Αλλά το θαύμα δεν ξέρω κύριε Μάνο, δεν το λες όταν γίνεται. Δεν
0: γιατί?
1: Είπα τίποτε στα παιδιά μου, δεν ξέρω.
0: Καλά.
1: Δεν μπόρεσα να πω τίποτα ότι έγινε αυτό και αυτό και θέλω να πάω στον οδοντίατρο. Τέλος πάντων λένε τα παιδιά μου τώρα μπλέξαμε με τρελή, τι να κάνουμε. Θα τον πάμε, πάμε στην οδοντίατρο εκεί. Λοιπόν λέω σας παρακαλώ κοιτάξτε λίγο αυτό το δόντι. Το βαγάζει μια πλάκα η γιατρίνα. Μου λέει αυτό το δόντι δεν σώζεται. Γιατί έχει απόστημα με πολύ πίον. Λέω βγάλτε όλα τα δόντια, δεν ήθελα να το να σώσω δόντι. Και όλα να τα βγάλετε. Κάνει εξαγωγή κύριε Μάνο στο δόντι.
0: Και σε λίγες μέρες.
1: Φεύγουμε. Ερχόμαστε στο σπίτι. Μέχρι το βράδυ ο σύζυγος είχε δύο κτύπους και μία διάλειψη. Ενώ μέχρι τότε είχε ένα κτύπο μια διάλειψη, ένα κτύπο μια διάλειψη.
0: Όταν λέτε διάλειψη εννοείται μια καθυστέρηση κτύπου. Αριθμία δηλαδή.
1: Ναι, αριθμία.
0: Ναι, οκ. Okay. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: γιατί αλλά... με τον όρο διάλειψη εννοούμε κάτι τελείως διαφορετικό. Συνέχισε.
1: Όχι, εγώ εννοώ...
0: Ναι, ναι, καλή μου, συνέχισε.
1: Τους κτύπους της καρδιάς.
0: Ναι, okay.
1: Μέχρι το βράδυ εκείνη την ημέρα, εγώ είδα ότι είχε δύο κτύπους και μία διάλειψη.
0: Mm.
1: Σε μία εβδομάδα, κύριε Μάνο, τον περιποιήθηκα βέβαια το σύζυγο και στη διατροφή, σε μία εβδομάδα ο σύζυγος κυκλοφορούσε.
0: Ναι.
1: Έγινε
0: μα
1: καλά.
0: Τα δόντια τα μπορεί να προκαλέσουν πολύ μεγάλη ζημιά στην καρδιά, βέβαια, λίμωνο.
1: Ναι κύριε Μάνο, εν τω μεταξύ επειδή είχα συγγενή στο δοντίατρο, τον πήρα, ήξερε την περιπέτεια του συζύγου, τον πήρα τηλέφωνο και λέω Γιώργο, έχεις χρόνο λίγο να σε κάνω κάποια ερώτηση. Μου λέει έχω μία νάρκωση τώρα, πες μου τι θέλει. Λέω είναι δυνατόν από ένα δόντι να πεθάνει άνθρωπος.
0: Αν είναι.
1: Μου λέει και βεβαίως. Λέω ποιας ηλικίας. 18 χρονών μου λέει. Λέω Γιώργο έχω και μια άλλη απορία. Αυτό το δόντι που πεθαίνει έναν άνθρωπο δεν έχει κανένα δείγμα. Έναν πόνο, έναν ερεθισμό, κάτι. Μου λέει τίποτα απολύτως. Δεν έχει κανένα δείγμα δηλαδή να πονέσει και να το καταλάβει. Μόνο με μια ειδική εξέταση που μου την είπα αλλά δεν θυμάμαι.
0: Mm.
1: Αυτό κύριε Μάνο. Mm. Λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Αυτό και έχω και άλλα θαύματα που πιστεύω στα θαύματα και πιστεύω στη θρησκεία μας ότι είναι ό,τι το καλύτερο υπάρχει στον πλανήτη.
0: Mm.
1: Να προσευχόμαστε και να έχουμε έτσι, την ελπίδα στο Θεούλη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχω και άλλα θαύματα. Αλλά μια άλλη φορά, τώρα για να μην σας κουράζω.
0: Δεν με κουράζεις, πες μου και κάτι άλλο.
1: Και το, θέλετε, έχετε χρόνο να μ' ακούσετε.
0: Εγώ έχω πάντα χρόνο.
1: Μπράβο, λοιπόν, όταν πρωτοπαντρεύτηκα εγώ το σύζυγο, είχε μία ευπάθεια στο στομάχι. Λοιπόν, και πάντοτε, δηλαδή τα φαγητά του ήτανε χωρίς σαλάτι, νερόβραστα, γιατί αν έτρωγε κάτι, ας πούμε, έτσι κάποια διατροφή μη ελεγμένη, μη προσεκτική δηλαδή, είχε πρόβλημα στο στομάχι. Τέλος πάντων, παντρευτήκαμε, στο δεύτερο χρόνο είχε μια γαστροραγία. Τέλος πάντων, με παγάκια χειμώνας που τον δίναμε και κατάπιν σταμάτησε. Ναι, αλλά τον πιάνει ξανά δεύτερη γαστροραγία. Στη δεύτερη γαστροραγία δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε την αιμορραγία με τους γιατρούς και τα λοιπά. Με δίνανε παγάκια να δίνω να καταπίνει. Αλλά μου λένε οι γιατροί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Το στομάχι είναι σε κακή κατάσταση. Δεν σώζεται. Μου είπαν ότι πεθαίνει. Και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Ούτε χειρουργείο μου λένε μπορούμε να κάνουμε ούτε τίποτε. Τέλος πάντων, αφού φεύγει ο γιατρός και μου είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Είναι στα τελευταία του. Εγώ, χωρίς να έχω καμία έτσι σκέψη να κάνω προσευχή, ξαφνικά βρέθηκα μπροστά στο εικονοστάσι και γονάτισα. Και χωρίς εγώ να σκεφτώ τι θα πω στην προσευχή μου, κύριε Μάνο, μου ήρθε μία προσευχή, ειλικρινά σας λέω, χωρίς εγώ να σκεφτώ, μου ήρθανε λόγια χωρίς να είναι δικά μου. Και η προσευχή ήταν ως εξής: μπρος στην καντήλα σου Θεέ, σε αυτήν που εγώ ανάβω, γονατιστή παρακαλώ, μια χάρη να μου κάνεις. Τον βάσο μου που αρρώστησε, θέλω να μου τον γιάνεις. Εκεντυμένο τάπητα, εγώ θα σου χαρίσω. Τη στιγμή που τελειώνει η προσευχή, κύριε Μάνο, από τη γωνία, από το ταβάνι, έρχεται μια δέσμη φωτός, μ' αγκαλιάζει, και από αυτή τη δέσμη φωτός ακούω μια ανδρική φωνή να με λέει: θα γίνει τελείως καλά.
0: Τέλεια.
1: Ειλικρινά σας λέω ότι εγώ δεν είχα σκεφτεί να πω προσευχή. Αυτά τα λόγια ήταν από το Θεούλη, ήτανε. Δεν ήτανε δικά μου τα λόγια αυτής της προσευχής. Οπότε εγώ βέβαια πιστεύω στα θαύματα, πιστεύω στο Θεό. Εκείνη τη στιγμή χαρούμενη πάω στο σύζυγο και του λέω: θα γίνεις τελείως καλά, Βάσο. Μου λέει: αυτό είναι ευσεβής που ό,τι δική σου δεν υπάρχει ελπίδα, μου λέει. Ξέρω, κορίτσι μου, ότι δεν πρόκειται να γίνω καλά. Σας πληροφορώ, όχι μόνο έγινε καλά, αλλά από τότε, επειδή μια ζωή είχε στερηθεί τη διατροφή, τα φαγητά του ήτανε πάντοτε αντίθετα από τα φαγητά που είναι να τρώει κάποιος που έχει μια κάτι στο στομάχι. Έτρωγε πολύ αλάτι, γιατί μια ζωή στερήθηκε το αλάτι. Τα φαγητά όταν έτρωγε, ας πούμε, έναν πατσά έβαζε μια χούφτα μπούκοβο επάνω και τα λοιπά. Μπορούσε να φάει και 5 αυγά βρασμένα και δεν ένιω... Αυτά που έτρωγε αυτός, αν τα έτρωγα εγώ, θα είχα πρόβλημα στο στομάχι.
0: Κατάλαβα.
1: Και έγινε τελείως καλά, κύριε Μάνο. Ναι, και μάλιστα να σας πω και κάτι, ναι, μετά. Είχαμε από το Βόλο, γιατί εμείς είμαστε Θεσσαλονίκη μένω, ναι, από το Βόλο ήρθαν κάτι συγγενείς του Τελειώνη, μια εξαδέρφη του, με την ανεψιά του, για να πάνε σε έναν οφθαλμίατρο. Και ήταν Σάββατο βράδυ τώρα, και η ανεψιά του, είμαστε συγκεντρωμένοι εκεί, Σάββατο βράδυ 9 και 4, η ανεψιά του το λέει: «Στιέ, είχες ένα πρόβλημα εσύ με το στομάχι. Τι έκανες και τώρα βλέπω ότι τρως εδώ πέρα κάτι πράγματα που δεν μπορούμε να τα φάμε εμείς?» Και πετάγεται ο σύζυγος και λέει: «Με κάτι χάπια ρότερα έγινα καλά». Εκείνη τη στιγμή, κύριε Μάνο, εγώ για πότε πετάχτηκα από τον καναπέ που καθόμουν, κάνω το σταυρό μου και λέω: «Θεέ μου, του το τρυπάς τώρα ή δεν του το τρυπάς που δεν αναγνωρίζει το θαύμα?» Κύριε Μάνο, ύστερα λέει: «Εις Μαρούλα», λέει, «ότι από ένα θαύμα έγινε καλά». Συμπλήρωσε δηλαδή μετέπειτα. Λοιπόν, αυτό έγινε Σάββατο βράδυ 9 και 4. Κυριακή περνάει, Δευτέρα πάνε οι συγγενείς του στο γιατρό, φεύγουνε, και Δευτέρα βράδυ με φωνάζει ο σύζυγος και μου λέει: «Μαρούλα, έλα, έχω αιμορραγία στομάχου». Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή κάνω το σταυρό μου, κύριε Μάνο, και λέω: «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που μ' άκουσες, τον τιμώρησες, αλλά σε παρακαλώ, κάν τον καλά, συγχώρεσέ τον». Και αυτό ήτανε. Η αιμορραγία σταμάτησε και από τότε δεν είχε κανένα πρόβλημα, κυρία Μάνο. Ναι, εντωμεταξύ όπως είπε ότι τα ρότα τον κάναν καλά, μα τα ρότα έπαιρνε μια ζωή και είχε αιμορραγία και ήταν να πεθάνει, καταλάβατε.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά.
1: Συγχαρητήρια για ό,τι κάνετε.
0: Να είσαι καλά, Σμαρό.
1: Περιμένω πότε θα έρθει η ώρα να σας ακούσω, κύριε Μα. Να είστε καλά.
0: Στο καλό.
1: Να είστε καλά. Είστε υπέροχος.
0: Ευχαριστώ πολύ.

αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Μαρία.
1: Γεια σου κύριε Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνετε αγάπη μου?
0: Καλά είμαστε.
1: Καλά είστε, παλικάρι μου.
0: Καλά, καλά. Εσύ?
1: Μ' ακούτε? Μ' ακούτε?
0: Εσύ, σε ακούω, ναι. Εσύ?
1: Εγώ όπως ξέρετε, Βελοχάβο, μία έτσι, μία γιουβέτσι, να το πούμε και έτσι, ας πούμε. Μόνη μου, μία γυναίκα, τι να είμαι στη φυλακή, τι να είμαι στα τέσσερα του βάρια κλειδένει.
0: Καταλαβαίνω, Μαρία.
1: Τίποτα. Περιμένω, έψαχνα στη λέχεια να πιάσω το κανάλι, δεν το πιάνα, δεν το πιάνα. Βγαίνανε άλλοι συνάδελφοί σας, λέω δεν θα το πιάσω, τελικά να ακούσω λίγο τη φωνή αυτού του ανθρώπου που μου έδωσε δύναμη, να ακούσω λίγο τη φωνή αυτού του ανθρώπου

0: δικό σου.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, παλικάρι μου, και ό,τι επειδή σου εύχομαι. Ό,τι επειδή η Παναγία και ο Χριστός να είναι μαζί σου. Μαζί σου να είναι, παλικάρι μου.
1: Να είσαι καλά και εσύ, καλή μου.

2-11-10-80-8-8-0. Και τώρα ο κύριος Ελιμάς θα αλλάξει το ηχητικό, θα φέρει την Ευανθία Ρεμπούτσικα και εμείς θα διαβάσουμε Τάσο Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Βιολέτες για μια εποχή». Και έτσι θα κλείσουμε και την τέταρτη ώρα της εκπομπής «Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος». Τίτλος του ποίηματος «Η δύναμη των λέξεων».

0: είμαι εδώ για να μιλήσω. Συνέβησαν τόσα στον καιρό μου, πόλεμοι, επαναστάσεις. Όμως το ίδιο στάθηκα αυτόπτης μάρτης και σε πολλά φανταστικά περιστατικά. Με λίγα λόγια, ένας θαυμάσιος οδοιπόρος. Ακριβώς γιατί δεν έχω πια που να πάω. Κι ύστερα, καθώς νυχτώνει, λέγοντας λόγια τρελά, σαν νεότητες. Ή βοηθώντας τον ομοφυλόφιλο να κοιμήσει τα θλιμμένα του μαλλιά. Πράγματα τόσο συνηθισμένα που γίνονται εφιαλτικά. Μπαίνουμε στον υπόγειο σιδηρόδρομο και βγαίνουμε σε άγνωστους σταθμούς. Τη νύχτα αλλάζουν τις πινακίδες των δρόμων. Κανείς δεν ξέρει πού πάει. Ρωτάμε, αλλά η απάντηση υπάρχει μόνο όσο δεν τη γνωρίζουμε. Είμαστε το όνειρο ενός μανιακού, η μεγαλοφία ενός τρελού που δραπετεύει μέσα σε μία λέξη, και άλλοτε έρχονται στιγμές που πρέπει να πεθάνει κανείς. Ίσως γι' αυτό τα βράδια παίρνουν κάποτε μια μαγεία που δεν την έχει η ζωή. Έφηβοι θέλαμε να αυτοκτονήσουμε. Σκεφτόμαστε τον εαυτό μας νεκρό στη μέση της κάμαρας και όλο τον κόσμο γεμάτο έκπληκτο θαυμασμό. Τελικά αναβάλαμε από το φόβο μήπως δουν ως το βάθος την ψυχή μας. Μια καρέκλα που πέφτει, μια λάμπα που σβήνει, γίνονται άξαφνα τα ακατανόητα σημάδια μιας άλλης ζωής. Εκεί που ζήσαμε πάντα. Εδώ κανείς δεν μας γνωρίζει. Σαν το Θεό που είναι ακατάληπτος μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Πίσω από κάθε μέθυσο στέκει μια παλιά πικρή λέξη που του ήπιε όλο του το κρασί. Και οι κρεμασμένοι, άνθρωποι ταπεινοί που πρώτη φορά στάθηκαν στο ύψος τους. Το καλοκαίρι ο ουρανός διανυκτερεύει. Οι μυρωδιές έχουν την παιδική μας ηλικία. Μέσα στον ύπνο μας κοιμούνται τα πιο ωραία ταξίδια. Κι εγώ δεν έχω άλλο όπλο από το να διηγούμε ψεύτικες ιστορίες και να τις πιστεύω. Ω γυναίκες που σας αγάπησα σε ολονύχτιες συμφορές, θα δίνα ένα βασίλειο για μια παιδική νύχτα. Η γρίλη, τα γαυγίσματα μακριά, ένα τραγούδι που σβήνει, τα ψιθυρισμένα λόγια κάτω από τα δέντρα της ωραίας εξαδέλφης και του μεγάλου αδερφού, που σε λίγο γίνονται στεναγμοί. Και οι δυο τους έχουν πεθάνει. Από τότε όλα τα λόγια που λέω έχουν κάτι από τη θλίψη ενός χαμένου φεγγαριού. Και πάντα η αίσθηση ότι ξαφνικά έχω χαθεί, ή τέλος πάντων ότι βρίσκομαι κάπου αλλού από εκεί που ήθελα και ονειρευόμουν. Ένας δρόμος μακρύς από αυτούς που παίρνει πάντα κανείς μόνος του. Η νοσταλγία μιας ολόκληρης νεότητας πριν γεννηθούμε. Και ίσως μόνο το ανεκπλήρωτο να δίνει κάποιο νόημα στη ζωή μας. Τα παιδιά τρέχουν κυνηγώντας φύλλα ή ενίγματα. Λυπηθείτε τους ποιητές που τους τρελαίνουν 2 δισεκατομμύρια εκδοχές για έναν μοναδικό κόσμο. Τάσος Λιβαδίτης.
1: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
2: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
1: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Κι άλλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
3: Η ώρα είναι 4.

0: πάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

0: δρομολόγια της νύχτας με τη ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Είναι 4 και 2 πρώτα λεπτά. Είναι το 2-11-10-80-880. Και είναι ο Γιώργος από τα Γρεβένα. Γεια σου Γιώργη.
1: Καλημέρα κύριε Τσιλιμίδη.
0: Καλώς τον.
1: Σε ευχαριστώ για το χρόνο που μας δίνετε.
0: Μην ανησυχείς.
1: Εγώ θα ήθελα ένα όνειρο να σας πω, ανεξήγητο βέβαια για μένα. Ακούτε?
0: Ναι, ναι, παρακαλώ, περιμένω.
1: Ναι, το 1983 βρίσκομαι στη Φραγκφούρτη ζω εκεί πέρα και βλέπω το βράδυ στον ύπνο μου τρία φιλαράκια τα οποία οι δύο ζουν εδώ στο χωριό και ο άλλος είμαστε μαζί στη Φραγκφούρτη.
0: Ναι.
1: Βρισκόμαστε έξω από το χωριό μας κανένα 10 χιλιόμετρα, εκεί δουλεύανε οι δύο οι χωριανοί μου σε μια γαλαρία.
0: Σε μια γαλαρία δρακοριχείου.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και περπατώντας στον δρόμο από δεξιά πλευρά τα δέντρα όλα καμένα, μαύρα. Από την άλλη πλευρά βλέπω το φίλο μου που ζούσε μαζί στη Γερμανία να έρχεται και το φωνάζω, του λέω ρε Αργύρη, τι γίνεται, πού είναι οι άλλοι? Λέει δεν ξέρω, τους έχασα. Αυτό ήταν. Και την άλλη μέρα την άλλη μέρα κατά το μεσημεράκι είμαστε σε ένα εστιατόριο, έρχεται ο Αργύρης και μου λέει έμαθες τι έγινε στο χωριό. Τι δεν το λέω? Μου λέει ο Γιάννης ο Καρπούζος και ο Γιάννης ο Χλιαράς και οι δύο Γιαννάδες σκοτωθήκανε. Αμάρε Αργύρη, του λέω, και αυτές το πράγμα, αμέσως είσαι το όνειρό μου στο...
0: στη μνήμη.
1: Στο μυαλό μου. Του λέω έτσι και έτσι έγινε να πω. Και ακόμα το θεωρώ ανεξήγητο. Και ένα άλλο που έζησα στο στρατό στην Κύπρο το 1974 όπου υπηρετούσα, εντάξει θαύμα θα μπορώ να το πω, περισσότερο τύχη.
0: Τι?
1: Ήρθε και μας βομβάρδισε ένα αεροπλάνο και ευτυχώς η ροκέτα εκεί που στο σημείο που βρισκόμαστε εμείς μέσα στη μονάδα έπεσε σε ένα εκεί, σε ένα τσιμεντένιο, ένα επί 50, όπου είχαν τη σημαία. Και χτύπησε εκεί στο τσιμέντο και σωθήκαμε όλοι και οι τέσσερις φαντάροι που ήμασταν.
0: Κατάλαβα. Καταπληκτικό.
1: Ναι, ναι. Αυτά είχα να σας πω και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργη μου.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Σε φιλώ, για χαρά.

0: 211-10-80-880. Γεια σου Δημήτρη από τη Δράμα.
1: Μία μεγάλη καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Προχτές μας είδατε στη Δράμα, μην έχετε παράπονο με τον Ευρωκόπη και τη Δράμα με τον αστυνομικό που σκότωσε τη γυναικούλα του.
0: Γιατί το λέτε να μην έχω παράπονο?
1: Όχι, για την Ελλάδα, όχι για τον Μάνο.
0: Αλλά.
1: Για όλο τον κόσμο. Πήρα τα παιδιά μου στη Θεσσαλονίκη, λέει μπαμπά, δεν θα είστε και εσείς έξω από την Ελλάδα, λέει, θα, όπως γίνεται σε όλα, θα γίνεται και στη Δράμα. Λοιπόν, μάλιστα. Θέλω να με ακούσεις.
0: Ναι, θα προσπαθήσω.
1: Εγώ στη ζωή μου, Μάνο, είχα ένα πλεονέκτημα. Η γυναικούλα μου, η Μακαρίτσα, η Κυρακούλα, μάζευε κάθε χρόνο λεφτοδάκι, ήταν στο σπίτι γιατί είχε τα παιδάκια, τα χωράφια. Δούλευε στα χωράφια αυτή και εγώ ήμουν υπάλληλος. Δεν ήταν ανεργοί δηλαδή. Ναι. Κάθε χρόνο μάζευε λεφτά και πηγαίναμε μια εκδρομή. Έχω γυρίσει, σε πληροφορώ την περισσότερη Ευρώπη και όλη την Ελλάδα και όλα τα μοναστήρια. Είμαι ένα περίεργο άτομο. Εσύ με κατάλαβες λίγο. Εγώ θα πω για το Μάνο και το ραδιόφωνο, θαύμα είναι το ραδιόφωνο και ο Μάνος. Λοιπόν, όλα τα μοναστήρια όπου και αν πας, για να μπεις μέσα, πρώτα πρέπει να πεις κερί να δώσεις λεφτά. Να δωροδοκίσεις το Θεό. Αν θα πας στην Πολωνία...
0: Μπορώ να σε παρακαλέσω να μην έχεις αυτό το ύφος τώρα.
1: Α, Μάνο με συγχωρείς, είμαι
0: παρακαλώ,
1: λίγο...
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Όχι, δεν καταλαβαίνω.
0: Βγατάκες να δωροδοκίσεις το Θεό και τα λοιπά. Τις βρίσκω περιττές.
1: Α, δεν θα μιλήσουμε τότε, δεν θα βρίσκω... Okay, όπου υπάρχει χρήμα...
0: Εντάξει, να είσαι καλά, ευχαριστώ, χάρηκα Δημήτρη.

0: Και πάμε τώρα σε έναν επίσημο προσκεκλημένο, αλλά πρώτα θέλω να πω στον αγαπητό Δημήτρη, που έκλεισα τη γραμμή νωρίτερα. Θέλω να ξέρεις, Δημήτρη, ένα πράγμα. Ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με τις πράξεις των ανθρώπων. Οι άνθρωποι μπορεί να είναι παραδόπιστοι, μπορεί να είναι προδοτικοί, μπορεί να είναι χλεμπονιάριδες, μπορεί να είναι μπαρμπούτσαλοι, αλλά δεν έχει σχέση ο Θεός με αυτά. Υποτίθεται ότι ο καθένας έχει την ελεύθερη βούληση και πράττει ανάλογα με τη συνείδησή του, αυτό είναι όλο. Όμως κατάλαβα ότι θα του πήγαινες προς τα εκεί όταν μου είπες ότι εγώ εσένα σε έχω καταλάβει. Εγώ δεν σε είχα καταλάβει, αλλά εκείνη την ώρα που είπες τη φράση αυτή τα κατάλαβα όλα. Γιατί είμαι παλιά καραβάνα στο ξενύχτη και καταλαβαίνω από τη χρειά των φωνών πού μπορεί να θέλει να το πάει ο καθένας. Αυτό το λέω για να έχεις υπόψη σου για την επόμενη φορά. Να πούμε ό,τι θέλεις, αλλά να γίνουμε βλάσφημοι τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι στο ακροατήριο που είναι άνθρωποι του Θεού. Υπάρχουν και τέτοιοι στο ακροατήριο. Για ποιο λόγο πρέπει να τους φέρουμε σε μια ταραχή μες στην άγρια νύχτα? Λοιπόν, πάμε τώρα σε έναν επίσημο καλεσμένο που είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης και ιδιοκτήτης του Θεάτρου του Νέου Κόσμου, και το όνομα αυτού Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος.
1: Μιλάμε στον Ελικό από πολύ παλιά. Σκεφτόμουν, προσπαθούσα να υπολογίζω πόσα χρόνια σε ξέρω και τα έβγαλα 34.
2: Μεγάλωσες.
1: Βαγγέλη μου, τώρα που ερχόμουν να σκέφτηκα, παρατηρώντας τα βλέμματα των ανθρώπων στα λεωφορεία, ότι ο βασικός σκηνοθέτης της πραγματικότητας στην οποία ζει ο πλανήτης ολόκληρος και η χώρα μας είναι ο φόβος. Μπορείς να μου εξηγήσεις πώς καταλήξαμε σε αυτό το σημείο?
2: Στην Ελλάδα σίγουρα, για να μην μιλήσω για όλο τον κόσμο, υπάρχει ένας φόβος, και γι' αυτό ο κόσμος είναι κοιμουδιασμένος και γι' αυτό και δεν αντιδράει. Ο φόβος σε κάνει να μην αντιδράς. Η κρίση που ζούμε αυτά τα χρόνια, που φταίνε πάρα πολλά πράγματα, τα ξέρει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε γι' αυτά, και εδώ και έξω και παντού, ως κρίση διεθνή μπορούμε να το δούμε, και ένα κομματάκι της είναι αυτός ο βράχος που είναι εδώ στην άκρη της Μεσογείου που λέγεται Ελλάδα, που όμως εγώ ταυτόχρονα έχω μια αίσθηση μέσα στο φόβο και μια ελπίδα στο βάθος ότι πάντα κάτι θα αλλάζει. Δεν ξέρω τι φταίει και συμπεριφερόμαστε έτσι, που επειδή έχω ταξιδέψει σε αρκετές χώρες στη Βόρεια Ευρώπη, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ο ήλιος. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο οι κλιματικές αλλαγές. Εκεί που έχουμε συννεφιά, μετά από μια ώρα βγαίνει ήλιος, ή εκεί που έχει βροχή σταματάει. Αυτό το είχε πει ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Είχε πει όταν ήταν στην Ελλάδα για μια ταινία του Αγγελόπουλου, που το ρωτάγανε και το θυμήθηκα αυτόματα από αυτό που με ρωτάς. Είχε πει, α, είμαστε εδώ πέρα τώρα, βρέχει, θα μπούμε σε ένα καφενείο, θα πιούμε δύο τσίπουρα, θα φύγει η βροχή, θα βγει ο ήλιος και θα ξανακάνουμε γύρισμα. Αυτό είναι η Ελλάδα. Αυτό πιστεύω ότι διαμορφώνει πάρα πολύ τον ψυχισμό μας. Ότι δεν είμαστε σε μια συνεχή κατάσταση, είτε βροχερή είτε συννεφιασμένη όπως συμβαίνει στο βορρά, είτε συνέχεια ήλιος, συνέχεια ζέστη. Είμαστε από το κρύο ζέστη, κρύο ζέστη. Και τα χαστούκια που τρώμε με αυτό που συμβαίνει γύρω μας είναι κρύο ζέστη, κρύο ζέστη. Με έναν τρόπο δηλαδή μπορούμε να το βγάλουμε πέρα. Μπορούμε να μην βαραίνουμε ψυχολογικά. Ο φόβος όμως είναι ένα πράγμα που, πέρα από αυτό που εισπράττει ο καθένας μας, είναι και πώς μας τρομοκρατούν. Εννοώ ότι όταν τα ΜΜΕ και ένα καινούριο είδος που είναι το Facebook, το οποίο δημιουργεί ένα συνεχές κλίμα φόβου, τρόμου, από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων μέχρι το τι λένε τα ραδιόφωνα και οι τηλεοράσεις, και κυρίως οι τηλεοράσεις, δεν γίνεται ο πολίτης να μην είναι για πολλά πράγματα φοβισμένος. Από το πώς θα τα βγάλει πέρα, που έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οικονομικό είναι πολύ κεντρικό για τον κάθε άνθρωπο. Δεν μπορούμε να περιφρονούμε, να αγνοούμε ότι άλλος είναι άνεργος και είναι πολύ μεγάλο ποσοστό πια, ή έχει πολύ χαμηλό μισθό ή μια πάρα πολύ χαμηλή σύνταξη και ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας. Και δεν επιτρέπεται ούτε και σαν καλλιτέχνης αυτό το πράγμα να μην το νιώθω, να μην το καταλαβαίνω, να μην το αφουγκράζομαι. Γιατί αν περάσουμε στον χώρο έτσι και μιλήσω σαν σκηνοθέτης, δεν γίνεται να κάνεις τέχνη που να μην αφουγκράζεις αυτό που γίνεται γύρω σου. Ακόμα για οποιοδήποτε έργο θες να ανεβάσεις. Δεν λέω ότι πρέπει να ανεβάσεις έργα που έχουν να κάνουν με την κρίση, με το προσφυγικό, δηλαδή να το στενεύεις καλλιτεχνικά, γιατί η τέχνη βεβαίως αφουγκράζεται την κοινωνία σε όλους τους αιώνες, βεβαίως είναι πολιτική, από τον Εσχύλο, από τον Σοφοκλή, τον Ευρυπίδη, μέχρι τον αιώνα μας, εννοώ τον 20ο, γιατί ακόμα δεν έχει αποτυπωθεί ο 21ος αιώνας. Ο καλλιτέχνης σκέφτεται πολιτικά και αυτό το μεταφράζει σε ποιήση. Δεν γίνεται εφημερίδα, δεν γίνεται τηλεόραση. Μιλάει για τον άνθρωπο, με κέντρο τον άνθρωπο, το υπαρξιακό όπως συνδέεται με οτιδήποτε συμβαίνει γύρω του. Και αυτό δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Και ο φόβος θα μπορούσε να ήταν ένα πολύ μεγάλο θέμα για θεατρικό έργο, για θεατρική παράσταση.

σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο

0: σε άκουσα να λες νωρίτερα στο τηλέφωνο σε μία φίλη σου ότι μέχρι τώρα έλεγα πάω στην πρόβα μου και πάω να βρω τους ηθοποιούς και τώρα λέω πάω στο γραφείο. Αυτό είναι μια καινούργια κατάσταση.
1: Ναι, το φεστιβάλ και εγώ το συνειδητοποίησα. Λέω, πού πάω, στο γραφείο. Στο θέατρο δεν λες που θα πας και στο γραφείο του θεάτρου, δεν λες πάω στο γραφείο, λες πάω στο θέατρο, πάω στην πρόβα μου, πάω στο γύρισμα. Εδώ πέρα λέω πάω στο γραφείο μου, γιατί η δουλειά είναι καλλιτεχνική, γιατί ως έτσι με διαλέξανε, από την εμπειρία μου από το θέατρο του νέου κόσμου, επειδή αυτό το θέατρο με χαρακτηρίζει, συμπληρώνει 20 χρόνια το 17, με χαρακτηρίζει, αυτό είναι το στίγμα μου, και επειδή δεν είναι ένα θέατρο που είμαι μόνο εγώ, ο Βαγγέλης δηλαδή, ο Θεοδωρόπουλος, ο οποίος σκηνοθετεί ή παίζει, σκηνοθετεί θα έλεγε, το παίξιμο δεν με απασχολεί, σκηνοθετεί, αλλά το πώς είναι οργανωμένο το θέατρο του νέου κόσμου, που βεβαίως εγώ σκηνοθετώ, είμαι από τους βασικούς που σκηνοθετούν, αλλά από εκεί και πέρα, πέρα από κάποιους στενούς φίλους που μέσα στα χρόνια έχουμε γίνει φίλοι από τις συνεργασίες, είναι ένα θέατρο που δίνει χώρο έκφρασης σε νέους δημιουργούς, σε άστεγους μεταφορικά, θεατρικά το λέω, που δεν έχουν στέγη δική τους, και είναι ένα φυτώριο νέων παραστάσεων, νέων καλλιτεχνών. Όλη αυτή η εμπειρία το κάνει να είναι, σε εισαγωγικά όμως θα το πω, ένα μικρό φεστιβάλ ετήσιο. Από και για όλο τον χρόνο. Το θέατρο του νέου κόσμου δεν λειτουργεί μόνο εντός των τυχών του. Πάντα ήθελε να ανοίγεται και στην πόλη και στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει καλοκαίρι που να μην έχουμε κάνει περιοδία. Και κάθε χρόνο κάνουμε κοντά στις 20 καινούργια έργα, καινούργια ανεβάσματα. Αυτό που είπα πριν, ότι σκηνοθετώ εγώ και άλλοι. Νομίζω ότι αυτό είναι που έκανε να μου προτείνουν κατά από πολύ άσχημες συνθήκες, γιατί είχε μεσολαβήσει ένα πολύ μεγάλο κενό. Σε αυτό ευθύνονται οι αρμόδιοι, το Υπουργείο, ότι πρώτα έγινε η αποπομπή του Λούκου. Χάθηκε ένα πολύ μεγάλο διάστημα, αυτό έγινε το Δεκέμβριο του 2015. Χάθηκε ένα πολύ μεγάλο διάστημα, πάρα πολύ σοβαρό διάστημα, μέχρι να κατεβάσουν την ιδέα, το Υπουργείο Πολιτισμού εννοώ, για το Γιάν Φάμπρ. Παραιτήθηκε ο Γιάν Φάμπρ, όλα αυτά είναι μεγάλες ιστορίες, αλλά για το φεστιβάλ είναι ότι χάθηκε το πιο σημαντικό πεντάμινο. Δηλαδή τώρα που είμαστε 16 Δεκεμβρίου, εγώ αγχώνομαι, ενώ έχω μπροστά μου ένα διάστημα και έχω ξεκινήσει από το καλοκαίρι να δουλεύω, μου φαίνεται λίγος ο χρόνος για να φτιάξω πρόγραμμα. Το πρόγραμμα του καλοκαιριού του 2016 έγινε μέσα σε 4,5 εβδομάδες. Είναι τρομακτικά σφιχτός ο χρόνος. Πιστεύω, όπως και σε όλο τον κόσμο οι καλλιτεχνικοί διευθυντές φεστιβάλ, ότι χρειάζονται για το επόμενο πρόγραμμα να έχουν μπροστά τους ένα χρόνο, άντε 9 μήνες, και τα λογαριάζω, επειδή αγχώνομαι το να προλάβω, βάζω και τα όρια τα χρονικά μου. Έγινε κυριολεκτικά σε 4,5 εβδομάδες και ήταν μια έτσι... Αυτό ήταν το εντυπωσιακό, πώς μπόρεσε να γίνει. Ο τρόπος που το έκανα ήταν να βάλω, θα το πω με τη θετική του πλευρά, παροπίδες, έτσι ώστε να είμαι πάρα πολύ... Γιατί η λέξη παροπίδα χρησιμοποιείται κυρίως αρνητικά, ότι κλείνομαι. Ναι, κλείστηκα στον εαυτό μου για να μπορώ να είμαι πάρα πολύ πειθαρχημένος και έτσι να μπορέσει να γίνει το πρόγραμμα. Και είχε και έντονα διεθνή χαρακτήρα. Υπήρχαν και αρκετές ξένες παραγωγές. Ενώ για να κλείσεις μια παράσταση ή ένα σκηνοθέτη χρειάζεται το λιγότερο ένα χρόνο. Γιατί οι ξένοι κάνουν το πρόγραμμά τους αυτή τη στιγμή για το 18 και το 19. Ενώ εμείς έπρεπε να κάνουμε για το 16 και τώρα να κάνουμε για το 17. Ξεκίνησα ως πατριωτικό καθήκον και το εννοώ. Ή μάλλον ως ένας άνθρωπος του θεάτρου που δεν θα ήθελε να σταματήσει το φεστιβάλ. Γιατί όταν σταματάει κάτι στην Ελλάδα λένε «Α, και χωρίς φεστιβάλ μπορούμε να κάνουμε και χωρίς επιχορηγής μπορεί να γίνεται θέατρο». Όλα αυτά είναι ωραία ψεματάκια που λαϊκίστικα μπορεί να τα χρησιμοποιούμε. Και έτσι αυτό είναι το πατριωτικό μου καθήκον που έχει να κάνει με τους συναδέλφους μου όλων των κλάδων τεχνών, παραστατικών τεχνών, αλλά και ότι το φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου είναι, το αγαπάνε σε όλο τον κόσμο και το αγαπάνε, εγώ θα έλεγα, όχι σαν και καλά για το καλλιτεχνικό το αποτέλεσμα, αλλά γιατί έχει κάτι μοναδικό. Έχει την Επίδαυρο, έχει τη Μικρή Επίδαυρο και το Ηρώδιο. Είναι πάρα πολύ μαγικό να είσαι στη σκηνή του Ηρωδίου και να παίζεις και να σηκώνεις το βλέμμα μπροστά, πάνω, ψηλά και να βλέπεις την Ακρόπολη. Αυτό μου το έχουν περιγράψει πάρα πολλοί καλλιτέχνες ξένοι. Εδώ με αναστατώνει εμένα όταν βρίσκομαι στη σκηνή για να κάνω πρόβα στο Ηρώδιο και βλέπω την Ακρόπολη. Είμαι από τους ανθρώπους που αγαπάνε αυτόν τον τόπο, που αγαπάει την κλασική τέχνη πάρα πολύ. Σε όλα τα επίπεδα, από το θέατρο μέχρι την γλυπτική. Το ίδιο μαγικό είναι η Επίδαυρος. Να μην πω το πιο μαγικό. Είναι το πιο μαγικό. Και είναι το πιο μαγικό και στο λέει ένας άνθρωπος, μια και γνωριζόμαστε τόσα χρόνια που είπες, και άλλα 10 που έχω πριν ως πρωτοεμφανιζόμενος τοπίο, ως μαθητής κτλ. Που πηγαίνω στην Επίδαυρο από τα 17 μου. Πηγαίνω τώρα και όταν πλησιάζω τα τελευταία 200 μέτρα, αναστατώνομαι. Δηλαδή αλλάζει ο ρυθμός της καρδιάς μου, κάτι μεταξύ ελπίδας, άγχους, προσδοκίας, το να βρεθώ μέσα σε αυτό το χώρο. Το συνειδητοποίησα φέτος το καλοκαίρι, λέω καλά, περάσαν 42 χρόνια που πάω στην Επίδαυρο και μπαίνω μέσα σε αυτό το χώρο πάντα σαν να πρόκειται να το δω για πρώτη φορά και έρχομαι από την Αμερική ή την Κίνα, και μου αρέσει που μου συμβαίνει.

φέτες ο καιρός θεατρώνεις. Πόσο μ' αγάπησες με ψεύτικα φιλιά και με το ρόλο με πουλάς τις Αντιγόνες.

0: Βαγγέλη μου, μπορείς να σκεφτείς ένα γεγονός που αν δεν είχε συμβεί στη ζωή σου εγκαίρως, μπορεί να έχεις πάρει τελείως διαφορετικό δρόμο?
1: Εγώ ήθελα να γίνω αρχαιολόγος, αλλά επειδή δεν είχα πολύ καλούς βαθμούς, έγινε ηθοποιός. Μ' αρέσει πάρα πολύ η αρχαιολογία. Πάρα πολύ. Είναι ένα πράγμα, έτσι, μια και μίλησα πριν για αναστατώσεις σωματικές και όλα, θα έλεγα, ότι όταν έχω βρεθεί σε ανασκαφή, έχω επιδιώξει στη ζωή μου, το ότι έβγαινε μέσα από το χώμα ένα χέρι μαρμαρινό ή ένα κομματάκι κεραμίδι, εμένα αυτό με αναστατώνει, αλλά πια ξέρω γιατί με αναστατώνει. Γιατί ένα κεραμιδάκι σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι δουλέψανε με αυτό το δοχείο που βρίσκουμε ένα κομματάκι του. Είχαν μέσα το κρασί τους, είχαν το φαγητό τους. Ή όταν βλέπω μια πεζούλα στα νησιά που μέσα στους αιώνες ο ένας μετά τον άλλον κληρονομώντας το συντηρούσε, αναλογίζομαι πάντα τον κόπο, τον υδρότα που έχει χυθεί σε αυτό το μικρό κομμάτι γης για να καλλιεργηθεί. Μου είναι πολύ ζωντανά. Δεν μου είναι δηλαδή αντικείμενα από άλλες εποχές, είναι εργαλεία, είναι έργα, είναι από τα πιο ταπεινά πράγματα που βρίσκω ξαφνικά ένα εργαλείο πεταμένο παλιό ή ένα κομματάκι κεραμίδι και το μαζεύω, γιατί αυτό κουβαλάει μέσα ζωή, κουβαλάει υδρότα, κουβαλάει αίμα.
0: Τώρα που είπες κουβαλάει ζωή, νομίζω ότι και το θέατρο με το δικό του τρόπο κουβαλάει ζωή, γιατί όταν ήμουν μικρό παιδί, ας πούμε στα 17 που λες και εσύ, όταν πρώτο άρχισα να βλέπω παραστάσεις, αντιλαμβανόμουν πράγματα για τη ζωή που δεν τα γνώριζα, παρατηρώντας τους ηθοποιούς απάνω στη σκηνή να παίζουν το έργο. Πραγματικά μάθαινα καθημερινότητα και ζωή από το θέατρο. Ισχύει αυτό ή μόνο στο δικό μου το μυαλό έχει υπάρξει αυτή η διάσταση?
1: Ισχύει απόλυτα. Πρέπει να, εγώ το συνειδητοποίησα πολύ μεγάλος, πολύ μεγαλύτερος, ότι την έφεση για να γίνω ηθοποιός, αλλά νομίζω ότι αυτό που μου πάει πιο πολύ, και δεν μιλάω για το αποτέλεσμα, μιλάω με τι νιώθω ισορροπία μέσα μου, είναι η σκηνοθεσία. Όταν ήμουν πολύ μικρό παιδάκι, έμενα δίπλα σε ένα γήπεδο. Εκεί γεννήθηκα. Στα Ηλίσια, στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Ηλυσιακού. Εκεί πέρναγα όλη μου τη μέρα, είτε παίζοντας, είτε με διάφορους τρόπους. Στην πορεία αυτό έγινε κάποτε μετά γήπεδο μπάσκετ που υπήρξε μπασκετμπολίστας και κολυμβητήριο. Παραμένω κολυμβητής. Στο γήπεδο λοιπόν του ποδοσφαίρου που μπαίνω από παιδί, δηλαδή η πρώτη μου φωτογραφία είναι απ' έξω σε μια καρέκλα που με έχει φωτογραφίσει η μαμά μου. Χωματόδρομος, ξύλο αντί για τείχος, ενώ περιβάλλον χώρος. Και από πολύ παιδάκι, από 6 χρονών, κυκλοφορούσα. Δεν είχε κερκίδες, όρθιοι παρακολουθούσαν οι θεατές γύρω-γύρω. Περπάταγα ανάμεσα στους ανθρώπους και δεν έβλεπα την μπάλα. Η μπάλα δεν με ενδιέφερε και δεν με ενδιαφέρει σαν σπορ. Αλλά περπατούσα ανάμεσα στους ανθρώπους και παρατηρούσα τις αντιδράσεις των ανθρώπων. Από πολύ μικρός. Αργότερα λέω, άρα αυτή είναι η φύση μου. Το να παρατηρώ. Και αυτό, αν είμαι ικανός, να το μεταφράζω σε αυτό που είναι ποίηση και λέγεται σκηνική δράση. Πάρα πολύ μικρός. Και με γοητεύανε οι άνθρωποι που ήταν θεατές, αυτά που συζητάγανε, οι αντιδράσεις τους, τα αποδυτήρια, το να είμαι πίσω από μια παλιά τραγουδίστρια του Γιάννη Παπαϊωάννου, η οποία ήταν πάντα στο αντίπαλο τερματοφύλακα. Και με έναν τρόπο, ας πούμε, προσπαθούσε με μια λέξη, με μια φράση, με ένα βρυσίδι που εκείνη την εποχή το ρε ήταν βρυσίδι. Τώρα το μαλάκας είναι ψωμοτήρι. Δηλαδή τα έχουμε εξοικειωθεί. Ζούσαμε σε αυτό το κλίμα πολλά χρόνια. Και στην πορεία αυτό έκανα ως νέος. Αλλά νομίζω όλα αυτά τα χρόνια που σε διαμορφώνουν, όχι η σκηνοθέτη, εννοώ το ψυχισμό σου, τι σε ενδιαφέρει, τι παρακολουθείς, πώς κινείς ανάμεσα στους ανθρώπους, πώς βλέπεις την ίδια την πόλη που ζεις. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που ζω στην Αθήνα. Δεν είμαι από αυτούς που τη βρίζουν την Αθήνα, αλλιώς θα είχα φύγει. Αλλά στην Αθήνα πρέπει να λειτουργείς σαν κινηματογραφιστής, έλεγα στα 18 μου. Δηλαδή να μπορείς να ενώνεις πλάνα, να αφαιρείς αυτά που δεν σου αρέσουν. Δεν γίνεται να μην αφαιρείς πράγματα, δεν γίνεται να μην κατεδαφίζεις. Είμαι της κατεδάφισης, αλλά όχι καταστρέφοντας τη μνήμη.

0: Μπορείς να μου πεις σε τι συνθήκες μεγαλώνεις?
1: Ένα παιδί το οποίο απ' τη μια πολύ χαρούμενος, παιχνιδιάρης και ταυτόχρονα το τελείως αντίθετό του, πολύ ισοστρεφής. Δεν ξέρω αν το παίρναν χαμπάρι άλλοι, αλλά εγώ ανακάλυπτα τον εαυτό μου. Και μέσα σε αυτό, με μια σιωπή, είχα κάποια πείσματα. Θέλω να κάνω αυτό, θέλω να κάνω εκείνο. Ήθελα να γίνω ηθοποιός. Δεν το μοιραζόμουν με άλλους. Ούτε με το σπίτι μου. Ξαφνικά τους ανακοίνωνα, αύριο δίνω εξετάσεις. Είχα γενικά μια τέτοια τάση ως παιδί να μην φοβάμαι πράγματα, να τολμάω να κάνω αυτά που θέλω, να μην με ενδιαφέρει τι μπορούν να πούνε για μένα στη γειτονιά. Ήθελα να προστατεύω τον εαυτό μου από τη γειτονιά. Πάρα πολύ. Γιατί και το τραγικό είναι ότι τώρα μεγαλώνοντας συνειδητοποιείς ότι η αυλή με την κακή έννοια, γιατί υπάρχει και η καλή πλευρά της αυλής, με την έννοια του συνυπάρχω, συζητάω, δεν είμαι μόνος μου, βοηθάει η γνώμη του αλουνού, σε κατευνάζει, όλα αυτά τα πράγματα πάρα πολύ ωραία, η κοινωνικότητα αυτή, αλλά απ' την άλλη υπάρχει και πάρα πολύ κουτσομπολιό πίσω από τις γρίλες, που το έβλεπα από πιτσιρίκι, ότι πώς κάθονται πίσω από τις γρίλες και παρακολουθούν ποιος πέρασε, ποιος μπήκε στο δωμάτιο πιανού, είτε άντρας είτε γυναίκα, και μετά στον καφέ το τι κουτσομπολιό έπεφτε. Τώρα σε ένα κομμάτι, παρότι σαν μέσον είναι χρήσιμο, αυτές οι γρίλες είναι το Facebook. Και λυπάμαι γιατί τρώνε τη νύχτα τους σκίζοντας άρκες άλλων ανθρώπων. Με τη λογική του κουτσομπόλη, με τη λειτουργία, με την συμπεριφορά του ανθρώπου που είναι πίσω από τις γρίλες και μπορεί είτε επώνυμα είτε ανώνυμα να κατασπαράσει τους άλλους.
0: Ο Παπαδιαμάντης το είδος αυτό του ανθρώπου. Για πες μου τώρα λίγο την ατμόσφαιρα που επικρατεί τον καιρό που παίρνεις την απόφαση να κάνεις το θέατρο του Νεοκόσμου. Στεγάστηκε από την αρχή εκεί?
1: Όταν στράφηκα στη σκηνοθεσία, που είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα, πώς μετακινήθηκα από ηθοποιός σε σκηνοθέτη, πάντα από τη σχολή με ενδιαφέρουν οι συλλογικές διαδικασίες. Αυτό που λέμε στο θέατρο ομάδα. Δηλαδή από το δεύτερο έτος σχολής ήθελα με τους συμμαθητές μου να κάνουμε μια ομάδα. Δεν πέτυχε αυτό. Μετά ο καθένας κινήθηκε στο δικό του δρόμο και στις δικές του επιλογές. Ήταν διάφορες οι δικές μου επιλογές. Δοκίμασα έτσι τον εαυτό μου. Κυρίως μέσα από το να δοκιμάζω απορρίπτω, όχι προκαταβολικά. Δηλαδή έπαιξα σε αυτό που λέμε εμπορικό θέατρο και πέρασε και καλά. Δούλεψα με την Καρέζη, με την Όνικα Γαλινέα, με ανθρώπους δηλαδή άρχοντες του θεάτρου μας. Δεν μου τέριαζε όμως. Μέχρι που άρχισα να είμαι με κάποιες ομάδες και μάλιστα με μία το θέατρο της Άνοιξης τότε. Ήμουν αρκετά χρόνια, ήμουν 8 χρόνια. Και μέσα από εκεί ψαχνόμασταν με τα λάθη μας, αλλά κυρίως ο καθένας ψάχνεται για τον εαυτό του. Κάποια στιγμή αποχώρησα και ξαναβγήκα να παίξω στο ελεύθερο θέατρο. Δεν μ' άρεσε να είμαι ηθοποιός. Ο λόγος που δεν μ' άρεσε να είμαι ηθοποιός είναι, μπορεί να ακούγεται και είναι, ίσως πολύ εγωιστικό, γιατί ήθελα να έχω έλεγχο στο τι γίνεται. Πώς γίνεται μια παράσταση, με ποιους συνεργάζομαι. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ σε τι κλίμα είμαι. Δεν μου αρέσει καθόλου η φαγωμάρα. Το να είσαι σκηνοθέτης σημαίνει, ένα από τα πράγματα που εμένα με απασχολούν, ότι μπορεί να καθορίζεις το παιχνίδι. Μπορεί οι συνθήκες να είναι πάρα πολύ φιλικές, αλλά ταυτόχρονα εσύ και εκείνη, αν θέλεις το εγωιστικό, εσύ επιλέγεις ποιο έργο θα κάνεις, με ποιους τοπίους θα δουλέψεις, με τους υπόλοιπους συντελεστές. Και έτσι άρχισα να στρίβω προς τη σκηνοθεσία. Τυχαία θα έλεγα. Τυχαία γιατί για μια φάση σαν ηθοποιός της ζωής μου, που περνάμε ενεργείες, δεν αλλάζουν τα πράγματα, έκανα διάφορες δουλειές. Μία από τις δουλειές που έκανα ήταν να αναλάβω το θεατρικό τμήμα της φοιτητικής εστίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και ήταν για αρκετά χρόνια, για 8 χρόνια. Μέσα από εκεί, στο κασίδι το κεφάλι, δηλαδή στα παιδιά που δεν θα γινόταν ηθοποιοί, και ούτε ήθελα να τους κάνω ηθοποιούς με τίποτα. Αντίθετα, πώς θα γίνουν θεατρόφιλοι, αγαπώντας το θέατρο μέσα από την πράξη. Άρχισα να νιώθω ότι αυτό μου ταιριάζει. Και πάντα δεν μιλάω για το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα το κρίνουν οι άλλοι και όχι εγώ. Σαν διαδικασία εσωτερική. Και άρχισα να κάνω κάποιες σκηνοθεσίες. Σε διπεθέ, η πρώτη ήταν σε διπεθέ Καλαμάτας, το ήχος του όπλου. Μετά σε κάποια άλλα, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στο Εθνικό Θέατρο. Πάλι, ενώ ήταν καλές οι συνθήκες, εμένα δεν μ' άρεσε να είμαι δεξιά και αριστερά.
0: Περιπλανόμενος.
1: Περιπλανόμενος, ναι. Ήθελα Και έτσι άρχισα να στρέφω, την επιθυμία μου, τις διαθέσεις μου, πώς θα μπορούσα να έχω ένα χώρο μέσα στον οποίο θα μπορούσα να πραγματοποιήσω αυτά που ήθελα. Είχα και την εμπειρία από το θέατρο της Άνοιξης, που εκεί πέρα δεν με απασχολούσε, φυσικό ήταν με αυτά που λέω, μόνο το να παίξω, αλλά και τα οργανωτικά και τα διοικητικά και η επικοινωνία, η προβολή των παραστάσεων, το σύνολο τι σημαίνει μια παράσταση.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
4: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
5: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Ούτε τίποτα ποτέ.
6: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Για όλα τα θαυμαστά που μας είπατε, σας αφήνω με την Έρη Πανάγου που θα έρθει σε περίπου 9 λεπτά για να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας. Εμείς θα τα πούμε για το τελευταίο δρομολόγιο της εβδομάδος, πρώτα ο Θεός τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
4: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Και ένα απ' όλα στο 3, παρακαλώ.
1: Τι ένα απ' όλα στο 3?
0: Με τα παρελκόμενα.
1: Δεν έχει παρελκόμενα. Ας τα παρελκόμενα.
0: Ένα μπουκαλάκι.
1: Ένα μπουκαλάκι.
0: Η πρωινή αφετηρία τροχοδρομή προς απογείωση. Και σας περιμένουμε φυσικά εδώ να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Πάμε, πάμε, πάμε.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε και σήμερα πολύ δυνατά, έτσι.
1: Έτσι.
0: Ναι, πολύ δυνατά.
1: Τόσο δυνατά, δηλαδή, που έχω λυγίσει.
0: Ανατρίχιασες. Λοιπόν, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου, φυσικά, ο κύριος Ηλίας Σελίμας. Γεια σας, κύριε Ηλία μας.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε με το πορτοκαλί τώρα, τι φάση είσαι?
1: Τι φάση?
0: Η φάση Μουντιάλ, ας πούμε.
1: Η φάση την έχεις εσύ. Εγώ φόρεσα μια πορτοκαλί μπλούζα.
0: Αυτό είναι καινούργιο τραγούδι το Αναστασιάδη.
1: Τι μου λες?
2: Στο χάος σου να αφήσεις ανοιχτό ένα παράθυρο.
0: Ένα παράθυρο, καλά τα λέει.
2: Σαν
1: τι να σου πω, δεν το γνωρίζω το αντικείμενο.
0: Αφού είναι καινούργιο η Σελίμα, πού να το γνωρίζεις?
1: Έτσι, έχει για τα παλιά, μην νομίζεις. Είμαι άλλης νομοταξίας.
0: Ωραία, άλλης εποχής είσαι.
1: Ενώ εσύ. Ναι, ναι, μου κουνιάζεις.
0: Για κάτσε, για κάτσε.

0: Ωραίο.
1: Σ' αρέσει, ε?
0: Πολύ. Πολύ.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Μ' αρέσει και ο Αναστασιάδης γενικά δηλαδή, αλλά και το συγκεκριμένο ωραιότατο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, χαμός από τα μηνύματα, χαμός. 5 και 7 πρώτα λεπτά, γίνεται χαμός. Κόσμο πλημμύρα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Έτσι, επειδή λέμε έτσι μουσικά πριν φύγουμε και πάμε στα σοβαρά.
0: Ναι.
1: Θα μ' αφήσεις μια μέρα για τις 5 με 6 να παίξω εγώ μουσική. Να νιώσεις ως
0: το τέρμα του. Ωχ, Παναγία μου.
1: Θα μ' αφήσεις.
0: Άντια κρατάς, φύγανε.
1: Όχι δα.
0: Θα το κάνουμε American Bar.
1: Τι θα το κάνουμε, λέει.
0: Ε, American Bar.
1: Θα γίνει εδώ.
0: Του κουτρουλί.
1: Κούγκι.
0: Υπόσχομαι. Όχι, υπόσχομαι πριν από την άδεια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι χθες μου στείλε μήνυμα ο Παυλάρας, ο φίλος μας ο ακροατής.
1: Ναι.
0: Και μου είπε θέλει να έρθει πριν τις διακοπές.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε shooting, photo shooting.
1: Photo shooting.
0: Ναι. Θα αφήσει το φούρνο.
1: Βέβαια, ό,τι έχεις ακούσει μέχρι τώρα είναι καμία σχέση, έτσι. Εγώ σε προειδοποιώ.
0: Τι.
1: Και δεν θα παίξω, δεν θα παίζουν τέτοια πράγματα, ας πούμε.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Είσαι και εσύ τον πόνο σου.
1: Έτσι.
0: Θα κάνουμε παρεούλα λοιπόν μέχρι τις 7, θα είμαστε together. 2-11-10-80-8-80, εκεί σας περιμένει η Σταυρούλα Γιαννούτσου για τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας όμορφες καλημέρες. Και εγώ φυσικά περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Και δράτω με τώρα τις ευκαιρίες να σας πω.
1: Πώς.
0: Δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω.
1: Μας τελείωσε.
0: Ότι αυτούς τους 9 μήνες,
1: ναι,
0: πραγματικά δεν περίμενα ότι αυτή την ώρα, τέτοια ώρα που βγαίνουμε στα κοκόρια και λέμε καλημέρα,
1: κουκουρικο,
0: ότι θα υπήρχε αυτή η ανταπόκριση από τα δικά σας μηνύματα. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό και δεν το λέω τώρα προσχηματικά, ούτε κάνω πλάκα, μιλάω πολύ το σοβαρά. Και αυτή η παρεούλα που έχουμε δημιουργήσει είναι μια παρεούλα που την εκτιμώ πάρα πολύ και καθέναν από εσάς. Έτσι πραγματικά σκέφτομαι, ας πούμε, πόσος κόσμος δουλεύει νύχτα και τα λοιπά και του κάνουμε παρέα και μας κάνετε και εμάς, μην νομίζετε, γιατί δεν έχουμε και εμείς πάντα δεν ερχόμαστε πάντα γιούπι, αλλά εντάξει. Εντάξει, ο Σελεμάς πάντα γιούπι είναι.
1: Παίξε παλιάτσο,
0: ναι, σωστά. Λοιπόν, πάμε να πούμε ωραίες καλημέρες. Πάμε στο φίλο το Μάκη. Καλημέρα, καλή πεμπτούλα, με υγεία, λέει ο Μάκης, οδηγός λεωφορείου. Γεια σου, ρε Μάκη, γίγαντα. Let me. Τέτοια θα παίζουμε.
1: Αυτό είναι το πιο ελαφρύ.
0: Αυτό είναι το πιο light, όχι Παναγία. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα και στους φίλους της εκπομπής. Χαρούμενη πεμπτούλα, λέει ο Κωστής. Γεια σου, ρε Κώστα γίγαντα. Σήμερα 3 χρονών γίνεται η Αμελή, λέει ο φίλος ο Αλέξης. Να τη χαίρεστε. Σηκωθήκαμε, λέει, αχάραγα να φτιάξουμε γλυκό, να κεράσει το βρεφικό σταθμό. Καλή προπαρασκευή και καλό σου κου. Να τη χαίρεστε, παιδιά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Χρόνια πολλά. Ο Γιώργος, καλημέρα, Έρη. Καλή πεμπτούλα, καλή εκπομπή. Γεια σου, Γιώργο. Ο Νίκος ο Χαλκίδης, καλημέρα, νωρίς και όχι αργοπορημένη. Μας την είπε λέει χθες Πανάγου. Να, όντως του την είπα. Έστειλε μήνυμα 6 και 4, τι είναι αυτά, λέω, κύριος.
1: Γιατί
0: στέλνεις εσύ μήνυμα 6 και 4.
1: Δικαιολογημένο.
0: Πού ήσουν, να λέω.
1: Δικαιολογημένο. Σιγά, μη σου δώσει και σημασία, μη σου δώσει και...
0: Άλλα φορά. Εννοείται, θα μου
1: δώσει. Κατάλαβα, άσε ρε. Θα σου πω, θα προσγειώσω λίγο.
0: Και έχει στείλει και μια γελιογραφία. Σήμερα λέω να μείνουμε στην κουζίνα και αύριο, αν έχει καλό καιρό, θα σε πάω βόλτα στο χολ. Θαύμα. Τι λες για Σαββατοκυριακό στο σαλόνι, λέει γυναίκα. Γεια σου ρε Μαζό, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης έχει ξεκινήσει το περπάτημα. Έφτασε, λέει. Τι έφτασες, είμαι τόσο χιλιόμετρο, έχεις φτάσει στην Κέρκυρα τώρα από το πολύ περπάτημα. να σου πω κάτι, 9 μήνες περπατάει ο άνθρωπος. 9 μήνες, 5 με 6. Μαζέψεις τα χιλιόμετρα. Καλημέρα στη φίλη την Αλεξάνδρα, καλημέρα Αλεξάνδρα μου, καλημέρα.

0: Καλή Πεμπτούλα! Έρη, λέει ο φίλος ο Παύλος από τη Νέα Σμύρνη, ο ορτοποιός μας σε όλη την όμορφη παρέα με φρέσκο χαμόγελο. Σήμερα ετοιμάζουμε σοκολατόπιτα με τρίμα μπισκότο και σιρόπι. Λοιπόν, πριν πάμε στα σοβαρά, τα σοβαρά του, χθες πήγα σε ένα φούρνο εκεί.
1: Πού πήγες?
0: Στη γειτονιά μου. Όπου μιλάμε δεν άφησα και τίποτα, μόνο τη φουρνάρισα δεν πήρα. Είπαμε σε σοβαρά να σας πω μια σοβαρή είδηση. Λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος στις Βερσαλίες, όπου βρίσκεται εκεί στην Γαλλία, υπέγραψε ένα αντίτυπο της συμφωνίας. Η συμφωνία, σας θυμίζω, με το Ιράν είναι να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στην Ελβετία, στη Γενέβη. Εχθές λοιπόν ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε ένα σόου εκεί. Έδωσε συγχαρητήρια φυσικά στον εαυτό του. Πάντα το κάνει αυτό, δεν το παραλείπει.
1: Φαντάζεσαι να είχε πάρει Νόμπελ Ειρήνης?
0: Να, καλά. Μα το πήρε, αφού το έδωσε η άλλη.
1: Ποιος το έδωσε?
0: Του το έδωσε, αυτή που το πήρε, ναι, του το έδωσε. Το έκανε πάσα. Έλα, πάρτε του, λέει τώρα, γιατί άστο, μην βρούμε τον πελά μας. Υπέγραψε λοιπόν μπροστά στον Εμμανουέλ Μακρόν τη συμφωνία με το Ιράν, ένα αντίγραφο αυτής κτλ. Και αμέσως μετά την υπογραφή, παρευρισκόμενοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Τώρα, τι υπέγραψε, καμιά παραγγελία υπέγραψε, κανένα. Τι υπέγραψε, δεν ξέρουμε. Στη δημοσιότητα έχουν βγει βέβαια τα σημεία της συμφωνίας με το Ιράν. Αυτός βγαίνοντας από το παλάτι εκεί, το οποίο εντυπωσιάστηκε και τα λοιπά, μιλάμε για χλίδα τώρα, το παλάτι των Βερσαλιών, υπογράφτηκε, είπε, το έγραψε και στα social και τα λοιπά και όλα αυτά. Το υπέγραψε, λέει, στις Βερσαλίες. Τώρα, δεν θα γίνει. Οι δημοσιογράφοι αμέσως έπεσαν να ρωτήσουν, και αφού υπεγράφει, ας πούμε, τι δεν θα γίνει τώρα αυτό που λένε στη Γενέβη. Άφησε να εννοηθεί ότι η αμερικανική πλευρά, ότι θα γίνει μια τελετή στη Γενέβη, στην οποία θα πάει ο αντιπρόεδρος ο Αμερικανός, ο J.D. Vance. Αλλά τώρα προσέξτε, αυτό λέει η Αμερική, έτσι, ο Λευκός Οίκος. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους, ξέρετε τι λένε?
1: Τι λένε?
0: Λένε ότι δεν υπάρχει λόγος να μεταβούν στην Ελβετία, διότι θα υπογράψουν ψηφιακά. Έχει βγει ψηφιακή υπογραφή. Αυτά. Ναι. Μόνο ο Τραμπ τα κάνει.
1: Καλά. Ναι. Εγώ γιατί έχω την αίσθηση ότι όλο αυτό δεν θα μας βγει σε καλό.
0: Κοίταξε,
1: χωρίς να ξέρω κάτι, αλλά έτσι.
0: Μέχρι στιγμής, έτσι κι αλλιώς, αυτό που ξέρουμε είναι ότι τους τελευταίους μήνες οι επιπτώσεις από τον πόλεμο αυτό είναι τραγικές σε όλες τις οικονομίες όλων των χωρών, και των εμπλεκόμενων χωρών αλλά και των μη εμπλεκόμενων χωρών.
1: Να σου πω τι θα γίνει.
0: Τι θα γίνει εν τω μεταξύ. Κάνει μια αναβάθμιση εδώ πέρα το σύστημά μου εδώ πέρα, και καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνω, εσύ δεν καταλαβαίνεις όμως. Εντάξει, μια, δυο, φίλοι.
0: Μόνο εσύ με καταλαβαίνεις.
1: Μόνο εγώ δεν φωνάζω.
0: Μόνο εσύ δεν φωνάζεις.
1: Πρόσεξε να δεις ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Μόνο εσύ.
1: Το θέμα είναι ότι δεν θέλεις να φωνάξω εγώ.
0: Όχι, δεν θέλω, γιατί δεν μ' αρέσει το νησί σκληρός.
1: Δεν φωνάζω συχνά. Αλλά άμα φωνάξω.
0: Όχι. Δεν μου φωνάζεις. Δεν μου λες.
1: Προειδοποίηση της συζύγου στην κόρη μου.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Μία το βάζω στο θόρυβο, μία το βάζω με θόρυβο. Μία το βάζω στο θόρυβο.
1: Θα σου πω το εξής. Προειδοποίηση της συζύγου στην κόρη μου.
0: Εσύ ζεσταίνομαι.
1: Α, να τα αρχίσαν οι κάψες. Προειδοποίηση.
0: Εσύ ζεσταίνομαι, αλήθεια τώρα.
1: Το βάλω στους 15. Θες?
0: Γιατί είμαι κάψωσα.
1: Κάψωσες με αυτά με τον Τραμπ.
0: Με τις υπογραφές.
1: Λοιπόν, λέει η σύζυγος στην κόρη μου. Λέει η κόρη μου, λέει ο μπαμπάς, λέει δεν φωνάζει. Τη λέει η χαρά στη Μικαέλα. Τη λέει, πίστεψέ με, τη λέει.
0: Ναι, δεν θέλεις.
1: Δεν θέλεις να φωνάξεις.
0: Έτσι.
1: Για πάμε λοιπόν.
0: Λοιπόν, τι πήγα να σου πω, ναι.
1: Ότι ζεσταινάς.
0: Α, ναι. Λοιπόν, οι Ιρανοί λοιπόν αυτό λένε, ότι η συνεργασία, το μνημόνιο τέλος πάντων συνεργασίας, έχει υπογραφεί διψηφιακά. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να πάμε.
1: Okay.
0: Πρόσεχε τώρα. Έχει γίνει ολόκληρος χαμός. Ότι την Παρασκευή, στη Γενέβη και αυτά, ετοιμάζονται οι Ελβετοί, έχουν βγάλει τις σοκολάτες εκεί πέρα πάνω, ετοιμάζονται για τις υπογραφές.
1: Μιλήστε.
0: Ο ένας το υπέγραψε στις Βερσαλίες.
1: Ο άλλος
0: λέει δεν θα πάω γιατί θα υπογραφεί ψηφιακά. Βλέπω τον Αμερικανό αντιπρόεδρο να πηγαίνει μόνος του εκεί στην Ελβετία. Να παίρνει κανένα ρολογάκι. Έλεγες για τις επιπτώσεις, λέγαμε για τις επιπτώσεις. Κοίταξε, τις επιπτώσεις έχουμε δει. Ότι υπογράφεται συμφωνία ειρήνης, αυτό μόνο καλό μπορεί να είναι, βέβαια. Και έχουμε δει και μια μεταστροφή του κλίματος στις αγορές. Αυτό είναι γεγονός. Το πετρέλαιο αρχίζει και πέφτει πάρα πολύ. Τα ομόλογα ανεβαίνουν, τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν. Αυτό είναι καλό για την αγορά.
1: Ξέρεις ποιο δεν πέφτει, έτσι. Η τιμή στα βενζινάδικα.
0: Ναι, είπαμε ότι θα υπάρχει. Κοίταξε.
1: Πώς γίνεται, ρε.
0: Κάτσε, κάτσε, υπάρχει τώρα μια μικρή αποκλιμάκωση. Υπάρχει.
1: Ναι.
0: Είμαστε κάτω από τα 2 ευρώ.
1: 1,93 είναι κάτω από τα 2 ευρώ.
0: Ναι, πάντως δεν είναι το 2,15, ρε φίλε. Εντάξει. Τα θες και εσύ όλα.
1: Πρόσεξε να δεις, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος,
0: ναι,
1: ήταν 1,70. 1,65.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Πώς ανέβηκε μέσα σε μια μέρα.
0: Γιατί δεν πέφτει κιόλας.
1: Γιατί δεν πέφτει.
0: Σε μια μέρα.
1: Το οποίο όταν ανέβηκε μια μέρα, μέσα σε μια μέρα, ήταν απόθεμα από το...
0: Από το...
1: Από το φτηνό.
0: Από το παλιό. Το παλιό.
1: Το παπαλαιόμενο.
0: Θυμάσαι την ιστορία με τις... με το λάδι. Τώρα το λάδι είναι σε ιστορικά χαμηλά, έτσι, ναι, το ελαιόλαδο. Πότε ήταν πρόπερση που, που είχε ο άλλος, είχε ο άλλος το λάδι στο, είχε ο άλλος το λάδι στην υπόγα κάνα δύο χρόνια.
1: Μαυραγωρίτης.
0: Και σου λέγε, για σένα, για σένα, γιατί είσαι φίλος μου, έτσι, αδερφός, 200 ευρώ τελικά.
1: Λες, άστο, θα πάρω ηλιέλαιο.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας, την αγάπη μας, τη φίλη την Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Καλημέρα σε όλους, καλή Πεμπτούλα, σε όλη την όμορφη παρεούλα. Φτάνει, φτάνει η Παρασκευούλα. Γεια σου, Ελένη. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επανερχόμεθα. Στείλτε μηνύματα radio@parapolitica.gr. Εμείς εδώ όλα τα διαβάζουμε τα μηνύματα, τίποτα δεν αφήνουμε αδιάβαστο.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Λοιπόν, αφιερωμένο στο φίλο τον Παυλάρα, το φίλο μας τον Αρτοπιό από την Νέα Σμύρνη που μας το ζήτησε χθες. Μου στείλε μήνυμα, μου λέει βάλε ένα στην καρδιά. Ωραία, στην καρδιά, βάλε. Πάμε.

0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Κυριάκο. Καλημέρα, κυρία Έρη.
1: Τι κυρία Έρη, άστα κυρία.
0: Αυτά μας φάγανε. Κυρία, ναι. Σκέψη τώρα θα είναι κανένα, θα μας πει. Θα είναι γεννημένος και αυτός το 2003. Κάτσε και θα δεις. Γιατί κάπου πήγα χθες.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων, όπως συζητάμε εκεί, σε ένα κατάστημα εκεί που φτιάχνουν νύχια μου, κατάλαβες τώρα.
2: Έχει λέει επίπεδο συζητήσεις.
0: Και ναι, θες και λέω, πότε.
2: Γαλλικό έκανες.
0: Όχι, να, χρώμα.
2: Χρώμα.
0: Γαλλικό. Ξέρει και τα γαλλικά.
2: Α, δεν ξέρω.
0: Αντρομάρα.
2: Με δύο γυναίκες ζω.
0: Α, ναι, αυτό πάλι που το πας. Εσύ με δύο γυναίκες και εγώ με τρεις άντρες, ρε φίλε. Και λίγα τα στρώθ.
2: Μάλλον τα.
0: Και μου λέει, κάτι λέγαμε για το παρελθόν, ρε παιδί μου. Το επαγγελματικό παρελθόν.
2: Ναι.
0: Και λέω ότι τέλος πάντων ξεκίνησα τη δουλειά, λέω, στην τηλεόραση και τα λοιπά. Το αρχέ στα τέλη του 90, λέω εγώ. Με κοιτάει αυτή η κοπέλα. Λέει, α, είστε τόσο αρχαία, μου λέει.
2: Τόσο αρχαία. Ευχαριστώ, είπες ευχαριστώ.
0: Λέω, ναι, πότε έχεις γεννηθεί, της λέω. Λέει το 2003.
2: Αχαιριά στην καρδιά σου.
0: Πόνος.
2: Αδελφέ μου Βαγγέλη. Αδελφέ μου Σταυρακά. Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό.
0: Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη, ο οποίος μας στέλνει μήνυμα από το New York. Γεια σου ρε Μιχάλη.
2: Να ήμασταν εκεί τώρα.
0: Έτσι, με το φίλο το Μιχάλη εδώ. Καλημέρα λέει σε εσάς και καλησπέρα σε μένα. Εκεί είναι 10 και 25 τώρα. Σας ακούω λέει μέχρι τις 12, δηλαδή μέχρι τις 7 που είναι εκεί. Γεια σου Μιχάλη μου, για πες μας, στείλε μας κανένα μήνυμα, πώς θα περνάς, πώς είναι η ζωή σου εκεί. Στείλε μας πληροφορίες. Θα σου πούμε κι εμείς εδώ τι ωραία τα περνάμε.
2: Εσπέσια.
0: Όχι ρε εσύ, το 98 είναι.
2: Εντάξει.
0: Τι. Όταν ξεκίνησα τη δουλειά. Μπράβο. Γεια σου ρε Κυριάκο. Να είσαι γερός πάντα. Χαρούμενος και ευτυχισμένος. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου στη Λίντια από την Πρέβεζα. Γεια σου Λιντιάκη. Τον Κωνσταντίνο, το φίλο μας από το Αίγιο. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε όλη την παρέα από το όμορφο Αίγιο. Από τον πόλεμο, τα αγκούρια θα τα τρώμε για κανένα εξάμηνο, σίγουρα λέει.
2: Το θέμα είναι να τον δροσιζόμαστε ή να τον δροσιζόμαστε.
0: Και τα δύο, και τα δύο. Εσείς τι παράπονα έχετε τώρα, αλήθεια. Βγήκε η πλατφόρμα, πόσο κάνει ρε φίλε.
2: Πόσο κάνει.
0: Πόσο κάνει.
2: Πόσο κάνει.
0: Πόσο κάνει.
2: Πόσο κάνει.
0: Λοιπόν. Μπήκα στην πλατφόρμα, πόσο κάνει.
2: Πόσο κάνει. Και μόνο δηλαδή. Πόσο κάνει.
0: Η πλατφόρμα λέγεται πόσο κάνει.
2: Πόσο κάνει.
0: Αλλά εμείς ξέρουμε πόσο κάνει.
2: Ναι.
0: Αυτοί ξέρουν πόσα έχουμε στην τσέπη.
2: Δεν ξέρω. Μάλλον.
0: Για να πάρουμε το πόσο κάνει.
2: Εδώ έχει βγει ο πρωθυπουργός και έλεγε, ας πούμε, αμάν Παναγία μου, ευτυχώς που δεν ζω με 800 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
2: Και πρόσεξε το 800 όταν το έλεγε.
0: Δεν το έχουν όλοι.
2: Δεν το έχουν, υπάρχουν και πιο κάτω.
0: Βέβαια.
2: Καταστάσεις.
0: Λοιπόν, και μπήκα στην πλατφόρμα. Πόσο κάνει.
2: Πόσο κάνει. Το βάλω.
0: Ναι, ναι. Θα σου πω. Ναι, να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος καταρχάς.
3: Στα φιλάδια, τι προσφορές εκεί το κάθε σούπερ μάρκετ, μπορεί να μπαίνει στην πλατφόρμα και να τα βλέπει και να είναι μια χαρά. Ακόμα και εύκολα.
4: Οκ, okay, να το δούμε, εντάξει, θετικό.
5: Θα μας οδηγήσει να μεταναστεύσουμε εξωτερικά, που είναι καλύτερες τιμές και μεγαλύτερη μισθή.
6: Να ξέρουμε τι γίνεται με το θέμα των τιμών, γιατί πια έχουμε χάσει την μπάλα.
7: Τότε ακόμα καλύτερα που δεν θα πηγαίνει να γυρίσει όλα τα σούπερ μάρκετ για να μάθει.
6: Γιατί διαλέγει που θα πάω να ψωνίσει λίγο πιο φθηνά, έτσι όπως έχουν γίνει τώρα καταστάσει.
8: Πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουν να εξαλειφθούν κάποια φαινόμενα εσχροκέρδειας.
9: Βεβαίως. Γιατί εάν γίνει αυτό, ο κόσμος θα προτιμάει εκεί που πρέπει να πάει και τα λοιπά για να πάρει πιο φθηνά, οπότε θα αναγκαστούν και άλλοι καλύτερες τις τιμές τους.
0: Τι ανάγκη έχετε. Βγήκε το πόσο κάνει. Μπαίνεις μέσα στην πλατφόρμα, πληκτρολογείς ένα προϊόν,
2: ναι,
0: και σου δείχνει σε πραγματικό χρόνο πόσο, τι τιμή έχει, πόσο κάνει,
2: ναι,
0: σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα.
2: Υπάρχει ένα θεματάκι όμως.
0: Λοιπόν, έλα, ζήτα μου, τι θες, πόσο κάνει.
2: Τι πόσο κάνει.
0: Πες μου, ποιο προϊόν θες.
2: Θέλω να μου πεις πόσο κάνει.
0: Ναι.
2: Τι να σου πω τώρα, πόσο κάνει.
0: Προφυλακτικά θα μου πει.
2: Όχι. Πόσο κάνει, ναι, το γιαούρτι.
0: Μάλιστα, περίμενε.
2: Το γιαουρτάκι. Το μεγάλο τη συσκευασία.
0: Μισό λεπτάκι να μπούμε στο σύστημα.
2: Πόσο κάνει.
0: Το γιαουρτάκι η μεγάλη συσκευασία.
2: Μάλιστα.
0: Και όταν εννοείς μεγάλη πόσο, 500.
2: 500.
0: Πλήρες το θέλεις το γιαούρτι.
2: Πλήρες το θέλω το γιαούρτι.
0: Πλήρες, μάλιστα. Παραγγελίο.
2: Να βυθιστώ στην αμαρτία.
0: Να σου πω του κιλού.
2: Του κιλού, πες του κιλού, πες του κιλού.
0: Δεν δίνει πολλά σούπερ μάρκετ, γιατί δεν δίνει πολλά. Δύο σούπερ μάρκετ μου δίνει.
2: Ωραία, φτιάχνει.
0: Τώρα δεν μπορώ να πω τις υπονομίες στο σούπερ μάρκετ.
2: Ωραία, ναι, δίνει μπορώ δύο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, δίνει δύο σούπερ μάρκετ. Η διαφορά είναι του ενός κιλού, έτσι.
2: Ναι, από το
0: στραγγιστό πλήρες, 4,42 στο ένα σούπερ μάρκετ, 4,48 στο άλλο. Yes. Εντάξει, τώρα στο συγκεκριμένο προϊόν, κάτσε να πάρουμε την τριάδα. Κάτσε να πάρουμε την τριάδα τώρα, περίμενε.
2: Κάνε και παγωτάκι. Άντε να δούμε πώς θα
0: γίνει. Παγωτό.
2: Κάνε παγωτάκι.
0: Παγωτό.
2: Είναι ακριβό. Να δούμε πού θα πάρουμε παγωτό.
0: Του κιλού θέλει.
2: Του κιλού. Τρίλιτρο. Θέλω να είναι τρίλιτρο. Να έχουμε ένα τρόπο.
0: Παγωτό 3 λίτρα για τον κύριο.
2: 3 λίτρα.
0: 3 LT.
2: Κακάο, βανίλια, φράουλα.
0: Α, θες αυτό το γνωστό.
2: Το γνωστό. Τα θυμάσαι, ακόμα υπάρχουν.
0: Ναι, εσύ. Προχθές
2: έφαγες.
0: Ένα ολόκληρο πλάκα μας κάνει.
2: Στεναχωρημένοι πρέπει να σου.
0: Ναι, πάντα.
2: Μάλιστα. Αληθωρίζεις, βλέπω.
0: Ναι, γιατί πρόσεξε τώρα να δεις.
2: Ναι.
0: Αληθωρίζω, γιατί το συγκεκριμένο τώρα παγωτό, οικογενειακό παγωτό βανίλια κακάο φράουλα που βρήκα,
2: ναι,
0: έχει, προσέξτε τώρα, το ίδιο προϊόν, έτσι.
2: Το ίδιο προϊόν.
0: Από 3,99.
2: Ναι. Είσαι σίγουρη.
0: 6,85.
2: Μιλάμε για παγωτό, όχι, ναι, για, ναι, ναι, υποκατάστατο.
0: Όχι, όχι, είναι το ίδιο προϊόν, έτσι. 3,99, 6,85.
2: Ναι.
0: 13,38, 13,69, 13,70, 13,98 και 14,12.
2: Εντάξει, θα πάρουμε μπριζόλες.
0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα απορρυπαντικό.
2: Απορρυπαντικό.
0: Ναι, ρούχων.
2: Μάλιστα.
0: Τι, δεν μπλένεσαι.
2: Όχι ρε, άπλητος.

0: Λοιπόν, απορριπαντικό ρούχων, πλυντηρίου, κάψουλες, 26 κάψουλες. Σε ένα σούπερ μάρκετ το βρίσκεις 7,99. Mm-hmm. Σε άλλο σούπερ μάρκετ, το ίδιο ακριβώς, έτσι, ίδια εταιρεία κτλ. 8,36. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι θα γίνει.
1: Δεν γίνεται.
0: Αυτή η πλατφόρμα τώρα μας δείχνει τις τιμές σε διάφορα σούπερ μάρκετ.
1: Ωραία.
0: Προσέξτε τώρα. Σε κάποια σούπερ μάρκετ είναι πιο φτηνά, ας πούμε, τα απορριπαντικά. Mm-hmm. Σε κάποια άλλα σούπερ μάρκετ είναι πιο φτηνά τα τυριά. Mm-hmm. Σε κάποια άλλα είναι πιο φτηνά τα καθαριστικά. Σε κάποια άλλα είναι τα μακαρόνια και τα... Α, μακαρόνια, για κάτσε να δούμε τα μακαρόνια.
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Αυτό πρόσεξε που έχω εγώ παρατηρήσει.
0: Άρα πρέπει να φύγεις από το ένα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Να πας, κάτσε να πάμε στο...
1: Να πας στο άλλο.
0: Ναι.
1: Και τι μακαρόνια...
0: Τι νούμερο μακαρόνια τρως, παλικάρι μου.
1: Εγώ τρώω λαζάνια.
0: Έχεις και στο χωριό, έχεις και στα γρήνια λαζάνια.
1: Βέβαια, βέβαια. Χρόνια παραγωγή.
0: Λαζάνια, ρε φίλε.
1: Τα πλώνουμε εκεί στον ήλιο.
0: Λαζάνια. Λιγκουίνι.
1: Λιγκουίνι.
0: Πω, πω, ρε φίλε. Ναι, να το. Κλασικό παράδειγμα. Το ίδιο λοιπόν προϊόν, λιγκουίνι λαζάνια 500 γραμμάρια.
1: Ναι.
0: Σε ένα σούπερ μάρκετ 1,02. Σε άλλο 1,10. 1,18. 1,19. 1,57. 1,65.
1: Λοιπόν,
0: το ίδιο προϊόν, έτσι.
1: Άκου να δεις τώρα να σου πω, ναι. Γιατί είχα μπει στη διαδικασία του να το κάνω αυτό το πράγμα για κανένα δίμηνο.
0: Ποιο?
1: Το ότι να βλέπω τις προσφορές και να πηγαίνω από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Διαπίστωσα, επειδή δεν το έκανα μία φορά και τέλος, το έκανα τρεις φορές.
0: Ναι.
1: Διαπίστωσα λοιπόν με διαφορά ενός μήνα ότι όπου υπήρχε καλή τιμή σε ένα προϊόν και ήταν αυξημένο στο ίδιο σούπερ μάρκετ σε ένα άλλο προϊόν, mm-hmm. το ίδιο συνέβαινε τούμπαλιν τον επόμενο μήνα. Δηλαδή το ίδιο το ένα άλλο σούπερ μάρκετ, mm-hmm. αυτό που είχε ακριβώς, κατέβαζε τις τιμές και ανέβαζε σε κάτι άλλο. Που σημαίνει, έτσι, ότι εμένα μου δημιουργήθηκε απορία τι συνεννοημένη είναι, ας πούμε, ρε παιδί μου. Που το βρίσκω πολύ πιθανό, να σου πω την αλήθεια μου, γιατί... Και είναι και το άλλο. Αν όλες αυτές τις παραγγελίες δεν τις κάνετε διαδικτυακά, δεν σε συμφέρει, γιατί και στη βενζίνη.
0: Ναι, άμα είναι να πάω να πάρω τα μακαρόνια από το ένα σούπερ μάρκετ, να φύγω, να πάω να παρκάρω στο άλλο σούπερ μάρκετ, να πάω να πάρω το απορριπαντικό, να φύγω, να πάω στο άλλο σούπερ μάρκετ. Θέλω 7 μέρες στα δρομολόγια.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Ναι. Το θέμα είναι, λέει, πόσο το αγοράζουν από τον παραγωγό και πόσο φτάνει να κοστίζει. Καλά, το σούπερ μάρκετ. Αυτό να κάνουν, λέει.
1: Μια ιστορία.
0: Αυτό πόσο κάνει έχει ενδιαφέρον. Σωστό, καλά λέει ο Κωνσταντίνος.
1: Εγώ έχω ακούσει κάτι τιμές 50, 1 λεπτό, 2 λεπτά, 2 ευρώ. Και εδώ το παίρνεις, ας πούμε, 5, 6, 7 κεράσια. 6 ευρώ.
0: Αν και κάτσε να βάλω κεράσια.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, λέει η Τζέννη. Καλημέρα, τι παγωτό ρε παιδιά, ακούνε οι παγωτατζίδες και θα φρικάρουν, ντροπή να το ονομάζουν παγωτό το τρίλιτρο.
1: Γιατί? Είναι, ρε παιδί μου, πρόσεξε να δεις, λέει ο άλλος, βρήκα φτηνό παγωτό στο τάδε σούπερ μάρκετ. Δεν είναι παγωτό όμως. Αυτό που είναι υποκατάστατο. Δηλαδή δεν είναι παγωτό.
0: Ναι.
1: Είναι, δεν ξέρω πώς, δεν θυμάμαι πώς το λένε τώρα να σου το πω. Αλλά δεν είναι παγωτό.
0: Τι είναι?
1: Είναι υποκατάστατο παγωτό. Πώς λέμε, λευκό τυρί και φέτα.
0: Πω, καμία σχέση τώρα.
1: Ναι.
0: Πω, λευκό τυρί, χάλια.
1: Λοιπόν, έλα, αυτό τώρα είναι όμως. Και το βρίσκεις 3 και 4 ευρώ το τρίλιτρο.
0: Ναι.
1: Το τρίλιτρο το παγωτό, το κανονικό. Για πήγαινε σε ένα περιπτεράκι να το πάρεις.
0: Έχει 3 ευρώ το πυραυλάκι, ρε.
1: Για αυτό σου λέω. Έχει διαφορά το παγωτό από το. Είναι σαν την αντιστοιχία που κάναμε με τη φέτα. Δεν είναι παγωτό, είναι υποκατάστατο, είναι κάτι κάπως αλλιώς το λέω.
0: Λοιπόν, αυτή η πλατφόρμα ήρθε τώρα να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής, η οποία
1: μάλιστα
0: ξεκίνησε τότε όταν είχε πρωτοβγεί.
1: Ευτυχώς σωθήκαμε.
0: Παρόμοια κατάσταση, η οποία απαξιώθηκε στο τέλος. Εντάξει. Το θέμα είναι καταρχάς ότι οι συγκεκριμένες τιμές,
1: ναι,
0: μέσα στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή τώρα εμείς βλέπουμε αυτές τις τιμές, έτσι, για τα μακαρόνια λέμε τώρα. Οι τιμές αυτές στο σούπερ μάρκετ είναι χρηματιστήριο. Εδώ μου έλεγαν φίλοι που δουλεύουν σε σούπερ μάρκετ ότι υπάρχουν υπάλληλοι μέσα στο κατάστημα που έχουν επομιστεί αυτή ακριβώς τη δουλειά, να αλλάζουν τις τιμές. Δηλαδή μέσα στη μέρα μπορεί να γίνει αλλαγή μία και δύο φορές σε όλο το κατάστημα, σε διάφορους κωδικούς. Βλέπεις τα ταμπελάκια, πάνε έρχονται τα ταμπελάκια. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν δεν είναι μόνο να καταγράφονται αυτές οι τιμές, γιατί και πόσο γρήγορα αυτές οι τιμές θα αλλάζουν. Είναι online η αλλαγή, δεν νομίζω. Το θέμα είναι ότι, ωραία, βλέπουμε λοιπόν ότι τώρα στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, το λιγκουίνι λαζάνια έχει 1,02. Πολύ ωραία.
1: Είδες.
0: Ναι, πάρα πολύ καλά. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Τι μπορούμε να κάνουμε στο να φτάσει, ας πούμε, σε μια τιμή που να μπορεί να την αγοράζει ο κόσμος? Εδώ ο κόσμος πλέον θεωρείται είδος πολυτελείας. Θεωρείται είδος πολυτελείας το μοσχάρι. Και οι κρεοπόλες λένε ότι ο κόσμος δεν αγοράζει μοσχάρι. Για να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Κεσίδης, ο πρόεδρος.
2: Δυστυχώς, με τις ανατιμήσεις των τελευταίων ετών, ο κόσμος στράφηκε σε άλλα είδη κρέατος. Αυτοί που τρώγαν μια φορά, δύο φορές μοσχάρι τη βδομάδα τρώνε μία. Αυτοί που τρώγαν μία, ίσως το έχουν ελαχιστοποιήσει. Έχουμε αύξηση στο κοτόπουλο, έχουμε αύξηση στο χοιρινό, εννοείται στη λιανική πώληση.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Στέλιος λέει: το κάθε σούπερ μάρκετ έχει διαφορετικές μέρες προσφορές σε διαφορετικά προϊόντα. Αυτό που έλεγε ο Ηλίας δηλαδή. Οπότε γι' αυτό παίζουν οι τιμές σε κάποια προϊόντα και ακριβότερα σε κάποια άλλα. Δηλαδή μια κοροϊδία, λέει ο φίλος ο Στέλιος. Αυτό είναι το θέμα. Μα πόσο κάνει, φίλε μου Στέλιο, το ξέρουμε πόσο κάνει. Πόσα είναι τα διαθέσιμα, ξέρουν αυτοί πόσα είναι τα διαθέσιμα σε κάθε νοικοκυριό. Ο Κυριάκος, κυρία Έρη, επιμένω κυρία, κυρία Έρη, ασου Κυριακό.
1: Κυρία Έρη.
0: Πείτε του κι εγώ είμαι απέκια, λέει. Να, είμαι απέκης. Τι σημαίνει απέκια, ξέρεις?
1: Για πες, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις?
1: Όχι.
0: Και είσαι και το Λακαρνάνας?
1: Δεν είμαι.
0: Δεν είσαι. Είμαι απέκης, λέει. Είμαι... Το χωριό μου είναι η Αμοριανή. Όπως λέει και ο παππούς μου, λέει, εμείς είμαστε πέρα από τα βλάκη και φυσικά εννοεί ότι είμαστε πέρα από τη γέφυρα, Ρίο Αντίριο.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Καλά, όταν... Να σου πω κάτι. Τώρα,
1: ο φίλος, πάνω από το ποτάμι.
0: Ο φίλος ο Κυριάκος χτύπησε μια ευαίσθητη χορδή.
1: Τι?
0: Όταν περνάω τη γέφυρα, χαρίλα ο Στρικούπης. Σαν αλλάζει ο καιρός, ρε παιδί μου. Σαν ψυχολογία εκεί γίνεται.
1: Εμένα με έχει στοιχειώσει αυτό που μου λέγανε παιδί. Ναι. Ξέρεις που πηγαίνουμε στο χωριό και περνάμε το καραβάκι τότε και λέγανε: εδώ θα χτιστεί μια γέφυρα. Και εδώ θα χτιστεί μια γέφυρα. Και χτίστηκε και για να την περάσεις, αν δεν έχεις 20 στην τσέπη, δεν την περνάς.
0: Ναι, πήγαινε έλα κιόλας. Πάει.
1: Μα πήγαινε έλα, τι
0: 30.
1: Τι 30.
0: 15.90 έχει πάει εσύ.
1: Έτσι.
0: 15.90 νομίζω. Ναι.
1: Ναι. Οπότε παίρνει το καραβάκι, τρως και το καλαμάκι.
0: Λοιπόν,
1: το πατήσιο από
0: κάτω. Εγώ το 98 που λέει ο Κυριάκος μου γεννήθηκε. Εκείνα τα παλιά τα χρόνια. Και πιο πριν, που ήμουν φοιτήτρια στην Αθήνα, για να φτάσω στην Αθήνα καταρχάς, πέρναγα δύο ferry boat. Άκτιο Πρέβεζα και Ρίο Αντίριο, έτσι. Λοιπόν, πρώτα φτιάχτηκε το Άκτιο Πρέβεζα. Υποθαλάσσια τώρα, μιλάμε, wow και τα λοιπά. Να περνάς από κάτω.
1: Δηλαδή.
0: Ναι. Εκεί έχει διατηρηθεί το... Τα διόδια είναι 3 ευρώ. Ήταν από τότε, έχει διατηρηθεί στα 3 ευρώ. Η γέφυρα, ξαφνικά μετά λένε θα φτιάξουν τη γέφυρα και τα λοιπά. 2004 νομίζω άνοιξε το Ρίο. Νομίζω ναι, το τότε, λίγο πριν τους Ολυμπιακούς, κάτι τέτοιο. Όλοι λοιπόν... Πέρναγαν από τη γέφυρα, απαξιώθηκαν τελείως τα καραβάκια κτλ. Ένα καλοκαίρι, αρκετά χρόνια μετά, αποφάσισα να πάω με το καραβάκι. Τι λέω, εντάξει, στάση θα κάνω, εντάξει, μα έτσι κι αλλιώς δεν θα σταματήσει κάπου, ξέρω εγώ, να πάρεις κάτι να φας. Κάνω μια στάση στο καραβάκι. Διαπιστώνω λοιπόν ότι έχει 2-3 αυτοκίνητα μέσα, πολύ ωραία, ρε παιδί μου, με το καραβάκι, μια χαρά. 5 ευρώ νομίζω είναι η διέλευση. Και οι επιβάτες, δηλαδή όχημα και οι επιβάτες, δηλαδή 5 ευρώ, κάτι, 5 κάτι, κάτι κάπως έτσι. Τέλος πάντων, ωραιότατα. Το επόμενο καλοκαίρι λοιπόν, εντάξει δεν το κάνω χειμώνα αυτό, το κάνω καλοκαίρι για να είναι και οι καιρικές συνθήκες έτσι καλές.
1: Να μην κουνιέσαι.
0: Ναι, να μην σε πάει αυτό. Το επόμενο καλοκαίρι λοιπόν, περισσότερος κόσμος στο καραβάκι. Πέρσι το καλοκαίρι ήταν όλοι με το καραβάκι.
1: Τι θα κάνω, ναι.
0: Γιατί σου λέει το πήγαινε, αλλά είναι 30 ευρώ αυτό που είπες. Ο Μιχάλης από τη Νέα Υόρκη λέει: καλά, αυτό το πόσο κάνει, λέει, είναι μια σχέτη κοροϊδία. Και για να λειτουργήσει, λέει, θα συνεργαστεί, λέει, θα συνεργαστεί το καρτέλ. Θα έχουν όλοι τις ίδιες τιμές.
1: Όχι.
0: Όχι. Όχι. Καλά λέει. Στο παγωτό, λέει ο Αλέξης, αν διαβάσουμε τα συστατικά, θα δούμε ότι ξεκινάει με το παγωμένο γλύκισμα.
1: Αυτό είναι. Παγωμένο γλύκισμα. Μπράβο, ρε εσύ.
0: Σε αντίθεση, λέει, με το παγωτό που έχει κάποια ελάχιστα συστατικά. Για μένα ο σωστότερος διαχωρισμός είναι ο ιταλικός, που άλλο λέει ice cream και άλλο λέει gelato. Στην Ελλάδα, λέει, και τα δύο τα λέμε παγωτό, επειδή είναι παγωμένο. Καλά, λέει ο Αλέξης.
3: Ζήτηκε μια
1: Εν κατακλείδι, παιδιά, πάρτε παγωτομηχανή και φτιάχνετε το σπίτι.
0: Να ρωτήσουμε, λέει, αν κάποιος ακροατής ή ακροάτρια που δουλεύει σε σούπερ μάρκετ να μας πει ανώνυμα ποιες ώρες της ημέρας οι τιμές είναι χαμηλότερες, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Θα πάρω τηλέφωνο του φίλου μου, του Βασίλη. Θα τον ξυπνήσω κιόλας. Εμένα ο φίλος μου ο Βασίλης πάντως μου έχει πει ότι μέσα στην μέρα περνάνε τα κορίτσια με τα μηχανάκια και αλλάζουν τις τιμές. Και έχουν επιφορτιστεί ακριβώς με αυτό, δηλαδή με το να αλλάζουν τις τιμές. Σήμερα αλλάζουμε στα περιπατικά, αύριο αλλάζουμε στα τυριά, μεθαύριο αλλάζουμε στα συσκευασμένα κτλ. Κανένα τραγουδάκι θα βάλουμε, κύριε Σελιμά?
1: Ένα βάλουμε, έχει πάει παρατέταρτο.
0: Βάλε ένα τραγουδάκι, κύριε Σελιμά.
1: Μάλιστα, θέλετε και τραγουδάκι? Μας γλυκάνατε τώρα, θέλετε και τραγουδάκι?
0: Ορίστε. Ένα παγωτάκι.
1: Ναι.
0: Ω, σασμός.
1: Σασμός.
0: Πού θα τα ξαναβρείτε αυτά, πού.
3: Μια αγάπη, μια ζωή που σπαρταράει. Είναι μια μάνα που την πνίγει ο καημός.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Άδε και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Αυτή κι αν είναι ζεμπεκιά τώρα, έτσι. Μητροπάνος, αρχάγγελος. Θες να χορεύεις ρεμπίκικο? Α ναι, αφού χορεύεις φαντάζ. Το 1821.
1: Έτσι. Μετά για τα γάνια. Για τα ταμπούρια.
0: Ξέρεις να χορεύεις σταυρουλάκια, Νουτσού, ζεμπεκιά. Κι εγώ, παιδιά, κι εγώ.
1: Και
0: αυτό είναι από τα καλύτερα ζεμπέκικα.

0: Ωραιότατα, ωραιότατα και σήμερα λοιπόν. Ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα. Ίσως να έχουμε κάποιες νεφώσεις πάλι. Δηλαδή, όπως χθες. Δηλαδή, χθες το απόγευμα συνέφιασε λίγο.
1: Δεν έβρεξε όπου λέγανε όμως.
0: Ναι, δεν έβρεξε, αλλά είχε μια συννεφιά. Παρόμοιος ο καιρός με χθες, θα είναι και σήμερα. Έως τους 32 βαθμούς στο θερμόμετρο εδώ στην Αττική. Στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη, τα φιλιά μας στον Status FM 107,7. Στα παιδιά εκεί στο ραδιόφωνο που φροντίζουν να μεταδίδουν την εκπομπή μας και να φτάνει η φωνή μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, που μακάρι να ήμασταν εκεί τώρα, η αλήθεια είναι, έως τους 31 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο. Mm-hmm. Γενικά υπάρχει μια ψηλοαστάθεια σε διάφορες περιοχές. Έως τους 33 βαθμούς γενικά η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα. Και θα έχουμε κάποια αστάθεια σε Εύβοια, Στερεά, Πελοπόννησο και στα ορεινά, στα βόρεια ορεινά. Εντάξει, καλές θερμοκρασίες. Για 18 Ιουνίου είναι μια χαρά, μια χαρά είναι. Σήμερα γιορτάζει ο Θεόδουλος, η Θεοδούλη, ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Ιπάτιος και η Ιπατία. Αυτές οι μουσικές αναλλαγές εντάξει μόνο εμείς μπορούμε να τις κάνουμε.
2: Έτσι. Έλα τώρα, αφού είσαι κρυφοπληγίτσα, τα χόρευες αυτά.
0: Αυτά τα σον σον.
2: Αυτά τα... τα πουλοβεράδικα. Τι πουλοβεράκιας.
0: Τι είναι το πουλοβεράδικο.
2: Το πουλοβεράκιας.
0: Εγώ δεν φοράγα πουλοβεράκια.
2: Όχι, δεν θυμάσαι παλιά που υπήρχαν οι ροκάδες και οι πουλοβεράκιδες.
0: Τους ροκάδες τους θυμάμαι, τους και μεταλλάδες θυμάμαι, τους πουλοβεράκιδες δεν τους θυμάμαι.
2: Οι πουλοβεράκιδες ήταν αυτοί που βάζαν το πουλοβεράκι στην πλάτη.
0: Α,
2: και
0: κατάλαβα.
2: Και το δένανε εδώ μπροστά και τέτοια και έπεφτε γιαούρτι αβέλτα.
0: Α, αυτοί ήταν οι πουλοβεράκιδες.
2: Πουλοβεράκιδες. Τσάκιζε στο παντελόνι και τέτοια. Τίπερα παπούτσι.
0: Το κλασικό,
2: έτσι,
0: ναι.
2: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Κλασικό,
2: έτσι,
0: ναι.
2: Έτσι, έτσι, έτσι.

0: Τι γνήσι
1: ρε
0: Σουανσόν το... για να ρίξουμε το,
1: με το, καστόρ.
0: Το αίσθημα. Κανένα δεν μας ένοιαζε.
1: Με το καστόρ είναι το ποτάκι ρε φίλε.
0: Είμαι τώρα, έχω κάνει, κάνουμε οικογενειακές διακοπές στο μάτι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αύγουστος, 40 βαθμοί.
1: Λιώνει το κορμί.
0: Έτσι, λιώνει το κορμί. Και σκάω μύτη στο ουφάδικο με ελαστικό παντελόνι, καθόρνες μπότες και σκισμένο.
1: Να μην υπάρχει τότε το Instagram.
0: Και με το που μπαίνω μέσα, όλα τα βλέμματα ξέρεις σαν τους λεμούριους.
1: Αυτό.
0: Αυτά.
1: Αυτό. Να μην υπάρχει τότε το... το Facebook και το Instagram να σε κάνω
0: τότε,
1: εικόνα ατάρι, προφίλ.
0: Ατάρι και όσοι είχαν λεφτά να τον πάρουν. Γελάς, ε.

Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε και δήλωση από τον Εμμανουέλ Μακρόν. Όπως σας είπαμε νωρίτερα, στην αρχή της εκπομπής ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το έγγραφο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν εκεί στις Βερσαλίες. Περιμέναμε τις υπογραφές στην Ελβετία. Ο Ντόναλντ Τραμπ μας την έσκασε. Νωρίτερα λοιπόν υπέγραψε ένα αντίτυπο εκεί. Από την πλευρά του το Ιράν λέει ότι έχει γίνει ψηφιακή υπογραφή. Ο Εμμανουέλ Μακρόν λοιπόν έγραψε ότι ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε απόψεις στις Βερσαλίες στη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και στην ανάλυση του χαρακτηρίζει τη συμφωνία ως μια σημαντική εξέλιξη για τη σταθερότητα της Μέσης Ανατολής, για τη διεθνή οικονομία και πρόσθεσε ότι η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για μια διαρκή ειρήνη. Επιτρέπει στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, μια πολύ σημαντική εξέλιξη στις θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως. Πρόκειται, αναφέρει ο Εμμανουέλ Μακρόν, για ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους συμπολίτες μας, το οποίο θα επιτρέψει σύντομα τη μείωση των τιμών της ενέργειας.

Επιβεβαιώνει και η άλλη πλευρά, η Τεχεράνη, επιβεβαιώνει ότι υπέγραψε τη συμφωνία με την Αμερική για τον τερματισμό του πολέμου. Βεβαίως προηγήθηκε φυσικά ο Αμερικανός πρόεδρος και το σοου που έκανε εκεί στις Βερσαλίες. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, το κείμενο του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ έχει οριστικοποιηθεί, φέρει τις υπογραφές των προέδρων της Αμερικής και του Ιράν. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε τι θα γίνει τώρα στην Ελβετία. Ακυρώνεται το ραντεβουδάκι που είχαν εκεί στην Ελβετία για τις υπογραφές. Οι υπογραφές από ό,τι φαίνεται έπεσαν. Τώρα πιθανότατα θα κριθούν τα επόμενα. Τι λέει λοιπόν το Ιράν? Λέει η ώρα να δοκιμαστεί η εφαρμογή της συμφωνίας. Οι υπογραφές έπεσαν. Το θέμα είναι να τηρηθούν και οι όροι της συμφωνίας.

Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι την ώρα να πάρουμε διαφημίσεις και στη συνέχεια πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στείλτε τα μηνύματά σας στο radio@parapolitika.gr και 2 11 10 80 8 80. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα.

0: Είναι 6. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Δεύτερη ώρα εκπομπής, πρωινή αφετηρία. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Η Σταυρούλα Γιάννουτσου στο 211-10-80-880 περιμένει τις δικές σας καλημέρες, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον Σπύρο από τη Χίο που μας πήρε τηλέφωνο, στη Ζωή από την Κοκκινιά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας, για τα τηλεφωνήματά σας. Να είστε καλά, παιδιά, να έχετε μια γλυκιά και όμορφη πεμπτούλα.

0: έγινε, ρε παιδιά, με το λαγοκέφαλο? Τι γίνεται εδώ? Χθες δάγκωσε μια γυναίκα, λέει. Ένας λαγοκέφαλος. Στη Βάρκιζα. Παναγία μου. Λοιπόν, τα είχαμε όλα λιμένα. Ο λαγοκέφαλος. Εμφανίστηκε κάτι φάλαινες, λέει, νυχτά της Λευκάδας. Το σώμα μου θα ήταν. Μα ξέρω εγώ πώς λέω. Φάλαινες, λέει, νυχτά της Λευκάδας. Περίεργα πράγματα. Οι αρκούδες κατεβαίνουν κάτω στα παιδινά. Τα κατσίκια πάνε πάνω στα βουνά. Οι φάλαινες πάρχονται εδώ, στο Ιόνιο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο περίπτερο. Πάμε στο περίπτερο να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα. Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα που ξεσκεπάζει την κερδοσκοπία. Αναλυτικά παραδείγματα. Πάνω από 8.000 κωδικοί από όλα τα σούπερ μάρκετ με ένα κλικ στη διάθεση του καταναλωτή για να συγκρίνει. Αδικαιολόγητα υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυξήσεις 300 ευρώ σε περισσότερους από 10.000 δημόσιους υπαλλήλους. Με ρύθμιση έρονται οι αδικίες από την προσωπική διαφορά, γράφει ο Γιώργος Αυτιάς. Συμφωνία Αμερικής με Ιράν, ανοίγουν τα στενά, έρονται οι κυρώσεις. Ευρωκοινοβούλιο, ράπισμα στην Τουρκία για γαλάζια πατρίδα, στο τραπέζι κυρώσεις εναντίον αξιωματούχων της Άγκυρας. Πειρατική τηλεόραση με 86.000 συνδρομητές, πώς δρούσε το κύκλωμα. Μουντιάλ 2026, τα 6 ασύλληπτα ρεκόρ του 39η Μέση. Οι διοργανώσεις, οι συμμετοχές, η assist και τα γκολ του Αργεντινού.
1: Έκανε hard trick με την Αλγερία.
0: Ναι, με την Αλγερία στο Κάνσας.

Εφημερίδα Καθημερινή. Σύγκριση τιμών μέσω κινητού για περίπου 10.000 προϊόντα στα ράφια από την εφαρμογή Πόσο Κάνει. Κριτική από παντού στον Τραμπ για τη συμφωνία. Το μυστήριο με το ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων. Καθυστερήσεις ρεκόρ για μεταβιβάσεις ακινήτων. Απαιτούνται 7,5 μήνες στην Ελλάδα. Για την ολοκλήρωση μιας μεταβίβασης ακινήτου στην Ελλάδα απαιτούνται περίπου 7,5 μήνες, όταν στην Κύπρο αρκεί μια εβδομάδα και στην Ισπανία, στη Γερμανία και στη Γαλλία 1-3 μήνες. Οι χρονοβόρες διαδικασίες συμβάλλουν στην όξυνση του στεγαστικού προβλήματος, καθώς αποτρέπουν οι ιδιοκτήτες να διαθέσουν προσπόληση ή ενοικίαση το ακινητό τους. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλος γολγοθάς αυτή η όλη διαδικασία. Δηλαδή μια αποδοχή κληρονομιάς, μια αγορά ενός ακινήτου, μια πώληση ενός ακινήτου. Όλη αυτή η διαδικασία είναι πραγματικά και χρονοβόρα και κοστοβόρα, έτσι. Και σε βλέπεις σε άλλες χώρες, μου έλεγε μια συνάδελφος, στην Τουρκία λέει μπορείς να αγοράσεις ακίνητο μέσα σε 3 μέρες. Απαιτούνται μόνο τα φορολογικά σου στοιχεία, κάτι πάρα πολύ απλό. Η κατάσταση, δηλαδή η οικονομική σου κατάσταση, ότι έχεις τα χρήματα, ότι μπορείς να πληρώσεις επιταγές κτλ. Το αντίστοιχο και από τον ιδιοκτήτη και μεταβιβάζει το ακίνητο κατευθείαν. Ενώ εδώ κάτι my property, κάτι ηλεκτρονικές ταυτότητες κτηρίων, κάτι χαρτιά από εδώ, κάτι χαρτιά από εκεί. Εντάξει. Η κλιματική κρίση, αναφέρεται στην εφημερίδα Καθημερινή, η κλιματική κρίση σκοτώνει τα έλατα. Οι υψηλές θερμοκρασίες, ελατοδάσεις στον Πάρνουνα, στον Ταΐγετο, στο Μέναλο, στον Χελμό πεθαίνουν. Η κύρια αιτία είναι οι υψηλές θερμοκρασίες και η παρατεταμένη ξηρασία. Συνθήκες προκαλούν υδατική καταπώνηση στα δέντρα και αδυναμία στην υδραυλική συμπεριφορά τους για μεταφορά νερού στα ανώτερα μέρη της Κόμης, με συνέπεια να νεκρώνονται από την κορυφή προς τη βάση.

εκπαίδευση. Το ιστορικό εκπαιδευτήριο Παγκρίτιον στο Ηράκλειο πέρασε στον έλεγχο του Βρετανικού Fortar Education και αποτελεί τη 10η εξαγορά ελληνικού ιδιωτικού σχολείου από ξένο φαντ. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Σύγκριση τιμών για 10.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ, crash test για το ίδιο αγαθό σε όλες τις αλυσίδες πώλησης, δημιουργία καλαθιού αγορών με όσα προϊόντα επιθυμεί ο χρήστης, παρέχει ιστορικό για την πορεία των τιμών, δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης με ευρωπαϊκές χώρες. Μικρή πτώση στις βάσεις των ΑΕΗ, πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα και εκτιμήσεις των αναλυτών. Ευρωπαϊκό χαστούκι στην Τουρκία για τις παραβιάσεις κατά Ελλάδας Κύπρου. Η πρόταση Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 16 και η ιδεολειψία του ΠΑΣΟΚ στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Εμφύλιο στο ΠΑΣΟΚ, άγρια κόντρα Δούκα Διαμαντοπούλου για τις συνεργασίες. Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές των ΙΟΤΑΧΗ για τρίτεκνους και πολύτεκνους, σε άμεση ισχύ τρεις ευνοϊκές ρυθμίσεις. Παράνομο κύκλωμα είχε τζίρο 7 εκατομμύρια ευρώ, πειρατική τηλεόραση είχε 86.000 συνδρομητές σε όλο τον πλανήτη. Lionel Messi, ο βασιλιάς του Μουντιάλ, πέτυχε hat-trick και έσπασε 7 ρεκόρ, ισοπαλία σοκ για Πορτογαλία με το Κονγκό παρακαλώ. Η εφημερίδα Τα Νέα. Απίστευτο και όμως αληθινό, η ΕΕΠ κάνει μουσείο. Θα λειτουργήσει από τις αρχές του 27 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Θα έχουν τη δυνατότητα να το επισκέπτονται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Τι θα εκτίθεται στους χώρους του και σε ποιο ιστορικό βάθος. Ποια τρίκα έκαναν εντύπωση στα νέα και γιατί, ποιες διαδικασίες θα πρέπει να τηρούνται για να περάσει κανείς την πόρτα του και πώς θα συνδέεται με κάποιο τρόπο με το παράνομο λογισμικό Predator. Αποκάλυψη της εφημερίδας στα νέα. Επίσης, πόσο κάνει, μεγάλες διαφορές στα ράφια. Εντοπίσαμε και σας παρουσιάζουμε τις αποκλήσεις ίδιων προϊόντων σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ με βάση τη νέα πλατφόρμα. Συμφωνία Αμερικής-Ιράν, τα 14 σημεία δεσμεύσεις και οι απειλές. Μεταπτυχιακή σχολή στη Χάλκη. Το πιθανότερο σενάριο η επαναλειτουργία της και μια έκθεση κατά πέλτη στο Ευρωκοινοβουλίο για την αυταρχική Τουρκία. Μιλά στα νέα ο ιερέας που έκανε metal ψαλμωδίες, ο Διονύσης Ταμπάκης, έφτασε στους New York Times. Εφημερίδα Κόντρα, πανικός στην κυβέρνηση από τις κινήσεις Κοβέση.

Λέμουν το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει πριν τις εκλογές νέα πορίσματα για σκάνδαλα. Τι σηματοδοτεί προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον Άριο Πάγο. Τσίπρας από Κύπρο, πάμε να νικήσουμε στις εκλογές και να φέρουμε την αλλαγή. Κυριάκος Πιερακάκης, θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στήριξης. Ψήφισμα κόλαφος για την Τουρκία από το Ευρωκοινοβούλιο καταδικάζει τη γαλάζια πατρίδα, δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια.

Η εφημερίδα Δημοκρατία, υβριδικός πόλεμος στα απόνερα των ήρεμων νερών, τουρκική εισβολή, σερό στρογγύλι. Ο Ερντογάν έστειλε αλλιευτικά εντός των χωρικών μας υδάτων στο στρατηγική σημασία νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, με στόχο να δημιουργήσει τετελεσμένα εις βάρος της εθνικής μας κυριαρχίας. Στα κάγκελα η Καστελορίζη για την απραξία του λιμενικού, που δεν τους εκδιώκει με τη δικαιολογία ότι οι Τούρκοι ψαράδες κάνουν ασφαλή διέλευση. Ποιος έχει την δώσει την εντολή στην ελληνική ακτοφυλακή να μην επεμβαίνει. Ελλάδα 2.0, πόσο θέλει να μας τρελάνει ο Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας την εφαρμογή πόσο κάνει, ο επί 7 χρόνια πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν θα ανοιχθεί την κερδοσκοπία. Νωρίς το κατάλαβε, αναφέρει η εφημερίδα. Ανησυχία και βρώμικα παιχνίδια Ερντογάν και με την θεολογική σχολή της Χάλκης. Κινδύνευσαν ζωές, 2 ώρες διακοπή ρεύματος κατά την εφημερία του νοσοκομείου της Νίκαιας. Πλήρης διάλυση του ΕΣΥ με υπογραφή Άδωνη. Ομιλία Καραμαλή με σπόντες. Στο νου σας, όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και την εξουσία. Μηνύματα στον Κυριάκο και στην παρέα του έστειλε ο πρώην πρωθυπουργός. Η εφημερίδα των συντακτών, ψωμί, παιδεία, κερδοσκοπία, η αιμονική σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το άρθρο 16, θέλει να επιφέρει τη συνταγματική κατοχύρωση της αναβάθμισης των κολεγίων τύπου Μακάριου Λαζαρίδη σε ΑΕΗ, κάθετα αντίθετη ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ θέλει την ιδιωτικοποίηση, αρκεί να μην είναι μη κερδοσκοπία.

Εφαρμογή πόσο κάνει για καταναλωτές γυρολόγους των σούπερ μάρκετ σπατάλη χρόνο, ενέργειας και χρημάτων στην αναζήτηση φτηνότερων προϊόντων με ελάχιστο όφελος. Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα συστημένο γράμμα σε Μητσοτάκη, θα είναι ντέρμπι και όχι περίπατο, το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα από την Κύπρο στον Πρωθυπουργό. Παυλόπουλος και Βενιζέλος βλέπουν τυραννικές εξουσίες στο σήμερα, εκδήλωση γεμάτης φοδρές, επικρίσεις για κυβέρνηση, δικαστές. Μεταλλαγμένα τρόφιμα έσπασε το δίκτυο προστασίας της Ευρώπης.

Εφημερίδα Ριζοσπάστης, τεράστιες ευθύνες αναλαμβάνει η κυβέρνηση να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Μαχητική απάντηση στη Βορολιστία για τα δυσβάσταχτα αβάρη. Αυτοαπασχολούμενες συγκεντρώσεις χθες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις, συνέχεια σήμερα στη Λάρισα. Διεκδικούν αφορολόγητο 12.000 ευρώ και μέτρα προστασίας του εισόδηματος.

Και η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, νέο μήνυμα Μητσοτάκη προς την αγορά και νέο εργαλείο στα χέρια των καταναλωτών, μάχη με την ακρίβεια με διαφάνεια στις τιμές, σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών προϊόντων στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό με την εφαρμογή Πόσο Κάνει. Διπλάσιοι λογαριασμοί και το ρεύμα τους φούρνους της Θεσσαλονίκης. Το καλοκαίρι παραδοσιακά αποτελεί μια περίοδο χαμηλότερης ζήτησης, όμως φέτος υπήρξε μείωση τζίρου και τον Μάιο. Διακοπή κυκλοφορίας στη γέφυρα μεταξύ Μαλγάρων και Κλειδίου. Θα γίνει αυτοψία σήμερα για τη στατικότητά της. Είναι μια μεταλλική γέφυρα με ξύλινο κατάστρωμα που κατασκευάστηκε το 1950 για να ενώσει οδικά τους νομούς Θεσσαλονίκης και Ιμαθίας.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μη χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Πάμε να πάρουμε έτσι μουσικά διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας, Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στου 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Λοιπόν, εχθές κυκλοφόρησε η είδηση ότι μια γυναίκα στη Βάρκηζα, ενώ κολυμπούσε, της επιτέθηκε ο λαγοκέφαλος. Και μάλιστα χρειάστηκε να πάει σε κάποιο θεραπευτήριο και τα λοιπά για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Τώρα, ο Δήμος από την πλευρά του προχώρησε σε διάψευση του περιστατικού, ο Δήμος Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, σχετικά με την συγκεκριμένη είδηση. Αναφέρει λοιπόν σε ανακοίνωσή του ότι τα δημοσιεύματα που αναπαράγονται και αφορούν δίθεν τραυματισμό ολοόμενους από λαγοκέφαλο σε παραλία της Βάρκηζας, ενημερώνει τους πολίτες ότι προχώρησε άμεσα σε επικοινωνία με το αρμόδιο λιμεναρχείο Δήμος, με τις τοπικές υγειονομικές δομές, την πολιτική προστασία του Δήμου και τις συναρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς να προκύπτει οποιαδήποτε επιβεβαίωση του συγκεκριμένου περιστατικού. Μέχρι την ώρα που γράφτηκαν οι ανακοινώσεις, καμία αρμόδια αρχή δεν είχε καταγράψει ή επιβεβαιώσει το συμβάν που περιγράφεται στα δημοσιεύματα και καλεί τους πολίτες, ο Δήμος, να επιδείξουν ψυχραιμία, να αξιολογούν με προσοχή πληροφορίες που αναπαράγονται χωρίς επίσημη επιβεβαίωση. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, που φυσικά ευχόμαστε να μην υπάρχει περιστατικό, όλοι το εύχονται, έτσι καλοκαίρι έρχεται, όλοι θα ξεχυθούμε στις παραλίες, έχουμε τώρα αρκετά περιστατικά που έχουν καταγραφεί από αλλοίς κυρίως, που μιλούν για τον περίφημο λαγοκέφαλο. Το λαγοκέφαλο, ο οποίος είναι ένα ψάρι επικίνδυνο, τοξικό, που καταστρέφει τα δίχτυα, τις ψαριές των ψαράδων, αλλά φυσικά ακόμα και αν επιτεθεί στον άνθρωπο, χρειάζεται την ιατρική φροντίδα. Μάλιστα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έβγαλε και κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες που καλό είναι να τις έχουμε όλοι υπόψη μας, έτσι με ψυχραιμία πάντα, αλλά καλό είναι να τις έχουμε όλοι υπόψη μας, μιας και έρχεται καλοκαίρι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα μιλήσουμε με την κυρία Αθανασία Ζάγκα. Είναι νοσηλεύτρια του τομέα υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Καλημέρα σας κυρία Ζάγκα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κυρία Πανάγου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση, γιατί είναι και πολύ νωρίς το πρωί.
1: Ωραία, ωραία. Να είστε καλά. Και εκ μέρους του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δ. Αντώνιο Αυγερινού, και εκείνος σας ευχαριστεί θερμά για την δυνατότητα που δίνεται στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, κέραια θέματα τα οποία αφορούν όλους τους συμπολίτες μας, να ακούγονται, να ενημερώνονται, να μην υπάρχει πανικός, όπως πολύ σωστά είπατε. Δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε, η θάλασσα είναι πανέμορφη, ναι. Έρχεται καλοκαίρι, όλοι πρέπει να το χαρούμε. Δυστυχώς όμως ο λαγοκέφαλος, λόγω της υπερθέρμανσης των θαλασσών, έχει έρθει και στις ελληνικές θάλασσες. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας τρομάζει. Εμείς οφείλουμε να ενημερωνόμαστε, να έχουμε έγκαιρη ενημέρωση και κυρίως να αναγνωρίζουμε το λαγοκέφαλο. Όπως θα έχετε ακούσει όλοι τις τελευταίες ημέρες, ότι ο λαγοκέφαλος έχει έτσι σαν ψάρι έτσι, ένα σχημοβίδας, έχει μπλάσιμη χρώμα, έχει στην ράχη του μαύρες βούλες. Καλό είναι όλοι να έχουμε αυτή την εικόνα, όμως δυστυχώς έχει ισχυρούς ιαγώνες και κοφτερά δόντια. Mm-hmm. Εκεί που στην περίπτωση τραυματιστούμε, γιατί έχει διαπιστωθεί από τους ειδικούς ότι έρχεται και στα ρηχά νερά, καλό είναι να μην τρομοκρατηθούμε, άμεσα να βγούμε στην ακτή και να προσπαθήσουμε να καθαρίσουμε το τραύμα. Το ξεπλένουμε με άφθονο τραχούμενο νερό, αν υπάρχει διαθέσιμο σαπούνι το χρησιμοποιούμε, δεν χρησιμοποιούμε αλμυρό νερό ούτε αντισηπτικά, προκειμένου να μην αλλοιωθεί η πληγή, το τραύμα, και ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί από το γιατρό τι ακριβώς ήταν. Στη συνέχεια, αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει έντονη αιμορραγία, που είναι το πιο σημαντικό, εφαρμόζουμε σταθερή πίεση στο τραύμα.
0: Πάνω στο τραύμα,
1: με καθαρή γάζα, με ένα καθαρό πανί. Πιέζουμε έντονα να σταματήσει η αιμορραγία και αμέσως μεταφερόμαστε στο κοντινέστερο κέντρο υγείας, άμα βρισκόμαστε στην περιφέρεια, σε ένα νοσοκομείο, προκειμένου να μας παρασκευθεί εξειδικευμένη φροντίδα και κυρίως αντιδετανικός ορός. Πιθανότατα, αν το τραύμα είναι βαθύ, γιατί όπως είπαμε έχει κοφτερά δόντια, mm-hmm. πρέπει να γίνουν ράματα και είναι πολύ σημαντικό να μην αμελείται η μεταφορά στο πλησιέστερο εξειδικευμένο ιατρείο για την παροχή της φροντίδας. Τώρα, αν βρισκόμαστε σε μια απομακρυσμένη περιοχή, καλούμε αμέσως το ΕΚΑΒ, τα 166 που ξέρουμε όλοι ή το 112, και έτσι ώστε να μας δοθούν οδηγίες για τις πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθει η εξειδικευμένη φροντίδα. Είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά να ακολουθηθούν. Το πιο σοβαρό όλων όμως είναι να πούμε στο κοινό ότι δεν πρέπει ο λαγοκέφαλος δεν καταναλώνεται. Δεν καταναλώνεται, γιατί έχουμε ακούσει κατά καιρούς ότι σε άλλες χώρες ότι γίνεται κατανάλωση. Κανένα μέρος του ψαριού δεν είναι ασφαλές για κατανάλωση. Κανένας τρόπος μαγειρέματος δεν εξουδετερώνει την ευρωτοξίνη που περιέχει το ψάρι.
0: Κοιτάξτε τώρα, ο λαγοκέφαλος υπάρχει στις ελληνικές θάλασσες ήδη από το 2003. Τώρα βέβαια το τελευταίο διάστημα έχει κάνει την επανεμφάνισή του. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν έχει καταγραφεί έτσι ποτέ, δεν μιλάμε τώρα αυτή τη φετινή χρονιά, αν έχει καταγραφεί ποτέ κάποια επίθεση σε άνθρωπο και ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτής της επίθεσης. Δηλαδή,
1: θα σας πω. Σαν ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δεν είμαστε ο κατάλληλος φορέας για να έχουμε αυτού του είδους την πληροφόρηση. Από τη δική μας την πλευρά, επειδή κάνουμε μαθήματα πρώτων βοηθειών στους πολίτες, όλο τον χειμώνα μπορώ να σας πω υπήρξαν συνεχώς ερωτήματα σχετικά με το θέμα του λαγοκέφαλου. Έτσι ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και όπως πάντα πρωτοπόρος ο κύριος Πρόεδρος μπήκε στην διαδικασία να μας εμφυσίσει την προσοχή για το συγκεκριμένο θέμα, αφού το αναφέραμε, να γίνει από την πλευρά του τομέα υγείας στο συγκεκριμένο βίντεο προκειμένου να πληροφορηθεί το κοινό και να υπάρξει το κομμάτι της πρόληψης. Για εμάς σκοπός δεν μπαίνουμε στην διαδικασία της διερεύνησης, γιατί ούτως ή άλλως από την πλευρά των ψαράδων έχει διαπιστωθεί και υπάρχει.
0: Σωστά.
1: Όσο αφορά όμως και κατ' επέκταση και το θέμα της στις ελληνικές θάλασσες, γνωρίζουμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν ως χόμπι το ψάρεμα. Για εμάς θέλουμε όλοι οι πολίτες να γνωρίζουν την εικόνα του λαγοκέφαλου. Στην περίπτωση που ψαρέψουν ένα ψάρι το οποίο δεν γνωρίζουν ποιο είναι, εννοείται ότι δεν πρέπει να το καταναλώσουν, να αναμφιβάλλουν για το τι είδους ψαριού είναι, γιατί εκεί ξέρουμε ότι η νευροτοξίνη που περιέχει το ψάρι αυτό μπορεί να προκαλέσει πολύ βαριά συμπτώματα με την κατανάλωσή του.
0: Κάποιες άλλες πρώτες βοήθειες που πρέπει να γνωρίζουμε όσοι πάμε για μπάνιο και τα λοιπά, τι πρέπει να έχουμε μαζί μας? Δηλαδή παλαιότερα ας πούμε παίρναμε την πετσέτα μας απλά και πηγαίναμε στη θάλασσα. Τώρα όλο ένα και περισσότερους βλέπω ας πούμε στις παραλίες που είναι έτσι λίγο πιο οργανωμένοι. Εσείς τώρα που γνωρίζετε λίγο πολύ τις πρώτες βοήθειες, τι πρέπει να έχουμε μαζί μας? Δηλαδή παραδείγματος χάρη είχα βρεθεί πριν από πολλά χρόνια σε ένα περιστατικό μια Σμέρνα, νομίζω δάγκωσε κάποιον, τσίμπησε, δεν ξέρω τώρα πώς το λένε, ποιο είναι το σωστό, και έβαλαν καυτό νερό πάνω στο πόδι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, για το κάθε είδος που μπορεί να μας τσιμπήσει υπάρχουν οι πρώτες βοήθειες. Δεν είναι για όλα για το ίδιο, όπως είναι για την μπλε μέδουσα και όλα αυτά τα είδη της θαλάσσης. Καλό είναι ο κόσμος να εκπαιδεύεται στις πρώτες βοήθειες. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών. Έχει το 6ωρο και το 12ωρο που όλοι μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και να δουν το φαρμακείο, ακόμη και για την περίπτωση της θάλασσας, όπως αναφέρεται, και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται τα είδη. Στα social media του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού υπάρχουν όλες αυτές οι πληροφορίες, έτσι ώστε κανείς να έχει τα απαιτούμενα μαζί του, που όπως γνωρίζουμε υπάρχουν πολλά από αντισταμινικές αλυφές, ειδικά
0: για τσιμπήματα, οτιδήποτε.
1: Για τσιμπήματα, σωστά. Χωρίς να έχουμε πανικό, μπορούμε να έχουμε δύο πράγματα και μαζί μας, έτσι ώστε να δώσουμε την πρώτη βοήθεια είτε στους οικείους μας είτε σε κάποιον συμπολίτη μας. Καλό είναι να μην υπάρχει πανικός. Όλοι μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και στα social media και να δουν το εξειδικευμένο φαρμακείο που μπορούν να έχουν μαζί τους, που είναι κάτι πολύ απλό, μιας αντισταμινικής αλυφής και των λοιπόν, τι μπορεί κανείς να έχει μαζί του. Δεν χρειάζεται άγχος, δεν χρειάζεται πανικός, και κυρίως για την περίπτωση του λαγοκέφαλου πρέπει να δώσουμε σε όλους να καταλάβουν ότι πρέπει πρώτον να πάνε στο νοσοκομείο αν τραυματιστούν, και στην περίπτωση που υπάρχει η υπόνοια ότι ο λαγοκέφαλος καταναλώνεται, δεν καταναλώνεται,
0: ναι,
1: κυρία Πανάγου. Αυτό είναι τα πιο σημαντικά βήματα.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Άλλωστε, εντάξει, αυτό αφορά κυρίως τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στα, ασχολούνται με τη θάλασσα, δηλαδή ψαρεύουν. Οπότε έχουν μια πολύ καλύτερη εικόνα και γνώμη.
1: Ναι, έτσι, ναι, ναι.
0: Και είναι και, αρκετά σαφείς οι οδηγίες όσον αφορά για την, για την εμφάνιση του συγκεκριμένου ψαριού.
1: Σωστά,
0: μάλιστα,
1: σωστά,
0: δεν έχει, από ό,τι διάβαζα, δεν έχει καν λέπια. Είναι ένα είδος, ένα περίεργο είδος τέλος πάντων ψαριού. Τώρα από εκεί και πέρα, για όλους τους υπόλοιπους που απλά θα επισκεφθούν τις θάλασσες, άφθονο τρεχούμενο νερό στην πληγή, έτσι, προσπάθεια να περιοριστεί η αιμορραγία και γρήγορα σε κάποιο στο πλησιέστερο έτσι, ιατρικό προσωπικό για να φροντίσει την, την πληγή. Σας
1: το
0: ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, το να έχει μαζί του κανείς μια αντιβιωτική κρέμα ή μια αντισταμινική δεν είναι τόσο τρομερό.
0: Σωστά.
1: Δεν το συζητώ και τα σκευάσματα που υπάρχουν, που περιέχουν την αντισταμινική αληθή. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι, ξέρουμε όλοι να τα γνωρίζουμε, οι παιδίατροι συμβουλεύουν τους γονείς, δεν είναι κάτι το τρομερό και νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γιατί η θάλασσα είναι όμορφη,
0: ναι,
1: και κυρίως πρέπει να χρησιμοποιούμε την αντιλιακή, το καπέλο για να προστατεύουμε τα παιδάκια μας και να είναι όλες αυτές οι μέρες χαρούμενες.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Χαίρετε.
0: Κυρία Θανασία Ζάγκα, νοσηλεύτρια στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Την καλημέρα μου στο φίλο τον Στέφανο. Καλημέρα παρεάκι μου, λέει. Το παρακάτω 11 της αντιπυρικής περίοδου, λέει, που διανύει η Ελλάδα. Πριν 3 εβδομάδες ήμουν στην Ελλάδα, πήγα Βόρεια Εύβοια για ψάρεμα. Πέρασα από τα μέρη που κάηκαν πριν μερικά χρόνια. Δάση, περιουσίες, ανθρώπινες ζωές. Τότε που ο Πρωθυπουργός με δάκρυα στα μάτια υποσχόταν αναδασώσεις. Η ελληνική νομοθεσία απαγορεύει την κοπή δέντρων για διάνοιξη δρόμων και περιοχών, για την όποια διέλευση βαρέων οχημάτων ή άλλων εργασιών. Όλος τυχαίως και οι δρόμοι, λέει, γέμισαν καμένες περιοχές, αλλά και ανεμογεννήτριες. Και όλα τα παραπάνω για να έχει άφθονο φθηνό ρεύμα, λέει ο Έλληνας. Φιλιά από το Λούτσεραθ, λέει ο φίλος μας ο Στέφανος. Την καλημέρα μου, φίλε Στέφανε. Την καλημέρα μου και στον Κάρολο. Καλημέρα, καλή εκπομπή στην αγάπη μου, λέει. Ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Είναι πολύ σημαντική για μας και για μένα, αγαπημένε Κάρολε. Είναι πολύ σημαντική η παρέα, η δική σας και τα μηνύματά σας. Ο φίλος ο Βαγγέλης σχολιάζει το πόσο κάνει. Να σας πω, λέει, πώς θα ψωνίζεται, λέει, πιο φθηνά. Θα πηγαίνει ο ένας σε ένα σούπερ μάρκετ. Ο σύζυγος θα πηγαίνει στο άλλο σούπερ μάρκετ. Τα παιδιά θα τα στέλνουμε σε άλλο σούπερ μάρκετ. Θα έχετε ανοιχτά, λέει, τηλέφωνα μεταξύ σας και θα συγκρίνετε, λέει, τιμές και αναλόγως, λέει, θα ψωνίζετε.

Λοιπόν, την περασμένη Κυριακή στο κρατικό της Νίκαιας είχαμε μια δίωρη διακοπή ρεύματος και μάλιστα εν μέσω εφημερίες. Οι εργαζόμενοι λοιπόν εκεί καταγγέλνουν με ανακοίνωσή τους ότι εκτελήθηκαν πρωτόγονες καταστάσεις. Υπήρξαν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα, γιατί το μοναδικό που λειτουργούσε ήταν οι γεννήτριες, οι οποίες αμιγώς όμως κάλυπταν τις βασικές ανάγκες, δηλαδή τους αναπνευστήρες και τα μόνιτορ. Όλα τα υπόλοιπα απλά σταμάτησαν να λειτουργούν, και όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα. Όσα χρειάζονται για να λειτουργήσει με στοιχειώδη ασφάλεια μια εφημερία. Ο αξονικός τομογράφος, το αιματολογικό, το βιοχημικό εργαστήριο, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το ίντερνετ. Για περίπου 2 ώρες έγιναν αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος, τα μηχανήματα έκλειναν και ξανάνοιγαν. Υπήρχαν διαστήματα που επικρατούσε απόλυτο σκοτάδι, ακόμα και στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Φτάσαμε στο σημείο ανακαίες ιατρικές πράξεις, λένε οι αφαίροι ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου, να γίνονται με φακούς. Φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε ιατρικές εξετάσεις, να βλέπουμε ιατρικές εξετάσεις με φακούς από κινητά τηλέφωνα. Η συγκεκριμένη κατάσταση ήταν, όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι, και αυτονόητο είναι, ιδιαίτερα επικίνδυνη τόσο για τους νοσηλευόμενους όσο και για τους ασθενείς στα επίγοντα. Το πρόβλημα, όπως αναφέρουν, δεν περιορίστηκε μόνο στα ΤΕΠ, αλλά επηρέασε συνολικά τη λειτουργία του νοσοκομείου από τις κλινικές μέχρι τη μονάδα εντατικής θεραπείας εκεί στο κρατικό της Νίκαιας. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η αναφορά των εργαζομένων στους βαρέους πάσχοντες και στους διασωληνωμένους, οι οποίοι αναγκάστηκαν να περιμένουν την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης με σκοπό να ολοκληρώσουν απαραίτητες και πολύ σοβαρές εξετάσεις. Περίμεναν πότε θα έρθει το ρεύμα για να κάνουν μια αξονική τομογραφία. Μ' ό,τι συνεπάγεται αυτή η καθυστέρηση, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, για την υγεία τους. Μάλιστα, κάποια μόνιτορ στη ΜΕΘ χάλασαν λόγω των συνεχόμενων διακοπών και η συγκεκριμένη κατάσταση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους εργαζόμενους. Όπως τονίζουν λοιπόν οι εργαζόμενοι, ζητούν τα νοσηλευτικά ιδρύματα να έχουν γεννήτριες που να καλύπτουν όλες τις βασικές λειτουργίες, ώστε να είναι ασφαλής οι ασθενείς σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, όπως αυτή που συνέβη την περασμένη Τρίτη. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό που θίγουν οι εργαζόμενοι εκεί στο νοσοκομείο, στο κρατικό της Νίκαιας. Για 2 ολόκληρες ώρες στο νοσοκομείο να μείνει χωρίς ρεύμα είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και σαφώς θα έπρεπε να υπάρχουν γεννήτριες, έτσι κάποιος να αναλάβει την ευθύνη τώρα στο τι συνέβη εκεί. Οι εργαζόμενοι απευθύνθηκαν και στην αρμόδια υγειονομική περιφέρεια, απευθύνουν συγκεκριμένες ερωτήσεις για τη λειτουργία των γεννητριών, να υπάρχουν οι απαραίτητες γεννήτριες, έτσι ώστε το νοσοκομείο να λειτουργεί απρόσκοπτα και κανονικά. Διότι έρχεται και καλοκαίρι, αυξημένη ζήτηση ρεύματος, μπορεί να έχουμε και κάποιο καύσωνα. Φανταστείτε τι μπορεί να συμβεί.

Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα και σας έχω τα καλύτερα νέα. Για όλους εσάς που βρίσκεστε και βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να είναι η τελευταία και να σκάβουν για οπτική ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία και χωρίς οπτική ίνα. Χωρίς οπτική ίνα, σωστά ακούσατε, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps, διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και επανερχόμαστε.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολύ.

Καλημέρα, καλημέρα. Μια γλυκιά και όμορφη πεμπτούλα έχει ξημερώσει. 18 Ιουνίου. Με καλή θερμοκρασία. Σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα έχουμε κάποιες αστάθειες στα βόρεια, εκεί στην Στερά Ελλάδα και λίγο στην Εύβοια, αλλά είναι σε κανονικά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία. Και αυτό μας κάνει έτσι χαρούμενος, διότι φανταστείτε να ήμασταν όπως πρόπερσι που τέτοιες μέρες είχαμε τα σαραντάρια και δεν μπορούσαμε να βγούμε από το σπίτι μας για τουλάχιστον ένα μήνα. Όπως καταλαβαίνετε, ο περισσότερος κόσμος παρακολουθεί πάρα πολύ στενά το Μουντιάλ. Είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου άλλωστε. Και γύρω από το Μουντιάλ και πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι του Μουντιάλ που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για τους λάτρεις της μπάλας, έχει και πάρα πολλές ιστορίες. Ιστορίες ανθρώπινες, ιστορίες της καθημερινότητας, που όμως έτσι δημιουργούν, έτσι έχουν και ένα ενδιαφέρον. Παραδείγματος χάρη τώρα, οι Σκοτσέζοι οι οποίοι εμφανίζονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 28 χρόνια. Έτσι, οι Σκοτσέζοι, οι οποίοι είναι γνωστοί φυσικά για την κατανάλωση αλκοόλ. Σκάνε μύτη

Ενημερώνουν οι Αμερικανοί την 4η Ιουλίου. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας Αμερικής. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια μέρα χαράς για την Αμερική. Θεωρείται έτσι ορόσημο. Και έτσι λοιπόν, σκάνε μύτη Σκοτσέζοι. Μπαίνουν στα τοπικά μπαρ, τα στέγνωσαν όλα, δεν έμεινε τίποτα. Κατανάλωσαν αδιανόητες ποσότητες μπύρας, ανάγκασαν όλους τους ιδιοκτήτες από τα μπαρ να φροντίσουν για έκτακτα δρομολόγια εφοδιασμού. Και μάλιστα τους έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι δεν υπήρχαν επαρκείς ποσότητες, διότι φανταστείτε τώρα οι Σκοτσέζοι, τώρα το ουίσκι το έχουν στα βαρέλια. Δεν ξέρω τι σημαίνει ανεφοδιασμός. Λοιπόν, η μητρική εταιρεία, λέει, της γνωστής ηθοποιίας Sam Adams ανακοίνωσε ότι το κεντρικό της κατάστημα ξέμεινε τελείως από την εμβληματική μπύρα Boston Lager κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Τους ανάγκασαν να κάνουν έκτακτες παραδόσεις εμπορευμάτων, κάτι που δεν έχει λέξει να γίνει ποτέ στα χρονικά. Δεν έχουμε λέει ξαναδεί κάτι παρόμοιο, δήλωσε στο NBC ο εκπρόσωπος της Sam Adams, ο οποίος είπε ότι παρότι υπήρχαν 20 διαφορετικά είδη βαρελίσιας μπύρας, οι Σκοτσέζοι έδειξαν ξεκάθαρη προτίμηση στην μπύρα της Βοστόνης, αλλά παρόλα αυτά δεν έμεινε τίποτα.

Βεβαίως το πάρτι των Σκοτζέζων είχε και αγωνιστικό ενδιαφέρον, διότι το βράδυ του Σαββάτου πανηγύρισαν την νίκη της ομάδας τους με 1-0 επί της ΑΕΤΗΣ. Οπότε όπως καταλαβαίνετε οι εορτασμοί ήταν πανηγυρικοί, συνεχίστηκαν μέχρι τα ξημερώματα. Και την επόμενη μέρα εκεί η πόλη διοργάνωσε τη Σκοτσέζικη μέρα. Δεν θέλανε και πολύ όπως καταλαβαίνετε. 5.000 οπαδοί με γκάιντες εκεί πραγματοποίησαν μια τρομερή, μια εντυπωσιακή πορεία, μετατρέποντας την περιοχή σε νέα Γλασκόβη. Η επόμενη τώρα δοκιμασία για την Σκωτία, αλλά και για τους Αμερικανούς, για τις εντοχές βασικά των μπαρ της περιοχής, είναι την αύριο, είναι αύριο, την Παρασκευή. Η Σκωτία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο για δεύτερη αγωνιστική των ομίλων, οπότε όπως καταλαβαίνετε εκεί πέρα πρέπει να γίνει σοβαρός εφοδιασμός, διότι δεν είναι τυχαίοι οι άνθρωποι. Λοιπόν, κάπως έτσι και καθώς ξημέρωσε, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Κρυμπά που και σήμερα ήταν στις μουσικές επιλογές της εκπομπής, τον Χρήστο Μυρίδη στον ήχο και τον Ηλία Σιλιμά κατά την πρώτη ώρα, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που ήταν στο 211 10 80 8 80 και σήκωσε τα δικά σας τηλέφωνα και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή, στην πρωινή αφιτηρία. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο γλυκιά Παρασκευούλα θα κάνουμε το καθιερωμένο μας πάρτι. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.

0: 7. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Υπεγράφει ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκά. Η πληροφορία που επιβεβαίωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ανέφερε ότι η τελετή που έχει προγραμματιστεί για αύριο στην Ελβετία δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξη. Σημείωσε ωστόσο ότι εντός των επόμενων ωρών θα αποφασιστεί αν θα πραγματοποιηθεί κάποια συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών. Το μνημόνιο αποτελεί το πρώτο επίσημο βήμα για την επίτευξη μιας ευρύτερης συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες και περιλαμβάνει δεσμεύσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την άρση των κυρώσεων, το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε στις Βερσαλίες τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, έγραψε στο έξω Εμμανουέλ Μακρόν. Πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent υποχωρεί στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 75,81 δολάρια. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συζητηθούν το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια και οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Σε ό,τι αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημοσίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Τα έσοδα του νέου προϋπολογισμού πρέπει επίσης να υπηρετούν τις αυξημένες στρατηγικές και επενδυτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το σκεπτικό που υποστηρίζει η Αθήνα. Διευρύνεται το χάσμα ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποκλείει επανεκκίνηση της συνταξιακής διαδικασίας υπό τις παρούσες συνθήκες. Εκφράζει έντονες ανησυχίες για το κράτος δικαίου, το κάζους μπέλι, τη γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές προκλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Για κείμενο που βασίζεται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση, κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορεί ευθέως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι επιχειρεί εσκεμμένα να πλήξει τις ευρωτουρκικές σχέσεις μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Αποστάσεις της ηγεσίας του Πασόκ από την κόντρα μεταξύ Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα. Η Χαριλάου Τρικούπη σημειώνει ότι τα στελέχη του κόμματος θα πρέπει να επικεντρώνονται στην προβολή των θέσεων του Πασόκ και όχι σε δημόσιες αντιπαραθέσεις και επισημαίνει πως ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη. Η Άννα Διαμαντοπούλου απέδωσε εύσημα στη Νέα Δημοκρατία για τις επιτυχίες της στα δημοσιονομικά της χώρας, με το Δήμαρχο Αθηνών να σημειώνει πως οι θέσεις της δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι πιθανό να προσφύγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελών στη χώρα μας. Η επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Θεσμού, Λάουρα Κοβέση, κατέθεσε προσφυγή στον Άριο Πάγο που θα συζητηθεί στις 24 Ιουνίου. Σήμερα θα επιλεγούν τα πρόσωπα για τις τρεις νέες θέσεις του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Στο γραμμικό σχέδιο θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που παρήχε παράνομα υπηρεσία. Οι συνδρομητικές τηλεόρασης συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 76. Στη διεθνή ενημέρωση, η ρωσική πυραυλική επίθεση στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο. Στα αθλητικά, στα παιχνίδια του Μουντιάλ, Πορτογαλία-Κονγκό 1-1, Αγγλία-Κροατία 4-2 και Γκάνα-Παναμά 1-0, η Καλαμάτα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού Ζαν Πασκάλ Διατά. Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Μία εβδομάδα πριν από την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026, αξίζει να γνωρίζετε ότι μετά από 5 πετυχημένα χρόνια με επίκεντρο τη Λαμία, ο εθνικός μας αγώνας γύρισε σελίδα έχοντας πλέον ως έδρα του το Λουτράκι. Έτσι, ο εμβληματικός ελληνικός γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι επιστρέφει σε μια περιοχή με μακρά παράδοση στους ελληνικούς και διεθνείς αγώνες ράλι, με τη διοργάνωσή του από τις 25 ως τις 28 Ιουνίου να σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το θεσμό. Για τη φιλοξενία της έδρας του αγώνα υποβλήθηκαν προτάσεις από τους Δήμους Αλμυρού, Βόλου, Λαμιαίων και Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, με την τελευταία να υπερισχύει, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες στο σχεδιασμό της διαδρομής για τους διοργανωτές, αλλά και νέες προκλήσεις για τα πληρώματα. Έτσι, η φιλοξενία του Service Pack στο Λουτράκι αναδεικνύει μια διαφορετική πτυχή του αγώνα, φέρνοντάς τον πιο κοντά στη θάλασσα και προσφέροντας ένα σκηνικό εφάμιλο της ιστορικής του κληρονομιάς και της διεθνούς του απήχησης.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το ECO Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. ECO, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του ECO Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Παραπολιτικά.

0: Πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Πέμπτη 18 έχει ο Ιούνις. Και επειδή άκουγα τον Πάνο Μουζουράκη να λέει δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω, ελάτε να γνωριστούμε. Εδώ είναι το πρώτο πρωινό, είναι τα παραπολιτικά. Στο 2-11-10-80-8-80 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για σχόλια, παρατηρήσεις και πριγκιπικούς χαιρετισμούς, όπως μόνο η ίδια ξέρει. Στο radio@parapolitica.gr στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, στα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος, στην μουσική που επιλέγει ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξω μαζί του τα τραγούδια της ημέρας, και απέναντι μου στον ήχο ο κύριος Χρήστος Μυρίδης για να έρχονται τα τραγούδια και τα λόγια όπως πρέπει στα αυτιά σας. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας, ξημέρωσε Πέμπτη με έναν ήλιο λαμπρό και ζέστη σήμερα, όπως λέει τουλάχιστον η υπηρεσία, 32, 33, 34 και την πρώτη μέρα, ανοίγουμε δηλαδή την καλοκαιρινή σεζόν για τα καλά, με ενημέρωση για υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές. Μην κάνουμε το ίδιο λάθος, δηλαδή να λέμε τις περιοχές που θα είναι η φωτιά για να ξέρουμε που θα πιάσει φωτιά, να προσέχουμε γενικά, διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι με την ξηρασία και τη ζέστη που υπάρχει δεν χρειάζεται πολύ, δεν θέλει πολύ για να πιάσουμε φωτιά, και επειδή δεν είναι και τα καλύτερα, δεν έχουμε, πως το λένε, και τις καλύτερες συστάσεις. Έχουμε δει να καίγεται μέχρι και το κέντρο της Αθήνας που λένε, στο Χαλάνδρο έφτασε πριν από 2 χρόνια, πότε ήταν η φωτιά. Ας μην δοκιμάσουμε τις αντοχές της υπηρεσίας, ας μην οδηγήσουμε και πάλι σε υπερκόπωση τους πυροσβέστες. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν φωτιές που πιάνουν γιατί δεν έχουμε προσέξει, γιατί σκουπίδια μαζεύονται, γιατί προβλήματα υπάρχουν με καλώδια του ρεύματος. Μην το κάνουμε εμείς τη ζημιά, μην πετάμε τσιγάρα, μην καίμε ξερά χόρτα και κλαδιά αυτή την εποχή, μην κάνουμε μπάρμπεκιου ανεξέλεγκτα όπου να είναι, όπως να είναι, χωρίς μέτρα προστασίας, ειδικά αν φυσάει, παιδιά, το νου σας, για να μην μπλέξουμε και πάλι. Χθες έβρεχε βέβαια σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Είδαμε πλάνα από διάφορες περιοχές με αρκετή βροχή, αλλά αυτό είναι το καλοκαίρι και η ασταθειά του. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Ούτε σωθήκαμε με την χθεσινή βροχή, δηλαδή ότι άνα έβρεξε και δεν θα πιάσει φωτιά. Τα πράγματα είναι δύσκολα και επικίνδυνα. Να σας θυμίσω ότι και σήμερα τρέχει ο διαγωνισμός για το διπλό εισιτήριο που δίνουμε καθημερινά, 2 εισιτήρια δηλαδή, μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJet. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στο 211-1080-880. Εκεί θα απαντήσει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου. Εσείς αφήσετε το όνομα, το επώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος εκπομπής κάνουμε την κλήρωση και ανακοινώνουμε την τυχερή ή τον τυχερό που θα πάει και θα έρθει τσάμπα στον προορισμό που θα διαλέξει από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν τα πλοία της SeaJet σε ολόκληρο το Αιγαίο. Αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJet, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού από το Μαντούδι της Εύβοιας, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα, φτάνεις Σκιάθος 40 λεπτά, Γλώσσα 40 λεπτά, Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά, Αλόνισο σε 2 ώρες, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώνων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κατά τα λοιπά, το Μουντιάλ συνεχίζεται. Χθες είχαμε μία ακόμα έκπληξη πρεμιέρας. Ήταν το πρώτο παιχνίδι της Πορτογαλίας για το Μουντιάλ. Μάλλον το τελευταίο Μουντιάλ και του Κριστιανού Ρονάλντο, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. 1-1 με την Δημοκρατία του Κονγκό, μεγάλη έκπληξη, όπως και να έχει, ηχηρή έκπληξη με πανηγύρια τρομερά. από τους παίκτες του Κονγκό και τους φιλάθλους της Δημοκρατίας του Κονγκό. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα, εκπλήξεις γίνονται πάντα στις πρεμιέρες, είναι λογικό. Από την άλλη, το ντέρμπι της αγωνιστικής, το Αγγλία-Κροατία, έφερε τους Άγγλους νικητές με 4-2. Κάπως έτσι ξεκινάει πάντα η Αγγλία, ή πάντα όχι, αλλά πολλές φορές, έτσι με δυναμική, με όνειρα και ελπίδες, και στο τέλος δεν το σηκώνει ποτέ. Να δούμε, μήπως αυτό είναι το Μουντιάλ της, μήπως τώρα καταφέρει να σηκώσει ένα τρόπαιο, θα δείξει. Σήμερα επίσης Τσεχία, Νότια Αφρική στις 7 και Ελβετία, Βοσνία στις 10. Λέγαμε για τις φωτιές και ανομβρία που χτυπάει τα νησιά κατά κύριο λόγο, και εκεί έχουμε τρομερό πρόβλημα. Χθες μπήκε σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης και η Αλόνισος, εξαιτίας τι άλλο, της ανομβρίας, προκειμένου να τρέξουν οι διαδικασίες και να γίνουν οι προμήθειες ευκολότερα και γρηγορότερα. Μονάδες αφαλάτωσης είναι από τη μία η λύση, αλλά και έλεγχος από την άλλη, γιατί ανομβρία στα νησιά και πισίνες στα τουριστικά καταλήματα δεν ταιριάζει και πάρα πολύ. Καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο περίεργο, και επίσης πρέπει να δούμε κάποια στιγμή τι γίνεται με τα δίκτυα, γιατί από εκεί χάνεται το μεγαλύτερο μέρος του νερού που κυκλοφορεί στα δίκτυα, πηγαίνει άκλαυτο, ενώ θα έπρεπε να φτάνει στον τελικό καταναλωτή, πηγαίνει άκλαυτο, διότι είναι πολύ παλιό το δίκτυο σε ολόκληρη τη χώρα και με πάρα πολλά προβλήματα. Ο Δήμαρχος Λειψών και νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου, ο κύριος Μάγκος, ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά τι γίνεται στα νησιά με την ανομβρία. Όπως λέει ο ελέφαντας στο δωμάτιο, είναι το απαρχαιωμένο δίκτυο ίδρευσης των νησιών. Είναι αλήθεια, το πρόβλημα είναι πολύ παραγωγικό. Από τη μία μειώνονται οι βροχοπτώσεις και αυξάνεται διαρκώς συζήτηση εξαιτίας και του τουρισμού, γιατί χτίζονται συνεχώς νέα καταλήματα. Από την άλλη, κανείς δεν μιλάει για τα δίκτυα, όπως διαβάζω στο σχετικό δημοσίευμα που έχει σήμερα η Καθημερινή. Εν τω μεταξύ, οι ζέστες, ο καύσωνας, η αλλαγή του κλίματος προκαλεί ζημιές και στα δάση μας, ειδικά στα ελατοδάση. Η κρίση σκοτώνει τα έλατα, οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε μεγάλα και γνωστά ελατοδάση που κάποτε ήταν κατά πράσινα. Τώρα βλέπεις να κυτρινίζει το μισό δάσος εξαιτίας των πολλών προβλημάτων που υπάρχουν και που προκύπτουν στον Ταΐγετο, στο Μέναλο, στο Χελμό, εκεί τις πλαγιές που ήταν κατά πράσινες, τώρα βλέπεις σκουρόχρωμα, κίτρινα ή καφέ έλατα, ξεραμένα εξαιτίας της κλιματικής κρίσης. Για αυτό το νου σας και το νου μας, να κάνουμε ό,τι πρέπει και όπως πρέπει. Πρώτα απ' όλα να προστατεύσουμε την φύση πριν έρθει και μας χτυπήσει για ακόμη φορά την πόρτα. Και ξέρεις, όταν χτυπάει η φύση την πόρτα για να σου θυμίσει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, δεν το κάνει με πολύ μεγάλη ευγένεια. Δεν το έχει αυτό στο μυαλό της. Στο θυμίζει με βαρβαρότητα συνήθως. Σήμερα γιορτάζει ο Θεόδουλος, η Θεοδούλη, ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Ιπάτιος και η Ιπατία. Χρόνια πολλά, ευτυχία και χαρά. Ευτυχία και χαρά και χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα, ή επετείους, ή θυμούνται και γιορτάζουν ξεχωριστές μέρες της ζωής τους. Η συμφωνία έκλεισε, υπογραφές έπεσαν ψηφιακά, ηλεκτρονικά. Εκεί στις Βερσαλίες έβαλε την υπογραφή ο Ντόναλντ Τραμπ για την συμφωνία με το Ιράν. 14 σημεία, τα λέγαμε και χθες πάνω κάτω, πολλά θολά σημεία σε αυτά τα 14 σημεία. Αυτά τα 14 σημεία είναι το πλαίσιο για την εκεχηρία, για την ειρήνη, ώστε να ξεκινήσει η συζήτηση όπου θα κρατήσει τουλάχιστον 60 μέρες για να βρουν μεταξύ τους οι δύο πλευρές ένα πλαίσιο συμφωνίας. Δέχεται κριτική ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί διαβάζοντας πολύ αυτά τα 14 σημεία που συμφωνήθηκαν, αυτό το προσχέδιο τέλος πάντων των 14 σημείων που το προσχέδιο συμφωνίας ειρήνης, των 14 σημείων που συμφωνήθηκαν, μοιάζει πολύ χειρότερο σε σχέση με το προσχέδιο του Ομπάμα και το πλαίσιο που υπήρχε πριν από τον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φλεβάρι. Πολύ περίεργο τι θα γίνει με αυτό το ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων ευρώ, πώς θα γεμίσει, από πού θα γεμίσει, για επενδύσεις λέει στο Ιράν και ανοικοδόμηση του Ιράν μετά τον πόλεμο. Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγυρίζει ότι τα κέρδισε όλα, τα έκανε όλα πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν και διάφορα τέτοια, ότι θα τους βομβαρδίσει ξανά εάν δεν συμφωνήσουν, διότι αυτό είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, και πηγαίνει και κομπορημονεύεται γύρω-γύρω. Να μου πεις τώρα, βρίσκει και τα κάνει κιόλας, γιατί νομίζω ότι θα το είδατε σχεδόν όλοι αυτό το πλάνο που μπαίνει στην σύνοδο των G7, που κάθονται όλοι στο τραπέζι γύρω-γύρω, μπαίνει τελευταίος και σταματάει, τους κοιτάει όλους και λέει εγώ είμαι το αφεντικό. Και αυτοί οι βερμπαλισμοί του Ντόναλντ Τραμπ που είναι σε όλα τα επίπεδα δημιουργούν και το πλαίσιο και το κλίμα της, των συμφωνιών και το κλίμα που λειτουργούν οι υπόλοιποι που κάνουν το λιοντάρι και μετά μπροστά στον Ντόναλντ Τραμπ φαίνονται γατούλες λόγω της λογικής που λειτουργούν, λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν, λόγω του ότι η Ευρώπη δεν μπορούσε ποτέ να λειτουργήσει όπως θα έπρεπε, λόγω του ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη περίοδο, ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο με πολλές αλλαγές. Όπως και να έχει, το ζήτημα είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ό,τι και να κάνει, μοιάζει να μην ελέγχεται από πουθενά, και ενώ σε φάση λογικής και συμφωνιών. Αλλά τέλος πάντων, αυτός είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Το καλό της όλης ιστορίας είναι ότι τα πετρέλαια πέφτουν στα 77,9 δολάρια το βαρέλι το Brent, τιμές που είχαμε να δούμε από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, από τις αρχές Μαρτίου δηλαδή. Το αμερικανικό αργό στα 74 δολάρια το βαρέλι, στα 41,9 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο, και περιμένουμε να δούμε εάν θα συνεχίσει αυτή η υποχώρηση και αν θα συνεχίσει αυτή η υποχώρηση να αποτυπώνεται και στις αντλίες της βενζίνης εδώ στην χώρα μας. Ήδη έχουμε δει να πέφτουν οι τιμές στα πρατήρια, μακάρι να δούμε να κατρακυλά ακόμα χαμηλότερα και να μην επιβεβαιωθούν αυτοί που λένε, έλεγαν ότι θα καθυστερήσει πολύ να ξαναδούμε τιμές που να θυμίζουν στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο του Ιράν. Υπάρχει σύνοδος κορυφής που ξεκινάει στις Βρυξέλλες προφανώς και θα συζητήσουν όλα τα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν και στη Μέση Ανατολή, η επόμενη μέρα δηλαδή, αλλά και εδώ τα δικά μας, τον προϋπολογισμό, τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό μέχρι το 2033. Δύσκολη η συζήτηση, διότι μιλούν για λεφτά και όταν η Ευρώπη μιλάει για λεφτά δυσκολεύεται πάρα πολύ να βρει κοινό τόπο. Χρειάζεται αρκετά χρήματα για επενδύσεις, αρκετά χρήματα για την άμυνα, αρκετά χρήματα για τις νέες τεχνολογίες, αρκετά χρήματα για την ανάπτυξη. Το ζήτημα είναι πού θα βρεθούν, ποιος θα τα βάλει στο ταμείο, αν θα έρθουν από δανεισμό ή αν θα έρθουν από τα ταμεία των χωρών που έχουν, και αν έρθουν από τα ταμεία των χωρών που έχουν, πού θα πάνε αυτά τα χρήματα. Αυτές οι συζητήσεις πάντα κομπλάρουν την Ευρώπη. Πάντως το Ευρωκοινοβούλιο, πέρα από το κομμάτι του προϋπολογισμού που δεν τα βρίσκει πάρα πολύ εύκολα, μοιάζει να τα βρήκε σε σχέση με την καταδίκη της Γαλάζιας Πατρίδας, μια έκθεση που φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση στην Άγκυρα για τις προκλήσεις και το τουρκικο-λιβικό μνημόνιο, μια υπερκομματική τροπολογία για επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Γενικά η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία στέλνει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα προς την Άγκυρα, καταγράφοντας τις σοβαρές επιφυλάξεις που εξακολουθούν να υπάρχουν στις Βρυξέλλες για την πορεία των ευρωτουρκικών σχέσεων. Στο κείμενο ασκείται κριτική στην τουρκική πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, η οποία θεωρείται ασύμβατη με τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τις σχέσεις καλής γειτονίας που οφείλει να τηρεί μια υποψήφια προς ένταξη χώρα, όπως διαβάζω από το ρεπορτάζ του Τρίφωνα Ιαννίδη στην Απογευματινή. Εδώ είμαστε σε προεκλογικό κλίμα, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, όποτε και αν τις αποφασίσει ο Πρωθυπουργός, που τους κάνεις που τους βρίσκει σε μια περιοδία. Είναι πολιτική αρχική να τάζουν διάφορα και να φιλούν μικρά παιδάκια, λίγο παλαιό κομματικό, λίγο παλαιά σκοπής όλα αυτά, αλλά τέλος πάντων τι να κάνεις, αν δεν τάξεις θα κλάψεις, λένε στην πολιτική. Το ζήτημα είναι αν τάζουν ξέροντας τι τάζουν και ξέροντας πόσο κάνει αυτό που τάζουν, και αν τάζουν γιατί έχουν ένα σχέδιο ή απλά λένε, ξέρω εγώ, τι θέλει ο κόσμος, ξέρω εγώ, θέλει θάλασσα στα πετράλωνα. Α, του τάξουμε θάλασσα στα πετράλωνα. Στην Νέα Δημοκρατία υπάρχουν έντονες προσπάθειες γεφύρωσης με τους δύο πρώην πρόεδρους και πρωθυπουργούς. Με τον κύριο Καραμαλή υπάρχουν και πληροφορίες ότι θα μπορούσε να υπάρξει και μια συνάντηση στο επόμενο διάστημα με πρωτοβουλία του κυρίου Μητσοτάκη. Να δούμε αν ισχύει ή όχι αυτή η πληροφορία που υπάρχει. Δεν είναι το ίδιο πράγμα ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς για το Μέγαρο Μαξίμου και για τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως υπάρχει έντονη προσπάθεια γεφύρωσης και με τον κύριο Σαμαρά, δηλαδή είναι πάρα πολλοί αυτοί που βγαίνουν στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, όπου λένε με λίγα λόγια, όχι Αντώνη, μην πληγώσεις την παράταξη και μην κάνεις πράγματα που σε οδηγούν διάφοροι κακοί συμβουλάτορες, και έλα εδώ και όλοι μαζί και τα λοιπά και τα λοιπά, ή τέλος πάντων κάτι σπίτι σου, αλλά μην κάνεις τίποτα που να μας πληγώσει. Αυτό δείχνει και λίγο ότι υπάρχει μια ανησυχία στη Νέα Δημοκρατία για το ότι μπορεί να πάθουν ζημιά αν κατέβει ο Αντώνης Σαμαράς στην πολιτική σκηνή, στην ενεργή πολιτική σκηνή. Όχι ότι θα μαζέψει 30%, αλλά θα αφαιρέσει ένα σημαντικό ποσοστό από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Στο Πασόκ έχουμε κόντρες πολλές και έντονες, μεταξύ Δούκα και της κυρίας Γιαννατοπούλου, με χοντράδες διάφορες να λέγονται και από τις δύο πλευρές. Ειδικά αυτό που είπε η κυρία Διαμαντοπούλου για την πρόταση Δούκα για συνεργασία με Τσίπρα, πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ, που είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Ανταπάντησε ο κύριος Δούκας, γενικά και εκεί το μαλευράσε με τον Ανδρουλάκη να προσπαθεί να βρει ισορροπίες. Αντέχει να η αλήθεια, δηλαδή παρά το γεγονός ότι πέφτουν τα ποσοστά, παρά το γεγονός ότι τρώγονται στο εσωτερικό, ο ίδιος μοιάζει να αντέχει, δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα μπορεί να αντέχει. Στο ΣΥΡΙΖΑ μην τα συζητάμε, διαλυτικές τάσεις με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να βγαίνουν και να λένε, α, εγώ Ελλάς, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ Ελλάς, εγώ με την Ελλάς, αν πει ο Αλέξης θα κατέβω βουλευτής, αν δεν πει ο Αλέξης απλά εκεί θα στηρίζω την Ελλάς. Ιδιότητα από κάτω γράφει, ξέρω εγώ, Γιώργος Τριτσαπίδουλας, βουλευτής Περού, που λέει ο λόγος, για να μην φωτογραφίσω κανέναν, αλλά ΣΥΡΙΖΑ.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
3: Η ώρα είναι 7:30.

0: κύριε διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
3: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
2: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Ε, αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
3: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα.
1: Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
2: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
10: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
13: Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 9,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Ξεκινήσαμε αυτό το ημίωρο με Γιώργο Μαρίνο. Γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα. Έφυγε πριν από 3 μήνες τώρα, το Μάρτιο του 2006. Αυτός ο σπάνιος άνθρωπος, ο μοναδικός σόουμαν, η ιδιαίτερη χαρισματική προσωπικότητα του Γιώργου Μαρίνου. Σήμερα είναι 5η, 18 Ιουνίου, έξω ο ήλιος λάμπει, έχει ζέστη και τι συζητάμε. Συζητάμε για τα διάφορα μέτρα που η αλήθεια είναι ότι έρχονται έτσι όλα μαζί. Γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο και πρέπει να παρουσιάσουμε και έργο και ο κόσμος μπορεί να χάνει και λίγο την μπάλα γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να σας ξεμπερδέψουμε. Τι έχει έρθει το τελευταίο διάστημα? Μία απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη και μία ρύθμιση από το Υπουργείο Ανάπτυξης σε σχέση με το πλαφόν στα καταναλωτικά κατά κύριο λόγο δάνεια, που θεωρητικά βάζει ένα πλαίσιο που λέει ότι τόσο δάνειο παίρνεις, μέχρι τόσο μπορείς να πληρώσεις. Δεν μπορεί να μπαίνει καπέλο στο καπέλο και στο τέλος να πληρώνεις χρυσάφι τον δανεισμό. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ισχύει, τι δεν ισχύει, ποιες είναι παγίδες και ποιες δεν είναι παγίδες, με την γνωστή δικηγόρο, την κυρία Αριάδνη Νούκα. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακρότες σας, Ιερή Γλώσσα.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με το σύριαλ των ημερών. Αν ξεμπερδέψαμε τι έχει γίνει με τον νόμο Κατσέλη, με το ποιος μπορεί να αξιοποιήσει την απόφαση, αν υπάρχει αναδρομικότητα, αν δεν υπάρχει αναδρομικότητα, αν είναι αυτό που καταλάβαμε, δεν είναι αυτό που καταλάβαμε.
1: Άδικη ήταν όλη αυτή η παρανόηση με την απόφαση του νόμου Κατσέλη. Δεν τίθεται θέμα ερμηνείας. Κανένα απολύτως θέμα ερμηνείας, η απόφαση είναι καθαρή, σαφής και επιβάλλει ερμηνεύει μάλλον το νόμο Κατσέλη του 2010 και κρίνει ότι ο νομοθέτης, η βούληση του νομοθέτη ήταν ο τόπος να επιβάλλεται στη δόση. Δημιουργήθηκε μια επικοινωνιακή λέλαπα πραγματικά, όχι δεν υπάρχει αναδρομικότητα, όχι δεν είναι έτη. Όχι, το όχι θα είναι πολύ παραπάνω, αλλά δεν υπάρχουν τέτοια περιθώρια για τέτοιες ερμηνείες επιπραγματικού. Σήμερα δε το απόγευμα γίνεται και μια μεγάλη εκδήλωση στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ακριβώς γι' αυτό το ζήτημα, για να τελειώσει κάθε παρανόηση.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, αν κάποιοι θέλουν να πάρουν την απόφαση και να διαστρεβλώσουν αυτά που η ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε, αυτό είναι άλλη κουβέντα.
0: Σωστό.
1: Η απόφαση λοιπόν επιβάλλει τον τόκο στη δόση, κρίνεται ότι αυτό πρέπει να επιβάλλεται από την αρχή της ρύθμισης, δηλαδή από τότε που εκδόθηκε η απόφαση του νόμου Κατσέλη από το εκάστοτε ειρηνοδικείο ή ανεκατέφεση από το εκάστοτε μονομελές πρωτοδικείο τότε, και αυτό εφαρμόζεται. Ήδη οι δανειολήπτες άρχισαν να καταβάλουν τη δόση με τον τόκο υπολογιζόμενο στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Και φυσικά δεν μπορεί κανένας να κάνει κάτι γι' αυτό, δηλαδή να αύριο μεθαύριο να του πούν ότι χρωστάς ή ότι δεν είναι νόμιμο αυτό, γιατί θα οδηγηθούν πάλι στα δικαστήρια και απλά θα επικυρωθεί αυτό που λέει η απόφαση του Αρείου Πάγου. Ήδη κάποιες αποφάσεις έχουν βγει που ήταν σε εκκρεμότητα και τελειώνει το ζήτημα εκεί. Είναι κρίμα πάντως να γίνεται τέτοια κουβέντα η οποία έχει στερήσει πραγματικά τη χαρά των δανειοληπτών για τη μεγάλη αυτή δικαίωσή τους από την ολομέλεια του Αρείου Πάγου.
0: Σωστό. Αυτό το κάνει αυτόματα η τράπεζα ή το φαντ? Δεν κάνει κάτι ο δανειολήπτης για να εφαρμοστεί η απόφαση?
1: Η απόφαση, επειδή αφορά πιλωτική δίκη και δεν αφορά έναν δανειολήπτη, ναι, είναι ισχύει για όλους.
0: Ναι.
1: Από την τιμή της έκδοσης ενώ και δημοσίευσης
0: ναι.
1: Και την προηγούμενη πριν 10 μέρες, 15 πόσο ήταν, ναι, ισχύει για όλους.
0: Ούτε πρέπει να περιμένουν το Υπουργείο Οικονομικών να βγάλει ρύθμιση νομοθετική για το πώς διαβάζει και πώς βλέπει την απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα, συγγνώμη, δεν είναι αρμόδιο, με καμία απολύτως αρμοδιότητα να παρέμβει σε μία δίκη μεταξύ ιδιωτών. Καμία αρμοδιότητα. Τι, πραγματικά όλοι εμείς οι νομικοί απορούμε γιατί το Υπουργείο Οικονομικών έχει αυτή τη θέση γιατί θέλει να παρέμβει. Σκεφτείτε να είχαμε εκεί στην γλώσσα μια αντιδική εμείς οι δυο.
0: Ναι.
1: Να κερδίζετε εσείς ένα δικαστήριο και να μπορούσα εγώ μέσω του Υπουργείου Οικονομικών ή οποιοδήποτε άλλο Υπουργείο να αλλάξω αυτή την απόφαση. Γι' αυτό πρόκειται.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι απλά όπως σας το λέω.
0: Με εσάς αντίδικο δύσκολα θα κέρδιζα, αλλά τέλος πάντων ας το υποθέσουμε ότι θα κέρδιζα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι των δανείων που έχει έρθει στην επικαιρότητα. Αυτός ο κόφτης των τόκων, όπου φέρει μια κανονικότητα θεωρητικά, δηλαδή αυτό θα έπρεπε να ισχύει χωρίς να πρέπει να παρέμβει πάλι η κυβέρνηση, αλλά τέλος πάντων βάζει ένα πλαφόν στο πόσο μπορεί να αυξηθεί η οφειλή του δανειολήπτη.
1: Ναι. Σημαντικό νομοθέτημα, πολύ σημαντικό, προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας, η οποία ενσωματώνεται τώρα με αυτήν την... με αυτές τις νομοθετικές διατάξεις που βρίσκονται υπό διαβούλευση ακόμα, αλλά είναι θέμα χρόνου πια να αποτελούν και νόμο του κράτους, αφορά τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000, αλλά και πάνω από 100.000, αν προορίζεται για ανακαίνιση κατοικίας.
0: Ναι.
1: Καταρχήν να πούμε ότι δεν αφορά μόνο τους τόκους, δηλαδή το πλαφόν, το όριο, η οροφή δεν αφορά μόνο τους τόκους, αλλά αφορά και τα πάσης είδους έξοδα. Προμήθειες, ασφάλιστρα, όπου είναι αυτά υποχρεωτικά τα ασφάλιστρα. Έτσι λοιπόν, μέσα από μια δικλίδα ασφαλείας δύο παραγόντων, οι οποίοι δρούν σωρευτικά και θα εξηγήσω τι είναι, έχουμε μια προστασία από... υπερβολικό κόστος δανεισμού. Λοιπόν, τι λέει λοιπόν το άρθρο 40? Το άρθρο 40 λέει ότι δεν μπορεί, θα τα πω απλά και αν θέλετε μπορώ να δώσω και, και παραδείγματα. Λοιπόν, δεν μπορεί να έρχεται μία τράπεζα και να επιβάλλει όποιο επιτόκιο θέλει. Θα υπάρχει ένα μέσο ΣΕΠΕ. Το ΣΕΠΕ είναι ο δείκτης του κόστους δανεισμού, δηλαδή το πραγματικό κόστος δανεισμού, το οποίο σύμφωνα με, με την υποδιαβούλευση διάταξη δεν μπορεί να είναι πάνω από 30 ως 50%. Έτσι αν πούμε ότι το μέσο ΣΕΠΕ είναι στο 10%, τότε η επιβάρηση δεν μπορεί να ξεπερνάει το 13 ως 15%. Ναι. Σε αυτό λοιπόν έρχεται και κλειδώνει και η δεύτερη παράγραφος του συγκεκριμένου άρθρου και δίνει την οροφή που θα πληρώνει ένας δανειολήπτης. Κάνοντας μία διάκριση μεταξύ διάρκειας δανείων και λέει ότι μέχρι 4 χρόνια η επιβάρηση ενός δανείου θα είναι 60%. Δηλαδή, αν έχω 10.000 ευρώ δάνειο, το ανώτατο που θα πληρώσω μαζί με τόκους, έξοδα, προμήθειες, ασφάλιστρα είναι 16.000, εφόσον η διάρκεια του δανείου είναι ως 4 έτη. Από 4 ως 8 είναι 70%, δηλαδή πάμε αν είναι 10.000 στις 17, και αν είναι πάνω από 8 τότε πάμε στο 75%. Αν έχουμε ένα δάνειο 10.000 ευρώ θα πάμε στις 17.500 ευρώ. Αλλά προσοχή, δεν περιλαμβάνεται μόνο το επιτόκιο, είναι όλα τα έξοδα.
0: Ναι.
1: Που αφορούν μία δανειοδότηση.
0: Ωραία.
1: Και τα ασφάλιστρα που είναι υποχρεωτικά.
0: Εδώ υπάρχουν αρκετά ερωτήματα. Αν αυτό έχει αναδρομικότητα πρώτα απ' όλα, δηλαδή αν θα πρέπει να γίνει ένας υπολογισμός αν έχει πληρώσει το προηγούμενο διάστημα ο δανειολήπτης σε σχέση με αυτό τον κανόνα περισσότερα και αυτά θα πρέπει να συμψηφιστούν με το κεφάλαιό του.
1: Όχι, δεν έχει αναδρομικότητα. Υπάρχει διάταξη συγκεκριμένη που αναφέρει ότι αυτό θα εφαρμοστεί από τις συμβάσεις που θα συναυθούν από τις 20 Ενδεκάτου του 26 και μετά. Ούτε καν από τώρα, δηλαδή αν ψηφιζόταν αύριο, ούτε τώρα.
0: Άρα μόνο για τα καινούργια δάνεια ισχύει...
1: Δυστυχώς.
0: Μόνο για τα καινούργια δάνεια.
1: Δυστυχώς. Και λέω δυστυχώς γιατί ξέρουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολλά δάνεια τέτοιου είδους έχουν πάρα πολλές επιτοκιακές επιβαρύσεις γιατί πολλά χρόνια οι δανειολήπτες δεν τα εξυπηρετούσαν. Τα επιτόκια, όπως γνωρίζουμε όλοι, στα καταναλωτικά, στις πιστωτικές ήταν ιδιαίτερα υψηλά, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πάρα πολύ διωγγωμένες οι οφολίες, μπορεί και πάνω από 3 και 4 φορές το κεφάλαιο του δανείου, δυστυχώς. Ναι.
0: Και εδώ υπάρχει και μία ακόμα αντιδικία που λένε μεταξύ των τραπεζών και των δανειοληπτών για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να είναι ενήμερο το δάνειο για να ισχύει όλο αυτό, όλη αυτή η ρύθμιση.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τι εννοούν να είναι ενήμερο
0: ότι σε περίπτωση...
1: όταν θα έρθει 20/11, εννοούν.
0: Όταν, όχι όταν θα είναι, όταν το δάνειο πάβει να είναι ενήμερο ή έχει καθυστερήσει ή δεν πληρώνει κανονικά, ότι όλο αυτό θα πάβει να ισχύει. Μιλάμε μόνο για πράσινα δάνεια, όχι για κόκκινα δάνεια. Ότι από εκεί και πέρα θα χρεώνεται
1: όπως
0: ως το τόκος υπερημερίας.
1: Ναι, τόκος υπερημερίας δεν καταργείται σε κάποια διάταξη ο τόκος υπερημερίας, αλλά υπάρχει μία διάταξη, αν εννοείται αυτό, επειδή έχω διαβάσει όλο το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο, που λέει εάν αυτές οι προβλέψεις πιάνουν, να το πω έτσι, θα ισχύσουν και στις ρυθμιστικές συμβάσεις. Αν η κουβέντα είναι αυτή, αν αντιλαμβάνουμε σωστά, υπάρχει διάταξη που το λέει ότι δεν θα πιάνει τις ρυθμισμένες.
0: Ναι, άρα υπάρχει ένας κίνδυνος εκεί, δηλαδή υπάρχει ένας κίνδυνος να ξεφύγουμε των ορίων που έχουν τεθεί.
1: Υπάρχει ένας κίνδυνος. Καταρχήν υπάρχει ένας κίνδυνος από τους τόκους υπερημερίας.
0: Ναι, σωστό.
1: Όταν επιβάλλεται τόκος υπερημερίας πάνω σε μία οφειλή γιατί δεν έχεις πληρώσει, εννοείται ότι αυτό διωγγώνεται. Δεν έχει τον κόφτη, άντε να το πούμε έτσι, του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης πρόβλεψης. Αυτό πάντως, αυτά τα δύο είναι που σας λέω. Ένα είναι, ίσως να εννοούν τον τόκο υπερημερίας γιατί πραγματικά δεν την παρακολούθησα.
0: Ναι, ο τόκος υπερημερίας είναι το ζήτημα. Δηλαδή, εάν αυτός ο κόφτης πάει σε όλα τα έσοδα και τα...
1: Τόκο υπερημερίας έχει κάθε δόση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχω μία δόση π.χ. 200 ευρώ, η οποία έχει ένα χ επιτόκιο, το οποίο είναι κάτω από αυτούς τους περιορισμούς που είπαμε, αλλά αν εγώ καθυστερήσω να πληρώσω, θα έχω συν 2,5%.
0: Σωστό.
1: Αυτό. Αυτό είναι βασική αρχή.
0: Σωστό. Από την εμπειρία σας και κλείνουμε, είμαστε σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με την δυνατότητα των δανειοληπτών να εξυπηρετούν τα δανειά τους και με την επαφή με την τράπεζα να βρίσκουν μια κοινή λύση ή είμαστε σε δύσκολες περιόδους?
1: Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε τράπεζες απέναντι.
0: Ναι, είναι
1: fund.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει τεράστια δυσκολία. Γίνεται πραγματικά ένα αλαλούμ χάος.
0: Ναι.
1: Έρχονται υποθέσεις στο γραφείο που βλέπεις μπροστά σου πράγματα τα οποία πραγματικά δεν πιστεύεις ότι συμβαίνουν.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα χάος λογιστικής φύσεως, δηλαδή χρεώσεων, πιστώσεων, τα οποία δεν προκύπτουν από πουθενά. Αναγκάζονται οι δανειολήπτες γιατί δεν βγάζουν άκρη οι άνθρωποι, επειδή δεν υπάρχει καθόλου καλή ενημέρωση, να απευθύνονται σε δικηγορικά γραφεία για να μπορέσουν να βρουν άκρη. Τα εξώδικα φεύγουν με την ταχύτητα του φωτός για την αποκατάσταση της νομιμότητας. Δεν ξέρω πραγματικά τι γίνεται με αυτά τα συστήματά τους, τα μηχανογραφικά εννοώ. Για να μην πω... ότι όλα αυτά γίνονται επί τούτου, δεν θέλω να το πω γιατί δεν έχω στοιχεία για αυτό το πράγμα. Πάντως αυτό που μπορώ να πω είναι ότι επικρατεί γενικώς ένα αλαλούμ χρεώσεων. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει τώρα με τον υπολογισμό από την απόφαση του Αρείου Πάγου. Δηλαδή, δεν ξέρω, πρέπει αυτό, σε αυτό να μπει ένα τέλος. Δεν γίνεται οι δανειολήπτες οι οποίοι καταβάλουν μια συνεχόμενη προσπάθεια. Δηλαδή υπέρ των δυνατοτήτων τους προσπάθεια να είναι συνεπείς, να έχουν να αντιμετωπίζουν και τέτοιες καταστάσεις.
0: Κυρία Νούκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Το αφήνουμε ανοιχτό, περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, περιμένουμε να δούμε την εφαρμογή, περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξει κάτι από όλες αυτές τις τελευταίες εισόδους στο παλμαρέ των όπλων που έχουν οι δανειολήπτες και θα δούμε πώς θα πάει. Ευχαριστώ πολύ.

Αυτός είναι φρέσκος Paul McCartney μαζί με το Ringo Starr, Home to Us, καινούριο άλμπουμ που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες. Ωραίος ήχος που θυμίζει και λίγο τα παλιά των Beatles. Ο Sir Paul McCartney, ο για κάποιους μεγαλύτερος τραγουδοποιός όλων των εποχών, έχει γενέθλια σήμερα, γεννημένος 18 Ιουνίου του 1942. Με τον Sir Paul θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με

0: πίτσες. Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, βήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Διαβάστε στην Απογευματινή πόσο κάνει το νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα. 8.000 κωδικοί προϊόντων από όλα τα σούπερ μάρκετ με ένα κλικ στη διάθεση του καταναλωτή. Τα 14 σημεία της Συμφωνίας Αμερικής-Ιράν. Αυξήσεις 300 ευρώ σε περισσότερους από 10.000 δημόσιους υπαλλήλους. Τεράστιο ενδιαφέρον από ιδιοκτήτες ακινήτων για το νέο Ανακαινίζω. Πάνω από 6.700 βεβαιώσεις μέσα σε 3 μέρες. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Πρώτα βγήκε το Τάντι Αγκούρι από τη Ραφαέλα Καρά και μετά το Ημιλιόνι Αγκούρι από την Μίσκο. Χρόνια πολλά σημαίνει το Τάντι Αγκούρι, πολλές ευχές. Δηλαδή Ραφαέλα Καρά, γεννημένη μια μέρα σαν σήμερα, το 1943, έφυγε τον Ιούλιο του 2021. Τεράστια καριέρα, τεράστια πορεία, σε όλα τεράστια. Δηλαδή 70 χρόνια καριέρα είχε, έφυγε στα 78 της, έκανε καριέρα από τα 8 της, από τα 9 της, συνέχεια με τεράστιες επιτυχίες, ειδικά τη δεκαετία του 70, η Ραφαέλα Καρά μεσουράνησε στην Ιταλία, εδώ στην Ελλάδα, δισκογραφία σε ολόκληρο τον κόσμο. Εδώ οι περισσότεροι τη θυμούνται στα καρναβάλια, με το Αφαρλαμόρε Κομιτσάτου, οι άλλοι την θυμούνται γενικά μέσα στην χρονιά με τα ωραία τραγούδια. Και από τα χρόνια του 70 σε Ιταλοντίσκο στα χρόνια του 2020, και αυτή είναι η Νου Γκουινέα από τα αγαπημένα συγκροτήματα. Ιταλοντίσκο της δεκαετίας του 70 που έχει έρθει στη δεκαετία του 20, του 2020. Δύο πιτσιρικάδες, ήταν τώρα έχουν αρχίσει και μεγαλώνουν. Περνούνται και στην Ελλάδα πολύ συχνά, κάνουν DJ sets και μαζεύεται κόσμο.

με την κυρία να τραγουδάει κάτι μεταξύ ναπολιτάνικων και αφρικανικών, διότι αυτό έχει κάνει αυτό έχει κάνει η παρέα των Νούγκο 9. Σας αφήνω στα σίγουρα χέρια του Βασίλη Ντέτσικα με το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Εμείς λίγο μετά τις 8 επιστρέφουμε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό. Μη λείψει κανείς.

0: είναι 8. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Άμεσα θα τεθεί σε ισχύ το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν που υπέγραψαν ηλεκτρονικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ιρανός ομολογός του Μασούτ Πεζεσκιάν και φιλοδοξεί τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η συμφωνία προβλέπει ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως χωρίς καθυστέρηση, ενώ θα έρθει άμεσο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ. Πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent υποχωρεί στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 75,81 δολάρια. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια και οι τελευταίες εξελίξεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, επιτάπητο στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Ό,τι αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημοσίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Τα έσοδα του νέου προϋπολογισμού πρέπει επίσης να υπηρετούν τις αυξημένες στρατηγικές και επενδυτικές προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το σκεπτικό που υποστηρίζει η Αθήνα. Το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ μελετάει η κυβέρνηση με στόχο ο Πρωθυπουργός να παρουσιάσει δέσμη μέτρων που θα περιλαμβάνουν τη μείωση των φορολογικών βαρών για επιχειρήσεις και νοικοκυριά και την αύξηση των εισοδημάτων. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Αποστάσεις της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ από την κόντρα μεταξύ Άννας Διαμαντοπούλου και Χαριδούκα. Η Χαριλάου Τρικούπη σημειώνει ότι τα στελέχη του κόμματος θα πρέπει να επικεντρώνονται στην προβολή των θέσεων του ΠΑΣΟΚ και όχι σε δημόσιες αντιπαραθέσεις και επισημαίνει πως ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη. Η Άννα Διαμαντοπούλου απέδωσε εύσημα στη Νέα Δημοκρατία για τις επιτυχίες της στα δημοσιονομικά της χώρας, με το Δήμαρχο Αθηνών να σημειώνει πως οι θέσεις της δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Με τοπική στο ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ της ηγεσίας και της μειοψηφίας του κόμματος σε ό,τι αφορά τη στάση απέναντι στην πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Ο Σωκράτης Φάμιλος υποστηρίζει την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές με ενωτικό ψηφοδέλτιο, ενώ ο Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς ασκούν έντονη κριτική στην ηγεσία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι πιθανό να προσφύγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη διετή και όχι πενταετία ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων στη χώρα μας. Η επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Θεσμού, Λάουρα Κοβέση, κατέθεσε προσφυγή στον Αεροπάγο που θα συζητηθεί στις 24 Ιουνίου. Σήμερα θα επιλεγούν τα πρόσωπα για τις τρεις νέες θέσεις του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Στο γραμμικό σχέδιο θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που παρήχε παράνομα υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 76. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο τραυματίστηκαν στην περιφέρεια Ροστόφ στην Νότια Ρωσία μετά από επιθέσεις με drones. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Τσεχία-Νότια Αφρική για το παγκόσμιο κύπελο, στην ίδια διοργάνωση στις 10 το βράδυ, Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
1: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
5: Βραβιά νικητών 2026.
6: Την Παρασκευή 16

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Τι πάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ριχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εμβόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
8: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

Μην πούμε ότι έχουμε παράπονο. Μια χαρά μας πάει ο καιρός. Ενώ στην αρχή έδειξε ότι θα είναι διαφορετικός Ιούνιος από τον περσινό, είναι ίδιος και καλύτερος, μη σας πω. Καμία μέρα μέχρι ώρας, παρότι κάποια μέρα έκανε ζέστη, δεν πήγαμε πάνω από 33-34 για λίγες ώρες μόνο. Και έτσι λέει θα είναι μέχρι τις 20 Ιουνίου. Δεν προβλέπεται να μας έρθει κανένας απότομος καύσωνας, καμιά φούγα που λένε. Και όπως λένε και οι Κύπροι, εν εμποχήν τα μεν πολλάν πειρά σήμερα. Λοιπόν, δροσερή χτεσινή ημέρα με αστραπόβροντα κτλ. Δροσερή και σημερινή. 31-32 θα παίζουμε. Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, 18 Ιουνίου του 2026. Άμε, τι νομίζατε? Σε 12 μέρες τελειώνει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Και με αυτά που ακούμε στα αθηναϊκά κανάλια, μάλλον θα κολυμπήσουμε στις τέρνες και στις πισίνες φέτος. Φάλαινες, λαγοκέφαλοι, καρχαρίες, σαπουνάδες είναι αυτοί οι καρχαρίες, δεν είναι επικίνδυνοι για τον άνθρωπο, φτάνουν μέχρι την ξηρά. Καρχαριοειδή, λοιπόν, φάλαινες, 5 φάλαινες στην Εύβοια, λέει, μαζευτήκαν έξω από ένα μέρος που κολύμπαγε ο κόσμος, φυσιτήρες πετάγανε νερά επάνω. Πώς έχουν έρθει όλα αυτά τα κίτη και αυτά τα περίεργα ψάρια κατά εδώ? Ξέρετε γιατί? Επειδή στα βάθη της Μεσογείου και εκεί κυρίως από το στενό του Σουέζ έρχονται, υπάρχει η πολεμική σύραξη, υπάρχουν πολλά και διάφορα πράγματα που γίνονται εκεί. Τα ψάρια προγκάνε, τρομάζουν, και τα κίτη περνάνε από το στενό του Σουέζ, βγαίνουν στη Μεσόγειο και το κόβουν κατά πάνω. Παρατηρήθησαν, λέει, και στο Ιόνιο διάφοροι λαγοκέφαλοι. Εγώ χτες είδα έναν στη Ρήγα Φεραίου, πάντως, να ξέρετε, σίγουρα λαγοκέφαλος ίδιος ήταν. Λοιπόν, καλημέρα σας και καλό δρόμο. Μην πανικοβάλλεστε, θα βγούμε στις παραλίες και στις θάλασσες. Όλα θα τα κάνουμε. Θα βάλετε ένα σήμα στο κεφάλι σας πάνω, που να έχει αλάρμ και να λέει άνθρωπος εδώ, να μην πλησιάζει ούτε λαγοκέφαλος, ούτε κέφαλος και τα λοιπά, ούτε και φάλαινα, ούτε και χαχαρίας που λέει και ένας ανυψός όταν ήταν μικρός. Καλημέρα σας και καλό να έχετε, καλό δρόμο να έχετε όπου και αν πάτε. Εδώ είμαι εμείς, 8 το ρολογάκι λέει και 10-12 λεπτούλια, και η Αθανασία Ροδίτη έχει διαλέξει το πρώτο τραγούδι για να ξυπνήσουτε που λένε και στην Ηλία. Στην Κάρνα κάνουν θράψη οι νέες σπασμένες τιμές που έχουμε μέχρι τον Ιούνιο. Είναι μέγα προσφορά αυτή που σας έχουμε για να χορτάσετε χοιρινό, κοτόπουλο και μουσκάρι. Και θα σας πω τώρα, θα σας τις επαναλάβω, είναι μέχρι την 3η 30 Ιουνίου. Ξεκινώντας από το κοτόπουλο, έχω και μπούτι και ολόκληρο κοτόπουλο, 2,98. Σας έχω μπριζόλα χοιρινή, πανσέτα, λαιμό, 4,98. Και μοσχαράκι, είτε σπάλα, είτε ελιά, είτε τα σκεμπάπ, είτε ποντίκι, χωρίς κόκαλο, μόνο 11,98. Ωραία μέρα Πέμπτη σήμερα, να πάρετε μια ωραία σπάλα ή μια ωραία ελιά, να κάνετε ένα roast beef ή να κάνετε ένα ωραιότατο γιουβετσάκι με κρυθαράκι μέτριο, ωραιότατο. 11,98 όμως χάρη, δεν υπάρχει πρέπει να το βρεις πουθενά, για να μην ακούς και όλα εκείνα που σου λένε τα αθηναϊκά κανάλια. Που παρότι υπάρχει ακρίβεια, σκροκέρδια και όλα αυτά που υπάρχουν στην Ελλάδα, εμείς στην Κάρνα κρατάμε τις τιμές χαμηλά και 6 Κάρνα είναι σίγουρα κοντά σας. Ένα απ' όλα. Η Golden Traders αγοράει ένα χειροχρησό νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών. Απαντά στο 6944-21-2150. Είναι άνθρωποι που ξέρουν και καταλαβαίνουν το πρόβλημά σας, εκτιμούν τα κοσμήματά σας και τα χρυσαφικά σας ή τις λίρες ό,τι έχετε, και σας δίνουν αυτό που πρέπει. Είναι πατρινή επιχείρηση από πατρινούς, εχέμηθοι και πραγματικά από αξιόλογους ανθρώπους
που γνωρίζουν το χώρο του κοσμήματος και των χρηματοοικονομικών δηλαδή κλπ. Ο Τζίφρις είναι εκεί πάντα και σας περιμένει. Σημείο αναφοράς της γεύσης και της δροσιάς των γαλακτοκομικών προϊόντων πρωί-πρωί που έχουν έρθει από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Πέρασαν τη γέφυρα κρέμες, γιαούρτια, ριζόγαλα, τυριά, δροσιστικά παγωτά με φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Είναι ήδη πρωί-πρωί στην πόρτα σας, Έλληνο Ατιώτου, και 5-2 είναι εκεί είναι ο Τζίφρις, με το όνομα. Και για να σας δώσω και την ευχάριστη είδηση της μεγάλης αλλαγής στο χώρο του αυτοκινήτου, η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis συναντούν τώρα την τεχνογνωσία του Scrooge στο νέο site που λέγεται Cardom. Είναι η πλατφόρμα online αγοράς μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, γιατί όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρης ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12 μήνη εγγύηση. Εκεί πάει το σίγμα. Από τις 15 Ιουνίου έως τις 22 Ιουνίου έχετε 10% σε όλα τα αυτοκίνητα που θα δείτε στο Cardom. Και ακούστε ένα παράδειγμα. Έχω Peugeot μέχρι 2.920 ευρώ και Volkswagen έως 2.600 ευρώ. Είναι τα ωφέλη σας αυτά που θα έχετε από το Cardom. Και πάω παρακάτω να ξυπνήσω με το πρώτο τραγούδι που έχει διαλέξει η Αθανασία Ροδίτη, για να μπούμε στο κλίμα της ημέρας Πέμπτη. Δεν έχουμε μουσαφιρέως πολιτικούς σήμερα. Χτες είχαμε πολλούς, 2 υφυπουργούς και έναν υπουργό, έναν υπουργό και 2 υφυπουργούς. Θα πούμε γι' αυτό μετά. Προς το παρόν σήμερα δεν βλέπω μουσαφιρέως πολιτικούς να έχουμε μέχρι το Σαββατοκύριακο. Το λέω αυτό γιατί όσο περνάνε οι μέρες και σφίγγουν τα λουριά, όλο και κάποιος θα κάνει και κατά κάτω, κατά τον κάμπο εδώ σε μας. Η Αθανασία Ροδίτη ζει, είδες καμιά φορά πως φεύγει το μυαλό, πάει το ζήτα πριν το δέλτα. Ζει με το φόβο μην εμφανιστεί νέο από πάνω της έντομο, γιατί υπάρχουν κάτι έντομα που εμφανίζονται εδώ κατά καιρούς, και την ώρα που μιλάμε κοιτάει απάνω. Τι περιμένεις, μανούλα μου, να σου έρθει από πάνω το Κολούμπια να προσγειωθεί εδώ στην Κανακάρη? Δύσκολο. Λοιπόν, πάμε να ξυπνήσουμε το πρώτο τραγούδι και λέμε 8 και 16 ακριβώς.

0: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τότε που σε αγαπούσε, κυρία Βίκη Λέανδρος, ήσουν 25-30 χρόνων, τώρα είσαι 80. Λοιπόν, πολιτικά νέα σας έχω, κουτσομπολιά και ρουφιανίες διάφορες που έμαθα εξ Αθηνών. Παρότι κόπτεται και ο Πρωθυπουργός αλλά και οι υπουργοί όλοι ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, το πιστεύουν και το λένε έτσι ότι θα γίνει το 27, αλλά η έκπληξη είναι ότι δεν θα γίνει τον Απρίλιο του 27 που λένε, αλλά κατά πάσα πιθανότητα Φλεβάρι ή Μάρτι του 27. Βεβαίως θα εξαρτηθούν όλα από το κλίμα που θα υπάρχει, από τις εξελίξεις γύρω από τα νεόκουπα κόμματα, τις δημοσκοπήσεις και άλλα πολλά πράγματα. Το πακέτο που ήδη έχει εξασφαλιστεί 1 δις και πρέπει να βρεθεί ακόμα άλλο 1,5 για να ανακοινωθεί στις 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά υπάρχουν ειδήσεις και πληροφορίες. Ήδη συγκροτήθηκε η Επιτροπή που ξεσκονίζει τα ψηφοδέλτια στους νομούς και προωθεί ανανέωση. Και ξέρετε, σε αυτό το κόμμα όσο βλέπεις κόσμο και στριμώχνεται να κατέβει για βουλευτής, πάει να πει πάει καλά. Η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα που όταν είναι να χάσει το καταλαβαίνεις, εξαφανίζεται κόσμος. Αυτοί φεύγουν πρώτοι, δεν είναι σαν τους αριστερούς που για συναισθηματικούς λόγους κάθονται μέχρι το τέλος και περιμένουν πως είναι ο φάμελος, ας πούμε, αρχηγός ενός ανύπαρκτου κόμματος. Απλά με τα ποσοστά του 2023 συνταγματικά και κοινοβουλευτικά στη Βουλή εκπροσωπείται, στην κοινωνία δεν υπάρχει. Μετριέται στις δημοσκοπήσεις, έχει 0,6 και βγάνει και ανακοινώσεις. Αλλά αυτή είναι η δημοκρατία μας και αυτοί είναι οι κανόνες και πρέπει να τους σεβόμαστε. Έλεγα λοιπόν ότι έχει αρχίσει το σκανάρισμα. Πεντάδα. Είναι μια πεντάδα η οποία φτιάχνει ψηφοδέλτια και μαθαίνω επίσης ότι έχουν φτάσει βιογραφικά διάφορα επάνω στο Μαξίμου και από την Πάτρα των αριθμών 6, παρακαλώ, ενδιαφερόντων να πολιτευθούν στις εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία. Τα σκανάρουν τα ψηφοδέλτια αυτά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο νέος γραμματέας του κόμματος, ο Θανάσης Νέζης, ο Στέλιος Κονταδάκης, ο Γιάννης Μυρλής, οι άνθρωποι του Μητσοτάκη και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος. Αυτοί σβήνουν και γράφουν ονόματα. Και υπ' αυτή την έννοια έχουν καταλήξει σε διάφορα ονόματα. Κυκλοφορούν ήδη και κλείνονται ψηφοδέλτια. Για παράδειγμα, στη Β' Πειραιά θα κατέβει η κυρία Ηρώ Τραγάκη, η κόρη του Γιάννη Τραγάκη, ενός από τους 80χρονους επιμένοντες βουλευτές. Τον ψήφισε ο Μπάρμπας Μογιάννης, τόσες χωρές τον στον Πειραιά, τον Τραγάκη. Βέβαια ο Μπάρμπας Μογιάννης έβγε νωρίτερα από τον Τραγάκη, αλλά δεν έχει να κάνει. Ενδιαφέρον για την διεκδίκηση έδρας παρουσιάζεται απέναντι στην Ετώλα Καρνανία, όπου εκεί μάλλον συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας ο δημοφιλής δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου. Ακούγονται και άλλα ονόματα για την Ετώλα Καρνανία, αλλά προς το παρόν δεν είναι τίποτα ανακοινώσιμο. Και ακούγονται και για την Αχαΐα ονόματα αυτοδιοικητικών, 3 στον αριθμό, αντιπεριφερειάρχες Αχαΐας και Ετώλα Καρνανίας και Ηλίας μαζί. Και οι 3. Θα συζητηθούν όλα αυτά τα ονόματα και θα καταλήξει βέβαια ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τους συνεργάτες τους. Κάπου θα ανακατευτεί και ο Σκέρτσος, δεν μπορεί. Χτες έμαθα και μια πληροφορία που δεν την ήξερα. Τη Μαρία Χούκλη τη θυμάστε, αυτή τη δημοσιογράφο εκ Θεσσαλονίκης, την γνωστή της ΕΡΤ3 κτλ. Πληροφορήθηκα ότι είναι δίπλα στον Άκη Σκέρτσο στο Μαξίμου. Γι' αυτό έχουμε καιρό να τη δούμε. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν από πλευράς σε παρά του δεξιάς. Εδώ στην Αχαΐα, ξαναλέω, έχουμε 2-3 ονόματα. Μπακούν είναι αυτά που ξέρετε, που τα έχετε διαβάσει, ουδέν νεότερων και ουδέν μονιμότερων του προσωρινού. Θα σας τα πούμε όταν θα έρθει η ώρα. Πάω για να κλείσω τα νεοδημοκρατικά, γιατί έχω να πάω μετά στο κόμμα Ελλάς. Τι θα γίνει, φίλε μου, με εμάς. Να σας πω ότι έχει ξεκινήσει μία διακριτική προσέγγιση στο παρασκήνιο Κώστα Καραμανλή και Κυριάκου Μητσοτάκη. Εκάμφθη ο γαρδουμποφάγος της Ραφίνας από ό,τι φαίνεται και κατά πάσα πιθανότητα στείνεται ένα ωραίο σκηνικούλι. Έχει κάνει πολλή δουλειά σε αυτό η Ντόρα. Δεν ξέρω αν έστειλε σοκολατάκια. Αλλά χτες φάνηκε από την συναισθηματική ομιλία του Καραμανλή στους απόφοιτους του Αριστοτελείου Κολεγίου Θεσσαλονίκης. Θυμήθηκε τον Κυλαϊδόνη στους εντάξει λέμε ναι, όχι λέμε στους άσχετους και τα λοιπά. Και η ομιλία του είχε παρατηρήσεις, αλλά δεν είχε πλέον αιχμές. Και λένε μερικοί ότι είναι σε σωστό δρόμο η όλη ιστορία. Μάλιστα βιάζονται μερικοί από τη χαρά τους να πούν ότι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπου αναμένεται όπως παλιά όταν πήγαινε ο Αντρέας, θυμάσαι πρόεδρε τι γινόταν, μαζευόταν όλη η Μακεδονία. Έχεις δίκιο μαύρε πρόεδρε, αλλά τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Εκεί λοιπόν που θα πάει ο Καραμανλής, εκεί που θα πάει ο Μητσοτάκης, θα πάει, λένε οι πληροφορίες, και ο Καραμανλής, εκεί θα γίνει το touch. Τώρα όσο για τον Αντώνη, το φυσάκι δεν κρυώνει που λένε, θα δούμε τι θα γίνει, θα μάθουμε. Και πάω, φεύγω από εκεί τώρα για να σας πάω στο κόμμα Ελλάστσα. Τι θα γίνει, μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς. Φαίνεται ότι αντιμετωπίζεται πολύ θετικά η υποψηφιότητα του Προέδρου, του πρώην μέχρι πρότερος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Γαΐας, του κύριου Γιώργου Παπά, για το ψηφοδέλτιο της ελληνικής, πώς λέγεται, αριστερής συμπαράταξης, Ελλάστσα. Μέχρι εκεί έχω μάθει για την Ελλάδα, θα μάθω και άλλα θεματάκια. Στο μεταξύ ο Φάμελος, λετά σε μου, το παίζει Λουδοβίκος, αυτός ο συνδυασμός της ηλιακής μαγκιάς, της πυριώτικης μαγκιάς και της μακεδονικής αφέλειας που έχει ο Φάμελος είναι απίστευτο. Λοιπόν, διαγράφει σπρώχνει, άλλαξε τον άλλο παπά, τον Νίκο Παπά, εκεί από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, έδιωξε τον Ζαχαριάδη. Μα αφού βρε παιδάκι μου, όλοι κατά κήθε θα πάτε. Στον Αλέξη, την ανάγκη του Αλέξη θα πέσετε. Και πιθανώς και να ξανασυναντηθείτε εκεί. Για να μην λέτε μια καλημέρα, τι είναι το, το πράγμα. Αυτό το κακό που έχουν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτή την περίφημη ανανεωτική αριστερά. Χίλιες φορές το κουκουέ σου λέει είσαι με τον καπιταλισμό, γαμώ το κερατό σου, τέλος, ξέρεις έχεις να κάνεις απέναντί σου με έναν άνθρωπο που έχει αυτή τη θέση αυτή της ανατολικής αριστεράς. Τι καλοί άνθρωποι είναι, αλλά και τι προβληματικοί ταυτόχρονα. Του λες είναι Πέμπτη και λέει μήπως να κάνουμε ένα συνέδριο να δούμε γιατί είναι Πέμπτη, και πριν κάνουμε το συνέδριο να δούμε αν είναι Πέμπτη πρέπει να συγκροτήσουμε μια πολιτική επιτροπή η οποία θα επιλέξει τους όρους με τους οποίους θα γίνει το συνέδριο για να καταλήξουμε να δούμε αν είναι Πέμπτη. Έλεος ρε παιδιά, κουραστήκαμε τόσα χρόνια. Πάμε παρακάτω, 8 και 28 η ώρα. Περί Πασόκ δεν έχω μάθει κάτι άλλο. Έχω μάθει όμως μία πληροφορία ότι πάρα πολλοί κόσμος με ευγενικό τρόπο, διακριτικό, συναισθηματικό, προσπαθεί να εκθρονήσει από την Αχαΐα τον Dear George. Do you remember? The ex-prime minister of Greece. Τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου. Διότι ως πρώην πρωθυπουργός που δεν παίρνει σταυρούς, αρπάζει μια έδρα και δεν δίνονται ευκαιρίες στους υπόλοιπους από εκεί και κάτω. Και μαθαίνω ότι έχει μαζευτεί πολλής κόσμος και σπρώχνει να πάει στο επικρατείες, you know, for all over the Greece, στο ψηφοδέλτιο επικρατείες ο Dear George. Προς το παρόν δεν υπάρχει ανταπόκριση για κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτά είναι τα πολιτικά που έμαθα. Θα τα σχολιάσουμε και μετά, έχουμε να πούμε κι άλλα. Θα φύγω από αυτά όμως και θα πάω να σχολιάσουμε για το ένα λεπτό που μας μένει μέχρι τις διαφημίσεις αυτή την θλιβερή και κουραστική επανάληψη των ίδιων φράσεων, των ίδιων συμπερασμάτων και των ίδιων συναισθημάτων κάθε φορά που γίνεται ένα έγκλημα εις βάρος μιας γυναίκας. Και εχθές το μεσημέρι τα αθηναϊκά κανάλια προσπαθούσαν να κάνουν τον εισαγγελέα και να δείξουν για τη δράμα, λέω, για το ζευγάρι των αστυνομικών. Ο τύπος μόλις τον δει στη φωτογραφία φαίνεται ότι είναι διαταραγμένος, το καταλαβαίνεις έτσι. Εντάξει, φαίνεται ο άνθρωπος. Δεν είμαστε ψυχολόγοι, αλλά φαινότανε, Θεός χωρίστον. Λοιπόν, και να τα ρίξουν τα βάρη, έψαξαν από χτες οι συναδελφοί μου, στον ψυχίατρο, λέει, που τον είδε και δεν το θεώρησε σοβαρό και. Ανοίγουν μια κουβέντα κάθε φορά, η οποία κρατάει όσο κρατάει επικαιρότητα 2-3 μέρες και μετά δεν ξανασχολείται κανείς. Αυτή είναι η ανοησία του κράτους που εκπαίδευσε την κοινωνία να λειτουργεί έτσι, και λειτουργεί και η κοινωνία και το κράτος με ευθύνη του κράτους με αυτόν τον τρόπο. Του τέστην το θαύμα κρατάει 3 μέρες. Θα τους κυδέψουν, τους κυδέψανε χτες και τους δύο νομίζω. Θα ασχοληθεί λίγο Ευαγγελάτος παραπέρα και το εκμαγείον κουσουλός με το ανέκφραστο πρόσωπο. Και από εκεί και πέρα τέλος. Και ερωτώ εγώ, όταν οι γιατροί συνταγογραφούν σε ανθρώπους φάρμακα που είναι υψηλού περιεχομένου αντικαταθλιπτικών ουσιών και ψυχιατρικών παθήσεων ουσίες, δεν πρέπει αυτό το πράγμα, πέρα από το ιατρικό απόρριτο, να απασχολεί και λίγο τη συνείδηση του καθενός, αν πρόκειται κυρίως για πρόσωπα που υπηρετούν σε κέρυες δημόσιες θέσεις της υγείας, της ασφάλειας, της παιδείας, της δικαιοσύνης. Εν πάση περιπτώσει, θα μου πεις τι ψάχνεις πρωί-πρωί να βρεις στην Ελλάδα, είσαι ό,τι δηλώσεις και πιάσ' τ' αυγό και κούρευτο. Μου είπαν ένα ωραίο χτες, πάρα πολύ ωραίο, θα σας το πω γιατί μου άρεσε. Πώς λέγεται, λέει, μια γυναίκα που τα έχει ταυτόχρονα και με έναν ποδοσφαιριστή και με έναν τροχονόμο. Πώς λέγεται, ξέρετε? Λένε αυτή είναι του Κλώτσου και του Μπάτσου.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό? Έλα, πες μου, τι έκλεισες?
5: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Έλα.

0: Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
3: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
4: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Perché?
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Cosa?
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
10: Μαζί μας πάντα η Κάρνα, με ποιοτικό και οικονομικό κρεατάκι, φρέσκο και λακταριστό, που ο μεζές του είναι όλων οστιμάδα. Και ένα από τα έξι είναι σίγουρα κοντά σας. Θυμηθείτε τι σας έχω πει, 11,98 το μοσχάρι, έτσι. Το κοτοπουλάκι 2 και κάτι, είτε μπούτι είτε ολόκληρο. Και εξαιρετική τιμή μειωμένη σε πανσέτα και σε μπριζόλα χοιρινή μέχρι 30 Ιουνίου. Δεν είναι λίγο, είναι πολύ για να ευχαριστηθεί και να χορτάσει ο κόσμος κρέας φρέσκο και λακταριστό. Και εν πάση περιπτώσει, ένα από τα έξι είναι κοντά σας. Είναι υπερπροσφορά αυτό στην Κάρνα. Η Golden Trade είναι αγορά ενέχειρου ξενομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών. Παπατούν στο 6944-21-2150 και είναι εκεί για τις πρόσκαιρες ανάγκες σας, για τα δαχτυλίδια, τα βραχιόλια σας, τα κοσμάτά σας ή οτιδήποτε άλλο έχετε. Ο Τζίφρις Έλληνος Στρατιώτου και 5 πηγαδίων με τα λαχταριστά προϊόντα του αλεκτοκομικά από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, τα οποία έχουν φτάσει πρωί-πρωί φρέσκα και λαχταριστά, Έλληνος Στρατιώτου και 5 πηγαδίων. Και βεβαίως να σας θυμίσω ότι το cardom.gr είναι η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρης ιστορικό, 14 μέρες εγγύηση επιστροφής. Και τώρα μέχρι 10% έκπτωση σε όλα από 15 έως 22 Ιουνίου του τέστην. Μπείτε στο cardom.gr και βρείτε το δικό σας αυτοκίνητο και ακούστε δύο τιμούλες. Το Ιώτα έως 2000, Opel έως 1900 ευρώ και Fiat έως 1890 ευρώ. Αυτά πραγματικά είναι νέα, σοβαρά για το χώρο του αυτοκινήτου. Λοιπόν, για να πάμε να σχολιάσουμε τη χθεσινή παρουσία εδώ του πρόεδρου του Eurogroup και υπουργού οικονομικών, του κυρίου Κυριάκου Πιερακάκη. Αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να πω, θα σας πω με ποιον θα τη σχολιάσουμε, αλλά θέλω να πω, τηλεφώνησε μια ακροάτρια και μου είπε κάτι και θεωρώ πως έχει απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει λόγος, λέει, καπνογόνα και βεγγαλικά. Εντάξει, για μια απλή ομιλία, τόση χαρά πιάζει, τόσο. Για όλους ισχύει αυτό και για όλα τα κόμματα. Και όταν μας ενοχλούν στο καρναβάλι, στις παρελάσεις, που τα παιδιά γεμάτα αδρεναλίνη μπορεί να ανάψουν φωτιά σε οτιδήποτε δουν μπροστά τους, πρέπει να δούμε και το καλό παράδειγμα και στην πολιτική. Και παλιότερα έχουμε δει πολλές υπερβολές εδώ σε υποδοχές διαφόρων πολιτικών. Εντάξει, καλό είναι βέβαια να εκτονώνεται κανείς από τη χαρά του όταν βλέπει ένα αγαπημένο πολιτικό, αλλά τα καπνογόνα και τα μπαμπούμ έχουν πάντα και τον κίνδυνο να σε εκθέσουν. Και έχει δίκιο η ακροάτρια. Επί της ουσίας όμως, να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Ποκράτη Παπαδάτο, ο οποίος είναι μέλος της Δημοτικής Οργάνωσης Κέντρου της Νέας Δημοκρατίας και υπεύθυνος για θέματα οικογένειας. ένας άνθρωπος που στην εκπομπή μας δεν τον έχετε ξανακούσει, εγώ τον ξέρω κανένα 170 χρόνια περίπου, 185 δεν ξέρω πόσο. Καλημέρα κύριε Παπαδάτο.
1: Καλημέρα φίλε, με το μοναδικό χιούμορ.
10: Να μην συνεχίσω για θα βγάλω τα χρόνια μας στη φόρα.
1: Χριστός και Παναγή, αν θυμάμαι καλά είχε αρχίσει να παγώνει ο φιός της γης όταν σε αλλά πάω να πάω παραλληλά στο δικό σου χιούμορ.
10: Να μιλάμε στον ελληνικό, γιατί γνωρίζουμε.
1: Να μιλάμε στον ελληνικό τότε, ναι.
10: Θέλω να σου πω από τα μάτια ενός ανθρώπου που ασχολείσαι με την πολιτική από μεράκι, ούτε από επαγγελματισμό, ούτε από κανένα ιδιαίτερο πάθος, πώς είδες τη χθεσινή παρουσία ενός νέου πολιτικού που έχω πει πως μάλλον θα τον βρούμε μπροστά μας αυτόν.
1: Για να μην γνωρίζεις, μου διέφυγαν. Εγώ ήμουν στο τρέξιμο, δηλαδή κουβάλαγα νερά, εξυπηρετούσα τον κόσμο, μίλαγα με τον κόσμο. Μου διαφεύγουν τα καπνογόνα. Το μόνο άγχος που είχα να κουβαλάω νερά, γιατί ήταν τόσος ο κόσμος και
10: ζέστη
1: πάνω.
10: Πολύ βέβαια, ναι.
1: Ζέστη πολύ που δεν προλαβαίναμε, μας υποτιμήσει κανένας. Η συμμετοχή ήταν τεράστια. Για κάτι καινούριο, μπασετός, για εγκαίνια, για μια...
10: καινούριο ξεκίνημα.
1: Για ένα καινούριο ξεκίνημα. Είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εκδήλωση αυτή, η οποία επικεντρώθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης επιχειρήσεων. Συμμετείχε κλίμα και στελεχών, όπως γνωρίζετε, από Αθήνα, που υπηρετούν το σχεδιασμό της, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
10: Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και ο Υφυπουργός Παιδείας.
1: Και Παιδείας, σωστά, ο κ. Περικάκης, εξαιρετικός. Παρουσιάζοντας νέες κατευθύνσεις για την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων από πολίτες και επιχειρήσεις, έτσι ώστε ακόμα και τις... να μειώσουμε και τα ρουσφέτια μέσω της ψηφιοποίησης.
10: Εκείνο που μου έκανε εμένα θετική εντύπωση είναι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που δεν είναι από εδώ και εν πάση περιπτώσει μας ξέρει ελάχιστα, είτε έπιασε το σφιγμό είτε τον μετέφεραν, είπε πως η Πάτρα είναι από τα μέρη της Ελλάδας που χρειάζεται να διαλέξουν κάποτε αν θα είναι κλειστά, εσωστρεφή ή θα είναι με την εξωστρέφεια και με το μέλλον, και αυτό είναι σημαντικό.
1: Εντυπωσιακό το κομμάτι της, το αντικείμενό του, γιατί μας δίνει μέλλον, θα βοηθήσει την νεολαία, τους φοιτητές μας, τα φοβερά μυαλά που έχουμε, εξαιρετικά ενδιαφέρον.
10: Και η παρουσία στον ΟΛΠΑ νομίζω ήταν παραγωγική, ιδιαίτερα παραγωγική, και μα βγήκε και η είδηση από εκεί ότι ξεκινάει το πρόγραμμα του Master Plan ανάπτυξης του λιμάνιου.
1: Σωστότατα. Οπότε το ενδιαφέρον του κοινού ήταν έντονο, τεράστιο θα έλεγα, έτσι. Πολλές ερωτήσεις, αλληλεπίδραση, θετικά σχόλια και η οργανωτική προετοιμασία της εκδήλωσης κάτω από την αιγίδα του κυρίου Κατσιγιάννη, καθώς η προσέλευση και η διεξαγωγή εργασιών επέτρεψαν ουσιαστικό διάλογο μεταξύ συμμετοχών και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης, περιφέρειας και άλλων.
10: Υπήρχε και συζήτηση παντού όπου πήγε, αυτό είναι αλήθεια. Ήταν μια επίσκεψη και εργασίας και επικοινωνίας. Σωστό.
1: Οπότε το βασικό μήνυμα που προέκυψε από την εκδήλωση είναι ότι η ψηφιακή μετάβαση δεν αποτελεί μελλοντικό στόχο, αναγκαία συνθήκη, αλλά αναγκαία συνθήκη για τη λειτουργία του κράτους, την ανάπτυξη επιχειρήσεων, με την περιφέρεια να διεκδικεί ενεργό ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία.
10: Και μάλιστα να πούμε εδώ ότι ο Πιερακάκης μας εξέπληξε από το 19, γιατί ήταν έτοιμος πριν η Νέα Δημοκρατία γίνει κυβέρνηση και ήταν από τα πρώτα μέτρα η ψηφιακή μετάβαση. Μάλιστα.
1: Εξαιρετικά. Επίσης, να επαναλάβω ότι ο Μάκης Κατσιγιάννης έκανε ό,τι μπορούσε.
10: Και όλα τα μέλη της δικού σας επιτροπής.
1: Και όλα τα μέλη φυσικά. Είχε καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό, εννοείται. Άτι οργάνωση, παρουσίαση εξειδικευμένων στελεχών από την Αθήνα. Βέβαια, είχαμε ένα... ήταν καινούργιο και η όλη από εγκατάσταση και οργάνωση, ναι, ήταν όλα από το μηδέν.
10: Μάλιστα. Καλή επιτυχία λοιπόν στο καινούργιο ξεκίνημα.
1: Οπότε ξανά τα εύσημα στον Κατσιγιάννη για τον επιτυχημένο σχεδιασμό, την άψογη υλοποίηση της εκδήλωσης και όποια παρατράγουδα για να προέκυψαν, εντάξει, λογικό είναι
10: καλά,
1: να ψέχνεις όλους.
10: Ακριβώς, έτσι.
1: Να έχουμε μια έτσι ανθρώπινη ομοψυχία για να πάει μπροστά η χώρα.
10: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Κόμματα, αλλά ακόμα και στους δικούς μας.
10: Και, ναι, και μεταξύ αδερφών των ίδιων κομμάτων, έτσι. Σωστό, σωστό. Καλή σου μέρα.
1: Αγαπημένος σπόρο, περνάει η ώρα όταν πίνουν το ποτό τους.
10: Καλή σου μέρα, χάρηκα πάρα πολύ και εγώ. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά, καλή σου μέρα.
10: Λοιπόν, δεν ξέρω αν οι παλιότεροι, οι πολύ παλιότεροι τα θυμάστε. Εγώ δεν τα πρόλαβα να λειτουργούν. Άρα τα άμαθα, τα διάβασα και ξέρω και την ιστορία τους. Μάλιστα έκανα και μια εξαιρετική έρευνα κάποτε ο Σταύρος Θοδωράκης με τους πρωταγωνιστές των Α πριν από 10-15 χρόνια. Ο λόγος για τα περίφημα αναμορφωτήρια, δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Υπήρχαν αναμορφωτήρια αρένων και θηλαίων. Ήταν αυτά τα οποία δημιουργήθηκαν ως ιδρύματα μετά τον πόλεμο, κυρίως στη φτωχή Ελλάδα, που η μειωμένη παιδεία, η μειωμένη ικανότητα οικονομική των Ελλήνων πολιτών, η φτώχεια για να το πούμε έτσι απλά και λιανά, οδηγούσε νέους ανθρώπους και ανήλικους σε κάθε μορφής παραβατικότητα. Τα αναμορφωτήρια ήταν μια μαύρη σελίδα στην ιστορία της ελληνικής κοινωνίας, διότι τα παιδιά εκεί στα αναμορφωτήρια κακοποιούνταν πολύ άσχημα, δεν υπήρχε αγωγή. Παρότι η λέξη αυτή έμεινε σε κανένα δυο που έχουν ακόμα μείνει στην Ελλάδα και έχουν μετονομαστεί, μετονομάστηκαν με προτροπή τότε του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών και με απόφασή του το 1975 Κωστή Στεφανόπουλου. Άλλαξαν όνομα, σταμάτησαν λέγονται αναμορφωτήρια ανηλίκων ανδρών, κοριτσιών και γυναικών. Ήταν μετά την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας εδώ και 50 τόσα χρόνια και ονομάστηκαν σε αυτό που πραγματικά είναι: καταστήματα αγωγής ανηλίκων. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, στενοχωριέμαι πάρα πολύ που θα το πω και ίσως φανεί σε μερικούς ρατσιστικό και ακραίο, αλλά μόνον με την απειλή εγκλισμού σε τέτοια καταστήματα αγωγής μπορεί πια, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, δεν είμαι ούτε νομικός ούτε κοινωνιολόγος, να αντιμετωπιστεί αυτή η φέρπουσα βία μιας κοινωνίας του αύριο, η οποία στείνεται μέσα από το διαδίκτυο και πραγματικά είναι εντυπωσιακή και αλματώδης και ηλικιώδης η αύξησή της. Δεν ξέρω όπου δεν πίπτει λόγος αν πίπτει ράβδος, και δεν είμαι αυτής της άποψης και της κουλτούρας, αλλά νομίζω πως μόνον με το φόβο έτσι κάποιων πιο αυστηρών ποινών και αγωγής για αυτούς τους ανήλικους θα αντιμετωπιστεί καταρχήν αυτό το ζήτημα της βίας των ανηλίκων. Δεν λέω να ξανανοίξουμε τα αναμορφωτήρια και να φτιάξουμε καινούργια, τους μαντρώσουμε όλους μέσα. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε στη δεκαετία του 50. Είναι τραγικό και εγκληματικό για μια χώρα σύγχρονη σαν την Ελλάδα. Αλλά η αλματώδης και ηλικιώδης αύξηση αυτών των κρουσμάτων χρειάζεται μια πιο ψυχοκοινωνική και ταυτόχρονα νομική αντιμετώπιση, γιατί πραγματικά όλα έχουν ένα κοινό στοιχείο. Όλα τα περιστατικά βίας. Τη χρήση του κινητού. Και νομίζω, μεγάλη κουβέντα θα πω, αλλά έχω αρχίσει και την πιστεύω, πως η εναρμόνιση της νομοθεσίας με την γενικότερη ευθύνη των γονιών απέναντι σε έναν ανήλικο απέτυχε. Απέτυχε παταγωδός. Σκασίλα τους σε 16άριδες και 17άριδες και κορίτσια, νέα κορίτσια που κάποτε θεωρούντο το ασθενές φύλο, να πλακώνονται στα προάβλια του σχολείου, να ξεμαλιάζονται και να φωνάζει αυτή που τραβάει το βίντεο: ρίξ' τις μπουνιάρε, βγάλ' τις στα μάτια. Αν δεν το είδατε και δεν το ακούσατε χθες, λυπάμαι, σας το λέω ειλικρινά, εγώ ανατρίχιασα. Λέω να την, η κοινωνία της βίας στείνεται από τώρα. Αυτοί που σχεδίασαν όλη αυτή τη μετάβαση της ανθρώπινης λειτουργίας μέσα σε μια μηχανή, και μη σας κάνει εντύπωση, δεν μιλάω ούτε σαν συνωμοσιολόγο ούτε σαν ακραίων αντιλήψεων άνθρωπος, δεν είμαι ούτε το ένα ούτε το άλλο, ήξεραν τι έκαναν. Και στείνεται η κοινωνία της βίας, κυρίες και κύριοι, και κακώς παραμείναμε να περιμένουμε να την αναλάβουν και να την διθασεύσουν και να την ανατρέψουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Λάθος. Αυστηροποίηση του νόμου και ας το δουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά. Νομίζω πως χρειάζεται μία άλλου είδους έμεση νομική ή πειθαρχική αντιμετώπιση αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, και φεύγω από αυτό και πάω σε κάτι άλλο που και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας και που το αντιμετωπίζουμε προς το παρόν ως κοινωνία, λίγο της συμπάθειας, μη μας πει κανείς ρατσιστή κτλ. Θέλετε να ξέρετε, σύμφωνα με μελέτες και με έρευνες, πόσο έχει αυξηθεί από το 2011 μέχρι σήμερα, τα τελευταία 15 χρόνια, η εγκληματικότητα των Ρωμά στην Ελλάδα? 47%. Το μεγαλύτερο ποσοστό αύξηση εγκληματικότητας Ρωμά στα Βαλκάνια που κινούνται οι Ρωμά, μεγαλύτερο και από τη Ρουμανία και από τη Βουλγαρία, από εκεί που πέρασε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και υπήρξαν μνημόνια. Οι Ούγγροι το αντιμετώπισαν, γιατί στα νότια της Ουγγαρίας είχαν πρόβλημα και αυτοί με εγκληματικότητα των Ρωμά, και οι Ρουμάνοι γύρω από τις πόλεις Σίμπιου και μια άλλη, 2-3 πόλεις εκεί που ζουν πολλοί Ρωμά. Εμείς προς το παρόν το αντιμετωπίζουμε με μέτρα καταστολής και με διάφορες άλλες υποστηρίξεις, ελέγχους και κυρίως εκ των υστέρων, ποτέ εκ των προτέρων. Γιατί τα λέω αυτά? Διότι χτες πήγαν να σβήσουν μια φωτιά δασοκομάντος στον Ασπρόπυργο, σε ένα χωράφι που απειλούσε να κάψει και τον καταβλισμό των Ρωμά, αλλά και όλο το δάσος εκεί. Και στους πυροσβέστες, παρακαλώ, τους πυροσβέστες της ΕΜΟΔΕ, της ειδικής ομάδας δασοκομάντος, επιτέθηκαν με ξύλα, πέτρες και αυτοσχέδια όπλα 40 Ρωμά να τους σκοτώσουν, να τους πλακώσουν στο ξύλο τους πυροσβέστες, να μην σβήσει φωτιά. Επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς και ξαφνικά ήρθε αγέλη Ρωμά, απειλώντας τους και βρίζοντας, πετώντας πέτρες, ξύλα και αντικείμενα. Και οι υπόλοιποι άλλοι 5 αποπειράθηκαν να κλέψουν το πυροσβεστικό και άρχισαν να του ξεβιδώνουν τα μεταλλικά αντικείμενα που είχε πάνω. Συγγνώμη, αυτό λέγεται κανιβαλισμός? Ανησυχεί κανείς αυτή τη χώρα? Τα βλέπει κανείς αυτά? Ενημέρωσαν το αρχηγείο για την επίθεση, πήραν ξανά υπό τον έλεγχο τους το πυροσβεστικό όχημα, έφυγαν από το σημείο και άφησαν τη φωτιά να σβήσει μόνη της. Τι να κάνουν οι άνθρωποι? Έσβησαν κάποιο μέρος, μετά πέταξε ένα αεροπλάνο από πάνω, έριξε νερό. Τους κλώτσαγαν, τους πέταγαν, τους χτυπούσαν με πέτρες και πήγαν να τους... Έπιασαν έναν και τον κρατάγανε 10 και του ξεκολλάγανε ό,τι μεταλλικό είχε πάνω του. Αυτό είναι νόμος της ζούγκλας, κυρίες και κύριοι. Είναι πραγματικά τραγικό αυτό που συμβαίνει. Και ξαναλέω, να αφήσουν οι κουλτουριάριδες και ανησυχούντες τα περί ρατσισμού, γιατί ρατσισμός είναι αυτός που βιώνουμε εμείς οι απλοί πολίτες στο τέλος από αυτούς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ψυχραιμία και υπομονή. Και όχι όλους, διότι υπάρχουν Ρωμά οι οποίοι είναι αξιολογότατοι, συμπαθέστατοι, εργατικοί, με τις δουλειές τους, με τα αυτοκίνητά τους, με το εμπόριό τους, τους οποίους τους εκτιμώ, τους παραδέχομαι και τους χαίρομαι. Αλλά αυτοί οι λίγοι που αμαυρώνουν αυτή την κοινωνική ομάδα θέλουν άλλου είδους αντιμετώπιση. Τα ειδικά μαθήματα των Πανελληνίων ολοκληρώνονται σήμερα, γραμμικό σχέδιο, κάτι που αν με έβαζες Πανελλήνιες να κάνω δεν υπήρχε περίπτωση, μια ευθεία γραμμή δεν μπορώ να φέρω, να σου γράψω 2.500 λέξεις σε 6-7 λεπτά, 8, να στις γράψω, αλλά γραμμή με τίποτα. Έχουμε πολλά και άλλα θεματάκια. Δεν μπορώ να βλέπω εκείνο τον Τραμπ να κάνει καραγκιοζίες, ειλικρινά σας λέω. Δηλαδή κάτι με πιανιάσει που έχει πάρει ένα χοντρό μαρκαδόρο και υπογράφει με μεγάλο μαρκαδόρο, λες και κάνει καλλικατζαροσύνες και τέτοια πράγματα πάνω στα κείμενα. Πήγε στις Βερσαλίες να υπογράψει, λέει, την ειρήνη. Τέλος πάντων, δεν μπορώ ο πλανήτης να βλέπω που έχει καταντήσει να διοικείται από διάφορους ανεγκέφαλους περίεργους. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Σεβόμεθα τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον εκλεγμένο των Αμερικανικών λαών και κολοκύθια τούμπανα. Κόμεθα τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον εκλεγμένο.

και κηδεύτηκε χθες στο Μητροπολιτικό Ναό της πόλης της Πάτρας, τη μητέρα του Στάθη, του Σπύρου, του Νίκου και της Ιωάννας, σύζυγο και χείρα του πρώην γιατρού Τάκη Πολίτη. Μια γλυκύτατη γυναίκα, ένας χρυσός άνθρωπος. Εύχομαι στα παιδιά, στο Στάθη, στο Σπύρο, τον Νίκο και την Ιωάννα και τα εγγόνια της που είναι 10 των αριθμών, να πάρουν τη γλυκύτητά της, την πραότητά της και τον νίσκιο της. Και λυπάμαι που δεν μπόρεσα να παρευρεθώ γιατί ήμουν εκτός πατρών. Λοιπόν, πάω να σας πω ότι έχουν κλειδώσει οι πληρωμές του καλοκαιριού για τα επιδόματα που περιμένετε, και επίσης να σας πω ότι οι ημερομηνίες που θα πληρωθούν από ΕΦΚΑ, διάφορες άδειες από ασθένειες, επιδόματα και τα λοιπά, είναι 19-25, και θα πληρωθεί και το επίδομα μητρότητας, κυοφορίας και λοχίας για τις λιχόνις για το μήνα Ιούνιο. Θα έρθουν 19-25 οι πληρωμές αυτές, να ξέρετε, ενημερώθην. Τι άλλο έχω να σας πω? Θέλω να σας πω ότι είχαμε πριν από λίγο την είδηση ότι είναι καλά η γνωστή δημοσιογράφος Μίνα Καραμίτρου, η οποία και παρουσιάστρια, η οποία χτύπησε στο χέρι και στο πόδι χθες από έκρηξη που έγινε λίγα μέτρα μακριά από τον τηλεοπτικό σταθμό Open. Υπάρχουν θέματα και εξελίξεις γύρω από αυτή την ιστορία, περαστικά στη συνάδελφο, στη Μίνα Καραμίτρου, και εντυπωσιακή η παρέμβαση της αξιαγάπητης Μάρος Κοντού χτες, η οποία βγήκε σε ένα αθηναϊκό κανάλι και είπε: «Παιδιά μου, ξέρω ότι ανησυχείτε και επειδή είναι πολύ πιθανό να με έχουν πεθάνει μέχρι το βράδυ, να σας πω ακριβώς τι έπαθα. Έπεσα σαν ηλικιωμένη και τσακίστηκα μέσα στο σπίτι. Έχω σπάσει τα πλευρά μου και έχω χτυπήσει και πάνω στον πνεύμονα, σε ένα πλευρό που πιέζει τον πνεύμονα. Και γι' αυτό είμαι στο νοσοκομείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους». Και καλά έκανε η Μάρο, γιατί λίγο έλειψε να τσιβράσουν το σταρόζου μου με την πρώτη ανακοίνωση όλοι με το που το ακούσανε. Πάω τώρα στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν. Άφοβες καλοκαιρινές λιακάδες μέχρι και την επόμενη Πέμπτη. 8 μέρες ίδια ακριβώς θερμοκρασία. Κάθε μέρα 32-33. 32-33. Το πρωί 20, το μεσημέρι 32-33. Φεύγει δηλαδή με λίγα λόγια μέχρι τις 20 και κάτι ο Ιούνιος επιικής και ίδιος με τον περσινό. Παρότι στην αρχή έδειξε ότι θα φέρει τους πρώτους καύσωνες από τα τέλη Μαΐου, μας διέψευσε. Ευτυχώς είναι ίδιος με τον περσινό. Επιικής ο Ιούνιος προς το παρόν. Δεν σκάμε. Έχει όμως υψηλότατη υγρασία. Για παράδειγμα, σήμερα η υγρασία προβλέπεται να αγγίξει κάποιες στιγμές της ημέρας και το 78%. Δεν θα ξεπεράσουμε τους 32 σήμερα. Κάποια αραιά συννεφάκια δεν μας πτωούν. Ξαναλέω, μέχρι την άλλη Πέμπτη 8 μέρες καλοκαιράκι κανονικό. Δευτέρα και Τρίτη ίσως να το κάνουμε 34, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Δεν προβλέπονται απότομοι καύσωνες από ό,τι βλέπω εδώ. Αξιοπρεπέστατος ο Ιούνιος, σου λέει. Λοιπόν, να θυμίσω ότι ήταν μαζί μας η Κάρνα. Εκεί θα χορτάσει κρέας όλος ο κόσμος με τις μειωμένες τιμές που σας έχω μέχρι τις 30 Ιουνίου. Μοναδικές και εξαιρετικές. Και στο μοσχάρι, στο κοτόπουλο και στο σιρινό, μην το ξεχνάτε. Θα σας θυμίσω τους Golden Traders. Αγορά ή ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, που απαντούν στο 6944-21-2150. Είναι μια πατρινή επιχείρηση, με χεμήθεια, συνεργάζεται μαζί σας, παίρνει τα κοσμήματα της λίρες, σας δίνει αυτό που πρέπει και εκεί τελειώνουν όλα με τρόπο επαγγελματικό και ευπρεπή για την ανάγκη που έχετε. Τζίφρις Έλληνος Στρατιώτου και 5 πηγαδιών, το όνομα που ξέρετε και αγαπάτε. Τα super duper γαλακτοκομικά προϊόντα με πρώτη ύλη, το φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας.
Μπορεί να πέθανε στα μούλη της ολοχίας, αλλά υπάρχει ο Τζίφρης στην Αμφιλοχία. Λοιπόν, η Αθανασία μου

0: λέει μου λέει για το τραγούδι που έχει διαλέξει, παίζει, χωράει. Ένα drums άκουσα, δεν προκάνουμε. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, που λέει και ο Μητσοτάκης, θα κάνει μήπως καταφέρομαι ο γέρος. Θα σας το δώσω, να το ακούσετε αύριο στο τέλος, τέλος. Λοιπόν, γεια σας. Καλά να περάσετε την υπόλοιπη Πέμπτη. Θα σας δούμε πρώτο Θεός αύριο το πρωί στις 8 και 5.
1: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Perché?
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: People have repower. People have repower.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
12: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική

0: Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ριχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εμβόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

Συστημένο γράμμα Τσίπρα σε Μητσοτάκη από την Κύπρο. Οι εκλογές θα είναι ντέρμπι και όχι περίπατος, διαμηνύει στον Πρωθυπουργό ο Πρόεδρος της Ελλάς. Brand FR, Άννας Διαμαντοπούλου με Δούκα στο Πασόκ για συνεργασίες. Ο χαρακτηρισμός της πρότασης Δούκα για συνεργασία με τον Τσίπρα στο δεύτερο χείρο από την υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του Πασόκ ως γελίας άναψε φωτιές. Αποστάσεις επισήμως από το κόμμα. Ούτε ίχνος ντροπής. Απίστευτο και όμως αληθινό. Η ΕΕΠ κάνει μουσείο. Θα λειτουργήσει από τις αρχές του 2027 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Εκεί οι πολίτες θα μπορούν να πηγαίνουν να βλέπουν πώς τους παρακολουθούσαν. Για το πώς τους παρακολουθούν θα ενημερωθούν προσεχώς. Σε επίπεδο Πάτρας, Αχαΐας, Δυτικής Ελλάδας. Νέος γύρος Δημοτικής Αρχής Πόλης με όλπα και κυβέρνηση για λιμάνι και τρένο. Η τρόπη αντίδρασης, ο σχεδιασμός στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα. Γολγοθάς για παιδιά και γονείς. Αναστολή λειτουργίας στο ακτινολογικό τμήμα του Καραμανδανίου Νοσοκομείου Παιδών λόγω έλλειψης γιατρού. Και όμως σύμφωνα με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, έλλειψεις γιατρών στα νοσοκομεία δεν υπάρχουν. Απίστευτο αλλά αληθινό. Αυτό συμβαίνει, η αναστολή δηλαδή, δύο χρόνια μετά τα εγκαίνια του μαγνητικού τομογράφου στο Καραμανδάνιο. Υποσχέσεις και όραμα ανάπτυξης για την Δυτική Ελλάδα από Υπηρακάκη στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας στην Πάτρα. Συνοδεία Υφυπουργού Στάλου Καλαφάτη, ως επίσης και Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, μίλησε για νέα πακέτα στήριξη στην περιοχή με την Αχαΐα πρωταγωνίστρια. Ο κ. Περακάκης είναι ένας πετυχημένος για το μοντέλο οικονομίας που πρεσβεύει υπουργός. Και ιδιαίτερα πετυχημένος υπουργός για το ιδεολογικό περίβλημα που εκφράζει η κυβέρνηση. Όμως δεν βρέθηκε κανείς χθες να τον ρωτήσει. Αφού υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης, γιατί τόσα χρόνια η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Αχαΐα είναι στην τελευταία και προτελευταία θέση ανάπτυξης και έχει το χαμηλότερο κατακεφαλήν εισόδημα.

Φωνικό στο λόγο Αιγίου, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο στήριξης από συνεργό του φερομενός δράστη. Καλοκαίρι στην Πάτρα με έργα στο κέντρο για φυσικό αέριο, οπτικές ίνες και ηλεκτρικό δίκτυο. Ξεκινά και η ανάπλαση Γελοκοστοπούλου. Κυκλοφοριακό χάος, αλλά μην ξεχνάτε, η ταλαιπωρία είναι προσωρινή, τα έργα μόνιμα. Οι μικρές επιχειρήσεις στην Αχαΐα σε κίνδυνο. Ανησυχία και προβληματισμό στην ημερίδα του Ιδρύματος Παπανδρέου στο Επιμελητήριο των Εμποροβιοτεχνών. Επίσημος προσκεκλημένος στον Πατραϊκό ο τοξικός λαγοκέφαλος. Το τοξικό ψάρι εντοπίστηκε και στα χωρικά ύδατα της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής. Ο αλυσός εκπέμπει SOS. Η διάβρωση της ακτογραμμής θέτησε κίνδυνο σπίτια, καμπανάκι από τους κατοίκους, αποστολή εγγράφων προς την περιφέρεια για άμεση μελέτη. Πρόταση ήταν και πάει. Όχι από την Ελεστεχνική Παναχαϊκή στους Ελληνοαμερικανούς επιχειρηματίες που είχαν ζητήσει να αναλάβουν τα ενία της ομάδας ποδοσφαίρου. Κυρίες και κύριοι, Νομάξ FM. Είναι 94. Είναι ένα ακόμα πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Σας θυμίζω μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18200. Το ραδιοταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί.

στο 300 τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλή μεταφορά σας. Σκέψου καλοκαίρι. Ανοιχτό δρόμο, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση, γιατί να τρέχεις σε αεροδρόμιο, να μετράς αποσκευές και να πετάς πράγματα έξω. Με την πεντουρισφαίρις φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Κλείνει εισιτήριο από ηγουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ και αν πάρεις αμάξι για να οργώσεις στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο www.venturisferis.com και το φετινό καλοκαίρι θα μείνει αξέχαστο.

0: Επιστροφή στο στούντιο 1 του Max FM, πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος πρώτο. Καταρχήν να σας πω ότι είχαμε έλευση Πιερακάκη. Σας το είπα εισαγωγικά. Ο κύριος Πιερακάκης για το μοντέλο οικονομίας που πρεσβεύει είναι ένα εξαιρετικός υπουργός και για το ιδεολογικό περίβλημα που έχει στον εγκεφαλό του. Υποσχέθηκε ανάπτυξη και είδε ανάπτυξη και ευκαιρίες για την Αχαΐα. Και επειδή θεωρώ ότι στη φιλελεύθερη παράταξη, ως αυτή αυτοπροσδιορίζεται ως τέτοια, υπάρχουν και άνθρωποι που σκέπτονται. Θέλω να πιστεύω ότι τον ρώτησε κάποιος χθες. Από το 19 που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία μέχρι σήμερα 2026, η ανάπτυξη στην Αχαΐα γιατί δεν ήρθε? Γιατί κινδυνεύει η περιφέρεια Ελληνικής Ελλάδας να κατρακυλήσει και στην 11η θέση σε ό,τι έχει να κάνει με νευραλγικά πόστα της οικονομίας? Και μάλιστα παραμένει στη 224η θέση της Ευρωζώνης από τις 234 περιφέρειες αυτής. Αφελές ερώτημα, μπορεί. Αλλά δεν βρέθηκε κανείς, ούτε από τους δημοσιογράφους που συναγελάζονται με το γαλάζιο στρατόπεδο, να βάλει αυτό το αφελές ερώτημα. Να σας πάω σε ομορφιές του τόπου. Γιατί έχουμε ομορφιές. Πριν από 2 χρόνια ο Αδούνης Γεωργιάδης εγκαινίασε το μαγνητικό τομογράφο στο Καραμανδάνιο. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχουμε αναστολή λειτουργίας του ακτινολογικού στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο παιδών, ένα από τα μοναδικά στη χώρα, λόγω έλλειψης γιατρού. Δεν το πιστεύετε? Καλημέρα στον πρόεδρο της ΕΙΝΑ, τον κύριο Δάβολο. Κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και σας και Σωκρατές, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Δεν είναι ανέκδοτο, έτσι?
1: Όχι, ανέκδοτο δεν είναι, αλλά νομίζω ότι είναι ένα προσχεδιασμένο έγκλημα.
0: Τι είπατε? Προσχεδιασμένο έγκλημα.
1: Ακριβώς, γιατί είναι μια κατάσταση η οποία σερνόταν εδώ και πολύ καιρό. Το κατάστατο ακτινολογικό του Καραμανδάνιου εδώ και τουλάχιστον 6 μήνες λειτουργεί με 2 συναδέλφους ακτινολόγους, ο οποίος ένας συνάδελφος κάτω από το βάρος υπερεργασίας έργασε και σε εξουθένους και προφανώς και της μισθολογικής καταβαράθρωσης από το 2012 και μετά, καθότι οι μισθοί μας έχουν μειωθεί κατά 30% σαν ονομαστικό μισθό, προφανώς αποφάσισε να παραιτηθεί από το σύστημα υγείας, καθότι δεν είδε αυτή την ανάπτυξη που λέγατε και εσείς προλογίζατε, δεν την είδε ποτέ μπροστά του να έρχεται. Οπότε παραιτήθηκε από το ΕΣΥ, αφήνοντας στο νοσοκομείο με μόνο έναν ακτινολόγο.
0: Με λίγα λόγια μου λέτε ότι αυτοί οι άνθρωποι αναγκάζονται να οδηγηθούν στην έξοδο.
1: Ακριβώς. Και αν δούμε και το ολικό πλάνο του Υπουργείου Υγείας, στην τελευταία προκήρυξη περιλάμβανε μόνο μία θέση ακτινολόγου για το Καραμανδάνιο νοσοκομείο, συναδέλφου, η οποία προφανώς βγήκε και άγωνη. Ακριβώς όπως είπα και πριν, γιατί άγωνη πολιτική που οδηγεί στις προκηρύξεις.
0: Είναι προφανές ότι όταν κάνεις διπλασιασμό μισθού στους δεσπότες και αφήνεις στα τάρταρα τους μισθούς των γιατρών, κανένας γιατρός δεν θα μπει στη διαδικασία να μπει σε ένα σύστημα που μπάζει από παντού.
1: Ακριβώς. Και σας λέω ότι όταν μιλάμε για το Καραμανδάνιο, το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, γιατί μιλάμε για το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας. Όχι μόνο για τα επίγοντα, αλλά και για τα κτικά περιστατικά. Εξυπηρετεί δηλαδή Ιόνια νησιά, Πελοπόννησο, Ανδρέτολο Καρνανία, Ηλία. Είναι τεράστιο δηλαδή κομμάτι παιδιατρικού πληθυσμού. Και δυστυχώς πιστεύω ότι πραγματικά το αποτέλεσμα, το επίδικο, θα είναι πολύ δυσμενές για τους εργαζόμενους, για τις οικογένειες, για τον πληθυσμό της περιοχής.
0: Αν κατάλαβα καλά, ένα παιδί για να βγάλει ακτίνα αυτή τη στιγμή θα φύγει από το Καραμαντάνιο και ανέβει στο Ρίον ή στον Ιατρέα.
1: Ακριβώς. Το ζήτημα και αυτό όμως πάλι γύρεται κάποια ερωτηματικά επιστημονικά, καθότι όταν μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για διαφορετικές ανατομίες, ειδικά όταν μιλάμε για υπέρηχο κατά κύριο λόγο. Άρα λοιπόν απαιτεί και συνάδελφο ακτινολόγο, ο οποίος να είναι εκπαιδευμένος, να έχει μια εμπειρία στο κομμάτι αυτού του πληθυσμού. Δεν μιλάμε μόνο για παιδιά, γιατί άλλο να είναι ένα παιδί 16 χρονών, το οποίο εντάξει, όντως 15 χρονών, όντως να έχει παρόμοιες ανατομικές δομές με ανήλικα ή 14, άντε 14, αλλά όταν μιλάμε για 5-4 νεογνά, εκεί γίνεται ζήτημα και επιστημονικής επάρκειας των συναδέλφων. Καθώς μιλάμε για
0: Άρα θεωρητικά ένα συναδελφός σας στο Ρίο, ακτινολόγος, ο οποίος δεν έχει ως αντικείμενο τις ηλικίες που μου αναφέρατε, τη βρεφική ηλικία, μπορεί να πει ότι εγώ δεν είμαι σε θέση να κάνω διάγνωση, εάν τηρήσει το γράμμα του νόμου?
1: Εντάξει, θεωρητικά ναι, αλλά το ζήτημα είναι και το ουσιαστικό, δεν είναι μόνο το γράμμα του νόμου.
0: Δεν είναι το θεωρητικό, είναι η ουσία, γιατί όντως μπορεί αυτός ο άνθρωπος, με βάση την ανατομία ενός βρέφους και με βάση την εξειδίκευσή του, να μην είναι σε θέση.
1: Ναι, το λέω γιατί μπορεί στην εκπαίδευσή του να συνάδελφου και εμείς να περνάμε κατά τη διάρκεια τυπικά να προβλέπει κάποια πράγματα ο νόμος για να εκπαιδευτούμε, αλλά όταν έχει εκπαιδευτεί 30 χρόνια πριν για παράδειγμα και δεν ξανά έχει εργαστεί με παιδιατρικό πληθυσμό ή και νεογνά, προφανώς γίνεται ζήτημα. Απιέτος αν με το γράμμα του νόμου θέλω να πω, θεωρείται εκπαιδευμένος πριν 30 χρόνια.
0: Κρατάω την ταλαιπωρία και την αγωνία και γονιών, αλλά και την ταλαιπωρία παιδιών και βρεφών.
1: Ακριβώς. Και σας λέω ότι δεν είναι πρώτη φορά που ειδικά με τα ακτινολογικά τμήματα των νοσοκομείων υπάρχει πρόβλημα. Μην ξεχνάμε ότι και στην Νίκαια, στο ενηλίκων, έχει δοθεί σε ιδιωτική εταιρεία το ακτινολογικό εργαστήριο με τον οξυνικό τομογράφο.
0: Μου λέτε ότι μπορεί να το ζήσουμε και αυτό.
1: Και αυτό, αλλά το ζήτημα εδώ είναι ότι όταν μιλάμε για μια διαγνωστική εξέταση, προφανώς απαιτείται διεπιστημονική συνεργασία. Δεν μπορεί να στέλνει ένα CD και να ονοματεύει ο άλλος μια ακτινογραφία χωρίς να έχει πληροφορίες σε ζητήσει με τον συνάδελφο. Αλλιώς δεν θα είμαστε. Θα βάζαμε AI και δεν θα χρειαζόταν γιατροί. Δεν χρειαζόταν διεπιστημονική συνεργασία για να λυθεί ένα πρόβλημα ενός ασθενούς. Αλλά φαίνεται και εδώ ότι για άλλη μια φορά ότι απλά το Υπουργείο και την είπε και ενδιαφέρει μόνο υπάρχει ένα όνομα σε μια εφημερία, μια λευκή ρόμπα, όπως γίνεται με τις μετακινήσεις στην Κεφαλονιά, ήδη συζητιόταν να μετακινηθούν και συνάδελφοι από τον Άγιο Ντρέα ακτινολόγοι στο Καραμανδάνιο για εφημερίες. Επειδή έτυχε την προηγούμενη εβδομάδα να εφημερεύω στον πύργο εγώ, την προηγούμενη Πέμπτη με Ντέλεστε που μου ήρθε Τετάρτη μεσημέρι, ένας ακτινολόγος που ήρθε για πιστοποιητικό του ειδικού κέντρου, τον καλέσα να μπει με μπλοκάκι στο Καραμανδάνιο. Γιατί για να έρθει, δηλαδή, σας λέω την εμπειρία.
0: Τρομερές δηλαδή, καταστάσεις.
1: Που προκρίνει και το Υπουργείο.
0: Κύριε Δάβουλο, ευχαριστώ.
1: Από εκεί, αλλά από ουσία μηδέν. Και επισφαλείς συνθήκες, προφανώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια.
0: Καλή σας ημέρα. Καταλάβατε. Το μοναδικό στην Δυτική Ελλάδα νοσοκομείο στο είδος του, το Καραμανδάνιο, προχώρησε σε αναστολή λειτουργίας του ακτινολογικού. Λόγω έλλειψης γιατρών. Και επειδή ορισμένοι λένε δεν χάθηκε και τίποτα, εντάξει θα το παίρνουν από το Καραμανδάνιο, όπως να είναι, και θα το πηγαίνουν στο Ρήνο και στον Ιαντρέα. Αν δεν είναι έτσι, γιατί κανένας γιατρός ακτινολόγος ακτινοδιαγνώστης δεν σημαίνει επειδή είναι ακτινοδιαγνώστης ότι έχει αντικείμενο και εξειδίκευση στα παιδιά και στα βρέφη. Και ποιος θα αναλάβει την ευθύνη της διάγνωσης. Ακούσατε όμως το σενάριο το άλλο, ότι κάπως έτσι βρεθήκαμε σε άλλο νοσοκομείο να υπάρχει ιδιωτική εταιρεία και γιατρός με μπλοκάκι στο ακτινολογικό. Τα καλύτερα έρχονται.

0: Ακούμε από τα τραγικά και να πάμε στο τραγέλαφο. Αν δεν το καταλάβατε από χθες και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχουμε χαράσει Ευαγγέλια και πανηγύρια. Καθώς κυρίες και κύριοι τέθηκε σε εφαρμογή περιβόητη πλατφόρμα πόσο κάνει. Για να σας το κάνω εικόνα τώρα. Είστε εργαζόμενος, εργαζόμενοι. Μπαίνετε στην πλατφόρμα έτσι με τη φόρμα εργασίας, με μουτζούρες, με μαύρα χέρια, αλλά πείτε ότι είστε στο σπίτι, αραχτός, και βλέπετε σύγκριση τιμών. Και τι διαπιστώνετε? Ότι η φέτα στο Βασιλόπουλο είναι η πιο φτηνή. Στο δεύτερο προϊόν που θέλεις να πάρεις, που είναι τα ζυμαρικά, τα άλευρα, πιο φθηνό είναι το προϊόν στο Σκλαβενίτη. Δεν κάνω διαφήμιση. Ενώ το τρίτο και το τέταρτο προϊόν που θέλεις να πάρεις είναι πιο φθηνό στα Lidl και στον Ελωμάς. Για κάντε το τώρα εικόνα, εσείς ξεθεωμένοι από τη δουλειά, μπαίνετε στο αυτοκίνητο και για να πάρετε 4 προϊόντα θα κάνετε ένα tour στην πόλη της Πάτρας. Αλλά θα έχετε δώσει τη μάχη ενάντια στην ακρίβεια. Εσείς, όχι αυτός που πρέπει, γιατί και η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι ατομική ευθύνη. Πώς τα εισπράττουν όλα αυτά οι άμεσα ενδιαφερόμενοι? Καταρχήν οι άνθρωποι που στις 10 πρώτες ημέρες τελειώνουν τα λεφτά τους. Πάμε στο εργατικό κέντρο της Πάτρας, πάμε στον πρόεδρο, τον κύριο Μαρμούτα. Κύριε Μαρμούτα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γερβάπουλε, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Φρέσκο σας ακούω, προφανώς έχετε ικανοποιηθεί, ανακουφιστεί για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, για πείτε μου, πώς το εισπράτετε εσείς?
1: Άλλη μια κοροϊδία σε εξέλιξη. Να πούμε στην κυβέρνηση ότι εμείς οι εργαζόμενοι και οι λαϊκές οικογένειες ξέρουμε που πηγαίνουμε κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ, που ο μισθό μας τελειώνει στις 10 του μήνα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο κάνει αυτό που θέλουμε να πάρουμε από το σούπερ μάρκετ. Τώρα αν χρειάζεται βάσει του σχεδιασμού που αναπτύξατε εσείς να πηγαίνουμε από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, ότι χρειαζόμαστε και ένα τεπόζιτο βενζίνη, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Κοιτάξτε να δείτε, την ώρα που ο μισθός είναι καθυλωμένος, υπάρχουν ματωμένα πλεονάσματα, προελασία για την εργατική λαϊκή οικογένεια, έρχεται η κυβέρνηση και με ένα μέτρο κοροϊδία επί της ουσίας προσπαθεί να ξεγελάσει πάλι τους εργαζόμενους της λαϊκής οικογένειας. Και στην ένα σοου παρουσιάζει μια εφαρμογή που σου λέει ότι με ένα smartphone βάλε και βενζίνη, άντε θα το λύσουμε το θέμα της ακρίβειας. Κοιτάξτε να δείτε. Η κυβέρνηση κάνει πλάτες και στους προμαρκετάδες και στους μεγάλους βιομήχανους, έτσι για να αυξήσουν τα ακόμα περισσότερα κέρδη τους. Και μάλλον αυτό που έκανε, το πόσο κάνει, που εμείς ξέρουμε πολύ καλά πόσο κάνει και τι πληθέρει από την τσέπη μας, μάλλον θα εξυπηρετεί τους σούπερμαρκετάδες που θα γνωρίζουν τον ανταγωνισμό και θα προσαρμόζουν ανάλογα τις τιμές. Δεν έχει καμία σχέση όσον αφορά αυτό που λέει η κυβέρνηση και προσπαθεί να το ρίξει και στην ατομική ευθύνη, ότι θα χτυπήσει την ακρίβεια. Την ακρίβεια θα τη χτυπήσουμε εμείς οι εργαζόμενοι με τα σωματεία μας, διεκδικώντας λογικές συμβάσεις, με αυξήσεις στους μισθούς, και βέβαια η απέτηση που υπάρχει είναι ότι θα πρέπει σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης να μην υπάρχει φορολογία. Θα πρέπει να επιστραφεί ο 13ος και 10ος μισθός. Εκεί θα χτυπηθεί η ακρίβεια και όχι με τα...
0: Πόσο κάνει?
1: Άντε να μην πω.
0: Να μην το πείτε γιατί υπάρχει και ασυρού.
1: Να μην τα χαρακτηρίσω.
0: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε
0: καλά. Καλή σας ημέρα. Κάντε το εικόνα πάντως. Θα είναι ωραία. Επειδή το 80% των Ελλήνων φέτος θα πάνε διακοπές, θα κάνετε μια ωραία τουριστική βόλτα στο κέντρο στην Πάτρα. Θα πηγαίνετε στο Βασιλόπουλο, θα παίρνετε ένα προϊόν. Με στην τρελή χαρά. Αν έχετε δει το μοντέλο των διαφημίσεων, δείχνει ευτυχισμένες οικογένειες, οι οποίες είναι στην τρίχα πρωί-πρωί που σηκώνονται, τρώνε ένα εξαιρετικό πρωινό μέσα στην άνεση, με κανένα άγχος. Τα παιδιά είναι τα καλύτερα παιδιά που υπάρχουν, δεν είναι διάολια. Ο μπαμπάς και η μαμά είναι τρεις ευτυχισμένοι, δεν έχουν τσακωθεί την προηγούμενη μέρα. Θα φεύγουν όλοι μαζί, θα πηγαίνουν στο Βασιλόπουλο στην Πάτρα. Θα φεύγουν από το Βασιλόπουλο, θα πηγαίνουν στο Σκλαβενίτη στην Πάτρα. Θα έχουν προφανώς και ένα ωραίο αυτοκίνητο, το οποίο δεν θα καίει βενζίνη, θα καίει νερό. Θα φεύγουν από το Σκλαβενίτη, θα πηγαίνουν στο Λίτλ. Αλλά θα έχουν βρει τα πιο φτηνά. θα φεύγουν από το Λίτερ, θα πηγαίνουν στον Ελωμάς. Θα φεύγουν από τον Ελωμάς, θα πηγαίνουν στο My Market. Θα έχετε κάνει μια ωραία tour σε όλη την Πάτρα. Θα ξεχάσετε ότι δεν μπορείτε να πάτε διακοπές και θα έχετε κέρδος. Το οποίο κέρδος θα το έχετε καταργήν χαλάσει σε χρόνο και σε καύσιμα. Ουδέν σχόλια.

0: το τραγικό του πράγματος. Ένα, το μοναδικό στο ίδιο εδώ στο νοσοκομείο, το Καλαμαντάνιο, ένα νοσοκομείο παιδών, να είναι χωρίς ακτινολογικό, να είναι εκτός λειτουργίας λόγω έλλειψη γιατρού. Από το τραγέλαφο του πράγματος, σε μια εικόνα Δυτική Ελλάδα, Πάτρα, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Καλάβριδα, Κατ' Αχαΐα, Αίγιο, η οικογένεια χαρούμενη να μπαίνει στο αυτοκίνητο και να κάνει βόλτα στο σούπερ μάρκετ να βρει τα πιο φτηνά. Ακούσα την αντίδραση από την Ένωση Καταναλωτών και από το Εργατικό Κέντρο. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, στο όνομα αυτού που είναι λαγοκέφαλας. Ήταν θέμα χρόνου να εμφανιστεί και στα χωρικά μας ύδατα. ΣΥΚ, παρακαλώ. Σας μιλάω για τον ορίζοντα του Πατριαϊκού. Εντοπισμός λαγοκέφαλου με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Για να σας πάω στο Μεσολόγγι, να σας πάω στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, να σας πάω στον καθήλυνα αρμόδιο, τον καθηγητή και πρόεδρο στο Τμήμα Αλληλείας και Υδροκαλλιεργειών της Σχολής, τον κύριο Γιώργο Κατσέλη, με γνωστικό αντικείμενο «Τη μελέτη ιχθυοπληθυσμών και αλλιευτική εκμετάλλευση παράκτια ζώνης». Αν τα θυμάμαι, τα θυμάμαι. Το Αλτσχάιμερ μπορεί να με βοηθήσει. Κύριε Κατσέλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε?
0: Όμορφα είμαστε. Πώς θα την κάνουμε φέτος όμως στις παραλίες με το λαγοκέφαλο, θέλω να μου πείτε, ως αντικείμενο.
1: Θα το κάνουμε αυτό, θα πούμε γι' αυτό. Μια διόρθωση σε αυτά που είπατε λιγάκι πιο πριν. Ήμουνα πρόεδρος αρκετά χρόνια πριν. Τώρα δεν είμαι.
0: Μάλιστα.
1: Το τμήμα Αλλίας των Καλλιεργειών είναι ο κύριος Θεοδόρου.
0: Αφού δεν σας αφέρω σαν τίτλο, αμεληταίο.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, για πείτε μου τώρα, τι κάνουμε με το λαγοκέφαλο?
1: Λοιπόν, καταρχήν είναι να μην ασχολούμαστε και θα σας πω τι εννοώ. Έχει γίνει ένας δώρος αρκετά μεγάλος για το τίποτα. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Γιατί αυτό που αναδεικνύεται γενικά, ας πούμε, είναι ένα επικίνδυνο είδος. Βέβαια είναι επικίνδυνο είδος κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες. Ποιες είναι αυτές οι ιδιαίτερες συνθήκες? Το να το καταναλώσουμε, πράγμα που δεν θα το κάνουμε. Και η άλλη είναι να έρθουμε σε επαφή, ενώ το είδος αυτό βρίσκεται εγκλωβισμένο σε κάτι, είναι σε πανικό, δεν μπορεί να κάνει κάτι, οπότε μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δόντια του, τα οποία είναι αρκετά ισχυρά, για να κάνει ζημιά πάνω στο σώμα. Λοιπόν, έτσι για να έχω μια εικόνα, ας πούμε, για να δείτε γιατί το είπα αυτό πριν, ότι ανοίξαμε μια κουβέντα, ας πούμε, από το πουθενά. Έχουν καταγραφεί στην Ανατολική Μεσόγειο, επιστημονική εργασία σας λέω, έτσι, περιπτώσεις από δαγκώματα, επιθέσεις μέσα εισαγωγικά από λαγοκέφαλο. Από το 2004 μέχρι το 2023 έχουν καταγραφεί μόλις 28 περιστατικά δαγκωμάτων. Και αυτά αφορούν 14 σε κολυμβητές, δεν είναι τραγικό το νούμερο, σε επαγγελματίες ψαράδες 7, και λοιπά, ας πούμε, διάφορα τα υπόλοιπα.
0: Κύριε Κατσέλη, ενώ το ζώο, το ψάρι είναι τοξικό, το δάγκωμά του δεν εκλείει τοξικότητα, απλά είναι πολύ ισχυρό.
1: Ωραία, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αυτό που λέμε τοξικό και είναι επικίνδυνο είναι μόνο για την κατανάλωση. Γιατί το δηλητήριο το οποίο έχει, η τοξίνη η οποία έχει, βρίσκεται στα εντόστια. Δεν βρίσκεται που στα φίδια, ας πούμε, πάνω στο δίαιο, βρίσκεται σε ένα φύλακα ο οποίος με το δάγκωμα θα κάνει ζημιά. Γι' αυτό σας είπα ότι μόνο η κατανάλωση είναι επικίνδυνη, έτσι. Το δάγκωμά του όμως, αν υπάρξει, που είναι πολύ σπάνια η περίπτωση να υπάρξει και κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, είναι όντως προβληματική, γιατί είναι αρκετά ισχυρό το δάγκωμα. Και μπορεί να αφαιρέσει και έχουν καταγραφεί, ας πούμε, δάγκωμα, κόψιμο δαχτύλου, να το πούμε έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Με βαθύ τραύμα σε δόντια σε φτέρνα και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Συνεπώς μου λέτε ότι ο κίνδυνος υπάρχει αλλά είναι σχεδόν αμεληταίος. Πρέπει κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες να υπάρχει αυτή η επικινδυνότητα, ιδιαίτερα ως προς την κατανάλωση και την επαφή. Για το δάγκωμα δεν υπάρχει τοξικότητα, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος της αφαίρεσης μεγάλου τμήματος και συνεπάγεται πόνο και αναγκαιότητα ίσως ιατρικής παρέμβασης επέμβασης.
1: Από εκεί και πέρα το αναλαμβάνει, όπως έχετε δει, έχουν βγει διάφορα σποτάκια από τον Ερυθρό Σταυρό, έχουν όλο το πρωτόκολλο. Εάν συμβεί, που είναι σπάνιο να συμβεί, υπάρχει πρωτόκολλο.
0: Μιλάμε για παραγωγή τετροδοξίνης παράλυσης αναπνευστικής ανεπάρκειας που μπορεί να αποβεί και μοιραία στην περίπτωση τοξικότητας.
1: Ακριβώς. Αλλά σας είπα, αυτό είναι αφού καταναλωθεί. Δεν είναι να περάσει μέσα στο σώμα, ας πούμε, δάγκωμα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, Να είστε καλά. Τις καλημέρες μου στο Μεσολόγγι. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, τα ακούσατε αυτά. Θα πάμε στη μουσική ανάσα γιατί μου αλλάζει την ατζέντα ο κ. Παναγιωτόπουλος. Τι σημαίνει αυτό? Όση ώρα θα είμαστε διαφημιστικά μηνύματα, θα έχει τον κ. Παναγιωτόπουλο μέσα. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα. Τους χορηγούς θα τους πω μετά.

0: έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
11: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
0: Max FM 93,4. Ο ήχος που

0: Για να πάμε στο πολιτικό πεδίο. Επιστρέφοντας για το δεύτερο μέρος από το πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, σας θυμίζω κύριε και κύριοι καταρχήν από το Μαξίμου αγώνας δρόμου με το βλέμμα στην κουβέση. Φόβη για δημοσιοποίηση νέων πορισμάτων πριν τις εκλογές για σκάνδαλα. Συστημένο γράμμα Τσίπρα από Κύπρο για Μητσοτάκη. Εκλογές θα είναι ντέρμπι, δεν θα είναι για σένα περίπατος. Μπράντε Φερ, Διαμαντοπούλου Δούκα στο Πασόκ. Και όλα αυτά έρχονται να κουμπώσουν με την εικόνα φιλορροής για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και ως προς την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα. Πάμε στο βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Παναγιωτόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.
1: Θα το δούμε, ο χρόνος θα δείξει. Προς το παρόν η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής είναι ότι μετακυλίουμε, συμπορευόμαστε, συμπλέουμε και στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα του Αλέξη του Τσίπρα, και απορρίφθηκαν και οι τροπολογίες που έλεγαν υπάρχει πλάν B να κατεβούμε μόνοι μας στις εκλογές και τούτα και εκείνα και τα άλλα. Οπότε νομίζω ότι είναι σαφής η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, η οποία πάρθηκε με μεγάλη πλειοψηφία, να συμπορευτούμε με την Ελλάδα του Αλέξη του Τσίπρα στις εκλογές, και δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές.
0: Ναι, αλλά την ίδια ώρα ο κύριος Φάμελος κάνει καθαρίσεις. Τρώει Ζαχαριάδη από τη θέση που ήταν. Ούτε λίγο ούτε πολύ είναι σε κορακόρ και με τον κύριο Παπαπλέον. Έχουμε τα δεδομένα με Πολάκη. Και το ερώτημα που τίθεται είναι που θα πάει αυτή η ιστορία. Γιατί αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία να έχεις άλλον αρχηγό και να φλερτάρεις και με κόμμα άλλο με άλλον αρχηγό.
1: Δεν φλερτάρεις. Είμαστε σταθεροί στη γραμμή την οποία είχαμε χαράξει του προοδευτικού λαϊκού μετόπου απέναντι στη δεξιά πολιτική και στο Μητσοτάκη. Σε αυτό είμαστε συντεταγμένοι και αυτό κάνουμε σήμερα. Ούτε φλερτάρουμε ούτε τίποτα. Συμπαρατασσόμεθα σε ένα μεγάλο προοδευτικό ενωτικό μέτωπο, το οποίο ελπίζουμε και ευχόμαστε και παλεύουμε να αποτελέσει τον εναλλακτικό πόλο εξουσίας απέναντι στο σύστημα αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Απλό είναι.
0: Ως ΣΥΡΙΖΑ ή ως
1: διαμαρτύρονται και ορισμένοι, να μην μετέχουν, ναι, και ορισμένοι που λέτε τώρα. Τρεις είναι αυτοί. Τι να κάνουμε τώρα. Η μεγάλη πλειοψηφία όμως, πρέπει να αναφέρουμε τα ονόματα για να φαίνεται ότι είναι μεγάλη πλειοψηφία. Η μεγάλη πλειοψηφία συμπαρατάσσεται με την Ελλάδα της Τσίπρας.
0: Αυτή η συμπαράταξη πώς ορίζεται? Ορίζεται ότι συντεταγμένα πάμε ή κατεβάζουμε ρολά, το μαγαζί κλείνει και ο καθένας ως φυσική μονάδα και όχι και πολιτική οντότητα πηγαίνει σε ένα άλλο κόμμα? Αυτό ζητάει απάντηση.
1: Ναι, αυτό δεν είναι εύκολο να απαντηθεί, καθότι ο χρόνος θα το δείξει, η πορεία θα το δείξει, τα πράγματα είναι σε εξέλιξη και βλέπετε συνεχώς να μετακυλίουμε στη μεγάλη συμπαράταξη της αριστεράς.
0: Να σε προβοκάρω λίγο, κύριε Παναγιώτη.
1: Πες μου ό,τι θες.
0: Το έχετε ξαναδεί αυτό, να έχω αρχηγό το Φάμελο και εγώ να λέω ότι στηρίζω Τσίπρα?
1: Ναι, γιατί, τι, πού είναι το παράξενο δηλαδή?
0: Όχι, εγώ ρωτάω, εσείς θα μου πείτε αν το έχετε ξαναδεί.
1: Ναι, βέβαια, και χθες το είπα και προχθές, το λέτε, λες, έχουμε φύγει από την αριστερά και έχουμε πάει στη δεξιά. Μετακυλίουμε συνεχώς σε ένα ευρύ μέτωπο της αριστεράς, της δημοκρατίας και της πρόοδου, όπου τι είναι ο Τσίπρας? Ο φυσικός ηγέτης της παράταξης αριστεράς. Είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος πήρε την αριστερά από το 3-4% και την πήγε στο 36% και την έκανε κυβέρνηση. Δεν είναι κάτι ξένο. Δηλαδή μου το λέτε, λες, το 23 με ποιον κατέβηκα εγώ στις εκλογές? Το 19 με ποιον κατέβηκα?
0: Ναι, αλλά το 23 κατεβήκατε με αυτό που κατεβήκατε ως επικεφαλής και ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Έφτιαξε νέο κόμμα δικό του και λέει τώρα διαλύστε το κόμμα σας και λέτε σε μένα.
1: Αυτό γιατί έγινε? Γιατί έτσι του κάπνισε ή γιατί είναι κοινωνική απέτηση να γίνει αυτό? Να γίνει κάτι καινούριο, κάτι ευρύτερο, κάτι μεγαλύτερο. Ως κοινωνική απέτηση λοιπόν προκύπτει και σε αυτήν την κοινωνική απέτηση λοιπόν είμαστε όλοι συντεταγμένοι. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια φυσιολογική εξέλιξη αυτή και η δικιά μου η θέση και ευρύτερα όπως εξελίσσεται το φαινόμενο.
0: Ο Αντρέας ο Παναγιωτόπουλος πότε θα πάει επισήμως Τσίπρα?
1: Θα το δούμε να κυλήσουν τα πράγματα.
0: Ε, τώρα κάθε φορά που είσαι καλό, που λες, θα το δούμε. Εγώ ρωτάω ευθέως. Θα παρετηθεί ο Αντρέας ο Παναγιωτόπουλος στον επόμενο τόνο και θα πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω το ερώτημα. Να ολοκληρώσω το ερώτημα. Θα παρετηθεί εγκαταλείποντας τη βουλευτική έδρα και θα πάει ως πολιτικό όν μόνος του στο κόμμα του Τσίπρα. Θα παραμείνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ γιατί κάποιοι θα πούνε ότι κάνει πλειοδοσία έδρας μέχρι νεοτέρας. Να το πω, το λέει Δούρου. Το λέει Δούρου, δεν το λέω εγώ. Να το πω αλλιώς, κύριε Παναγιώτοπουλε. Αντρέα, να το πω αλλιώς. Να το πω αλλιώς.
1: Να το πεις αλλιώς, ότι ο Αντρέας κάθε μέρα είναι σταυρώμενα της κοινωνίας, είναι παρόν σε όλα τα ζητήματα, διεκδικεί, προβάλλει, σε κοινοβουλευτικό επίπεδο κάνει εκείνο το οποίο του είχε αναθέσει ο λαός. Αυτά να πούμε. Χθες είμαστε με τους εργαζόμενους του ΕΑΠ. Προχθές είμαστε με άλλους εργαζόμενους. Καθημερινά είμαστε κοντά στον κόσμο και προβάλλουμε τα αιτήματα της κοινωνίας. Τα προβλήματα που έχει το ΕΚΑΒ, τα προβλήματα που έχουν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ και καθημερινά. Λοιπόν, αυτά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε και να πιάσουμε την ακρούλα να καθόμαστε να παρακολουθούμε το φαινόμενο πότε θα εξελιχθεί, πότε θα λάμψει ο Τσίπρας. Είναι μια διαδικασία λοιπόν όλη αυτή, η οποία έχει μια δυναμική λειτουργία, έχει μια δυναμική εξέλιξη, στην οποία είμαστε παρόντες.
0: Μάλιστα. Συνεπώς μου λέτε, ό,τι είναι να αποφασιστεί, θα αποφασιστεί στο πλαίσιο της προσέγγισης και της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Βέβαια.
0: Μένει όμως να δούμε αν σας θέλει και ο Τσίπρας.
1: Δεν πειράζει. Όταν καλεί ο Τσίπρας σε μια μεγάλη συμπαράταξη, δεν έχει προσκλήσεις, αφενός. Αφετέρου δεν κάνετε την πόρτα να μπει εσύ, παίρνεις ή δεν περνάς. Και το περάσαμε. Η συμπαράταξη έχει ανοιχτό κάλεσμα προς την κοινωνία και τον λαό για να είμαστε εκεί παρόντες. Τώρα αυτό, αν μου το λέτε, αν θα είμαι υποψήφιος ή δεν θα είμαι ή δεν θα είμαι
0: αφαιρέσει. Καλά το πιάσατε, αυτό εννοώ.
1: Ναι, αν θα με βάλει ή δεν θα με βάλει. Αυτό δεν είναι ζήτημα το οποίο με απασχολεί ιδιαίτερα εμένα, όπως ξέρεις, διότι εγώ έχω αποδείξει ότι δεν γκρέμομαι ούτε από έδρες ούτε από θέσεις. Εγώ έφυγα από δήμαρχος του 65% και πήγα στη δουλειά μου, μην το ξεχνάς αυτό. Το 19 ο Τσίπρας κράτησε τη θέση τη δική μου στην Αχαΐα και εγώ πήγα στη δουλειά μου και είπα τιμή μου είναι που ο πρόεδρος κρατάει την έδρα στην Αχαΐα. Αλλά συνέχισα να είμαι εκεί και να παλεύω καθημερινά. Άρα δεν εξαρτώμαι εγώ από θέσεις, γιατί ξαναπάω στη δουλειά μου αύριο.
0: Είστε σαφείς, κύριε Παναγιωτόπουλε. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Εγώ, ναι.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη να έχετε. Γεια σας. Λοιπόν, άκουσα τον κύριο Παναγιωτόπουλε. Βγάλετε εσείς τα φίλτρα, φιλτράρετε το τι είπε και βγάλετε και συμπεράσματα. Τι έχω όμως εδώ, έχω ραδιοταξί Πάτρας, μην ξεχνιόμαστε. Θέλεις απλό ταξί, θέλεις ταξί για άτομα με δικές ανάγκες, θέλεις μια θέση Uvan ταξί, μόνο στο ραδιοταξί Πάτρας 18300. Είμαστε πολλοί, είμαστε παντού, είμαστε πάντα δίπλα σας. 45 χρόνια εμπειρία στην υπηρεσία σας. Σκέψου καλοκαίρι. Ανοιχτό δρόμο. Αγαπημένη μουσική στο τέρμα. Και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση γιατί να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς κιλάς στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Spheris φορτώνεις το μάξιμο ό,τι τρεβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Κλείνεις εισιτήριο από οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ και αν πάρεις αμάξι για να οργώ στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνει το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή.

0: Λοιπόν, πάμε στην καθημερινότητα, πάμε στις γειτονιές και τις συνοικίες της Πάτρας, πάμε στις τοπικές κοινότητες και τοπικές ενότητες. Σήμερα πάμε Αλισό. Καθώς κυρίες και κύριοι, εκεί στον κάτω Αλισό, η θάλασσα παίρνει μαζί της ό,τι βρίσκει και δεν είναι το Ρήνο. Τώρα παράγεινε. Έχουμε επιστολή προς την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Κοινοτήτων κάτω Αλισού, άνω Αλισού και ουχή μόνον, έτοιμα για άμεση παρέμβαση και την πραγματοποίηση συνοδεία λήψη των μέτρων που απαιτούνται των αναγκαίων μελετών για την ερμηνεία. Και όχι μόνο να καλημερίσω από τον κάτω Αλισό την κοινότητα τον κύριο Δημήτρη Μπαρμπούνη. Κύριε Μπαρμπούνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλο, καλημέρα στους ακροατές του Max FM.
0: Λοιπόν, για πείτε μου, τι εικόνα επικρατεί πλέον εκεί? Από ό,τι έχω δει από το φωτογραφικό υλικό, η κατάσταση έχει φτάσει στα προχώρητα.
1: Κύριε Γεωργόπουλο, αυτή η ιστορία είναι πολύ παλιά. Έρχεται από το 2007, μπορώ να σας πω, από τότε που είχαμε δραστηριοποιηθεί και σαν Σύλλογος Πολιτιστικός Παραλίας κάτω Αλισού, τότε με τον αείμνηστο τον Δήμαρχο τον κύριο Κοτσούλια. Το ζητούμενο είναι ότι υπάρχει σοβαρό θέμα. Η παραλιακή ζώνη, η ακτογραμμή των Αλισών, ιδιαίτερα του κάτω Αλισού που έχει περισσότερο ακόμα πρόβλημα από τον πάνω Αλισό, τα τελευταία 20 χρόνια έχει φάει πάνω από 80 μέτρα η θάλασσα. Και έχει με αυτό το αποτέλεσμα να έχουν καταστρέψει και οικίες που επιβιάζουν τη θάλασσα και επιχειρήσεις. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και εμείς το παλεύαμε το 2008. Από το 2008, τότε που υπήρχε αυτή η πολυακουσμένη μελέτη Ρογκάν και όλα αυτά, αλλά τελικά εκεί στο Αλισού, η περιοχή μας, δεν έχει γίνει κάτι.
0: Δηλαδή μου λέτε ότι 18 χρόνια κάποιοι κοιτάνε τα τρένα να περνάνε και δεν έχει γίνει τίποτα για να αντιμετωπιστεί αυτός ο κίνδυνος?
1: Όχι, δυστυχώς. Εμείς κάναμε τότε μεγάλες ενέργειες. Και προσπαθούσαμε, εντάξει, και ο κύριος, ο Κοτσούλιας.
0: Ναι, εντάξει,
1: αλλά... Και καιρούς οι δημοτικές αρχές, κάναμε και τότε έγραφα και στο τότε περιφερειακό τον κύριο Κατσιφάρα, ο μεθόδους, μελέτες, κοιτάνε τι θα γίνει, είχαμε σοβαρό πρόβλημα, ο κόσμος είχε σε λίγο, δηλαδή η Αλισή, κύριε Γεωργόπουλο, για να μην με ακρηγορώ και λέω πολλά, έχουμε ένα παλέμορφα χωριά με ωραία παραλιακή ζώνη, αλλά ουσιαστικά σε λίγο δεν θα έχουμε καθόλου παραλία για μπάνιο. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Και τώρα γι' αυτό εμείς κάναμε την επιστολή με τους πρόεδρους των κοινοτήτων στον κύριο Περιφερειάρχη, που έχει δείξει όντως το ενδιαφέρον του για την περιοχή μας, ώστε και εμείς μελλοντικά σε μια περίπου 500 μέτρα που έχουμε σοβαρό θέμα με τον κάτω Αλισό και ένα κομματάκι του άνω Αλισού, να μπει και αυτό σε μια μελέτη. Τώρα δεν είναι αυτή η μελέτη Ρογκάν, είναι μια άλλη μελέτη που έχει γίνει στο Ρίο. Θέλουμε και εμείς να γίνει μια παρέμβαση μελλοντικά, ώστε και εκεί να λυθεί ένα μακροχρόνιο θέμα που δημιουργεί προβλήματα σοβαρά στην περιοχή μας.
0: Πάντως από τις εικόνες που έχω λάβει, εάν δεν γίνει άμεσα κάτι, σπίτια θα φύγουν, θα βρεθούν μέσα στη θάλασσα.
1: Κύριε Γεωργόπουλε, δεν θέλω να είμαι μαντσακών, αλλά εγώ πιστεύω σε 6-7 χρόνια δεν θα υπάρχει παραλία εκεί.
0: Καθόλου.
1: Δηλαδή είναι ένα θέμα σοβαρό, μείζων. Είχαμε κάνει και επίσκεψη προχθές στο κύριο Αντιδράκη, τον κύριο Ζαΐνη με τους πρόεδρους των χωρίων και για αυτό το θέμα το θέσαμε. Έχουμε κάνει και το έγγραφο μας στον κύριο Αλεξόπουλο. Και αυτός το παλεύει από τη δικιά του μεριά από εκεί, αλλά εμείς

20 χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα. Θα γίνει, μην ανησυχείτε. Υγεία να έχουμε, θα γίνει. Μουσική παρακαλώ.

0: Το σημερινό bye bye θα είναι με φορολογικά. Σε δύο άξονες θα κινηθούμε. Το ένα, το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει χορήγηση νέας ενίσχυσης σε ό,τι αφορά χαμηλοσυνταξιούχους. Και το δεύτερο είναι η ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη. Δημήτρης Μπόκαρης στην τηλεφωνική γραμμή. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Για από πού θέλω να το πιάσουμε, από τις 120 δόσεις?
1: Από τις 120 δόσεις είναι το η ρύθμιση που ζητάνε όλος ο εμπορικός κόσμος. Όλοι οι προλογούμενοι οι οποίοι έχουν οφειλές προς την εφορία.
0: Γιατί οι κόφτες των 72 αφήνουν χιλιάδες έξω.
1: Πάρα πολλούς. Δηλαδή αυτή η δόση των 72 δόσεων είναι δώρον αδόρον. Πάλι θα διοποθούν τα χρέη, πάρα πολλοί που δεν θα μπουν μέσα και δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσει αυτή η 72 ρύθμιση.
0: Συνεπώς αυτή η 72 γίνεται για τα μάτια του κόσμου, δεν έχει καμία αξία.
1: Δεν έχει καμία απολύτως αξία. Είναι ελάχιστοι αυτοί που θα μπουν μέσα και δεν νομίζω ότι και αυτοί που θα μπουν μέσα θα την τηρήσουν.
0: Για να πάμε στα ευχάριστα, έχουμε νομοσχέδιο στη Βουλή, προβλέπει χορήγηση νέας ενίσχυσης για ποιους?
1: Προβλέπει την ενίσχυση για τα 150 ευρώ ανά παιδί και τη διεύρυνση της ενίσχυσης των 300 ευρώ για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
0: Χαμηλοσυνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
1: Σωστά.
0: Και η πρώτη κατάθεση...
1: Για το έτος 26 χορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό έκτακτη επάπαξη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, όπως φαίνεται μέσα στη φορολογική δήλωση. Δικαιούχοι είναι οι γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και πληρούνται εισοδηματικά κριτήρια. Ως αριθμός εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνεται το άθροισμα των κοινών και μη εξαρτώμενων τέκνων που αναφέρονται στο ε1. Στα εισοδηματικά κριτήρια έγκαμοι ή μέλος σύμφωνος συμβίωσης, όλοι εισοδήματος είναι 40.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Και για τις μονογονεϊκές οικογένειες είναι 39.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
0: Αυτά τα ποσά πότε θα αρχίσουν να καταβάλλονται, Δημήτρη?
1: Την 30 Ιουνίου, στο 42, κάθε ένας φορολογούμενος.

0: προηγούμενος μονές στον τραπεζικό του λογαριασμό, τον οποίο τον έχει γνωστοποιήσει στην ΑΔΕ. Όποιος δεν έχει βάλει το λογαριασμό μέσα στο τάξη, δεν θα δει τα χρήματα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σήμερα. Καλά κουράγια να έχεις. Ακούσατε και τις διαιτήσεις, η μία από τις χειρότερες. Τους βάλουν σε 72 δόσεις, ενώ ξέρουν ότι δεν πρόκειται να παραμείνουν ενταγμένοι. Θα πεταχτούν έξω γιατί δεν προλαβαίνουν να πληρώσουν. 120 είναι το αίτημα. Ακούσατε τα δύο επιδόματα. Έρχονται εκλογές, σας το λέω. Η κυρία Θανασία Ροδίτη ήταν στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο για μία ώρα κάτι έκανε ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Παλαφούτη. Σκεφτείτε καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση γιατί να τρέχεις στα αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις αποσκευές και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Sferis φορτώνεις το μάξιμο ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Κλείνει εισιτήριο από οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ και αν πάρεις αυτοκίνητο για να οργώσεις στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα τις απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Τώρα ταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το λέει το ταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή από την επιβίβαση έως την απόφυβαση. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300 τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλή μεταφορά. See you tomorrow.
2: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία, εφαρμογές, για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
1: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
2: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια

0: βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ριχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εμβόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Με χαμόγελο, με αισιοδοξία, βρισκόμαστε στην καρδιά του Ιούνιου και ακουγόμαστε σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Και αν θέλετε να μας ακούτε όπου κι αν είστε, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, υπάρχουν δύο επιλογές. Η πλατφόρμα Live24, αλλά και η πλατφόρμα, η δική μας, ipavlaradio.gr, εκεί που έχετε δυνατότητα να ακούτε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του ομίλου Plus Media και άλλους ιντερνετικούς σταθμούς με όλων των ειδών της μουσικής. Είναι 5η 18 Ιουνίου και θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα. Στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές και στην ροή της εκπομπής είναι η Αθανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κογκόλης. Και οι τρόποι με επικοινωνίας με την εκπομπή είναι οι εξής. Τηλεφωνικά 2610-328-311 με μήνυμα. Η σελίδα μας στο Facebook έχει την εξής διεύθυνση: MaxFM 93 και 4. Άρα και επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά είτε με το μηνυματάκι σας, εμείς έτσι κι αλλιώς και σας ακούμε και σας διαβάζουμε. Ξεκινώ με την πολιτική επικαιρότητα γιατί στην εισαγωγή της εκπομπής. Όχι γιατί βρέθηκε ένα απλό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στην Πάτρα, αλλά γιατί βρέθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που είναι το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον μας επί των οικονομικών, που παράλληλα είναι και πρόεδρος του Eurogroup, των Υπουργών Οικονομικών της Ευρώπης. Και ακούσαμε, βεβαίως θα τα αξιολογήσουμε, υπάρχουν οι αντίθετες απόψεις, θα τα κρίνουμε, πολύ σημαντικά ζητήματα για το επόμενο διάστημα. Ένα από αυτά που είχε πανελλήνια διάσταση μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Υπουργός στην πρώτη του στάση στην Πάτρα στο Max FM, το ότι θα ανακοινωθούν νέα μέτρα στην ΔΕΘ. Αυτό είναι δεδομένο, είπε. Αλλά θα δούμε το μείγμα της πολιτικής και το ποσό αναλόγως των στοιχείων που θα έχουμε εκείνο το χρονικό διάστημα για την οικονομία. Άρα να περιμένουν ειδικά οι ευάλωτες ομάδες, ευπαθείς ομάδες, αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Οι νέοι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Είναι μια είδηση αυτή που από χθες, που υπόθηκε από τα χείλη του Υπουργού στον Max FM, παίζει ακόμη και σήμερα στα πρωτοσέλιδα των μεγάλων sites και των εφημερίδων. Τι είπε για την Αχαΐα, και θα τα κουβεντιάσουμε στη συνέχεια αυτά, ότι από το 2019 ως σήμερα είχαμε αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο κατά 30%. Και πως έχουμε στην Αχαΐα και στη Δυτική Ελλάδα 36.000 περισσότερους εργαζόμενους από το 2019. Προφανώς υπάρχουν οι αντίθετες απόψεις και θα τους ακούσουμε όλους. Θα ακούσουμε τις απόψεις των πλέον αρμόδιων, όπως είναι για παράδειγμα ο επικεφαλής της ΟΕΒΕΣΝΑ, της Ομοσπονδίας Εμπορικών Βιομηχανικών Επαγγελματικών Σωματείων, γιατί αφορά στο λιανεμπόριο. Θα ακούσουμε επίσης από τη γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ, τον κύριο Ανδρικόπουλο, διότι μεταξύ άλλων χθες άνοιξε και η πλατφόρμα posokaini.gr για να συγκρίνουμε τη μέσα σούπερ μάρκετ. Αλλά και για εκεί υπάρχουν καταγγελίες ότι υπάρχει καρτέλ και μέσα σε λίγες ώρες έβαλαν τις ίδιες τιμές σε όλα τα προϊόντα. Αυξημένες βέβαια σε σχέση με το παρελθόν, ώστε να μην μπορείς να διακρίνεις ποια είναι η χαμηλότερη τιμή. Βεβαίως θα ακούσουμε τι συμβαίνει, τι σημαίνουν όλα αυτά που είπε σε πολιτικό επίπεδο, καθώς έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Και από τη μία είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που μιλάει για συνέχιση του έργου, όπου υπάρχει χρόνος για να ολοκληρωθεί, μέχρι το 2027 την άνοιξη που τότε θα γίνουν εκλογές με φουτεράκι, για να συνεχιστεί η σταθερότητα στη χώρα. Δεν έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα, είπε, αλλά πάμε πολύ καλύτερα σχέση με το παρελθόν. Και από την άλλη είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, που η Χαριλάου Τρικούπη θεωρεί ότι είναι ένα σοβαρό θεσμικό κόμμα με στελέχη που μπορούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμά του, και ο Αλέξης Τσίπρας που έρχεται σφίνα, τον οποίο η Νέα Δημοκρατία έχει συνδέσει με τον Τζάμπα. Γιατί? Γιατί τάζει λαγούς από τραχύλια, χωρίς λέει από πού θα βρει, και όταν έρχεται η ώρα να τα δώσει, τα παίρνει από τους πολίτες. Άρα γι' αυτό είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουμε τον Τζάμπα 1, 2, θα έρθει και ο 3 κτλ.
Υπάρχει ένας πολυκατακρεματισμός στην αντιπολίτευση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να μιλήσουμε ως προς την ουσία των προγραμμάτων το επόμενο χρονικό διάστημα, και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει αντιπολιτευτικός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και εν δυνάμει κυβερνητικός από ένα από τα κόμματα. Τσίπρας είναι, Πασόκ είναι, Καριστιανού είναι. Αυτή τη στιγμή με βάση δημοσκοπής φαίνεται ότι το κάνει ο Αλέξης Τσίπρας αυτό.

0: Κατά τα άλλα, για να ξεκινήσω από αυτά που αφορούν στην καθημερινότητά μας στην Πάτρα, η κατάσταση στο κέντρο είναι κόλαση. Και είναι κόλαση γιατί γίνονται έργα. Και καλώς γίνονται έργα, γιατί τα έργα θα μείνουν και η ταλαιπωρία κάποια στιγμή θα φύγει. Αλλά μήπως για όλα αυτά, μία για τις οπτικές ίνες, μία για τα έργα ανάπλασης, μία για το φυσικό αέριο, θα έπρεπε να έχουμε κάτσει όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και να έχουμε βρει τη χρυσή τομή που ποια είναι, όχι προφανώς να αποκλειστεί η κυκλοφορία, να μπορούμε να κυκλοφορούμε καλύτερα στους δρόμους και να μην ταλαιπωρούμαστε. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Μελά, καλή σας ημέρα. Είστε καλά?
1: Καλημέρα κύριε Κούγκολη.
0: Έλεγα ότι προφανώς καλώς γίνονται έργα και πρέπει να γίνονται έργα, αρκεί να ολοκληρώνονται εντός χρονοδιαγραμμάτων και αρκεί οι συναρμόδιοι φορείς να κάθεστε σε ένα τραπέζι και να βρίσκετε τη βέλτιστη λύση για την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, για να μπορούμε να ζούμε παρέα με τα έργα όσο αυτά γίνονται. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν είναι μόνο η Αιγαίου Ανδρείου, είναι και άλλες οδοί. Περνάει το φυσικό αέριο, νωρίτερα είχαμε οπτικές ίνες, είχαμε αναπλάσεις, έχουμε διάφορα. Γίνεται.
1: Κύριε Κουγκόλη, να πούμε το εξής, ότι ο σχεδιασμός που υπάρχει, όπως αναφέρατε και εσείς, και από τις οπτικές ίνες και από το φυσικό αέριο, δεν έχουν ένα κεντρικό σχεδιασμό. Και δεν μπορούν να έχουν ένα κεντρικό, γιατί κάθε εταιρεία λειτουργεί με την βάση το γνώμονα και κριτήριο το δικό τους. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι για το ίδιο αντικείμενο πολλές εταιρείες δεν συνδυάζονται να διαμορφώσουν ένα ενιαίο δίκτυο. Και επιπλέον πρέπει να πούμε το εξής, ότι η έλευση του φυσικού αερίου, η οποία αυτή τη στιγμή διαμορφώνει ένα δίκτυο, και πρέπει να πούμε το εξής, ότι αυτό είναι η ελάχιστη όχληση η οποία γίνεται στην πόλη, γιατί αυτό ουσιαστικά είναι το κεντρικό δίκτυο διανομής. Από εκεί και πέρα θα βρεθεί ο κάθε ιδιώτης και θα πει θέλω σύνδεση. Για να κάνει τη σύνδεση, καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται ένα αέρια, θα πρέπει να γίνει η διαδικασία. Άρα και μιλάμε για μια διαδικασία η οποία δεν τελειώνει σήμερα. Θα διαρκέσει αρκετά χρόνια και θα υπάρχει αρκετή όχληση στο κέντρο της πόλης. Να πούμε το εξής, ότι το φυσικό αέριο δεν παίρνει άδεια από το Δήμο. Είναι κατευθείαν άδειες τις οποίες έχει πάρει από τα Υπουργεία και έρχεται στην Πάτρα.
0: Ναι, σωστά, αλλά για το συντονισμό μίλησα εγώ, έτσι.
1: Ναι, για το συντονισμό, λέμε για το συντονισμό. Είναι λογικό ότι και αυτοί θέλουν να αναπτύξουν το δίκτυο. Τι να κάνουμε, πώς να διαμορφωθεί το δίκτυο? Θα περάσει από κεντρικούς δρόμους. Θα περάσει από την Αγίου Ανδρέου, θα περάσει από την Κανακάρη. Στην Κανακάρη, επειδή έχουμε πρόβλημα και εμείς εκεί με τον αγωγό και θα κάνουμε έργο, τους είπαμε ότι παιδιά, εδώ δεν μπορείτε να πάτε να κάνετε εσείς σήμερα έργο για αύριο να πηγαίνουμε εμείς. Θα κάνουμε ταυτόχρονα ενιαία το έργο, να γίνει μία φορά η όχληση. Όμως πρέπει να αναπτύξει το δίκτυο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Στην Κανακάρη έχουν ξεκινήσει τα έργα για τον αγωγό?
1: Όχι, δεν έχουν ξεκινήσει.
0: Πότε θα ξεκινήσουν?
1: Μια διαδικασία, θα το δούμε.
0: Άμεσα.
1: Το προχωράει και η ΔΕΙΑΠ. Και είναι ένα έργο το οποίο δεν είναι μικρό, γιατί εδώ κοιτάζουμε να εξασφαλίσουμε και κάποια χρηματοδότηση, γιατί είναι μεγάλο έργο, δεν είναι μικρό.
0: Για να ενημερώσουμε τον κόσμο, αφορά στον καθαρισμό του παντορροϊκού αγωγού, σωστά? Ή αλλαγή.
1: Πρέπει να αντικατασταθεί ο αγωγός, γιατί παρουσιάζει προβλήματα, είναι μηχανή τα προβλήματα στην Κανακάρη.
0: Καλά, η άσφαλτος εκεί και γίνεται χαμός.
1: Ναι, δεν μπορούμε να πάμε να ρίξουμε άσφαλτο σήμερα. Τι να ρίξουμε άσφαλτο, θα είναι ίσως δημιουργήσουμε και πρόβλημα, γιατί αν πάμε να φρεζάρουμε εκεί, μπορεί να έχει καθίδρυση σε κάποια σημεία και τα υπόλοιπα.
0: Έχω και βροχή ερωτημάτων για την πλατεία Όλγας, πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως.
1: Ναι, να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι, λέω το εξής. Άρα και συζητάμε ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός ο οποίος δεν εμπίπτει ακριβώς και στο Δήμο, και να πούμε και το εξής, να ξέρετε ότι για τις οπτικές ίνες που γίνονται σε όλη την πόλη, είχαμε αρκετά, γύρω στα 2-3 χρόνια, που δεν είχαμε συμφωνία με τις οπτικές ίνες, γιατί αυτοί θέλουν να κάνουν μονάχα μία τομή 10 πόντους, όπου είχαν κάνει δημιουργήσει τρομερά προβλήματα, γιατί αυτό έκανε καθίζηση μετά, και άμα πήγαινε ένα παιδί με ένα μηχανάκι οποιοςδήποτε και έμπαινε μέσα η ρόδα από το αυτοκίνητο, θα καταλαβαίνετε ότι τον οδηγούσε η ροή που είχαν διαμορφώσει αυτοί και ήταν επικίνδυνο. Και βάλαμε έναν όρο και υπηρεσίες ότι αυτό πρέπει να φρεζάρεται και να πέφτει τουλάχιστον μία άσφαλτο 40 πόντες. Αυτό το τηρούμε και προσπαθούμε κι εμείς να όσο μπορούμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι σε όλο το εύρος του Δήμου της Πάτρας, να κάνουμε και τις παρατηρήσεις μας και να προσπαθούν να τηρούν τα μέτρα αυτά. Mm-hmm. Επιπλέον να ξέρετε ότι σε εταιρείες οι οποίες δεν κάνανε σωστή αποκατάσταση και υπάρχουν προβλήματα, τους στείλαμε χαρτιά και μας έχουν κάνει διαβεβαιώσεις και περιμένουμε ότι στα σημεία τα οποία έχουν εντοπίσει υπηρεσίες ότι υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με την αποκατάσταση, mm-hmm. ότι θα αποκατασταθούν οι συγκεκριμένοι δρόμοι οι οποίοι κάναμε. Mm-hmm. Διότι αυτό το πρόβλημα, να ξέρετε κύριε Κουγκόλη, mm-hmm. και με τις οπτικές ίνες και με το φυσικό αέριο, δεν είναι μόνο στην Πάτρα, είναι σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Έχει συζητηθεί και στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. Mm-hmm. Και έχει τεθεί ένα ζήτημα ότι εδώ πρέπει να δοθεί κάποια χρηματοδότηση για να γίνει μια αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Τι να κάνουμε τώρα. Mm-hmm. Με τυχαία φτιάξαμε την οδό Ευβοίας και άμα πάτε τώρα και δείτε την οδό Ευβοίας, από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, οπτικές ίνες, φυσικό αέριο, είναι σοβαρά προβλήματα. Είναι σοβαρά προβλήματα. Και προσπαθούμε όσο μπορούμε να γίνεται καλύτερη αποκατάσταση του υφιστάμενου οδικού δικτύου. Αλλά εδώ συζητάμε τώρα για μπαλώματα. Κύριε Κοπέλη, άμα τρυπήσει το παντελόνι θα έχει μπάλωμα, δεν γίνεται να το κάνεις διαφορετικά. Αυτή είναι,
0: εντάξει, πράγμα. Μπορεί να γίνει όμως όπως πριν κάπως.
1: Ναι, εντάξει, λέμε ότι ό,τι και να γίνει δεν μπορεί να είναι η αποκατάσταση όπως είναι ενιαίο ένα οδόστρωμα.
0: Πάμε...
1: υπάρχουν προβλήματα και προσπαθούμε σε αυτή την κατεύθυνση όσο μπορούμε περισσότερο. Ναι. Από την άλλη πρέπει να πούμε το εξής, κύριε Κοπέλη, μιλάμε τώρα για τα έργα. Για τα έργα υπάρχουν συμβάσεις και πρέπει να πούμε ότι όλο αυτό το δημόσιο σύστημα εκτέλεσης των δημοσίων έργων δυστυχώς δεν...
0: Γι' αυτό υπάρχει καθυστέρηση δηλαδή στην πλατεία Όλγας και στην Άνω Πόλη, ας πούμε.
1: Ναι, βεβαίως υπάρχει και στην πλατεία Όλγας και στην Πάνω Πόλη υπάρχει, διότι να πούμε το εξής, ότι το χρονοδιάγραμμα το οποίο υπάρχει από τη σύμβαση την οποία έχουμε υπογράψει είναι μέχρι τον Νοέμβριο να ολοκληρωθεί το έργο.
0: Σε ποιο λέτε θέλουμε τώρα, πλατεία Όλγας.
1: Θέλουμε χαρτιά ότι πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει το ένα, πρέπει να γίνει το άλλο. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι...
0: Άρα δεν το βλέπετε για τον Νοέμβρη. Το βλέπετε για τον Νοέμβρη ή όχι?
1: Κοιτάξτε, να δείτε, αυτό που μας διαβεβαίωσε, γιατί κάναμε συνάντηση και με την διαχειριστική αρχή της περιφέρειας και με τους μηχανικούς του Δήμου, ήταν και ο ανάδοχος, να πούμε, για το συγκεκριμένο έργο, είπε διαβεβαιώσεις ότι άμεσα θα ολοκληρώσει, γιατί ουσιαστικά αυτό που απομένει στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης είναι τα μάρμαρα μπροστά στο μνημείο και ήδη έχει μπει μέσα και οι συγκεκριμένοι συντηρητές που είναι από την νεωτέρων μνημείων που είναι, μάλλον έχουν την πιστοποίηση και κάνουν τον καθαρισμό του...
0: Άρα πάμε για Νοέμβρη.
1: Το αγάλματος. Αυτό υποτίθεται ότι μέχρι τέλος του μήνα τώρα θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή και να παραδώσουν την πλατεία. Μάλιστα.
0: Και η Άνω Πόλη?
1: Η Άνω Πόλη έχουμε προβλήματα. Έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες σε συνεργασία και με τη διαχειριστική αρχή. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε σχέση με τον ανάδοχο και ουσιαστικά προχωρούμε σε μια διαδικασία...
0: Με αργούς ρυθμούς.
1: Όχι με αργούς ρυθμούς, διότι δεν έχει ανταποκριθεί και στην οκλήσεις που έχει κάνει, που έχουν γίνει και από τη διαχειριστική και από τους μηχανικούς του Δήμου, και έχουμε κάνει τη διαδικασία να τον κηρύξουμε έκτοτο από την Πάνω Πόλη.
0: Αυτό τι σημαίνει, ότι πάμε σε νέο διαγωνισμό και νέα καθυστέρηση?
1: Ναι, είναι διαδικασία να κηρυχθεί έκτοτο, διότι δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Αντιδημαρχέ. Ευχαριστώ, κύριε Μελά.
1: Καλημέρα.
0: Ακούσατε, αυτή είναι η άποψη του Δήμου. Αγία Σοφία, μάλλον λάθος, πλατεία Όλγας. Κανονικά μέχρι Νοέμβρη, αλλά εκεί μάλλον δεν πάει πολύ παραπάνω. Άνω πόλη, έφεξε μου και γλίστρισα. Φεύγει ο ανάδογος, θα τον κηρύξει έκτοτο. Άρα πρέπει να γίνει νέα διαγωνιστική διαδικασία από τα αρχή και να έρθει άλλο. Και... θα συνεχιστεί η ταλαιπωρία εκεί για τους κατοίκους. Ως προς το φυσικό αέριο, πρέπει να γίνει. Τώρα, τι συντονισμό να κάνουμε? Το καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, τι να πει κάποιος? Κλείστε όλη την Αγίου Ανδρέου, πάμε όλοι από Όθωνος Αμαλίας ή Όθωνος Αμαλίας, θα γίνει διπλής κατεύθυνσης. Ακόμη και τροχέα, που τα γνωρίζει αυτά. Δηλαδή, ακούω φωνές που λένε μα συντονιστείτε καλύτερα. Ναι, πώς να γίνει? Εντάξει, προφανώς και μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο αν κάτσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι. Γι' αυτό το ρώτησα τον κύριο Μελά. Αλλά δηλαδή, πόσο καλύτερο να γίνει όταν γίνεται ένα έργο? Υποφέρεις, τελειώνει το έργο, είσαι καλύτερα μετά. Αλλά γι' αυτό είναι και οι τοπικοί άρχοντες, και ο Δήμος και η Περιφερία και η Τροχιά και οι υπόλοιποι, για να κάθονται όλοι μαζί να συζητάνε, να βρίσκουν μια βέλτιστη λύση. Πάμε στα του Πιερακάκη και να καλέσουμε τον κύριο Κατσιγιάννη, αν είναι εύκολο, κυρία Ροδίτη. Σας είπα πριν, αυτό είναι το διακύβευμα της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, θα μας το πει καλύτερα ο πρόεδρος της νομαρχιακής οργάνωσης. Χθες έγιναν τα εγκαίνια των νέων γραφείων στην Ερμού. Είδα πολύ κόσμο εκεί, είδα τους βουλευτές, είδα στελέχη, είδα υποψήφιους, είδα αυτοδιοικητικούς, είδα κόσμο. Πολύ ωραία τα γραφεία είναι μέσα. Το λέω επειδή κάποιοι είχαν φοβηθεί ότι τα νέα γραφεία δεν θα είναι αντίστοιχα των παλιών και θα έρχονται οι υπουργοί και δεν θα έχουν καρέκλα να κάτσουν. Εντάξει, υπήρχε και αυτό, έστω και για πλάκα λεγόταν. Τώρα η Νέα Δημοκρατία έδωσε ένα δύσκολο αγώνα, τρίτη τετραετία διεκδικεί, βάζει στη μάχη πολλούς, θα βάλει και τους αυτοδιοικητικούς, γιατί έχουν και προσωπικές ψήφους. Θα μου πείτε, δεν είναι σωστό να ενώνουμε την αυτοδιοίκηση με την κεντρική σκηνή. Ναι, αλλά εδώ πρέπει να μπουν πρώτα στον αγώνα. Αυτό είναι το μοτίβο τώρα. Και όλα τα άλλα τα βλέπουμε, διότι προηγούνται οι εθνικές εκλογές των αυτοδιοικητικών. Και όποιος θέλει να στηριχθεί μετά, θα πρέπει να μπει και στην πρώτη γραμμή της μάχης. Τώρα, στις εθνικές εκλογές.

0: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κατσιγιάννη, καλή σας ημέρα. Σας έχω προλογίσει. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα.
0: Καλά πήγατε χθες, είδα. Είχε κόσμο.
1: Αυτό ήταν. Κοιτάξτε. Αυτό ήταν το δεύτερο που θα ήταν σε ενδιαφέρον. Μας είπε ότι ενδιαφέρον ήρθε υπουργός.
0: Ναι.
1: Ήταν υπουργοί, μάλλον. Ενημερώθηκαν για τα προβλήματα συγκεκριμένα της πόλης. Θέλω να ευχαριστήσω τον υφυπουργό παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου. Ο οποίος έλυσε ένα πρόβλημα που υπήρχε στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο με τους εργαζόμενους της ΕΑΠ.
0: Δηλαδή?
1: Και είναι, συναντηθήκαμε μαζί με τον Πρίτανη και τους εργαζόμενους. Βρέθηκε μία φόρμουλα, θα λυθεί άμεσα το πρόβλημα, το είπε ήδη. Άρα...
0: Λέμε για να ενημερώσουμε τον κόσμο για τους ιδιωτικού δικαίου εργαζόμενους εκεί που είχαν προβλήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα και κατήγγειλαν την
1: πρόβλημα
0: ηγεσία
1: με τις βάσεις τους. Ο υπουργός, ωραία, εμείς κάναμε το ραντεβού θεσμικά όσο φύλαμε, τους δεχτήκαμε, τους είδαμε, ήταν εξαιρετικό το κλίμα, βρέθηκε λύση, είναι όλοι ευχαριστημένοι, άμεσα περιμένουμε να δει. Δηλαδή, πήραμε σαν πόλη, προσέξτε, ωφεληθήκαμε κάτι, δώσαμε μια λύση σε ένα πρόβλημα που υπήρχε στην πόλη μας και αφορούσε αρκετές οικογένειες εργαζομένων.
0: Τώρα στη μεγάλη εικόνα.
1: Το δεύτερο είναι ότι στο λιμάνι, και εκεί λοιπόν ο υπουργός και πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Φερακάκης, αντιλήφθη τη σημασία που δίνουμε ως πόλη, ως κυβέρνηση στο λιμάνι. Δεν έχω να ανακοινώσω κάτι εγώ, έχει διευθυνόν σίγουρο το λιμάνι, υπάρχει ο υπουργός. Σύντομα όμως θα έχουμε ανακοινώσεις και θα είναι και πολύ ευχάριστα πράγματα για την πόλη μας, για το λιμάνι. Θα το κάνουν οι καθήλυνα αρμόδιοι γι' αυτό.
0: Τώρα, στη μεγάλη εικόνα, ποιο είναι το πολιτικό μήνυμα που περνάει η χθεσινή παρουσία του Κυριάκου Πυρακάκη στο πλαίσιο των όσων λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επόμενη μέρα με φόντο τις εκλογές?
1: Ακούστε, ο κύριος Πιερακάκης ήρθε εδώ για να κάνει τα εγγένεια στα νέα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας του νομού. Αυτό ήταν το... Δεν ήταν ούτε πολιτική συγκέντρωση, ούτε πολιτική... Ήρθε να κάνει εγγένεια. Στο πλαίσιο των εγγενείων, εμείς είπαμε ότι θα θέλαμε να δει και 3-4 πράγματα στο νομό. Θα τον ξαναφέρουμε. Και τα προβλήματα είναι πολλά. Δεν είναι μόνο η Αχαΐα, υπάρχει και το Αίγιο, υπάρχουν και τα Καλάβρητα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα λοιπόν, που θα πρέπει να δει. Σε αυτή τη φάση ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε να ασχοληθούν και ασχολούνται με τα προβλήματα γενικά. Εμείς θέσαμε τα προβλήματα. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος για αυτά που είπε ο ίδιος ο υπουργός. Ό,τι αφορά το λιμάνι, μιλάω για την περιοχή μας. Εγώ θα πω για την περιοχή μας. Στη μεγάλη εικόνα ας την πούν όλοι οι υπόλοιποι. Υπάρχουν βουλευτές, υπάρχουν κοινοβουλευτικοί, υπάρχουν διάφοροι. Εγώ θα σας πω με αυτά που εδώ στο νομό. Στο νομό τα θέματα ήταν το λιμάνι, η ανάπτυξή του και αν μπορεί να μας βοηθήσει διαδικαστικά, γιατί δεν είναι το λιμάνι η θάλασσα, είναι το project όλο του λιμάνιου. Λοιπόν, είναι η Μαρίνα, είναι το Μεγαγιότ, είναι η ανάπλαση της Πειραιακής Πατριαρχικής, είναι του Λάδου, είναι πολλά. Όλη αυτή η εικόνα λοιπόν, σύντομα θα ακούσουμε ευχάριστα πράγματα για την πόλη μας. Θα τα ανακοινώσει, θεωρώ, ή ο υπουργός ή ο διευθύνων, κάποιος από αυτούς που είναι καθήκον αρμόδιοι. Από εκεί και μετά ήταν κάποιες συναντήσεις, έγινε μια εξαιρετική συνάντηση με το Σύλλογο Βιομηχάνων στη ΒΠΕ με τον υπουργό, όπου τέθηκαν προβλήματα της ΒΠΕ της περιοχής μας, η οποία ΒΠΕ της περιοχής μας έχει 2.000 υπαλλήλους, 2.500 νομίζω. Εκεί ο υπουργός ανταποκρίθηκε, ήταν και ο πρόεδρος του. Ο Μιχάλης κ. Μπάρλος ήταν εξαιρετικός. Η κουβέντα ήταν μια μισή ώρα σε πολύ καλό κλίμα. Είπαν ότι θα επανέλθουν. Βάλανε κάποια προβλήματα, θα τα βάλουν οι ίδιοι. Έλυσε ένα ο υπουργός. Εγώ θεωρώ από τέτοιες επισκέψεις όλοι βγαίνουν ωφελημένοι. Και όταν λέω όλοι, η πόλη εννοώ βγαίνει ωφελημένη. Και το βράδυ έκανε την επισκέψη του. Πήγαμε στο επιμελητήριο. Θεσμικά κινήθηκε. Όπου έπρεπε να πάει ο υπουργός, δώσαμε το βράδυ, κάναμε τα εγγένεια των αγιασμού, είπε και μια ομιλία και έφυγε. Τον ευχαριστούμε πολύ, είναι τιμή για την πόλη μας. Να έρχεται ο πρόεδρος του Eurogroup και να ασχολείται μια μέρα με την πόλη μας. Εγώ έτσι το βλέπω. Ωραία, τον αρθεί να μιλήσει, οκ, ήρθε και μίλησε. Το μια μέρα ολόκληρη να ασχοληθεί με την πόλη μας, Δεν είναι κάτι τόσο εύκολο. Αλήθεια το λέω. Μας τιμά, τον ευχαριστούμε. Και να ξέρετε, μαζί με αυτά είχαν και άλλα δύο προβλήματα που απασχολούσαν την περιοχή,
0: ναι,
1: τα οποία θα ανακοινωθούν στην ώρα τους, γιατί αφορούν τρίτα πρόσωπα, αυτοί που ακούνε, καταλαβαίνουν.
0: Ναι.
1: Όποιος μου ζήτησε πάντως θεσμικός φορέας συνάντηση, όλοι την κάνανε. Και κλείνω με αυτό.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Είμαστε ευχαριστημένοι από τον τρόπο όλων που έγινε όλο αυτό.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Εντάξει,
0: καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Και με τον πρόεδρο της νομαρχιακής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, πάμε σε διαφημίσεις.

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
12: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
13: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
0: Max FM 93,4. Τα λες...

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM, σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο. 2610-328-311 το τηλέφωνο μας. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΣΝΑ, της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Επαγγελματικών Σωματείων του Νομού Αχαΐας, ο Δημήτρης Νικολακόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Κοκκόλη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Επειδή θέλω να σας ακούω όλους, ή τουλάχιστον να το προσπαθώ να ακούω τους περισσότερους από εσάς, που μπορεί να έχετε διαφορετική άποψη για τα τεκτενόμενα στην Αχαΐα από τον κύριο Υπουργό. Ο κ. Πυρακάκης μου είπε χθες, μεταξύ άλλων, ότι στην Αχαΐα έχουμε μια αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο κατά 30% τα τελευταία 6 χρόνια. Άρα προφανώς είστε και εσείς ικανοποιημένος που είστε στην καθημερινότητα και στην αγορά.
1: Οπότε είμαστε πλούσιοι.
0: Όχι, δεν ξέρω αν είστε πλούσιοι. Μου είπε για αύξηση του κύκλου εργασιών.
1: Άμα έχουμε 30% αύξηση.
0: Πώς αποτιμάτε αυτό, δεν το ξέρω.
1: Από πού το έχει πάει τα στοιχεία, κ. Πυρακάκη, σας είπε? Φαντάζομαι από την Ελστάτ.
0: Προφανώς. Ναι.
1: Εντάξει. Όταν σαν ξεκινάω έτσι από πίσω.
0: Ναι.
1: Εμείς σαν φορείς, σαν ΓΕΣΕΒΕ και σαν ΕΣΕ, έχουμε ζητήσει από την Ελστάτ. Τα στοιχεία αυτά, όταν βγάζει αυτά τα στοιχεία, να τα χωρίζει. Και τι εννοώ με αυτό? Να βάζει σε άλλη κατηγορία τις πολυεθνικές και σε άλλη τα μικρομάγαζα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι πολυεθνικές μπορεί να έχουν αύξηση του τζίρου τους κατά 30%. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα μικρομάγαζα και τα εμπορικά καταστήματα της πόλης μας, να μιλήσουμε για αυτά, γιατί μιλάμε για την Πάτρα, έχουν μείωση του τζίρου τους. Οπότε δεν ισχύει αυτό που λέει ο κ. Πυρακάκης. Και αυτό είναι από στοιχεία που έχει και η ΓΕΣΕΒΕ και η ΕΣΕ. Οπότε αυτό δεν ισχύει. Εδώ ευημερούν οι αριθμοί και πεινάνε οι μικρομεσαίοι.
0: Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή ετοιμάζουμε ένα ρεπορτάζ αύριο, δεν θέλω να το κάψω για τον νέο λόγο των πατρών, που λέει ότι τους τελευταίους μήνες οι επιχειρήσεις που ανοίγουν είναι πολύ περισσότερες από αυτές που κλείνουν. Και όχι μόνο είναι πολύ περισσότερες, είναι συντηρητική πλειοψηφία. Και λέω, προστίθεται ακόμα ένα λιθαράκι στο συγκεκριμένο, ναι, στη συγκεκριμένη συνθήκη. Ενώ στη συνέχεια αυτό που μου είπε και ο Σπυρακάκης.
1: Έχουμε στοιχεία τι επιχειρήσεις ανοίγουν.
0: Από το γεμί είναι.
1: Ναι, όχι, λέω.
0: Ναι, προφανώς και έχουμε, αλλά δεν θέλω να πω ολόκληρο το θέμα. Είναι προφανώς.
1: Ναι, εντάξει. Όταν ανοίγουν επιχειρήσεις.
0: Προφανώς δεν είναι βιομηχανίες μεγάλες, προφανώς περισσότερο στην εστίαση, έτσι. Ναι,
1: που λειτουργούν για ένα χρόνο και μετά κλείνουν, ναι, ή δεν τα καταφέρνουν να επιβιώσουν και φεύγουν από την αγορά χρωστώντας φόρους, ΤΕΒΕ, ΕΦΚΑ εννοώ. Αυτές οι επιχειρήσεις δεν έχουν να προσφέρουν κάτι στο εισόδημα των υπόλοιπων μικρομεσαίων. Καταλάβατε.
0: Κατάλαβα. Άρα ποιο είναι το μήνυμα?
1: Αν δεν ανοίξουν επιχειρήσεις που να είναι στο πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, ναι, να ξέρετε ότι δεν θα κάνουμε τίποτα. Με, ναι, επιχειρήσεις και, ναι, και με τώρα της εστίασης,
0: ναι,
1: καταλαβαίνετε τώρα ότι είναι παροχή υπηρεσιών.
0: Άρα το ηθικό δίδαγμα ποιο είναι?
1: Μας, ναι. Εμείς στην περιοχή μας, όπως καλά γνωρίζετε, ούτε τουρισμό έχουμε για να μπορέσουμε αυτές τις επιχειρήσεις να τις αξιοποιήσουμε και να κερδίσουμε από αυτές. Καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή είναι για να ανοίγουν. Ναι. Και αυτοί οι άνθρωποι στην αγωνία τους να κάνουν κάτι, νομίζω, γιατί ανοίγουν. Στην αγωνία τους θέλουν και αυτοί να κάνουν κάτι στη ζωή τους. Το ανοίγουν, δεν τα καταφέρνουν, μετά κλείνουν. Η εστίαση αυτή τη στιγμή είναι μείον, έτσι το ξέρετε.
0: Άρα ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα, με βάση, μάλλον με φόντο και τη χθεσινή εκδήλωση που κάνατε με τον Γιώργο Πανδρέου για την Αχαΐα, από το δικό σας μετερίζει?
1: Εμείς κάναμε, η χθεσινή εκδήλωση ήταν για τους μικρομεσαίους, μαζί με το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν μια πολύ δυνατή καλή εκδήλωση, ακουστήκαν απόψεις από διάφορους κλάδους, και από το εμπόριο και από τη μεταποίηση και από το πανεπιστήμιο, γιατί είχαμε και καθηγητές πανεπιστημίου για να μιλήσουν. Τι είδαμε? Είδαμε ότι αν δεν οργανωθούμε και αν όλοι μαζί δεν προσπαθήσουμε, και ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας και τα πανεπιστήμια και όλοι οι φορείς, δεν θα καταφέρουμε να κάνουμε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Θέλουμε μια προσπάθεια όλων μαζί. Αυτό.
0: Πάντως είμαστε καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν ή χειρότερα?
1: Εγώ είμαι αισιόδοξος, κύριε Κογκόλη, δεν θα πω ότι είμαστε χειρότερα. Θέλω να λέω ότι είμαστε καλύτερα. Αλλά όχι όπως θα έπρεπε. Κάνουμε κάτι καλύτερο. Για να μην τα ισοπαλαιώνουμε όλα, δεν είμαστε όπως είμαστε την εποχή των μνημονίων, δεν είμαστε όπως είμαστε την εποχή της πανδημίας, δεν είμαστε την εποχή της οικονομικής και της ενεργειακής κρίσης. Βέβαια, αυτή τη στιγμή η ενεργειακή κρίση μας έχει ξοντώσει, έτσι. Όλες οι μικρές τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες, τα μικρομάγαζα τα δικά μας που έχουν δηλαδή ένας φούρνος. Να φανταστείτε ότι κλείνει ένας φούρνος στην Αθήνα που δουλεύει με φθηνό φυσικό αέριο. Φανταστείτε ότι ο φούρνος της Πάτρας που δουλεύει με ρεύμα. Πού είναι ακριβότερο ότι θα πάθει.
0: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΣΝΑ, ο κύριος Δημήτρης Νικολακόπουλος. Πού πάω τώρα? Πάω σε έναν άνθρωπο ο οποίος τώρα μας συστήνεται στο πολιτικό σκηνικό της Αχαΐας. Ένας άνθρωπος που μαζί του το τελευταίο χρονικό διάστημα έχω συναναστραφεί και σε τηλεοπτικό επίπεδο. Θα έχετε δει την εκπομπή που κάναμε και έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα pluspod.gr. Στο TikTok έχουν παίξει βιντεάκια, στο Instagram, στο Facebook και την Παρασκευή θα μεταδοθεί από το Λεπάντο. Σας μιλώ για τον πλοίαρχο του πολεμικού ναυτικού Εναπροσταρτία, απόφοιτο της Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές, ο οποίος από το 2025 έχει εκλεγεί μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου. Είναι ο Βασίλης Σταυρόπουλος, ο οποίος είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε,
2: κύριε Κογκόλη?
0: Θέλω να σας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Και το λέω αυτό διότι έχω ένα μότο εδώ και πολλά χρόνια στην εκπομπή, ότι τους ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική θέλουν να προσφέρουν στον τόπο τους, πρέπει να τους εξετάζουμε σε εισαγωγικά συνεχώς για το τι θέλουν να κάνουν, τι μπορούν να κάνουν, τι είναι αυτά που μας λένε, αν είναι ρεαλιστικά, και να γνωρίζουμε ποιος είναι αυτός που εν δυνάμει μπορεί να είναι και η ψήφος μας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Εσείς ποιος είστε? Είπα ένα μίνι βιογραφικό, αλλά θέλω να μου πείτε περισσότερα.
2: Νομίζω είπατε πάρα πολλά. Ναι. Η καταγωγή μου είναι από ένα μικρό χωριό της Αιγιάλιας, τον Νέο Ειρηναίο, και ο χρόνος μου μοιράζεται μεταξύ Αιγίου, Πάτρας και σε κάποιο βαθμό για ορισμένες δουλειές και στην Αθήνα. Ασχολούμαι τώρα με τα κοινά εδώ στην Αχαΐα και προσπαθούμε να βοηθήσουμε την Αφροδίτη Λατινοπούλου για να εισέλθει στη Βουλή και να κάνουμε πράξη ορισμένες ιδέες, ορισμένες προτάσεις που έχουμε για τον τόπο μας και ευρύτερα για την κοινωνία και για το πολιτικό.
0: Και γιατί ασχολείστε με την πολιτική εσείς?
2: Άμα δεν ασχοληθούμε με την πολιτική, πώς θα πάει μπροστά ο τόπος? Κάποιοι πρέπει να ασχοληθούν και είναι στη δημοκρατία.
0: Το δύσκολο είναι αυτό, να ασχολείσαι με την πολιτική. Το εύκολο είναι να κάθεις στον καναπέ και να πετροβολάς, έτσι.
2: Ακριβώς. Ναι. Το εύκολο είναι να είσαι έξω και να κατηγορείς τους άλλους χωρίς να κάνεις προτάσεις. Ναι. Το δύσκολο είναι να είσαι μέσα, να κάνεις προτάσεις.
0: Και να τους κατηγορείς κιόλας αν τα πάνε καλά. Να τους ελέγχεις, προφανώς, έτσι.
2: Βεβαίως, βεβαίως, έτσι.
0: Και γιατί με Λατινοπούλου?
2: Είναι μία. Αρχηγός, μία κοπέλα η οποία θέλει να προσφέρει και έχει ιδέες καινούργιες, οι οποίες μπορεί καμιά φορά να φαίνονται σκληρές, είναι όμως ρεαλιστικές και έχουν επικρατήσει ή αρχίζουν να επικρατούν σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Mm-hmm. Πολλές χώρες της Ευρώπης έχουν αρχίσει και αντιλαμβάνονται πού πάει η κοινωνία, ποια είναι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, και αυτό είναι ένα ρεύμα το οποίο είναι πανευρωπαϊκό και θέλουμε να το εκφράσουμε και εμείς στη χώρα μας.
0: Mm-hmm. Ναι, ποια είναι τα κυριότερα σημεία αυτού του προγράμματος? Είδα ότι εστιάζεται αρκετά στο μεταναστευτικό, στην εγκληματικότητα, στην οικονομία. Ναι. Θέλετε να μας τα πείτε?
2: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε την οικονομία. Η οικονομία, ναι, εμείς είμαστε φιλελεύθεροι. Πιστεύουμε ότι πρέπει να δώσουμε κίνητρα, πρέπει να βοηθήσουμε με προτάσεις, με τραπεζικά, με χρηματοδοτικά εργαλεία, με πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και τον κόσμο, να αναπτυχθεί η οικονομία, και όχι να προσπαθεί το κράτος να κάνει τον επιχειρηματία με διάφορες μορφές, ουσιαστικά σφίγγοντας και περιορίζοντας τους ανθρώπους σε ένα στενό πλαίσιο. Θέλουμε να απελευθερωθούν οι δυνάμεις του κάθε ανθρώπου, του κάθε ατόμου, να βοηθήσει το κράτος, και ο καθένας από την επιτυχία του θα βοηθήσει όλο το κράτος να επιτύχει και αυτό συνολικά.
0: Πάμε στο μεταναστευτικό.
2: Μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό είναι ένα πρόβλημα το οποίο ευτυχώς στην Ελλάδα δεν έχει γιγαντωθεί όπως έχει γιγαντωθεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Είμαστε μια χώρα διέλευσης και δεν έχουμε τα προβλήματα τα οποία έχουν άλλες χώρες δυστυχώς. Ευτυχώς για μας, δυστυχώς για αυτές. Όταν λέμε παράνομη μετανάστευση, δεν εννοούμε κάτι να αποκλείσουμε τους πάντες από την είσοδο στην Ελλάδα. Η νόμιμη μετανάστευση, γιατί έχουμε ανάγκη από εργατικά χέρια, είναι θετική, με κριτήρια. Ποιος θα εισέρχεται στη χώρα, πού θα βρίσκει δουλειά, τι ανάγκες έχει η χώρα. Όταν είναι ένας επιχειρηματίας και θέλει να προσλάβει κόσμο, βάζει ορισμένα κριτήρια για να προσλάβει για το μαγαζί του τον κόσμο που θέλει. Έτσι και το κράτος, με μια φόρμα νόμιμης μετανάστευσης, θα θέλαμε να δούμε κόσμο από συγκεκριμένες χώρες, κατά προτίμηση μη μουσουλμανικές, οι οποίες δημιουργούν προβλήματα στις χώρες στις οποίες εγκαθίστανται και δεν αφομοιώνονται. Από εκεί και πέρα μπορούμε πολύ κάλλιστα να πάρουμε Ινδούς εργάτες, μπορούμε να πάρουμε από άλλες χώρες με συμφωνίες να έρθουν να βοηθήσουν τον τόπο μας, να βοηθήσουν τους επιχειρηματίες που έχουν πρόβλημα. Μίλαγα με έναν εκπρόσωπο του τουρισμού εδώ στην Αχαΐα, δεν μπορούν να βρουν εργαζόμενους. Βεβαίως και πρέπει να υπάρξει συμφωνία με άλλες χώρες να έρθουν εργαζόμενοι για να βοηθήσουν στον κλάδο του τουρισμού. Άρα, ναι στην νόμιμη μετανάστευση, όχι στην ανεξέλεκτη είσοδο παράνομων μεταναστών, οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα, δεν γνωρίζουμε ποιος μπαίνει, δεν γνωρίζουμε τι είναι, τι έκανε. Και αυτό αυξάνει την κλιματικότητα, αυξάνει τα επιδόματα, αυξάνει, δυσκολεύει την οικονομία. Άρα φέρνει μια σειρά από προβλήματα στην χώρα η οποία δέχεται ανεξέλεγκτα παράνομους μετανάστες.
0: Όση ώρα μιλούσαμε με τον κύριο Νικολακόπουλο, είδα ότι κρατούσατε σημειώσεις. Και κρατούσατε σημειώσεις προφανώς για τις επιχειρήσεις, για την Αχαΐα, με θέματα τα οποία θέλετε να ασχοληθείτε το επόμενο διάστημα.
2: Ναι. Κοιτάξτε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θέλουν στήριξη. Θέλουν στήριξη είτε με συγκεκριμένες μειώσεις ΦΠΑ σε ορισμένες κλάδους επιχειρήσεων, είτε με μείωση των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο είναι το μη μισθολογικό κόστος εν γέννη είναι αρκετά υψηλό στην Ελλάδα, και οφείλω να ομολογήσω ότι έχουν γίνει ορισμένες προσπάθειες να μειωθεί αυτό το μη μισθολογικό κόστος. Στη φορολογία θα πρέπει να εξετάσουμε τι φορολογικούς συντελεστές έχουμε ανάλογα με τον τζίρο των επιχειρήσεων. Γιατί μια επιχείρηση εύρω στη βιομηχανία, μια μεγάλη βιοτεχνία που απασχολεί πολλούς εργαζόμενους, θα μπορούσαμε να δεχτούμε το 22% που ισχύει τώρα. Μια μικρομεσαία, μικρή επιχειρήση, για να τονώσουμε την οικονομία της τοπικής αγοράς, αλλά και ευρύτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλες τις χώρες, σε όλες τις πόλεις της χώρας μας, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε ακόμα περισσότερο τη μείωση του φορολογικού συντελεστή του 22%. Δηλαδή μια κλιμακωτή, ένα κλιμακωτό συντελεστή αναλόγως με τον τζίρο. Όσο πιο μικρή να έχουμε, τόσο πιο μικρό φορολογικό συντελεστή. Αυτό θα ήταν κάτι πολύ καλό. Ρυθμίσεις, γιατί έχουν δημιουργηθεί πολλά χρέη. Να κάνουμε ρυθμίσεις, να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να βγουν από ένα τέλμα στο οποίο έχουν μπει από την περίοδο της κρίσεως. Αυτά είναι πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό. Υπάρχουν πολλές προτάσεις.
0: Κατάλαβα. Κύριε Σταυρόπουλε, φαντάζομαι ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχετε και μια σειρά προτάσεων ως κόμμα βεβαίως, αλλά και ως προσωπικότητα για την Αχαΐα. Είδα προσφάτως ότι αρθρογραφήσατε για τον τουρισμό στο νόμο. Αλήθεια, πώς μπορούμε να τον ενδυναμώσουμε?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν ορισμένα πλεονεκτήματα τα οποία έχουμε στο νομό μας, τα οποία μπορούμε να τα αναδείξουμε, να τα ενισχύσουμε. Έχω στο μυαλό μου την παραλία του Δραπάνου που έχει ένα εξαιρετικό μικροκλίμα, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βρεις σε άλλες περιοχές.
0: Ναι, είναι ωραία εκεί, με kite λέτε και τα λοιπά.
2: Kite, windsurfing είναι εξαιρετικό. Αλλά δεν έχουμε δυστυχώς τις υποδομές να διοργανώσουμε ένα μεγαλύτερο event, να το διαφημίσουμε. Ο Οδοντοτός που ήταν ένα πλεονέκτημα για την περιοχή μας έχει προβλήματα αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν λειτουργεί και πολλές επιχειρήσεις στα Καλάβρετα, στο Διαγωγό, δεινοπαθούν. Πρέπει να δοθεί μια λύση σε αυτό. Από την άλλη πλευρά, στη Δυτική Αχαΐα έχουμε καταπληκτικές παραλίες. Καταπληκτικές παραλίες. Μπορούμε να διοργανώσουμε ένα πανελλαδικό beach soccer, ένα beach volley.
0: Ναι.
2: Να δούμε στον Ερήμανθο και σε άλλες περιοχές άλλα extreme sport τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Η Μαρίνα στην Πάτρα. Να, ένα θέμα το οποίο το άκουσα, το έχουν πει πάρα πολλοί πατρινοί. Και σε αυτό θα συμφωνήσω με αυτούς. Η Πάτρα είναι μια όμορφη πόλη. Δυστυχώς όμως το παραλιακό μέτωπο είτε έχει γίνει ένα απέραντο πάρκινγκ, είτε υπάρχουν εγκαταλειμμένα κτίρια, δεν έχει συνοχή. Με κάποια μελέτη σε συνεργασία με την περιφέρεια και το κράτος θα μπορούσαμε να αναδείξουμε και η Πάτρα να αποκτήσει ο κόσμος της Πάτρας μια πρόσβαση ελεύθερη στο παραλιακό μέτωπο.
0: Και το μηχανοκίνητο αθλητισμό θα μπορούσαμε να δυναμώσουμε με τη Χαλανδρίτσα. Έτσι προφανώς εκεί πάμε καλύτερα το τελευταίο διάστημα, αλλά να δούμε και τις προθέσεις του κυρίου Ηλιόπουλου από την ΑΕΚ.
2: Ναι, ναι.
0: Του μεγάλου μέτωπου.
2: Μας έδωσε και το πρωτάθλημα ο κύριος Ηλιόπουλος. Βέβαια. Είμαστε.
0: Γι' αυτό θα είμαστε
2: ευτυχείς. Φέτος είμαστε ευτυχείς, δεν είμαστε Ολυμπιακοί. Οι Παναθηναϊκοί που παίρνουν πιο συχνά πρωταθλήματα, μάλλον Ολυμπιακοί, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει λίγο πρόβλημα τώρα τελευταία.
0: Μου στέλνω εδώ ακροατές μήνυμα. Συγγνώμη, η Αφροδίτη Λατινοπούλου είναι ακροδεξιά.
2: Εμείς τοποθετούμαστε στη συντηρητική δεξιά.
0: Ναι.
2: Τώρα, ξέρετε, κάποτε είχε πει η Αφροδίτη, αλλά το έχουμε και νομίζω έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Όποιος γράφει με το δεξί είναι ακροδεξιός. Όποιος γράφει με το δεξί χέρι είναι ακροδεξιός. Δηλαδή πρέπει να εφεύρουμε ακροδεξιός στη Δευτέρα ή στην Τρίτη, στην Τετάρτη, στην Πέμπτη. Και ξέρετε, παλιά λέγανε η Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία νεοφασίστρια και θα φέρει την καταστροφή και είναι μια εξαιρετική πρωθυπουργός επιτυχημένη της Ιταλίας. Αλλά όλα
0: άρα
2: τα μέσα λέγανε.
0: Τοποθετήστε εκεί στη συντηρητική δεξιά.
2: Συντηρητική δεξιά.
0: Ναι.
2: Εμείς δεν το κρύβουμε.
0: Ναι.
2: Είμαστε η κυρία Μελόνι.
0: Ναι.
2: Είναι μια πολιτική αρχηγός η οποία μας εκφράζει η θέση της.
0: Ναι.
2: Και όμως όλο το πολιτικό σύστημα της Ευρώπης, το πολιτικό κατεστημένο θα έλεγα, νεοφασίστρια, ακροδεξιά, αρκεί να κάνετε μια αναδρομή στο παρελθόν, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να δείτε πώς μιλάγανε για τη Μελόνι πρώτου αναλάβει την πρωθυπουργία της Ιταλίας. Και είναι και από τις μακροβιότερες πρωθυπουργός, αν όχι μακροβιότερος. Και πολύ πετυχημένη σε πολλά θέματα. Άρα δεν έχει σημασία οι ταμπέλες που μας βάζουν. Σημασία είναι να είμαστε πετυχημένοι στον τόπο μας και να κάνουμε ό,τι νομίζουμε σωστό.
0: Κύριε Σταυρόπουλε, εσείς τώρα θέλετε να είστε προφανώς και θα είστε, αυτό τουλάχιστον λένε και οι πληροφορίες μας,

0: Βουλή.
1: Ναι.
0: Πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, αν καταφέρει και η Αχαΐα και έχει έναν εκπρόσωπο, είτε εμένα είτε κάποιον άλλο. Δεν θέλω να μπούμε σε προσωπικό.
1: Ναι. Μου λέει τώρα άλλος ακροατής. Ρώτα τον πώς είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου, δηλαδή τι άνθρωπος είναι.
0: Στην πολιτική σκληρή, ρεαλίστρια, στην προσωπική της ζωή ένα πολύ ευγενικό και γλυκό πλάσμα.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει,
0: η πολιτική καμιά φορά σε κάνει λίγο πιο...
1: Ναι, ναι. Πρέπει να είσαι πιο σοβαρή και πιο...
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ναι, αλλά
0: πρέπει να είσαι πιο σοβαρή.
1: Στην ιδιωτική ζωή είσαι λίγο πιο άνθρωπος προφανώς.
0: Ναι, πιο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Πιο άνθρωπος.
1: Εσείς τώρα προφανώς έχετε εγκατασταθεί στην Αχαΐα μόνιμα πλην ορισμένων περιπτώσεων που πρέπει να πάτε για επαγγελματικούς λόγους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Για επαγγελματικούς λόγους, 2-3 μέρες το μήνα θα πεταχτώ στην Αθήνα, υπάρχουν ορισμένες εκκρεμότητες.
1: Ναι,
0: αλλά κατά βάση είμαστε εδώ πέρα στο όμορφο Νέο Ρηνέο. Έχουμε και πολύ ωραίες ταβέρνες.
1: Ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Βέβαια, ξέρετε ότι όλη η Αχαΐα, Χαλανδρίτσα.
1: Θα τα πάτε τώρα όλα και Καλάβρητα και Ερήμανα, θα έχει τροφές εκεί. Αλλά έχει ωραία χωριά. Είναι ωραία τα μέρη. Και δυτική Αχαΐα.
0: Και δυτική Αχαΐα, η οποία λίγο εμείς είμαστε της Αιγιάλιας, λίγο δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και δυτική Αχαΐα, βέβαια.
1: Ναι, ναι, αλλά εντάξει. Το Μητροπολιτικό Κέντρο βεβαίως είναι η Πάτρα. Έτσι.
0: Πάτρα.
1: Και αυτή που δίνει είναι και το γρανάζι
0: της οικονομίας της. Εδώ είναι οι βιομηχανίες, εδώ είναι οι βιοτεχνίες, εδώ είναι η ζωή, η οικονομική ζωή και σε κάθε νομό η οικονομική ζωή συγκεντρώνεται στη μεγαλύτερη πόλη του νομού.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν μια πρώτη συζήτηση, κύριε Σταυρόπουλε, μαζί σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, γιατί ας μην γελιόμαστε, έχουμε μπει σιγά σιγά σε προεκλογική περίοδο, έτσι.
0: Αυτό καταλαβαίνω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Παρότι ισχυρίζεται το αντίθετο ο Πρωθυπουργός, βλέπω όμως ότι...
1: Και Μάρτι να γίνουν, κοντά είμαστε. Δηλαδή, κοντά ο πολιτικός χρόνος μπορεί να φαίνεται ευρύς, αλλά δεν είναι. Περνάει νεράκι.
0: Ναι. Ναι.
1: Και ειδικά για εσάς που τρέχετε και τα λοιπά. Εδώ θα είμαστε, θα σας ελέγχουμε, εννοώ ως προς αυτά που λέτε και θέλετε να κάνετε. Θα ακούμε τις προτάσεις σας, θα τις καταγράφουμε και στο τέλος θα επιλέξει ο λαός.
0: Πιστεύουμε στη δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Απόλυτα. Και θέλουμε ο λαός να μας κρίνει, να μας κρίνει αυστηρά, αλλά να μας δώσει και μία δυνατότητα να εκφραστούμε στη Βουλή.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Βασίλης Σταυρόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Φωνηλογικής. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, κύριε Σταυρόπουλε.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Και με τον Βασίλη Σταυρόπουλο, που μας θύμισε με την παρουσία του στο στούντιο του Max FM, θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Δεν πρόλαβα να τα πούμε για την πλατφόρμα posokaini.gr με τον κύριο Ανδρικόπουλο. Ελπίζω ότι αυτό θα το κάνουμε αύριο, παρέα με τον νεολόγο των Πατρών που κυκλοφορεί από νωρίς το πρωί στα περίπτερα της Πάτρας, της Αχαΐας και σε επιλεγμένα καταστήματα. Ακολουθεί Δήμητρα Μπαλαφούτη από τον Αλέξανδρο Κογκόλη, την Αθανασία Ροδίτη και όλη την ομάδα του Max FM. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στην εργασία σας. Τα λέμε αύριο Παρασκευή, μια μέρα πριν το Σαββατοκυριακό που έρχεται και θα είναι πολύ όμορφο, φαντάζομαι. Καλημέρα, γεια σας.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη.

0: στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19.

0: βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ρηχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εμβόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και στη δική μας την παρέα εδώ ημέρα 5η 18 Ιουνίου στον Max FM ζωντανά, κυρίες και κύριοι, Δήμητρα Μπαλαφούτη μαζί σας, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο και εγώ στο μικρόφωνο. Καλημέρα από την Πάτρα, καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα όχι μόνο στην Πάτρα, καλημέρα σε όσους μας ακούτε από όπου κι αν είστε και ό,τι κι αν κάνετε αυτή την ώρα. Κάποιοι πιο χαλαρά, κάποιοι ίσως δουλεύετε, όπως και να έχει, έχει φτάσει στο μισό της αυτή η μέρα σχεδόν, αφού θα πάει 12 σε λίγο, οπότε μετά όλα θα κυλήσουν λίγο πιο ομαλά από το μεσημεράκι και μετά. Είναι καλός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα και οι πιο τυχεροί που ίσως είστε σε άδεια ή δεν δουλεύετε για κάποιο λόγο, σήμερα νομίζω ότι είναι και μια κατάλληλη μέρα για βουτιές εδώ στη δική μας περιοχή, διότι η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και η θερμοκρασία θα ανέβει. Μην ακούτε και μην διαβάζετε, τουλάχιστον μπορείτε να τα διαβάσετε και μπορείτε να τα ακούτε, αλλά δεν ισχύουν για τη δική μας περιοχή όσον αφορά την κακοκαιρία και την πτώση της θερμοκρασίας. Καμία σχέση, εμείς εδώ θα έχουμε ηλιοφάνεια και αυξημένες θερμοκρασίες. Μέχρι τους 32, δηλαδή μην φανταστείτε τα παραπάνω, εκεί μέχρι τους 32, την επόμενη Δευτέρα Τρίτη, μέχρι Σαββατοκύριακο στους 31, εκεί θα φτάσουμε. Έχουμε εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση του Αιγείου, του διπλού φωνικού βεβαίως, η συνήγορη περάσπισης του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος έχει κριθεί προφυλακιστέως, να υπενθυμίσω, για τις δολοφονίες της συζύγου του αλλά και του γιού της μέσα στο σπίτι τους στο Λόγκο, κατέθεσαν, κυρίες και κύριοι, επίσημο αίτημα για τον διορισμό τεχνικού συμβούλου. Έτσι, στην υπόθεση αναλαμβάνει πλέον καθοριστικό ρόλο ο γενετιστής και πραγματογνώμονας, ο κύριος Γιώργος Φίτσια, ο οποίος, να σας υπενθυμίσω εγώ, είναι ο επιστήμονας που συγκλώνησε το Πανελλήνιο όταν με τη χρήση εξειδικευμένων βεβαίως τεχνολογικών μέσων είχε καταφέρει να εισφέρει τα κρίσιμα στοιχεία που είχαν αποκαλύψει το έγκλημα με θύμα τον 26χρονο Μάριο Παπαγεωργίου, ο οποίος είχε εξαφανιστεί τον Αύγουστο του 2012, όταν είχε φύγει με το αυτοκίνητο με προορισμό την Αθήνα από το διακοπτό Αιγιάλιας, εκεί όπου έκανε διακοπές με τη μητέρα του. Τότε ο συγκεκριμένος πραγματογνώμονας, ο κ. Και η επιστημονική του ομάδα, βέβαια, είχαν παρακολουθήσει εξονυχιστικά όλες τις εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις και τις αναλύσεις δειγμάτων DNA και ιατροδικαστικά ευρήματα που έχουν διενεργηθεί, ούτως ώστε να διασφαλιστεί απόλυτη εγκυρότητα των στοιχείων. Έτσι λοιπόν αναλαμβάνει και την υπόθεση του 65χρονου, ξαναλέω, όπου ο 65χρονος βεβαίως επιμένει στεναρά στην αθωότητά του, ζητάει και τον πραγματογνώμονα για να ερευνήσει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία είπα προηγουμένως, οπότε υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την πορεία των ερευνών. Όπως καταλαβαίνετε, εγώ να σας πω ότι σφραγίστηκε κιόλας εχθές το σπίτι όπου έγινε το διπλό φωνικό, τόσο ώστε τα στοιχεία να μην παραποιηθούν και να μην αλλοιωθούν από οποιαδήποτε ενέργεια. Είχαμε και μία 70χρονη εκτές, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στην Πάτρα. Βρέθηκε συγκεκριμένα μέσα στο μπάνιο. Βεβαίως να πω σε αυτό το σημείο ότι οι εκτιμήσεις για τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Δυστυχώς η γυναίκα αυτή έφυγε από αίτια θανάτου τα οποία θα διευκρινιστούν, όχι όμως από εγκληματική ενέργεια. Σήμερα οδηγήθηκε λίγο μετά τις 8 και ο Δημήτρης Λιγνάδης στο εφετείο, προκειμένου να ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης του σε δεύτερο βαθμό, κυρίες και κύριοι. Ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός, ο οποίος είχε πρωτόδικα καταδικαστεί σε 12 χρόνια κάθειρξης με αναστολή για 2 βιασμούς, πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιθανότητα αυστηρότερης ποινικής μεταχείρισης, διότι το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της αρχικής απόφασης, οπότε δικάζεται εκ νέου για 3 βιασμούς ανηλίκων αγοριών. Είχαμε και το κύκλωμα πειρατών της συνδρομητικής, όπου εκεί φαίνεται ότι πατέρας και γη ζούσαν στην κυριολεξία ζωή και κότα. Μιλάμε για μέλη μιας οργάνωσης οι οποίοι συνελήφθησαν βεβαίως για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Σύμφωνα με την Ελλάς είχαν καταφέρει να αποκομίσουν περισσότερα, ακούστε κυρίες και κύριοι, περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ.
Αυτό έχει προκύψει από την έρευνα των αστυνομικών. Είχαν πάνω από 86.000 πελάτες. Μάλιστα, τα κέρδη τους τα επένδυαν και σε ακίνητα και σε πολυτελειοχήματα και σε πολυήμερες διακοπές που έκλειναν σε πεντάστερα ξενοδοχεία. Βεβαίως, γιατί άμα έχεις και 7 εκατομμύρια, μπορεί και περισσότερα. Σε πεντάστερο θα πας, πού θα πας, να μείνεις σε Airbnb. Να έχει και το πρωινό του, να έχει και τα υπόλοιπα. Έτσι καταλαβαίνετε τώρα όλα τα comfort. Πάντως, η συνολική ζημιά των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αυτοί μπορεί να έβγαλαν 7 εκατομμύρια, αλλά έχουν κάνει ζημιά για 50 εκατομμύρια ευρώ στους νόμιμους. Έτσι. Τώρα, η δράση τους βεβαίως επεκτηνόταν και σε Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Να σας πω ότι τα χρήματά τους, γιατί ήταν και πονηρούλιδες, δεν τα άφηναν στην Ελλάδα, τα μετέφεραν σε εταιρείες, σε τράπεζες του εξωτερικού. 58 τραπεζικούς λογαριασμούς είχαν, παρακαλώ, και σε Λιθουανία και Λουξεμβούργο και Ηνωμένο Βασίλειο και Βόρειο Μακεδονία και Γαλλία και Γερμανία και Εστονία. Παντού είχαν λογαριασμούς οι άνθρωποι και τους λέει, πού ξέρω εγώ που μπορεί να μου χρειαστεί να έχω εκεί το, την αποταμίευσή μου. Είχαν παντού λογαριασμούς, 7 εκατομμύρια είναι αυτά, τα είχαν μοιράσει με διάφορους τρόπους. Καταλαβαίνετε τώρα πώς γινόταν η δουλειά, έτσι. Διέθεταν συνδρομητικές τηλεοπτικές πλατφόρμες εντελώς παράνομα. Αυτό που λέμε το μποξάκι. Και μην μου πείτε ότι δεν το έχετε ακούσει. Νομίζω ότι σε όλους μας έχει γίνει πρόταση κάποια στιγμή ότι θες να βάλεις το μποξάκι, θα μου δώσεις λιγότερα χρήματα και θα έρθω παράνομα. Λοιπόν, να σου περάσω όλο το σύστημα, όλο το ηλεκτρονικό σύστημα και θα μπορείς να βλέπεις πλατφόρμες και κανάλια τα οποία διαφορετικά θα έπρεπε να πληρώνεις πολύ περισσότερο από ό,τι δίνανε κανονικά σε αυτό το κύκλωμα. Έτσι δούλευαν, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έτσι έβγαλαν 7 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, αν εσύ ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360. Αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, οι οποίοι σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν, σε βοηθούν να εξελιχθείς μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, μέσα από τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Τι πρέπει τώρα να γνωρίζουμε για μια σωστή επιλογή φίλτρου νερού? Εγώ θα σας πω. Υπάρχουν πολλοί από εμάς, πολλοί καταναλωτές που αγοράζουμε ακριβά φίλτρα για απλές περιπτώσεις, δηλαδή σε περιοχές που το νερό δικτύου είναι λιγότερο επιβαρημένο. Με αποτέλεσμα να ξοδεύουμε πολλά χρήματα άσκοπα. Και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν φθηνές λύσεις για αρκετά επιβαρημένα νερά, με αποτέλεσμα να ξοδεύουν χρήματα έστω και λίγα, χωρίς όμως να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα εν αγνία τους. Η Real Water έχει ως πρωταρχικό σκοπό μια ολοκληρωμένη και σωστή ενημέρωση με καταστήματα Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 και στην Τρίπολη, στην ίδια διεύθυνση, και βεβαίως μπορείτε να τους βρείτε και στο ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr.

0: Πάμε τώρα να δούμε την εικόνα από το κέντρο της Πάτρας, εκεί όπου τα έργα για την κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου συνεχίζονται με αμύωτη ένταση και βεβαίως έχουν ήδη αλλάξει την καθημερινότητα οδηγών και επαγγελματιών. Υπάρχει έτσι μια μικρή αναστάτωση, είναι βέβαια για καλό. Παρ' όλα αυτά, το επίκεντρο βρίσκεται αυτές τις μέρες στην οδό Αγίου Ανδρέου, με τις εργασίες να προχωρούν μέχρι και την Όρμαν αλλά και την οδό Αθηνών. Και από τις 10 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε χθες και τον κύριο Ζαΐμη, ο σχεδιασμός προβλέπει συνέχιση των παρεμβάσεων στην οδό Ζαΐμη από την Αγίου Ανδρέου μέχρι και την Κανακάρη. Πάμε να δούμε αρχικά πώς έχει επηρεαστεί το κοινό, το οποίο βεβαίως παίρνει το αυτοκίνητό του και μεταφέρεται στο κέντρο της πόλης ή διέρχεται από αυτό. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Γιώργος Σίδερης, ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Οδηγών Ταξί Πάτρας. Καλή σας ημέρα, κύριε Σίδερη.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Δώστε μας έτσι μία εικόνα αρχικά, περιγράψτε μας αν έχει αλλάξει η εικόνα του κυκλοφοριακού στην πόλη μας, αν παραμένει ίδιο ή αν έχει δυσκολέψει.
1: Α, έχει δυσκολέψει. Mm. Μην παραξηγούμαστε, δεν είναι κανένας κατά των έργων. Mm-hmm. Είμαστε όλοι υπέρ των έργων, είτε αυτό λέγεται οπτικές ίνες, είτε πεζοδρόμια, πεζοδρομήσεις, φυσικό αέριο κτλ. Δεν υπάρχει όμως σχεδιασμός, όπως το είπατε κι εσείς. Mm-hmm. Οι εταιρείες ανεξέλεκτα και απροειδοποίητα κάθε πρωί που μπορούμε να μπούμε στο κέντρο βλέπουμε και ένα δρόμο κλειστό και να γίνονται έργα. Μιλήσατε για την Αγίου Ανδρέου. Mm-hmm. Για να καταλάβετε την έλλειψη σχεδιασμού, αυτό που λέω, αυτή τη στιγμή περνούν στην Αγίου Ανδρέου το φυσικό αέριο. Παράλληλα, η οδό Αράτου από Όθωνος Σαμαλίας είναι κλειστή. Mm-hmm. Η οδός Γεροκοστοπούλου από Όθωνος Σαμαλίας προς Αγίου Ανδρέου είναι κλειστή. Οι Παντανάσεις κλειστοί. Είναι ξεχωριστές εργολαβίες αυτές. Mm-hmm. Όπως σας είπα, δεν είναι το φυσικό αέριο, είναι κάτι άλλο.
0: Ναι, και ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσε να περάσει από εκεί αυτοκίνητο, γιατί ούτως ή άλλως εκεί είναι πεζόδρομοι. Βεβαίως. Αλλά γίνονται έργα και εκεί, όπως και να έχει.
1: Δεν συντονίζονται οι εταιρείες. Mm-hmm. Και τώρα έχουμε την Αγίου Ανδρέου. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει μια προειδοποιητική πινακίδα από τη Γούναρη ότι στην Αγίου Ανδρέου και Κολοκοτρώνη γίνονται έργα? Να ξέρει και ο πολίτης να υπάρχει ένας άλλος τρόπος να φύγει προς τα πάνω στην Κούναρη, mm-hmm. να πάρει την Κορίνθου. Mm-hmm. Πάμε όλοι στην Αγίου Ανδρέου. Από το δεξιό τμήμα της Αγίου Ανδρέου γίνονται τα έργα, αριστερά βλέπουμε παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Mm-hmm. Φτάσανε τώρα οι εργαζόμενοι στις εταιρείες αυτές να κάνουν και τους τροχονόμους.
0: Ισχύει αυτό, δηλαδή το βλέπετε εσείς αυτό, βλέπετε?
1: Βεβαίως.
0: Τους εργαζόμενους να προσπαθούν, που οι άνθρωποι τη δουλειά τους κάνουν βέβαια, να προσπαθούν βεβαίως, δηλαδή βεβαίως, να ξεπαρκάρουν, να διώξουν αυτούς που πάνε να παρκάρουν.
1: Ναι. Έτσι, να ξεπαρκάρουν, να κάνουν σήματα, περίμενε εσύ, έβγα εσύ, αυτά. Mm-hmm. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει μια, δηλαδή δεν ξέρω τι είναι τελικά οι εταιρείες αυτές. Ωραία, mm-hmm. υπάρχει μια εντολή να γίνει το φυσικό αέριο στην πόλη κτλ. Όχι όμως έτσι. Mm-hmm. Όχι όμως έτσι.
0: Δεν είχε υπάρξει ενημέρωση, αυτό λέτε, ή κάποια προειδοποιητική
1: ενημέρωση. Ενημέρωση και συντονισμός. Mm-hmm. Και συντονισμός. Σας είπα ότι είναι εταιρείες, οι οπτικές ίνες, το φυσικό αέριο, ο Δήμος, η περιφέρεια. Mm-hmm. Να πούμε τώρα ότι 11 η ώρα μεσημέρι φρεσκάρουν πάλι τις έξινες διαβάσεις μέσα σε δρόμους όπως η Όθωνος Σαμαλίας ή η Αγίου Ανδρέου. Mm-hmm.
0: Είναι δρόμοι που είναι από τους βασικούς δρόμους διέλευσης, έτσι, να το τονίσουμε αυτό. Οπότε επηρεάζεται η κίνηση, είναι λογικό.
1: Ναι. Δεν το συζητάμε, επηρεάζεται πάρα πολύ. Υπάρχει έλλειψη συντονισμού. Mm-hmm. Βέβαια εδώ, γιατί άκουσα και τον κύριο Αντιδήμαρχο νωρίτερα στο ραδιοφωνό σας. Εντάξει, και ο Δήμος εδώ έπρεπε λίγο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να κάνει μια σύσκεψη με τους εργολάβους. Mm-hmm. Δεν μπορεί, δεν είναι έρμεο η πόλη. Ο κάθε εργολάβος, και το ξέρουμε πολύ καλά, όπως τον βολεύει, κάνει τα έργα.
0: Ναι.
1: Και τις ώρες που θέλει.
0: Mm-hmm. Εντάξει, προφανώς. Προφανώς και έχει κάποια άδεια ο εργολάβος, δηλαδή δεν πάνε μόνος να βάλουν τα μηχανήματα σε κάθε περίπτωση.
1: Άδεια. Ναι. Εδώ όμως γίνονται έργα μέσα σε μια πόλη. Mm-hmm. Είναι μια πόλη μπάχαλο. Mm-hmm.
0: Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει συντονισμός, εννοείται, να μην γίνονται έργα, για παράδειγμα, και κάπου αλλού, να υπάρχουν κάποιες πινακίδες.
1: Δηλαδή, επειδή ο εργολάβος με το φυσικό αέριο, δεν ξέρω ποιος είναι, και έχει εντολή να κάνει τα έργα, δεν πρέπει να ενημερώνει το Δήμο, την Τροχέα, mm-hmm. την ελληνική αστυνομία?
0: Τώρα βέβαια ίσως και να έχουν ενημερώσει, έτσι κύριε Σίδερη, για να λέμε και τις δύο πλευρές. Ίσως να έχουν ενημερώσει και να μην έχει υπάρξει ανταπόκριση από την άλλη πλευρά, ή να μην έχει υπάρξει αποτέλεσμα, έτσι, συνεννόηση. Αυτό που λέτε εσείς. Γιατί ίσως να έχουν ενημερώσει ότι εμείς εκείνες τις μέρες μέχρι και τότε θα κάνουμε έργα στην τάδε οδό. προφανώς και πήραν άδεια για να το κάνουν. Δεν πήγαν μόνοι τους οι άνθρωποι, έτσι.
1: Αυτό λοιπόν, επειδή δεν το γνωρίζουμε, ο πολίτης τι βλέπει, ότι υπάρχει μία ασυνεννοησία μεταξύ των φορέων.
0: Σωστά. Σωστά. Και ταλαιπωρία.
1: Ταλαιπωρία
0: για τους οδηγούς. Ταλαιπωρία όλο αυτό.
1: Την πληρώνει ο πολίτης. Χθες μεσημέρι στην Αγίου Ανδρέου βγήκε από το λιμάνι, νταλήκαμε ένα σκάφος επάνω θαλαμιγό και έστριψαν στην Αγίου Ανδρέου και φρακάρισε όλη η Αγία Ανδρέου για 2 ώρες. Αγίου Ανδρέου και Αράτου, να περάσει αυτό το βαρύ όχημα. Δεν υπάρχει δηλαδή συντολή.
0: Δεν υπήρξαν και σημάνσεις νωρίτερα που να δείχνουν ότι εκεί γίνονται έργα, ότι είναι δύσκολο να διέρθει από εκείνο το σημείο. Η τροχέα έχει παρουσία στο κέντρο της πόλης.
1: Δεν υπάρχει. Ναι. Όπου υπάρχει καμία μηχανή να διώχνει αυτοκίνητα, έχουμε και εμείς ευθύνη όμως. Ενώ βλέπουμε ότι γίνονται έργα, θα πάμε ακριβώς απέναντι να παρκάρουμε, ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Εντάξει, εμένα μου ζητήθηκε από την εταιρεία Avax, όταν έφτασε το έργο του φυσικού αερίου στην Αγίου Ανδρέου και μεταξύ Ερμού και Αγίου Νικολάου,
0: με πήραν τηλέφωνο
1: και μου ζητήθηκε, επειδή έχουμε πιάτσα απέναντι, και για 3 μέρες ανέστηλα τη λειτουργία της πιάτσας για να εξυπηρετηθεί περισσότερο η ροή των αυτοκινήτων.
0: Δηλαδή, συνεννοηθήκατε απλά πράγματα, οπότε, ναι,
1: δεν υπάρχει συνεννόηση. Αν υπήρχε λοιπόν συνεννόηση, εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να μην έχουν ειδοποιήσει και την τροχιά.
0: Είναι ενήμεροι όλοι. Είναι ενήμεροι, κύριε Σίδερη, σας το λέω εγώ. Είναι όλοι ενήμεροι, απλώς προφανώς δεν έχει υπάρξει αποτέλεσμα.
1: Ναι, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο αγανάκτησης.
0: Ναι, είναι προφανές και λογικό.
1: Δεν είμαστε κατά των έργων. Τα έργα να γίνουν, αλλά να γίνουν με προγραμματισμό.
0: Αυτό είναι το τελευταίο, με αυτό θέλω να κλείσουμε. Αναγνωρίζετε ότι πρόκειται για ένα έργο υποδομής και γενικά για έργα υποδομής, απλά θεωρείτε ότι θα μπορούσε να γίνει με ένα διαφορετικό τρόπο, ώστε να μην παραλύει το κέντρο, έτσι. Να το διευκρινίσουμε και να το τονίσουμε αυτό.
1: Βεβαίως πρέπει να γίνει τα έργα. Ναι. Λέμε τώρα ο συντονισμός ποιος είναι. Δηλαδή θέλει πολλή γνώση ότι πρέπει να βάλουμε 2 τετράγωνα πριν μια προειδοποιητική πινακίδα.
0: Σωστά.
1: Και εκτελούνται έργα σε 2 τετράγωνα. Να ξέρει και ο πολίτης προς τα πού να κατευθυνθεί και να βρει μια εναλλακτική λύση, να στρίψει δεξιά-αριστερά.
0: Άρα υπάρχουν και καθυστερήσεις, έτσι, για όσους διέρχονται εκεί από την Αγίου Ανδρέου.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις.
0: Να το πούμε και τώρα και στους οδηγούς που μπορεί να μας ακούνε ότι αν θέλουν να περάσουν από το κέντρο, ας μην περάσουν από Αγίου Ανδρέου.
1: Να αποφεύγουν την Αγίου Ανδρέου και ιδιαίτερα τώρα είναι τα έργα γίνονται στο πιο στενό σημείο της Αγίου Ανδρέου.
0: Ναι. Είναι μετά την Αγίου Νικολάου.
1: Μετά την Κολοκοτρώνη έχουν προχωρήσει. Αράτου, Ζαΐμι, εκείνη το πιο στενό σημείο της Αγίου Ανδρέου.
0: Μάλιστα. Κύριε Σίδερη, εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε και πάλι. Θα είμαστε εδώ για όλες τις εξελίξεις.
1: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μου. Καλημέρα, κύριε Σίδερη. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, έχουν αγανακτήσει. Είναι οι επαγγελματίες οδηγοί, οι οποίοι περνούν και ζουν σχεδόν το περισσότερο μέρος της μέρας τους μέσα σε ένα αυτοκίνητο και στο κέντρο της πόλης, το οποίο θα το διασχίσουν όχι μία, όχι δύο, αλλά πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα, όπως ακούσατε, μάλλον λόγω συνεννόησης. Όχι από τους εργολάβους, γιατί οι εργολάβοι έχουν πάρει άδεια, έχουν ενημερώσει προφανώς και έχουν ενημερώσει και πάνε και κάνουν τα έργα τα οποία τα θέλουμε τα έργα. Και το φυσικό αέριο θέλουμε να περάσει από την πόλη μας και να συνδεθούν χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ξαναλέω, το τονίσαμε και χθες με τον κύριο Ζέιμι. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει κομφούζιο στο κέντρο της πόλης και πολλή ταλαιπωρία. Μαζί μου βεβαίως η Real Water, να πιω και εγώ το νεράκι μου, Real Water Φίλτρα Νερού, μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997, με καταστήματα Πάτρα αλλά και Τρίπολη, 28 Οκτωβρίου 24 και για τις δύο πόλεις. Έχουν και το ηλεκτρονικό τους κατάστημα realwater.gr, εκεί όπου προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού και για οικιακή αλλά και επαγγελματική χρήση. Σας προτείνουν λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Για την Πάτρα το τηλέφωνο 2610-273-511 και για την Τρίπολη 2710-235-171.

0: σημασία. Πάμε τώρα σε ένα πρόβλημα το οποίο εμείς θα ξεκινήσουμε από την Τερψιθέα. Δεν απασχολεί μόνο την Τερψιθέα, είναι και άλλες συνοικίες της Πάτρας. Ένα θέμα το οποίο έρχεται στο προσκήνιο. Από τη μία πλευρά υπάρχουν οι καταγγελίες για επιθέσεις αδέσποτων σκύλων και από την άλλη πλευρά βεβαίως υπάρχουν οι αρμόδιες αρχές του Δήμου Πατρέων φυσικά και οι δυσκολίες που πρέπει να προσπεράσουν και να αντιμετωπίσουν ούτως ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτές τις αγέλες. Μιλάμε για ένα σύνθετο ζήτημα, κυρίες και κύριοι, το οποίο αφορά και τη δημόσια ασφάλεια αλλά και την προστασία των ίδιων των ζώων, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Διονύσης Πλέσας. Καλή σας ημέρα, κύριε Πλέσα.
1: Καλημέρα, κυρία Παλαφούτη, καλημέρα σας.
0: Ένα θέμα με το οποίο έχετε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές και ασταμάτητα θα λέγαμε. Ένα θέμα το οποίο επανέρχεται. Αυτή τη φορά έχουμε τους κατοίκους από την Τερψιθέα, οι οποίοι, κύριε Πλέσα, υποστηρίζουν ότι συνεχίζονται οι επιθέσεις, ότι φοβούνται να κυκλοφορήσουν. Εσείς ποια εικόνα έχετε?
1: Κοιτάξτε, κύριε Παλαφούτη, σε σχέση με την Τερψιθέα, όπως είπατε, καταρχάς από εκεί πέρα έχουμε περισυλλέξει τρεις σκύλους, μια μητέρα με 17 κουτάβια και χθες επιχειρήσαμε ξανά μαζί με την υπηρεσία μας και με φιλόζωους προκειμένου να περισυλλέξουμε ένα ή δύο από αυτά που θεωρούνται επιθετικά και δεν διαφωνούμε, διότι πραγματικά έχουν καταγραφεί. Και όμως εκεί υπήρχε ένα οικόπεδο το οποίο ήταν καθάριστο με καλαμιές και διαβιούσαν μέσα. Καθαρίστηκε το οικόπεδο λοιπόν μετά από παρεμβάσεις μας όπως είχαμε ζητήσει. Και έχουμε επιχειρήσει άλλες δύο φορές, αλλά πλέον αυτά είναι φοβικά και φεύγουν από τη μία περιοχή και πάνε στην άλλη. Δηλαδή, χθες εκεί πέρα από τη Μαβίλη που ήμασταν, πήγαν προς τον νέο δρόμο, ξανά ήρθαν πάλι κάτω. Υπάρχει μια δυσκολία, αλλά θα επιχειρήσουμε και σήμερα και αύριο προκειμένου να περισυλλεγούν και αυτά. Κοιτάξτε όμως, όπως ακριβώς το είπατε και είσαστε αντικειμενικοί, το θέμα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς είναι κρίσιμο, είναι σοβαρό, αλλά είναι πολυσύνθετο ζήτημα που συνδέεται φυσικά με την κάθε τοπική κοινωνία, συμπεριφορές, προβλήματα, επιπτώσεις, ευζωία των ζώων αυτών και εξαρτάται επί της ουσίας από το κράτος και από την πολιτική που έχει επί του ζητήματος αυτού. Δηλαδή τι πρόκειται εδώ πέρα? Πρόκειται για μια μεταφορά αρμοδιοτήτων του κράτους προς τους δήμους, χωρίς αυτή να συνοδεύεται από πόρους σε ανθρώπινο δυναμικό. Και οφείλω να πω ότι με τις υπηρεσίες μας, με τις συνεργασίες που έχουμε με τις εθελοντικές οργανώσεις, με τις συμβάσεις με κτηνιάτρους που έχουμε κάνει, με το καταφύγιο που έχουμε δημιουργήσει από το 2021 στο Γρέπανο, που είναι χώρος προσωρινής φιλοξενίας, έστω και αν το αρμόδιο Υπουργείο μας κατατάσσει στους 5 δήμους της χώρας με τα καλύτερα θετικά αποτελέσματα, ωστόσο υπάρχουν ζητήματα πραγματικά και το παραδεχόμαστε και κάνουμε τα πάντα, πολύ περισσότερα και από αυτά που λέει η νομοθεσία. Δηλαδή οι προσπάθειες των υπηρεσιών μας είναι πάγιες και διαρκείς, προκειμένου και για την ευζωία των ζώων αυτών, αλλά και του κοινωνικού συλλόγου, συνόλου, ιδιαίτερα μέσα σε ανασταλτικούς παράγοντες. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε δηλαδή πολλά ζητήματα. Ξεκινάμε από τις εγκαταλείψεις από πρώην δεσποζόμενα ζώα, από κηδεμόνες τους, που από την εγκατάλειψη στη συνέχεια γίνονται φοβικά και στη συνέχεια εκδηλώνουν και επιθετικές συμπεριφορές. Ναι, και εδώ είναι το κρίσιμο ζήτημα που προσπαθούμε να αποφύγουμε. Να περισυλλέξουμε αυτά που έχουν εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά βάσει σχεδίου με τις υπηρεσίες μας, να τα έχουμε στο χώρο προσωρινής φιλοξενίας στο καταφύγιο του Δρεπάνου, να καταγραφούν, να τσιπαριστούν, να γίνουν όλες οι ταινιατρικές πράξεις, να καταγραφούν στην πράξη, στην πλατφόρμα του αρμόδιου Υπουργείου και να τα προωθήσουμε στη συνέχεια για υιοθεσίες. Αυτές είναι οι προσπάθειές μας, γι' αυτό και κατά καιρούς.
0: Υιοθετούνται αυτά τα ζωάκια, κύριε Πλέσα, ή αφήνονται ελεύθερα και πάλι από εκεί που τα έχετε περισυλλέξει στην αρχή?
1: Κοιτάξτε, προσπαθούμε για τις υιοθεσίες, γιατί τι κάνουμε κατά καιρούς μέρα υιοθεσίες, όπως και πρόσφατα, και στο πρόσφατο παρελθόν και στο πιο απόμακρο παρελθόν κλπ. Είναι δύσκολα τα αποτελέσματα. Από την άλλη πλευρά, προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε μια άλλη κουλτούρα της κοινωνίας, διότι και αυτά τα ζωάκια ξέρετε, φανταστείτε ένα μικρό παιδάκι να είναι στην οικογένειά του και μετά να έχει εγκαταληφθεί. Mm-hmm. Αυτά τα ζωάκια δηλαδή εγκαταλειμμένα γίνονται φοβικά και στη συνέχεια δημιουργούν, πολλαπλασιάζονται επίσης, αλλά και γίνονται και επιθετικά από την εγκατάλειψη.
0: Και κυκλοφορούν σε αγέλες και έχουμε όλα τα περιστατικά που έχουμε στη συνέχεια.
1: Ένα άλλο ζήτημα που έχουμε δώσει ιδιαίτερο βάρος είναι η στηρώση, δηλαδή ο μη πολλαπλασιασμός αυτών. Γι' αυτό έχουμε συμβληθεί με 4 κτηνίατρους. Και η μία κτηνίατρος είναι για χειρουργικές επεμβάσεις, διότι έχουμε μαζέψει και τραυματισμένα ζώα τα οποία χρειάζονται χειρουργικές επεμβάσεις, και επίσης προσπαθούμε σε αυτά που διαβιούν, διότι ο νόμος δεν λέει να δημιουργήσουμε ένα Γκουαντάναμο σκυλιών, μια φυλακή σκυλιών. Θέλουμε να μην υπάρχει κανένα στο καταφύγιο, είναι χώρες προσωρινής φιλοξενίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 85. Προσπαθούμε λοιπόν, τι κάνουμε με αυτά που έχουν εκδηλώσει η επιθετική συμπεριφορά, τα έχουμε εκεί, τα φροντίζουμε με το προσωπικό μας που έχουμε ελάχιστο προσωπικό, και έχουμε και θετικό εκπαιδευτή, με σύμβαση δηλαδή, με εξωτερικό συνεργάτη, προκειμένου να γίνουν φιλικά για να προσπαθήσουμε να το πάμε μετά σε υιοθεσία. Έχουμε διαχειριστεί πάνω από 3.500 άδες από τα ζώα συντροφιάς. Έχουμε κάνει πάνω από 1.500 στηρώσεις. Έχουμε φτάσει στις 600 υιοθεσίες και 700 θα έλεγα. Επίσης είναι και το θέμα των αναδοχών. Δηλαδή κάποιος φιλόζωος μπορεί να πάρει 2 στυλάκια να τα έχει στο σπίτι του, αφού τα έχουμε καταγράψει.
0: Στηρώσεις, τα έχετε
1: έχουμε
0: τσιπάρει,
1: όλα τα πάντα, όλα τα τσιπάρει κλπ. Μέχρι να γίνει υιοθεσία. Ακόμα έχουμε και σύμβαση για την αποτέφρωση των ζώων αυτών, γιατί πολλές φορές βρίσκονται χτυπημένα στον δρόμο και να μην υπάρχουν στήριες μόλυνσης, έχουμε συμβληθεί με αποτέφρωση. Αλλά κοιτάξτε,
0: πρέπει να αλλάξουν πολλά, κύριε Πλέσσα, και σε επίπεδο νοοτροπίας και κοινωνικής ευθύνης. Εγώ θέλω και με αυτό να κλείσουμε, για να ακούσει και ο κόσμος, να το κατανοήσει, να το πούμε και από εσάς, ότι εσείς όπου υπάρχει ανάγκη επεμβαίνετε. Δηλαδή γίνονται συνεχώς επιχειρήσεις, ούτως ώστε εάν υπάρχουν περιστατικά τα οποία καταγγέλλονται με ζώα τα οποία έχουν επιθετική συμπεριφορά, εσείς επεμβαίνετε, έτσι δεν είναι?
1: Επεμβαίνουμε όχι μόνο μέρα και πρωινό ωράριο και απόγευμα, και εξαιρέσιμες ημέρες και Σαββατοκύριακο και νύχτα. Πόσες φορές μας παίρνουν τηλέφωνα από το αστυνομικό τμήμα ή τις υπηρεσίες μας και εμένα προσωπικά. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν επεμβαίνει υπάλληλος μας, αλλά κοιτάξτε να δείτε, είναι τεράστιο το θέμα. Δηλαδή, όταν για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων αυτών χρειαζόμαστε περίπου 600.000 το έτος, και το ίδιο το κράτος, αφού έχει μεταφέρει την αρμοδιότητα στο Δήμο, και εδώ υπάρχει και ποινική ευθύνη, δηλαδή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος που έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των ζώων αυτών, επαναλημμένες φορές θα πάει στο δικαστήριο σαν κατηγορούμενος από μια επίθεση, η οποία επίθεση έχει προέρθει είτε από το ίδιο το ζώο αυτό, είτε και από συμπεριφορά δημότη η οποία είναι επιθετική προς τον σκύλο. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μια κουλτούρα φιλοζωική, και προσπαθούμε από τις μικρές ηλικίες να εμφυσίσουμε στον κόσμο, από τις μικρές ηλικίες δηλαδή. Επισκεπτόμαστε σχολεία με τις συμβούλες του Δημάρχου μας, με συνεργασία με φιλοζωικές οργανώσεις, με την υπηρεσία μας, και τους μιλάμε λοιπόν ότι και αυτά τα ζώα έχουν δικαιώματα. Για να μπορούν να ζουν, ας πούμε, και να έχουν μια ευζωία σε αυτά, θα πρέπει ο καθένας μας να σταθεί υπεύθυνα πάνω σε αυτό, να πάρουμε ένα ζωάκι. Αλλά όταν μεγαλώνει αυτό το ζωάκι, μεγαλώνουν και τα παιδιά μας, μην τον καταλείπουμε όμως.
0: Να έχουμε την πλήρη ευθύνη και να ξέρουμε τι κάνουμε. Αυτό έχει να κάνει με την νοοτροπία και την κουλτούρα που λέγαμε προηγουμένως.
1: Και θέλουμε να αλλάξουμε όσο είναι το δυνατό. Ξέρετε, δηλαδή, από την άλλη πλευρά δεν έχουμε το απαιτούμενο προσωπικό. Έχουμε έναν περισυλλογία, ο οποίος δεν είναι περισυλλογίας. Τον έχουμε πάρει από άλλη. Και άλλο προσωπικό έχουμε πάρει από άλλη διεύθυνση του Δήμου, που λείπει από εκεί πέρα. Τους έχουμε περάσει από ένα ειδικό σχολείο, έχουν πάρει θεσιατική πιστοποίηση. Έχουμε συμβάσεις, γιατί να μην έχουμε μόνιμο κτηνίατρο, να μην έχουμε βοηθό κτηνίατρο.
0: Είναι αυτά που ζητάτε.
1: Επανειλημμένες φορές και κάθε χρόνο. Και δεν είναι δυνατόν τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Πατρέων να έχει τρώσει 1.026.000. Γιατί πραγματικά μας ενδιαφέρει, είναι ζήτημα πολιτισμού, είναι ζήτημα κοινωνικής ευαισθησίας. ευαισθησίας. Μας ενδιαφέρει η ευζοία των ζώων αυτών, αλλά μας ενδιαφέρει και να μην έχουμε τέτοια παραδείγματα επιθέσεων. Που βέβαια
0: να μην υπάρχουν αυτά τα περιστατικά, έτσι, γιατί είναι επικίνδυνο αυτό, κύριε Πλέσσα. Τώρα, κακά τα ψέματα, έχουμε δει και ακραία περιστατικά με τραυματισμούς πολύ σοβαρούς.
1: Συμφωνούμε, ναι. Συμφωνούμε και πραγματικά σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Δεν είναι κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε και να μην το έχουμε κάνει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά μπορεί να συμβεί ένα περιστατικό, γιατί ο Δήμος Πατρών έχει 330 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το οποίο περιστατικό μπορεί να προέρθει είτε από επιθετική συμπεριφορά δημότη προς το αδέσποτο αυτό ζώο, γι' αυτό λέμε είναι θέμα κουλτούρας, είτε και χωρίς επιθετική συμπεριφορά
0: κάτι,
1: του δημότη.
0: Κάτι τελευταίο, αυτό... κύριε Πλέσσα, πού καταγγέλει το κοινό που μπορεί να έχει δει κάποια τέτοια περίεργη συμπεριφορά με αγέλες ζώων τα οποία είναι επιθετικά, πού μπορεί να καταγγείλει αυτές τις περιπτώσεις?
1: Είτε με mail στο πρωτότυπο, είτε με τηλέφωνο απευθείας. Αλλά επίσης και στους υπαλλήλους και στους συμβούλους που έχουμε απογευματινές ή νυχτερινές ώρες. Δηλαδή οι υπηρεσίες έχουν τα τηλέφωνά μας, μας παίρνουν τηλέφωνο οποιαδήποτε ώρα
0: και σας ενημερώνουν.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι, ξέρετε,
0: εμείς λέμε 1.000.000,
1: 26.000 έχουμε διαθέσει. Έχουμε πάρει 270.000 παραπάνω να διαθέσουμε. Λείπουν από αλλού όμως. Γι' αυτό λοιπόν, όταν το κράτος μεταφέρει ένα θέμα προς τους Δήμους, οφείλει και σίγουρα με το Σύνταγμα να δώσει πόρους σε ανθρώπινο δυναμικό. Παρόλα αυτά, κύριε Παλαφούδη, πραγματικά κάνουμε τα πάντα. Και χθες είμαστε στην Ψηθέα, θα πηγαίνουμε και σήμερα όπως και σε άλλες περιοχές.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Πλέσσα. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και μας δώσετε όλες αυτές τις πληροφορίες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Winmasters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα. Εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο στη Winmasters. Cardom.gr, η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ελεγχμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% σε όλα, από 15 μέχρι 22 Ιουνίου. Μπες στο Cardom.gr και βρες το δικό σου. BMW έως 7.350 ευρώ, Volvo έως 5.985 ευρώ, Peugeot έως 2.920 ευρώ και Fiat μέχρι 1.890 ευρώ στο Cardom.gr. Yeah.

0: Wax FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία. Να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendourisferis.com.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.

0: κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Και επειδή ξέρω ότι είναι πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι πλέον χαίρονται που ναι μεν τα παιδάκια έχουν σταματήσει το σχολείο, από την άλλη σου λέει πώς θα τα απασχολήσω και όλη μέρα. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων για τα θερινά ΚΔΑΠ του Δήμου Πατρέων, που θα βοηθήσει πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Μιλάμε για τις παιδικές κατασκηνώσεις. Ξεκινά λοιπόν η αντίστροφη μέτρηση για την υποδοχή εκατοντάδων παιδιών στους χώρους φιλοξενίας και στην ΠΛΑΣ αλλά και στα Ροήτικα. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του κοινωνικού οργανισμού του Δήμου Πατρέων, ο κύριος Θόδωρος Τουλγαρίδης. Θα συνομιλήσουμε μαζί του να μας πει και τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τις αιτήσεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Τουλγαρίδη.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Θα μας δώσετε και στοιχεία από τις φετινές αιτήσεις και σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Είχαμε αρκετό ενδιαφέρον.
1: Όπως και πέρσι και πρόπερσι, πάλι είναι μεγάλη η συμμετοχή των γονιών για να φέρουν τα παιδιά τους κατασκηνώσεις. Τώρα που μιλάμε είναι περίπου, έχουμε φτάσει στις 1100 αιτήσεις. Θυμίζω ότι έχουμε τρεις περιόδους στις δύο κατασκηνώσεις. Η μία είναι στην Αγιά και η άλλη είναι στην παιδική εξοχή στα Ροήτικα. Οπότε περιμένουμε εκεί να φιλοξενήσουμε συνολικά και στις τρεις περιόδους γύρω στα 1100 παιδιά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη τις 1100 αιτήσεις, όμως οι περισσότερες είναι για την πρώτη περίοδο που ήδη έχει γίνει η επιλογή και θα ανακοινωθεί σε 2-3 μέρες, θα αναρτηθούν και δημόσια τα αποτελέσματα και στο site του και με τιμωριοδότηση στο site του κοινωνικού οργανισμού. Οπότε όλοι οι γονείς που έχουν συμμετάσχει θα δουν και τιμωριοδότηση και αν έχουμε πάρει τα παιδιά τους. Να πω επιπλέον ότι οι αιτήσεις συνεχίζονται.
0: Mm-hmm. Α, δεν έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των αιτήσεων,
1: γιατί
0: συνεχίζονται.
1: Εντάξει, για την πρώτη ουσιαστικά ολοκληρώθηκε πλέον, ναι, για την πρώτη περίοδο, γιατί τώρα θα καλέσουμε τα παιδιά. Στις 25 ξεκινάμε.
0: Οι υπόλοιπες, οι άλλες δύο περίοδοι, οπότε δεν έχουν καλυφθεί τα κενά.
1: Δεν έχουν καλυφθεί ακόμη. Mm-hmm. Βεβαίως έχουν υπάρξει πάρα πολλές αιτήσεις για τη δεύτερη και τρίτη περίοδο, τα οποία δεν έχω ακόμη ακριβώς τα στοιχεία. Παρόλα αυτά, να το γνωρίζουν και οι γονείς και οι συμπολίτες μας ότι οι αιτήσεις συνεχίζονται. Λαμβάνουμε οι αιτήσεις και για τις υπόλοιπες πλέον τη δεύτερη και τρίτη περίοδο. Η δεύτερη ξεκινάει στις 13 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά, και η τρίτη στις 29 Ιουλίου νομίζω, ναι, οπότε έχουμε περιθώριο να, αν θέλει κάποιος, παραμένει ανοιχτή η πλατφόρμα
0: για να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, βεβαίως. Ναι. Υπάρχουν παιδιά τα οποία θα μείνουν εκτός προγράμματος, κύριε Τουλγαρίδη, οπότε, γιατί καταλαβαίνω ότι εφόσον έχουν διαχωρίσει το ενδιαφέρον τους ανάλογα με την περίοδο, σίγουρα κάποια παιδάκια θα μείνουν εκτός.
1: Δυστυχώς θα μείνουν παιδιά εκτός. Ναι. Για να το εξηγήσω αυτό, ότι σε κάθε περίοδο παίρνουμε περίπου 230-240 παιδιά στην ΠΛΑΣ, που είναι και πολύ μεγαλύτερη, και περίπου τα 100 παιδιά στην άλλη, στην παιδική εξοχή στα Ροήτικα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα φτάσουμε, άμα καλύψουμε όλες τις θέσεις, γύρω στα 1100 και κάτι παιδιά συνολικά. Ήδη έχουμε τις 1100 αιτήσεις. Περιμένω ότι μπορεί να ξεπεράσουμε και τις 1600-1700 αιτήσεις συνολικά. Οπότε θα μείνουν παιδιά απ' έξω και να πω γι' αυτό ότι...
0: Τι δείχνουν αυτά τα στοιχεία για τις ανάγκες των οικογενειών σήμερα, κύριε Τουλγαρίδη, γιατί κάτι δείχνουν αυτά τα στοιχεία, έτσι. Το να προσπαθεί κάποιος να πάρει οπωσδήποτε, τέλος πάντων, να δηλώσει συμμετοχή και να μπορέσουν να πάρουν το παιδάκι του στο Δήμο στις κατασκηνώσεις, όπου εκεί το κάνετε εντελώς δωρεάν, και να το διευκρινίσουμε αυτό, δείχνει κάτι για την οικονομική κατάσταση των οικογενειών.
1: Ακριβώς, αυτό πρέπει να το τονίσουμε, ίσως είναι το πιο σημαντικό. Εμείς από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε στη Δημοτική Αρχή στην Πάτρα, σαν Δημοτική Αρχή, θελήσαμε αυτό, να καλύψουμε μια ανάγκη κυρίως των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών, δημιουργώντας αυτή την κατασκήνωση για να καλύψουμε το δικαίωμα, γιατί θεωρούμε το δικαίωμα στην αναψυχή, στην εκπαίδευση, στη δημιουργική απασχόληση του παιδιού κατά το καλοκαίρι, και δημιουργήσαμε αυτές τις κατασκηνώσεις. Αυτές θυμίζω ότι είναι δωρεάν και όμως, και μάλλον ίσως είναι το μοναδικό σε όλη την Ελλάδα, ότι η κατασκήνωση αυτή είναι η μοναδικότητά μας, ότι λειτουργεί με βάση τους εργαζόμενους που προσλαμβάνουμε τα δίμηνα και ορισμένους μόνιμους που έχουμε στον κοινωνικό οργανισμό, και δεν είναι από κάποιες εταιρείες στην οποία την αναθέτουμε ή από κάποια άλλη ιδιωτική κατασκήνωση στην οποία την πληρώνουμε και δεν παίρνουμε εμείς το λεφτά, ας πούμε, από τα παιδιά. Λειτουργεί κατά εξ ολοκλήρου από εργαζόμενους του Δήμου, από του κοινωνικού οργανισμού με χρηματοδότηση σε ολοκλήρωση από τον Δήμο μας. Αυτό το λέμε γιατί διεκδικούμε και μέσω της εκπομπής σας, να το πούμε άλλη μια φορά, κάθε χρόνο τα θέτουμε τα αιτήματά μας στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην κυβέρνηση συνολικότερα, ότι καταρχήν αυτά, για αυτή την κατασκήνωση ο Δήμος μας και ο κοινωνικός οργανισμός δαπανούν 150 με 200 χιλιάδες κάθε χρόνο, για να μπορούν τα παιδιά μας, αυτά που συζητάμε, να συμμετάσχουν δωρεάν και να έχουν αυτή τη δημιουργική απασχόληση, τις αθλοπαιδιές, τις πολιτικές δράσεις, γιατί δεν είναι απλώς μία, να πούμε, φύλαξη αυτή η κατασκήνωση.
0: Είναι ποιοτικές διακοπές, είναι ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα με δημιουργική απασχόληση. Κύριε Τουλγαρίδη, και θέλω κλείνοντας να μου πείτε πώς αισθάνεστε που προσπαθείτε και τα καταφέρνετε, θα λέγαμε, σε αρκετά μεγάλο βαθμό να προσφέρετε αυτές τις δωρεάν ποιοτικές διακοπές σε εκατοντάδες πατρινόπουλα. Μακάρι να ήταν και περισσότερα, βέβαια, έτσι.
1: Μακάρι να ήταν και περισσότερα, και αυτά ζητούμε και για με άλλες ηλικίες, γιατί καλύπτουμε περίπου από 7 μέχρι 13 ετών αυτή τις ηλικιακές ομάδες. Έχει πλέον και οι εργαζόμενοι μας έχουν την εμπειρία να υποδεχθούν και να εκπαιδεύσουν. Εμείς θεωρώ ότι το καταφέρουμε για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι η διάθεση που έχουμε σαν Δήμος της Πάτρας να ικανοποιήσουμε αυτή την ανάγκη των παιδιών για ψυχαγωγία, για απασχόληση, για διακοπές. Γι' αυτό είναι το όραμά μας και μας καθοδηγεί στην δράση μας. Και φυσικά το δεύτερο θέμα είναι που καταφέρνουμε και λυπούμε, γιατί είναι πραγματική η προσφορά, το ενδιαφέρον και η διάθεση όλων των εργαζομένων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες στα παιδιά, που τα θεωρούμε και δικά μας παιδιά του Δήμου της Πάτρας.
0: Κύριε Τουλγαρίδη, ευχόμαστε καλό καλοκαίρι, να περάσουν όλα τα παιδάκια έτσι όσο πιο ξέγνιαστα γίνεται. Είναι ανοιχτά στο διαδίκτυο έτσι οι αιτήσεις. Μπορεί ο κόσμος που ενδιαφέρεται, οι γονείς που μας ακούνε, να δηλώσουν το ενδιαφέρον
1: τους. Είναι ηλεκτρονική πλατφόρμα και η μοριοδότηση βγαίνει, να το πούμε και αυτό, αξιολογούνται με βάση την ηλεκτρονική πλατφόρμα και τις οριοδοτήσεις που έχουν κοινοποιηθεί και τη γνωρίζουν όλοι οι γονείς που συμμετέχουν στην κατασκήνωση, βάζουν αιτήματα και την αιτήσει για την κατασκήνωση.
0: Κύριε Τουλγαρίδη, σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα. Η επαγγελματική σου αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μία ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr και το τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 50.

0: Η Πάτρα συμμετέχει, κυρίες και κύριοι, και φέτος στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής με ένα ξεχωριστό διήμερο εκδηλώσεων που διοργανώνει το Δημοτικό Οδείο Πατρών. Μιλάμε για δύο βραδιές γεμάτες μελωδίες, εικόνες, πολιτισμό, μουσικά ταξίδια που έρχονται να μας υπενθυμίσουν ότι η δύναμη της μουσικής μπορεί να μας ενώσει και τους ανθρώπους μεταξύ μας και τους λαούς, αλλά και τις γενιές. Αυτό το Σαββατοκύριακο, λοιπόν, 20 και 21 Ιουνίου, έρχεται ένα πολύ δυνατό Σαββατοκύριακο εδώ μουσικό στην Πάτρα. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και να μας περιγράψει τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, ο κύριος Ανδρέας Ζαφυρόπουλος, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Οδείου Πατρών. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαφυρόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Αρχικά θεωρώ ότι και το γεγονός ότι συμμετέχετε και στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής αλλά και στο Διεθνές Φεστιβάλ είναι αξιοσημείωτο και σημαντικό για εσάς.
1: Σίγουρα. Η Ευρωπαϊκή Ημέρα της Μουσικής, καταλαβαίνετε ότι στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού οργανισμού που είναι το ΟΔΙΟ, που είναι καθαρά αμυγός μουσικός οργανισμός, εννοείται κατέχει ξεχωριστή θέση. Δεν μπορούσαμε να λείπουμε, πιστεύω.
0: Όχι, βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσατε να λείπετε και μάλιστα όταν έχετε τόσες πολλές ωραίες ιδέες, γιατί θα ακούσουμε και θα απολαύσουμε πολύ ωραίες μελωδίες και μελωδίες από musical. Δώστε μας έτσι λίγο το πρόγραμμα.
1: Εγώ θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό σε όλη αυτή την ιστορία, στο πούμε, σε αυτό το διήμερο που θα παρουσιάσει το Δημοτικό Οδείο, είναι ότι οι πρωταγωνιστές είναι τα παιδιά και οι μαθητές μας. Σαφώς και οι δάσκαλοι που τους καθοδηγούν, αλλά οι δύο συναυλίες στηρίζονται αποκλειστικά σε δυναμικά παιδιά και δυναμικό των μαθητών μας. Αποκλειστικά. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, ξέρετε, και όχι να έχουμε μέσα και επαγγελματίες, σε εισαγωγικά εννοώ επαγγελματίες μουσικούς.
0: Βέβαια, που όλα χρειάζονται, έτσι, σε κάθε περίπτωση.
1: Δεν συζητάμε, εννοείται. Απλώς στηριζόμαστε σε τουλάχιστον αυτές τις δύο συναυλίες αποκλειστικά στο μαθητικό μας δυναμικό. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο για το Δημοτικό Οδείο, αλλά και για τον πολιτισμό μας.
0: Και για τα ίδια τα παιδιά, έτσι, και για τα ίδια τα παιδιά.
1: Πρώτα για τα παιδιά και για τους γονείς τους.
0: Γιατί έχετε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, κύριε Ζαφυρόπουλε, έτσι έντονη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην πόλη και μέσω των παιδιών που αφήνουν το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα. Οπότε το Σάββατο, τι μας έχετε ετοιμάσει, τι θα δούμε, πώς θα παρουσιαστούν τα παιδιά και θέλω να μου πείτε και πώς έχουν δουλέψει για να δούμε εμείς αυτό το αποτέλεσμα το Σάββατο, του musical.
1: Ναι, το Σάββατο 20 Ιουνίου στο νέο Δημαρχείο Πατρών, στον παράβλιο χώρο,
0: στο Αίθιο,
1: 9.30 το βράδυ, στο Αίθιο, ναι, διοργανώνει μια συναυλία με θέμα το musical από τον κινηματογράφο και το θέατρο από όλο τον κόσμο. Για να καταλάβετε το δύσκολο του εγχειρήματος, θα σας πω μόνο ότι συμμετέχουν τα εξής γκρουπ, τα οποία είναι μόνο δύσκολο να συντονιστούν. Η παιδική χοροδία, το φωνητικό σύνολο, η χοροδία δωματίου και ένα ορχιστρικό σύνολο, το οποίο περιλαμβάνει και κρουστά μέσα. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε αμέσως ότι μιλάμε για 5-6 τμήματα του ΟΔΙΟΥ, που πέρα από τα επιμέρους μαθήματά τους, εξετάσεις τους, έχουν να συνεργαστούν για να παρουσιάσουν αυτό. Το musical είναι ένα είδος και θεάτρου αλλά και μουσικής και τραγουδιού, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι.

0: κλασικό τμήμα του οδείου μας, γιατί το οδείο έχει εκτός από το κλασικό τμήμα και το παραδοσιακό και το jazz τμήμα που διοργάνωσε και το jazz festival που μόλις τελείωσε εδώ πριν από 10 μέρες.
1: Και που πλέον έχουμε αποκτήσει
0: λοιπόν, οργάνων
1: και...
0: με το υπεύθυνη καθοδήγηση του Ευγένιου του Βούλγαρη, που είναι και υπεύθυνος τμήματος εδώ στο οδείο, εστιάζει στο Αιγαίο φέτος και γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο και ενώνει ρίζες, πολιτισμούς, μελωδίες, έτσι όπως διαμορφώνεται ο ηχητικός, ας το πούμε, το ηχητικό σύμπαν της περιοχής μέσα από σκοπούς και τραγούδια, αλλά και οργανικές συνθέσεις από τα νησιά του Αιγαίου και τη Μικρά Ασία.
1: Και είναι και ωραίο να αναδεικνύονται έτσι μέσα από τη μουσική οι δεσμοί αυτοί ανάμεσα στους λαούς και της Μεσογείου και της Μικράς Ασίας. Νομίζω θα το δούμε αυτό.
0: Μα ο ρόλος της μουσικής δεν είναι μόνο να παρουσιάζει, είναι και να καταγράφει τέτοιους θησαυρούς εισαγωγικά, να τους αναδεικνύει και να τους περνάμε σιγά σιγά μέσα τεκμηριωμένα μέσα στην παράδοσή μας.
1: Τι ώρες είναι οι...
0: 9:30 το βράδυ.
1: Και το Σάββατο και την Κυριακή, έτσι.
0: Και το Σάββατο
1: έτσι.
0: Και την Κυριακή, που Κυριακή είναι κανονικά η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, απλώς έτυχε τώρα το διήμερο και το κάνουμε Σάββατο και Κυριακή.
1: Και πολύ καλά το αποφασίσατε αυτό, γιατί θα είναι πολύς ο κόσμος που θα θέλει να έρθει να απολαύσει από κοντά αυτό το θέαμα. Βεβαίως. Κάτι τελευταίο. Πόσο σημαντικό είναι, γιατί είναι, ξαναλέω, είναι ελεύθερη είσοδος. Πόσο σημαντικό είναι ο πολιτισμός και η μουσική συγκεκριμένα να είναι προσβάσιμα σε όλους και να μπορεί οποιοδήποτε να τα απολαμβάνει. Κύριε Ζαφυρόπουλε.
0: Ο πολιτισμός εννοείται ότι πρέπει να είναι, όπως και ο αθλητισμός πιστεύω, όπως και άλλα πράγματα, προσβάσιμα σε όλο τον κόσμο, ειδικά στα παιδιά, αλλά και σε όλες τις ηλικίες. Αν παρατηρήσετε και συστήματα του εξωτερικού, που είναι πιο οργανωμένα, θα έλεγα, σε εισαγωγικά από εμάς, το έχουν σαν πρώτη προτεραιότητα. Αλλά θέλω να σταθώ και σε κάτι που μου είπατε πριν και δεν το απάντησα.
1: Πόσος
0: χρόνος χρειάστηκε για να προετοιμαστούν αυτά. Εγώ θα σας απαντήσω όχι μετρημένα, δηλαδή δεν θα απαντήσω με εργατόρες, γιατί αυτό δεν μετριέται με εργατόρες, γιατί ξέρω ότι τα παιδιά και οι καθηγητές δουλέψανε και Σάββατα, δουλέψανε και αργίες εισαγωγικά, δουλέψανε και με τα μεσονύκτια, με τα μεσονύκτια να φτιάξουν πρόβες κτλ. Άρα το μέτρο δεν είναι η εργατόρα, είναι η αγάπη για αυτό που θα παρακολουθήσετε.
1: Και γι' αυτό τους αξίζει το πιο μεγάλο χειροκρότημα. Κύριε Ζαφυρόπουλε, μπράβο και σε εσάς που το συντονίζετε όλο αυτό. Μπράβο και στα παιδιά σας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία.
0: Και στους υπεύθυνους καθηγητές, εννοείται.
1: Σωστά, σωστά. Σε όλους. Και να το διασκεδάσετε. Ευχαριστώ που ήσασταν κοντά
0: μας. Καλή συνέχεια.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Αυτό το Σαββατοκύριακο, λοιπόν, στο αίθριο του νέου Δημαρχείου της πόλης μας. Εκεί η είσοδος είναι ελεύθερη. Μπορείτε να πάτε και το Σάββατο. Έχει musical και την Κυριακή. Έτσι συνδέονται διάφορες μουσικές του Αιγαίου και της Μεσογείου. Η Real Water Filtra Νερού είναι μαζί μου, μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997 με καταστήματα στην Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24, είναι η παλιά Καρόλου, και στην Τρίπολη πάλι στην ίδια διεύθυνση 28 Οκτωβρίου. Διαθέτουν προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού παγκοσμίως, όπως είναι η Geyser, η Tora Vino, η Penter, η Matrix και διάφορες άλλες, με συμβατά ανταλλακτικά για όλα όμως τα συστήματα Eclipse, και βεβαίως πάντα συνοδευόμενα από πιστοποιήσεις NFS και ελεγμένα και από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος, όπως και για πολλές άλλες γνωστές μάρκες φίλτρων. 2610, σημειώστε το τηλέφωνο, 273-511 για την Πάτρα και 2710-235-171 για την Τρίπολη. Κλείνουμε, έχει πάει 12:01, πέρασε η ώρα πολύ γρήγορα, έτσι περνάει καθημερινά η παρέα που κάνουμε εγώ με εσάς, φαντάζομαι και για τις υπόλοιπες εκπομπές το ίδιο ισχύει, αλλά εγώ το απολαμβάνω περισσότερο εδώ στη δική μας την εκπομπή, με Αθανασία Ροδίτη βεβαίως πάντα στον ήχο και στις μουσικές επιλογές, Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2610-343-200, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο, κυρίες και κύριοι, θα κλείσουμε αυτήν εδώ την εβδομάδα βεβαίως με τον νεολόγο μας στα χέρια. Προς το παρόν η ενημέρωσή σας συνεχίζεται μέσα από το dt.gr. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, καλό υπόλοιπο. Καλημέρα.

0: XFM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
9: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
10: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου

0: Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ριχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εδόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, σ' όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία.
1: Μπορεί να μην μιλάει συχνά, αλλά όταν μιλάει ο πρώην πρωθυπουργός, λέει ατάκες που κόβουν φλέβα. Καλό μεσημέρι να έχετε, παιδιά. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη παρέα. Μέχρι το ρολόι να δείξει μία. Καιρός ζεστός με κάποιες συννεφιές κατά τόπους, όπως λένε οι φίλοι μετεωρολόγοι. Το οποίο δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει. Χθες λίγες κάποιες περιοχές έβρεχε. Πάντως έχει πάρα πολύ ζέστη. Ναι, το λέμε και αυτό έτσι για να έχετε μια εικόνα τι θα μας βρει και τι όχι. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 1080 880 για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Να, για του λόγου του αληθές, ο κύριος Καραμαλής έστειλε αυτό το μήνυμα χθες στην τελετή αποφύτησης, παρακαλώ, της τάξης του 26 του Αριστοτελείου Κολεγίου στη Θεσσαλονίκη, ήταν εκεί τα νιάτα, και αποφάσισε έτσι να επικαλεστεί αυτό το τραγούδι του Κυλαϊδόνη. Τώρα μην το τραγουδήσω εγώ, γιατί θα κλείσετε τα ραδιόφωνα και είναι κρίμα. Για να στείλετε αυτά τα μηνύματα. Πώς το απέναντις, κάποιοι είναι ερωτευμένοι, λέει, με τον εαυτό τους. Σε ποιον άραγε να αναφέρεται. Ελένη Τάγκα στο 211 10 80 880 radio@papakiparapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που έχουμε ήδη ακούσει και Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, έτσι, για μας εδώ είναι και μια δύσκολη κάπως μέρα, γιατί έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Μαζαράκης, και όπως καταλαβαίνετε, ειδικά τα παραπολιτικά, στα οποία υπήρξε ραδιοφωνικός παραγωγός, φίλος, συνάδελφος, φίλος καρδιάς, άνθρωπος της καρδιάς, μας έχει προκαλέσει θλίψη αυτή η είδηση. Να ευχηθούμε καλό παράδοση στον Ανδρέα, μια προσωπικότητα ξεχωριστή. Ο Θανάσης τώρα πολύ καλύτερα
2: μας και τον ήξερε. Ένας φίλος κανονικός, ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Χαιρόσουνα τις συζητήσεις μαζί του, χαιρόσουνα να βρίσκεσαι για ένα κρασάκι μαζί του. Και ο Ανδρέας, όπως ήταν στο ραδιόφωνο, παιδιά, όπως τον ακούγατε στο ραδιόφωνο, έτσι και στη ζωή του όλοι ήταν. Ένας άνθρωπος γλυκός, ένας άνθρωπος με ευρύ πεδίο γνώσεων. Μπορείς να σε συζητήσεις μαζί του για τα πάντα με τον Ανδρέα. Θα λείψεις από όλους μας. Θα λείψεις από τα Εξάρχεια που ήταν η γειτονιά του. Θα λείψει η αγαπημένη γειτονιά του. Θα λείψει και βεβαίως από τα Ερτζιανά. Καλό παράδεισο και ζωή σε εμάς.

0: θέλω να κάνω κι εγώ το σχολείο μου για Κώστα Καραμαλή. Εκτός από τα προηγούμενα που είπε να αγαπήσουμε και τις ταβέρνες είναι συνεξίσωση, έπρεπε να αγαπήσει και τις ταβέρνες. Τις ταβέρνες
1: έχουμε αγαπήσει εδώ και χρόνια, Αρσθανάσαι.
0: Ως Κώστας Καραμαλής.
1: Τώρα εστίασε στη φύση ο άνθρωπος. Γιατί είναι δεδομένο ότι είχασε από ταβέρνες έχουν αγαπηθεί εδώ και χρόνια.
0: Δεν ξέρει κανένα ο Καραμαλής γουστάρει πολύ την πεζοπορία. Δηλαδή πάει τρώει με τους φίλους του και την επόμενη μέρα ξυπνάει το πρωί και κάνει πεζοπορία.
1: Αν νόμιζα την επόμενη ώρα, γιατί για την καρδιά είναι λίγο δύσκολο αυτό να ξέρετε.
0: Όχι,
1: θέλει λίγο
0: όχι.
1: Μια χώνευση.
0: Θέλει μια χώνευση.
1: Γι' αυτό. Ωραία, πάντως αυτό που είπε για να κάποιοι είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, πώς φάνηκε αυτό, προς τα πού να πηγαίνει άρα γι' αυτό. Έχω μια απορία.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω αν, εάν είσαι ερωτευμένο, εάν ασχολείσαι με την πολιτική, πρέπει να υπάρχει μια δόση έρωτα με τον εαυτό σου για να είσαι επιτυχημένος. Όχι στο κομμάτι της αλαζονίας βεβαίως, αλλά στο πεδίο εκείνο που λες θέλω να πετύχω, γιατί έχω υψηλό το αίσθημα της υστεροφημίας μέσα μου, για να κάνω κάτι καλό, να αφήσω και κάτι με την ενασχόλησή μου με την πολιτική. Να με θυμάται ο κόσμος για κάτι, εν πάση περιπτώσει, θετικό.
1: Ναι.
0: Αυτό. Το να είσαι ράθυμος στην πολιτική, αδιάφορος για την υστεροφημία σου, δεν είναι καλό.
1: Δεν είναι καλά και είναι, τα δύο, εγώ θα έλεγα. Ούτε είναι καλό να είσαι ψωνισμένο με την πάρτι σου, κατά το κοινό λεγόμενο.
0: Ούτε το ψώνιο και η αλαζονία είναι καλά, ούτε η ραθυμία όμως με την πολιτική είναι καλό.
1: Για ποιον όμως το έλεγε αυτό, για το
0: να μπω στο μυαλό του Καραμαλή. Εδώ δεν μπορέσαμε να μπούμε σε άλλες και άλλες εποχές, να μπούμε τώρα.
1: Λέω μήπως το παιδί μου περνάει από κάπου, το μυαλό σου μου περνάει κάτι στο μυαλό σου.
0: Ο αείμνησος θείος του. Ο αείμνησος θείος του είχε ψώνιο με την πολιτική ή όχι? Ήταν ερωτευμένος με τον εαυτό του μέσα στην πολιτική. Πρόσεξε, ναι. Με τον εαυτό του μέσα στην πολιτική. Ναι ή όχι? Η απάντηση είναι ναι. Είναι ο άνθρωπος που
1: δεν
0: είπε.
1: Δεν νομίζω πάντως ότι το λέγει το θείο του.
0: Όχι. Είναι ο άνθρωπος που είπε. Είναι ο άνθρωπος που είπε, στέγνωσα την ψυχή μου και πράγματι έτσι φάνηκε και από την πορεία της προσωπικής σου ζωής και από τα πεπραγμένα του συνέχεια. Στέγνωσα την ψυχή μου για να κυβερνήσω την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν αυτό τι περιέχει? Περιέχει μέσα το στοιχείο μιας θετικής υστεροφημίας, δια της οποίας θέλει το όνομά του να μείνει στην ιστορία όπως και έγινε, αφήνοντας κάτι πίσω στη χώρα του. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος άφησε τεράστια πράγματα στη χώρα του.
1: Πάντως, παιδιά, για να μην κάνουμε
0: τεράστιες παρακαταθήκες
1: ζητήματα. Για να μην κάνουμε άλλη ανάλυση.
0: Το θέμα είναι λοιπόν,
1: Καραμαλή, εγώ λίγο στέκομαι σε αυτά που είπε. Πετάξτε τα ασήμαντα, τη σαβούρα. Εστιάστε στα μεγάλα και τα σημαντικά. Μου έκανε λίγο ότι το φιλοσοφεί ο πρόεδρος για κάποιο λόγο.
0: Μου θυμίζει το Γιάννη Τσιμιτσέλη στην ταινία Αξίζω. Δηλαδή δεν είναι
1: αυτό με τη σαβούρα.
0: Κάνει life coaching.
1: Αυτό με τη σαβούρα.
0: Κάνει
1: μάλιστα
0: life coaching ο πρόεδρος.
1: Εντάξει. Και μίλησε για επιφανειακές αναγνώσεις και ρηχές αναλύσεις.
0: Ναι.
1: Ότι δεν αρκεί, λέει, η απλή πληροφορία. Βέβαια, να θυμίσω εκ νέου ότι απευθύνεται σε τελειόφυτους. Οπότε εξ αυτού του λόγου και όλη η φιλοσοφία.
0: Πολύ καλά
1: έτσι
0: έκανε. Ήταν το απόσταγμα της εμπειρίας του.
1: Το απόσταγμα.
0: Το οποίο ήθελε να το μεταδώσει σε νέα παιδιά. Εγώ επαναλαμβάνω σε αυτό που είπα.
1: Γιατί την αποφύτησή σου δεν ακούσει Καραμαλή, καταλαβαίνεις.
0: Ότι για να αφήσει παρακαταθήκη στην πολιτική πρέπει να έχεις ένα καλό εννοούμενο ψώνιο με τον εαυτό σου. Το πρώτο. Και ειδικά να θες να αφήσεις και ιστορικές παρακαταθήκες όπως άφησε ο θείος σου. Το δεύτερο ωστόσο, μια χαρά τα είπες αυτά.
1: Πόσο κάνει ο καφές που πίνεις, ξέρεις?
0: Ξέρω, ναι, αλλά δεν το πούμε τώρα δημοσίως, δεν κάνει.
1: Πόσο κάνει? Τώρα που έχει φέρει την πλατφόρμα αυτή η κυβέρνηση, μπήκες να δεις τι γίνεται.
0: Ναι, νομίζω
1: το
0: κάνει.
1: Το είπαμε και χθες, παιδιά, τώρα. Δηλαδή εδώ θα γελάει ο κόσμος.
0: Νομίζω ειλικρινά κάνει 2,70.
1: Αυτός ο καφές?
0: Ναι.
1: Όχι, δεν κάνει 2,70.
0: Πόσο κάνει?
1: Κάνει λιγότερο. Δεν κάνει 2,70.
0: Α, ίσως το μπερδεύω με άλλο καφέ. Γειτονιά, ναι. Λοιπόν, αλλά τόσο έχει πάει ο καφές, 2,70.
1: Σου λέει όμως αυτή η κυβέρνηση.
0: Για να σου φέρουν στο σπίτι, 2,70.
1: Ναι, γιατί είναι delivery, Στανάση.
0: 20 λεπτά παραπάνω έχει. Και άμα πάτε να το πάρει από εκεί, 2,5. Λοιπόν, γιατί ευθυνότερο.
1: Άκου τώρα να σου πω το εξής. Ναι. Τώρα που θα προγραμματίσεις τα σούπερ μάρκετ του σπιτιού σου, θα μπει στην πλατφόρμα πόσο κάνει. Θα γκουγκλάρεις για παράδειγμα το κοτόπουλο. Λέω τυχαία ένα προϊόν. Και θα βλέπεις εσύ πόσο κάνει το κοτόπουλο στο Λονδίνο, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στη Ρώμη, δεν ξέρω σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα θέλεις. Θα βλέπεις πόσο κάνει εδώ πέρα. Και θα μου πεις ωραία και μετά δεν θα έχει κάτι άλλο. Θα επιλέγεις από ποιο σούπερ μάρκετ που είναι πιο κοντά στο σπίτι σου, θες να πας να το πάρεις. Αυτό είναι ένα εργαλείο καλός προς το σκέλος της αυτοψίας. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή είχαμε και το καταναλωτής παλαιότερα. Άμα δηλαδή. Από την άλλη βέβαια, επειδή τα σούπερ μάρκετ τα περισσότερα έχουν πλατφόρμες για να παραγγείλεις ηλεκτρονικά, μπορείς να μπεις και στο κάθε σούπερ μάρκετ και να το κάνεις και μόνος σου. Απλώς δεν φέρνει κάποια λύση για την τιμή του προϊόντος, εκτός αν αποφασίσουμε όλοι μαζί, π.χ. να μποϊκοτάρουμε κάτι. Άλλο αυτό, που δεν θα συμβεί ποτέ στα χρονικά. Απλώς το λέμε γιατί αυτή η πλατφόρμα είναι ένα εργαλείο,
0: ναι,
1: για να δεις την ακρίβεια, όχι να την αντιμετωπίσεις την ακρίβεια, να τη δεις πώς απλώνεται και πού. Αυτή είναι η διαφορά, αυτό θέλω να πω. Θα φύγουμε για διαφημίσεις.
0: Βέβαια, υπάρχει και ένα, και κάτι άλλο που πρέπει να επεξηγηθεί. Γιατί ορισμένα προϊόντα εδώ στην Ελλάδα αυξήθηκε μάλλον τιμή τους με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς από το εξωτερικό.
1: Ναι, απλώς τι θέλω να πω, ρε παιδί μου. Εννοείται ότι σου δίνει τη δυνατότητα να δεις π.χ. το γιαούρτι στη Γερμανία πόσο έχει και πόσο έχει σε εμάς. Από εκεί και πέρα όμως δεν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις κάτι άλλο εσύ. Η μόνη δυνατότητα που σου δίνεται είναι να επιλέξεις όντως το πιο οικονομικό σούπερ μάρκετ αν μπορείς.
0: Και το πιο οικονομικό γιαούρτι.
1: Ακριβώς, και το πιο οικονομικό γιαούρτι. Κατά το κοινό λεγόμενο θα φύγουμε για διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε με το αγόρι μου το χρυσό εδώ, θα απλώσουμε τον τραχανά της πολιτικής επικαιρότητας. Έχουμε να πούμε για το Πασόκ, που εκεί το κλίμα όσο πάει και βελτιώνεται. Πάμε για πολύ δυνατό καλοκαίρι με πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα. Θα πούμε και τι είπε ο κ. Βαρδακαστάνης πριν από λίγο στους Κουρίδες και στους Ξενάκηδες. Θα σας πούμε και για την κυρία Λούκα Κατσέλη που μίλησε στην Νίκη Λιμπεράκη και προσπαθήσαμε να καταλάβουμε και εμείς τι λέει. Εντάξει, υπάρχει μια δυσκολία, ίσως επειδή όπως έχω πει ζεσταίνει η ατμόσφαιρα, να έχουμε και εμείς εδώ μια δυσκολία προς την κατανόηση γενικότερα όσον ακούμε τον τελευταίο καιρό. Θα δείξετε και εσείς μια κατανόηση.
0: Επανερχόμεθα.
1: Γυρίζουμε.
2: Τι θα πω άλλο τώρα.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
4: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
5: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τη Μαρινέλα. Πάρ το φεγγάρι και κάν το βέρα μου.
1: Ναι, πολύ ωραίο κομμάτι. Το οποίο στίχους έγραψε ο Πυθαγόρας. Υπενθυμίζω ότι το έχει τραγουδήσει με ξένο στίχο, βρετανικό στίχο, αγγλικό στίχο. Ο Ντέμις Ρούσος. From souvenirs to the souvenirs I live.
0: Μιλάμε τώρα για κατάσταση εδώ πέρα. Πάρα πολύ προχωρημένη.
1: Και το τραγούδι αυτό έγινε μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό, έτσι, με τον τρόπο με τον οποίο το ερμήνευσε και ο Ντέμις Ρούσος.
0: Ναι, για να μην σου πω ότι σε πάρα πολλά playlists πρώτα βγαίνει του Ντέμις Ρούσος και μετά της Μαρινέλλας. Λοιπόν, παιδιά, αφού ακούσαμε το υπέροχο αυτό μελωδικό κομμάτι, θα κάνουμε μία έτσι προσγείωση στα της καθημερινότητας. Θα πάμε να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα από την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία μίλησε χθες στους κολοκυθάδες εκεί και στους νυφλίδες στο Open, και τη ρώτησαν οι συνάδελφοι πώς της φάνηκε αυτή η τοποθέτηση του Καν. Θυμάστε που είχε κάνει παλιά πριν από 2-3 εβδομάδες εμάς στο Μέγκα, που είχε βγει μια Κυριακή ο Δήμαρχος και είχε πει ότι σκεφτόμαστε τη συμπόρευση με όλες οι δυνάμεις μαζί και με Τσίπρα και τα σχετικά. Θέλω λίγο να ακούσουμε τι είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Θυμίζω ότι να έχουν περάσει μια εβδομάδα, 10 μέρες που έχουμε μια σχετική ησυχία στο Πασόκ τύπου. Δεν είναι για παραπάνω δηλαδή να περνάει αυτό το κόμμα έτσι ήσυχα. Θέλω να ακούσουμε πώς χαρακτήρισε αυτές τις δηλώσεις Δούκα η κυρία Διαμαντοπούλου. Έχει το νόημά της.
2: Αυτό το θέμα τη συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Εμείς έχουμε πει ότι το θέμα των συνεργασιών, δηλαδή για την ακρίβεια, το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας, θα προκύψει από αυτά που θα πει ο ελληνικός λαός. Δεν θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Ο στόχος είναι να είμαστε πρώτο κόμμα.
1: Δίκιο έχει η Διαμαντοπούλου. Δηλαδή από τη μία. Έπιασε ορισμένους ένα άγχος να πούνε ότι δεν θα συνεργαστούν την άλλη μέρα με τη Νέα Δημοκρατία, την άλλη μέρα ενώ των εκλογών στο Πασόκ. Αλλά από την άλλη λένε να συνεργαστούμε ακόμη και πριν από τις εκλογές με τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ένα δίκιο.
0: Απλώς να πω κάτι, επειδή χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη γελία.
1: Αυτό ήταν βαρύ.
0: Νομίζω ότι η ατμόσφαιρα έτσι. Βέβαια θα μου πεις από την άλλη και ο κύριος Δούκας είχε σχολιάσει τις δικές της δηλώσεις που είχε πει ότι μέχρι τις εκλογές είναι αντιπαλός μας η Νέα Δημοκρατία. Οπότε υπάρχει ένα πολιτικό μπίφ εκεί. Γι' αυτό βγήκε ο γραμματέας εδώ σήμερα στα παραπολιτικά. Γι' αυτό ακούτε παραπολιτικά, για να ακούτε πρώτη εδώ τις ειδήσεις. Και είπε ότι είναι άστοχες οι δηλώσεις και των δύο, είπε ο Βαρδακαστάνης. Εγώ σου λέω ως γραμματέας τι υποχρέωση έχω. Έχω υποχρέωση να τους καλέσω. Μπας και ευθυγραμμιστούν όλοι απολύτως τις αποφάσεις του συνεδρίου. Έτσι, θυμίζουμε έχει προηγηθεί και ένα συνέδριο. Και αν λέει δεν ευθυγραμμίζονται, θα κριθούν από το δημοκρατικό λαό της χώρας. Να πω μόνο γραμματέα ότι άμα δεν ευθυγραμμιστείτε σύντομα, γιατί βλέπω ότι βελώνει να συνεχίζει να κουνάει και άλλο προς τα κάτω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή η ευθυγράμμιση. Αυτό το στόχο έχει. Ναι. Μπας και επικοινωνηθεί ένα κοινό μήνυμα προς τα έξω, να πιστεί ο ψηφοφόρος, ο δυνάμει ψηφοφόρος, για να δώσει την ψήφο του τη μέρα της κάλπης. Διαφορετικά, εντάξει. Θα δούμε τώρα πώς θα κυλήσει αυτό στην πορεία. Πάντως το κλίμα αυτό είναι μέχρι στιγμής στο ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος Ανδρουλάκης, βέβαια, για να το δώσουμε κιόλας και στον πρόεδρο, έχει κάνει κάποια TikTok, σαν το Μητσοτάκη ένα πράγμα, που το πήγε καλά η αλήθεια, είναι στις περασμένες εκλογές του Μητσοτάκη αυτό. Έκανε ένα TikTok για τα κόκκινα δάνεια. Γιατί ζητά πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία βέβαια ήταν για μία περίπτωση, έτσι, όχι γενικευμένη. Οπότε. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε όταν θα μιλήσει και ο κύριος Ανδρουλάκης, να δούμε τι θα πει. Βέβαια θα μου πεις ότι έχει μιλήσει αρκετές φορές, έχει πει και αυτός 1500 φορές τη γραμμή του κόμματος. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό πάντως, παιδιά, σε κόμμα. Μάλλον ψέματα, το έχουμε ξαναδεί πριν πολύ καιρό. Μονίμως να υπάρχουν κόντρες, τριβές, υπήρχαν και πριν τον Τσίπρα. Αλλά από τη στιγμή που έκανε και την εμφάνιση ο Τσίπρας, νομίζω ότι έχει αποκορυφωθεί το κλίμα και το κακό μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Συμφωνείς αυτό, Θανάση?
1: Κοίταξε να δεις.
0: Υπήρχε και πριν η μουρμούρα δηλαδή, αλλά μετά τον Τσίπρα και τις δημοσκοπήσεις έχει αρχίσει και επιδεινώνεται.
1: Όπου φτωχός και η μοίρα του. Δηλαδή τι γίνεται. Το ΠΑΣΟΚ.
0: Έχει δίκιο σε αυτό.
1: Το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε, έχοντας μια ιστορική ευκαιρία την οποία την πήρε από σπόντα, γιατί ας θυμηθούμε ότι δεν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση από την κάλπη, έγινε λόγω των συγκυριών. Και μετά την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη είχε την ευκαιρία να να αποτελέσει κανονικό αντιπαλονδέος για το Μητσοτάκη. Όταν όμως επέλεξε να ισορροπεί στη βάρκα του λαϊκισμού από τη μία, να συμπορεύεται με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, να μπαίνει σε αντίστοιχου ύφους και είδους επιχειρηματολογία, ακόμα και ο ίδιος ο πρόεδρος του Πασόκ, και από την άλλη να προσπαθεί να βγει προς τα έξω και η θεσμική παρακαταθήκη του Πασόκ διαχρονική ως σοβαρής δύναμης για τη χώρα που θα παίξει το ρόλο της με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα που θα υπάρχουν την επομένη της κάλπης. Έτσι, όλο αυτό δημιουργεί ένα μπέρδεμα στους πολίτες, με αποτέλεσμα το μπέρδεμα αυτό να αποτυπώνεται και σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Ήρθε λοιπόν ο Τσίπρας με πιο που έχει που σε ορισμένους κύκλους, όχι σε ορισμένους κύκλους, σε μια σημαντική δεξαμενή της αριστεράς ήταν στο μυαλό τους ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να βγάλει από το τέλμα το χώρο, επαναλαμβάνω, όχι τόσο πολύ του Πασόκ, αλλά το χώρο, αυτό που λέγαμε ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που λέγαμε την αριστερά που ψάχνεται γενικά, και πράγματι έδωσε στίγμα από την πρώτη στιγμή.
0: Βέβαια ο Τσίπρας χθες το πήγε ένα βήμα παραπέρα, είπε ότι δεν είναι αυτός ο στόχος του να μαζέψει τα αριστερά του. Σου λέει αυτό το στόχο τον επετεύχθη σε 24 ώρες αυτός ο στόχος, σου λέει.
1: Αλλά η ρητορική του αυτή είναι.
0: Όχι, δεν είναι τώρα πια η ρητορική του αυτή, του Τσίπρα.
1: Η ρητορική του αυτή είναι. Όταν λες να βάλω πατριωτικό χώρο, γιατί είναι σοσιαλδημοκρατική η ρητορική αυτή για να πιάσει και του Πασόκου.
0: Λέω ότι από εδώ και πέρα σου λέει ότι εγώ έρχομαι για να διεκδικήσω την κυβέρνηση.
1: Ναι, άλλο αυτό. Έτσι. Το θέμα είναι αν το εννοεί με βάση αυτά που προβάλλει. Αυτό λέω.
0: Πάντως, για να κλείσουμε το θέμα του Πασόκ και μετά θα πάμε στον Τσίπρα, να μην τα πιάνουμε όλα μαζί. Έχει συμβεί τώρα το εξής. Έχει καταφέρει το Πασόκ ο Τσίπρας να του λέει του Ανδρουλάκη, είσαι συμπλήρωμα της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη, και ο Μητσοτάκης να του λέει φλερτάρεις με την Κωνσταντοπούλου, φλερτάρεις με τους Τσιπραίους, φλερτάρεις με. Δηλαδή, είναι σε συμπληγάδες κατά το κοινό λεγόμενο το Πασόκ αυτή τη στιγμή. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, αυτό είναι. Οι κατηγορίες που δέχεται από τα δεξιά του και από τα τύπου αριστερά του είναι αυτές που λένε.
1: Μα ήταν πάντα σε συμπληγάδες. Από τη μία όσο.
0: Ναι, αλλά επειδή όταν δεν υπήρχε Τσίπρας, δεν είχε κάποιον να του λέει ότι φλερτάρεις με τον Μητσοτάκη.
1: Πρώτη Τσίπρα, οι συμπληγάδες ήταν εξής. Από τη μία η Νέα Δημοκρατία που τον πίεζε στον χώρο του κέντρου, που παραδοσιακά το Πασόκ είχε μια δυναμική, και από την άλλη το οργισμένο κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο αντί να πάει στον Ανδρουλάκη πήγαινε στο Original, πήγαινε στην Κωνσταντοπούλου, πήγαινε στο Βελόπουλο.
0: Τώρα που υπάρχει ο Τσίπρας, που υπάρχει μια συγγένεια ως προς τους χώρους μεγαλύτερη αντικειμενικά τώρα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, του λέει ο άλλος είσαι συμπλήρωμα του Μητσοτάκη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε στον Τσίπρα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε στην Κύπρο χθες. Τα έδωσε και πολιτικό στίγμα, πέρα δηλαδή από τι εξωτερική πολιτική. Να ακούσουμε λίγο τι λέει ο πρόεδρος Αλέξης.
3: Το momentum έχει ήδη δημιουργηθεί και πιστεύω ότι η πραγματικότητα θα είναι πολύ πολύ διαφορετική. Δεν θα είναι ένας περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη όπως υπολόγιζε πριν από τις 26 Μαΐου. Θα είναι μια αναμέτρηση η οποία θα είναι ντέρμπι. Εμείς πάμε όχι για να καταγράψουμε δυνάμεις και να διαμαρτυρηθούμε. Πάμε για να διεκδικήσουμε την ψήφο των πολιτών, να καταφέρουμε την συσπήρωση και τη συμπαράταξη προοδευτικών δημοκρατικών πολιτών στα ψηφοδέλτια μας για να νικήσουμε στις εκλογές και να φέρουμε την αλλαγή της πολιτικής, προφανώς και την πολιτική αλλαγή.
0: Πάμε να νικήσουμε, είπε.
1: Ναι, την τελευταία
0: αυτό
1: φορά.
0: Αυτό έχει διαφορά ποιοτική από αυτά που έχουμε ακούσει πριν από 10 μέρες.
1: Την τελευταία φορά που προέβλεψε ο Τσίπρας πάντως ντέρμπι, έφυγε από πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εντάξει, δεν μπορεί. Κοιτάξτε, εγώ για τις προβλέψεις δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Κι άλλος μπορεί να προβλέπει αυτοδυναμία και να φύγει νύχτα. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Έτσι, και ο Τσίπρας εδώ να προέβλεπε, όπως λέει ο Θανάσης, αυτό. Και παραιτήθηκε, έτσι, δεν το ξέρεις αυτό.
1: Όχι, προέβλεπε ντέρμπι και είναι 40-17.
0: Λέμε τώρα η στοχοθεσία ποια είναι. Μπορεί αυτό το 40-17 που λέει τώρα να είναι 50-15. Πού το ξέρω εγώ. Μπορεί να θέλει όλη χώρα να ψηφίσει Μητσοτάκη.
1: Δύσκολο.
0: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Λέω τι λέει ο πρόεδρος Τσίπρας. Αυτό λέω. Δεν λέω ότι αυτό θα συμβεί.
1: Πάντως, εγώ δεν έχω να πω. Και πού έχει δίκιο ο Ανδρουλάκης στην ανάλυση του, ότι με το που μπήκε ο Τσίπρας στην εξίσωση, ανέβηκε και η Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτό που σας λέγαμε. Ότι ο Τσίπρας, επειδή.
0: Το θέμα όμως δεν είναι η ανάλυση του Ανδρουλάκη για το Μητσοτάκη. Το θέμα είναι η ανάλυση του Ανδρουλάκη για το Ανδρουλάκη.
1: Έχει σημασία, θα σου πω. Έχει σημασία το γεγονός ότι αυτό που λέγαμε εδώ και καιρό βγαίνει, δεν χρειάζεται να είσαι μάντης. Ότι, παιδί μου, ο Ανδρουλάκης ως μια παρουσία πιο. Πώς να το πω τώρα, που δεν έκανε τόσο αισθητή την παρουσία του, που δεν έκανε αισθητό το πολιτικό του σχέδιο, για να το καταλάβουμε έτσι, ναι, στους πολίτες. Γιατί, όπως είπαμε, ισορροπούσε αυτές τις δύο βάρκες, γιατί δεν είχε σαφή προσανατολισμό σε ζητήματα όπως μπορεί να ήταν τα μη κρατικά πανεπιστήμια και άλλα ζητήματα που παραδοσιακά απασχολούσαν και το Πασόκ. Το γεγονός ότι ήρθε ο Τσίπρας ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά ενός κομμάτι της δεξιάς δεξαμενής, ενός κομμάτι της κεντρώας δεξαμενής, με αποτέλεσμα να παίρνει ο Τσίπρας, να παίρνει όμως και η Νέα Δημοκρατία από τους χώρους αυτούς.
0: Ο Ανδρουλάκης όμως και το ΠΑΣΟΚ τι παίρνουν?
1: Τίποτα, αυτό το πρόβλημα. Λέω ως προς την ανάλυση καλά τα πήγε. Στο υπόλοιπο δεν το πήγε καλά, ως προς τον εαυτό του.
0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι, παιδιά, ότι αυτή τη στιγμή οι δικές μας αναλύσεις, για να το πούμε έτσι, είτε σας αρέσουν είτε όχι, όντως έχουν μικρή σημασία. Σημασία έχει τι θα γίνει τη νύχτα της κάλπης. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτά που λέμε εμείς τώρα, είτε σας αρέσουν είτε όχι, δεν. Έχει όμως ένα ενδιαφέρον αυτό από εδώ και πέρα, το πώς θα πάει το πράγμα. Γιατί στην αρχή το επιχείρημα του Πασόκ ήταν τι? Ότι έχει έρθει ο Τσίπρας, θα πάμε έτσι για 10-15 μέρες με τα πανιά φουσκωμένα του Τσίπρα και μετά κάπου θα κάτσει αυτό. Περιμένουμε, εννοείται, βέβαια και το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων τις επόμενες μέρες, να δούμε αν θα δείξει ότι κάθεται αυτό ή αν γίνεται ακόμα χειρότερο. Γιατί αν το αρχικό σου επιχείρημα ήταν ότι εντάξει, είναι κάτι φρέσκο, το συζητάμε όλοι, γι' αυτό έχει γίνει φασαρία. Να δούμε τι θα γίνει και στην πορεία, βέβαια, έτσι. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο, παρακαλώ, και τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί κάποιο συγκλονιστικό νέο δεν έχουμε μέχρι στιγμής. Η κατάσταση, βέβαια, είναι σκορποχώρη. Διότι οι βουλευτές, κάποιοι θέλουν να πάνε στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν έχει κάνει κανένα σινιάλο μέχρι στιγμής. Γίνονται κάποιες αλλαγές που έκανε ο Φάμελος προχθές. Λένε για ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν καν κοινό ψηφοδέλτιο. Για να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Το δίπλα σημαίνει ότι στο ερώτημα δίπλα ή απέναντι, εμείς είμαστε δίπλα γιατί η κοινωνία θέλει να είμαστε όλοι μαζί. Και στο ερώτημα γιατί δεν είστε όλοι μαζί, εμείς το απαντάμε ίσως και θα έλεγα με έναν τρόπο πιο γρήγορα από την θέση του ερωτήματος, αλλά τοποθετηθήκαμε. Και θα έλεγα εγώ, είναι σημαντικό να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα γρήγορα. Να παίρνονται δηλαδή τέτοιες αποφάσεις οι οποίες ξεκαθαρίζουν την όλη συζήτηση. Δεν συμφωνούμε με μια αντιπαραθετική ανταγωνιστική σχέση και είμαστε δίπλα. Η δική μας τοποθέτηση, και το είπα και χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, είναι ότι δεν πρέπει και δεν θέλουμε να υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.
1: Μάλιστα.
0: Μα αυτό το είπαμε, το έχουμε ξεκαθαρίσει. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι λέει ο Τσίπρας, δεν ξέρουμε.
1: Ο Τσίπρας έχει ξανεξώσει και βλέπει με αυτού που κατεβάζει πλατεία. Μέχρι νεότερα.
0: Αυτό ο εξώστη. Δηλαδή από όλη τη χρονιά που κάνουμε εκπομπές μαζί, αυτό το χειμώνα είναι ο εξώστη. Δηλαδή δεν μπορεί να το ξεπεράσει αυτό με τον εξώστη.
1: Μα είναι τέλεια η σημειολογία εκείνης της στιγμής, γιατί αποτυπώνει απόλυτα το τι έχει ο Τσίπρας στο μυαλό του για τους πρώην συντρόφους του. Αυτή τη στιγμή τι σου λέει? Στον εξώστη, μέχρι να αποφασίσω κάποιους να φέρω στην πλατεία και κάποιους άλλους να ανεβάσω στη σκηνή. Αυτό.
0: Στη σκηνή.
1: Μα ναι.
0: Προχωρημένα πράγματα.

0: Ωραία, λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε. Είδα και την συνέντευξη του κ. Μιχάλη Καλογύρου που διατελεί διευθυντή του κ. Τσίπρα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στο...
0: πρώην Υπουργό Δικαιοσύνη.
1: Ναι, στο NGR και στη Ράνια Τζίμα. Πρώην Υπουργό Δικαιοσύνη, εκεί ήθελα να σταθώ γιατί έγινε μια μεγάλη συζήτηση για το κράτος δικαίου. Και εκεί είναι ακριβώς, για να κάνουμε και μια γέφυρα με την επόμενη καλεσμένη, τα ζητήματα που πρέπει να λύσει και ο κ. Τσίπρα επειδή έχει κυβερνήσει σε σχέση με το παρελθόν. Για παράδειγμα, άκουγα τη συζήτηση για το κράτος δικαίου. Ο κ. Καλογύρου, υπενθυμίζω ότι ήταν ο τελευταίος υπουργός δικαιοσύνης, αν δεν κάνω λάθος, για κυβέρνηση Τσίπρα. Έτσι. Και ήταν το κεντρικό πρόσωπο σε εκείνη τη συζήτηση που είχε ανοίξει για το γεγονός ότι άλλαξαν οι ποινικοί κώδικες και η ηγεσία της δικαιοσύνης την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εθνικές εκλογές. Θέλω να πω ότι πρέπει να απαντηθούν και αυτά τα ερωτήματα και κατά πόσο μιλάμε πια για μια διαφορετική νοοτροπία, με φόντο και τη συζήτηση για το κράτος δικαίου που δικαίως απολύτως την αναδεικνύει η αντιπολίτευση και με τα σκάνδαλα που συζητάμε, τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και ούτω καθεξής. Για πάμε.
0: Λοιπόν, δεν θα ανοίξουμε τώρα την κουβέντα αυτή γιατί θα θέλαμε τουλάχιστον μισή ώρα
1: μισή που
0: θα
1: δώσει.
0: Οπότε,
1: πάμε στην κυρία Παπαδοπούλου.
0: Γι' αυτό το έχει κάνει επίτηδες, για να με βάλει να βάλω
1: ανατελεία.
0: Λοιπόν, είναι η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Για πρώτη φορά έτσι την καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Γεια σας, κυρία Παπαδοπούλου.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και να είστε καλά.
0: Καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα να πούμε, γιατί είναι η πρώτη φορά που εμείς τα λέμε μαζί σας.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά. Θέλουμε να μας πείτε ποιος είναι ο εκλογικός στόχος του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς, όποτε και αν προκηρυχθούν οι εθνικές εκλογές που η κυβέρνηση τις τοποθετεί το 2027.
2: Θέλω μόνο ένα πάρα πολύ μικρό και σύντομο σχόλιο σχετικά με την αναφορά του κυρίου Φουσκίδη, επειδή
1: ασχολούμαι
2: με το ποινικό δίκαιο.
1: Βεβαίως.
2: Να σας πω ότι
1: ακόμα καλύτερα
2: μόνο
1: τότε.
2: Αυτό θα σας πω.
1: Ακόμα
2: ο ποινικός κώδικας και ο κώδικας ποινικής δικονομίας άλλαξαν το 19 έπειτα από πολλά χρόνια κατά τα οποία υπήρξε και λειτουργήσε νομοπαρασκευαστική επιτροπή, την οποία συμμετείχε πλήθος καθηγητών των νομικών σχολών της χώρας. Οπότε είχε γίνει μια πολύ συστηματική εργασία μέχρι να φτάσουμε στην αλλαγή.
1: Αλλά
2: δεν ήταν μια ανοιχτή πραγματικότητα.
1: Αλλά θα συμφωνήσετε κι εσείς μαζί μου ότι η πραγματικότητα που λέει να αλλάζουν οι ποινικοί κώδικες και η ηγεσία της δικαιοσύνης μία εβδομάδα πριν από τις εθνικές εκλογές.
2: Μα αυτό σας εξηγώ.
1: Είναι ελληνικό.
2: Δεν πρόκειται για μια αλλαγή τελευταία στιγμή. Ότι είχε προηγηθεί μακροχρόνια επεξεργασία.
1: Μάλιστα.
2: Και όχι με τροπολογίες της τελευταίας στιγμής όπως μας έχει συνηθίσει.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας να πάμε στα φρέσκα κουλούρια.
0: Στα φρέσκα κουλούρια. Γιατί πάμε. Θα μας πάρει πολλή ώρα.
2: Έχετε
0: πάμε
2: δίκιο.
0: Να μας πείτε λίγο για τον εκλογικό στόχο για να ξέρει και ο κόσμος τώρα που μας ακούει τι θέλετε να πετύχετε στην κάλπη εσείς.
2: Εμείς, όπως ακούσατε και τον Αλέξη Τσίπρα πρόσφατα και από την Νίκαια, ο στόχος είναι οπωσδήποτε η εκλογική νίκη από την πρώτη Κυριακή. Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια αυτή τη στιγμή να απευθυνθούμε στην ελληνική κοινωνία και θα δείτε ότι και το επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιήσουμε πολλές εξορμήσεις και στην επαρχία αλλά και στις γειτονιές της Αθήνας και των μεγάλων αστικών πόλεων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε το μήνυμά μας, που δεν είναι άλλο από το ότι η Ελλάδα έρχεται να προτείνει ένα πραγματικά εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης του τόπου έναντι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε ο στόχος είναι οπωσδήποτε από την πρώτη Κυριακή να καταγράψουμε ένα ποσοστό νίκης το οποίο θα επιτρέψει την αλλαγή της διακυβέρνησης.
1: Θεωρείτε δεδομένο θα πάμε σε δεύτερη κάλπη έτσι όπως σας ακούω να τοποθετήσετε και το ερώτημα είναι... Με δεδομένη την εικόνα των δημοσκοπήσεων που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας, εφόσον υλοποιηθεί, εγώ δεν σας λέω να πάρετε την πρώτη θέση όπως μας λέτε τώρα, εάν έρθετε εμφατικά δεύτερη, να το πω έτσι, με διαφορά από τον τρίτο και όχι σε μια απόσταση χάους από τη Νέα Δημοκρατία, ποιες θα είναι οι κινήσεις οι οποίες θα κάνετε? Θα απευθύνετε προς κλητήριο στο σύνολο του κόσμου της κεντροαριστεράς προκειμένου να συσπηρωθεί γύρω από τον δεύτερο που θα είναι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να υπάρχει ένα πιο αποτελεσματικό μέτωπο και ένα αντίπαλον δέος πιο κανονικό έναντι της διακυβέρνησης Μητσοτάκη?
2: Θα σας είμαι απολύτως ειλικρινής. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν επεξεργαζόμαστε τέτοιου είδους σενάρια ή εναλλακτικές. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε αφοσιωμένοι στο στόχο μας που είναι να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας, οι οποίες σταδιακά όπως βλέπετε έρχονται στο φως της δημοσιότητας και τις επικοινωνούμε με τους πολίτες, είναι να αφοσιωθούμε στην σκληρή δουλειά, την κατάρτιση προτάσεων οι οποίες θα δώσουν όντως μια ανακούφιση στη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων, και να καλέσουμε όλο και περισσότερους πολίτες να σταθούν δίπλα μας, να σταθούν, να γίνουν μέλη της, της Ελλάς. Έχουμε και την πλατφόρμα μας, στους οποίους καλούμε τους πολίτες να γίνουν μέλη, γιατί εκεί θα υπάρχει πολύ μεγάλη διάδραση το επόμενο χρονικό διάστημα. Είμαστε απολύτως αφοσιωμένοι σε αυτή την προσπάθεια αυτή τη στιγμή. Δεν συζητάμε οποιοδήποτε άλλο σενάριο έχει να κάνει με συνεργασίες ή οτιδήποτε σχετικό μετά την πρώτη...
0: Είναι, με συγχωρείτε, δηλαδή, είναι το θέμα των συνεργασιών για την, για την Ελλάς είναι ταμπού?
2: Δεν είναι ταμπού.
0: Άρα,
2: όμως επειδή η Ελλάς είναι ακριβώς...
0: Το λέω αυτό γιατί ακούσαμε και την κυρία Λούκα Κατσέλη και πριν από λίγη ώρα εδώ εξήγησε ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρξει ανάγκη μια συνεργασία ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Αυτό το βλέπετε εσείς κάτι εξωπραγματικό?
2: Η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάς είναι μια συμπαράταξη που έχει ιδρυθεί πριν από λιγότερο από ένα μήνα.
0: Ναι.
2: Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, το μείζον για αυτήν αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς να επικοινωνήσει τα νέα της πρόσωπα, τις νέες της θέσεις.
0: Μα δεν μιλάμε τώρα για αυτή τη στιγμή, λέμε για μετά την κάλπη, κυρία Παπαδοπούλου.
2: Αυτή η συζήτηση, ναι, μα το πρόβλημα ποιο είναι, δυστυχώς, γιατί εγώ προσωπικά έχω υποστηρίξει τις συνεργασίες στο παρελθόν. Εγώ νομίζω ότι πραγματικά η ελληνική κοινωνία έχει εξαντληθεί δυστυχώς από αυτή τη συζήτηση. Και ακριβώς επειδή τα τρία προηγούμενα χρόνια αυτή η συζήτηση ήταν εκτενής και δυστυχώς βρήκε εμπόδιο και σε περιχαρακώσεις των κομμάτων της κεντροαριστεράς και σε εγωισμούς,
0: όπως θα έλεγα,
2: νομίζω...
0: Δεν σας ήθελε το ΠΑΣΟΚ. Τον ΣΥΡΙΖΑ τότε δεν τον ήθελε το ΠΑΣΟΚ.
2: Αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό είναι μια αλήθεια το 2023. Όπως είναι μια αλήθεια ότι το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει το δρόμο της αυτόνομης πορείας και τον ακολουθεί πιστά και καλά κάνει. Αυτή είναι η δική του επιλογή. Συνεπώς, όταν οι πολίτες λοιπόν έχει γίνει αυτή η συζήτηση επανειλημμένος και δυστυχώς η αντιπολίτευση δεν κατόρθωσε τα προηγούμενα τρία χρόνια να εκφράσει το λαϊκό αίτημα για αλλαγή της διακυβέρνησης και ανατροπή των συσχετισμών, εμείς ήρθαμε με στόχο να υπερβούμε αυτό τον κατακαιρματισμό.
0: Είναι προοδευτική
2: και
0: δύναμη το ΠΑΣΟΚ όμως? Εγώ καταλαβαίνω αυτά που λέτε για τα των συνεργασιών, ότι δεν είναι της παρούσης. Κατά τη γνώμη σας, εντάσσετε στις προοδευτικές δυνάμεις το κόμμα Ανδρουλάκη?
2: Δεν θα μπορούσα να πω κάτι διαφορετικό. Εγώ θεωρώ, και πόσο μάλλον όταν για μας έχει προηγηθεί και το μανιφέστο, το οποίο μιλάει για την σύγκληση των τριών ρευμάτων, τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, τα οποία προφανώς και εντάσσεται το ΠΑΣΟΚ, δεν θα μπορούσα να πω κάτι άλλο, έχοντας υπάρξει και μέλος του ΠΑΣΟΚ. Το ζήτημα είναι να κρινόμαστε από τις πολιτικές που καλούμαστε να υπηρετήσουμε και να υποστηρίξουμε. Εμείς θεωρούμε ότι εδώ χρειάζεται μια ριζική αλλαγή.
0: Δεν είναι δηλαδή
2: αλλαγή.
0: Συμπλήρωμα της δεξιάς το ΠΑΣΟΚ Ανδρουλάκη?
2: Όπως σας είπα, κρινόμαστε από τις πολιτικές που φέρνουμε στο διάλογο, στο δημόσιο διάλογο, και από αυτές που υπηρετούμε. Οι πολίτες μπορούν να κρίνουν. Εγώ δεν τοποθετώ το ΠΑΣΟΚ αλίμονο, δεν θα μπορούσα να μην το τοποθετήσω στην ευρύτερη κεντροαριστερά. Δεν θα έκανα ποτέ μια τέτοιου είδους τοποθέτηση. Από εκεί και πέρα όμως, κρινόμαστε όλοι στο κομμάτι των προτάσεων και των θέσεων που υποστηρίζουμε στο δημόσιο διάλογο. Εκεί λοιπόν, μόνο αυτό να ολοκληρώσω, το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, δυστυχώς, και το λέω με τα λύπης μου, σε πολλές περιπτώσεις έχει εκπέμψει θολά μηνύματα. Έχει εκπέμψει διφορούμενες απόψεις. Έχουν εκφραστεί από στελέχη και διαφορετικές τοποθετήσεις και προτάσεις, οι οποίες σε ένα βαθμό ήταν πολλές φορές και κοντά σε αυτές τις κυβέρνησεις. Συνεπώς, άρα, και νομίζω ότι αυτός είναι και ένας λόγος το οποίο δεν κατάφερε ακριβώς να δειχθεί ως τον αντίπαλο πολλό της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια, ήταν ακριβώς και αυτό το θολό του μήνυμα.
1: Εσείς, μιας και λέτε για θέσεις και για προτάσεις, έστω και σε αυτό το πρώτο διάστημα, γιατί πράγματι δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο ακόμα, επισήμως τουλάχιστον. Πού απευθύνεστε, και σας το ρωτώ αυτό, γιατί όπως δείχνουν και οι μετρήσεις, πράγματι έχετε μια πολύ μεγάλη επιρροή σε έναν κόσμο της αριστεράς και της κέντρο αριστεράς. Φαίνεται και από τη συρρήκνωση των χώρων των πολιτικών κομμάτων που βρίσκονται στο χώρο για τον οποίο συζητάμε. Παρ' όλα αυτά, θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να απευθυνθείτε και σε ένα πιο ευρύ ακροατήριο που παραδοσιακά στη χώρα κρίνει τις κάλπες. Μιλάμε για το χώρο του κέντρου, για το χώρο ακόμα και της κεντροδεξιάς. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 35% είχε προσεγγίσει και αυτά τα κομμάτια της κοινωνίας. Εκεί ποιο είναι το σχέδιό σας, ποιες είναι οι θέσεις με τις οποίες σκέφτεστε να πορευτείτε, δεδομένου του γεγονότος ότι η μεσαία τάξη είναι και εκείνη στην οποία οφείλεται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και η εμφατική ήταν του κ. Αλέξη Τσίπρα και το 19 και ακόμα περισσότερο το 23.
2: Εμείς απευθυνόμαστε ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη σε κάθε προοδευτικό και δημοκράτη πολίτη. Αυτό το έχουμε εξ αρχής τονίσει και είναι πολύ καθαρή η στάση μας. Ακολουθούμε μία πολιτική και το επόμενο διάστημα θα είναι ακόμα πιο ενεργές αυτό που απευθύνεται στη μεγάλη πλειονότητα του ελληνικού λαού, αυτού που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, που ζει με ένα δυσβάστακτο καθεστώς αυτή τη στιγμή οικονομικό, που δεν μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ και δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα και ο μισθός τελειώνει μέχρι τις 15 του μηνός. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους αυτούς που θεωρούν ότι η πολιτική, η νεοφιλελεύθερη εγώ θα έλεγα πολιτική που ασκεί η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, γιγαντώνει το χάσμα μεταξύ αυτών που διαθέτουν τον πλούτο αυτή τη στιγμή και αυτών που δεν τα βγάζουν πέρα. Είναι τεράστιες οι ανισότητες και έχουν διευρυνθεί σε ό,τι αφορά τη μεσαία τάξη. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η μεσαία τάξη είναι αυτή που κατά κύριο λόγο ζει από το μισθό της, που ζει από την εργασία της. Όσο μεγαλώνουν τα εισοδήματα, η πραγματικότητα είναι ότι δεν προέρχονται από τον μισθό και από την εργασία. Προέρχονται από τόπους, προέρχονται από μερίσματα, προέρχονται από τη μεγάλη κληρονομιά για παράδειγμα. Συνεπώς η μεσαία τάξη οπωσδήποτε και είναι μια κοινωνική ομάδα την οποία και επιθυμούμε και να ανακουφίσουμε φορολογικά, αλλά και να εκπροσωπήσουμε και να εκφράσουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας κύριε Παπαδοπούλου.
0: Χαιρετούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στον δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr.

0: Με αυτά και με αυτά, παιδιά, η ώρα πέρασε και θα πρέπει να σας χαιρετήσουμε, διότι ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα και τα αγόρια της Ελληνοφρένειας. Και εμείς με το έτερο αγόρι εδώ θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 12, Παρασκευούλα Ζάχαρη, αύριο.
1: Γεια σας, εσάς αύριο.
0: Χαιρετούμε.

0: Wax FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
5: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασε.
0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ριχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εμβόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών.

0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε ερωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Με εντολή του επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής Χαραλαμπουβρουλιώτη θα ελεγχθούν τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης τους όλων των υπευθύνων των πολεοδομιών. Οι έρευνες θα επεκταθούν και σε συγγενικά πρόσωπα όσων απασχολούνται στις πολεοδομίες. Μήνυμα σε όσους του ασκούν κριτική για τη συμφωνία που υπέγραψε με το Ιράν και τον κατηγορούν ότι έκανε αρκετές υποχωρήσεις μόνο και μόνο για να κλείσει τη συμφωνία. Έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του, ανέφερε πως από τη σύναψη της συμφωνίας το χρηματιστήριο έφτασε σε υψηλό ρεκόρ, ενώ οι τιμές του πετρελαίου έχουν πέσει αισθητά. Όλες και όλοι στο Πασόκ θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου, δήλωσε στα παραπολιτικά 90 κομμένα. Ο γραμματέας του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης προειδοποίησε ότι αν δεν το πράξουν θα κριθούν από το δημοκρατικό λαό της χώρας. Χαρακτήρισε άστοχη τη δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου που έδωσε εύσημα στη Νέα Δημοκρατία για τις επιτυχίες της στα δημοσιονομικά της χώρας, αλλά και για παλαιότερη δήλωση του Χαριδούκα. Στόχος η εκλογική νίκη από την πρώτη Κυριακή, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90 κομμένα η αναπληρώτη εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Άννα Παπαδοπούλου. Είπε πως η Ελλάς απευθύνει κάλεσμα στην κοινωνία και προτείνει ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες απογευματινή και παραπολιτικά. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο. Θύμα βίαιες αρπαγής από 5 άτομα έπεσε 25χρονος στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι δράστες τον ακινητοποίησαν και με την απειλή όπλου τον εξανάγκασαν να μεταφέρει σε τραπεζικό λογαριασμό 20.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 2 δράστες και ταυτοποιήθηκαν 3 συνεργοί τους. Δικογραφία για τον νόμο περί όπλων και απόπειρα σωματικής βλάβης σχηματίστηκε σε βάρος 77χρονο, ο οποίος επιτέθηκε με 3-1 σε 44χρονο και 38χρονο για μια θέση πάρκινγκ στον Πειραιά. Στη διεθνή ενημέρωση, ομάδες Ισραηλινών επίκων έβαλαν φωτιά σε 2 Ισλαμικά τεμένη στη Δυτική Όχθη, ανέφεραν Παλαιστίνη τοπική αιρετή. Στα αθλητικά, ο Βαγγέλης Τουρνάρας αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της αναγέννησης Σάρτα στη Λίβερπουλ. Θα συνεχίσει την καριέρα του ο Βίκτορ Μουνιώθ.
0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

0: την ακριβή μας κόρη.
1: Δεν μπορεί να λες θα πάω σε ένα γάμο που δεν με έχουν καλεσμένο.
0: Σήμερα αποχωρίζεται μάνα τη θυγατέρα.
2: Στα διπλανά δωμάτια θα πάει.
0: Τι σημασία έχει, ο πόνος μάνας είναι ίδιος.
1: Μα δεν σε καλέσαν. Όχι, εγώ θα πάω. Μα δεν σε καλέσαν, δεν σε θέλω. Όχι, εγώ θα πάω. Μα δεν σε καλέσαν.
3: Άντε βρε Λάβρενα, τι λόγια είναι αυτά.
0: Ξέρω τι λέω εγώ.
3: Σήμερα λάμπει ο ουρανός.
2: Αποφασίστε όμως.
3: Σήμερα λάμπει η μέρα.
0: Όχι. Άνοιξαν οι 7 ουρανοί, τα 12 βαγγέλια και πήραν το παιδάκι μου από τα δυο μου χέρια.
1: Μα δεν σε καλέσαν.

0: Δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό είναι απόλυτος παραλογισμός.
1: Ο γάμος του Πολάκη.
2: Τι γίνεται.
1: Εδώ μιλάει για το Φάμελο, μιλάει για τον Τσίπρα και το παρομοιάζει όλο αυτό με γάμο και λέει στο Φάμελο, αφού δεν σε καλέσανε, πού θες να πας.
2: Κάποιοι δεν ξέρουμε αν τον καλέσανε.
1: Ναι, ο Τσίπρας λέει δεν τον κάλεσε. Όμως σε γάμους και σε τέτοια γεγονότα φέρνει. Κάνα γνωστό ρε παιδί μου, δεν πάνε μόνο οι καλεσμένοι.
2: Πάνε γιατί έχουν αγκάρια τώρα. Είναι ο φίλος φίλου που λέμε.
1: Μη σου πω, είχαμε έναν κοινό γνωστό που πήγαινε σε γάμους σε ξενοδοχεία και έτρωγε.
2: Να. Δεν ξέρω, να μου πει ποιον λέμε.
1: Δεν σου πω ποιον λέμε. Σε δεξιώσεις πήγαινε και έτρωγε. Γιατί είναι ανοιχτά όλα. Στο όρθιο.
2: Τρώ στον άπακο.
1: Στο όρθιο και χάνεται.
2: Μια εβδομάδα και τάπερ και τσάντα μετά βάζει.
1: Εκεί που σηκώνει τα τραπέζια ένα-ένα.
3: Το 5.
1: Το 5 να σηκώθει, κόλλαγε στο 5, στο 6, δεν ξέρω.
2: Κολλά στο 5, βάζει μέσα στο πιάτο.
1: Ποιο θα ελέγξει.
2: Αν είσαι και τσάντα, περά μέσα για να σου πει.
1: Του γαμπρού είμαι εγώ και τα λοιπά.
2: Πιάνει μια χούφτα μακαρόνια, τα πετά μέσα.
1: Πέτσε και για το σπίτι.
2: Πέτσε και για το σπίτι.
1: Οπότε, επειδή ο Πολάκης παρομοίασε όλο αυτό με γάμο που γίνεται και δεν σε έχουν καλέσει προ το Φάμελο, το κόλλημά του είναι ο Φάμελο, δεν είναι ο Τσίπρα. Ότι ο Τσίπρας δεν έχει καλέσει στο γάμο όλα αυτά και γιατί ετοιμάζει το Φάμελος να πάει, αφού δεν μας έχουν καλέσει και τι θα γίνει και τι κάνουμε. Θα μείνουμε χωρίς να πάμε στο γάμο και όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ ωραίο θέμα.
2: Ποιος θα του το πει?
1: Πιανού.
2: Του Πολάκη.
1: Τι?
2: Ότι. Δεν.
1: Το έχει καταλάβει.
2: Όλο για να γίνει αυτό.
1: Το έχει καταλάβει ο Πολάκης, γι' αυτό λέει αυτά που λέει.
0: Δεν μπορώ να δεχτώ το θέμα αυτό το πράγμα. Ότι κοίταξε να δεις, παρετήσου και έλα κατά μόνας. Όπαρε, όπαρε. Τι είναι τούτο? Δηλαδή. Πώς το λένε, εγώ αποφάσισα ότι το φτιάχνουμε έτσι, εσείς οι υπόλοιποι σταματήστε, κατεβάστε τα και ελάτε. Όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά.
1: Τι είναι τούτο, όχι ρε παιδιά, το πνίγει το δίκιο.
2: Τι να κάνει τώρα, ναι. Είναι πράγματα αυτά, αντρίκια.
1: Είπαμε να ξεκινήσουμε με την αριστερά, οπότε είμαστε στον Πολάκη, ο οποίος μένει χωρίς στέγη μέχρι στιγμής και αυτός και ο παπάς και
2: γιατί?
1: Η Δούρου.
2: Τι θα τους κάνουμε. Διώξαν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι τους διώξανε. Αλλά τι θα, αν πάνε οι άλλοι στο Τσίπρα, στο γάμο δηλαδή, όπου γάμος και χαρά, τι θα κάνουν αυτοί. Δεν θα πάνε στο γάμο, δεν είναι καλεσμένοι.
2: Ο Κασελάκης δεν είναι σαν επιλογή
1: είναι
2: πλέον.
1: Σε άλλο γάμο.
2: Σε άλλο γάμο, ναι, αλλά δεν υπάρχει σαν επιλογή.
1: Τώρα ποιος να πάει, τι, πού.
2: Γιατί όχι, ξέρω εγώ.
1: Εδώ δεν πήγαν όταν έπρεπε, θα πάνε τώρα.
2: Είναι ορφανάκι,
1: τα άλλα πήγε.
2: Ναι. Είναι και της αριστεράς
1: θέματα, έχουμε θέματα.
2: Μιας αριστεράς και αυτή. Τι γίνεται.
1: Θα πάνε με το Βαρουφάκη αυτή, μάλλον σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ναι, δεν λένε έτσι.
2: Όλοι. Και ακούγεται. Που ακούγεται ότι είχε πρόσκληση.
1: Όχι, η Εύφη θα πάει από εδώ, χαζή, ναι. Θα πάει από εδώ για να βγει. Οι άλλοι θα πάνε από εκεί.
2: Που πάνε κι άλλοι.
1: Ναι, αυτό
2: πάνε κι άλλοι.
1: Ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής ένα μήνυμα του σταθμού για τον Ανδρέα Μαζαράκη. Είναι μηνύματα που έχει φτιάξει ο σταθμός και πες γιατί έφυγε από τη ζωή. Ο Ανδρέας Μαζαράκης, πριν συνεχίσουμε εδώ με τα δικά μας τα τσιπραϊκά και τα ελασίτικα, ο Ανδρέας Μαζαράκης, παλιά καραβάνα, εγώ το θυμάμαι από το Sky.
2: Πολύ παλιά και εγώ από τότε που το γνώρισα.
1: Άρχοντας,
2: ναι.
1: Έμπαινε μέσα και είχε ένα, τότε που ήταν και στα Εξάρχεια, να κατεβόταν, Κύρκο τον ξέρεις και
2: ήταν και πρόεδρος στην ομάδα.
1: Ναι, εκεί. Και έμπαινε μέσα, φώναζε λαϊκό στοιχείο, αγνό, αυθεντικό.
2: Ωραίο.
1: Ναι, και στην όψη και στον αέρα που έφερνε και μας έφερνε κάτι τυρόπιτες. Και κάτι τενεκέδες με φέτα, κάτι τέτοιο που ήταν πολύ ωραίο όλα αυτά.
2: Καλησπέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι, έτσι.
2: Με έπαιρνε και στην εκπομπή εδώ πολλές φορές, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρω. Και έφερνε και τις παρέες του στις βραδινές εκπομπές, έφερνε κάτι παρέες που τραγουδούσαν. Και θυμάμαι τότε μου έλεγε η Μάνια Ζούση, μια συνάδελφος που έλεγε ειδήσεις, είχε πάει να πει δελτίο, το μονόλεπτο, και έπρεπε να βγούνε όλοι η ορχήστρα έξω και είχε αφήσει ένα μπαγκλαμαδάκι κάποιος στη θέση της Μάνιας και έκατσε και είπε το δελτίο πάνω στο μπαγκλαμαδάκι, δεν προλάβαινε να, ξέρεις, βγαίνεις, μπες, κάθομαι, ναι, ναι, ναι. Ανοίγει το μικρόφωνο και είχε μείνει ο μπαγκλαμάς από κάτω, από την παρέα όλη αυτή, αλλά ήταν πολύ έτσι θετικός. Ναι. Πολύ αισιόδοξο και μια πολύ ιδιαίτερη παρουσία όταν έμπαινε στον χώρο.
2: Και ήταν κεφάτη. Της παρέας τέτοιος, ήταν
1: και της ατάκας.
2: Της ατάκας του τραπεζώματος, ήταν καθίστε να φάνε φιλόξενος.
1: Ναι, ναι,
2: πολύ.
1: Ναι, ναι. Και όταν έκανε αυτές τις εκπομπές και στον αέρα και εκτός, είχε γνώσεις για τα αρχαιοελληνικο-γεωστρατηγικά.
2: Ναι.
1: Αυτά είναι πολύ παρεξηγημένα στις ημέρες μας και γενικώς τα τελευταία χρόνια. Όταν τα έπιανε, επειδή είχε γνώσεις, είχε και ενδιαφέρον η κουβέντα. Με πολλά από αυτά που, και με άγνωστα πράγματα που δεν ξέρουμε όλοι μας για τους αρχαίους.
2: Ναι, γιατί μετά τα πήραν ψεκασμένοι και τα κάνανε,
1: ναι, και τα κάνανε
2: χάλια στα κανάλια.
1: Και επιστοποίηση γνώσης και πατριωτισμού. Οπότε χάλασε όλο αυτό. Ο Μαζαράκης το είχε πιο. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή. Υπάρχουν αυτά τα μηνύματα. τα μεταδίδει ο σταθμός. Συνεχίζουμε εμείς εδώ με τα δικά μας. Ξεκίνησαμε με πολλά και να λέγεται τον Τζίπρα. Θα πάμε στο Τζίπρα, ο οποίος έδωσε μια ομιλία και λέει για το πώς ακριβώς και τι.
2: Πού πήγε τώρα, στο Καλογρέζο, στον Μπλόκο?
1: Όχι, όχι.
2: Α, όχι.
1: Στην Κύπρο νομίζω. Από εκείνο το ηχητικό.
2: Δεν ταιριάζει μετά.
1: Θα πάει σιγά σιγά. Έχει μέρες. Όπου πει ο Μαρατζίδης. Ναι, όλα αυτά. Ο Μαρατζίδης θα μισεί όλα αυτά. Γιατί είναι στιγμές αντίστασης.
2: Τον νοιάζει, δεν τον νοιάζει ο Μαρατζίδης.
1: Όχι, τον νοιάζει. Μόνο με αυτό ασχολείται. Τα μισεί όλα αυτά και σου λέει πώς θα τα λερώσουμε. Θα στείλω τον Τζίπρα παντού. Και στέλνει τον Τζίπρα παντού και πάει σε ένα-ένα τα τοπόσημα. Έχουν μείνει δίστομο, καλά, πριν έχουν μείνει πάρα πολλά.
2: Έχει να πάει.
1: Φαντάζομαι θα τα ρυπάνει. Ναι. Θα πάει εκεί να τα αγγίξει και να τα λερώσει όπως ξέρει.
2: Βέβαια, είναι ρυπαρές οι αλήθειες, δεν σ' αρέσουν.
1: Ναι. Άκου μια αλήθεια τώρα, θα γίνει τις εκλογές.
3: Πιστεύω δηλαδή στις επόμενες εκλογές, όποτε και να αυτές γίνουν, μαθαίνω ότι υπάρχουν φήμες, διαβάζω διάφορα ρεπορτάζ ότι θα τις επισπεύσει ο Πρωθυπουργός για να μην δημιουργηθεί momentum, γράφει σήμερα το Πολίτικο στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το momentum έχει ήδη δημιουργηθεί και πιστεύω ότι η πραγματικότητα θα είναι πολύ πολύ διαφορετική, δεν θα είναι ένας περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη όπως υπολόγιζε πριν από τις 26 Μαΐου. Θα είναι μια αναμέτρηση η οποία θα είναι ντέρμπι.
1: Έχουμε ντέρμπι στις εκλογές. Όποτε γίνουν.
2: Όποτε γίνουν.
1: Θα έχουμε ντέρμπι, λέει εδώ ο Αλέξης Τσίπρας. Την ίδια φράση την είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας για τις εκλογές του 19.
4: Οι ευρωπαϊκές εκλογές θα είναι ντέρμπι. Οι εθνικές εκλογές όμως θεωρώ ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να κερδίσει ο κ. Μητσοτάκης.
5: Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.
1: 10 μονάδες διαφορά.
2: Έπεσε και σε ένα έξω.
1: Το τότε ντέρμπι και των ευρωεκλογών ήταν 9,5 νομίζω και σε ένα μήνα μετά είχαν γίνει οι κανονικές 10 μονάδες. Επειδή ήταν ντέρμπι δηλαδή, και αυτό λέω, επειδή και τώρα το βλέπει ντέρμπι.
2: Γενικώς, όποτε τα ποντάρια αυτά και τα στοιχηματίζει, και με τη Μέρκελ παλιότερα που δεν υπάρχει περίπτωση να μην το δεχθούν και θα είναι
1: και μία στο εκατομμύριο.
2: Δεν έχει πολύ βγει. Δεν του έχει πολύ πάει.
1: Και θες να πεις, δεν έχει βάλει μυαλό. Θες να πεις ότι δεν έχει την στοιχειώδη έτσι αυτό πειθαρχία και την εγκράτεια να μην πει βλακεία.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω.
1: Μπράβο, ωραίο θέμα αυτό. Καλά κάνεις και το λες.
2: Έχει ένα περιβάλλον που δεν βοηθάει.
1: Ναι, το περιβάλλον είναι το θέμα.
2: Όχι, είναι και το περιβάλλον.
1: Είναι το οικοσύστημα.
2: Το οικοσύστημα.
1: Με αυτό φταίει.
2: Δεν βοηθάει και το παρασύρι.
1: Επειδή λοιπόν είπε ντέρμπι, ότι θα είναι ντέρμπι και εμείς δεν έχουμε θέμα, μακάρι να είναι και ντέρμπι και να έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά και υπάρχει. Ναι,
2: επαγγελματίες είμαστε.
1: Ενδιαφέρον.
2: Να έχουμε εδώ δουλειά.
1: Και σαν πολίτες νοιαζόμαστε για τον Έλληνα λαό και για την κοινωνία που θα πάει.
2: Και για την καριέρα του αριστερού ηγέτη.
1: Ναι, επειδή λοιπόν θα είναι ντέρμπι, κάνουμε μια προβολή στο μέλλον και ακούμε την περιγραφή.
4: Θα λέγω ότι είναι η Μπαρσελόνα.
6: Αγαπητοί μου ακροατέ,
4: και όμως γυρίζει. Σα κούρασα,
7: ομάδων κυριολεκτικά σέρνονται στο γήπεδο, δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους.
8: Γανωθείτε γιατί χανόμαστε.
7: Οι θεατές έχουν σχεδόν αποκοιμηθεί στις εξέδρες.
8: Γανωθείτε στο κόμμα που μας έλακε.
9: Αλλά τη στιγμή αυτή με μια βαθιά παλιά το δεξί μπακ του βραδιποριακού βρίσκει ξεμαρκάρισε τον έξω δεξιά της ομάδας του που κάνει μια φανταστική κούρσα από τα δεξιά.
4: Στη δεξιά του πολιτικού χάρτη.
9: Περνάει διαδοχικά έναν, δύο, τρεις αντιπάλους, κάνει μια βαθιά σέντρα.
4: Μπράβο ρε παιδιά.
9: Και ο περχόμενος σέντερφο του βραδιποριακού κάνει μια φανταστική κεφαλιά ψαράκι. Η μπάλα χτυπάει στην αριστερή κάθε επιδοκό. Επανέρχεται στο αγωνιστικό χώρο, περνάει ανάμεσα από πόδια αμυνωμένων και επιτιθεμένων.
4: Βάλτε και τα δικά μου μέσα, αλλιώς εγώ δεν παίζω.
9: Και να δει το κεφάλι του επερχόμενου διαιτητού, ναι, και να καρφωθεί, αγαπητοί μου ακροατές, στα δίχτυα του Ανίβαρου Κερμένογλου.
4: Είμαστε ήδη μπροστά.
9: Αγαπητοί μου ακροατές, επιτιθέμενοι και αμυνόμενοι, ημένους σαστισμένοι στις θέσεις τους, ενώ ο διαιτητής του αγώνος κύριος Δαρμένος
4: είναι ένας μπούλης.
9: Δείχνει σέντρα, ναι, δείχνει σέντρα και κατοκυρώνει, τον κατοκυρώνει τον κόλ, κυρίες και κύριοι.
4: Τελειώσατε.
9: Τι γίνεται τη στιγμή αυτή της εξέδρας και στον αγωνιστικό χώρο δεν περιγράφεται, αγαπητοί μου ακροατές.
4: Να το επαναλάβω άλλη μια φορά, να το εμπεδώσετε. Τελειώσατε.
1: Εδώ λοιπόν το ντέρμπι, η ομάδα του Τσίπρα είναι ο βραδιποριακός.
2: Εντάξει, όμως, καλά, κορόιδευε εσύ.
1: Εγώ
2: κοροϊδεύω. Εσύ.
1: Τι άλλο θα ακούσω.
2: Τώρα θα δεις.
1: Ναι, περιμένω. Δεν είναι όμως μόνο βραδιποριακός, έχει και άλλες ομάδες που παίρνουν στο πρωτάθλημα, στο κύπελο, τι θα είναι αυτό.
2: Ναι.
1: Είναι οχτή και αριακός που είναι η ομάδα του Πασόκ και ο ρεζιλιακός που είναι η ομάδα του Μητσοτάκη.
10: Ας μεταφερθούμε όμως στο γήπεδο ρεζιλιακού για να δούμε πως λύγει ο εκεί διεξαγόμενος αγώνας μεταξύ ρεζιλιακού και χτικιαριακού.
11: Καλημέρα σας!
12: Κυρίες και κύριοι, θέλουμε δύο λεπτά για να δείξω το παιχνίδι στο γήπεδο.
11: Εμπρός λοιπόν!
12: Του ρεζιλιακού και ο γήπεδούχος.
11: Αναντήρητα έχει πάει τη χώρα μπροστά.
12: Ποροείται με ένα μηδέν.
11: Πόπο τη φ***α.
12: Το παιχνίδι τα τελευταία λεφτά έχει Ατον ίση παίχτε κινούν τον νότρα και φαίνεται να περιμένουν τη λήξη του αγώνα.
11: Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
12: Τη στιγμή όμως αυτή το χαφ του καρδιακού πνιέτου και ξεπετάκεται και έδινε μια παλιά στο τεγένο χώρο. Εκεί παίρνει την μπάλα πέστε το.
11: Ο κύριος Φραπές και ο κύριος Χασάπης και ο κύριος Μανάβης.
12: Σέντερ φορ και τριπλάρι διάδοχη κατέτε ένα, δύο, τρεις αντιπάλους.
11: Μην έρθεις με φόρα.
12: Και τροφοδοτεί το έξω αριστερά.
11: Ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Κοιτάει μόνο μπροστά.
12: Αυτός κάνει μια βαθιά σέντρα και απέναντι μεριά τρέχει μέσα δεξιά παίρνει την μπάλα κακά.
11: Κάλος.
12: Τα κακά κατεβαίνει με μεγάλη τα ταχύτητα.
11: Πιο γρήγορα και πιο τολμηρά.
12: Τα έχει βρίσκει καλή θέση έξα πολύ να πολύ δυνατός.
11: Είναι σημαντική αυτή η εκτόνωση.
12: Σουτ και η μπάλα χτυπάει με ότι είναι στο δοκάκα. Και γυρίζει πίσω πλάσε από τον ίδιο και γκολ.
11: Καλυμμένη όσο ποτέ.
1: Είναι οι περιγραφές. Ξεχάρη κλείνω από τα παλιά εδώ. Και το βραδιποριακό και το χτικιαριακό και το ρεζιλιακό. Ωραίες ομάδες. Αυτό είναι το ντέρμπι. Αυτό μεταξύ εκεί θα. Αυτόν θα κριθεί.
2: Δεν συμβαίνουν τα ονόματα τόσο, αλλά εντάξει.
1: Είναι χαλαρά σε σχέση με αυτό που συμβαίνει.
2: Θα ήθελα σκανδαλιακό, μιζαριακό, κάτι πιο.
1: Πού να πήγαινε και το μυαλό του τότε.
2: Ναι, καλά, ναι.
1: Καλά, και εμείς τα τοποθετήσαμε έτσι.
2: Ναι, στο σήμερα.
1: Ναι, στο σήμερα. Πήγες ψώνησε σήμερα, έχεις ψωνίσει, έχεις βγει από χθες στις αγορές να πάει να ψωνίσεις κάτι της, να πάρεις.
2: Με την εφαρμογή δεν πάω έτσι.
1: Το όρμα είναι μόνο εφαρμογή.
2: Ελέγχω. Δηλαδή, ελέγχω πριν πάω.
1: Ναι, ναι. Και πού πας εκεί μετά στο φθηνότερο.
2: Που είναι πιο φθηνά.
1: Και από πέρσι.
2: Γιατί είδα το αλάτι στη Γερμανία είναι 50 λεπτά πιο φθηνά από εδώ. Το κάλας.
1: Το κάλας. Πας σε αεροδρόμιο, έτσι αεροπλάνο.
2: Γιατί είναι.
1: Πολύ χρήσιμο.
2: Και δεν θα πας μόνο για το κάλας, θα πάρεις κι άλλα.
1: Όταν αυτή η εφαρμογή βγάζει ότι το αλάτι, το ντόπιο, το ελληνικό, το δικό μας από το Μεσολόγγι, είναι πιο φθηνό στη Γερμανία. Γράφει από κάτω και τι είσαι εσύ ως Έλληνας πολίτης και ως Έλληνας καταναλωτής, την λέξη με τις τρεις συλλαβές.
2: Αν το τι είσαι, ναι. Το γράφει. Ναι, γιατί ναι. Είναι pop. Είναι ονομασία προέλευσης. Αυτό και νέο ονομασία προέλευσης. Δεν είναι η φέτα.
1: Δηλαδή, γιατί τη βάλαμε την εφαρμογή, να δούμε ότι το αλάτι εκεί είναι πιο φτηνό.
2: Ένα όπλο, παιδί μου, σου λέει, έφτιαξε ο άνθρωπος όπλο.
1: Τι
2: γιατί,
1: όπλο.
2: Γιατί σου λέει, εγώ σας το είπα. Εσείς φταίτε τώρα. Γιατί μας πέραξε πάλι την ευθύνη και σου λέει, εγώ σου είπα που είναι το φθηνό. Πήγαινε πάρτο.
1: Θα πάει σε εκλογές, θα πει με ψηφίσατε, με βγάλετε πρώτο σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Και αν βγει, σας τα είχα δείξει εγώ. Ναι. Τι ήταν και πιο ακριβό.
2: Σας είπα τους κινδύνους και πήγατε.
1: Άντε, βγάλετε το Σόλτς πάνω στη Γερμανία που είναι πιο φθηνά.
2: Και για να καταλάβω, το Σόλτς εννοείς αλάτι.
1: Βρε.
2: Επειδή λέγαμε για το αλάτι. Εν τω μεταξύ, ωραία. Έχεις πέντε πράγματα φθηνά στο ένα σούπερ μάρκετ. Αλλά τι θα κάνει πέρα, δώθετε το delivery, θα κάνουμε τα ψώνια μας.
1: Έχεις να κάνεις τίποτα καλύτερο.
2: Εκτός και αν παραγγέλεις μόνο από εφαρμογές και λες, θέλω αλάτι από εκεί. Που μαρώ,
1: από εκεί. Ένα μίνιμουμ όριο, δεν μπορεί να παραγγείλεις αλάτι μόνο σου φέρει.
2: Όχι μόνο, ρε παιδί, μαζεύει. Έχεις τα 20 ευρώ, φέρνει.
1: Τα φθηνά από εδώ, τα φθηνά από αυτό είναι.
2: Να τα φέρνουν.
1: Μια μέρα να ασχολείσαι με αυτά.
2: Αλλιώς δεν γίνεται. Στις βενζίνες θα τα φάμε. Που στις βενζίνες δεν μειώνει το φορό κατανάλωση.
1: Ποιο το νόημα αυτή τη εφαρμογή.
2: Τα έχει χάσει το δρόμο.
1: Μας λέει ο Θεοδωρικάκος ποιο είναι το νόημα.
13: Συνεπώς το πόσο κάνει ένα πρακτικό εργαλείο στα χέρια του πολίτη, στα χέρια της ελληνικής οικογένειας για τις αγορές της. Οι ενημερωμένοι καταναλωτές έχουν πολύ μεγάλη δύναμη και όταν αυτή τη δύναμη τη χρησιμοποιούν σωστά είναι βέβαιο ότι αυτό θα έχει αποτέλεσμα στην αγορά υπέρ του δικού του συμφέροντος, υπέρ του συμφέροντος καθολικά της ελληνικής κοινωνίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας.
1: Το αστείο των τελευταίων δεκαετιών είναι η φράση υγιής επιχειρηματικότητα.
2: Ναι, ναι. Πιο υγιής δεν υπάρχει.
1: Που επιχειρηματικότητα σημαίνει κάτι μη υγιές.
2: Ναι.
1: Ναι, ξέρω τώρα κάποιοι θα ταραχτούν και θα πούνε όχι, ο ανταγωνισμός είναι ναι. Ή όλα τα ταλέντα. Να...
14: αρρωστημένο, δεν προχωράς αλλιώς. Κάνεις μια επιχείρηση που μπορεί να υγιές εκεί να ξεκινήσεις κάτι. Αν θες να προχωρήσεις μετά λίγο παραπάνω, πρέπει να κάνεις λαμογιά. Δεν βγαίνει.
2: Δεν γίνεται.
14: Δεν γίνεται γιατί είτε με το κράτος
2: τους φόρους θα τα κάνεις. Ναι, είτε από.
14: Οπότε η υγιής επιχειρηματικότητα, ειδικά στα καρτέλ των σούπερ μάρκετ, των μεγάλων εταιριών.
2: Που τα ευνοούν, ξέρουμε
14: ναι,
2: ποιοι.
14: Ναι, ας μην.
2: Και ποιοι τα έχουν κολλητούς και τους διαφημίζουν.
14: Προφανώς, ας μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά όλο αυτό εδώ το Θεοδωρικάκος το λέω ότι είναι για το συμφέρον όλων ημών. Πώς.
2: Ο επιχειρηματίας δεν είναι στους ημών.
14: Ναι, στους ημών. Στους πάτερ ημών.
2: Είναι στους πάτερ ημών.
14: Είναι λίγο είναι η αλήθεια.
2: Ναι.
14: Αλλά πώς θα γίνει αυτό.
2: Δηλαδή είναι με ήττα το ή με ύψιλον το ημών.
14: Το πρόβλημα δεν ξέρω. Το πρόβλημα σε όλο αυτό είναι να μάθεις που είναι το φτηνό ή να πας στο κοντινό. Και εκεί που μπορείς να πάνε να ψωνίσεις με το χρόνο που έχεις να ψωνίσεις.
2: Όχι, να είναι φτηνό είναι το θέμα.
14: Αυτό,
2: όχι, ναι.
14: Να πάρεις το φτηνό. Τι,
2: νιώθουμε όλοι πιο πλούσιοι μετά από αυτό. Πόσο στοίχησε αυτή η ανοησία. Ένα σκασμό λεφτά είδα ότι στοίχησε. Δεν το λέω τυχαία. Ένα σκασμό λεφτά στοίχησε.
14: Μίζες,
2: απαιτίες, πάλι. Ναι, βέβαια. Ναι. Και τώρα μάθαμε.
14: Μη δεις πρόοδο. Κατευθείαν θες την πισωγύρισμα.
2: Ναι, αντιδρώ όμως.
14: Την πρόοδο.
2: Πού
14: είναι. Ότι ξέρουμε τι γίνεται στη Γερμανία. Λίγο είναι. Θα μπει μέσα, χαζεύει τα γιαούρτια. Πώς από τη Γερμανία.
2: Κάθεσαι
14: εκεί. Ναι. Εδώ σκρολάρεις ένα σωρό ιδίες από το κινητό. Μάθηκε τι κάνει το γιαούρτι στη Γερμανία.
2: Ναι, αλλά δεν μου το φέρνει το delivery από τη Γερμανία.
14: Δεν θα στο φέρει, όχι.
2: Θα φέρει το ακριβό. Θα έχει ξυνήσει. Μετά μιτζήθρα θα το φάσει.
14: Γι' αυτό δεν στο φέρνει.
2: Ναι.
14: Αλλιώς. Καλά, κράτα μερικά γιαούρτια θα χρειαστούν.
2: Τι για μιτζήθρα.
14: Όχι, ξυνισμένα. Α. Θα πετάξει κάπου ρε παιδί μου, γιαούρτι είναι.
2: Άμα δεν είναι σε πύλινο, να το κάνει. Μόνο σε πύλινο αξίζει.
14: Εντάξει, οκ, okay, ναι. Λοιπόν. Για την εφαρμογή, το πόσο κάνει,
2: ναι.
14: Που η κυβέρνηση έχει δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα σε αυτό και.
2: Και χρήματα.
14: Και χρήματα, να ενημερωθούμε. Μίλησε και ο Πρωθυπουργός.
15: Και νομίζω ότι έχω ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ως προς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Αύριο θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
16: Είναι 3x2, 6, έτσι, 30 δια 6, 3x18, 4x6, 24, πόσο πάρει,
17: όχι ρε παιδί μου, στους 3 έχεις 2.
16: Στους 3 έχεις 2.
17: Στους 3 έχεις 2.
16: Στους 30, 60, 60 δια 3, 60 δια 3, σωστά, πόσο είναι 60 δια 3?
15: 10. Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
18: Χ τετράγωνο, συν 5, χ και 6. Πόσο κάνει ρε.
16: Συν 3, άντε γεια!
2: Για να τελειώνουμε με αυτά.
14: Είναι το σποτάκι της κυβερνήσεως του GovGR για το πόσο κάνει και πρέπει να το μεταδίδουμε κάθε μέρα. Το παίξαμε και χθες, το παίξουμε και αύριο γιατί είμαστε υποχρεωμένοι.
2: Ναι.
14: Από την κυβέρνηση.
2: Πόσο όταν παίρνει κανένα ΕΣΠΑ πρέπει να το βάλει στι αφήσει απ' έξω.
14: Ναι, και τι πινακίδε με τα δημόσια έργα.
2: Ναι, ναι. Έτσι και εδώ.
14: Έτσι και εδώ πρέπει να βάζουμε αυτό. Έχουμε κάτι αναταράξει στη Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς δεν ξέρουμε αν θα κάνει κόμμα. Ο Καραμαλής μίλησε πάλι χτες. Και βγαίνουν και λένε κάτι βουλευτές. Οπότε υπάρχει μια αναταραχή.
2: Τι θα γίνει τώρα, έχουμε
14: όλη αγωνία.
2: Δεν είναι...
14: Ενώ πάει τόσο καλά το κόμμα και η Νέα Δημοκρατία.
2: Πολύ, δεν έχει λόγο όλο
14: να,
2: αυτό.
14: Πόσο κάνει.
2: Δεν μπορεί να είναι μονιασμένοι όλοι. Να μαζευτούν εκεί οι Λατινοπούλες, Βουλελόπλοι, όλοι αυτοί. Σαμάρα, δεν καταλαβαίνω. Γιατί οι Κασιδιάριδες, γιατί όχι.
14: Και μίλησε λοιπόν ο Άδωνης για το.
2: Τι συνειρμό ήταν αυτό.
14: Γιατί ο Άδωνης ακολουθεί. Εγώ κοιτάω και τον προγραμματισμό. Μίλησε λοιπόν ο Άδωνης και είπε, εξέφρασε τα ερωτήματά του για τους νεοδημοκράτες.
19: Ο Κώστας Καραμαλής στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία.
16: Τι ερώτηση είναι αυτή.
19: Είναι Καραμαλής το κόμμα Νέα Δημοκρατία από τον ιδρυτή μέχρι τώρα.
16: Προφανώς.
19: Υπάρχει η ίδια η στάση Καραμαλής Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία.
16: Δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία χωρίς Καραμαλή τώρα. Μην λέμε πράγματα τώρα. Μην βάζουμε πράγματα στον Κώστα Καραμαλή που δεν έχει κανένα άνθρωπο. Με συγχωρείτε. Δεν είναι σωστό αυτό.
19: Δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία χωρίς Καραμαλή.
16: Μα δεν είναι Νέα Δημοκρατία το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, παιδιά. Κωνσταντίνος Καραμαλής έφτιαξε αυτό το κόμμα. Αυτό μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτός έφτιαξε μια παράταξη που μένει 55 χρόνια ριζωμένη στην Ελλάδα ως μεγαλύτερη πολιτική παράταξη του τόπου. Δεν λέμε πράγματα τώρα.
14: Ούτε στέκουνε.
2: Δεν θεωρώ. Χαζομάρες.
14: Ναι. Όμως ο Κώστας Καραμαλής, ο Β.
2: Ναι.
14: Ο Γ έχει φύγει.
2: Ο εμπνευστής των μνημονίων. Ουσιαστικά.
14: Ναι, αυτός που έστρωσε το δρόμο,
2: το δρόμο
14: και τακτοποίησε τη χώρα και μετά δεν μίλησε ποτέ για αυτά.
2: Και την πλήρωσε το παιδί ο Γιωργάκης.
14: Δεν πολύ μιλάει φανατικά.
2: Γιωργάκη, κρίμα.
14: Ναι. Δεν μιλάει πολύ φανατικά για τη Νέα Δημοκρατία, είναι η αλήθεια.
2: Φάλε,
14: Καραμαλής. Πιο πολύ με το Σαμαρά κάνει παρέα.
2: Εντάξει.
14: Και δεν κάνει. Ενώ ο
2: θα πυροποιήσουν και τις παρέες τώρα.
14: Ναι,
2: είπε να πει.
14: Ναι, εννοείται. Ενώ ίδρυσε τις.
2: Και ο Γιωργάκης, ο πατέρας του, ίδρυσε και έκανε δικό του κόμμα, το Κηδισό. Τι πάει να πει.
14: Για δύο μήνες.
2: Όσο.
14: Και ξαναγύρισε.
2: Τόσο.
14: Θέλω να πω, καλά τα λέει εδώ ο Αδωνής, δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία χωρίς Καραμαλή, αλλά δεν τον πολύ βλέπουμε τον Καραμαλή. Σε κάτι εκδηλώσει δεν πάει πουθενά.
2: Καλά.
14: Άδειες καρέγκλες.
2: Το τι λέει ο Άδωνης για να φτιάξει κλίμα και να επηρεάσει και ότι όλα είναι καλά.
14: Ο Καραμαλής απάντησε. Απάντησε και θα ακούσουμε τώρα την απάντηση.
20: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, σ' όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία.
21: Σας ευχαριστώ.
2: Κοίταξε να δεις. Αν είχαν χιούμορ στο μελωδία, θα το βάζαν και θα λέγανε θέλει μελωδία. Το σωστό σποντάκι είναι αυτό.
14: Το Καραμαλή να λέει όλα.
2: Το Καραμαλή να λέει και λαϊδόνι.
14: Για βουνά και θάλασσες και φύση και αγαπήστε και ερωτευτείτε και κάντε.
2: Το λέμε ναι. Θέλει μελωδία.
14: Δεν θέλει Νέα Δημοκρατία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Δεν θέλει.
14: Οπότε αυτά είπε ο Καραμαλής ως απάντηση. Και κυκλοφορεί ένα βιντεάκι. Πήγε ο Δημητριάδης, ο Ανιψιός,
2: ναι,
14: στην ΟΝΕΔ Κηφισιάς.
2: Ξύλο, μετά... πάλι ξύλο.
14: Όχι, όχι. Α. Πήγε στην ΟΝΕΔ Κηφισιάς και είναι σε ένα πολύ κυριλέ τραπέζι. Ένα κήπο έπαυλης.
2: Η
14: ΟΝΕΔ Κηφισιάς έκανε μια εκδήλωση.
2: Α, αλλού.
14: Και είναι σε ένα τραπέζι, λευκά τραπεζομάντιλα, πράσινο.
2: Καμιά βάπτιση θα ήταν.
14: Χαμηλό φωτισμό. Όλα τα εκεί τα παιδιά, στελέχη της ΟΝΕΔ, καλοντημένα, καλοβαλμένα κτλ. Και είναι και ο Δημητριάδης ο Ανιψιός.
2: Και ανοίγει, βγάζει τους πομπούς πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, τώρα θα σας παρακολουθήσω live. Δείτε πώς γίνεται.
14: Όχι, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και έχει βγει ένα βίντεο το οποίο θα το ακούσουμε τώρα.
22: Προφανώς στηρίζουμε Μητσοτάκη, προφανώς ψηφίζουμε Μητσοτάκη. Είναι αυτά, δεν χρειάζεται να λέμε τα αυτονόητα, νομίζω, έτσι. Το μεγαλύτερο που μπορώ να σας πω, κατά τη γνώμη μου, μυστικό είναι ότι να λέτε γρήγορα τα όχι που ξέρετε ότι είναι όχι. Δηλαδή, δεν πρέπει να κοροϊδεύετε τον πολίτη. Αυτά τα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όταν ξέρεις ότι κάτι δεν γίνεται και το καταλαβαίνει κάποια στιγμή και το προσβάλλεις και θα χρειαστεί να τον δεις τρεις φορές αντί για μία και του λες ψέματα και δεν κόβεις δρόμο και του στοιχίζεις και παραπάνω. Είναι όλο λάθος. Αυτό που δεν γίνεται το λες και το εξηγείς. Γνωρίζετε όλοι ότι είμαι γονός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και της Μαρίκας Μητσοτάκη. Ο παππούς μου λέγε πάντα δεν πας πουθενά χωρίς σπίτι σου. Γιαγιά μου πρώτα απ' όλα μας έμαθε το τραπέζι, μας έμαθε την οικογένεια, μας έμαθε το να είμαστε όλοι μαζί. Πρέπει να αποφασίσεις τα μεγάλα. Ο Πρωθυπουργός θα χαράξει τη μεγάλη στρατηγική. Τα πολλά μικρά, να το θυμάστε, είναι η μεγάλη μεταρρύθμιση. Προφανώς στηρίζουμε Μητσοτάκη, προφανώς ψηφίζουμε Μητσοτάκη, είναι αυτά, δεν χρειάζεται να λέμε τα αυτονόητα, νομίζω, έτσι. Είμαι πάντα παράταξη, είμαι πάντα φανέλα. Αυτό δεν αλλάζει.
14: Τι είναι αυτό? Βιντεάκι που κυκλοφορεί.
2: Τι ακούει? Ναι.
14: Ότι είναι Μητσοτάκη. Όλοι είμαστε Μητσοτάκη, δεν κατάλαβα.
2: Ζεσουή Μητσοτάκη ήταν αυτό. Ζεσουή Μητσοτάκη ήταν το βίντεο. Τι νόημα έχει τώρα.
14: Έπαθε κάτι ο Μητσοτάκη, γιατί ζεσουή γινόμαστε όταν κάποιο πάθει κάτι.
2: Καλά
14: την αχτή.
2: Καλά το βλέπει. Το βλέπει και δεν είναι αυτό γκρεμίδι.
14: Όχι, εντάξει. Όμω βγαίνει ο ανιψιό και καθαρά στηρίζει.
2: Και τι ήταν, ποιο ήταν ο σκοπό. Τι ήταν, ακούω και μουσικούλα χαλαρή.
14: Ναι, το έχουμε, είναι φτιαγμένο βίντεο.
2: Στο τέλο θέλει και ένα ΟΝΕΔ.
14: Είναι φτιαγμένο βίντεο. Είναι επιμελημένο, γυρισμένο, καλά.
2: Τα λέμε στο Κάφο Ταγκού.
14: Στον
2: Μύκονο.
14: Κηφισιά είπαμε.
2: Πού πάνε αυτοί?
14: Ναι, όχι, δεν έχει τέτοιο.
2: Κηφισιά είναι το χειμώνα.
14: Αυτό ήταν μια λέξη που είπες τώρα.
2: Το Κάβο Ταγκού.
14: Ναι.
2: Στη δύο. Κάβος Ταγκού.
14: Δεν έχει τρίτη συλλαβή.
2: Το Ταγκού.
14: Ναι.
2: Δεν ξέρω. Εκτός ενώ χωρί. Ταγκούρι.
14: Μετά από αυτό πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
23: Παραπολιτικά 90,1. Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
24: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
25: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
26: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: People have repower. People have repower.
5: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Δεν είναι jazz, είναι swing, blues, rock and roll, είναι οι high rollers.
1: Τι θα παίξετε,
0: είναι συγκρότημα.
1: Τα παιδιά του swing θα παίξετε την ταινία.
0: Ό,τι θέλουμε θα παίξουμε. Α. Είναι το φεστιβάλ το δεύτερο της πλατείας τέχνης.
1: Swing festival.
0: Όχι, έχει κι άλλα. Α. Μεταξύ αυτών και τους high rollers, εδώ ακούμε που είναι πολύ ζωντανός, εκρηκτικός ήχος.
1: Πάντως θα έχει ένα ενδιαφέρον να κάνετε swingers festival.
0: Το σκεφτεί, έχουμε
1: στο
0: σκεφτεί.
1: Μέλλον.
0: Λοιπόν, το δεύτερο φεστιβάλ της Πλατείας Τέχνης γίνεται το
1: Σάββατο. Είναι γεγονός.
0: Είναι γεγονός. Ναι. Γίνεται το Σάββατο μεθαύριο.
1: Ωραία.
0: Στο πάρκο του Αγίου Νικολάου, όσοι ξέρουν την Ηλιούπολη. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα φέτος, γιατί είναι το δεύτερο και σιγά σιγά σε σχέση με το πρώτο το έχουμε εμπλουτίσει. Ανοίγουμε τις πύλες στις 6 το απόγευμα. Ντάλα ήλιος.
1: Ωραία.
0: Πολύ.
1: Εκεί που έχει μαλακώσει σιγά σιγά.
0: Τι να έχει μαλακώσει.
1: Δεν είναι και τρεις.
0: 6 ώρα, δεν είναι και τρεις. Ωραία, λοιπόν. Καλά, ανοίγουν οι πύλες. 7 η ώρα έχουμε το τμήμα παραδοσιακών χορών της Πλατείας Τέχνης που θα χορέψουν θρακιώτικους χορούς.
1: Swing μας πουλάς.
0: Ένα-ένα, δεν έχουμε ένα πράγμα. Ξεκινάμε με θρακιώτικα.
1: Παραδοσιακό swing θέλουμε.
0: 7 η ώρα έχουμε τα θρακιώτικα. Επιλέξαμε μια περιοχή της χώρας να χορέψουν τα παιδιά εκεί χορούς από μια περιοχή της χώρας. Είναι δικό μας τμήμα της Πλατείας Τέχνης. 7.30 ώρα, μόλις τελειώσουν οι χοροί, έχουμε 3 μονόπρακτα του Καρλ Βαλεντίν. Είναι από την εποχή Γερμανία, Μπρέχτ και τα λοιπά, από τη θεατρική ομάδα Έλενα Δής.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ ωραία, είναι σουρεαλιστικά αυτά τα 3-5 λεπτάκια θα είναι περίπου. Είναι πολύ ωραία, με πολύ καλό παίξιμο και ουσία και σουρεαλισμό από τότε. Έχει μια αξία όλο αυτό. Στις 8 η χοροδία της Πλατείας Τέχνης, γιατί έχουμε φτιάξει και χοροδία σιγά σιγά, θα τραγουδήσει τραγούδια της πλατείας και της τέχνης. Είναι τραγούδια που έχουν αυτή τη στόχευση, πλατεία, οτιδήποτε αφορά πλατεία κτλ. Στις 9 είναι οι High Rollers που τους ακούσαμε.
1: Ναι.
0: Εδώ καμιά ώρα εκεί θα μας ξεσηκώσουν. Όχι ρε, είναι ωραία ατμόσφαιρα.
1: Ναι, ρε, πλάκα.
0: Και αυτά τα swing είναι πάρα πολύ ωραία. Τόσο νοσταλγικά, τόσο όμορφα. Μας έρχονται από την Αμερική κυρίως.
1: Αυτά είναι και να τα βλέπεις να χορεύουν.
0: Όλοι εκεί θα χορεύουν. Και μετά, μόλις τελειώσουν οι High Rollers, στις 10 μπαίνει το λαϊκό σχήμα της Πλατείας Τέχνης. Το οποίο έχει ετοιμάσει τα καλύτερα 16 ζεϊμπέκικα από το 40 και μετά.
1: Ο λογαριασμός λιόλιου και τέτοια.
0: Όχι, περίμενε.
1: Α, εδώ. Και μετά είναι και σήμερα.
0: Θα δώσω ένα spoiler.
1: Οπα.
0: Μέσα στα καλύτερα 16 ζεϊμπέκικα. Μάλλον να το πω αλλιώς. Ναι, αυτά τα ζεϊμπέκικα. Ο τίτλος είναι, κάτσε να το βρω τον τίτλο. Ένας αιώνας σε 9-8.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή υπάρχουν ζεϊμπέκικα και ζεϊμπέκικα και πάντα εμείς έχουμε διαλέξει όλα και τα πολύ καλά και κάποια άλλα του σειρμού των τελευταίων χρόνων. Ας πούμε, δεν μπορούμε, τη δεκαετία του 80 δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς από το αυτός ο άνθρωπος, αυτός Ρίτα Σακελαρίου και με τι σημαίνει αυτό.
1: Αυτό που τα έχεις κατά τάξη όμως, το αυτός ο άνθρωπος αυτός.
0: Είναι το ζεϊμπέκικο της δεκαετίας.
1: Όχι, ενώ το έχεις τα κακά. Είναι ωραίο ζεμπέκ.
0: Όχι, αλλά έχει συνδεθεί με διάφορα. Την ίδια ώρα θα υπάρχει προτζέκτορα.
1: Να σώσω με δώσουμε να πιω το δηλητήριο.
0: Θα υπάρχει προτζέκτορας και θα θυμίζει τη δεκαετία.
1: Θα έχει Αντρέα.
0: Θα έχει Αντρέα. Αυτό ακριβώς θέλω. Αυτό ήθελα να πω. Υπάρχουν εκπλήξεις τέτοιου τύπου. Στον χώρο θα υπάρχει και μπαρ. Θα υπάρχουν εκεί και να τα πούμε όλοι μαζί κτλ. Όλα αυτά λοιπόν το δεύτερο φεστιβάλ της Πλατείας Τέχνης, πάρκου Αγίου Νικολάου, είναι πολύ ωραίο παρκάκι. Εκεί τι γίνεται τώρα, έχει κάτι μουριές.
1: Ναι,
0: τι ναι, και πέφτουν τα μούρα κάτω. Έχουν την
1: γιατί είναι η εποχή τώρα τα μούρα.
0: Πέφτουν τα μούρα κάτω.
1: Ναι.
0: Πήγαμε προχθές να τσεκάρουμε το χώρο, έχουμε πάει 2-3 φορές και έχουν καταστρέψει παπούτσια γιατί πέφτουν τα μούρα και έχουν γίνει, όχι, πέτρωμα, δεύτερο πάτωμα.
1: Ναι.
0: Κολλάνε όλα αυτά, χράτσα χρούτσα. Και τώρα πώς θα χορέψει το χορευτικό, λίγο δύσκολο. Πήραμε το Δήμο εμείς εκεί να κάνουμε την αίτηση.
1: Αλλά δεν έχει χρόνο, πουλάει το χαλικάκι τώρα.
0: Δεν έχει χρόνο και μας είπε δεν θα έρθω. Δεν έχουμε να στείλουμε.
1: Να φέρουν τους κομμουνιστές που τα φτιάχναν όλα. Είπε ο Δήμαρχος.
0: Δεν είπε.
1: Δεν είπε, να το έλεγε.
0: Όμως θα το λύσουμε εμείς μόνοι μας.
1: Παρκέ, βάλτε ένα παρκέ. Ξυλώσαμε το σεφ τώρα. Προλαβαίνετε.
0: Πάμε απέναντί.
1: Ξυλώσαμε το σεφ για ανακαίνιση. Λοιπόν, πάρτε εκεί 4-5 να χορέψουμε. Δηλαδή το swing με τα μούρα κάτω, σε παρακαλώ.
0: Χαμούρα. Λοιπόν, ναι, αυτά έχουμε το Σάββατο στην Πλατεία Τέχνης στην Ηλιούπολη. Θα είναι δυνατή η χρονιά και θα παίζουν και βίντεο έκπληξη που θα θυμίσουμε και την ιστορία της πόλης και τα κομβικά διακυβεύματα της πόλης που είναι το χαλικάκι αυτή την εποχή, που είναι ο προφήτης Ηλίας, γιατί δεν είναι μια πόλη που διασκεδάζει μόνο χορεύει swing και καλά κάνει. αισιόδοξα και ωραία τώρα που τελειώσαν και τα σχολεία κτλ. Έχουμε και θέματα που τα παλεύουμε με χορούς.
1: Είναι μια πόλη και που δεν ησυχάζει τώρα, ξέρουμε.
0: Κορόιδευε εσύ, αλλά αυτό ακριβώς είναι. Όχι που δεν ησυχάζει, είναι ανήσυχη.
1: Α.
0: Ανήσυχη, δεν ηρεμεί και είναι σε επαγρύπνηση. Πάντα, πάντα ήταν έτσι λίγο πολύ. Ναι. Παραπόδα με τόπλο, παραπόδα έχει δίκιο. Ετοιμαζόμαστε για τον τρίτο γύρο.
1: Όπα, να θα τα ακούσει ο Νιόνιος ο τέτοιος. Ο...
0: Ποιος.
1: Τι λέγατε, κάτι για Καραγκιόζες λέγατε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Θα τα ακούσουν αυτές, θα εξεγερθούν πάλι.
0: Έχεις να δώσει και εσύ κάτι προσκλήσεις.
1: Έχω να δώσω κάτι προσκλήσεις. Μου έστειλαν εδώ κάτι φίλοι για την παράσταση Ελτσέ, θέατρο. Είναι για τον Τσε Γκεβάρα. Θα δώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις στους τρεις πρώτους που θα τηλεφωνήσουν στο 211 10 80 8 80. Παίζεται στο θέατρο Νους 334. Και είναι οι προσκλήσεις για τις 25 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είναι μια παράσταση για τον Τσε Γκεβάρα. Θα πω δύο λογάκια, άμα τα βρω. Είναι για τη ζωή του Τσε και της κουβανικής επανάστασης. Θα ταξιδεύσει από την Αργεντινή μέχρι την Κούβα. Τα γεγονότα είναι πεισματάρικα. Και ο ιμπεριαλισμός βγάζει ξανά το δηλητήριό του στους λαούς του κόσμου. Το δηλητήριο σε Παλαιστίνη, Ιράν και αγαπημένη Κούβα. Τέλος πάντων, το πιάνει ένα συνολικό, τέλος πάντων, το καταλάβατε πάνω κάτω. Με τη στήριξη του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης και υπό την αιγίδα της πρεσβείας της Κούβας στην Ελλάδα. Λοιπόν,
0: οι τρεις
1: πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν θα κερδίσουν τρεις διπλές για την παράσταση Ελτσέ. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου, σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου.
0: Και όσο αυτά παίρνουν τηλέφωνο οι ακροατές, εμείς θα ακούσουμε.
1: Το τριλεράκι το ακούσατε για την παράσταση, να πω και τα δικά μου.
0: Oh.
1: 30 Ιουνίου τα έχουμε πει, ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφου Φιλοπάπου.
0: Θα μας κεράσεις.
1: Θα κεράσεις. Είναι η γιορτή μου. Είναι η γιορτή μου, θα βγάλω φοντάν.
0: Μετά είναι όρος, έχει τραπέζι. Τι είναι θέατρο.
1: Το Δώρα Στράτου, όχι, είναι θέατρο. Μπορώ να βάλω σε κάποια θέση πάνω, ας πούμε, θα χιλιώσει και να κάτσει πάνω στο τέτοιο.
0: Μια
1: μούρα θα φέρουμε από την Ηλιούπολη. Να ξεφτιαρίσουμε τα μούρα, να τα πετάξουμε.
0: Στη γιορτή σου.
1: Στη γιορτή.
0: Το μούρο είναι υγιεινό, γιατί.
1: Υγιεινό.
0: Αντιτόξ.
1: Άντε καλέ, θα πω, δεν είναι ξεραμένο. Κάναμε μπάρα. Δημητριακών είναι. Φάτο, μάσα.
0: Έτοιμο.
1: Έτοιμο είναι.
0: Έχει πατηθεί και με κόσμο.
1: Ωραία.
0: Θρακιώτικη μπάρα.
1: Δηλαδή το σταφύλι όταν το πατάμε είναι εντάξει το μούρο, όχι.
0: Πραγματικά τώρα, ναι, εντάξει. Δηλαδή
1: τα θρακιώτικα που χορεύετε. Ναι. Που είπατε έχετε θρακιώτικα, αλλά έχει και κουζίνα. Κάντε λίγο θεματικό. Θρακιώτικες γεύσεις μετά το χορό.
0: Ποιος θα τα φτιάξει.
1: Οι θρακιώτες.
0: Ναι, πούντι.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι να μαγειρεύουμε κιόλα.
1: Να μα είπες, έχετε κουζίνα, δεν είπες κάτι τέτοιο. Δεν
0: μπαρ, μπαρ θα έχουμε.
1: Το μπαρ.
0: Το μπαρ να πιεις κάτι, μια πορτοκαλαδίτσα, ένα χυμό εκεί, ένα φέψιμα, κάτι, ένα μπιράλ. Κάτι να πιεις, ένα βερμούτ.
1: Έχεις πιει ρε μπιράλ. Ξέρεις πως είναι.
0: Λοιπόν.
1: Όμορφα.
0: Όσο εσείς τηλεφωνείτε για την παράσταση και όσο σκέφτεστε πώς θα έρθει η Λιούπολη που θα έρθετε και θα είναι πάρα πολύ ωραία εκεί, υπάρχουν και κάποιοι συμπολίτες μας που περνάνε ένα δράμα.
1: Όπα.
0: Αυτή είναι η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Που η εισαγγελέα ζήτησε. Όχι, ακόμα ζήτησε δίωξη για όλο αυτό που έκανε με τα mail. Πω. Και βγαίνει ο Άδωνης σήμερα το πρωί να συμπαρασταθεί.
2: Αυτές τις μέρες γίνεται η δίκη της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Άννας Μισέλας Σιμακοπούλου.
3: Ο εισαγγελέας έχει πει ότι πρέπει να κατέβει.
2: Αυτή περίμενε με διαρροή των email.
3: Ναι.
2: Διάβασα την εισαγγελική πρόταση που είναι υπέρ της καταδίκης της κυρίας Άννας Σιμακοπούλου. Θέλω δημόσια να πω ότι το θεωρώ αδιανόητο. Ποινική καταδίκη πολιτικού. Προσέξτε, είναι άλλο το διοικητικό πρόστιμο, που και αυτό μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικό υπό μία έννοια, αλλά πάντως είναι ένα διοικητικό πρόστιμο. Και άλλο είναι η ποινική καταδίκη. Ποινική καταδίκη σημαίνει, γράφει το ποινικό σου μητρό, σημαίνει σου καταστρέφει τη ζωή.
0: Μα είναι τώρα λερωμένο ποινικό μητρό.
1: Να είσαι τώρα μέχρι σήμερα ευρωβουλευτής, βουλευτής, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Να σε λένε ας πούμε Μπάμπη.
1: Αναδειξημιά του κοκκού, του βασιλέα.
0: Βαφτιστήρα.
1: Και να έχεις λερωμένο ποινικό μητρό, να έχεις κάνει μια τέτοια ζωή με κούτελο καθαρό τζάμι. Και τώρα να μην μπορείς να δουλέψεις στο ΕΛΤΑ.
0: Ναι, δεν θα μπορείς. Τα ΕΛΤΑ έχουν κλείσει έτσι κι αλλιώς.
1: Όσα έχουν μείνει.
0: Να πάει κάπου.
1: Κάπου, σε μια δημόσια εφορία, να εισπράττεις στο ταμείο.
0: Κάτι. Δεν μπορεί.
1: Όχι στο ταμείο, λάθος. Όχι στο ταμείο, είναι δημοκράτης αυτή. Όχι στο ταμείο. Αλλού.
0: Ναι, είναι ένα θέμα ότι λερώνεται το μητρό.
1: Ταράχτηκε ο Άδωνης. Δηλαδή, του βλέπω σε επόμενο σενάριο, εάν είναι δυνατόν, επειδή είχε κάποια διευκρίνηση στα ποσά στο λογαριασμό του να καταδικαστεί, να λέει για κάποιον άλλον. Ή επειδή είναι πλάκι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, να πάει φυλακή. Εντάξει, λίγο τα άρπαξε. Τι πάει να πει. Θα λερωθεί το ποινικό του μητρό να μην μπορεί να πιάσει δουλειά επειδή έκλεψε.
0: Σωστά.
1: Και ήταν στελεχός μας.
0: Σωστά, παίζει να μην παίρνει τηλέφωνο άλλο.
1: Μην παίρνει τηλέφωνο άλλο. Έχουμε τους νικητές για την παράσταση Ελτσέ. Γιάννης Λικουριώτης, Κωνσταντίνος Τσίρος, Παπαγρηγορίου Χρυσάνθη. Κερδίσατε από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Ελτσέ. Θέατρο, 25 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, θέατρο Νους, 3:34. Οι υπόλοιποι στο ticketservice.gr μπορεί να βρείτε εισιτήρια.
0: Είναι πολύ ωραίο πάντως που ο Άδωνης θέτει θέμα ότι θα λερωθεί το ποινικό μητρό μιας ευρωβουλευτού κτλ.
1: Το περίεργο με αυτούς είναι που έχουν ακόμα καθαρό ποινικό μητρό.
0: Οκ, όμως κάτι μου λέει ότι τελικά δεν θα λερωθεί το μητρό.
2: Ποινική καταδίκη γιατί έστειλες mail ως πολιτικός για εκλογές.
3: Η δικαιοσύνη θα πάσεις.
2: Προφανώς θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, αλλά εδώ ίσως να πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία για τους πολιτικούς και την πολιτική επικοινωνία τέτοιου είδους φάρματα να μην επιφέρουν ποινικές κυρώσεις.
1: Κατάλαβες. Να νομοθετήσουμε, αγαπητέ.
0: Έτσι λοιπόν, ενώ υπάρχει το διακριτό των εξουσιών, η δικαστική είναι εκεί, η νομοθετική εκεί, η εκτελεστική εδώ. Τώρα που πήγε κάποιος στη δικαστική, θα έρθει η νομοθετική πρωτοβουλία. Δεν πάει να λύει η δικαιοσύνη ό,τι θέλει.
1: Δεν την ελέγχουμε. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, όπως ξέρουμε.
0: Θα έρθει αλλά νόμος,
1: νομοθετούμε
0: η δικαιοσύνη,
1: για να παραμείνει ανεξάρτητη.
0: Είναι και η δικαιοσύνη δικάζει με τους νόμους, με βάση τους νόμους. Θα έρθει νόμος, διάταξη που θα το προβλέψει όλο αυτό. Δηλαδή, θα μπορεί βουλευτής να αρπάξει ό,τι mail θέλει από παντού.
1: Τηλέφωνα, φωτογραφίες, ό,τι θέλει.
0: Αθώοι. Αρπάξτε λοιπόν από εδώ και πέρα. Η Άννα Μισελ ανοίγει το δρόμο, κάντε την απαταιωνιά. Και δεν θα έχετε καμία απολύτως επίπτωση.
1: Τι καθόμαστε και διαβάζουμε τα GDPR και όλα αυτά και.
0: Ναι, ξέρεις,
1: αφού τα έχει Άννα Μισελ. Ο άλλος έχει τις συνομιλίες μας με το Predator.
0: Όχι, Άννα Μισελ είχε τους.
1: Τους επιφανείς οδοντιάτρους. Εντάξει.
0: Βεβαίως. Κόλλησε και εγώ σαν τον τέτοιο. Πώς τους λένε αυτούς, τους επιφανείς.
1: Ναι.
0: Τους οδοντιάτρους είχε.
1: Είχε ένα κλάδο.
0: Είναι χρήσιμη λίστα.
1: Ναι, αυτοί πιάσαμε τη γέτα στην πλάτη όμως. Οι άλλοι μπορεί να έχουν τους επιφανείς πλαστικούς χειρουργούς.
0: Ναι.
1: Ξέρεις.
0: Επιφανείς πάντως. Γιατί επιφανείς, δεν μιλάμε για δημοκράτες.
1: Και λέω για πλαστικούς επειδή ο Άδωνης εμπλέκεται.
0: Νομίζω θα πάει και εκεί κάποια στιγμή.
1: Δεν έχει πάει, θεωρείς.
0: Είπε ότι έχει κάνει μόνο.
1: Έλα όπως. Τώρα τσιμπάσε. Ναι, και η άλλη δεν έχει κάνει η χίλια στην τηλεόραση που κάνει εκπομπή το μεσημέρι.
0: Πια.
1: Έλατε, πια. Πια δεν έχει κάνει.
0: Να συνεχίσουμε λοιπόν με τον Άδων γιατί κλείνει το θέμα.
2: Ξαναλέω. Η γνώμη μου είναι, και δεν λέω μόνο την Άννα Μισελ Ασμακοπούλου, την οποία σέβομαι, εκτιμώ, αγαπώ, ήταν φανταστική και πολύ καλή βουλευτής και πολύ καλή συνάδελφος και πολύ καλή υπουργός, συγγνώμη, πολύ καλή βουλευτής.
0: Ωραία.
2: Τα πάντα της, πάρα πολύ καλή και είναι αδικημένη αυτή τη στιγμή.
0: Κλείνουμε όμως.
2: Αλλά το λέω και γενικά, για όλους εμάς πολιτικούς, ξέρετε πόσα μηνύματα έχω δεχτεί από πολιτικό αντιπάλου στο κινητό μου. Τα έχω δημοσιεύσει μερικά στο Twitter. Λέει μου στέλνει ένα μήνυμα ένας του ΣΥΡΙΖΑ, ένας της Ελλάς, που έχουν έστω κινητό μου τα μηνύματα. Ναι. Θα τον πάω στη φυλακή. Αυτό είναι ποινική καταδίκη. Φυλακή.
0: Λοιπόν, οπότε θα σωθεί η Άννα Μισελ. Και σωστό είναι αυτό τώρα. Δεν μπορούμε να σπηλώνουμε υπολείψεις.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα.
0: Ένας άνθρωπος είχε την πολύ ωραία ιδέα να μαζέψει όλους τους οδοντιάτρους των Βρυξελών. Και θα τον καταδικάσουμε. Γιατί τι κακό έκανε.
1: Είναι παράλογα πράγματα.
0: Δηλαδή, αν μαζέψω εγώ τους ηλεκτρολόγους από το Λονδίνο, θα πάω φυλακή. Τι είναι αυτό. Πού φτάσαμε. Τι γίνεται.
1: Καλά, μην το ρισκάρεις και εσύ τώρα.
0: Τι ανθρωποφαγία είναι αυτό.
1: Μην το ρισκάρεις, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Από ηλεκτρολόγο να ξεκινήσει και να το βρεις να σου αλλάξουν τα φώτα στη φυλακή. Άστο τώρα να σε βάλουν μέσα. Και ποιος θα νομοθετήσει για σένα. Θα νομοθετήσει κανείς.
0: Για μας κανείς.
1: Εκτός κόμματος, τι περιμένεις τώρα.
0: Λέει εδώ ένας ακροατής ο Δημήτρης, ο φίλος μας. Καλησπέρα, αγαπημένου. Λοιπόν, για να σωθεί το Χαλικάκι στην Ηλιούπολη, πρέπει να κάνει εκεί παράσταση ο Αποστόλης.
1: Α, ποιος θα μας δώσει. Δημοτικό δεν είναι όμως το Χαλικάκι.
0: Εντάξει.
1: Θα πρέπει ο Δήμος να δώσει άδεια.
0: Πάμε, εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Θα το κάνουμε μέσα να το πάρουμε, να σπάσουμε αλυσίδες.
0: Δεν έχει αλυσίδες, είναι ελεύθερο. Πάρκο είναι και εκεί κάνουμε και εκδηλώσεις. Και προχθές που έγινε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση, δεν πήραμε την άδεια από κανέναν. Πήγανε κάτι και κάνανε συγκέντρωση. Δεν κατάλαβα. Όλα αυτά τα πήραν κάτι. Δεν είναι
1: άλλο συγκέντρωση.
0: Δεν είναι ένα πάρκο που.
1: Η συναυλία θέλει οργάνωση.
0: Αυτό το Χαλικάκι και άλλα τέτοια που έχουμε στην Ηλιούπολη θα ήταν οικοδομές, πολυκατοικίες.
1: Ναι.
0: Με πεζοδρόμια, δρόμους και εξάωροφα. Και πήγε κάποτε ένας δήμαρχος.
1: Ναι, τα κομμούνια όμως. Ήρθαν τα κομμούνια και μας πήραν
0: και λέει στόπ, δεν θα το πάρει, θα το πάρουμε εμείς. Και το έκαναν πάρκο.
1: Ναι, και θα είχε μόλ τώρα. Και δεν έχετε και τραβιέστε στην Άγιο Δημήτριο.
0: Σωστό κι αυτό. Θα το είχαμε και ό,τι πρέπει θα
1: ήταν.
0: Βλακία κάναμε, λες.
1: Δεύτερο σταθμό μετρό θα είχατε μέσα στην Ηλιούπολη. Όχι να τραβιέστε στην Βιλιαγμένη.
0: Όπου μόλ και σταθμό δηλαδή.
1: Πάει έτσι.
0: Να δω πώς θα πηγαίναμε στο μόλ.
1: Πώς θα το λέγαμε μέτρο μόλ. Θέλει μέτρο.
0: Είναι και αυτό. Εντάξει. Θα κλείσουμε πάλι με του high rollers που θα του ακούσουμε το Σάββατο στο Φεστιβάλ της Πλατείας Τέχνης. Έτσι σας αποχαιρετούμε σήμερα, αύριο τα υπόλοιπα.
1: Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
0: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή.

0: στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ριχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εμβόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο Ιέρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Θλίψη στην οικογένεια των παραπολιτικών, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Μαζαράκης, ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, αρθρογραφούσε και στην εφημερίδα Παραπολιτικά, έχοντας τη στήλη εξαπορήτων, έγραφε στην απογευματινή, ενώ χαρακτηριστική ήταν η εκπομπή του Τα Ωραία του Ανδρέα, αφιερωμένη στην ελληνική μουσική και τον πολιτισμό, αλλά και ο Εξ Αρχείων, μια εκπομπή πολιτικού και κοινωνικού σχολιασμού. Η κηδεία του αγαπημένου δημοσιογράφου θα τελεστεί το Σάββατο στις 12 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Όλο το παρασκήνιο της περίφημης εξ αποστάσεως υπογραφής συμφωνίας ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και μάλιστα χωρίς χειραψίες. Εντυπωσιασμένος από το παλάτι των Βερσαλιών, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε πριν τη συνάντηση της Γενέβης ψηφιακές υπογραφές από τους Ιρανούς. Τα 14 σημεία και η αποτίμηση της συμφωνίας. Την ίδια ώρα έξαλλος εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος με τους επικριτές του να σχολιάζουν ότι πάτησε όλες τις κόκκινες γράμμες. Οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, η

0: Και η ασφάλεια, τα βασικά θέματα της ατζέντας των 27 στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Έχουμε πετύχει σημαντικές μεταρρυθμίσεις με μια οικονομία που παράγει βιώσιμα δημοσιονομικά πλεονάσματα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης για ακρίβεια αποπλήττει τα νοικοκυριά. Με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην εφαρμογή posokani.gov.gr, κάνοντας λόγο για ένα όπλο στα χέρια του καταναλωτή. Η πλατφόρμα δεν λύνει την ακρίβεια, την επιβεβαιώνει, αναφέρει η αντιπολίτευση. Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο για να διεκδικήσεις, σημειώνει από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κόντρα Δούκα Διαμαντοπούλου με αιχμή τις συνεργασίες και τα δημοσιονομικά, αλλά και οι αποστάσεις από το ΠΑΣΟΚ. Η Άννα Διαμαντοπούλου αναγνώρισε ότι είναι καλά τα δημοσιονομικά της χώρας, δίνοντας εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων απάντησε πως οι θέσεις αυτές δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος πάντως επέλεξε να παρευρεθεί σε εκδήλωση της Κουμουνδούρου. Άστοχες οι δηλώσεις και των δύο, όποιος βγαίνει εκτός της ανάδειξης των θέσεών μας είναι εκτός γραμμής, ανέφερε στα παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Η Διαμαντοπούλου έπρεπε να μην είναι πια στο ΠΑΣΟΚ που έχει πάει πολύ αριστερά, δήλωσε στο σταθμό μας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα εποχή για το Παγκόσμιο Μνημείο της Ακρόπολης. Μετά από 220 χρόνια αποκαταστάθηκε το δυτικό αέτομα. Σήμερα μιλάμε για την ολοκλήρωση μιας εξαιρετικά απαιτητικής αναστηλωτικής επέμβασης, ανέφερε η Λίνα Μενδώνη. Η μουσική συναντά την ιστορία σε 9 συναυλίες σε εμβληματικά σημεία της Αττικής. Το Attica Roots Festival είναι η νέα πολιτιστική δράση της περιφέρειας Αττικής με στόχο την ανάδειξη της μουσικής παράδοσης και τη σύνδεσή της με το σύγχρονο κοινό. Έρχονται συναυλίες και live εμφανίσεις κορυφαίων καλλιτεχνών σε αρχαιολογικούς χώρους και σε τόπους ιστορικής μνήμης. Από το Σούνιο και την Ελευσίνα ως την Οδό Αποστόλου Παύλου με χορηγούς επικοινωνίας, τον δημοσιογραφικό όμιλο Next Step Media και το efmerida.gr. Απίστευτο κι όμως αληθινό, 77χρονος στον Πειραιά επιτέθηκε με 3-1 σε δύο άτομα για μια θέση πάρκινγκ. Την ίδια ώρα δύο οδηγοί μηχανών πιάστηκαν στα χέρια για την προτεραιότητα πάνω στη σιδηροδρομική διάβαση στον Κολονό. Η εθνική ομάδα της Κροατίας δεν κατάφερε να επιβληθεί απέναντι στην Αγγλία και γνώρισε τελικά την ήττα με 4-2 στο στάδιο του Τέξας για το 10ο όμιλο του Μουντιάλ 2026. Η συγκλονιστική ιστορία του Γιώαν Βίσα που χάρισε στο Κονγκό το πρώτο γκολ σε Μουντιάλ 5 χρόνια μετά την επίθεση με οξύ που λίγο έλειψε να του καταστρέψει τη ζωή. Αστάθεια στον καιρό με συννεφιά και βροχές σε κεντρική Ελλάδα και στα βόρεια ορεινά. Θλίψη στην οικογένεια των παραπολιτικών. Μια πολύ δύσκολη μέρα για εμάς εδώ στα παραπολιτικά, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Μαζαράκης, ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός. Συντρόφευσε όλους εσάς τους ακροατές των παραπολιτικών σε εκπομπές που άφησαν ιστορία.
1: Πάει, πετάει το καράβι, πετάει και ξεσπάει. Στην εκπομπή ο εξαρχείων, ο εκθεμελίων και ο παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου, θλιβερού αντικειμένου και απαραδέκτου αναμεταδόσεως. Κάθε βράδυ από 10 έως 12 τα μεσάνυχτα.
0: Μια ξεχωριστή φωνή, μια ξεχωριστή προσωπικότητα, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ένας πολύ καλός δημοσιογράφος. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, σε μια δυσάρεστη είδηση για μας εδώ στα παραπολιτικά, αλλά και στους χιλιάδες ακροατές του.
2: Έτσι ακριβώς είναι, οι φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, και για μας εδώ στα Εξάρχεια. Ο Ανδρέας ο Μαζαράκης έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί, χτυπημένος από την επάρατη νόσο. Λοιπόν, σε ιδιωτικό θεραπευτήριο από την προηγούμενη εβδομάδα εξαιτίας επιβλοκών που παρουσίασε η υγεία του, σκόψε θλίψη και σε εμάς στα παραπολιτικά και στις αθηναϊκές γειτονιές. Μην ξεχνάμε ότι ο Ανδρέας ήταν από το μεταξυπηγείο, είχε μεγαλώσει εδώ στα Εξάρχεια, πήγαινε σε 5ο σχολείο. Η μορφή του και η παρουσία του είχε σηματοδοτήσει πραγματικά και είχε συμβάλει καθοριστικά σαν άνθρωπος και στη διάρκεια της επταετίας με τις συνεχείς παρεμβάσεις του και σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, αλλά και στη μεταπολίτευση. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής και ήταν άνθρωπος ο οποίος και λόγω της μόρφωσής του και της επιστημονικής αλλά και της πνευματικής πολιτιστικής διαδραμάτισε σοβαρό και καθοριστικό ρόλο στην διάδοση του θεάτρου, της μουσικής και γενικότερα του πολιτισμού. Επί δεκαετίες ήταν ραδιοφωνικός παραγωγός ο Ανδρέας, ήταν και αρθρογράφος σε διάφορες εφημερίδες, βεβαίως και σε εμάς όλα αυτά τα χρόνια στα παραπολιτικά, στην απογευματινή. Η εξαρχείων εκπομπή του ήταν πρώτη και η δημοφιλέστερη εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου. Η φωνή του ήταν αυσεγάδιαστη, ο λόγος του επίσης ήταν πολύ αυθεντικός, ήταν πολύ πηγαίος, δεν ήταν ποτέ αυθόρμητος. Ο Ανδρέας ήξερε πάντα τι θα πει, πώς θα το πει, πώς θα το συγκροτήσει, σε ποιον θα απευθυνθεί και με ποιους θα συνομιλούσε. Μιλούσε με όλο τον κόσμο. Μιλούσε με τον Πρωθυπουργό, μιλούσε με τον Αγωγιάτη, μιλούσε με τον βιομήχανο, μιλούσε με τον εργάτη. Αυτός ήταν ο Ανδρέας, μια κορυφαία μορφή η οποία έχει αφήσει και το πολύ ισχυρό χνάρι του και στον αθλητισμό. Ήταν πρόεδρος στον Αστέρα εξ αρχείων επί δεκαετίες, είχε αναδείξει πάρα πολλούς ανθρώπους, πάρα πολλά ταλέντα και είχε κερδίσει το σεβασμό όλων. Ο Ανδρέας, πρέπει να πω, με πολύ μεγάλη συγκίνηση, γιατί το γνώριζε από 18 χρονών όπως όλοι εμείς εδώ στα Εξάρχεια, ναι. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε αποκτήσει θρηλυκή διάσταση εν ζωή. Ήταν από τους λίγους ανθρώπους, από τους λίγους Αθηναίους που τον αγαπούσαν σαν θρύλο εν ζωή. Αξίζει να ήταν κάποιος δίπλα του, να βρισκόταν κάποιος δίπλα του όταν ήταν αυτός ο άνθρωπος έξω, να έβλεπε πόσοι τον προσέγγιζαν για να του μιλήσει, να του μιλήσουν και σε πόσους και πόσο γλυκά μιλούσε σε όλο τον κόσμο και μοιραζόταν πάντα τις γνώσεις του. Ο Γιάννης ο Κουρτάκης τα ανέδειξε όλα αυτά. Ο εκδότης μας στην ανάρτησή του μίλησε για ένα σπουδαίο άνθρωπο, ένα σπουδαίο φίλο με τον οποίο έχουν περάσει μαζί ώρες, μέρες, ξενύχτια, ατελείωτα. Του ευχήθηκε καλό ταξίδι εκεί πάνω. Όπως και ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος ήταν μαζί του όλα τα χρόνια, ήταν κοντά στην οικογένεια του Κώστα του Μπακογιάννη και της Ντόρας Μπακογιάννη, ο Ανδρέας Μαζαράκης, είπε ότι ο Κώστας Μπακογιάννης είπε ότι ο Ανδρέας Μαζαράκης ήταν αυτός που έλεγε ότι η ζωή αξίζει να τη ζεις μόνο αν τη ζεις ολόκληρη. Επίσης ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχει αναφερθεί στο ήθος και στην άποψη για την αξιοπρέπεια του κλειπόντος, αλλά και ο ένας μετά τον άλλον οι πολιτικοί να ακολουθούν με αναφορές τους στο πρόσωπο του Ανδρέα Μαζαράκη. Η κηδεία τους θα γίνει το Σάββατο το μεσημέρι και όλοι τώρα αυτές τις ώρες, αυτές τις μέρες είμαστε δίπλα στη Ροσφέλα, είμαστε δίπλα στην οικογένεια αυτού του ανθρώπου, ο οποίος πραγματικά μας έχει διτήσει σε μεγάλη λύπη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Πολύ συγκινητική η μετάδοσή σου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ ιδιαίτερες οι εκπομπές του. Ο ίδιος, όπως είπες και εσύ, είχε ένα ξεχωριστό αποτύπωμα. Είχε έναν πολύ αυθεντικό λόγο. Ήταν ξεχωριστές και οι συνεντεύξεις. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από μια εκπομπή με τον Τζίμι Πανούση.
1: Είχα ένα φίλο παιδάρα που είχε μουσεί και που το λέγανε Τζίμι Πανούση. Τζιμάρα.
3: Καλησπέρα.
1: Αγόρι μου.
3: Αγόρι μου. Τι κινούσες, τι πανούσες που λέμε.
1: Τι κινούσες, τι πανούσες. Έτοιμοι είμαστε.
3: Έτοιμοι, ξεκινάμε.
1: Για το συμβόλαιο.
3: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Εκείνο το που λέει το συμβίωσης.
3: Αυτό το κάνουμε.
1: Γιατί το περάσει και με τόπο.
3: Έκανε δύο καλά. Αργία 1η Μαΐου.
1: Αργία 1η Μαΐου.
3: Και σύμφωνο συμβίωσης. Και αυτά τα δύο.
1: Και το σύμφωνο συμβίωσης.
3: Αλλά δεν έχουμε.
0: Πάμε τώρα με την βοήθεια του Σπύρου Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr να δούμε όλο το παρασκήνιο αυτής της περίφημης εξ αποστάσεως υπογραφής συμφωνίας ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν είχαμε χειραψίες, είχαμε χαμόγελα από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ εκεί στις Βερσαλίες, όπου εντυπωσιάστηκε από το περίφημο παλάτι που μάλιστα έχει και μία ιστορία σε υπογραφές. Όλα αυτά θα μας τα πει ο Σπύρος Σερμπέτης. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Θέλοντας ίσως να θυμίσει, θα λέγαμε, και το τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, για να θυμίσουμε και την ιστορική βαρύτητα και τη σημασιολογία του χώρου. Στον άκτορο των Βερσαλιών, ο Ντόναλντ Τραμπ, διόλου τυχαία προφανώς, προτίμησε να υπογράψει χθες τη συμφωνία, το μνημόνιο κατανόησης, όπως πρέπει να το λέμε σωστά, του Ισλαμαμπάντ ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Θυμίζουμε δε ότι είναι του Ισλαμαμπάντ, δηλαδή της πρωτεύουσας του Πακιστάν, καθώς πριν από λίγο βγήκε και το αντίστοιχο βίντεο από τον διαμεσολαβητή Πακιστανό Πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος επίσης υπέγραψε και αυτός από την πλευρά του συμφωνία. Δηλαδή πλέον έχουμε και την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ και την υπογραφή του Ιρανού Προέδρου, ναι, Μασούτ Πεζεστιάν, και την υπογραφή του Πακιστανού Πρωθυπουργού.
0: Τι συνδυασμός ήταν αυτός, Σπύρο?
4: Θα λέγαμε ότι
0: όλοι, ναι, περιμέναμε ότι οι υπογραφές, οι επίσημες υπογραφές, θα πέσουν στη Γενέβη.
4: Στη Γενέβη την Παρασκευή, ακριβώς. Ναι. Ίσως ήταν όμως και ένας διπλωματικός ελιγμός από την πλευρά των ΗΠΑ. Και αυτό γιατί? Γιατί το Ιράν, σύμφωνα με όσα διαβάζαμε στα διεθνή μέσα, δεν ήθελε να βγει αυτή η συμφωνία, η όρη της Μόταμο, αυτά τα 14 σημεία, ναι, τα οποία έχουν συνάψει δύο πλευρές πριν πέσουν οι επίσημες υπογραφές. Άρχισε βέβαια χθες, τελικά δόθηκε το κείμενο ουσιαστικά της υπογραφής, άμα τη λήξη της συνέντευξης τύπου του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο των G7. Λίγες ώρες δηλαδή πριν τελικά πέσουν οι υπογραφές.
0: Ναι.
4: Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα λέγαμε ότι μάλλον κάπου ικανοποιήθηκαν και οι δύο πλευρές. Από τη μία το Ιράν, γιατί βγήκε τελικά ουσιαστικά η συμφωνία λίγες ώρες πριν υπογραφή, και από την άλλη και οι ΗΠΑ, γιατί ο Τραμπ έλεγε ότι θέλω να δώσω στη δημοσιότητα ακριβώς ότι έχει συμφωνηθεί, προκειμένου να δώσω με αυτόν τον τρόπο απάντηση στους επικριτές του, ναι, οι οποίοι συνεχίζουν, επικρίνουν πάρα πολύ σκληρά.
0: Λένε ότι πάτησε τις κόκκινες γραμμές και επί της ουσίας η συγκεκριμένη συμφωνία είναι περισσότερο έτσι συμφέρουσα σε κάποια σημεία από την πλευρά της Τεχεράνης.
4: Ναι, είναι μια ανάλυση που θα λέγαμε ότι έχει σημεία.
0: Απάντησε βέβαια τον Τραμπ και μάλιστα πολύ έντονα.
4: Ξεκινώντας από το πρώτο που είπες, είναι μια ανάλυση η οποία θα λέγαμε ότι έχει τουλάχιστον ορισμένα στοιχεία. Και εδώ σ' αλήθειας και το Bloomberg εστιάζει σε τρία σημεία στα οποία φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε κάπως πίσω, και ένα και χαρακτηριστικό είναι ας πούμε το βαλιστικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποια αναφορά στα 14 σημεία για την πυραυλική απειλή από την Τεχεράνη, και μάλιστα ο Τραμπ φάνηκε και χθες πάρα πολύ διαλλακτικός αυτό, λέγοντας ότι αφού οι άλλες χώρες έχουν βαλιστικούς πυράβλους, δεν καταλαβαίνουν ουσιαστικά γιατί το Ιράν να μην έχει. Ναι. Επίσης δεν έχουμε ιδιαίτερη αναφορά στο κομμάτι του εμπλουτισμού ουρανίου. Δηλαδή δεν βλέπουμε κάποια αναφορά σε αυτό το μνημόνιο όσον αφορά το τι θα γίνει αυτή η περίφημη σκόνη, όπως τη χαρακτηρίζει πάρα πολλές φορές ο Ντόναλντ Τραμπ, αν θα βγει από τη χώρα, πώς θα βγει. Έχουμε βέβαια πάρα πολλές συζητήσεις και διαβουλεύσεις και αναφορές στα διεθνή μέσα ότι πιθανόν θα υπήρχε μια αμερικανο-ιρανική επιχείρηση. Ναι. Αυτό όμως μένει να φανεί και προφανώς θα είναι τώρα, γιατί τώρα στην πραγματικότητα αρχίζουν τα δύσκολα. Όλο αυτό ήταν το πρώτο σημείο, ουσιαστικά η φάση 1.
0: Ναι.
4: Πλέον ξεκινάει η φάση 2, στην οποία φάση 2 είναι, θυμίζουμε, διάρκεια 60 ημερών, με στόχο να υπογραφεί και μια οριστική συμφωνία. Εδώ θα συζητηθούν τα πυρηνικά. Εδώ θα συζητηθεί το ταμείο των 300 δις δολαρίων, το οποίο είναι ίσως, θα λέγαμε, άλλο ένα δώρο το οποίο κερδίζει το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο σε όλους τους κατασκευαστές, σε όλους τους μεγιστάνες του real estate, με τους οποίους ο γνωστός τον έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις και οι οποίοι στηρίζουν αναφανδόν και την κυβέρνησή του, προκειμένου να μπουν ουσιαστικά στο Ιράν και να υπάρξουν πλέον μεγάλες εργασίες και μεγάλες κατασκευές όσον αφορά τις επανορθώσεις, θα λέγαμε, στην χώρα. Ο Τραμπ βέβαια ο ίδιος, όπως είπες πολύ σωστά, Έρη, απάντησε και μέσω Truth Social σε ένα μπαράζ αναρτήσεών του, λέγοντας ουσιαστικά ότι όσοι τώρα επικρίνουν σφοδρά τη συμφωνία με το Ιράν είναι είτε ανόητοι, είτε είναι χαζοί, ναι, είτε ουσιαστικά έχουν και μια κακεντρέχη, ένα κακεντρεχή σκοπό και δεν αναγνωρίζουν ουσιαστικά όλα αυτά τα ωφέλη τα οποία προσφέρει αυτή η συμφωνία. Μεταξύ άλλων δε, και το πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι ρεπουμπλικανός γερουσιαστής, γιατί ουσιαστικά τα πυρά δεν είναι μόνο από τους δημοκρατικούς, να πούμε, είναι και από τους ρεπουμπλικάνους, δηλαδή από το κόμμα του Ντόναλντ Τραμπ, είπε χαρακτηριστικά, και έχουμε και σχετική αναφορά και στα παραπολιτικά γι' αυτό, ότι ο Ρόναλντ Ρίγκαν με αυτή τη συμφωνία θα γύριζε στον τάφο του. Είναι μια πάρα πολύ δρυμία και βαριά κατηγορία. Επικριτικότατη. Και νομίζω να κλείσουμε δύο αναφορές. Η μία είναι για τα αυριανά.
0: Λοιπόν, καταρχάς τώρα τι θα γίνει αύριο, θα
4: ακριβώς
0: γίνει η συνάντηση αυτή. Δηλαδή ακούμε για μια συνάντηση στη Γενέβη της Ελβετίας, την περίφημη συνάντηση. Έχουμε ακούσει στο παρελθόν τις προηγούμενες μέρες ότι πιθανότατα ο αντιπρόεδρος της Αμερικής θα μεταβεί ο J.D. Vance στην Γενέβη. Τελικά θα γίνει αυτή η συνάντηση?
4: Όπως έλεγε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχουμε ουσιαστικά ξεκαθαρίσει οριστικά το τι θα γίνει με αυτό. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκαΐ, έχει πει από την πλευρά του ότι δεν είδαμε τελικά κάποιο λόγο να είναι ουσιαστικά οι πρόεδροι, ο ένας απέναντι στον άλλον, Τραμπ και Πεζεσκιάν, και να υπογράψουν στον ίδιο χώρο, ναι, αυτή τη συμφωνία.
0: Μάλλον δεν
4: τώρα
0: το θέλουν το τετατέτ.
4: Μάλλον δεν το θέλουν το τετατέτ, και τουλάχιστον το θέλουν σε αυτή τη φάση. Γιατί, ναι, θυμίζουμε, είναι η ενδιάμεση φάση.
0: Σωστά.
4: Πιθανόν να είναι αλλιώς τα πράγματα, εφόσον καταλήξουμε σε κάτι οριστικό μετά από δύο μήνες, ίσως να μιλάμε διαφορετικά τότε. Το ενδιαφέρον είναι ότι από την πλευρά της Ελβετίας έχει υπάρξει μια τοποθέτηση από το ελβετικό IPEX στο CNN. Όπως λέει, είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Το πλάνο εξακολουθεί να ισχύει για οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να έχουν αντιπροσωπή αύριο στο παρά την Bundestag, το οποίο θυμίζουμε ότι είναι στη Γενέβη. Υπάρχει μια πάρα πολύ εκτεταμένη αστυνομική και στρατιωτική ουσιαστικά επιχείρηση, κάπου 2.000 στρατιώτες αναφέρεται θα είναι επιστρατευμένοι, προκειμένου να τηρήσουν ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Όπως γνωρίζουμε, γιατί δεν έχουμε επίσημες πληροφορίες, όπως γνωρίζουμε από τα διεθνή μέσα από τις προηγούμενες μέρες, αναμένεται εκεί να είναι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος σε μια πρώτη αντίδραση μετά την υπογραφή των συμφωνιών έκανε βέβαια λόγο από την πλευρά του για μια νίκη του Ιράν. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι τώρα Ναι. Τα αφηγήματα από Άσιτον και Τεχεράνη είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα.
0: Και πριν κλείσουμε, θέλω να μας κάνεις μια αναφορά σχετικά με αυτό που έχεις αναγράψει και στο παραπολιτικά.gr για την ιστορική σημασία της υπογραφής στις Βερσαλίες. Είχαμε μια πολύ σημαντική υπογραφή πριν από πολλά πολλά χρόνια επίσης εκεί.
4: Ακριβώς, 107 σχεδόν χρόνια, 1919 γυρίζει ο χρόνος πίσω, είναι ο τερματισμός του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στην αίθουσα των καθρεφτών. Όπου
0: η περίφημη συνθήκη των Βερσαλιών.
4: Η περίφημη συνθήκη των Βερσαλιών, η οποία ουσιαστικά υποχρεώνει τη Γερμανία σε πάρα πολύ σκληρούς επαχθείς όρους. Για πάρα πολλούς αναλυτές και ιστορικούς, αυτή η συμφωνία ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο για να φτάσουμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βέβαια, θυμίζουμε τα διθυραμβικά σχόλια τα οποία υπήρχαν τότε. Πάρα πολλοί αναφέρονταν ότι ήταν η συμφωνία που θα τερμάτιζε όλους τους πολέμους. Και κάτι τέτοιο βέβαια δεν το είδαμε. Αυτή είναι η μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά, γιατί υπάρχει και άλλη, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος τότε, Γούντρο Γουίλσον, ο οποίος συμμετείχε σε όλη αυτή τη διεργασία, είχε μιλήσει για τα 14 σημεία, μεταξύ άλλων άνοιγε το δρόμο για την κοινωνία των εθνών, τον προπομπό του ΟΗΕ, άνοιγε το δρόμο για την ελευθεροπλοεία, ναυσιπλοεία στα στενά. Τι θυμίζει τώρα, τα στενά του Ορμούζ.
0: Ακριβώς.
4: Αυτή η κουβέντα. Και το άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον κοινό, 14 σημεία η διακήρυξη του Wilson στην ομιλία που είχε εκφωνήσει στο Κογκρέσο ένα χρόνο πίσω. 14 σημεία είναι και τώρα η διακήρυξη, το μνημόνιο κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η ιστορία λοιπόν κάνει κύκλους και επαναλαμβάνεται.
0: Επαναλαμβάνεται και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Μάρου Χριστοδούλου να δούμε πώς αποτιμάται αυτή η συμφωνία στο κομμάτι των αγορών. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
5: Καλό μεσημέρι, Εύη. Υποχωρούν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν θετικά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Brent κινείται στην περιοχή των 78 δολαρίων το βαρέλι, με την αγορά να εκτιμά ότι περιορίζεται ο κίνδυνος διαταραχών στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές. Οι φόβοι που είχαν οδηγήσει σε άνοδο των τιμών τις προηγούμενες εβδομάδες υποχωρούν σταδιακά, με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να επιστρέφει σε πιο ισορροπημένα επίπεδα. Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο, Έρη, ότι ο προϋπολογισμός αναθεωρήθηκε και ότι προέβλεπε ότι η τιμή του Brent για το έτος, για ολόκληρο το έτος, για ολόκληρο το 2026, προβλέπεται να διαμορφωθεί κοντά στα 89 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα, όπως είπαμε, το Brent κινείται στα 78 δολάρια, ενώ πτώση παρουσιάζει και το αμερικάνικο αργό, το οποίο διαμορφώνεται κοντά στα 75 δολάρια το βαρέλι, με συμμετοχές να εκτιμώνουν ότι η επανακίνηση στην αυξηπλοεία στα στενά του Ορμούς και η πιθανή επιστροφή περισσότερων ιρανικών ποσοτήτων στην αγορά θα συμβάλλουν στη βελτίωση της παγκόσμιας προσφοράς. Είναι χαρακτηριστικό πάντως, Έρη, ότι το Brent έχει χάσει κοντά στο 10% μέσα σε μία μόλις εβδομάδα, επιστρέφοντας στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από την κορύφωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Τώρα, πτωτικά κινείται και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, το οποίο διαμορφώνεται κοντά στα 41 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καθώς υποχωρούν οι ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά LNG και ενισχύεται η εικόνα επάρκειας εφοδιασμού στην Ευρώπη. Για την Ελλάδα τώρα, η σημαντική πτώση του Brent και του αμερικανικού αργού δημιουργεί προϋποθέσεις για σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών στα πρατήρια καυσίμων τις επόμενες μέρες, εφόσον η τάση διατηρηθεί και δεν υπάρξει νέα γεωπολιτική αναταραχή στην περιοχή. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πλέον λίγο κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται στην περιοχή του 1 ευρώ και 80 λεπτών το λίτρο, με την επιδότηση των 15 λεπτών. Στην Αττική, βέβαια, Έρη, η αμόλυβδη διαμορφώνεται κοντά στο 1 ευρώ και 93 λεπτά, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται στο 1 ευρώ και 60 λεπτά. Οι τιμές είναι γεγονός πανών χαμηλότερες από τον πανελλαδικό μέσο όρο, λόγω του έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των προταδίων της πρωτεύουσας, αλλά και των μεγάλων αστικών κέντρων, όπου και εκεί βλέπουμε χαμηλότερες τιμές από 2 ευρώ.
0: Μάλιστα. Μετά από πολύ καιρό λοιπόν βλέπουμε και αποκλιμάκωση, πολύ σημαντικό αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάριε. Φυσικά όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, έτσι, υπογραφές που έπεσαν μεταξύ των δύο χωρών, ο τερματισμός και όλες αυτά που συμβαίνουν στη μακροοικονομία και τα θέματα της ανταγωνιστικότητας, της άμυνας και της ασφάλειας θα συζητηθούν φυσικά στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετέχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κώστας Παπαχλημίτζος, έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στις Βρυξέλλες λοιπόν βρίσκεται από το πρωί ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Κύριε Μητσοτάκη, πριν πάμε στην Σύνοδο Κορυφής, να πούμε ότι συμμετέχει αυτή την ώρα σε μια εκδήλωση που έγινε στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Η εκδήλωση δηλαδή αναδεικνύει το ελληνικό παράδειγμα ως παράδειγμα προς μίμηση, ας το πούμε έτσι, ναι. πρότυπο κοινωνικού διάλογου. Είχαμε και ομιλίες από την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, και από ανθρώπους από την Κομισιόν και από αλλού. Είμαι περήφανος ο Πρωθυπουργός που η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία υπογράφηκε από μια κέντρο-δεξιά κυβέρνηση. Μίλησε από μεγάλη πρόοδο τελευταία χρόνια στην καταπολέμηση της ανεργίας, στην αύξηση των μισθών και στην αύξηση ακόμα και του κατώτου μισθού. Είπε ότι στόχος είναι η αύξηση και αν υπεργούμε μάλιστα του χρόνου αλλά και τον μέσο μισθό. Όταν λένε υπεργούμε, εννοεί τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης για 905 ευρώ κατώτο μισθό το 27 και για 1500 ευρώ μέσο μισθό. Είπε επίσης ότι πριν από 10 χρόνια δεν έγιναν πολύ καλό για την Ελλάδα, στις Βρυξέλλες τα δική που είναι σήμερα, σε αυτή την πόλη, αλλά χάρη στην εμπειρία του ελληνικού λαού βρισκόμαστε εδώ σήμερα και ελπίζω η παιδική μας ιστορία να αποτελέσει πηγή έμπνευσης. Τα λοιπόν τώρα, σε λίγες ώρες, συγκεκριμένα στις 6 ώρα το απόγευμα, ώρα Ελλάδας, ξεκινάει η σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί πολλά και σημαντικά ζητήματα στο τραπέζι, καθώς είναι και η τελευταία σύνοδος κορυφής πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα, να το πούμε, Σεπτέμβριο πάλι θα βρεθούν, ή Οκτώβριο, οι 27 ηγέτες. Είναι ο προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο. Είναι η άμυνα επίσης στο επίκεντρο. Αυτά τα δύο θέματα έχουν κομβικό ρόλο σήμερα στη σημερινή και αυριανή σύνοδο κορυφής, με τον Πρωθυπουργό να έχει ήδη δηλώσει εδώ και λίγες μέρες ότι πρέπει να κινηθούμε με ταχύτητα και με αίσθηση του επίγοντος σε αυτά τα δύο ζητήματα. Η θέση της Ελλάδας είναι ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, η οποία αποτελεί κύριο προσδιοριστικό παράγοντα, όπως λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, του εμπορικού ελλείμματος εν της Κίνας. Βάζουμε και την Κίνα στην εξίσωση, γιατί και αυτή είναι κάτι το οποίο συζητείται σήμερα, πώς δηλαδή θα μπορέσει να καλύψει αυτό το κενό έναντι της Κίνας η Ελλάδα, η Ευρώπη. Η Ελλάδα βάζει ακόμα στο τραπέζι φυσικά σταθερά τους τελευταίους μήνες το μεγάλο κόστος ενέργειας, τα εμπόδια στην λειτουργία της κοινής αγοράς και τον χρηματοοικονομικό κατακαιρματισμό της Ευρωπαϊκής Υπήρου, και σταθερά ζητά να γίνουν αλλαγές και μάλιστα γρήγορα και μάλιστα προς την κατεύθυνση μιας πιο ενιαίας αγοράς.
0: Τώρα στα εσωτερικά, στα δικά μας, Κώστα, υπάρχει πολύ μεγάλο, είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης το θέμα της ακρίβειας. Και βασικά είναι και πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο. Χθες είχαμε την παρουσίαση της πλατφόρμας posokani.gov.gr και μάλιστα σήμερα ο Πρωθυπουργός έβγαλε στη δημοσιότητα και ένα βίντεο σχετικά με αυτό.
6: Ναι, βλέπουμε λοιπόν ότι επιμένει πολύ σε αυτό το κομμάτι η κυβέρνηση, όχι ως ανάγκη προφανώς για την αντιμετώπιση της κρίσης, αλλά ως ένα ακόμα μέτρο. Μάλιστα ρωτήθηκε σχετικά ο Παύλος Μαρινάκης πριν από λίγη ώρα στο briefing των πολιτικών συντακτών, είπε ότι είναι μια πρωτοβουλία που συνδυάζεται με άλλες πρωτοβουλίες και ότι δίνει ένα ακόμα όπλο στον καταναλωτή. Εξήγησε δηλαδή και ο κ. Μαρινάκης ακριβώς πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, με αυξήσεις εισοδημάτων πρώτα απ' όλα, με ελέγχους, με έκτακτα μέτρα, με το μέγιστο περιθώριο κέρδους που είπε ότι ισχύει μέχρι 30 Ιουνίου και άφησε περιθώριο να πάει και πιο πέρα από τις 30 Ιουνίου, να παραταθεί δηλαδή αυτό το πλαφόν στο μέγιστο περιθώριο κέρδους, αλλά και με αυτό το εργαλείο. Το οποίο εργαλείο το παρουσιάστηκε χθες. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα δείτε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Ανέβασε και την πλατφόρμα με σύγκριση τιμών πόσο κάνει και εξήγησε πώς μπορεί να δεις που είναι φθηνότερα το κάθε προϊόν και να συγκρίνεις τις τιμές και προϊόντα της ίδιας κατηγορίας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Κώστα για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε το βίντεο αυτό που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός.
7: Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Εδώ. Αυτό είναι το πόσο κάνει. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις στο posokani.gov.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Πόσο Κάνει στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ. Βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει ή στο σούπερ μάρκετ, σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει, βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα, ενώ μπορείς να συγκρίνεις και τιμές σε προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι. Το Πόσο Κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική.
0: Στη νέα πλατφόρμα φυσικά αναφέρθηκε και ο Τάκης Θεοδωρικάκος.
8: Πιστεύω ότι η διαφάνεια στην αγορά κάνει καλό στους καταναλωτές, στους πολίτες, σε όλους μας, στην πολιτεία η οποία κάνει ελέγχους με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή που κάνει πολύ σοβαρούς ελέγχους και σας κρύβω ότι αισθάνομαι και δικαιωμένος για την επιμονή να λειτουργήσει μια ανεξάρτητη αρχή που θα κάνει αυτή τη δουλειά. Άλλωστε και η συμβολή του στο να υπάρχει αυτή η πλατφόρμα που μόλις δείξατε είναι καθοριστική, είναι προϊόν της δουλειάς αυτής της ανεξάρτητης αρχής.
9: Πώς αυτό θα βοηθήσει στη μάχη κατά της ακρίβειας?
8: Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν βλέπει ο πολίτης που πάει να αγοράσει τα προϊόντα για τη βδομάδα ή για το μήνα, ανάλογα ο καθένας τι κάνει, τις τιμές συγκρίνει και επιλέγει, γνωρίζοντας τι κάνει και επιλέγει το φθηνότερο, επιλέγει αυτό το οποίο τον συμφέρει, παίρνει σε πιο δύσκολη θέση τις εταιρείες του
9: ανταγωνισμού,
8: οι οποίες κάνουν άλλα πράγματα. Αυτή είναι η χρησιμότητα, γιατί κακά τα ψέματα οι τιμές καθορίζονται από τις σχέσεις προσφοράς και ζήτησης.
0: Η πλατφόρμα δεν λύνει την ακρίβεια, την επιβεβαιώνει, αναφέρει η αντιπολίτευση. Και μάλιστα ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβασε και εκείνος ένα βίντεο αναφερόμενο στα κόκκινα δάνεια. Για να ακούσουμε.
10: Έχει το πράσινο για να διεκδικήσεις. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι πάνω στο σύνολο του κεφαλαίου, όπως αδικαιολόγητα συνέβαινε μέχρι τώρα.
11: Εσείς του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν την απόφαση.
10: Θα αναζητηθεί χρυσή τομή. Δεν μελετάει συνέπειες. Μελετάει πώς θα πληρώσουν λιγότερα οι τράπεζες και τα φαντς. Πάλι κερδίζουν τα φαντς και συχάνεις. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Ανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου.
0: Τώρα πάμε στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει η κόντρα μεταξύ του Χάρη Δούκα και της κυρίας Διαμαντοπούλου με αιχμή όσα υπόθηκαν περί συνεργασιών και δημοσιονομικών. Βεβαίως το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι κάνει το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου. Η Άννα Διαμαντοπούλου είπε ότι είναι καλά τα δημοσιονομικά της χώρας, έδωσε εύσημα στη Νέα Δημοκρατία και κάπως έτσι ξεκίνησε αυτή η αντιπαράθεση. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
12: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, τα όσα είπε χθες η κ. Διαμαντοπούλου στην πρωινή εκπομπή του Open τροφοδότησαν πολύ τη συζήτηση. Το ένα έχει να κάνει με το κομμάτι το δημοσιονομικό, εκεί που είπε ότι πάνε καλά τα δημοσιονομικά της χώρας. Ωστόσο, συμπλήρωσε ότι αυτό αφορά μόλις το 20% των Ελλήνων, ενώ το υπόλοιπο 80% αντιμετωπίζει πολύ μεγάλες δυσκολίες και δεν είναι στα ραντάρ της κυβέρνησης. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι χαρακτήρισε γελία οποιαδήποτε συζήτηση για τις εκλογικές συνεργασίες. Το δεύτερο ερμηνεύτηκε από τον κύριο Δούκα, το εξέλαβε ο ίδιος ως μομφή στο πρόσωπό του, παρότι ο κύριος Διαμαντοπούλου διευκρίνεζε σε συνομιλητέ της ότι αφορούσε τους πάντες, όχι μόνο τον κύριο Δούκα, οποιοδήποτε ανοίγει αυτή τη δουλειά, κάνει ζημιά στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά από εκεί πέρα ο κύριος Δούκας το έλαβε ως προσωπική αιχμή. Κατηγόρησε την κυρία Διαμαντοπούλου ότι η θέση που εξέφρασε για την κυβέρνηση είναι απέναντι στην θέσεις που έχει ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ και ουσιαστικά ο ίδιος επέμεινε στο θέμα των προγραμματικών συνεργασιών με τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Είναι μια συζήτηση πάντως αίρη που υπάρχει αυτή, δηλαδή τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ το βράδυ των εκλογών, ιδίως αν δεν επιβεβαιωθεί ο στόχος της πρώτης θέσης. Να σου πω ότι υπήρχε ένα σχόλιο από την Αγγλία ότι, όπως είπες και εσύ, σε μια λογική να πέσουν οι τόνοι,
0: ναι,
12: ότι ο κάθε στέλεχος πρέπει να πάρει την ευθύνη και να μην τροφοδοτεί αντιπαραθέσεις. Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος
0: αυτή νομίζω η δήλωση έχει πολύ ενδιαφέρον του κύριου Βαρδακαστάν.
12: Ναι, αποκήρυξε την δήλωση που κάνει παλιότερα ο κύριος Δούκας και την χτεσινή της κυρία Διαμαντοπούλου. Ωστόσο, διευκρίνησε ο κύριος Βαρδακαστάνης ότι οποιαδήποτε διαγραφές που για να σου μιλήσει δεν υπάρχει τέτοιο θέμα πάνω στο τραπέζι, ότι είναι αποκλειστικό προνόμιο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, αλλά να σου πω στο πλαίσιο του ρεπορτάζ ότι δεν υπάρχει κάποια τέτοια προσέγγιση από την πλευρά του κύριου Ανδρουλάκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν πώς, τι δήλωσε ο κύριος Βαρδακαστάνης, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη εδώ στα Παραπολιτικά, που χαρακτήρισε και τις δύο άστοχες τις δηλώσεις και είπε ότι όποιος βγαίνει εκτός της ανάδειξης των θέσεων είναι και εκτός γραμμής.
13: Είχα πει όταν ρωτήθηκα με την πρώτη δήλωση του κυρίου Δούκα ότι ήταν μια άστοχη δήλωση. Ναι. Όπως άστοχη δήλωση είναι και της κυρίας Διαμαντοπούλου, διότι η δήλωση αυτή επαναφέρει τη συζήτηση. Και υπ' αυτήν την έννοια είναι μια άστοχη δήλωση, ακόμα και αν στο περιεχόμενό της έχει κάποια σοβαρά στοιχεία, που μπορεί και του κυρίου Δούκα να είχε. Αλλά πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν όργανα στο ΠΑΣΟ. Είχαμε το συνέδριο τέλος Μαρτίου, κλείσαμε θέματα. Η δική μου ορμότητα είναι να καλώ όλους σε πλήρη στοχοπροσύλωση. Οτιδήποτε βγαίνει εκτός από την φτωχοπροσύλωση είναι εκτός γραμμής. Του συνεδρίου, όχι δική μου.
0: Τα ισοκομματικά του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης, που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη. Είπε ότι η κυρία Διαμαντοπούλου έπρεπε να μην είναι πια στο ΠΑΣΟΚ και μάλιστα ρωτήθηκε και απάντησε: αν κάποιος κληθεί να επιλέξει ανάμεσα σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα, θα πρέπει να πάει με τον δεύτερο.
14: Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου είναι μια πάρα πολύ σοβαρή γυναίκα. Υπήρξε πολύ καλή υπουργός, πάρα πολύ ικανή. Και εγώ προσωπικά την εκτιμώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι την έχει πατήσει πολιτικά. Και θέλω να εξηγήσω γιατί το πιστεύω αυτό. Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου έπρεπε να μην είναι πια στο ΠΑΣΟΚ ή τουλάχιστον στο ΠΑΣΟΚ όπως διαμορφώθηκε το τελευταίο καιρό. Αυτά που λέει η κυρία Διαμαντοπούλου με αυτό που είναι το ΠΑΣΟΚ σήμερα δεν έχουν ταύτιση. Η κυρία Διαμαντοπούλου προσπαθεί τώρα σε αυτό το παράλογο να εκφράσει τα πράγματα λογικά. Λέει τι είπε, ότι είχε αναβαθμιστεί η διεθνής θέση της χώρας το 19. Σιγά την ανακάλυψη. Δηλαδή χρειάζεται την Άννα Διαμαντοπούλου για να σου πει. Δηλαδή αν πει Άννα Διαμαντοπούλου ότι είναι στρογγυλή η γη και πω και εγώ ότι η γη είναι στρογγυλή, πάει να πει ότι η κυρία Διαμαντοπούλου συμφωνεί με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Όμως αυτά στο ΠΑΣΟΚ, στην παράνοια που έχουν πέσει, την πολιτική παράνοια εννοώ, είναι άλλα ζητήματα. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάει πολύ αριστερά. Το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς έχει ακολουθήσει τον κύριο Τσίπρα στις πλειοδοσίες λαϊκίστικες. Δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μεταφοράς, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δωρεάν και Αθήνα Θεσσαλονίκη, λέει ο κύριος Τσίπρας. Κατάργηση πανελληνίων, λέει ο κύριος Τσίπρας. Θα πει κάτι άλλο ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχουν πάει στη σφαίρα του παράλογου. Και τα δύο αυτά κόμματα. Γιατί πια ο κύριος Ανδρουλάκης δυστυχώς έχει οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ πάρα πολύ αριστερά. Και το πρόβλημα του μεγάλο ποιο είναι. Τώρα που δημιουργείται το κόμμα Τσίπρα, αν κάποιος αυτού τύπου ψηφοφόρος έχει να επιλέξει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Τσίπρα, θα επιλέξει τον κύριο Τσίπρα.
0: Εσωστρέφεια στον ΠΑΣΟΚ και εσωστρέφεια όμως και στον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στην Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
15: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Συνεχίζεται, θα λέγαμε, η εσωστρέφεια στο ΣΥΡΙΖΑ. Καθώς από τη μία ο Σωκράτης Πάμελος επιμένει ότι υπάρχει συγκεκριμένη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που μιλάει για τη στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, και από την άλλη εμφανίζονται τα στελέχη όπως ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης, οι οποίοι επιμένουν ότι η απόφαση αυτή δεν είναι ξεκάθαρη. Να πούμε ότι ο Νίκος Παπάς, μιλώντας στο Action 24, είπε ότι έχει πάρα πολλές απορίες σε ό,τι αφορά την απόφαση αυτή, και έθεσε θέμα με τον τρόπο του Προέδρου, λέγοντας ότι θα πρέπει ο κύριος Πάμελος να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Την ίδια στιγμή ο Παύλος Πολάκης σε συνέντευξή του δήλωσε παρόν, θα λέγαμε, στην εσωκομματική διαδικασία. Δηλαδή, με τον τρόπο του είπε ότι αν ανοίξει η διαδικασία για την εκλογή νέου Προέδρου, αυτός θα είναι παρόν. Mm-hmm. Και γιατί τώρα το είπε? Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι η πλευρά του κυρίου Πολάκη επιχειρεί να μαζέψει 70 υπογραφές που χρειάζονται προκειμένου να ξανασυνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή για να δει την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής. Το αν θα συμβεί αυτό τώρα μάλλον θεωρείται λίγο δύσκολο. Πάντως οι προθέσεις του βουλευτή Χανίων είναι αυτές. Να πούμε πάντως ότι ο κύριος Πάμελος σε συνέντευξή του χθες το βράδυ και πάλι στο Action είπε ότι δεν υπάρχει θέμα παραίτησής του. Ρωτήθηκε δηλαδή σχετικά αν σκέπτεται την παραίτηση και είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και επεσήμανε για άλλη μια φορά ότι αποκλείεται να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, ο πρώην Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες από την Κύπρο, όπου όπως είπαμε βρισκόταν στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, εξέφρασε την άποψη ότι οι επόμενες εκλογές θα είναι ντέρμπι. Όπως είπε, η Ελλάς διεκδικεί την ψήφο των πολιτών για να νικήσει τις εκλογές. Και από εκεί και ύστερα είπε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει από τις 6 Μαΐου, από τις 26 Μαΐου, ναι. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Εάν οι εκλογές γινόντουσαν μέχρι τότε, προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης θα είχε περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές. Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου. Αυτό θα είναι δύσκολο, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα είναι μία αναμέτρηση σκληρή, η οποία θα γίνει ντέρμπι. Εμείς λέει δεν κατεβαίνουμε σε εκλογές απλώς για να καταγράψουμε τις δυνάμεις μας ή για να διαμαρτυρηθούμε. Κατεβαίνουμε στις εκλογές για να νικήσουμε. Θέλω να σου πω ότι απάντησε και σε αυτά που έχει πει όλο το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση περί λαϊκισμού, για τις θέσεις που έχει καταθέσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι 5 προτάσεις δηλαδή, μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και, και το θέμα των εισιτηρίων, η κατάργηση δηλαδή, η δωρεάν μετακινήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, λέγοντας ο κύριος Τσίπρας ότι δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα, το να ενδιαφέρεσαι δηλαδή για τα λαϊκά προβλήματα και να προσπαθείς να βρεις λύσεις. Και επεσήμανε ότι η πρόταση που έχει καταθέσει για δωρεάν μετακινήσεις είναι μία πρόταση η οποία αφορά τα λαϊκά στρώματα και το κόστος της οποίας ανέρχεται σε 250-300 εκατομμύρια και όπως είπε είναι ένα κόστος το οποίο ο κρατικός προϋπολογισμός μπορεί να το αντέξει.
0: Μάλιστα.
15: Είναι ένα μικρό κόστος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου. Να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας η Άννα Παπαδοπούλου. Είναι αναπληρώτερη εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς στο Θανάση Βουσκίδη και στη Στέλλα Γκαντώνα.
16: Εμείς, όπως ακούσατε και τον Αλέξη Τσίπρα πρόσφατα και από την Νίκαια, ο στόχος είναι οπωσδήποτε η εκλογική νίκη από την πρώτη Κυριακή. Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια αυτή τη στιγμή να απευθυνθούμε στην ελληνική κοινωνία έτσι ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε το μήνυμά μας, που δεν είναι άλλο από το ότι η Ελλάδα έρχεται να προτείνει ένα πραγματικά εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης του τόπου έναντι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δήλωση που έκανε η Λούκα Κατσέλη εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1 στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη. Είπε ότι Πασόκ και Ελλάς θα αναγκαστούν να συνεργαστούν και καλό είναι να γίνει αυτό πριν τις εκλογές.
17: Κατά τη γνώμη μου θα ήταν πολύ καλύτερο και πολύ πιο ορθό να υπάρχει μια συμπόρευση και ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο πριν τις εκλογές. Μπορεί να γίνει κάτι. Φαίνεται δύσκολο.
0: Δύσκολο.
17: Θα συμπράξει. Ναι. Φαίνεται δύσκολο, ναι, δύσκολο πριν τις πρώτες εκλογές. Επομένως, το πιθανό είναι ότι θα κατέβει αυτοδύναμο, όπως έχει πει το ΠΑΣΟΚ, και αυτοδύναμο το Ελλάς, με τη συμπόρευση των μικρότερων κομμάτων, που στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως πήρε την απόφαση στην Κεντρική του Επιτροπή.
0: Νέο αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγκρίνοντας ψήφισμα με το οποίο διαπιστώνει σοβαρές ελλείψεις στις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
18: Καλό μεσημέρι, Έρικη, στη Θένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, αυτό λέει η έκθεση και όπως μας έλεγαν νωρίτερα και από το Υπουργείο Εξωτερικών, η Ευρώπη ουσιαστικά κατέγραψε στο ψήφισμά της, κατέγραψε στην έκθεσή της την πραγματικότητα για την εσωτερική κατάσταση που επικρατεί στην Τουρκία και για την κρίση των θεσμών, για την κρίση της δημοκρατίας, για την κρίση των κανόνων του κράτους δικαίου. Η αλήθεια είναι ότι στο θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, στο briefing. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση λοιπόν για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Τουρκία, είπε ότι το περιεχόμενό του επιβεβαιώνει πλήρως τις ελληνικές θέσεις. Και συμπλήρωσε ότι διαψεύδει και όσους κατηγορούν, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, την κυβέρνηση για πολιτική υποχωρητικότητας ή διεθνούς απομόνωσης της χώρας. Η έκθεση, σημείωσε ο κύριος Μαρινάκης, της Αρμόδιας Επιτροπής για την Τουρκία, δικαιώνει απολύτως την Ελλάδα, επισημένοντας πως υπέρ της έκθεσης τάχθηκαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αντιθέτως, ανέφερε ότι καταψήφισαν η πλεύση Ελευθερία, η Νίκη, η Ευρωομάδα των Πατριωτών, στην οποία συμμετέχει και η Αφροδίτη Λατινοπούλου, θυμίζω.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Τώρα, σε μίσονα θεσμική αντιπαράθεση εξελίσσεται η υπόθεση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπό την Λάουρα Κουβέση προσέφυγε στον Άριο Πάγο. Πάμε στη Βάσο Παλαιού, έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
19: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς κατέθεσε προσφυγή Η κυρία Κοβέση, στη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου, σχετικά με το ζήτημα της μη ανανέωσης της θητείας των τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων για 5 έτη, αλλά για 2. Να πούμε ότι η κυρία Κοβέση είχε προαναγγείλει και κατά τη τελευταία της επίσκεψη στην Ελλάδα την αντίθεσή της σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η συγκεκριμένη προσφυγή πρόκειται να κριθεί την επόμενη εβδομάδα από την διοικητική ολομέλεια και σε περίπτωση που απορριφθεί δεν αποκλείεται να υπάρξει και προσφυγή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το ζήτημα.
0: Τώρα στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι πολεοδομίες ολόκληρης της χώρας. Γίνεται έρευνα για μαύρο χρήμα μετά το κύκλωμα διαφθοράς το οποίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, Βάσο.
19: Έτσι, ακριβώς με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, του κ. Χαράλα Μπουγουριώτη, θα διενεργηθεί μια εκτενής και πολυεπίπεδη έρευνα και θα ελευθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις πολεοδομίας από το ένα άκρο της χώρας μέχρι το άλλο. Να σας πω ότι ο συγκεκριμένος έλεγχος, σύμφωνα πάντα με την εντολή του κ. Βουλιώτη, δεν θα σταθεί μόνο στους υπαλλήλους και τα στελέχη των πολεοδομιών, αλλά θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα, ενώ στο μικροσκόπιο θα πούν και τριχόν τρίτα πρόσωπα πιθανόν να έχουν ρόλο συνεργού στη διακίνηση μαύρου χρήματος. Σε κάθε περίπτωση, όταν ολοκληρώνεται μια έρευνα, τότε θα σχηματίζεται δικογραφία και θα αποστέλλεται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές προκειμένου να διενεργηθεί η προκαταστική εκτέταση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Απίστευτο και όμως αληθινό και ελληνικό. 77χρονος στον Πειραιά επιτέθηκε με 3-1 σε 2 άτομα για μια θέση στάθμευσης. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, λίγο πριν τις 2 η ώρα, όταν οι κάτοικοι της ίδιας πολυκατοικίας είχαν μια διαμάχη, μια λεκτική διαμάχη για μια θέση στην πιλωτή της πολυκατοικίας της Οδού Μπιζανίου. Εκεί τα πνεύματα οξύνθηκαν, ο 77χρονος δεν αντιμετώπισε πολύ ελαφρά την δυσαρέσκειά του και άρχισε να βρίζει κιόλας και εκείνη την ώρα απάντησαν αντιστοίχως 2 αδέλφια, ένας 42χρονος και ένας 38χρονος στις ύβρις του 77χρονου. Τότε εκείνος κινήθηκε, άνοιξε το πορταγκαστό στο κινή του και έβγαλε μια τρένα μήκους 130 εκατοστών και επιτέθηκε στον έναν από τους 2 μάλιστα τραυματίζοντας τον ελαφρά στο χέρι, ο οποίος όμως κατάφερε να ξεφύγει και να κρυφτεί πίσω από κάποια αυτοκίνητα. Έπειτα ο 77χρονος κυνήγησε τον δεύτερο αδελφό, ο οποίος στην συμβολή των οδών Μπιζανίου και Σκυλίτσι στραβοπάτησε και έπεσε στο έδαφος, με τον 77χρονο να φτάνει από πάνω του και να επιχειρεί να τον τραυματίσει, ευτυχώς χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ναι. Αμέσως σημειώθηκε πανικός εκεί στο σημείο, κάλεσαν την αστυνομία, η ομάδα Δίας έφτασε πάρα πολύ γρήγορα, συνέλαβε τον 77χρονο και τον οδήγησε στο ΑΤΑΦ του Δημοτικού Θεάτρου και σήμερα πριν από λίγη ώρα τον οδήγησαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα στον Πειραιά προκειμένου να περάσει από τη διαδικασία του αυτοφόρου. Κατηγορείται για παράβαση του νόμου περί όπλων, αλλά και για απόπειρα πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης.
0: Τώρα είχαμε και έναν άγριο επίσης καυγά ανάμεσα σε 2 οδηγούς μηχανών για την προτεραιότητα στο δρόμο και μάλιστα σε σιδηροδρομική γραμμή εκεί στον Κολονό.
20: Αυτό ακριβώς. Έρη, ήταν την Κυριακή το βράδυ που σημειώθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο έχει καταγραφεί μάλιστα και από κάμερες των περίοικων, εκεί που δεν μπορούσαν να πιστέψουν τα μάτια τους πως οι 2 αναβάτες που ήταν στην Αγίου Μελετίου και ετοιμάζονταν να περάσουν από την σιδηροδρομική γραμμή, να περάσουν από την σχετική διάβαση, έβγαλαν τα κράνη τους και άρχισαν να κοπανά ο ένας τον άλλον με τα κράνη, χρησιμοποιούσαν λέει τα κράνη ως όπλο. Μάλιστα ο καυγάς κράτησε πάρα πολύ ώρα και χρειάστηκε η παρέμβαση των ψυχρεμότερων προκειμένου να λήξει το συμβάν. Ευτυχώς δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός και όλα έλαβαν τέλος.
0: Τώρα πριν από λίγες ώρες έχει έρθει η καταγγελία ότι οι πυροσβέστες αναφέρουν ότι δέχθηκαν επίθεση ενώ έσβηναν φωτιά σε καταβλισμό στον Ασπρόπυργο. Τι ακριβώς συνέβη, Σπύρο?
20: Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό, το οποίο δεν είναι καινούριο όμως. Είναι κάτι που επαναλαμβάνεται πολύ συχνά και οι πυροσβέστες διαμαρτύρονται συχνά για αυτά τα περιστατικά που αντιμετωπίζουν και γι' αυτό πολλές φορές πηγαίνουν μαζί με την αστυνομία σε τέτοια περιστατικά.
0: Απίστευτο.
20: Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, όλα σημειώθηκαν το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, όταν ένα πυροσβεστικό όχημα κλείθηκε να επέμβει στην περιοχή του Ασπροπύργου, πολύ κοντά σε καταβλισμό Ρωμά. Εκεί 20 άτομα τους περίμεναν και τους προφυλάκησαν, με αποτέλεσμα να φύγουν άρον-άρον οι πυροσβέστες και να προχωρήσουν σε σχετική καταγγελία.
0: Πήγανε μάλιστα να τους πάρουν και το όχημα.
20: Πήραν να τους πάρουν το όχημα, πήγαν να τους πάρουν και διάφορα τιμαντή που μπορεί να είχαν πάνω τους.
0: Προσωπικά αντικείμενα, ναι.
20: Οι τρεις πυροσβέστες κλείθηκαν μέσα στο πυροσβεστικό όχημα και έβαλαν μπροστά και εγκατέλειψαν το σημείο όπου είχε ανάψει η φωτιά. Έτσι, μια φωτιά η οποία δεν γεννήθηκε από μόνη της, δεν μπήκε από μόνη της. Ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς τους εμπλεκόμενους να είχαν κάποιο λόγο να βάλουν φωτιά, διότι πολλές φορές οι συγκεκριμένοι άνθρωποι βάζουν φωτιά σε καλώδια προκειμένου να φύγει το πλαστικό από αυτά και να παραμείνει ο χαλκός, τον οποίο να τον εκμεταλλευτούν εμπορικά.
0: Τώρα πολλές φορές έχουμε πει, Σπύρο, για τηλεφωνικές απάτες. Για ακόμη μια φορά, μια 78χρονη στην Κηφισιά έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης. Τι ακριβώς συνέβη?
20: Και έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης και μάλιστα η ηλία των δραστών ήταν και πάρα πολύ μεγάλη, γιατί μιλάμε για 200 χρυσές λίρες. Το σενάριο δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε, είναι απολύτως γνωστό και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Είναι άνθρωποι που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και ισχυρίζονται ότι αν τα τιμαλφή, τα κοσμήματα και τα χρήματα δεν μπουν σε μια συσκευασία, σε ένα μπολ, σε μια σακούλα και να τα αφήσουν έξω τα θύματα, τότε υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, υπάρχει κίνδυνος βαθυκυκλώματος. Άλλοι έχουν χρησιμοποιήσει μάλιστα ότι μπορεί να εκλειφθεί και ραδιενέργεια.
0: Μάλιστα.
20: Λένε ότι μπορεί.
0: Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
20: Ευτυχώς όμως οι αστυνομικοί της διεύθυνσης αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος κατάφεραν και εντόπισαν τον αρχηγό της συγκεκριμένης συμμορίας, η οποία δραστηριοποιείται και αυτή, έχει τη βάση της και αυτή στον Ασπρόπυργο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο. Τώρα η Ακρόπολη περνά σε μια νέα εποχή. Το παγκόσμιο μνημείο μας, ο μεγάλος μας θησαυρός, μετά από 220 χρόνια αποκαταστάθηκε το δυτικό αέτομα. Η Χρύσα Παλιαράκη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας πει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χρύσα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι είναι μια σημαντική εξέλιξη για την Ακρόπολη μας αυτή. Όπως είπες και εσύ, για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια παρουσιάζεται ολοκληρωμένο το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης και έδωσαν έτσι πλέον στους επισκέπτες τη δυνατότητα να θαυμάσουν το εμβληματικό μνημείο. Έχουν φύγει οι σκαλοσιές που υπήρχαν εδώ και χρόνια στη δυτική του όψη, οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια εικόνα που δεν έχει αντικρίσει κανείς μας εδώ και δύο αιώνες. Στην ουσία αυτό που έγινε είναι ότι το τριγωνικό επάνω μέρος της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα εμφανίζεται ξανά πιο ολοκληρωμένο. Τοποθετήθηκαν δύο νέοι ορθοστάτες στις κενές θέσεις του αετώματος και ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εργασίες της αποκατάστασης. Η υπουργός, η κυρία Λίνα Μενδώνη, χαρακτήρισε φυσικά το αποτέλεσμα πραγματικά συγκλονιστικό και τόνισε ότι η απομάκρυνση των ικριωμάτων και η ολοκλήρωση της αποκατάστασης αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα των τελευταίων ετών στις εργασίες συντήρησης της Ακρόπολης. Για τις ανάγκες της τελικής τοποθέτησης των λίθων, τώρα εγκαταστάθηκε ένα νέο λειτουργικό σύστημα ικριώματος, το οποίο είναι πιο προσαρμοσμένο στο μνημείο και πληρεί τις αυστηρότερες σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα. Το ιστορικότερο μνημείο, η Ακρόπολη της πατρίδας μας και η μουσική συναντά την ιστορία σε 9 συναυλίες, σε εμβληματικά σημεία της Αττικής, από το Σούνιο και την Ελευσίνα ως την Οδό Αποστόλου Παύλου. Εκεί το Attica Roots Festival έρχεται με μια νέα πολιτιστική δράση να αναδείξει τη μουσική μας παράδοση, να τη συνδέσει με το σύγχρονο κοινό. Για όλα αυτά λοιπόν θα μας ενημερώσει τώρα η Μαριάνθη Κουνιά από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Μαριάνθη.
21: Καλησπέρα, Έρη. Πράγματι, σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Καρδαλιάς παρουσίασε στο Ίδρυμα Γουλανδρή το νέο μουσικό φεστιβάλ της περιφέρειας, που έχει τίτλο Attica Roots Festival, που θα ξεκινήσει στις 25 Ιουνίου και θα φιλοξενήσει σε εμβληματικά ιστορικά τοπόσημα της Αττικής 9 συναυλίες με δωρεάν είσοδο.
0: Πολύ ωραία. Εκεί λοιπόν οι άνθρωποι θα έρθουν σε επαφή με τους καλλιτέχνες, με κορυφαίους καλλιτέχνες, και να πούμε μερικά τοπόσημα, όπως παραδείγματος χάρη είναι η Ρωμαϊκή Αγορά, είναι το Σούνιο, έτσι.
21: Βέβαια, η έναρξη του φεστιβάλ θα δοθεί στη Ρωμαϊκή Αγορά στην Πλάκα την 5η 25 Ιουνίου.
0: Και φυσικά να πούμε ότι στο πρόγραμμα συμμετέχουν σημαντικοί καλλιτέχνες, Μαριάνθη, όπως η Δήμητρα Γαλάνη, η Ευανθία Ρεμπούτσικα.
21: Η Δήμητρα Γαλάνη, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, η Εστουδιαστίνα Νέας Ιωνίας, το συγκρότημα Κάτζο Ντίλο, οι Χαΐνιδες θα υποδεχτούν το κοινό της Αττικής με σκοπό την σύνδεση της παραδοσιακής με τη σύγχρονη μουσική.
0: Η αυλαία ανοίγει λοιπόν στις 25 Ιουνίου. Με τους Mod Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά. Ολοκληρώνεται στις 25 Ιουλίου, ένα μήνα μετά, στο Ζάπιο. Και βεβαίως η είσοδος είναι δωρεάν, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, Μαριάνθη.
21: Η είσοδος είναι δωρεάν, είναι πολύ σημαντικό αυτό να το τονίσουμε. Είναι 9 οι συναυλίες. Στην Αθήνα, στην Αττική θα γίνουν όλες. Και ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Χαρδαλιάς, έχει στόχο να γίνει θεσμός αυτό το φεστιβάλ, δηλαδή να ακολουθήσουν και άλλα φεστιβάλ πάνω με βάση αυτό. Και να πούμε κάτι τελευταίο, ότι έχει επίκεντρο τις ρίζες, ναι, τις ρίζες της μουσικής, φέρνοντας τα παραδοσιακά στοιχεία στο σήμερα.
0: Πολύ σημαντικό, και είμαστε πολύ χαρούμενοι, Μαριάνθη, διότι η χορηγή επικοινωνίας είναι ο όμιλός μας, Next Step Media Group, αλλά και το aefemerida.gr, σε μια εκδήλωση μοναδική με 9 συναυλίες.
21: Και φυσικά το Μέγκα.
0: Και φυσικά το Μέγκα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριάνθη.
21: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Χρήστος Μπατάκας, όλα βεβαίως κινούνται γύρω από το Μουντιάλ. Έχουμε αγωνιστικές εξελίξεις εκεί, στην μεγάλη μπάλα. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη.
0: Να ξεκινήσουμε με τις αναμετρήσεις του Μουντιάλ. Εκεί έχουμε μια πολύ σημαντική αναμέτρηση από ό,τι βλέπω. Είχαμε μια πολύ σημαντική αναμέτρηση της εθνικής ομάδας της Κροατίας, που δεν κατάφερε να επιβληθεί απέναντι στην Αγγλία.
1: Ακριβώς. Ήταν το παιχνίδι που ουσιαστικά έκλεψε την παράσταση από όσα συνέβησαν στο χτεσινό βράδυ. Τα τρία λιοντάρια επικράτησαν με 4-2 της Κροατίας. Έδειξαν από νωρίς γιατί θεωρούνται ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου. Συνδύασαν και θέαμα και ουσία. Είχαν λύσεις επιθετικά για κάθε γκολ που τους έδινε η Κροατία, και είναι ενδεικτικό το ότι δεν υπάρχουν αυτές οι βαρύγδουπες δηλώσεις από πλευράς Άγγλων για το τρόπαιο. Συνεχίζουν σταθερά μακριά από τον τύπο και τα φώτα. Στον ίδιο όμιλο επίσης να πούμε ότι η Γκάνα ξεκίνησε με νίκη, επικρατώντας 1-0 του Παναμά και μπαίνοντας και εκείνη στη μάχη της πρόκρισης, ενώ λίγο νωρίτερα η Πορτογαλία ήταν απογοητευτική για όσοι την περίμεναν.
0: Ναι.
1: Έμεινε στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και τέλος η Κολομβία έκανε ουσιαστικά το καθήκον της, νικώντας με 3-1 το Ουσμπεκιστάν.
0: Λοιπόν, πέραν από τα αγωνιστικά βέβαια, υπάρχουν και αυτές οι ανθρώπινες ιστορίες που αναδεικνύουμε και εδώ από τα παραπολιτικά, οι ανθρώπινες ιστορίες του Μουντιάλ, που κερδίζουν πάντα έτσι το ενδιαφέρον και των ακροατών. Εδώ τώρα έχουμε μια ξεχωριστή ιστορία. Η ιστορία του Γιώαν Βίσα, ενός παίκτη ο οποίος σκόραρε για το Κονγκό, αλλά αυτός έχει μια συγκλονιστική ιστορία ζωής. Θέλεις να μας την πεις, Χρήστο μου?
1: Βεβαίως, μια από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες παικτών του Μοντιάλ. Έγινε ουσιαστικά ο Βίσα ήρωας για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο 1-1 με την Πορτογαλία. Ήταν αυτός που πέτυχε το πρώτο γκολ στην ιστορία της χώρας του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Πίσω όμως από τον γκολ υπάρχει μια συγκλονιστική ιστορία ζωής. Το 2021 συγκεκριμένα, όταν αγωνιζόταν στη Λοριάν, είχε δεχτεί επίθεση με οξύ μέσα στο σπίτι του από γυναίκα που είχε παρουσιαστεί τότε ως θαυμάστριά του. Υπέστη πολύ σοβαρά τραύματα στα μάτια, χρειάστηκε μάλιστα να κάνει και μια επίγουσα επέμβαση, όπου για μήνες δεν γνώριζε αν θα μπορέσει να ξαναδεί κανονικά, και εννοείται να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο.
0: Αυτό συνέβη πριν από 5 χρόνια, Χρήστο.
1: Ναι, ακριβώς. Και ο ίδιος έχει περιγράψει αρκετά καλά εκείνη την περίοδο.
0: Ναι.
1: Είχε πει ότι ήταν ένας εφιάλτης για τον ίδιο, είχε ζήσει κρίση πανικού, είχε αδυναμία στον ύπνο. Παρ' όλα αυτά, όχι μόνο δεν το παράτησε, έφτασε μέχρι την Premier League και σήμερα έχει βρεθεί να γράφει ιστορία με τη φανέλα του Κογκό, μια πραγματικά συγκλονιστική ιστορία.
0: Μάλιστα, τώρα πάμε, φεύγουμε από το Μουντιάλ και πάμε τώρα σε όλα όσα γνωρίζουμε, όλες τις πληροφορίες που έχουμε γύρω από το πρόσωπο του Γιάννη Αντετοκούμπο. Τι συμβαίνει, τι έχουμε εκεί?
1: Πρόκειται να είναι το πιο καυτό όνομα του φετινού καλοκαιριού στο NBA. Συνεχίζονται τα σενάρια γύρω από το μέλλον του σχετικά με το Milwaukee. Mm-hmm. Έχουμε κάποια δημοσιεύματα που το συνδέουν με τη Celtics, αλλά έχουμε και μια νέα αναφορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες που βάζει πολύ δυνατά στο παιχνίδι και τους Miami Heat. Σύμφωνα με το δημοσιογράφο Jake Fisher, οι Bucks λειτουργούν τις τελευταίες ημέρες σαν μια ομάδα που περιμένει ουσιαστικά να αποκτήσει και τη 13η επιλογή του draft, μια επιλογή που ανήκει αυτή τη στιγμή στους Miami Heat. Κάτι τέτοιο εννοείται πως θα μπορούσε να συμβεί μόνο αν γινόταν ένα πιθανό trade με τους Heat, με το Γιάννη φυσικά να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Είναι δεδομένο ότι θα μας απασχολήσει το μέλλον του Γιάννη και τις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Χρήστος Μπατάκας θα

0: και 29 στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Παναγού και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
2: Η ώρα είναι 3.
1: 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
3: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομό Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
0: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος.

0: στο Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ρηχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εδόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Παραπολιτικά 90,1. Ο κύριος Βασίλης Κουρίς.
1: Ο κύριος Σωτήρης Ξανάκης, και μπήκαμε με αυτό το τραγούδι για μια μεγάλη απώλεια της οικογένειας των παραπολιτικών, αλλά όχι μόνο. Συνολικά νομίζω της ελληνικής δημοσιογραφίας και της ελληνικής κοινωνίας, καθώς χάσαμε τον Ανδρέα Μαζαράκη.
0: Ναι, έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ώρες ο Ανδρέας. Ένας άνθρωπος που όσοι είστε τακτικοί των παραπολιτικών τον γνωρίζετε ραδιοφωνικά.
1: Και τα ωραία του Ανδρέα.
0: Ναι, ο Εξαρχείων και τα ωραία του Ανδρέα. Και παρουσία με στήληξη απορρίτων στα παραπολιτικά. Και ένας καλός φίλος. Πολύ καλός φίλος του Γιάννη Κουρτάκη. Να πούμε καταρχήν, αλλά καλός φίλος όλων, γιατί ήταν ένας ζεστός, ανοιχτός άνθρωπος.
1: Και δεν νομίζω να έχει και εχθρούς βασικά.
0: Έξω καρδιά, ναι. Ένας άνθρωπος, διαβάζω εδώ, δεν έχει σημασία, είναι ένα όμορφο κείμενο, αυτό το πρώτο αποχαιρετισμού από τα παραπολιτικά, μια ξεχωριστή φωνή του ραδιοφώνου, σε κάθε περίπτωση έτσι, ένας άνθρωπος που είχε και άποψη και πάθος και αυθεντικότητα. Παρόν στα Ριζιανά για δεκαετίες, που σχολίαζε την επικαιρότητα με το δικό του τρόπο.
1: Εδώ μέχρι την τελευταία στιγμή, μαζί με τον Λεωνίδα Κοσκίδη και τον Σπύρο Δημητρίου.
0: Χωρίς φόβο, χωρίς συμβιβασμούς, δεν ήταν ένας ραδιοφωνικός παραγωγός, ένας άνθρωπος που έζησε έντονα, που ταξίδεψε, αγωνίστηκε, μοιράστηκε τις εμπειρίες και τις σκέψεις του με το κοινό του, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στον χώρο της ενημέρωσης και της επικοινωνίας. Όλοι όσοι είχαμε την τύχη να τον συναντήσουμε, θα το θυμόμαστε για την ειλικρίνεια, την ευαισθησία, το χιούμορ και την αφοσιωσία του σε όσα πίστευε. Να πούμε και δύο λόγια για τον Ανδρέα που γεννήθηκε στο Μεταξουργείο, ήταν παιδί του Μεταξουργείου, των Εξαρχείων. Όχι, αλλά του Μεταξουργείου, ναι. Στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ, στο οικονομικό τμήμα, αποφύτησε το 1974. Έκανε σπουδές και στη Νομική Σχολή Αθηνών, με δύο πτυχία, το 1978, αποφύτησε. Παρακολούθησε σχολή θεάτρου στο Εθνικό Θέατρο.
1: Αυτό δεν το ξέρω, θέλω να μου
0: λέει. Ναι, από το 1967 στο 1970 το έκανε αυτό. Και τελείωσε τη σχολή Κωστή Μιχαηλίδη. Έκανε επίσης 5 χρόνια σπουδές στο Οδείο Αθηνών, φωνητικά και ακορντεόν. Η μουσική ήταν η μεγάλη του αγάπη, βέβαια, έτσι δεν το συζητάω. Συνελήφθη στη διάρκεια της δικτατορίας, λόγω συμμετοχής στο φοιτητικό κίνημα, και εστρατεύθη βιαίως το Φεβρουάριο του 1973.
1: Τότε ο οποίος διαφωνούσε τον πέραν στρατιώτη.
0: Με τα επεισόδια της νομικής, νομίζω, το Φεβρουάριο του 1973, έτσι. Και ήταν και πρόεδρος στην Επιτροπή Αποχουντοποίησης όσον αφορά καθηγητές Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου και Οικονομικών Σχολών της Αθήνας. Έκανε και πάρα πολλά πράγματα στη ζωή του. Αστέρας Εξαρχείων, ναι.
1: Από εκεί τον πρώτο μάθαμε, συγχωρήστε, αλλά από εκεί τον έμαθα.
0: Τα συλληπιτήριά μας στη Ροζέλα, την αγαπημένη του. Εγώ ήμουν και από τους, όχι, απειρολάχιστους τυχερούς που ήταν στο γάμο του, στο Δημαρχείο της Αθήνας, θέλω να σου πω. Και ήταν και, έπαιρνε και πολλές κοινωνικές πρωτοβουλίες. Και το γράφει εδώ και στα παραπολιτικά ότι δεν, πώς το λένε, μίλησε, ήταν πολύ ενεργός στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από τον HIV. Σε εποχές που δεν το συζητούσα το θέμα αυτό, ήταν θέμα αυτό για τον Αστέρα Εξαρχείων, δεν το συζητάω. Πραγματικά δεν το συζητάω. Είναι.
1: Και συνολικότερα τα Εξάρχεια, έτσι.
0: Ναι, και συνολικότερα τα Εξάρχεια.
1: Σημαντική, μια κορυφαία μορφή αυτής της ιστορικής συμμαχίας. Έχουμε κάτι ηχητικά να το ακούσουμε λίγο τη φωνή του.
0: Ναι, νομίζω ναι.
2: Λέμε τα βράδια την παρέα μας να την κάνουμε και μελωδική και θεματική, με θέματα πιο ευχάριστα, πιο κοντινά, πιο διαχρονικά, μα πάνω απ' όλα να έχουμε πάντοτε ένα μουσικό δίωρο αφιέρωμα. Παρασκευήσουν το ανάγνωσμα και μουσικού αφιερώματος η εγκάρδια κατάθεση.
1: Αυτά λοιπόν για τον Ανδρέα.
0: Λοιπόν, θα έχετε ευκαιρία στη διάρκεια της μέρας, ακούσετε και άλλα πολλά βέβαια, να το χαιρετήσουμε και να το αποχαιρετήσουμε κι εμείς. Πέρασε μια δοκιμασία το τελευταίο διάστημα, προσπαθούσε να είναι ενεργός, έγραφε και εδώ στις παραπολιτικά.
1: Μία ώρα τον έρχομαι στο πρόγραμμα, μόνο τον Κυριάκο Μπουρατίδη άκουγε, εμένα με τούμπαρε πάντα. Λοιπόν,
0: εσύ είσαι και εύκολο στο τουμπάρισμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει τη σημερινή ημέρα, ξεκινώντας από τα συνηθισμένα μας, από την κίνηση δηλαδή, αυτή την ώρα. Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στην ανανέωση, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, Κηφισός, για να ξεκινήσουμε από εκεί. Στην Κάθοδο τα πράγματα είναι δυσκολούτσικα. Λίγο μετά την διασταύρωση με τον Κηφισό, με την Αττική Οδό, συγγνώμη, και μέχρι την Λεωφόρο Αθηνών είναι κατακόκκινα. Από τη Λεωφόρο Αθηνών και λίγο πιο πάνω μέχρι τη Φιλαδέλφια η κίνηση πολύ στον Κηφισό. Δεν είναι άσχημα τα πράγματα. Είναι προφανές ότι όταν κλείσαν τα σχολεία τα πράγματα λίγο γίναν καλύτερα από τη μέρα που κλείσαν τα σχολεία και δεν έχει αρχίσει ακόμα πολύ έντονος τουρισμός στην Αθήνα. Στην άνοδο Συγκρού βλέπω από τον Νέο Κόσμο ότι έχει κίνηση. Τα γνωστά από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά σοβαρό το πρόβλημα. Στην Παραλιακή, στην έξοδο, στο ρεύμα προς την Γλυφάδα μέχρι το Καλαμάκι κίνηση κατά διαστήματα. Στην Κηφισίας η άνοδος έχει θέμα. Βλέπω μέχρι το μέχρι το Χαλάνδρι τουλάχιστον έχει θέματα και στην Κάθοδο χαμηλά από το Νέο Ψυχικό και μετά στην και που αλλού βλέπω κόκκινο. Η περιφερειακή του Ημιτού δεν είναι σε κακή κατάσταση σε σχέση με άλλες ημέρες. Και ένα κομμάτι βλέπω της Βουλιαγμένης, της Ηλιουπόλεως για την ακρίβεια, της Βουλιαγμένης, πρέπει να είναι από το ύψος του Athens Metro Mall και για ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι κόκκινο που έχει πιάσει κίνηση εκεί αυτή την ώρα. Αυτά. Να, μισό λεπτό να δω και το γνωστό δρομολόγιο από την λεωφόρο, ναι, Χαϊδάρη μέχρι Σαλαμαγκά, το γνωστό κόκκινο το καθημερινό. Λοιπόν, πού θες να πάμε?
1: Για πού να το ξεκινήσουμε?
0: Ξεκίνα από κάπου. Καταρχήν να πούμε ότι στο παγκόσμιο μεγάλο θέμα αύριο είναι μεγάλη μέρα στη Λουκέρη που θα πέσουν υπογραφές. Χθες είχε ένα ωραίο διάλογο με δημοσιογράφο Τραμπ που τους έλεγε ενημερώνει τη συμφωνία. Λέει, δεν ξέρω αν έκανα πολύ καλά, λέει. Είπε κάποια στιγμή ότι για τους βαλιστικούς πυράβλους τόσες χώρες έχουν, δεν πειράζει να έχουν και μερικούς, λέει, στο Ιράν. Το Ιράν εντωμεταξύ θα πάρει, φαίνεται, 300 δισεκατομμύρια δολάρια αποζημιώσεις και επίσης θα ξεπαγώσουν κεφάλαια τα οποία είναι παγωμένα, παρακαλώ, από το 1979 κάποια.
1: Πρώτη φορά ο νικητής πυρώνει τον ετημένο του,
0: ναι,
1: πολέμου.
0: Διάβαζα ένα κομμάτι, μια ανάλυση σήμερα, ότι ενδεχομένως το Ιράν να βγει κερδισμένο και από τον πόλεμο. Όχι να μην έχει χάσει απλώς, αλλά να έχει και κέρδη. Δηλαδή να πάρει λεφτά τα οποία έχουν παγώσει. Υπάρχουν παγωμένα κεφάλαια. Στην Κίνα, ας πούμε, έχει παγωμένα κεφάλαια 50 δις. Γιατί ενώ οι σχέσεις του με την Κίνα είναι καλές, δεν είναι κακές, έχουν υπογραφεί συμφωνίες που επειδή υπάρχει δολάριο, δεν του επιτρέπουν να πάρει χρήματα. Λοιπόν, ξεπαγώνουν και πώς το λένε, κεφάλαια, θα πάρει αποζημιώσεις, θα έχει και μερικούς βαλιστικούς πυράβλους. Ένας δημοσιογράφος του λέει του Τραμπ χθες, πρόεδρε, έχω μια ιδέα. Να στείλεις, λέει, τον αντιπρόεδρο, τον Βάντς, εκεί. Αν πάρει συμφωνία όπως τη θέλουμε, εσύ θα είσαι ο νικητής και τροπεούχος. Αν δεν πάρει συμφωνία τελικά, θα το ρίξεις πάνω του. Και λέει, δεν κακή ιδέα αυτό.
1: Κοίτα, το Μνημόνιο Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν, ναι, μπήκαν υπογραφές, προβλέπει ότι τα στενά του Ορμούς θα επαναλειτουργήσουν,
0: ναι,
1: οι κυρώσεις κατά της Τεχεράνης θα τερματιστούν, το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και θα επιδιωχθεί η συγκέντρωση, αυτό που είπες, 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμησή του.
0: Ναι.
1: Και τώρα ξεκινάνε οι δύσκολες διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία. Γιατί μην ξεχνάς και το θέμα της Ουκρανίας-Ρωσίας, το έλυσε ο Τραμπ με τον Πούτιν, αλλά τα πράγματα όλο γίνονται περισσότερο χειρότερα.
0: Λοιπόν, ήδη πάντως αυτοί που ξέρουν καλύτερα την αγορά και το τι συμβαίνει από όλους και είναι αυτοί οι οποίοι τζογάρουν πολλά λεφτά στην ιστορία αυτή, για παράδειγμα οι εφοπλιστές, έχουν αρχίσει και στέλνουν μεγάλο αριθμό δεξαμενόπλοιων προς την περιοχή ακόμα και χωρίς συμβόλαια, γιατί θεωρούν ότι,
1: ναι,
0: όταν φτάσουν εκεί θα έχουν λυθεί τα πράγματα.
1: Έτσι.
0: Ήδη τα στενά του Ορμούς έχουν ξεκινήσει, έχουν χαλαρώσει, δηλαδή περνάνε δεξαμενόπλοι από εκεί όλων των πλευρών, θέλω να πω και ιρανικά και άλλων συμφερόντων κλπ. Δεν είναι βέβαια όπως ήταν πριν από 5 μήνες. Διόδια για 60 μέρες δεν θα έχει, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά από 60 μέρες. Ίσως κάποια τέλη τελικά καταφέρει να παίρνει το Ιράν από τα πλοία. Γι' αυτό λέω ότι ενδεχομένως να βγει πέραν της, εντάξει, των καταστροφών και των νεκρών που φαντάζομαι ότι υπάρχουν στο Ιράν από τις επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς. Μπορεί να βγει και κερδισμένο.
1: Καλό, ναι, θα είναι τώρα να αρχίζουν να πέφτουν και οι τιμές σιγά σιγά, να αποκλιμακώνονται.
0: Ναι, τώρα θα πέσουν περίπου.
1: Να μην χρειαζόμαστε το πόσο κάνει.
0: Πόσο κάνει.gov. Πόσο κάνει.gov. Το είδα χθες σε λειτουργία μου, μου το έδειξαν. Εντάξει, δεν είδε. Ξέρεις τι όμως είδα. Είδα, ας πούμε, ότι ένα προϊόν, ρε παιδί μου, ένα σούπερ μάρκετ το έχει τα παντζάρια. Κοιτούσα. 1,80 και ένα άλλο 2,35. Εντάξει, κάποιο από τα δύο κερδοσκοπεί. Μάλλον το 2,35.
1: Ναι, το άλλο το έχει λιγότερο τα παντζάρια, είπες, έχει λιγότερο,
0: ναι,
1: τις σαλάτες και ακριβότερα το άλλο.
0: Λέω τυχαία. Ότι έχει μεγάλες αποκλίσεις σε κάποια προϊόντα που κατά τύχη έψαξε και βρήκε ένα συνάδελφο για να κάνει το ρεπορτάζ. Έχουν μεγάλες αποκλίσεις τιμές και υπάρχουν και κάποιες αποκλίσεις οι οποίες είναι τεράστιες. Αλλά αυτές τις έχουμε δει και εμείς.
1: Προφανώς η κυβέρνηση, ναι, θεωρεί ότι με τον ανταγωνισμό, δηλαδή, θα υπάρχει πώς θα σου πω, θα υπάρχει ανταγωνισμός και θα πέσουν όλες οι τιμές σε αυτό το πράγμα. Θα το βάγει το άλλο σούπερ μάρκετ φθηνότερα. Φαντάζομαι αυτό πρέπει να κάνει. Θα φανεί από το αν οι τιμές θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν που το ζητούμενο το επόμενο διάστημα.
0: Επίσης, να πούμε κάτι. Ναι. Ότι αυτή την αξιοποίηση αυτού του μηχανισμού μπορούν να την κάνουν έτσι για να είμαστε να ξέρουμε και τι λέμε. Ναι, ναι. Άνθρωποι οι οποίοι είναι, εγώ λέω, βία μέχρι 60 χρονών. Ξέρω εγώ, όσο είμαι εγώ τώρα δηλαδή.
1: Και έχουν και τον χρόνο, ναι. Δεν έχω δύο δουλειές για να
0: έχουν και το. Εντάξει, δεν έχουν δύο δουλειές όπως εμείς. Οι οποίοι πολλοί κόσμοι
1: δεν έχουν όλοι, αλλά ναι, ξέρω πώς δουλεύουν στο τυρί για να τα βγάλουν πέρα.
0: Εντάξει, ξέρω. Ναι, στην ίδια κοινωνία ζούμε. Λοιπόν,
1: ναι, αυτό λέω.
0: Θέλω να πω ότι χρειάζεται και χρόνο. Εντάξει, λίγο χρόνο. Δεν κακό να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να. Και εγώ αφιερώνω στο σπουδάκι του χρόνου. Δεν κάνω έτσι να πάρω, σαν το χάνω ότι βρίσκω μπροστά μου που κάτι τη φίλη μου που τα πλούστα κατεβάζουν τα ράφια. Όχι, θέλω να πω και εγώ χάνω χρόνο κάνοντας αυτή τη δουλειά, κοιτάζοντας τις μεζούρες. Αλλά άλλο να χάνει κοιτάς τις μεζούρες και άλλο να κάθεσαι να δες. Εκεί έχει δύο προϊόντα, εκεί έχει άλλο ένα προϊόν, εκεί έχει άλλο ένα προϊόν. Δεν είναι εύκολο να γυρίζει.
1: Είναι παρόμοιο με τα πολύχρωμα τιμολόγια στην ενέργεια. Έτσι. Ναι. Σου περνάει την ευθύνη και σου λέει: εσύ κυρίως διάλεξε, θα χάζεις, θα κερδίσεις. Ναι, υπάρχει το μεγάλο ερώτημα: θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν οι τιμές στο επόμενο διάστημα. Αυτό είναι το πρώτο και το κυρίαρχο που νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να δώσει το βάρος στην κυβέρνηση. Αυτό.
0: Αν θα δουλέψει αυτό, ναι. Το θέμα της ακρίβειας είναι ένα θέμα το οποίο θα κρίνει.
1: Και μια άλλη δήλωση. Ναι, σωστό είναι αυτό.
0: Και αυτό δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, αφορά και την αντιπολίτευση στο κομμάτι που παρουσιάζει πραγματικά ρεαλιστικές προτάσεις και ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος, καταλαβαίνει πότε κάτι είναι ρεαλιστικό και πότε κάτι απλώς το λες και είναι παπάτζα και δεν θα γίνει.
1: Και υπάρχει και κρίνονται και οι ίδιοι επιχειρηματίες, έτσι.
0: Φυσικά.
1: Αλλά ο επιχειρηματίες είναι για να βγάζει κέρδη. Άμα δεν έχει θεσμικό πλαίσιο που θα τον εμποδίζει, δηλαδή τα καρτέλα, γιατί να μην είναι ο επιχειρηματίας, χάνει. Κερδίζει. Ο Πρωθυπουργός έκανε άλλη μια δήλωση χθες. Αδικαιολόγητα τα υψηλές τιμές δεν θα γίνουν αποδεκτές. Μένει να δούμε λοιπόν ποιες από αυτές τις τιμές, να μάθουμε πρώτα απ' όλα ποιες είναι αδικαιολόγητα τα υψηλές. Και δεύτερον, τι σημαίνει δεν θα γίνουν αποδεκτές. Αυτό.
0: Έλατε. Μου θυμίζει λίγο αυτήν την ιστορία με την Πανανία. Να δούμε Πανανία. Αν. Που η Ελλάδα δεν είναι Πανανία για τις τιμές που ήταν άλλες στο εξωτερικό. Επίσης, ενδιαφέρον έχει ότι μπορείς να δεις τις τιμές πίσω. Και να δεις αν, ας πούμε, αυτό το προϊόν πριν από δύο μήνες πόσο το πουλούσαν και πόσο το πουλάνε τώρα. Αλλά αυτό, ξαναλέω, προϋποθέτει και δυνατότητα τεχνική. Δηλαδή δεν είναι τίποτα φοβερό, δεν πέρασε στην NASA, αλλά απλά πράγματα.
1: Που εντάξει, για εμάς τις κυρίες
0: για έναν άνθρωπο 25-30 ετών αυτό είναι παιχνιδάκι. Εμένα μου το έκανε χθες μια κοπέλα που είναι 26-27 χρόνια και το βλέπα και ήταν παιχνιδάκι. Εγώ, για μένα όμως δεν ήταν παιχνιδάκι, που δεν είμαι και ο πιο αστοιχείωτος στα θέματα λειτουργίας αυτών των συστημάτων. Φαντάζομαι αυτό ένας άνθρωπος 70 και 80 χρόνια αποκλείεται να το κάνει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει. Λοιπόν,
1: σήμερα να διαβάσετε ένα από τα καλύτερα άρθρα που έχει γράψει ο φίλος μου Σωτήρης Οξενάκης στην απογευματινή. Το ζήλεψα πραγματικά, δηλαδή δεν έχει σημασία αν συμφωνώ. Σε κάποια στιγμή δεν συμφωνώ, στα υπόλοιπα στα περισσότερα συμφωνώ. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία, είναι απίστευτα καλογραμμένο. Μέση, αρχή, τέλος, βάθος, τα πάντα όλα. Όταν η καθημερινότητα πάει στις κάλπες, σήμερα στην απογευματινή Σωτήρης Ξενάκης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, συνάδελφε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αφού πούμε όπρα, κάτσε πιο διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε πρώτα τη διαγωνισμό μας. Έχουμε και σήμερα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιο ταχύ από Πειραιά για Κρήτη, παρακαλώ. Για να πάρετε μέρος, 2-11-10-80-8-80, η Ελένη Τάγκα περιμένει τα τηλεφωνήματά σας τώρα. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση. Είναι ταξιδάρα έτσι στην Κρήτη. Πληρωμένη καμπίνα, πληρωμένο το γιοταχή, δύο άτομα, πήγαινε έλα. Ανέ Clients προσφορά, σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο, με εφόδια τη μακροχρόνια εμπειρία, εξυπηρέτηση και άνεση των πλοίων της, σε συνδυασμό με την κρητική κουλτούρα, δημιουργεί για ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες θα κρατήσει στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Όπως το σι, όπως η θάλασσα. Κατεβάστε το τώρα. Ανέ Clients, με τον αέρα του τόπου της, την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά που μας κάνει και που δίνει την ευκαιρία σε εσάς να κάνετε ένα ωραίο ταξίδι.
1: Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και σήμερα. Θα έχουμε τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βαρδακαστάνη, όχι μόνο γι' αυτό. Για την αντιπαράθεση μεταξύ Διαμαντοπούλου και Δούκα.
0: Βαριά.
1: Βάζω τον πρόλογο, γιατί μετά θα έχουμε
0: τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ.
1: Και τον κύριο Γεωργιάδη νωρίτερα. Κάνουμε μια εισαγωγή τώρα για να έχετε υπόψη σας, έτσι για όσους δεν προλάβατε να δείτε αυτό.
0: Πάντως,
1: που συνέβη.
0: Είναι βαρύς καυγάς αυτός.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν θα ήθελα να μου στέσει και ο Ανδρουλάκης σήμερα με τα δύο στελέχη αυτά να είναι σε αυτή τη φάση.
1: Και αυτό μια στάση με Πόντιου Πιλάτου. Θυμάσαι, δηλαδή 9 Ιουνίου ήταν, βρήκαν την ημερομηνία που λέγεται όποιος βγει από την κεντρική γραμμή διαγράφεται αυτομάτως.
0: Ποιο θα διαγράψει σήμερα τους δύο? Ή και τους δύο.
1: Αυτό δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν.
1: Και η Σωτήρη εδώ, μια κουβέντα, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Το εξής, η Άννα Διαμαντοπούλου είπε ότι η κυβέρνηση πάει καλά, πολύ θετικά ήταν τα λόγια της, στην δημοσιονομική πολιτική.
0: Ναι, επειδή. Ναι,
1: ναι, έχει ενδιαφέρον
0: να
1: αυτό.
0: Τη βάλουμε να το ακούσουμε πώς το
1: μετά,
0: είπα.
1: Μετά. Ναι, αμέσως μετά.
0: Λοιπόν, πάμε στο εθνικό περιβάλλον. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα? Με το COSMOTE 5G WiFi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal, και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Και το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες, κάτω των 30 ετών, θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Και εγώ λίγο τώρα, με συγχωρείτε, για το θέμα που λέγαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπω τον κύριο Ανδρουλάκη να προσπαθεί περμάρε περτέρα να κάνει προεκλογική αντιπαράθεση και με θέματα όπως η ακρίβεια, για παράδειγμα, χθες. Και να μην μπορεί, γιατί δεν μπορεί όταν ξαφνικά του προκύπτουν κάθε τρεις και λίγο ένα σοκοματικό θέμα να πρέπει και τόσο, και αυτό μάλιστα σε μεγάλες διαστάσεις. Πώς να κάνει προεκλογική στρατηγική και πώς να αναπτύξει πρόγραμμα.
1: Το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών που τίθεται είναι απολύτως υπαρκτό. Μπαίνει έως τώρα κάτω από το χαλί για να συζητηθεί το βράδυ των εκλογών ουσιαστικά. Ναι. Να είμαστε δίκαιοι, αυτό συμβαίνει. Και αυτό με τις δημοσκοπήσεις που δημιουργούν μια νευρική κρίση το φέρνουν στην επιφάνεια έντονα. Ναι. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον και συζήτηση που θα κάνουμε μετά και με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, να διαβάσω μια ανάρτηση του Γιάννη Κουρτάκη για τον Ανδρέα Μαζαράκη. Σε ευχαριστώ για όλα, για τις ώρες, τις μέρες, τα τελείωτα ξενύχτια. Ήσουν κάτι ξεχωριστό για μένα, για όλους εμάς. Ένας σπάνιος άνθρωπος, ένας μοναδικός ραδιοφωνικός παραγωγός. Θα μου λείψεις, Αντρίκο, λέει ο Γιάννης Κουρτάκης. Καλό ταξίδι, ρε μάγκα, και να τους τρελάνεις εκεί ψηλά. Και το τελευταίο είμαστε βέβαιοι.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: Wax FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Λοιπόν, ευχαριστήσουμε τον κόσμο που στέλνει τα συλληπιτήριά του για τον Ανδρέα Μαζαράκη. Όπως είπαμε, έφυγε πριν από λίγες ώρες από τη ζωή. Ιδιαίτερως να πούμε μια καλημέρα στον Δημήτρη Καμένο, ο οποίος ήταν και γνωστός και φίλος του, όπως γνωρίζω, τον πρώην βουλευτή. Στο φίλο μας τον Κώστα από την Ανατολική Αττική. Στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος μας ο Νίκος εδώ πέρα και λέει: η κυβέρνηση που έχουμε είναι πανέξυπνη. Σου λέει τώρα που θα πέσει το πετρέλαιο, αφού θα σταματήσει ο πόλεμος, κάπως πρέπει να κάνουμε αυξηθεί η κατανάλωση. Επομένως πήγαινε στον Άγιο Στέφανο να πάρεις παντζάρι ευθυνά, στην Κόρινθο να πάρεις ρεβίθια, στην Καλαμάτα να πάρεις λάδι ευθυνό και αλάτι δίπλα από το σπίτι σου που είναι ευθυνό και τα συναφή. Λοιπόν, και έτσι λέει θα πουλάνε και περισσότερο πετρέλαιο. Εντάξει. Ρε παιδί μου, οι τιμές δεν είναι σε περιοχές, είναι στα σούπερ μάρκετ. Όταν ας πούμε ένα σούπερ μάρκετ το τάδε έχει μία τιμή, την έχει όλα τα σούπερ μάρκετ την ίδια τιμή. Δεν έχει άλλη τιμή στο σούπερ μάρκετ που έχει στην Αθήνα με αυτό που είναι στην Καλαμάτα, να το πούμε και αυτό. Αλλά ότι δεν είναι πολύ καλή ιδέα να γυρίσει κανείς το γύρο του κόσμου για να γλιτώσει 3 ευρώ, δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Ειδικά σε μία πόλη, στην περιφέρεια την Αττική, που για να βρει
7: απαρκάρι. Έχει άλλα προβλήματα. Πού να βρει τα χωριά τώρα σούπερ μάρκετ.
1: Εκεί που να βρει απαρκάρι. Εδώ στην Ελλάδα που να βρει απαρκάρι. Που να βρει απαρκάρι. Δηλαδή υπάρχει
7: πρόβλημα. Πήγαινε με τα πόδια σου, κύριε Ξενάκη, μου πέζα σαν το κολοκοτρόνι καβάλα πάνω.
1: Να κουβαλά και τα μπουκάλια τα νερά με τα πόδια. Τι είμαι, ο Πύρος Δήμας είμαι. Ας είμαι μεγάλος και ο Πύρος Δήμας πια. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Λέει συλληπιτήρια τον Ανδρίκο. Γκρίστονται στη θάλασσα, έχει λαγοκέφαλο. Στη στεριά έχει προεκλογικούς λαγούς με πετραχίλια. Διαψεύστηκε από τον δήμαρχο Βάρης Γούλας Βουλιαγμένης ότι μια γυναίκα χθες μεγάλης ηλικίας τη δάγκωσε λαγοκέφαλος ενώ ήταν στην παραλία. Από κάτι άλλο έπασε η γυναίκα, αλλά όχι λαγοκέφαλο.
7: Συνάντηση με τον Μητσοτάκη πήγαν όλοι από την Ανατολική Αττική. Δεν έλειπε κανείς πλην ενός.
1: Ποιος έλειπε?
7: Ο Γιώργος Βλάχος.
1: Α, έλειπε. Δεν νομίζω.
7: Αυτό.
1: Ναι, όχι, όχι.
7: Εξαιρετικός κύριος, δεν το συζητάμε έτσι, αλλά πρέπει να σημειώνουμε και αυτά που συμβαίνουν.
1: Να σου πω, ο Κώστας Καραμαλής είχε μια ομιλία στην οποία δεν ήταν τόσο αιχμηρός όσο ήταν σε άλλες ομιλίες του. Κάνα λάθος?
7: Όχι. Σωστά κάνεις.
1: Ναι,
7: είχε μια φράση όμως που...
1: Στο τέλος, αυτή για τον πλουτισμό που είπε.
7: Ότι κάποιοι είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό του στο χρήμα και την εξουσία. Λέγεται ότι είχε συγκεκριμένο αποδέχτη αυτό. Ναι. Δεν πρόκειται παραπάνω.
1: Δεν ξέρω τα ποιο είναι, ναι, και αν είχε συγκεκριμένα αποδέχτη, και την εξουσία πολλοί είναι ερωτευμένοι. Άλλοι που δεν θέλουν να τη χάσουν ούτε στα βαθιά γεράματα. Και άλλοι οι οποίοι του αρέσει γιατί βάζουν λεφτά από αυτήν. Και άλλοι γιατί, για διάφορου λόγου, έτσι.
7: Βάζουν λεφτά από την εξουσία.
1: Δεν υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν λεφτά από την εξουσία. Κάποιοι μερικοί έχουν, έχουν περάσει και από του εγγελεί. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Ιωαννίδη, τακτικό καλημερινά. Για την κυρία Καριστιανού λέει που εμφανίστηκε χθε με ένα πολυτελέ τζιπ. Συγγνώμη, έχετε δει με τι αυτοκίνητα κυκλοφορεί με πολιτική αρχηγή? Έχετε δει κανένα πολιτικό αρχηγό από του γνωστού τουλάχιστον κυκλοφορεί με.
7: Με λάντα.
1: Όχι. Και πλέον να πω ότι κάτι έτσι. Η γυναίκα γιατρό είναι, μπορεί να και έσοδα δικά τη, δεν είναι καμιά φτωχή γυναίκα, δεν έχει πει ποτέ αυτό.
7: Δεν θα δούμε
1: τώρα να κριτικάρουμε και το αυτοκίνητο με το οποίο πήγε.
7: Μία είδηση από τα μικροπολιτικά σήμερα των νέων. Στην Αθήνα μετακομίζει η Μαρία Καριστιανού, αφού ομολογουμένως η προεκλογική προετοιμασία από τη Θεσσαλονίκη δεν είναι ακριβώς εφικτή. Εκτός από τα κομματικά γραφεία της στην Αιώλου. Εκεί θα είναι τα κομματικά γραφεία.
1: Κοιτάξτε, ο Σαμαράς γραφεία.
7: Έχει βρει και το χώρο που θα στεγάσει το ιατρείο της στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, γράφουν τα νέα.
1: Πού θα το κάνει. Λοιπόν.
7: Δηλαδή θα μένει μόνιμα εδώ αυτό λέει. Σαν πολιτικός αρχηγός.
1: Άκουγα χθες το φίλο μου τον Ιορδάνη να λέει ότι για τρίτη φορά τους ακύρωσαν εμφάνιση στην εκπομπή. Δύο φορές η κυρία Καριστιανού και μία φορά η κυρία, πώς τη λένε, που έχει μαζί τη. Η κυρία Γκαρσία.
7: Γρατσία. Γρατσία. Πήρε αποστάσεις από το θέμα της γυναικοκτονίας. Έτσι, δεν δέχεται τον όρο. Ναι. Κυρία Γρατσία, έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Λοιπόν, το πόσο κάνει, λέει, κάνει 4.612.800 ευρώ. Άντεση, καλημεριά. Δεν το ξέρω αυτό, κύριε Στέλιο μου. Δεν τη γνωρίζω. Εννοείς το κόστος της πλατφόρμας. Δεν το ξέρω αυτό. Ποιο είναι το κόστος της πλατφόρμας. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς είναι το κόστος της πλατφόρμας και ποιος την έφτιαξε. Λοιπόν. Έχει μέσα 8.778 προϊόντα. Χθες είχε. Με στόχο να πάει τα 10.000. Καλημέρα, λέει, στο Σουλάρι βρέχει. Εδώ δεν βρέχει. Καλημέρα στον κύριο Οικονομάκη. Είναι προς τιμή της κυρίας Διαμαντοπούλου που αναγνωρίζει τις επιτυχίες του Κυριάκου στην εξωτερική πολιτική και τα δημοσιονομικά. Βάλε λίγο την κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί δεν έχουμε τον Άδωνη ακόμα.
8: Αυτό το θέμα το τη συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Εμείς έχουμε πει ότι το θέμα των συνεργασιών, δηλαδή για την ακρίβεια, το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας θα προκύψει από αυτά που θα πει ο ελληνικός λαός. Δεν θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Ο στόχος είναι να είμαστε πρώτο κόμμα.
1: Αυτό είναι η απάντησή της στο ερώτημα για όσα είχε πει ο κύριος Δούκας. Να το πούμε από το Μάνο Νιφλή, νομίζω είναι στο Όπεν. Και τον Γιάννη Κολοκυθά.
7: Ναι.
1: Λοιπόν,
7: και σε αυτό κάποιες πηγές λένε ότι δεν αναφέρονταν μόνο εκεί, αναφέρονταν και στον Νίκο Παπανδρέο, ο οποίος πήρε μια διαφορετική θέση από τον κύριο Δούκα. Ο Νίκος Παπανδρέο, αδερφός του Γιώργου Παπανδρέου, βουλευτής του Πασόκ, έτσι. Ναι. Ο οποίος έλεγε και με τη Νέα Δημοκρατία ανοιχτό για την επόμενη μέρα. Δηλαδή ότι η Άννα Διαμαντοπούλα δεν αφαιρόταν μόνο στον Δήμαρχο Αθηνών. Δήμαρχο
1: Εγώ ξέρω
7: στην Ιταλία και απάντησε
1: ότι
7: εξίσου σκληρά.
1: Μία ο ένας, μία ο άλλος δεν αφήνουν, για να είμαι πολύ δίκαιος, προσπαθώ να είμαι δίκαιος, δεν μπορεί να είμαι, τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνει τη δουλειά του. Αυτά όλα δεν μπορεί να αφήσουν ένα πολιτικό αρχηγό ο οποίος έχει από κάτω κορυφαία στελέχη να σκοτώνονται μεταξύ τους ή να λένε απόψεις που δεν είναι οι απόψεις του κόμματος κεντρικές.
7: Αυτό δεν είναι ευθύνη του αρχηγού.
1: Δηλαδή, αυτό λέω.
7: Αυτό το αν θα γίνει δηλαδή ο Μητσοτάκης είχε μια διαφωνία με τον Σαμαρά, τον έδιωξε, ρε παιδί μου.
1: Όχι.
7: Εγώ δεν λέω να γίνουν διαγραφές.
1: Είχε μια συμφωνία και αφού ο Σαμαράς έλεγε και μετά από ένα χρόνο τον διαγράψε.
7: Αυτό και δύο χρόνια και ό,τι θες.
1: Ναι.
7: Αλλά όμως θέλω να πω το πώς λειτουργεί ένα κόμμα και τι έχει στο εσωτερικό του είναι ευθύνη του αρχηγού του πρωτίστως.
1: Ναι.
7: Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος.
1: Ναι, αλλά και από κάτω, από τελέχη που υποτίθεται πως ομνίουν στην ενότητα και θέλουν να βοηθήσουν τον αρχηγό, να το δείχνουν ότι θέλουν να βοηθήσουν. Γιατί όχι ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Ο ένας γιατί θέλει να πάει σε άλλο κόμμα, ο άλλος γιατί θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και ο τρίτος γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο.
7: Το θέμα ότι εμείς δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν και οτιδήποτε είναι ένα θέμα που τουλάχιστον ας πούμε ορισμένα στελέχη, ο κ. Δούκας έχει κάνει ανοιχτά πρόταση να υπάρχει συνεργασία στις δεύτερες εκλογές με την Ελλάδα του κ. Τσίπρα και με αρχηγό όποιο κόμμα βγει δεύτερο περίπου, αν θυμάμαι καλά την πρόταση, έτσι. Λοιπόν, οι διάφορες πλευρές μέσα στο Πασόκ κατηγορούν την Άννα Διαμαντοπούλου ότι ουσιαστικά βλέπει το βράδυ των εκλογών δεν αφήνει απ' έξω τη Νέα Δημοκρατία από τη συνεργασία.
1: Ναι.
7: Από τις περιπτώσεις παρά την απόβαση του συνεδρίου. Αυτό επαναλαμβάνω λένε διάφορες πηγές, η ίδια το αποκλείει. Λοιπόν, εκεί φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο θα εκδηλωνόταν ούτως ή άλλως το βράδυ των εκλογών. Όμως τώρα, προφανώς λόγω των δημοσκοπήσεων, ο καθένας επιχειρεί να πιάσει ένα καλύτερο στασίδι για την επόμενη μέρα.
1: Μάλιστα.
7: Είμαστε έτσι, αυτό.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Συγγνώμη, μας αδειεί ο κύριος Άδωνης. Έχει κάνει, το έχει σηκώσει στο Twitter, το έχει τίποτα άλλο. Και το έχει προαναγγείλει. Φαίνεται είναι απασχολημένο στο Υπουργείο, θα έχει κάποια δουλειά. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο φίλος μας, συγγνώμη, λέει ότι. Μισό, γιατί μας έχετε στείλει αρκετά μηνύματα πρωί-πρωί και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι λέει. Το χάσα.
7: Χθες είχαμε και δηλώσεις του κυρίου Πολάκη που επιβεβαιώνει όλο το ρεπορτάζ που μεταδώσαμε από χθες, έτσι. Ότι πάει αρχηγός στη θέση του κυρίου Φάμελο. Ή, εν πάση περιπτώσει, να το πω αλλιώς, για να είμαι πιο δίκαιος, αυτό είναι το ρεπορτάζ. Τις δηλώσεις προτείνει ότι θέτει θέμα ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ, θέτει θέμα Φάμελο.
1: Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω ένα μήνυμα από ένα φίλο που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον για τα αλυτά. Θυμάσαι που λες. Λοιπόν, ο κύριος που υπογράφει, Βασίλης Ζορμπάς. Λοιπόν, θα ήθελα να σας αναφέρω με το θέμα των αλυτά. Στη Δημοτική Ενότητα Στυλίδα, σας διευκρινίζω ότι δεν είμαι κάτοικος ή δημότης, είμαι από Λαμία, απλά έχω φίλους στην περιοχή. Οι λογαριασμοί του ρεύματος στους περισσότερους κατοίκους παραδόθηκαν τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, Ιούνιο, και δεν είχαν παραδοθεί από το Μάρτιο. Σε συνδυασμό με άλλα προβλήματα που υπήρξαν σχετικά με τους καταμετρητές της ΔΕΔΗ, αρκετοί κάτοικοι της περιοχής πλήρωσαν φουσκωμένους λογαριασμούς. Επίσης υπάρχει πρόβλημα με το νερό της περιοχής. Λογαριασμοί έρχονται έναντι ενός χρόνου πίσω. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο εκεί. Θέλω να σου πω ότι συμβαίνει και στην Ανατολική Αττική. Παίρνω εγώ λογαριασμό για ακίνητο εδώ πέρα στην Αττική ενός χρόνου πίσω. Τα αποτέλεσμα είναι λογαριασμοί που ήταν να αποπληρωθούν πέρσι, λέει, ήρθαν και καθυστερημένα από τα ΕΛΤΑ με λήξη πληρωμή τον Απρίλιο του 2026. Χάος. Λοιπόν.
7: Θα αφήσουμε το διαφημιστικό διάλειμμα για το τέλος της εκπομπής.
1: Ωραία, ωραία.
7: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
9: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση.
7: Εμείς, να ξεκινήσουμε από τα τελευταία κουλούρια. Είχαμε μία αντιπαράθεση χθες, το κουβεντιάζαμε λίγο πριν, Άννας Διαμαντοπούλου με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Δούκα, και είχαμε και καλά λόγια της πρώην Επιτρόπου για την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό και τη δημοσιονομική πολιτική και την απόδοση της κυβέρνησης στην δημοσιονομική πολιτική. Με συγχωρείτε, το πρώτο σας σχόλιο επ' αυτού, μπορείτε.
9: Ακούσαμε, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου είναι μια πάρα πολύ σοβαρή γυναίκα. Υπήρξε πολύ καλή υπουργός, πάρα πολύ ικανή, και εγώ προσωπικά την εκτιμώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι την έχει πατήσει πολιτικά. Και θέλω να εξηγήσω γιατί το πιστεύω αυτό. Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου έπρεπε να μην είναι πια στο Πασόκ, τουλάχιστον στο Πασόκ όπως διαμορφώθηκε το τελευταίο καιρό. Να εξηγήσω γιατί. Ο κύριος Δούκας πήγε πρώτου του συνεδρίου τους και άρχισε να λέει ότι θα πρέπει να πάρει αυτή η βλακώδη απόφαση να μην συναστούν ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να γίνει.
7: Και ομοφόνος το Πασόκ το αποφάσισε.
9: Αυτά μια απόφαση, μια πρόταση μάλλον, όταν την έκανε στην αρχή ο κύριος Δούκας, αν θυμάστε, σε όλα τα κανάλια οι εκπρόσωποι του Πασόκ την διέψευδαν και έλεγαν ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Και ότι δεν χρειάζεται διάφορα τέτοια. Τελικά, όταν πήγαν στο συνέδριο, παρότι οι διαρροές ήταν ότι δεν θα περάσει η πρόταση του Δούκα, τελικά ψηφίσαν την πρόταση του Δούκα. Εγώ την επομένη είχα πάει από την πρώτη στιγμή και είχα πει ότι αυτό είναι αδιανόητο που κάνουν. Ότι είναι κάτι να το βρει μπροστά ο πολιτικός σχηματισμός, είναι τελείως παράλογο και αντιδημοκρατικό ο λαός να έχει συνεργασία και αυτοί να πούν όχι, και ότι αυτό εγκλωβίζει το Πασόκ σε ένα πολιτικό απομονωτισμό.
7: Συγγνώμη, να μην είναι η Άννα Διαμαντοπούλου στο Πασόκ, και πού να πάει?
9: Δεν ξέρω πού θα πάει η κυρία Διαμαντοπούλου. Λέω ότι αυτά που λέει η κυρία Διαμαντοπούλου με αυτό που είναι το Πασόκ σήμερα δεν έχουν ταύτιση. Το Πασόκ έχει πάει πολύ αριστερά. Το Πασόκ δυστυχώς είχε ακολουθήσει τον κύριο Τσίπρα στις πλειοδοσίες λαϊκίστικες. Δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μεταφοράς, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δωρεάν και η Αθήνα Θεσσαλονίκη, λέει ο κύριος Τσίπρας. Κατάργηση πανελληνίων, λέει ο κύριος Τσίπρας. Θα πει κάτι άλλο ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχουν πάει στη σφαίρα του παράλογου. Και τα δύο αυτά κόμματα. Και η Αντιμετωπούλη προσπαθεί τώρα σε αυτό το παράλογο να εκφράσει πέντε πράγματα λογικά. Λέει τι είπε. Ότι είχε αναβαθμιστεί η διεθνής θέση της χώρας το 19. Σιγά την ανακάλυψε. Μα όποιος έχει μπει σε αεροπλάνο και έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό, ξέρει ότι είχε αναβαθμιστεί πολύ η θέση της χώρας το 19. Δηλαδή χρειάζεται την Άννα Διαμαντοπούλου για να το πει. Δηλαδή αν πει Άννα Διαμαντοπούλου ότι είναι στρογγυλή η γη και πω και εγώ ότι η γη είναι στρογγυλή, πάει να πει ότι η κυρία Διαμαντοπούλου συμφωνεί με τον Άδωνο Γεωργιάδη. Όμως αυτά στο Πασόκ, στην παράνοια που έχουν πέσει, την πολιτική παράνοια εννοώ, είναι άλλα ζητήματα. Γιατί πια ο κύριος Ανδρουλάκης δυστυχώς έχει οδηγήσει το Πασόκ πάρα πολύ αριστερά. Και το πρόβλημα του μεγάλο ποιο είναι, ότι τώρα που δημιουργείται το κόμμα Τσίπρα, αν κάποιος αυτού τύπου ψηφοφόρος έχει να επιλέξει μεταξύ του Πασόκ και του κυρίου Τσίπρα, θα επιλέξει τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι. Ο οποίος είναι προφανές, όπως, αυτό η κουβέντα είναι του κύριου Μαύρου, δεν δική μου, της MRB, που έχει πει ήρθε και κάτσε πλέον στη δεύτερη θέση με όλο αυτό, έτσι, να το πούμε γι' αυτό.
9: Μα ο κύριος Τσίπρας ήταν στη δεύτερη θέση.
1: Ναι.
9: Ο κύριος Τσίπρας παραμέρισε όντας εκλογές στη δεύτερη θέση.
1: Αλήθεια.
9: Ένα λαχείο πήρε στα χέρια του κύριος Ανδρουλάκης, το είχε στα χέρια του δύο χρόνια, δεν κατάφερε να ανέβει ούτε 0,3%. Προφανώς, αν δεν είχε ανέβει 0,3% σε τρία χρόνια, κάπως, κύριος σε δύο χρόνια κάπως θα εμφανιστεί. Και εμφανιστεί ο Τσίπρας. Τώρα είχε πάει στο 20 ο Ανδρουλάκης, δεν υπήρχε Τσίπρας σήμερα.
7: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά ταυτόχρονα λένε κάποιοι ότι η Νέα Δημοκρατία χτυπάει τον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, γιατί θεωρεί ότι από εκεί μπορεί να πάρει κόσμο.
9: Κάτι για το τσίπα, να χτυπήσω, δεν
7: με, μετά. Κάτι άλλο λέω. Λέω ότι στόχο έχετε να λαϊλατίσετε το ΠΑΣΟΚ.
9: Άκουσα ότι έχουμε κάνει και συνωμοσία με τον κύριο Τσίπρα για να κατέβει. Τώρα πήγα εγώ μια μέρα στο Σούνιο, σε κρυφή αποστολή του Μητσοτάκη, μεταφιεσμένος και τον είδα και συμβολήμα να κατέβει. Τώρα είναι γελιότητες.
7: Αυτό που ο κύριος Δοδονής
9: λέει. Είναι γελιότητες.
7: Εσείς ήσασταν ο μεσολαβητής.
9: Δεν μπορούσα να αφήσει νομοσία. Είμαι πάντα πρώτος εγώ. Δεν μπορώ να βάλει άλλο να έχει αφήσει νομοσία. Προφανώς εγώ έχω πάει. Δεν μπορεί ο κ. Δοδονής να έχει αφήσει το ρόλο για τον άλλον. Αυτός ο μεγάλος detective Κλουζό Δοδονής.
1: Λοιπόν, πάντως ο κ. Τσίπρας, εγώ ξέρω ότι είπε ότι μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα είμαστε κυβέρνηση.
7: Και ότι πάει για νίκη στις πρώτες εκλογές.
1: Και η κυρία Διαμαντοπούλου, χθες, συγγνώμη για να το πω ολόκληρο, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό 20%, αλλά λέει όταν ερχόμαστε στο εξωτερικό, και όντως είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας στο εξωτερικό, πρέπει να το παραδεχθώ, αλλά όταν ερχόμαστε στο εξωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά το 20%. Το άλλο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε διανομή, ούτε σε πλούτο.
9: Μα εγώ δεν είπα ότι η κυρία Διαμαντοπούλου στηρίχθηκε την Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, όχι.
9: Ούτε την Νέα Δημοκρατία.
1: Το συνδέω με αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας τώρα, εγώ που λέει ότι εμείς θα είμαστε κυβέρνηση σε λίγους μήνες.
9: Ο κύριος Τσίπρας έγινε κατευθείαν αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί ήταν αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι.
9: Ο κύριος Τσίπρας όμως έχει πετύχει κάτι μαγικό επικοινωνιακά. Προσέξτε. Έχει καταφέρει να παρουσιάζει το 15,5 πόσο παίρνει δημοσκοπήσεις ως θρίαμβο, όταν το 17,8% σε εθνικές εκλογές θεωρήθηκε τραγωδία και όταν το 15,6% του Κασελάκη σε ευρωεκλογές θεωρήθηκε ήττα. Θέλω κάπως από την αριστερά μου εξηγήσει με πολύ ένα λογικό επιχείρημα. Γιατί φάγαν τον Κασελάκη στο περίφημο Μπουζουκτσίδικο που τους έφερε 15,6 για να καταλήξουν τελικά να πάνε όσους πάρει ο Τσίπρας μετά το face control που θα κάνει για να ξαναπάρουν 15,6.
1: Εντάξει, έχει και αναποφάσεις τους, μπορεί να πάνε εκεί όλοι.
9: Ωραία, πάει και 18. Θα πάει 18. Εδώ πάει 19.
1: Δεν ξέρω, δεν τον βλέπετε πάνω από 20% τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή με τίποτα.
9: Όχι. Αν δείτε τη δημοσκοπήση τα ποιοτικά από πίσω.
1: Την Νέα Δημοκρατία, πού τη βλέπετε, κύριε Βουλή?
9: 75 πετών αρμένων.
1: Με 23% στην Άλκο πρόθεση ψήφου, πού τη βλέπετε την Νέα Δημοκρατία?
9: Σιγά μην έχει 23%
1: στην Νέα Δημοκρατία. Η Άλκο έτσι έδειξε.
9: Βάλτε τι έδινε η Άλκο πρώτων εκλογών του 23. Βάλτε τα κάτω τώρα και Google Set. Τελευταία δημοσκόπηση Άλκο πριν το Μάιο του 23. Βάλτε.
1: Θα βάλω.
7: Ναι, καλά, βάλω. Αυτό δεν σημαίνει με παλιό εισιτήριο δεν ταξιδεύει κανείς. Θέλω να πω δεν συμβαίνει το ίδιο κάθε φορά.
9: Έχει μια μεθοδολογία.
7: Ναι.
9: Η Άλκο έχει μια μεθοδολογία. Ναι. Θα έλεγα.
7: Η οποία δακεί την Νέα Δημοκρατία.
9: 26 και πήραμε 41. Με απλή μεθοδολογία μας δίνει 23, μας έχει 37. Καλά είμαστε.
7: Λέτε θα πάρετε 37.
9: Εγώ δεν ξέρω θα πάρουμε προφήτη, δεν είμαι. Λέω ότι οι δημοσκοπήσεις που βλέπετε για τη Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ καλές.
7: Εσείς δηλώνετε.
9: Γιατί είναι πάρα πολύ καλές. Γιατί πρώτον είναι σταθερά με διψήφιο ποσοστό μπροστά από το δεύτερο, άρα δεν υπάρχει σύγκριση όσο το οποίο θα κερδίσει. Προηγείται πλήρως την παράσταση νίκης, δεν υπάρχει ζήτηση όσο το οποίο θα κερδίσει. Και στα ποιοτικά όλα ερωτήματα, ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα την οικονομία, τα πράγματα της χώρας, την εξωτερική, σου όλα προηγείται η Νέα Δημοκρατία. Μου με πολύ μεγάλη διαφορά. Επίσης έχει άλλο ένα πολύ καλό στοιχείο, ότι ένα 40% του εκλογικού σώματος μπετών αρμέ λέει θέλω σταθερότητα. Και αυτή τη στιγμή η σταθερότητα εκφράζεται μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν βλέπω γιατί δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Η Άλκο στις, η Άλκο στις 8 Μαΐου του 2023 η Άλκο έδειχνε 32,3% τη Νέα Δημοκρατία, 25, το Μαΐου είναι εκλογές αυτές, έτσι, 25,7% το ΣΥΡΙΖΑ και στο 9% το ΠΑΣΟ.
9: 32 λοιπόν και πήραμε πόσο κύριε Ξεράκη?
1: 40.
9: Πόσο πήραμε?
1: 40.
9: 41.
7: Ναι, λέω ότι αυτό δεν έχει καμιά σημασία, γιατί η Άλκο, ας πούμε, έδειχνε μισό λεπτό, θέλω να πω, ποτέ δεν είναι τα ίδια τα πράγματα. Έδειχνε ότι το δημοψήφισμα θα κερδίσει το ναι με 10 μονάδες διαφορά και έχασε. Κανείς, θέλω να πω δεν είναι έτσι.
9: Η δημοσκόπηση που έδειχνε ότι θα κερδίσει το ναι με 10 μονάδες δεν έχει δημοσιευτεί ποτέ στην Ελλάδα.
1: Δεν υπάρχει
9: σίγουρα. Εγώ από το φόβο μου για το δημοσίευμα έστειλα την οικογένειά μου στην Αμερική.
7: Για πάμε λίγο τώρα, μια χαρά τα λέω.
9: Εγώ δεν κατηγορώ την Άλκο,
7: Η
9: Άλκο είναι μια μεθοδολογία.
7: Πάμε λίγο να καταλάβουμε.
9: Δημοκρατία,
7: Πιστεύετε ότι όταν δεν υπάρχει αυτοδυναμία στις εκλογές, πρώτον.
9: Θα υπάρχει αυτοδυναμία.
7: Δεύτερο είδος επαγγελματικού λόγου. Να κάνω την ερώτηση.
9: Δεν υπάρχει, το μου λέτε. Δεν υπάρχει.
7: Παρ' όλα αυτά, εγώ θα κάνω την ερώτηση. Το Πασόκ, όπως είναι και σήμερα, εξακολουθεί να είναι ο πιο κοντινός χώρος.
9: Το Πασόκ είναι ο πιο κοντινός χώρος. Αλλά αυτή τη στιγμή το Πασόκ έχει πει δεν συνεργάζεται μαζί μας, γιατί δεν το συζητάμε.
7: Είναι ο πιο κοντινός χώρος.
9: Δεν συνεργάζεται μαζί μας, άρα είναι κοντινός χώρος, δεν είναι κοντινός χώρος, είναι αδιάφορο πλέον. Δεν είναι κοντινός χώρος. Εγώ το Πασόκ, να μην παρεξηγηθώ. Γιατί κάπου με έχουν παρεξηγήσει, μεν φίλε. Εγώ το Πασόκ είμαι από τους πολιτικούς που το σέβονται ως κόμμα. Έχω κάτσει στα ίδια υπουργικά έργα, έδρανα με τους Πασόκους δύο φορές. Έχω βρεθεί μαζί τους σε συλλαλητήρια για να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη.
7: Και κάποιος τους κρατήσατε και στην Νέα Δημοκρατία.
9: Έχω ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο. Το Πασόκ έχει πληρώσει μεγάλο τίμα για να είναι η Ελλάδα στο ευρώ. Το σέβομαι ακόμα. Εγώ θλίβομαι το Πασόκ κάτι έτσι. Εγώ διαφωνώ με τον κύριο Αμβλάκη που στην πολιτική του στρατηγική επί της ουσίας. Θεωρώ ότι είχε αδικεί στον πολιτικό χώρο του οποίου ηγείται.
7: Ο Σαμαράς...
9: Το Πασόκ είχε ακολουθήσει την ανάποδη γραμμή. Δηλαδή είχε προσπαθήσει να παρουσιάσει αυτό το διάδοχη κυβέρνηση του Μητσοτάκη λέγοντας σοβαρά πράγματα. Θα είχε πολύ καλύτερη εκλογική τύχη.
7: Ο Σαμαράς θα κόψει ψήφους.
9: Γιατί θα κάνει κόμμα.
7: Δεν θα κάνει, λέτε.
9: Πού το είδατε, ανακοινώθηκε ένα κόμμα για το ξέρετε.
7: Αν δεν είπαμε, ανακοινώθηκε, λέμε, θα κόψει ψήφους αν κάνει κόμμα.
9: Να σου πω, το εάν στην πολιτική είναι πάρα πολύ θεωρητικό πράγμα. Εγώ ακόμα εξακολουθώ να ελπίζω ότι ο κόμμας μου δεν θα έρθει. Άρα γιατί να σχολιάζω κάτι πιστεύω δεν θα γίνει.
7: Και κάτι ακόμα σε αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω, συγγνώμη στο Τύρι. Ο Πρωθυπουργός λέει μία και μόνο κάλπη. Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Ναι, λέω αν δεν υπάρχει. Συγγνώμη, δεν πρέπει να ρωτήσουμε. Μέχρι τώρα λέγατε δύο κάλπες. Λέω λοιπόν.
9: Ποτέ δεν έχω πει εγώ δύο κάλπες.
7: Έλεγε Νέα Δημοκρατία, λέει ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Ερώτημα. Δεύτερες. Μισό λεπτό. Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, να κάνω μία ερώτηση. Αν δεν υπάρχει.
9: Να το πω πριν κάνω την ερώτηση. Οι εθνικές εκλογές είναι μία φορά. Δεν είναι δύο. Δεν έχουμε σύστημα δύο γύρων στην Ελλάδα.
7: Αληθές, άλλο θέλω να ρωτήσω όμως εγώ. Εγώ το ξέρω αυτό. Θα πρέπει να το ξέρετε και τα στελέχη τα δικά σας που το λέγανε πριν τη θέση αυτή του Πρωθυπουργού. Ήθελα να σας ρωτήσω, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, θα έχουμε κυβέρνηση συνεργασίας ή δεύτερες εκλογές. Δηλαδή θα υπάρχει αυτοδυναμία. Υπάρχει και το απρόβλεπτο στην πολιτική.
9: Με την εκλογική μηχανική που βλέπω σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που είναι ίδιες από όλες τις εταιρείες πάνω κάτω, άρα μπορείς με μια σχετική ασφάλεια να πεις ότι αυτό περίπου θα είναι το αποτέλεσμα, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα υπάρχει κυβέρνηση συνεργασίας για να γίνουν δεύτερες εκλογές.
1: Μάλιστα.
9: Δεν βλέπω κανένα σενάριο κυβερνήσεως συνεργασίας με αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα.
7: Άρα όχι κυβέρνηση συνεργασίας.
9: Θα μπαίνουμε στις περιπέτειες.
7: Δεύτερες εκλογές.
9: Προς ένα πράγμα πάει το πράγμα, ας το πάμε να γίνει, τελειώνω.
1: Για να σας λύσω και τη διαφορά, όντως έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις στο δημοσίευμα, έχει δίκιο ο Βασίλης. Όχι 10 μονάδες βέβαια. Έχω εδώ 4 μπροστά μου από το News 247. Τρεις εταιρείες, δεν χρειάζεται από τα ονόματά τους, έδειχναν βραχία κεφαλή ούτε μονάδα μπροστά το ναι και μία μόνο έδειχνε μία μονάδα το όχι.
7: Την τελευταία
9: αυτό,
7: μέρα,
9: ναι. Εβδομάδα, ο κύριος ότι τύχει να σκόφει για την
7: έτσι έλεγε.
1: Πάντως πέσαν έξω.
7: Αυτές που λένε τελευταίες.
1: Πάντως πέσαν έξω.
9: Για να σας πείσω για το πόσο βέβαιος ήμουν για την νίκη του όχι, γιατί όσοι είμαστε πολύ ξέρουμε τι του όχι, όχι με 63, πάντα θα κέρδιζε. Εγώ τη μέρα του δημοσίευματος, αφού ψήφισα, πήρα την ευγενία και τα παιδιά μου τους πήγα στο αεροδρόμιο, τους έβαλα στο αεροπλάνο και τους έστειλα στην Αμερική.
7: Καλύτερα
9: να μείνεις εδώ για να μπορώ εγώ να κάνω την πολιτική μου.
7: Έχουμε ένα λεπτό. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής τώρα. Πώς να το πω, να το πω λίγο πια ποιες από όλες. Α, ο γάμος των ομοφύλων μπορεί να πάρθει πίσω. Βλέπω μια πίεση που υπάρχει και βλέπουμε και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που αργά αλλά σταθερά.
9: Αυτό που σίγουρα πρέπει να δούμε στην.
7: Θες το gay pride δεν πήγε κανένας.
9: Στην επόμενη μας πολιτική δράση είναι να πάρουμε μερικά διορθωτικά μέτρα. Παραδείγματος χάρη, εγώ θα πρότεινα να δούμε στο διορθώσουμε το θέμα της τεκμαρτής φορολόγησης.
1: Των δεύτερων επαγγελματιών. Πέστε το, πέστε το.
9: Αυτό είναι ένα νόμο που μας έβλαψε πολύ.
1: Τα ακούω και εγώ
9: παντού. Και έριξε σε μεγάλο βαθμό στην κοινωνική μας και πολιτική μας συμμαχία με τους ελεύθερους επαγγελματίες που παραδοσιακά στήριζαν Νέα Δημοκρατία. τα ψηφιακά εργαλεία που εντωμεταξύ έχει το κράτος μπορούν πολύ εύκολα να εντοπίσουν τους πραγματικούς χωροφυγάδες. Ναι. Δεν χρειάζεται να πικραίνουμε δικούς μας ανθρώπους για κάτι που τελικά δεν έχει τόσο μεγάλη απόδοση.
1: Ναι. Το πείτε και στον κύριο Χατζηνάκη αυτό.
9: Εγώ το λέω με πάνω. Λοιπόν,
7: για το γάμο, μονολεκτικά, μονολεκτικά για το γάμο των ομοφύλων, γιατί πρέπει να πάμε σε ειδήσεις και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
9: Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο για το θέμα.
1: Λοιπόν, πάμε πριν να κλείσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεωργία. Είμαστε καλά. Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερο, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζει σταθερό και τα κινητά τη επιχείρησή σου και αποκτά περισσότερη αξία γιατί μπαίνει στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζει 10% έκπτωση στα εξωτερικά κινητά, παίρνει δωρεάν το Internet Backup για να μένει πάντα συνδεδεμένο, αλλά και σημαντικέ εκπτώσει, υπηρεσίε ασφάλεια, παρακολούθηση των οχημάτων, προβολή και επικοινωνία για να απογειώσει την επιχείρησή σου. Για να προχωρά μπροστά με περισσότερα, χωρί περισσότερα κόστη, μπε τώρα στο cosmote.gr/magenta one business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Πάμε σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
7: Το αρτιότερο με τον Βασίλη Ντέτσικα.

0: Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά.

0: Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
2: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ριχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εμβόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Εδώ είμαστε. Τι ωραία τραγουδάρα αυτή. Ποια είναι η γυναικεία φωνή, την αναγνωρίζετε? Ποια είναι η γυναικεία φωνή μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα που τραγουδάει αυτό το αριστούργημα του Μάνου Ελευθερίου και του Σταύρου Κουγιουμτζή? Αν ο πρώτος θα τη βρει, θα του πούμε μπράβο. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Είναι δεκαετία 70 αυτό, έτσι. Είναι στο ξεκίνημά της.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα. Βασίλης Κουρής.
1: Σωτήρης Ξενάκης.
0: Με αφορμή. Και ο Δημήτρης Κύρκος στην κονσόλα του μαζί μας. Παράληψή μου, ζητώ συγγνώμη, Δημήτρη μου. Λοιπόν, λέει λοιπόν τους ελεύθερους επαγγελματίες η φίλη μας εδώ, Χριστίνα, και λέει: οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι πάντα στο στόχαστρο. Εκτός από το τεκμαρτό εισόδημα, τεράστια επιτυχία, λέει, είναι τελείως ανάλγητος και ο ΕΦΚΑ. Παλιά, όταν έκανε ρύθμιση για τα χρέη μέχρι 31-12 του προηγούμενου έτους και την πλήρωνε, ασφάλιζε για όλο το επόμενο έτος, χωρίς εξαρτά τη ρύθμιση των παλιών από τις πληρωμές των νέων. Με τον τρόπο αυτό πλήρωσε τουλάχιστον τα παλιά σιγά σιγά. Τώρα, από χατζηδάκι και μετά, αν δεν πληρώνεις και τα τρέχοντα, και σου ακυρώνει τη ρύθμιση και σε πετάει εκτός ασφάλισης. Ούτε λες και εσύ, αφού έτσι κι αλλιώς χαμένος είμαι μέχρι να έχω τα πληρώσω όλα, δεν πληρώνω τίποτα. Οπότε, λέει προφανώς, έτσι μαζεύει χρέη ο ΕΦΚΑ. Γιατί δεν θέλουν έστω αυτά που μπορείς, θέλουν το μαχαίρι στο λαιμό σου. Αυτά θα τους φάνε και όχι αν ο Μίτσος θέλει να παντρευτεί τον Κίτσο. Λέει. Καλή συνέχεια.
1: Από ό,τι καταλάβαμε. Από το ρεπορτάζ πρωτίστως, αλλά και από αυτά που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, τεκμηρωτή φορολόγηση για τους ελεύθερους
0: επανεξετάζεται.
1: Τέρμα πριν, εγώ το λέω πιο γοντρά, τέρμα πριν τις εκλογές.
0: Εγώ το ήξερα αυτό, δηλαδή το ήξερα. Από ρεπορτάζ το ήξερα, δεν κατάλαβα. Είναι ένα από τα πράγματα τα οποία καταλάβει τους έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά, και όταν λέμε, μιλάμε για κλάδους που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία ακόμα και τα χρόνια της Πασοκάρας της Μεγάλης. Δικηγόροι, ας πούμε. Θυμάσαι, έτσι. Και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες, μηχανικοί. Λοιπόν, οι οποίοι έχουν μπει τώρα σε ένα μεγάλο βαθμό απέναντι, γιατί είναι εξωφρενών. Και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται με άλλα πράγματα. Δεν λέω πως δεν βοήθησε στο να πιαστεί ένα κομμάτι της προδιαφυγής, αλλά από τη στιγμή που έχεις τόσα μέσα πια και μπορείς να δεις, ξέρω εγώ, τον κόλλο της Μαϊμούς που λένε από το φεγγάρι, δεν γίνεται να μην μπορείς να βρεις και τη φοροδιαφυγή. Λοιπόν, και να παίρνεις από αυτούς οι οποίοι δεν πρέπει να παίρνεις.
1: Εγώ δεν το πιστεύω, βρέθηκαν όλα τα μέσα. Μου τα βρουν και εμένα όταν έρθει ο υδραυλικός στο σπίτι και μου πει 100.
0: Αυτό δεν βρίσκεται.
1: Δεν θα βρίσκεται. Ο άλλος δεν θα βρίσκεται, ο παράλληλος δεν θα βρίσκεται.
0: Επίσης,
1: είναι άδικο, όχι για τους μεγάλους ελεύθερους επαγγελματίες. Όπως σας βάζει 10.000 έτσι τεκμήριο, αυτό δεν είναι. Βγάζεις 30 και δηλώνεις 10. Μια χαρά φοροδιαφεύγεις.
0: Βασίλειο.
1: Με αυτό τώρα μια χαρά φοροδιαφεύγεις. Εκείνος όμως που έχει 3, 4, 5 χιλιάδες, αν πεις, υπάρχουν τέτοιοι. Σε χωριά υπάρχουν. Αυτός ο Κακομοίρης, γεια σας.
0: Λέει ο Βασίλης, αφού λέει πως ο Μπίπρεφος που με κυβερνάει, έδιωξε τα παιδιά του στην Αμερική για να μας κάνει αυτό στα συναφή κλπ. Δεν είπε ότι τα έδιωξε και έμειναν μόνιμα εκεί. Είπε ότι τα έδιωξε γιατί θεώρησε ότι θα έρθουν εδώ πέρα οι κομμουνιστές και θα μας πάρουν τα σπίτια. Λοιπόν, δεν ήρθαν οι κομμουνιστές, ευτυχώς. Ναι.
1: Ευτυχώς.
0: Ναι, λέω τώρα εγώ ευτυχώς.
1: Θα αποφασίζει ο λαός.
0: Δεν ήρθαν οι κομμουνιστές. Το αποφασίζει εδώ και δεκαετίες και ελπίζω και πολλές ακόμα. Καλημέρα στον Τζίμι από το Ρότερνταμ. Καλημέρα σας. Ξενά και εμείς εδώ έχουμε Υπουργό Υγείας, αλλά ούτε τον έχω δει ούτε πώς τον λένε, και από την Ελλάδα για τον Υπουργό Υγείας ξέρω και πώς τρίχες φύτεψε το κεφάλι του έλεος. Καλημέρα, Τζίμι. Κάτσε εκεί εσύ, ωραία δεν είσαι? Γιατί ασχολείσαι με την Ολλανδία, ασχολείσαι με την Ελλάδα. Ωραία, είναι ωραία χώρα, έτσι. Πώς το λένε, με ωραίους κατοίκους, με πολύ ωραίους νόμους. Είναι η πιο προηγμένη χώρα της Ευρώπης.
1: Ναι, ο Γιάννης λέει πολλές φορές αλήθεια.
0: Ναι.
1: Είπε αυτοδυναμία, θα την πάρουμε, θα πάμε στην πίεση της συζήτησης. Λέει, εντάξει ρε παιδιά, άμα δεν υπάρχει αυτοδυναμία, τι θα κάνω? Αφού δεν υπάρχει συνεργασία, δεύτερες εκλογές.
0: Αυτό είναι το. Τυπικά ισχύει αυτό.
1: Τυπικά ισχύει.
0: Πώς θα γίνει, άμα δεν υπάρχει αυτοδυναμία?
1: Ναι, γίνεται κοινωνία συνεργασία. Αυτός δεν βλέπει, και λέει, δεν το ξέρω, τζάμπα κόπος είναι, δεύτερες εκλογές. Το θέμα λοιπόν των δεύτερων εκλογών δεν έχει φύγει από το τραπέζι. Το ακριβώς το αντίθετο κατά την γνώμη μου. Απλώς μπαίνει ένα δίλημα σε μια λογική, ας πούμε, να σηκωθεί ο άλλος και να πάει και στην πρώτη. Αλλά αν δεν υπάρχει, γιατί εμείς είμαστε δημοσιογράφοι και πρέπει να δούμε τα προβλήματα όπως είναι.
0: Θα πάνε τη δεύτερη, μην έχετε άγχος. Λοιπόν, όπως πήγαν και το 12.
1: Μέχρι να φτάσει το 19, είπε.
0: Μέχρι το 19, λέει. Εντάξει, αυτό που λέει μαθηματικά σωστό είναι. Ο Τσίπρας έφυγε με ένα 17,8% ως πλήρως αποτυχημένος και άνοιξε δρόμο για τους νέους. Και δύο χρόνια μετά επιστρέφει με 15,5% δημοσκοπικό και θεωρείται μεγάλη επιτυχία. Αυτό το έχει πετύχει η αντιπολίτευση ως τώρα, οι υπόλοιποι. Για να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, δεν είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση.
1: Αυτό είναι το ένα.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι ότι η κυβέρνηση δεν γράφει 41% μπροστά που γράψε τότε.
0: Όχι, μετά από 7 χρόνια είναι και αδύνατο πρακτικά.
1: Λέω, είναι άλλη συνεπώς η κατάσταση. Είναι άλλες πια οι διαφορές στις εκλογές.
0: Προφανώς. Ναι, και επιπλέον, ναι. Επειδή ο Τσίπρας είναι ο ίδιος Τσίπρας, δεν είναι άλλος Τσίπρας, ο άνθρωπος τι λέει, σου λέει: εγώ με το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχω καμία σχέση. Ναι. Και επιστρατεύει μια σειρά από νέα στελέχη, κάποια από αυτά είναι και πιο παλιά, δεν είναι μόνο νέα, αλλά δεν είναι αυτά που στο μυαλό μας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, κακά τα ψέματα. Είναι κάποια στελέχη που έχουν περάσει από άλλα κόμματα, δεν είναι παρθενογενέσεις, δεν εμφανίστηκαν στην Ελλάδα, από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Εδώ στη χώρα ήταν.
1: Αυτό
0: λοιπόν, αυτό θέλει να κάνει και να σου πω και στο τέλος, αν θα πάρει, θα πάρει ελάχιστος από το ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, και την τελευταία στιγμή.
1: Εννοεί στελέχη.
0: Στελέχη.
1: Σωστά,
0: γνωστά, τα γνωστά.
1: Σωστά,
0: ο κύριος Καραθεοδόρου είναι ο Τιολή, είναι η Άννα Βύση. Σωστά, κύριε Καραθεοδόρου, είναι η Άννα Βύση. Σάκης, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άννα Βύση, βρείτε το Βίκιο Τζίμι. Ότι είναι η Άννα Βύση. Καλημέρα στον Ηλία, λέει ο 40 χρόνια υπάλληλο εταιρεία, ρωτάει το αφεντικό ποια είναι η αξία του 0. Η αξία του 0 είναι 0. Και ο έμπειρο υπάλληλο του κάνει λάντσα, αφού το 0, όπω λε, δεν έχει καμία αξία, πρόσθεση να δει μηδενικά στο μισθό μου. Καλό, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Έτσι, μου θυμίζει λίγο σε Βερλή.
1: Παραγιώτη σε περιλαμβάνει. Δεν ήρθαν οι κομμουνιστές και ήρθαν οι σερβερσέρς, λέει, αλλά όχι για όλους. Και εκεί ευτυχώς και
0: όχι, εκεί που ήρθαν οι Σέρβιτσες δεν είναι ευτυχώς, είναι δυστυχώς. Αλλά αν είχαν επιλέξει μεταξύ Σέρβιτσες και κομμουνιστών, θα προτιμούσα τους Σέρβιτσες.
1: Δεν το συζητώ.
0: Δεν το συζητώ. Λοιπόν.
1: Ξενάκης λέει ότι έχει υιοθετήσει αυτό που λένε στη Λακωνία. Πας να στρίβεις δεξιά και απ' την άλλη. Ούτε τη λέξη.
0: Αχ, μην βάζει να λέω τα ίδια, θα είναι κουραστικό. Τι να λέω. Μην λέω τα ίδια, την άποψη με τον κομμουνισμό την έχω ξαναπεί. Λοιπόν, καλά είναι στην νομιμότητα να ψηφίζεται και εκεί να είναι στη μειοψηφία. Να υπάρχει, να δίνει μάχες του, κάποιες από αυτές και έχουν και ωφέλη για το κόσμο, δεν λέω όχι, αλλά όχι να κυβερνάει. Και ο κόσμος φροντίζει τόσο όσο. Έχει μυαλό ο κόσμος, ξέρει, δεν είναι χαζός. Σε κάθε εκλογή που ψηφίζει, πάντα υπάρχει μια σκοπιμότητα. Και τώρα που θα ρίξει, όπου ρίξει την ψήφο του, θα είναι μια ψήφο η οποία κατά την άποψή μου θα έχει. Για την συγκυρία θα έχει λογική. Δεν θα είναι παραλογική.
1: Ψήφος ναι. Πάντα και τώρα, σαν αρχή και ανεξάρτητα από αυτή τη συζήτηση. Ναι. Και αφού πρωτίζω σε ευχηθώ στον Σωτήρη Ξενάκη χρόνια πολλά για την κόρη του που γίνεται για σήμερα. Λοιπόν, δεν γίνονται εν κενό. Εν κενό όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ
0: καταρχήν. Ναι.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν,
0: και τι εννοείς δεν γίνεται εν κενό.
1: Τι γίνεται εν κενό. Γίνονται πράγματα, έχει ενδιαφέρον ποιος έχει μέσα, τι μέσα παραγωγής, ενισχύσεις.
0: Μέσα ενημέρωσης.
1: Υπάρχει μέσα ενημέρωση και πολλά άλλα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ποιος έχει θέσεις πρωτίστως.
0: Ναι.
1: Ποιος έχει τον κόσμο μαζί του κλπ.
0: Ποιος έχει καλό αρχηγό είναι το βασικό.
1: Αυτά, για να είναι καλός αρχηγός πρέπει να έχει και όλα αυτά.
0: Άλλο, εντάξει. Ένα καλός αρχηγός, μπορεί να είναι πάρα πολύ καλός αρχηγός, ο οποίος είτε να είναι μεθοδικός, συγκροτημένος, με καλή ομάδα κλπ. Είτε να είναι χαρισματικός, ο ίδιος πολύ χαρισματικός.
1: Θέλω να πω ότι το κουκουέ με την πολιτική που εφαρμόζεις.
0: Αν δεν είσαι ούτε χαρισματικός, ούτε έχεις συγκροτημένη ομάδα γι' αυτό, τότε δυστυχώς πού να πας.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Απλώς θέλω να πω ότι το κουκουέ είναι μια ιδιαίτερη μορφή κόμματος. Λέω ότι για να έρθει στην εξουσία πρέπει να ανατρέψει το σύστημα.
0: Έτσι,
1: αυτό δεν γίνεται, θέλω να πω.
0: Σέβομαι.
1: Δεν γίνεται έτσι.
0: Θέλει επανάσταση.
1: Γίνεται.
0: Ας την κάνει σε μια άλλη γενιά.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε. Όχι, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, με σε διακόψω.
1: Όχι.
0: Πάμε σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια, μα όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Κοσμοτέ Telecom φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο! Η σύνδεση χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, απόλαυσε το και εσύ γρήγορο Ιντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βεβαιωμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο, περισσότερο στο κοσμοτέ.gr. Αυτό με τα πιάτα είναι αλήθεια. Όταν πριν γυρίσω τη σύνδεση σε Ιντερνετ και εγώ με τα πιάτα, κάθε φορά που μπουμπούνιζε έξω, μαύριζε η τηλεόραση. Γιατί δεν ξέρω, δημιουργείται, δεν ξέρω κάτι γίνεται στην ιονόσφαιρα. Τι γίνεται, Δημήτρη, με εσύ τα ξέρεις αυτά.
1: Στη
0: στρατόσφαιρα ή σε κάποια σφαίρα, εν πάση περιπτώσει. Επίσης, κληρώνουμε στις 11:05 ένα τα εισιτήριο μετεπιστροφής για 2 άτομα. Δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Ένα πολύ ωραίο εισιτήριο αξίας που σας διευκολύνει να πάτε διακοπές. Λοιπόν, είναι προσφορά της ANEC Lines. Παίρνετε στο 211-1080-880, 11:05 θα γίνει κλήρωση. Η ANEC Line σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με φόδια τη μακρόχρονη εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πάρτε τώρα τηλέφωνο, επιμένετε κιόλας λιγάκι, γιατί εντάξει, πόσο να εξυπηρετήσετε αυτό με Ελένη. 11:05 θα κάνουμε την κλήρωση για να δώσουμε το εισιτήριο.
1: Άλλη. Λοιπόν, και εκεί παρά σε λίγο μετά το διάλειμμα θα έχουμε τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ,
0: ναι, ναι,
1: στην τηλεφωνική μας γραμμή, και εκεί κατά τις 11 παρατέταρτο θα έχουμε το Θήμιο Λιμπερόπουλο και όλα για να εμφανιστεί. Έχουμε νέο υπουργό.
0: Να μας πει για τον νέο υπουργό, πώς τον βλέπει, αν θα τον δει, αν θα τον συναντήσει, αν έχει κάποια επαφή ήδη μαζί του και όλα τα υπόλοιπα.
1: Το μόνο που μπορώ να πω από το ρεπορτάζ είναι ότι προσπάθησε να έχει επαφή μαζί του.
0: Προσπάθησε.
1: Ναι, θα μας τα πει ο ίδιος.
0: Εγώ θα τα καταφέρει αφού το προσπάθησε. Λοιπόν, πάμε.
2: Χρυσό παιδί ο Άλφης, ό,τι και να μου πεις, χρυσό παιδί, τι γιούχα είχε φάει στο φεστιβάλ του 73, ούτε εγώ με την Ινέτα, στο φεστιβάλ της Κλέτου 78. Τι κυνηγητό ήταν εκείνο, μπροστά εμείς, πίσω οι νεαροί κομμουνιστές. Να χτυπάνε οι νεαροί την Ινέτα, να με χτυπάει εμένα η γόβα, να τρέχουμε μετά στο Μακάκου να μας βγάλουνε τους κάλους. Αλλά ωραίο φεστιβάλ, τι σουβλάκια είχανε, τι κάτι ανατολικό Γερμανούς, καλά παιδιά, έχασα και τα τηλέφωνά τους, τι το Γιωργάκι τον Ταλάρα σε φιλική συμμετοχή. Κωνσταντίνε παιδί μου, ευχή και κατάρα σου δίνω, μη γίνεις ποτέ κομμουνιστής, την έχουνε κυνηγήσει τη μάνα σου.

0: Rock FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: επιστρέψαμε. Δεν ήταν φιλική συμμετοχή ο Γιώργος Νταλάρας. Ο δίσκος του Γιώργου Νταλάρα ήταν. Και φιλική συμμετοχή είχε η Άννα Βύση σε κάποιο ένα-δύο τραγούδια, νομίζω.
1: Δεν είχε εφευρεθεί τότε η φιλική συμμετοχή.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά εφευρέθηκε.
0: Ήταν δίσκος του Νταλάρα που μάλιστα τον έχω. Και ήταν μια μεγάλη φωτογραφία του Νταλάρα, θυμάμαι μπροστά, με το μαλλί μακρύ τότε ο Γιώργος Νταλάρας. Και σε ένα φωτογραφιούλα κάτω μικρή ήταν και η Άννα Βύση, η οποία ήταν του έντεχνου τότε, λαϊκού έντεχνου, α πούμε, αλλά το γύρισε μετά. Και είναι ακόμα στην πρώτη γραμμή της επιλογής και γεμίζει μαγαζιά. Δεν γεμίζει απλώς τα τιγκάρια τα μαγαζιά. Και μπράβο της.
1: Σήμερα ξεκινά στις Βρυξέλλες η διήμερη σύνοδος κορυφής με τους 27 ηγέτες πολιετές. Όπως είναι αυτό, δημοσιονομικό πλαίσιο είναι το βασικό θέμα. Σε θρίλερ θα εξελιχθεί η υπόθεση, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Γιατί τώρα άλλοι θέλουν να πληρώσουν, άλλοι θέλουν να πάρουν λεφτά. Θα γίνει ένας πανικός.
0: Την εικόνα την είδες χθες τους G7.
1: Όχι,
0: πώς πήγαν και τριβότανε στον, με την καλή έννοια, στον τράμβο Μέρτς, ο Γερμανός Καγκελάριος. Και ο άλλος καθιστός, του δίνει χειραψία, καθιστός, ούτε που σηκώνεται. Χαιρετήσει. Έχει μπει μέσα και λέει I'm the boss. Το είδες αυτό που λέει μεταφετικό εγώ εδώ. Και η μόνη η οποία δείχνει ότι μπορεί και του αντιστέκεται λίγο για το δεύτερο είναι η Μελώνη, η οποία έχει μεγάλη τσαχπινιά και μεγάλο τσαγανό.
1: Και αυτή τώρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο
0: αυτή είναι εκνευρισμένη.
1: Κομμάτι της δεξιάς και της ακροδεξιάς.
0: Δεν της φαίνεται αρκετά δεξιά πια.
1: Υπάρχει το εξής, ότι παίρνει αποστάσεις, είναι και κεντρικό σημείο πια, ακόμα και το κόμμα της Λεπέν, από τον Τραμπ, τον τραμπισμό.
0: Ναι.
1: Παίρνει αποστάσεις δηλαδή, γιατί θεωρεί ότι πλέον τον βλάπτησε αυτό, και με αυτή την έννοια και με πολλές άλλες έννοιες, η σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις 8 Ιουλίου, φτάνει έτσι, πλησιάζει, στην Άγκυρα. Νομίζω θα είναι πολύ δύσκολη για τους Ευρωπαίους, αρκετά δύσκολη αν δεν βρεθούν από πριν. Και δεν ξέρω επίσης αν τελικά θα γίνει επίσκεψη στην Αθήνα του κυρίου Τραμπ. Δεν έχουμε μέχρι τώρα κάποια ένδειξη.
0: Όχι.
1: Η ελληνική διπλωματία δεν μπορεί να μας πει ακόμα κάτι τέτοιο, έτσι. Μένει ανοιχτό η δηλώση της κυρίας Κίμπερλι Μπιλφόιλ, η οποία λέει ότι είναι βούληση του Αμερικανού Προέδρου να επισκεφτεί κάποια στιγμή την
0: να
1: χώρα.
0: Να πω κάτι, επειδή είναι ένας πρόεδρος απρόβλεπτος ο πρόεδρος Τραμπ σε κάθε περίπτωση, αν είναι να έρθει στην Αθήνα και, και να φύγει όχι με, όχι με θετικές, δηλαδή σύνδεσαι να έρθει ένας Αμερικανός πρόεδρος στην Ελλάδα, καλά λόγια λέει και καλά φεύγει, δεν φεύγει άσχημα. Ακόμα και ο Κλίντον που τον καταχέριασε ο Στεφανόπουλος εκεί τη δεξίω στην περίφημη, ήταν πάντα ευπρεπής και καλά λόγια. Αν είναι να φύγει και εμείς μετά να τσακωνόμαστε για αυτά που είπε την Ελλάδα, καλύτερα να μην έρθει καθόλου, λέω τώρα εγώ.
1: Έτσι. Κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει και μια σιγουριά στην οάση του στις φυσικά εμφανίσεων και οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Είχε υποθεί ότι θα θελήσει, αν έρθει στην Αθήνα, να μιλήσει από την Ακρόπολη.
0: Από την Ακρόπολη, μέσα από την Ακρόπολη, με τον Παρθενώνα.
1: Δεν το ξέρω το ποιο σημείο σκεφτόταν,
0: ναι.
1: Αλλά νομίζω δεν θα είναι ευκολάκι αυτό.
0: Να μιλήσει στην Ακρόπολη.
1: Όχι, να μιλήσει μια χαρά εύκολο θα είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά λέω από αντιδράσεις που θα υπάρχουν στη χώρα. Αυτό. Μετρούνται όλα.
0: Έχει μιλήσει ποτέ άλλος από εκεί?
1: Δεν θυμάμαι προσωπικά.
0: Στο μουσείο της Ακρόπολης μόνο.
1: Άλλο,
0: αλλά ναι. Συνήθως τους πάνε στον Ιάρχος, τους πάνε στο Μεγάλο Μουσικής, τους πάνε σε τέτοιες μεγάλες αίθουσες και μιλάνε, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτα καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας, τον έχουμε κύριε Πρόεδρε.
1: Ναι, ναι.
0: Κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Χαιρόμαστε που θα μιλήσουμε μαζί του. Καλημέρα κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Καλημέρα σας κύριε Χιονάκη, σκουρίς, ακροατές σας, ακροατές μας, καλημέρα.
1: Και αλήθεια είναι, μισό λεπτό μόνο να πω, τον κύριο Βαρδακαστάνη εγώ δεν είχα κάνει συνεντεύξεις στον αέρα. Είναι πάρα πολύ καλός και ευθύς και έτσι το χαιρόμαστε.
0: Άρα μας διευκολύνεις τώρα λοιπόν να ρωτήσω. Έλεγα πριν, λέγαμε δηλαδή πριν εδώ πέρα, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης κάνει μια προσπάθεια να προτάξει κάποια θέματα.
2: Θα τα άκουσα με προσοχή.
0: Α, πολύ ωραία. Είπαμε λοιπόν, όπως η ακρίβεια, που είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για τον κόσμο, και εκεί πάνω πάει να προτάξει κάποια θέματα όπως η ακρίβεια και να δείξει προτάσεις και όλα τα υπόλοιπα, όπως έχει κάνει και με τη ΣΤΕΗ κλπ. Κάθε 5 και 10 μέρες του προκύπτει και ένα σοκομματικό ζήτημα, και μάλιστα όχι από κάποια τριτοκλασσάτα στελέχη που λες, είπε και τώρα αυτή ένας τριτοκλασσάτος, από κορυφαία στελέχη του κόμματος, και αναφέρουν πια στο χθεσινό τη διαμάχη τη δημόσια μεταξύ δύο κορυφαίων στελεχών, δύο υποψήφιων αρχηγών του κόμματος, να το πω έτσι. Ήθελα λοιπόν το σχόλιο σας επ' αυτού.
2: Κοιτάξτε, περιγράψατε πάρα πολύ σωστά και ακριβοδίκαια την προσπάθεια του Προέδρου και όλων των στελεχών, περίπου όλων των στελεχών, να αναδείξουμε τον προγραμματικό λόγο του ΠΑΣΟΚ, τις προτάσεις μας, για να γίνει συζήτηση σε αυτή τη χώρα επί των προτάσεων που αφορούν τη ζωή των πολιτών και την πορεία της χώρας.
0: Σωστά.
2: Και έχουμε, η αλήθεια είναι, κατά καιρούς δηλώσεις που λοξοδρομούν τα πράγματα. Λοιπόν, εγώ ως γραμματέας του κόμματος έχω μία και μόνη υποχρέωση. Όχι μόνο απέναντι στις 5.500 των συνέδρων, αλλά και απέναντι σε όλη τη Δημοκρατική Παράταξη, να καλέσω όλες και όλους να ευθυγραμμιστούν απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου. Εάν δεν ευθυγραμμίζονται, θα κριθούν από το δημοκρατικό λαό της χώρας.
1: Ερώτημα, έχω μια δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη εδώ τώρα μέσα στο μήνα, ήταν νομίζω 9 του μήνα, ο οποίος έλεγε ουσιαστικά ότι, να διαβάσω ακριβώς τη δήλωση την έχω, όταν υπάρχει δημόσια τοποθέτηση που θα αυτοακυρώνει τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ από κάποιο στέλεχος, τότε αυτό το στέλεχος θα πάβει να είναι μέλος του κόμματος. Ερώτημα, ισχύει αυτό? Και ισχύει, και γιατί δεν ισχύει αν ισχύει για τα δύο στελέχη που δημιούργησαν το θέμα, αν το δημιούργησαν?
2: Εγώ ούτε μπορώ ούτε πρέπει να ερμηνεύσω δήλωση του Προέδρου. Γιατί αλλιώς θα πρέπει να αλλάξω κατηγορία στελέχους.
1: Να γίνεται Πρόεδρος.
2: Όχι, να γίνω σχολιαστής. Πρόεδρος, είμαι εδώ γραμματέας και στηρίζω την πορεία. Έχουμε Πρόεδρο Δημοκρατικά Εκλεγμένο τελεία Παύλα. Σε ό,τι αφορά το σχολιαστής, αν ήθελα να γίνω, θα ακολουθούσα το επάγγελμά σας, το οποίο μου αρέσει πρέπει.
0: Ωραία. Να σας ρωτήσω λοιπόν αλλιώς. Με τη δήλωση, το να συζητούμε από τώρα αν θα πάμε με τους μεν ή από τους δε, είναι συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάσει ψηφοφόρους? Πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Συμφωνείτε?
2: Ακούστε. Είχα πει όταν ρωτήθηκα με την πρώτη δήλωση του κυρίου Δούκα ότι ήταν μια άστοχη δήλωση. Και το επαναλαμβάνω, ήταν μια άστοχη δήλωση.
1: Κύριο Δούκα.
2: Βεβαίως. Όπως άστοχη δήλωση είναι και της κυρίας Διαμαντοπούλου, διότι η δήλωση αυτή επαναφέρει τη συζήτηση.
0: Ναι.
2: Και υπ' αυτήν την έννοια είναι μια άστοχη δήλωση, ακόμα και αν στο περιεχόμενό της έχει κάποια σοβαρά στοιχεία που μπορεί και του κυρίου Δούκα να είχε. Αλλά πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν όργανα στο ΠΑΣΟΚ. Συνεδρίαση κεντρική, είχαμε το συνέδριο τέλος Μαρτίου, κλείσαμε θέματα. 26 Απριλίου είχαμε κεντρική επιτροπή, εκλέξαμε πολιτικό συμβούλιο. Το πολιτικό συμβούλιο έχει συνεδριάσει 3 φορές μέχρι σήμερα. Είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις θέσεις τους εντός του Πολιτικού Συμβουλίου. Τελεία και παύλα. Αντί να μιλάμε για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, κοιτάξτε, έρχεται το ΠΑΣΟΚ, έρχεται ο πρόεδρος του και βάζει το ζήτημα να ενισχύσουμε τους νέους. Γιατί οι νέοι στη χώρα μας, αντί να είναι η πρωτοπορία, οι πρωταγωνιστές της ανάπτυξης και της προόδου της χώρας, θεωρούνται δυστυχώς ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού. Και έκανε μια πρόταση. Κοστολογημένη, προσεγμένη, όπως κάνουμε πάντοτε. Και αντί να μιλάμε για αυτά, αντί να μιλάμε για τα κόκκινα δάνεια, αντί να μιλάμε, κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή, για την απόφαση του Αρείου Πάγου της ολομελίας του για τους δανειολήπτες και τα στεγαστικά που δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα. Αντί να μιλάμε για αυτά που αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που προσπαθούμε να θέσουμε και θέτουμε στη δημόσια ατζέντα, ερχόμαστε να κοκορομαχούμε.
1: Εμένα μου έκανε εντύπωση και θα ήθελα να σας ρωτήσω, η δήλωση της πρώην Επιτρόπου, της κυρίας Διαμαντοπούλου, πιστεύω ότι είναι απολύτως ειλικρινής με τις απόψεις της, δεν τις κρύβει ποτέ και με το θάρρος της. Ήθελα να μου το έξει. Θεωρείτε ότι όντως η δημοσιονομική πολιτική που κάνει η κυβέρνηση είναι σωστή, είναι επιτυχημένη και ότι η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό είναι καλή?
0: Να μην την αδικήσουμε. Λέει ότι η εικόνα της δημοσιονομικής πολιτικής στο εξωτερικό είναι καλή, αλλά αυτή αφορά το 20% του πληθυσμού.
2: ήδη ναι, είναι όπως
0: το, όπως το έχω μπροστά μου εδώ. Η δήλωση εισαγωγικά. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό 20%, αλλά έχει κάνει μια πολιτική όλα αυτά τα χρόνια που ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ.
1: Αυτό.
0: Τα μεγάλα
1: αυτό,
0: νούμερα.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, αυτό. Αυτό συμφωνείτε σε αυτό.
0: Αλλά αυτό αφορά το 20% του πληθυσμού.
2: Όχι, κύριε Σκουρή, ακούστε. Δεν θα απομονώνουμε και θα ρωτάμε.
1: Συγγνώμη, θα απομονώνουμε,
2: Όχι όλοι μαζί, της
1: ναι,
2: χώρας,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Η δημοσιονομική πολιτική της χώρας μπορεί να έχει καλή εικόνα στο εξωτερικό, όπως είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, είναι ερωτηματικό και αυτό, διότι πρέπει να δούμε την εικόνα που έχει η δημοσιονομική πολιτική και στο εξωτερικό, σε σχέση με τις ανισότητες, σε σχέση με τη φτώχεια, σε σχέση με αυτά που βγάζει η Eurostat για τον κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα, για τα στεγαστικά προβλήματα, για όλα αυτά. Αυτή είναι η αποτύπωση της πραγματικής δημοσιονομικής εικόνας στο εξωτερικό. Καταλάβατε. Και για το εσωτερικό πρέπει να δούμε για ποιους αποδίδει.
1: Σωστό είναι αυτό.
2: Αυτή η εικόνα.
0: Μαζί τα από αυτά τα δύο. Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει. Ναι, αλλά προσέξτε. Εγώ σας λέω και την πραγματική δημοσιονομική εικόνα, διότι όπως και η κυρία Διαμαντοπούλου έχει σοβαρή σχέση με το εξωτερικό και εγώ είμαι μέλος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
0: Ναι.
2: Και έχω καθαρή σχέση, ήμουν πρόεδρος επί 2,5 χρόνια του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων. Της ΕΟΚΕ. Δεν πως ξέρω πάρα πολύ καλά τι σας λέω.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί αν δούμε τα στοιχεία της Eurostat για τη φτώχεια, για τις ανισότητες, ας δούμε και του ΙΟΒΕ τα στοιχεία για τις ανισότητες. Δεν ρωτήσατε για αυτά αλήθεια τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Δεν προλάβαμε τόσα για την ιατρική πολιτική. Να σας
2: ρωτήσω. Αφού το κάνετε πασοκολόγο.
1: Ήταν τα θέματα της ημέρας. Να σας πω, πολλές φορές κάνουμε εσάς νεοδημοκρατικολόγους. Θέλω να πω πολλές φορές ρωτάμε.
2: Εγώ
1: θέλω να πω ότι μιλάμε πολλές φορές για τη Νέα Δημοκρατία και ζητάμε την άποψη
2: της αντιπολίτευσης. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός περί τζάμπα 1, τζάμπα 2, τζάμπα 3, τζάμπα μάγκας. Προσέξτε, πρέπει να συμφωνήσουμε κάτι σε αυτή τη χώρα. Όταν έχουμε εκλογές, τα κόμματα έχουν υποχρέωση να παρουσιάσουν την ατζέντα τους στην ελληνική κοινωνία. Δεν έχουν υποχρέωση να πούνε ότι θα υλοποιήσουν ό,τι έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Έχουν υποχρέωση δε για να υπηρετήσουν την ατζέντα τους να αναδιατάξουν και τη χρήση των δημοσίων πόρων. Έχουν υποχρέωση να το πούν αυτό. Τι θα κάνουν εκεί. Το Πασόκ αυτό κάνει. Για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτή η ιστορία περί λεφτόδεντρων και φουρμαδιών και ιστορίες να τελειώσει.
0: Μες.
2: Αν θέλουμε να κάνουμε σοβαρό πολιτικό διάλογο στη χώρα και όχι να κάνουμε διάλογο που κρύβει την πραγματική εικόνα και αυτό που ζουν οι πολίτες κάθε μέρα στο σπίτι τους.
0: Μες. Λοιπόν,
2: και που θα έχει ενδιαφέρον, λέω,
1: ναι.
2: να έρθει η κυβέρνηση και να μας πει από τις 27 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν μέχρι σήμερα, λόγω της αύξησης τιμή του πετρελαίου και λοιπά, όλο αυτό το πράγμα, εισπράξαμε από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τόσα χρήματα παραπάνω και τόσο από το ΦΠΑ και δώσαμε τόσο στην κοινωνία και την επίπτωση που είχε στον πληθωρισμό και τον προϋπολογισμό του κάθε πολίτη. Αν λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε κουβέντα επί του πραγματικού διακυδεύματος στη χώρα και της αρνητικής οικονομίας και αυτό που ζει ο πολίτης κάθε μέρα.
0: Γι'
2: αυτό καλό όλες και όλους να είναι υποψιασμένοι όταν
0: στα,
2: ακούτε
0: το πείτε και στα στελέχη σας.
1: Θέμα διαγραφών δεν υπάρχει παρεπιπτόντως από ό,τι κατάλαβα.
2: Ακούστε, αυτά τα χειρίζεται ο πρόεδρος. Αν είναι να γίνει κάτι θα το αποφασίσει ο πρόεδρος. Εγώ δεν μπορώ να μιλάω για πράγματα που δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Η δική μου αρμοδιότητα είναι να καλώ όλους σε πλήρη στοχοπροσήλωση.
0: Μάλιστα.
2: Οτιδήποτε βγαίνει εκτός από την στοχοπροσήλωση είναι εκτός γραμμής. Του συνεδρίου, όχι δική μου.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Είναι πάντα πολύ έτσι, χαρούμενη συζήτηση μαζί του.
0: Αυτό που κρατάω είναι ότι χαρακτήρισε άστοχη τη δήλωση κυρίας Διαμαντοπούλου. Λέει όπως είχα πει ότι ήταν άστοχη η δήλωση του κυρίου Δόκα, έτσι λέει όπως ήταν και άστοχη η δήλωση κυρίας Διαμαντοπούλου.
1: Και είπε το θέμα των διαγραφών.
0: Είναι θέμα του Πρόεδρου.
1: Το Πρόεδρου. Αν τις κάνει
0: θέμα. Δικό μου σου λέει, ξέρω εγώ τι θα κάνει ο Πρόεδρος. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα κάνει διαγραφές ο Πρόεδρος. Πρέπει να γράψει δύο τώρα. Μαζί. Λοιπόν, και δεν νομίζω ότι εγώ δικαίω για διαγραφές τώρα και ούτε δημοσκοπικά, ούτε στην κατάσταση αυτή την οποία βρισκόμαστε. Λοιπόν, χθες είχαμε ένα τηλεφώνημα για το θέμα των αποδοχών των μουφτίδων, ότι έχει προκύψει ένα θέμα για το αν πράγματι οι αποδοχές των μουφτίδων είναι αυτές οι οποίες ήταν τόσο υψηλές και έπρεπε να τις φτάσουν οι Μητροπολίτες. Λοιπόν, κάνοντας μία έρευνα, εγώ τουλάχιστον διαπίστωσα ότι οι μουφτίδες δεν παίρνουν αυτά τα χρήματα τα οποία παίρνουν οι Μητροπολίτες. Όχι πως αμείβονται χαμηλά, αλλά αμείβονται ως δημόσιοι υπάλληλοι, έμισθοι δημόσιοι λειτουργοί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, και είδα ότι ο μισθός είναι γύρω στα 2.500 ευρώ, 2.300-2.400, κάπου εκεί, και υπάρχει και ένα χιλιάρικο επίδομα, επειδή παίρνουν και το επίδομα του διευθυντή, κάπως έτσι. Δηλαδή είναι 3.500 χιλιάρικα αυτά.
3: Oh.
0: Δεν είναι 4.500 χιλιάρικα στα οποία φτάνουν οι αποδοχές των
3: Μητροπολιτών. Ο Πάσκος ο Μανδραβέλης, ο συνάδελφος που άκουγε χθες την εκπομπή Σωτήρη, όταν τελειώσαμε πήρε τηλέφωνο.
0: Καλημέρα μας,
3: και είπε ακούει, καλημέρα Πάσκο, να ακούσει και σήμερα. Και είπε ότι οι μουφτίδες παίρνουν παραπάνω χρήματα γιατί είναι δικαστές ταυτόχρονα.
0: Ναι.
3: Δικάζουν δηλαδή.
0: Αλλά δεν είναι τόσα τα χρήματα.
3: Δεν είναι τόσο.
0: Φτάνουν τα 4,5 χιλιάρικα. Είναι πιο λίγα από τα 4,5 χιλιάρικα των Μητροπολιτών, για τα οποία περιμένουμε να δούμε πλην των ενός, δύο, τριών που βγήκαν δημοσίως και είπαν ότι εμείς θα τα πάρουμε να τα δώσουμε. Δεσμευόμαστε σε αθεργίες, τι θα κάνουν όλοι οι υπόλοιποι.
3: Τηλεφωνήστε για τον διαγωνισμό.
0: Τελευταία αγγελία που λέμε. Λοιπόν, ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα, έτσι, σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή, παρακαλώ, από Πειραιά για Κρήτη, 2-11-10-80-8-80, στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση, ταξίδι με προσφορά της ANEC Lines. Πληροφορίες κρατήστε στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, κατεβάστε το τώρα, ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της. Ξαναλέω, το δικό μας τηλέφωνο εδώ, 211-1080-880, πάρτε, δώστε το ονοματάκι σας, σε 15 λεπτά κλήρωση.
3: Και αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, Θήμιος Λιμπερόπουλος, να δούμε τι γίνεται με τα ταξί.
0: Ταξιτζίδες, ανοίξτε τα, πώς το λένε, ανοίξτε τα αδειόφωνα. Να, ο φίλος μας ο Βασίλης τα άνοιξε ήδη και μας στέλνει μήνυμα για την εχθρική συμπεριφορά απέναντι στον κλάδο μας εδώ και 7 χρόνια από την κυβέρνηση. Καλημέρα, κύριε Μιλιώνη.

0: πως λένε οι πολιτικοί ήταν δίκαιο, έγινε πράξη, το είπαμε, το κάναμε, κάπως έτσι. Εμείς είπαμε ότι δεν θα αφήσουμε τους ταξιτζίδες. Θύμιος Λιμπερόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα σας και στους δύο φίλους των ταξί.
1: Λοιπόν, ο κύριος Κυρανάκης δεν είναι πλέον υπουργός μεταφορών. Στη θέση του είναι ο κύριος Κότσιρας.
0: Μιλήσατε?
2: Δεν σηκώνει τηλέφωνο ούτε το γραφείο του, ούτε το ίδιο στο κινητό του.
0: Ξέρει ότι είστε εσείς?
2: Δεν νομίζω.
0: Άρα...
2: γιατί δεν τον έχω πάρει παλιά. Δεν σηκώνει όμως τηλέφωνο σε κανέναν.
1: Συγγνώμη τώρα, θεσμικά, μισό λεπτά, επικοινωνεί ο ΣΑΤΑ με το γραφείο του. Και ζητάει να μιλήσει ο πρόεδρος του με τον υπουργό. Αυτό έχει γίνει, το έχετε κάνει?
2: Επικοινωνήσαμε και μας είπε ότι θα μας δώσουν πια τηλέφωνα και τι email για να στείλουμε το αίτημα.
1: Ναι.
2: Πριν από τρεις μέρες δεν μας έχουν επιδώσει ακόμη τηλέφωνα. Σήμερα θα ξαναπάρουν.
1: Ναι. Έχετε καμία ελπίδα ότι μπορεί κάτι να αλλάξει στις πολιτικές που έχουν αποφασιστεί και λοιπά, τώρα που ο κύριος Κυρανάκης έχει φύγει, γιατί είχε γίνει και λίγο προσωπική βεντέτα αυτή η υπόθεση μεταξύ σας και του κύριου Κυρανάκη?
2: Όχι, δεν ήταν προσωπική βεντέτα.
1: Είχε γίνει και λίγο, είπα. Ναι.
2: Ο άνθρωπος αυτός σε όλες τις δημόσιες επαφές του, είδατε ότι οι δημοσιογράφους, οτιδήποτε τσακωνότανε, έβριζε.
1: Καλά, δεν ισχύει αυτό που λέτε. Εδώ πέρα, όχι, έτσι κάναμε κουβέντες, είμαστε εδώ πέρα 2-3 φορές. Έχουμε κάνει συζητήσεις, μια χαρά συζητήσεις έχουμε κάνει.
2: Εγώ έχω δει με άλλους δημοσιογράφους που έχει μιλήσει πολύ άσχημα όταν δεν αποδέκονται αυτά που λέει και βάζουν διαφορετικά το ίδιο θέμα με άλλον τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν περιμένω τίποτα από την κυβέρνηση αυτή, υπό την έννοια ότι αφού ψήφισε και τον νόμο καταστροφής, γιατί αυτό που ψήφισε τον Κυρανάκη είναι πίσω, είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης, θεωρώ ότι δεν έχει τίποτα να προσφέρει. Για μας πλέον σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει, και μπράβο στους συναδέλφους, η καθημερινή επαφή με την κοινωνία είναι ένας μονόλογος ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση γρήγορα, διότι δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι μια ομάδα νεοφιλελεύθερων της παγκοσμιοποίησης που καρτελοποιεί όλη την κοινωνία.
0: Συγγνώμη, πρόεδρε, τώρα κάνετε δηλαδή τα ταξί εκλογικά κέντρα ξανά?
2: Δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι υποχρεωσή μας, κύριε Σκουρή. Εμείς κάναμε και μια ανακοίνωση τις τελευταίες μέρες που θα τις μεράζουμε μέχρι τις εκλογές, οι 18 πληγές της επταετούς διακυβέρνησης του Μητσοτάκη στο ταξί. 18 θέματα βασικά μας έχουν κυριολεκτικά διαλύσει. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα που έχει συμβεί με την επίθεση στο δημοσίας κρίσεως και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Εδώ πρόκειται για διαπλοκή. Δεν πρόκειται για πολιτική.
0: Πρόεδρε, εγώ είμαι χρήστης ταξί. Το τελευταίο καιρό ακόμα και σε εταιρείες. Δεν βρίσκω. Γεμάτα είναι συνέχεια, δεν υπάρχουν, θέλω να πω.
2: Ναι, αυτό τον καιρό πραγματικά έχει δουλειά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς βλέπουμε τις εξελίξεις από τη γωνία του συνδικαλισμού, υπό την έννοια το τι λειτουργεί έξω. Σήμερα δεν ελέγχεται κανένα γιοταχή. Κανένα. Οι γιοταχοί μας κλέβουν συνέχεια τη δουλειά. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μας έχουν φέρει μπλοκ. Δεκάδες αυτοκίνητα έχουν μείνει χωρίς να μπορούν να αλλάξουν αυτοκίνητο. Και μάλιστα κοροϊδεύουν και τον κόσμο. Είχαν ξεκινήσει το 20 με 40 εκατομμύρια, τα οποία δώσανε μόνο 3,5 για τα ταξί, και τώρα έχουν πει ότι θα ξαναδώσουν από τον Δεκέμβρη του 25 με απόφαση 3,5 εκατομμύρια, που δεν φτάνει για 200 αυτοκίνητα περίπου, με 250, και εντωμεταξύ παρουσιάζονται ανάγκες καθημερινά που μένουν αυτοκίνητα εκτός ορίου ηλικίας και πρέπει να αλλάξουν, και πρέπει να αλλάξουν μόνο με ηλεκτρικά. Ναι. Και έχουν έρθει αδιέξοδο οι συνάδελφοι.
1: Δεν άλλαξε τώρα αυτός ο νόμος που λέει θα τα παίρνουν τα χρήματα για να μπορέσουν να αγοράσουν το ταξί? Δεν άλλαξε αυτό.
2: Έδωσε μια παράταση,
1: ναι,
2: σε εκείνα που έχουν λήξει,
1: Ναι.
2: Για να όταν βγει μέχρι να βγει η επιδότηση.
1: Ναι, αυτό λέω. Ναι.
2: Πράγμα το οποίο, και να βγει η επιδότηση ας πούμε το Σεπτέμβρη,
1: ναι,
2: θέλει 6-7 μήνες το ηλεκτρικό αυτοκίνητο παραγγελία από πριν.
1: Ναι.
2: Οπότε την έχει χάσει την επιδότηση, γιατί το 27 δεν έχει επιδότηση. Καταλαβαίνετε δηλαδή που πάει η δουλειά.
0: Πρόεδρε, είχατε προαναγγείλει κινητοποιήσεις εν μέσω του τουρισμού όταν λήξατε τη μεγάλη απεργία που κάνετε. Φαντάζομαι, επειδή δεν βλέπετε το κλίμα, ότι δεν ισχύει αυτό, έτσι.
2: Όχι, το μελετάμε και το μελετάμε την κατάλληλη στιγμή. Γιατί θέλουμε αυτή τη στιγμή ο κλάδος να ηρεμήσει, θέλουμε πλέον σε όλη τη χώρα να καταλάβει το τι έχει γίνει. Έχουμε φτάσει στην καλύτερη στιγμή πλέον, σας λέω ειλικρινά, ότι από όλη την Ελλάδα, πέρα την διαφοροποίηση που έχει κάνει η Ομοσπονδία υπέρ του Κυρανάκη, είναι όλοι έξαλλοι κατά της κυβέρνησης. Έξαλλοι. Όταν λέμε έξαλλοι, εμένα παίρνω μηνύματα και από απλούς πολίτες που με αυτό τον νόμο, με τα ΙΟΤΑΧΗ, με τα ηλεκτρικά, με το ποινικό μητρό που μας διαλύει, που μόνο στο ταξί βάλαν ποινικό μητρό ως οδηγό, και το οδηγός του σχολείου, ο βουλευτής, του λεωφορείου, όλοι έχουν το γενικής κρίσης. Εμάς έβαλε δικαστικής κρίσης. Και τι άλλαξε. Άλλαξε ένα νόμο που το 20576 μιλάει ότι απλά πλημελήματα μέχρι 3 χρόνια με αναστολή φυλάκιση διαγράφονται στην οκταετία. Εμάς το κατήργησε μόνο για τα ταξί. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι εδώ έχουμε πάει σε μια κατάσταση. Το πώς θα αφανίσουν τον κλάδο για να περάσουν μέσα στα ιδιωτικά συμφέροντα ο κλάδο.
0: Μάλιστα.
2: Θα υπάρχει η Uber χωρίς να πληρώνει εδώ τη φορολογία της, τα χρήματά της, δεν τηρεί τον κανονισμό λειτουργίας. Εμείς θέλουμε να λειτουργήσουμε βάσει νόμων. Μάλιστα. Όπως συμβαίνει και σε όλη την Ευρώπη οι πολυεθνικές.
0: Μάλιστα, ακούμε πρόεδρε. Πρέπει να πάμε προς ειδήσεις. Πραγματικά σας ευχαριστούμε, να το ξαναπούμε.
1: Αν σας καλέσει από το Υπουργείο και έχετε κάποια συνάντηση, θα ξαναλέμε. Αν. Εντάξει, ωραία. Έγινε.
2: Να είστε καλά.
1: Γερός και δυνατός.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, η κυρία Ισμήνη Βαγαράκη κερδίζει το ειστήριο το διπλό από την ANEC Lines για να πάει Πειραιά Κρήτη με το γεωταχή, 2 άτομα. Μπράβο σας, να περάσετε όμορφα. Και αύριο νομίζω θα ξανακληρώσουμε. Και κάπου εδώ τελειώσαμε νομίζω, δεν είναι, δεν έχουμε τίποτα. Μπράβο, ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε σε Βασίλης Δέτσικας με το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Νίκη Λιμπεράκη, να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.gr.

0: όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική

0: βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ριχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εδόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
4: Απώλειες 0,25% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ανώδικα κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
0: Ο καιρός.
4: Παροδικές νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη τιμή στους 29 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν ο Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

0: Καλησπέρα και πάλι. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είχατε την τύχη, είχατε ανακαλύψει αυτό το διαμάντι που κρυβόταν εδώ στα παραπολιτικά, ειδικά τα Σάββατα και τις Κυριακές τα βράδια, με το μουσικό σήμα, το τόσο ενδεικτικό και αγαπημένο με το οποίο ξεκίναγε ο Ανδρέας Μαζαράκης στις εκπομπές του. Το σήμα μπορεί να το ξανακούσετε. Τον Ανδρέα όμως, όχι τον κύριο Ανδρέα, για όλους όσους το γνωρίσαμε και το ζήσαμε στα ηρωικά χρόνια των εξαρχείων και όχι εδώ στο ραδιόφωνο απλώς. Εδώ απλώς χαρήκαμε που βρεθήκαμε στον ίδιο χώρο. Ήταν μεγάλη μορφή Ανδρέας. Έτσι, ήταν από τους ανθρώπους που δεν ήταν αυτό που λέμε δημοσιογράφος. Όχι, όχι. Το τελευταίο που μπορούσα να του πει στον Ανδρέα ήταν ότι ήταν δημοσιογράφος και καλός δημοσιογράφος. Ότι ήταν καλός με οτιδήποτε έκανε ήταν. Γιατί ήταν ψυχή. Για όλους εμάς που τον θυμόμαστε να αγορεύει στα Εξάρχεια 2 και 3 τα ξημερώματα και 4 εκεί να μιλάει, να κάνει, να ράνει, πολλές φορές και ο Αλέφαντος δίπλα εκεί στη Μαρονίτα, ήταν από τις μορφές των εφηβικών μας χρόνων. Έτσι, ένας άνθρωπος πολύ πλούσιος, πάμπλουτος, σε λεφτά δεν νομίζω, δεν έκανε περιουσία από αυτό που έκανε, αλλά πάμπλουτος από πλευράς ψυχής και χαρακτήρα. Μποέμ τύπος, ωραίος τύπος, άνθρωπος ο οποίος είχε μόρφωση, πολύ βαθιά μόρφωση, ταυτόχρονη και στα πανεπιστήμια αλλά κυρίως στη ζωή, στο πεζοδρόμιο. Ένας άνθρωπος που μπορούσε να είναι στο πεζοδρόμιο και να είναι και στα σαλόνια. Ήξερε όλη την αφάνκατε της Ελλάδας, από πολιτικούς, από ό,τι θέλετε και ό,τι μπορεί να φανταστεί ο νους σας, μέχρι τα γαμίνια που λέγανε των εξαρχείων, μέχρι τους λαϊκούς βάρδους, μέχρι τα ξενυχτάδικα, μέχρι τα πρεμπετάδικα, τα χασικλίδικα, τα ό,τι θέλετε. Ωραίος τύπος, πολύ ωραίος τύπος, την έζησε τη ζωή του, μακάρι να ήταν πολλά χρόνια ακόμα μαζί, γιατί ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν χρήσιμος, πολύ χρήσιμος. Σπανίζουν πια οι χρήσιμοι άνθρωποι, σπανίζουν οι αυθεντικοί. Μπορούσες να διαφωνήσεις με οτιδήποτε έλεγε, αν και τα έλεγε με τέτοιο τρόπο που δεν μπορείς να διαφωνήσεις με τον κύριο Ανδρέα. Σε κέρδισε δηλαδή. Αλλά πάνω απ' όλα και το σημαντικότερο ήταν άνθρωπος ο οποίος αυτά που έλεγε τα πίστευε. Οπότε όποιος πιστεύει αυτά που τα λέει, για μένα είναι πραγματικά, πώς το λένε, άξιος άνθρωπος. Άξιος. Δηλαδή πέρασε από τη ζωή ο Μαζαράκης και δεν πέρασε και έφυγε. Πέρασε και πρόσφερε, πάλεψε. Άφησε στίγμα. Σωστό το ξέρουν, σωστό να ακούσανε. Δεν ξέρω πραγματικά πόσοι από εσάς είχατε την τύχη να ακούτε τις εκπομπές του εδώ. Ποιος ήταν ένα απίστευτο κράμα πολιτικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και ταυτόχρονα ενημερωτικών εκπομπών. Μάθαινες από τον Ανδρέα, μάθαινες, τα μάθαινες με ωραίο τρόπο, με γνήσιο τρόπο. Μάθαινες για ανθρώπους, για προσωπικότητες, για καταστάσεις, ο τρόπος με τον οποίο παρουσίαζε το δέσιμο του τραγουδιού, του ελληνικού τραγουδιού με τις πτυχές της ελληνικής ιστορίας και το πώς αυτός μεταλλάσσονταν και πώς αυτές αποτυπωνόντουσαν στην μουσική, ας πούμε, της χώρας που κυριαρχούσε κάθε φορά, ήταν εκδεικτικές. Να είναι, τι να είναι καλά, βασανίστηκε, πάλεψε όρθιος, μέχρι το τέλος τον άκουσα στην τελευταία του εκπομπή εκεί που δεν μπορούσαν καλά καλά οι λέξεις να βγουν από το στόμα του. Καλό ταξίδι κύριε Ανδρέα, εκεί που θα πας θα βρεις πολύ πράγμα. Έτσι, φαντάζομαι ανοιχτές αγκαλιές θα βρεις σίγουρα. Δεν πρέπει να υπάρχει άνθρωπος που να μην σε καλοδεχτεί, που να σε γνώρισε και να μην χαίρεται που θα σε ξαναβρει. Απλώς θα λείψεις και από το ραδιόφωνο, θα λείψεις και από την Ελλάδα, θα λείψεις και από το χώρο. Έστω αυτό το χώρο που είχες βρει ένα ραξογόλι, ένα λιμάνι, αποκαλέστηκες και εσύ όπως τόσοι και τόσοι δημοσιογράφος. Πολλοί έχουν πει, έχουν δηλώνει δημοσιογράφοι, ελάχιστοι είναι με την έννοια που ήταν και ο κύριε Ανδρέας. Αλλά ο κύριε Ανδρέας πάνω απ' όλα το χαρακτηριστικό ότι είπαμε δεν ήταν δημοσιογράφος. Ήταν άνθρωπος της ζωής. Θα λέγω ότι μπόρεσε με τη μόρφωσή του και έκανε λέξεις και φράσεις και σκέψεις αυτά που βίωσε από μικρό παιδί στις γειτονιές της Αθήνας, ειδικά των εξαρχείων. Τα Εξάρχεια δεν ήταν έτσι όπως τα φαντάζεστε τώρα. Τα Εξάρχεια ήταν κέντρο πολιτισμού, κέντρο δημιουργίας, κέντρο αντίστασης, κέντρο ζωής. Και όλα αυτά ο κ. Ανδρέας με τη μόρφωση που πήρε και με τις δικές του ξεχωριστές ικανότητες τα έκανε σκέψεις, τα έκανε εκπομπές, τα έκανε άρθρα, τα έκανε από όλα τα καλά. Να είναι καλά, να είναι καλά. Καλό ταξίδι κ. Ανδρέα. Τι άλλο να πω. Θα λείψεις. Ότι θα λείψεις, θα λείψεις. Δεν αναπληρώνεται τέτοια γενιά. Λοιπόν, εμείς βέβαια συνεχίζουμε εδώ. Όσο συνεχίζουμε, όσο μας αντέχει το σκηνή, όχι, κι αν μας αντέξει, τι λέει το σκηνή. Η σκηνή όσο αντέξει. Ναι, το σανίδι δηλαδή, όσο μας αντέξει, ναι. Δεν φαίνεται πάντα στο χειροκρότημα αυτό, γιατί τα χειροκροτήματα σας τα έχουν πει και άλλη φορά, είναι λίγο δύσκολα. Θα είναι σε ευχάριστα πράγματα σε αυτόν που ακούει. Άμα ακούει κάτι που το στενοχωρεί, δεν προτιμάει να πιάστο. Αλλά εν πάση περιπτώσει το σίγουρο είναι ότι έχουμε ευχάριστο πράγμα, διότι ξεκινάμε όπως κάθε μέρα με τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά. Καθημερινά κληρώνουμε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα με την Blue Star Ferry. Στο σημερινό ταξίδι είναι λίγο παραπάνω από τον πρόδρομο, δηλαδή στην Άξο. Από Πειραιά για Άξο λοιπόν ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής με την Blue Star Ferry. Η συμμετοχή με τηλέφωνο στο 211-1080-880. Και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα, Blue Star Ferries ή σταθερά στο ταξίδι. Θυμίζουμε λοιπόν σήμερα ένας τυχερός ή μία τυχερή ένα εισιτήριο για δύο άτομα με την επιστροφή από Πειραιά για Νάξο. Στο 211-10-88-80 δηλώνεται συμμετοχή. Εκεί δηλώνεται και εκεί βέβαια παίρνετε για να βγείτε και στον αέρα. Τώρα μιλήστε με το Διονύση, κυρίως όπως πάντα και με εμένα δίπλα το και ό,τι μπορώ να συμπληρώσω. Είδατε χτες παγκόσμιο Κύπρο, βλέπω τα ωραία τα μάτς. Δυστυχώς και λόγω κυρικών συνδικών, δεν περίεργο εδώ που τα λέμε, γίνονται μετά τις 4 τα ξημερώματα δικιά μας ώρα. Από τα πιο ωραία μάτς ήταν το Αγγλία-Κροατία, βοήθησαν και οι δύο ομάδες, ήταν και οι δύο ομαδάρες. Και αυτό φάνηκε και από την εξέλιξη του σκορ και από το πώς παίξαν στο γήπεδο. Έτσι νομίζω ότι ήταν μάτς παγκοσμίου κυπέλου αυτό. Με την έντασή του, με τα γκολ του, με τις ωραίες φάσεις, με την αγωνία μέχρι να γίνει το 4-2. Υπήρχε αγωνία. Ένας θαυμασμός, γιατί πολλούς έχουμε θαυμάσει σε αυτόν τον τύπο, τον Μόντριτς. Δηλαδή είναι, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Προφανώς τα χρόνια βαραίνουν τους όλους. Θα πω κάτι για το Πορτογαλία που λέγαμε εδώ και με τον Νίκο. Έριξε πολύ κόσμο στο κουβάκι. Κοιτάξτε, είτε κάτι παιδιά, οι ομάδες δεν παίζουν για να πάμε εμείς να εισπράξουμε στο στοίχημα. Οι ομάδες είναι γεμάτες με παίκτες και ειδικά η Πορτογαλία. Πάνε δείτε πού παίζουν οι παίκτες της. Αυτοί έχουν δώσει. Ο κορμός της βασικά, οι τρεις καλύτεροι παίκτες παίζανε μέχρι το τελικό του Champions League. Είναι φορτωμένοι οι παίκτες. Έπειτα το σύστημα αυτό έτσι όπως το έχει κάνει η FIFA αυτού του παγκοσμίου κυπέλου θυμίζει λίγο κάτι παγκόσμια του μπάσκετ που τρώνε τρεις ήττες και με μια νίκη στο τέλος περνάνε στην επόμενη φάση. Κάπως έτσι είναι δηλαδή. Τι να φοβηθεί τώρα η Πορτογαλία αν πάει ισοπαλία σε έναν όμιλο από τον οποίο θα προκριθούν οι δύο πρώτοι και ο τρίτος καλύτερος. Σιγά. Απλά δεν περιμένει να φάνε γκολ. Δηλαδή όποιος την είδε στο πρώτο τέταρτο του αγώνα και μέχρι να βάλει γκολ θα κατάλαβε περί τίνος ομάδος πρόκειται. Μην σας ξεγελάει η χτεσινή εικόνα, ξεγέλασε μόνο τον εκφωνητή όπως έλεγε η Πορτογαλία και απίστευτη γέλα και λοιπά σιγά. Το μόνο που είναι σίγουρο πια στις μεταδόσεις είναι ότι όλοι αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι αυτό το οποίο σταματάνε και δροσίζονται λίγο οι παίκτες αυτό λέγεται πια και επισήμως διάλειμμα ενυδάτωσης. Αυτό το καταλάβαν όλοι, συγχαρητήρια στην ελληνική δημοσιογραφία. Μπόρεσε και αποτύπωσε με την πιο αντιπροσωπευτική φράση αυτό που βλέπαμε όλοι και το λέγαμε όλοι εμείς οι βλάχοι, cooling break. Δεν βαριέσαι. Καλά να είμαστε. Πάμε στο διάλειμμα.
1: Η ώρα είναι 5 και 4.
2: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας

0: Τριτά που δροσίζουν στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
10: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών θαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Παραπολιτικά 90,1.
11: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε να αποκαταστήσουμε μια αδικία χτεσινή. Σήμερα μπορεί να πάρει μέρος και ο πρόδρομος. Επιτρέπεται, αν πάρει ειρήνη, μπορεί να δηλώσει συμμετοχή. Να πάει να δει την Άξο, μην μείνει στην Πάρο μόνο το παιδί. Σήμερα πρόδρομο μπορείς να πάρεις, να δηλώσεις συμμετοχή, θα βγει κάποιος άλλος να κληρώσει. Χθες έστειλες, αν θυμάμαι καλά το όνομα, την κυρία Ιουλία, έστειλες την Πάρο. Ναι. Θα κάνουμε την ψυχή μας πέτρα λοιπόν και θα επιτρέψουμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος εδώ πέρα είναι αντίπαλος, εχθρός. Τι να πρωτοπώ δηλαδή. Τι έχουμε τράβει, έχουμε ξεχάσει τη λέξη εχθρός. Και όταν ακούω μερικούς της ομάδας λένε αυτός είναι αλόθρησκος. Και λες, έλα Χριστέ και Παναγιά, τη σου μια άλλα κουβαλάνε ρε. Αλόθρησκος. Σιγά ρε παιδιά. Σιγά ρε πατριώτες. Σιγά ρε. Άκου αλόθρησκος. Και λες, τι άλλο ρε, τι μια αλλαγή. Πού πάμε ρε, ποιος το λέει αυτό ρε. Ο Αυλονίτης, πού πάμε ρε, πού πάμε ρε. Πού πάμε ρε παιδιά, πραγματικά πού πάμε δηλαδή. Έλεος, αλόθρησκος. Και νομίζω ότι αυτοί που το λένε αυτό είναι ντούροι με τις ομάδες τους, ας πούμε. Είναι πολύ, ας πούμε, πολύ Παναθηναϊκοί, πολύ τέτοιο, πολύ από εδώ, πολύ από εκείνο. Δεν βαριέστε. Λοιπόν, λέγαμε για το Μουντιάλ. Ότι εντάξει, εμπεδώσαμε πώς λέγεται αυτό που σταματάνε. Νομίζω ότι κάναμε κάποια χρόνια, αλλά ήρθε επιτέλους κάποιος, το ανακάλυψε, σοφός. Φυσικά τους σοφούς καλά κάνουν όλοι και τους ακολουθούν και τους ασπάζονται, διότι γι' αυτό είναι οι σοφοί, για να καταλαβαίνει ο κόσμος πώς πρέπει να μιλάμε. Το ξεκίνησε λοιπόν εκεί ο Αλέξης, το πήραν και όλοι και το λένε πια, και νομίζω ότι έχουν την ώρα που το λένε, φαίνεται ότι έχουν την αίσθηση ότι ανεβαίνουν σκαλοπάτια στην εκτίμηση όλων μας. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι το λένε και πιστεύουν, όχι πιστεύουν, είναι σίγουροι ότι αυτοί που τσακούνε λένε πα, τι είπε τώρα τύπος, διάλειμμα ενυδάτωσης. Δηλαδή μιλάμε τώρα για φοβερά πράγματα, ανεβασμένα πράγματα, οι κοινοί θνητοί αυτά δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Γιατί έχουν μάθει, είναι πλέμπα, έχουν μάθει τώρα σε κοινοτυπίες τώρα. Φίλε, διάλειμμα ενυδάτωσης. Πολύ ωραίο, μ' αρέσει. Μ' αρέσει και μακάρι να είχα και εγώ το ταλέντο να ξέρω τόσο καλά γλώσσες, ορισμούς, όρους, που να μπορώ, ας πούμε, να ξεχωρίζω και στο συνάφι και παντού και στη δουλειά μου και να το αποκρισταλώσω αυτό το πράγμα, να μην είμαι, ας πούμε, έτσι ρηγμένος στα σκοτάδια. Τέλος πάντων, παιδιά, πάντως, για να μην έχουμε και πολλά παράπονα, θα πω ότι αρχίζει το Μουντιάλ και μήνα, δηλαδή, επειδή είδα πολλούς που, ξέρετε, όπως πάντα βιάζονται και λένε μα την μπάλα είναι αυτοί που παίζουν πια και το ένα και το άλλο, είναι ωραίο το Μουντιάλ, πραγματικά είναι ωραίο τώρα. Εγώ πιστεύω ότι όσο περνάνε, δηλαδή ήδη περιμένω σήμερα που αρχίζουν οι δεύτερες φάσεις, οι ομάδες να αρχίζουν και να έχουν, θα έχουν πια ξεκάθαρους στόχους, δηλαδή θα θέλουν, ξέρω, ισοπαλία, θα θέλουν νίκη. Αυτό δεν μπορεί να το κυνηγήσουν έτσι στην πλάκα και στο ρελαντί, αν η άλλη ομάδα θέλει κάποιο καλό άλλο αποτέλεσμα. Δηλαδή θα αναγκαστούν να παίξουν λίγο, δεν είναι ότι θα τη βγάλουν έτσι άβρεχτη. Οπότε φαντάζομαι ότι θα αρχίσουν τα παιχνίδια να έχουν ένα πιο μεγάλο ρυθμό. Για μένα είναι μεγάλη απορία το πώς και με ποιο τρόπο αυτή η Βραζιλία που είδαμε θα επανέλθει. Είναι επίσης πολύ μεγάλο και καλό στοίχημα αν αυτή η Αγγλία που είδαμε θα συνεχίσει να είναι τέτοια και με τέτοιο εντυπωσιακό τρόπο, διότι η Αγγλία χτες δεν ξέρω αν ήταν η παραδοσιακή Αγγλία, δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο αυτή η έμπνευση του Τούχελ να καλέσει έτσι να ξεφύγει λίγο, παρότι άκουσε τα μπινελίκια του κι αυτός και το ένα και το άλλο, να ξεφύγει λίγο από τα παραδοσιακά σχήματα που είχαν οι Εγγλέζοι, άφησε έξω φίρμες το ένα το άλλο. Τελικά του βγήκε. Η Αγγλία λοιπόν χτες έκανε ωραίες ποδοσφαιρικά ενέργειες. Εγώ είδα κάτι ατομικές ενέργειες πάρα πολύ ωραίες, είδα εναλλαγές, είδα δύναμη, τα γκολ του Κέιν ήταν πραγματικά πολύ όμορφα, δεν λέω για το πέναλτι. Το άλλο με την κεφαλιά ήταν φοβερό βούλιαγμα, είναι αυτό που λες, πάρτο και τρεχαγύρευε από όπου σου ήρθε. Δουλεμένο στην προπόνηση, δεν ξέρω που ήταν δουλεμένο. Δουλεμένο στην προπόνηση, πρέπει να το κάνει άλλοι πώς θα το φάνε. Αλλά δεν είναι η δύναμη της φύσης, παιδιά, αυτή. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή είναι παιχταράδες, πώς το πω δηλαδή. Και είναι αυτός ο άτιμος είναι. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος να λέει ότι πώς το πω. Και δεν είναι και μικρός πια, έτσι δεν είναι. Ναι, δεν είναι μικρός. Μεγάλος κι αυτός. Πού πάμε? Πάμε στο Θοδωρή, στην Κόρη. Θέλω, ρε Θοδωρή.
12: Γεια σου Κωστή.
11: Είσαι καλά.
12: Φίλε Βερίκο Κακόβο, για αύριο για τη Λαϊκή.
11: Άιντε ρε φίλε.
12: Σας έχω εδώ, σας ακούω.
11: Πόσο πάντα Βερίκο κάποια ρε φίλε, έχουμε μπερδευτεί, ακούμε διάφορα που βγαίνουν.
12: Ρε φίλε, κοίταξε να σου πω κάτι. Τα Βερίκοκα ξεκινάνε από 2 ευρώ μέχρι 80 λεπτά.
11: Έλα ρε.
12: Τι.
11: Μια χαρά είναι, γιατί.
12: Μια χαρά είναι.
11: Άκου που λέγανε 4, 5, 6, 7, τι
12: έχουν
11: λέει,
12: έχουν μένα τα Διαμαντοπούλου, μπορεί να τα βρεις αυτά που είναι στα κυπελάκια για 3 ευρώ, εντάξει, αλλά το Διαμαντοπούλου ρε φίλε είναι να το πάρεις ένα κυπελάκι, δεν είναι για, πώς να το πω, δεν βρίσκεις κιόλας για να πάρεις σε μεγάλη ποσότητα.
11: Ρε φίλε, σε ρωτήσω που έχω μια απορία. Τι είχα και πέρυσι, θα τους βλέπω και φέτος. Γιατί ρε παιδί μου στη Λαϊκή βλέπω όλοι οι πάγκοι να έχουν τα ίδια ακριβώς προϊόντα.
12: Δηλαδή,
11: βλέπω, ας πούμε, Βερίκοκα που λες. Δεν βλέπω άλλα Βερίκοκα σε ένα πάγκο κι άλλα στον
12: άλλο. Άκουσε με.
11: Δεν έχουν τους ίδιους, έχουν τους ίδιους προμηθευτές όλοι.
12: Θα σου πω ένα πράγμα. Άκου τώρα να το πιάσουμε λιγάκι να δεις πώς είναι τα πράγματα. Η Αργολίδα και η Κορυφαία Μου κάνει βαρύκοκα. Ο τόπος είναι ίδιος. Ίδια βαρύκοκα είναι.
11: Ναι.
12: Αυτά λοιπόν που πάνε στη λαχαναγορά και πάνε παίρνουν οι εμπόροι ή αυτά που έρχονται από τη Μακεδονία, αυτή την εποχή είναι αυτή η ποικιλία. Ας πούμε,
11: ναι, κατάλαβα, εντάξει, ναι.
12: Μπέμπεκο θα έχει ο άλλος, ρε φίλε, τι θα έχει,
11: κορέα. Το βλέπω σε όλα, ρε, και στις ντομάτες και όλα. Δηλαδή δεν είναι, ρε, κάποτε έλεγες, ξεκινάω από τον μπάγκο, κάτσε να προχωρήσω παρακάτω, να δω μήπως. Αλλά είναι πια όλα στάνταρ και οι τιμές οι ίδιες. Δεν χτυπιάει κάποιος το διπλανό του προφανώς με τις τιμές.
12: Έχουνε, όχι, οι τιμές παίζουν ρόλο, φίλε. Όχι, πώς.
11: Παίζουν εσύ δηλαδή, από ό,τι έχω δει κατά το μεσημεράκι. Όταν ξεμένουν και λένε, παιδιά, ένα ευρώ όποιος πάρει και τέτοια.
12: Κωστή μου, άκου να σου πω κάτι. Πατάτα. Παραδείγματος χάρη τώρα από παραγωγούς από τη Θήβα,
11: ναι,
12: θα πάρεις με 79 λεπτά, ρε φίλε, και αυτό που έχουν στη σακούλα 5 κιλά οι άνθρωποι,
11: ναι,
12: 2,5
11: ναι,
12: ευρώ.
11: Ναι.
12: Ένα 50 λεπτά. Αν δεν τα φτιάξεις στο φούρνο με κοτόπουλο κρέας, δεν είναι τρελά τα λεπτά. Μην τρελαθούμε κιόλας, γιατί ρε φίλε, για να έρθει ο άλλος η λαϊκή έχει ένα κοστολόγιο.
11: Προφανώς έχει ο άνθρωπος, εσύ.
12: Πληρώνει ρε, ή πληρώνει πετρέλαια, πληρώνει παραγωγή, κόστος παραγωγής.
11: Λογικά πρέπει να πληρώνεται και τον πάγκο εκεί στη λαϊκή, δεν πληρώνεται εκεί.
12: Πληρώνουμε τα πάντα όλα.
11: Αυτό δεν είναι.
12: Πληρώνουμε, άκου να δεις τώρα, πληρώνουμε πάροχο που έχουμε το πώς. Και τώρα θέλουν να μας βάλουν. Και δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Να κόβουμε ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο θέλει άλλο πάροχο, άλλα 130 ευρώ το χρόνο. Και άλλα 130, και 130 που παίρνει ο πάροχος για να σου έχει το πώς, 260. Μάνι μάνι.
11: Πάει οι πατάτες.
12: 5 φορές τη λαϊκή να πας, 100 να πας, αυτό θα το πληρώσεις. Τέλος. Δεν είναι με τη συμμετοχή δηλαδή.
11: Ναι, δεν πάει με τις μέρες.
12: Συν ότι πληρώνουμε, ας πούμε, στο Δήμο Ελευσίνας 6 ευρώ την ημέρα. Μία λαϊκή να πας το μήνα, εσύ θα πληρώνεις για πόσες Δευτέρες έχει ο μήνας, παραδείγματος χάρη. Τέσσερις ναι, θα πληρώνεις.
11: Ναι, κατάλαβα.
12: Δεν είναι με την παρουσία. Λοιπόν, καταρχάς, Κωστή μου, πήραμε αφορμή αυτό που λες την ενυδάτρωση. Και όταν βρέχει ρε φίλε, τι λέει, και να με παπεί, κάθε να σε γνώσουμε.
11: Αλήθεια, το έχουμε σκεφτεί αυτό. Αν κάνει μια καταιγίδα, ρε παιδί μου, δεν θα ακουστεί ηρωνικό το κάνουν και άλλοι με την
12: άποψη. Ρε Κώστα, μας δουλεύουν.
11: Για να σκουπιστούν.
12: Ρε φίλε, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο 100%. Όλα μάρκετινγκ. Εγώ να σου πω κάτι.
11: Σε κάθε μεγάλη διοργάνωση κάποιος ανακαλύπτει μια περίεργη λέξη και μετά την παίρνουν σκηνή κορδόν όλοι. Στην προηγούμενη ήταν το build up. Θυμάμαι στη Βραζιλία είχε βγει, ποιο είχε βγει, ρε.
13: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
14: Η ώρα είναι 5:30.
15: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
11: Που άμα δοθούν Αύγουστο εδώ αγώνες και έχεις 40 βαθμούς,
12: όχι πολύ μπρέκ θέλει,
11: κατάψυξη, φρέ.
12: Επειδή, άκου Κωστή μου,
11: δεν το κάνουν το χειμώνα αυτό βέβαια, εσύ
12: πιθανά. Επειδή ρε Κώστα τα εκατομμύρια που παίζονται και τώρα φαίνονται τι μπαίνε μέσα στα ταμεία της FIFA, φαίνονται τα λεφτά, όταν λοιπόν δοκλικιαζούνε, και πούνε μεθαύριο στο Champions League και έχουμε τρίλεπτο που θα βρουν κάποιο άλλο τρόπο να το ονομάσουνε τότε δεν ξέρω εγώ να ζεσταθούμε πάμε γύρω γύρω από τη σόμπα όλοι να ζεσταθούμε 3 λεπτά το χειμώνα.
11: Ναι.
12: Λοιπόν, άμα θέλουν να βρουν τον τρόπο και είναι τα λεφτά πολλά, κάποιο τρόπο θα βρουν.
11: Ναι, μην το χαλάσουν πολύ το ποδόσφαιρο όμως γιατί σήμερα το κάνουν στην αμούδρα τους.
12: Γιατί αρχίζει και γίνεται κάποια στιγμή.
11: Αν και, δεν ξέρω αν το παρατήρησες, εγώ έχω την αίσθηση πως μέχρι τώρα στο παγκόσμιο κύπελο το VAR έχει πολύ μικρή συμμετοχή.
12: Πολύ μικρή συμμετοχή.
11: Πολύ μικρή, λοιπόν, δηλαδή προσπαθώ να θυμηθώ παιχνίδια που περιμέναμε από το VAR με αγωνία να δούμε μια απόφαση, τίποτε. Άντε αυτό το πέναλτι της Γαλλίας εκεί με τον Εμπαπέ, αυτό είδα πιο πολύ.
12: Εχθές,
11: εντάξει, μου, ναι, δεν είναι όμως
12: δεν
11: αυτό.
12: Δεν το είδα το παιχνίδι.
11: Δηλαδή με αυτό που κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, που ακόμα και για το αράουτ που λέει ο λόγος εισαγωγικά σταματάμε το παιχνίδι και πάει ο διαιτητής και μιλάει μισή ώρα και κάνει τη μετά και λέει μετά άντε ξεκινήστε. Στην Ελλάδα το έχουμε παρακάνει επειδή φοβούνται οι διαιτητές θέλουν για τα πάντα να υπάρχει VAR ακόμα και για τις προφανείς φάσεις.
12: Εχθές Κωστή έπαιζε η Αργεντινή, δεν έπαιξε η Αργεντινή.
11: Προχτές.
12: Ναι, τέλος πάντων. Και μου λέει κάποια στιγμή ο γιος μου, άμα δεις μου λέει μπαμπά μια φάση, όποιος άλλος πέτυχα είναι θα είχαν πάει στο VAR. Όταν πάτησε ο Μέση, ένα παίκτη το
11: ναι, εντάξει, άμα ήθελε εκεί, άμα ήθελε τον πήγαινε.
12: Αλλά λέει, άντε να βγάλεις το Μέση δύο αγωνιστικές, χωρίς μέση με να παίξει η Αργεντινή. Δεν είναι.
11: Ωραία, η Αργεντινή θα παίξει, αλλά ποιος ξέρει από πίσω τι δικαιώματα υπάρχουν, τι τηλεοπτικά, τι συμβόλαια.
12: Αυτό είναι.
11: Εντάξει τώρα, για ορισμένους θα την κάνεις αυτή την αβαρία.
12: Νόμος είναι, πώς το λέμε, άμα έχεις λεφτά στην Ελλάδα.
11: Πάντως, και σε αυτό το σημείο έχω δει και άλλα παιχνίδια που γίνονται πατήματα, που εδώ πέρα δηλαδή μόλις γίνει πάτημα λίγο σταματάμε τα πάντα, το κοιτάμε, αποβολή το ένα το άλλο, τα αφήνουν λίγο, καταλάβανε ότι δεν γίνεται, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα.
12: Δεν είναι τόσο...
11: Μα το πάτημα, ρε Θοδωρή, έτσι όπως τρέχουν και έτσι όπως μαρκάρουν, είναι μέσα στη φάση, δεν είναι πάντα εσκεμμένο.
12: Εκείνο που με λυπεί, ρε Κώστα, ειλικρινά να σου πω κάτι, είναι το εξής, ρε φίλε. Δεν βλέπεις εξτρέμ ένα τριπλάρι.
11: Δεν υπάρχουν εξτρέμ, φίλε.
12: Και λέω, πού είσαι, ρε Μίτσο Σαραβάκο. Πού είσαι, ρε Μίτσο Σαραβάκο. Αλήθεια το λέω, ρε φίλε.
11: Αν και του Μίτσου, το μεγάλο προσόν.
12: Και άλλες που κόλλα και την μπάλα.
11: Αλλά
12: ρε, φίλε,
11: αυτό δεν... θέλω να σου πω, του Μίτσου δεν ήταν η τρίπλα του προσόν.
12: Το ξεπέταγμα ήταν.
11: Το ξεπέταγμα ήταν του. Ναι. Δηλαδή ο Σαραβάκος επέταγε από την υποδοχή που έκανε τη μπάλα, με το που έκανε υποδοχή τη μπάλα και την πέταγε
12: με
11: μπροστά.
12: Και έριζε
11: 2 μέτρα κατευθείαν.
12: Ώστε
11: να πάρει πρέφα άλλο, τι είχε γίνει, είχε φύγει.
12: Απλά δεν έχουμε τέτοιο.
11: Δηλαδή αν γίνει μπροστά του κάποιο, δεν μπορεί να του κάνει επιτόπια τρίπλα.
12: Τέλος πάντων, Κωστή μου, πήρα και για το Μαζαράκι, ρε φίλε, να εκφράσω τα συλληπιτήρια. Ξέρεις πόσες φορές, ρε φίλε, με έχει ταξιδέψει που πήγαινα τα πρωινά, ειδικά του Σαββάτου.
11: Τίποτα, εγώ ήμουν στον δρόμο και καθόμουν, εγώ ήμουν στον δρόμο πολλές φορές και καθόμουν πιο πολύ και έκανα βόλτες για να ακούνε κομπή.
12: Ναι, ωραίος, πολύ ωραίος.
11: Τέλος πάντων.
12: Ας είναι ελαφρύ το χώμα, φίλε μου, να είστε καλά, καλή συνέχεια, Κωστή μου, γεια.
11: Ναι. Αν και δεν ξέρω για τι χώματα είναι αυτά που μπορούν να σκεπάσουν τέτοιους ανθρώπους. Τέλος πάντων. Πάμε στο Γιουργάκη στο ταξί. Έλα, Γιουργάκη.
17: Γεια σου, παιδιά.
11: Τον είδες τον κανονικό χθες στο Μόντριτς.
17: Περίμενε να σου πω τώρα για αυτό στον Πυριακό.
11: Ναι, για το Μόντριτς.
17: Περίμενε. Ο Διονύσης είναι εκεί.
11: Όχι, σιγά μην τον αφήσουν να έρθει.
17: Α, και εγώ λέω γεια σου, παιδιά.
11: Εντάξει, παιδιά. Κοίταξε, να είσαι γεια σου, παιδιά. Καλά έκανες και είπες. Το άλλος δεν είναι παιδί, είναι κύριος, είναι καθώς πρέπει κλπ. Δεν μπορεί να τον πεις γεια σας, παιδιά, το Διονύση.
17: Τα φιλιά μου στον κύριο Διονύση.
11: Έτσι, στον κύριο Διονύση και τα φιλιά, ναι, είναι λογικό αυτό.
17: Μάλιστα. Λοιπόν,
11: ναι.
17: Στον κύριο Βερβελέ πρέπει να πω, αλλά πάση περιπτώσει τα φιλιά μου στον Διονύση. Έχει πάει η Κροατία,
11: ναι.
17: Που εντωμεταξύ, εμένα μου αρέσει σαν ομάδα η Κροατία. Δεν είναι...
11: Πάντα, εγώ... Ήμουνα
17: όχι από... πάντα, σήμερα ρε παιδί μου.
11: Εγώ ρε παιδί μου από όταν στον Παναϊκό είχε γίνει κροατική απικία τότε, το έχει καταλάβει στον Παναϊκό, ένα φεγγάρι, είχαμε τέσσερους παίκτες της Εθνικής Κροατίας που ήταν στη Γαλλία της Μεγάλης Κροατίας. Είχαμε Γιάρνη, Βλάοβιτς, Ασάνοβιτς και Σάριτς. Και μετά είχαμε και τον... Πες τον...
17: Εγώ που ήμουν αρεσικός.
11: Αυτός ο, μετά είχαμε και τον Μάριτς, όπου ήταν και αυτός εκείνη την Εθνική.
17: Πού ήμουνα εγώ στην Αυστραλία, ήμουνα.
11: Όχι, δεν ήμουν στην Αυστραλία, εδώ ήσουν.
17: Δεν ξέρω εγώ. Ξέρω καλύτερα από τον καθένα που ξέρει.
11: Δεν τους βάζαμε κιόλας.
17: Λοιπόν, είναι καλή ομάδα. Έχει πάει τόσες φορές στην πηγή, σε 4 χρόνια, με μπροστάρι το Γιάκουσιτς.
11: Ναι,
17: το δεκάρι
11: θα, το σηκώσει. Θα το σηκώσει. Θα έχει πάρει 3 double εδώ στην Ελλάδα ο Γιάκουσιτς του Παναϊκού ήδη. Λένε, θα έχει πάρει γιατί... ένα Champions League, οπότε θα πάρει και ένα παγκόσμιο μετά. Σωστό.
17: Γιατί είσαι απεσιόδοξος.
11: Σου φαίνεται απεσιόδοξος όταν λέω θα πάρει 3 double και ένα Champions League. Δηλαδή άμα είναι αισιόδοξος τι θα έλεγα.
17: Τι.
11: Σου φαίνεται απεσιόδοξος όταν λέω θα πάρει 3 double και ένα Champions League σε 4 χρόνια ο Παναϊκός. Αν ήμουν δηλαδή αισιόδοξος τι θα έλεγα.
17: Όχι, Champions League δεν θα πάρει.
11: Γιατί να μην πάρει.
17: Στους 4 θα πάει.
11: Στους 4 πήγαμε 100 φορές, δεν θέλουμε άλλες.
17: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σου είπα, να εγγύσασες εσείς απεσιόδοξοι Παναγία.
11: Του λέω θα σηκώσουμε τις απεσιόδοξες και μου λέω ότι είσαι απεσιόδοξος.
17: Ρε είναι καινούργια χρονιά τώρα, πάμε Πανάπα.
11: Πάντα τα καλοκαίρια είμαστε οι καλύτεροι.
17: Με Γιάκουσιτς και τέτοια.
11: Και τέτοια, μπράβο. Έτσι είμαστε.
17: Θέλεις να σου πω κάτι.
11: Να μου πεις, γιατί να μου πεις.
17: Έχει πολύ καλή ομάδα η Κροατία. Πάρα
11: πάντα έχει καλή ομάδα. Είναι λίγο παραλίες βέβαια. Είναι κλασική Ιουγκοσλάβια αυτοί όλοι. Όλοι αυτοί έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Είναι όλοι μπαλαδόροι. Είναι λίγο παραλίες, αλλά στην καλή τους μέρα μπορεί να σε ξεδινάξουν.
17: Πολύ μπάλα ρε φίλε, πολύ μπάλα. Ο άλλος, εντωμεταξύ έπαθα πλάκα στο δεύτερο γκολ της Κροατίας. Τι έκανε αυτός με το κεφάλι ρε.
11: Το γυρίσμα.
17: Ναι. Και είναι 36 χρονών, ρε.
11: Πόσο θες να είναι, αυτό σου λέω.
17: 36 χρονών. Τι έκανε ρε, πόσο μπάλα πρέπει να ξέρεις για να κάνεις αυτό το πράγμα.
11: Είναι ρε, μπαλαδόφατης όλοι ρε, όλοι.
17: Είναι λεπτομέρεια, αλλά πόσο μπάλα. Πόσο μπάλα πρέπει να ξέρεις για να δώσεις ασίστ. Αυτό το έχω δει δύο φορές
11: πέρα. Εγώ απλώς σκέφτομαι ρε εσύ, αν δεν είχαν διαλύσει η Ιουγκοσλαβία, τι ομαδάρα θα ήταν αυτή η ενιαία Ιουγκοσλαβία.
17: Τα παίρναν όλα.
11: Για φαντάζομαι μια μεικτή τώρα Σερβίας, Κροατίας, Σλοβενίας, Σλοβακίας, Βοσνίας.
17: Ή δεν θα πηγαίνανε πουθενά γιατί θα πλακωνόντουσαν στις μπύρες στο ξύλο.
11: Ναι.
17: Εν τω μεταξύ αυτό που είδα χτες, το έχουμε δει δύο φορές φέτος.
11: Ποιο?
17: Αυτή την ασίστ με το κεφάλι.
11: Ναι.
17: Πάλι από Γιουγκοσλάβο. Από το Γιώβιτς με εμάς. Θυμάσαι...
11: σε ποιο από τα δύο μάτς, σε αυτό που βάλε τρεις, σε αυτό που βάλε δύο.
17: Όχι. Σε αυτό που δεν έβαλε κανένα, στο τελευταίο. Που έκανε την ασίστ με το κεφάλι.
11: Ναι, εκεί που έσκυψε κάτω λες, ρε.
17: Ναι.
11: Άστερα, τι ψάξε να δεις.
17: Πάλι και ο Κοσλάβος.
11: Τι θες να είναι.
17: Εντάξει Κωστή μου, θα τα πούμε, φιλάκια.
11: Ζεστό ζώο, Μάριο, έχεις δίκιο Νίκο. Ναι. Τα βαριές. Έγινε κυριολογάκι.
17: Γεια!
11: Αυτό το παιδί τι λες, ναι. Κάτι τούτη είχε πάλι. Μπορείς να έρθει παίξει του Ολυμπιακού. Άσε ρε φιλαράκι το έτσι. Στην πρώτη μαθαίνω το χιντρέσουν και είμαι εγώ ο μακάκας που το λέω. Άσε το. Άσε. Έχουν τα μάτια μας πάρα πολλά. Ο στήλος. Χτυπάει μπάλα στο στήλο. Και αυτό σωστό έτσι. Και αυτό το μαθαίνω στην πρώτη δημοτικού. Ή όπως άμα ακούσει τον Εγγλέζο, ας πούμε, λέει στο box, ναι. Αλλά με τη μικρή περιοχή, κουτί. Πήγαινε εσύ λοιπόν στο χωριό εκεί που ξεκίνησε να παίζει μπάλα, αν έχεις ακουμπήσει μπάλα, έτσι όπως σε βλέπω, αν θες, δεν πρέπει να έχεις ακουμπήσει μπάλα ποτέ. Και να έλεγα εγώ, εκεί στα πια την ώρα που χωρίζαμε, εγώ θα παίξω στο κουτί, εσύ να φυλάς το στήλο και κάποια στιγμή να κάνουμε διάλειμμα ενυδάτωσης. Θα με πέραν στο κυνήγι στο χωριό, με είχαν ρίξει μέσα στη θάλασσα, στην πρέβεζα κάτω. Θα νομίζω ότι τους δούλευα. Αν νομίζω ότι αυτό είναι όλο το θέμα στο ποδόσφαιρο και λοιπά, το να μάθουμε πέντε λέξεις όπως λένε οι Άγγλοι και μάλιστα να τις μεταφράσουμε ακριβώς όπως αυτό που ακούς το κλασικό που αυτό ήταν από το Championship Manager παίζαμε παλιά, το Football Manager, το έχει ένα βουνό να ανέβει. Μόλις κάποιος τρώει γκολ ή ένα ή ένα δύο είναι λίγο δύσκολα και τώρα έχει ένα βουνό να ανέβει. Όλοι. Ακόμα και στο μπάσκετ. Και τώρα ο Παναθηναϊκός άμα κάνει χάσει το 2-0 και γίνει 2-0 το παιχνίδι του Ολυμπιακού, έχει ένα βουνό να ανέβει. Άφησαμε βουνό για βουνό, ριβάτες έχουμε γίνει, δεν έχουμε γίνει σχολιάστες.
18: Η μπάλα είναι ζωντανή.
11: Η μπάλα είναι ζωντανή, ναι αυτό ναι. Άφησε την μπάλα ζωντανή λέει. Όχι, να αφήνει πεθαμένη την μπάλα. Ας κάναμε και την κηδεία. Να βάζαμε και μια φιλαρμονική να παίζει την πεθαμένη μπάλα. Ευτυχώς την κρατάνε ζωντανή. Άσε μας μόλις, στημένη μπάλα. Υπάρχει και άστητη μπάλα. Εμείς παίζαμε με άστητη μπάλα μικρή. Δεν είχαμε στημένες μπάλες. Παραπονιούνται μετά γιατί φωνάζουν το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει εισαγγελέα στο σπίτι, εδώ γιατί είναι στη μερή μπάλα. Ποιος την πλήρωσε. Αλλά τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτά είναι επιτέσματα. Αντώνη, έτσι λέγεται το μνημόνιο κατανόησης. Ακριβώς όπως το λες. Η ακριβής μετάφραση είναι αυτή που λες. Ναι, ο Σάριτς το κακό συναπάντημα ο Μάριτς, έχετε δίκιο. Τραβάτε το πίτι στην Μπαρτσελόνα που έπαθε πλάκα μέσα μετά τον κόλ Κωνσταντίνο. Δεν είναι το Σάριτς να τους περνάει τέσσερις και την τελευταία στιγμή να μην χάνει, να χάνει την ευκαιρία. Άσε ρε, μάθατε όλοι ρε. Ιστορία. Άσχετη. Το παίζετε και πάνω εκεί. Μιλάτε για παίκτη που έκανε το καμπνού να γονατίσει. Και μου αποθέονται 15 χρόνια τους Χιούι, τους Λιούι και τους Ντιούι. Άσε. Και μετά τους διώχνετε και τους τρώτε κιόλας. Αφού τους κάνετε πρώτα παιχταράδες, όπως φάγατε τον έρμο τον Μπακασέτα, σαν να μην τρέχει τίποτε. Μπακασέτα λέει με κάτι λιμά, λέει το διώχνουμε, σε μια μέρα μέσα. Πάει. Δεν ασχολείται άνθρωπος. Τι είναι αυτό, δεν πειράζει, θα μου πεις. Έτσι παίζεται αυτό το παιχνιδάκι, παιδιά, σε αυτή την πιάτσα. Κι όμως.
18: Έλα, σωτηρία.
11: Δεν υπάρχει σωτηρία.
18: Είδα ο άνθρωπος κάτι με λυπήθηκε.
11: Σε λυπήθηκε,
18: μην με ρωτήσεις.
11: Τουλάχιστον να σου πω κάτι. Δεν ήταν χρήσιμα αυτά που άκουγες, δεν ήταν χρήσιμα.
18: Δεν άκουσα τίποτα.
11: Όχι ρε, τσάμπα τα έλεγα.
18: Δεν άκουσα τίποτα.
11: Όχι ρε, τσάμπα τα έλεγα.
18: Τι να σου πω. Ζέστη έχεις εδώ μέσα.
11: Ζέστη έχω, ναι.
18: Αμέσως κατευθείαν πάω. Τι να πω, σταματά.
11: Μαντικά.
18: Είμαι και φουντωμένος έξω. Με είδε ο άνθρωπος, πες μου, τα κατάφερες μου λέει.
19: Ναι, θα πρέπει να το κάνει 7 φορές από την κάμερα. Τι να κάνω, πάει στο
11: τηλέφωνο. Πού εδώ γύρω γύρω γύρω.
19: Εντάξει, παίρνετε τις θέσεις τέτοιο. Εντάξει, πάρε κάνετε παράνομο άλλο.
11: Τι πάρε κάνουν παράνομο.
19: Πάρε κάνετε παράνομο, ναι, φίλε.
11: Πολύ νόμιμο σημείο. Η μόνη διαφορά είναι ότι παίρνω μια τυρόπιτα και ένα καφέ, απλά κάποια στιγμή φεύγω γιατί δεν κάθομαι ώρες να την πιω και αφήνω το αμάξι. Αλλά όσο έχω την τυρόπιτα και ο καφέ.
19: Θα χρησιμοποιήσω ιδιωτικό χώρο.
11: Έχω συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη.
19: Α, έχει συνεννόηση.
11: Βέβαια, τι.
19: Πότε πει ο καλό κουβέντα για μένα.
11: Θα του πω τι θέλει.
19: Αλλά στο άξιο θα πάρω άδεια τώρα που δεν χρειάζεται.
11: Ναι, αυτό το κλέντο δεν είμαι σίγουρο γιατί. Δεν ξέρω, έχει κάνει έγκριση, έχει ζητήσει έγκριση.
19: Φύγει, δεν είσαι σίγουρο.
11: Εγώ εδώ μίλησα με τη διεύθυνση και ενημέρωσα ότι θα φύγει για να ξέρω τι θα κάνω και μου είπαν τη Δευτέρα θα μιλήσουμε.
19: Δευτέρα να μιλήσετε.
11: Τι θα μιλήσετε, εσύ θα μιλήσει.
19: Δευτέρα θα βγούμε.
11: Ορίστε. Γενικώς δεν
19: μιλήσει. Για να δω κάτι.
11: Ναι.
19: Για να δω κάτι, ειδικά δεν μ' άρεσε, με παραπλάνησες νομίζω.
11: Όχι ρε.
19: Για να δω κάτι, να με φτιάξεις, για να δω.
11: Είμαι τίμιος εγώ στα μηνύματά μου.
19: Α, εντάξει.
11: Κύριος δεν είμαι. Να ετοιμάζουμε γενικά για συνομιλίες, επειδή μου πόσο Τραμπ με τον τέτοιο, ετοιμάζουμε και εγώ για συνομιλίες. Και καθόλου θα χρειαστώ ένα καλό σύμβουλο όπως εσύ να με καθοδηγήσει στις συνομιλίες.
19: Δύσκολη κατάσταση.
11: Ναι, δύσκολη είναι. Αφού να καταλάβεις, έχω τόσο καλή διάθεση σήμερα που άφησα το... πώς το λένε, τον πρόδρομο να πάρει μέρος στο διαγωνισμό. Είναι για την άξο το ειστήριο. Οπότε μπορεί να πάρει μέρος.
19: Πονάω πολύ, δεν είμαι καλά.
11: Πάλι τα ίδια, μπαίνει μέσα, πονάω πολύ.
19: Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αλήθεια, ανησυχώ, άμα ακούστε κανένα ξαφνικό κανένα μέρα.
11: Σταμάτα ρε Διονύση, έλα ρε
19: Φουζή. Να λέω ότι τα έλεγα. Εντάξει.
11: Ναι. Σε βρήκε ο φίλος μου, ε.
19: Α, ναι ρε φίλε, τώρα περίμενε, γιατί έγινε...
11: Σε βρήκε, ε.
19: Ναι, αλλά έγινε λάθος, λοιπόν. Νόμιζα ότι την κάνεις αλλιώς δεύτερη. Τι έχει διάλειμμα, πάρουμε λίγο ανάσα.
11: Γιατί αυτό
19: πέφτει. Για πάντα, για πάντα. Για
11: πάντα. Ρε παιδιά, συγγνώμη κάτι, μην βάζει διάλειμμα. Ρε εσύ είναι δυνατόν, μιλάω 40 λεπτά μόνο μου και έρχεσαι και λες να πάρω ανάσα.
19: Έβγαλε κανένα κροατή.
11: Έβγαλε 7.
19: Μπράβο, εντάξει, μια χαρά. Τι μόνο σου. Τζοκρατέ, πάμε.
20: Παραπολιτικά 90,1.
21: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
11: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
19: Φυσικά, στο 90,1.
11: Στα παραπολιτικά 90,1.
19: Η εκπομπή που σου κρατάει στην τροφιά, που σε βάζει το παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
11: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 90,1, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
22: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
23: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
24: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
25: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Κρατάς μυστικό.
27: Κρατάω.
26: Φυλάς σταυρό.
27: Φυλάω.
0: παντρεύομαι.
2: Σόπα!
0: Αλλά...
2: Ο γάμος θρησκευτικός.
0: Όχι.
2: Πολιτικός.
0: Τότε. Κλιματιστικός.
3: Κλιματιστικός Endo. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
0: Αλλά...
3: Endo. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
4: Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω. Αχ.
6: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
26: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
27: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
26: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
28: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
29: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.

0: Και για να σας βάζω σιγά σιγά στις νέους όρους με τους οποίους θα μπορείτε να παρακολουθείτε και να κατανοείτε τι ακούτε στο ποδόσφαιρο πια. Ο νέος όρος που δειλά δειλά αρχίζει και ισχωρεί. Όχι, όχι, είναι το χαμηλώνει. Το χαμηλώνει. Όταν το σεντερφόρ, ας πούμε, ή το δεκάρι ή το εξτρέμ πάνε κοντά στο κέντρο να πάρουν μπάλα, εκεί αυτό λέγεται χαμηλώνει. Βλέπετε, ξέρω εγώ, ας πούμε, τον Ντετέι, ο οποίος χαμηλώνει τώρα. Το τελευταίο 10 λεπτά χαμηλώνει, χαμήλωσε ο Ντετέι, ας πούμε, ή η ομάδα γενικά. Αυτό ναι, λέγεται χαμηλώνει. Βέβαια δεν λέγεται ψηλώνει όταν πάει μπροστά, γιατί μετά θα φτάσουν στα ύψη. Αλλά είναι, δηλαδή η λέξη αυτή, πώς το πω, περιγράφει μόνο τη μία κίνηση. Η άλλη θα τη προς το παρόν διατηρείται όπως την έχουμε, ας πούμε, παίζει μπροστά. Ή παίζει μπροστά, όπως το λέμε, παίζει στο 1 τρίτο του γηπέδου. Και αυτό είναι ωραίο, καινούριο. Και αυτό, όχι σχετικά καινούριο, αλλά αυτό τουλάχιστον, πώς το πω, τοπογραφικά είναι σωστό. Διονύση, ο Ολυμπιακός θα χαμηλώνει στο παιχνίδι του χρόνου με τον Μιντιλίμπαρ. Την έκταση χαμηλώνει, την έχεις πάρει πρέφα.
1: Τι αυτό.
0: Δεν παρακολουθείς καθόλου μουντιάλ τίποτε. Χαμηλώνει είναι όταν.
1: Θα σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Το βλέπω στο μιούτ. Αλήθεια σου λέω.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν μπορώ.
0: Εγώ είμαι παιδί. Εγώ είμαι παιδί της νύχτας.
1: Για έλεγα το νωρίτερα.
0: Εγώ είμαι παιδί της νύχτας, παιδί μου, και επειδή βάζω τα σύριαλ γιατί παίζουν το ακόμα δύο.
1: Η ΕΡΤ πήρε το Μουντιάλ, έχει πληρώσει την Κουτσή Μαρία. Το μπάσκετ δεν μπορούσε να το πάρει, πρέπει να το πάρει ο Λαφούζος.
0: Τι το πήρε ο Λαφούζος, το μπάσκετ.
1: Πάμε, ποιος το παίρνει.
0: Ναι.
1: Μα καλά κάνει.
0: Γιατί η ΕΡΤ έκανε πίσω.
1: Είχε δικαίωμα να νέος, λέει, γιατί το έχει κάνει τέτοιο. Απορώ να δω τι θα πούνε.
0: Έλα ρε. Τον Κυριγιάννη ρε. Πω, Κυριγιάννη, είσαι ο καλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών. Είσαι ο ένας και ο μοναδικός. Δεν έχει καμία σημασία, πίστεψέ με, το ότι έχεις 16 χρόνια να πάρεις πρωτάθλημα. Αυτά είναι σαν χλαμάρες. Αυτά είναι για τους φανατικούς οπαδούς. Εσύ κάνεις την καλύτερη δουλειά που θα μπορούσες να κάνεις. Έχεις φέρει παικταράδες, προπονηταράδες, τεχνικούς διευθυνταράδες.
1: Εγώ δεν κινείται.
0: Διευθυντάρες επικοινωνίας. Τι. Ποτέ δεν σταμάτησε να κινείται ο Λαφούζος, ε. Απλά το θέμα. Τι τραβάμε. Σόγα πήρε και τον μπάσκετ. Το πόλο ποιος το έχει. Πάμε να δώσουμε πόλο. Να προσφερθούμε, να κάνουμε μετάδοση πόλο.
1: Όχι, όχι.
0: Ε? Γιατί ρε, είναι ωραίο το πόλο.
1: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Και υποβρύχες κάμερες.
1: Εγώ αυτά θα κάνω.
0: Τι.
1: Ό,τι μπορώ.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μέρες περίεργες.
0: Πολύ περίεργες μέρες.
1: Στον χώρο των media.
0: Ναι, ναι, πολύ περίεργες.
1: Διάφορα συμβαίνουν.
0: Σε όλα. Σε όλα τα media.
1: Σε κάνε καραμπόλες.
0: Ναι.
1: Δεξιά, αριστερά.
0: Ναι, και αυτός έχει δίκιο, ο κόσμος μου λέει. Το τεταρτημόριο το ξέρεις, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Που βάζουν την μπάλα έξω το τεταρτημόριο. Εκεί λίγο να κουμπάει στο τεταρτημόριο. Ναι, το χαμηλόν λοιπόν είναι όταν το σεντερφόρ ή τα εξτρέμ ή και το δεκάρι πολλές φορές γυρίζουν πιο πολύ κοντά στα αμυντικά χαφ. Αυτό λέγεται χαμηλώνει. Δηλαδή ο Ελκαμπή, ας πούμε, χαμηλώνει και μετά ξαναψηλώνει, πηγαίνει μπροστά. Τον τέτοιον τον είδες, τέσσερε. Τον Μπακαμπού.
1: Πεχτάρα Μπακαμπού. Ναι.
0: Πεχτάρα Μπακαμπού, φίλε.
1: 35 χρονών.
0: Πώς είναι?
1: 35.
0: Έλα ρε. Θυμάσαι όταν έφυγε στον Ολυμπιακό που πέρανε και βρίζανε και λέγανε πού θα βρούμε Μπακαμπού και τέτοια. Που είχε πάει στην Τουρκία, πού είχε πάει.
1: Την βρήκαμε καλύτερο.
0: Ποιον?
1: Την βρήκαμε καλύτερο, λέω. Την πήραμε μετά.
0: Τον Ελαραμπή πήρατε μετά τον Μπακαμπού.
1: Τον πήραμε.
0: Τον Ελαραμπή πήρατε μετά τον Μπακαμπού ή τον Ελκάμπη.
1: Κάτσε εσύ εποχές, αγόρι μου.
0: Κάτσε, τι έχω μπερδέψει, ναι. Μετά τον Μπακαμπού. Ο Μπακαμπού δεν ήταν το 18-19, πότε ήταν.
1: Πότε ήταν ο Μπακαμπού.
0: Πότε ήταν, παιδιά. Επί Μαρτίνς δεν ήταν.
1: Ο Μαρτίνς ήταν ο Μπακαμπού.
0: Δεν ξέρω, πες μου, βοήθησε.
1: Ο Μπακαμπού ήταν τότε που βάζει γκολ στη Φιλαδέλφεια και παίρνεις πρωτάθλημα, αλλά δεν το ήθελες. Που δεν γκρινιάζατε για τον γκολ.
0: Την πρώτη χρονιά του Γιοβάνοβιτς.
1: Πότε ήταν, 23, το 23 έφυγε από τον Ολυμπιακό ο Μπακαμπού, νομίζω.
0: Ναι.
1: Τότε έφυγε.
0: Τόσο αργά, όχι ρε εσύ. Δεν μπορεί ρε Διονύση. Τι λες τώρα, πριν τρία χρόνια ήταν ο Μπακαμπού στον Ολυμπιακό.
1: Ένα χρόνο έπαιξε ο Μπακαμπού.
0: Ένα χρόνο έπαιξε.
1: 23-24 δεν έπαιξε. Πότε έπαιξε.
0: Δεν ξέρω. Εσύ, έχω δύο Ολυμπιακούς εδώ πέρα, βρέστε τα.
1: Με τρελάνετε.
0: Τι θα σε τρελάνω, μωρέ. Κάποιος, όχι, αν το βρει κάποιος στο κρατή.
1: Όχι 23-24.
0: Ε.
1: 20...
0: Βάλε, πες λίγο πίσω.
1: 22-23.
0: Στον COVID 20... ήταν ο Μπακαμπού,
1: 22-23 έπαιξε, ρε.
0: Αυτό σου λέω, στον COVID ήταν.
1: Και την επόμενη χρονιά πήραμε το...
0: Ελκαμπή.
1: Γκίλερ.
0: Δηλαδή...
1: 22-23 δεν είναι.
0: Ο Μπακαμπού συνέπεσε με τον Ελαραμπή.
1: Ο Μπακαμπού.
0: Ε. Αυτό με το μουστακάκι που ήταν αναπληρωματικός στη Λαραμπή, πώς το λέγανε ρε.
1: Ποιον λέει.
0: Ένα Λατινοαμερικάνο που είχε ένα μουστάκι. Σαν το Φεδόν Γεωργίτσι. Ένα σεντερφόρ μετά πήγε νομίζω στο Μεξικό. Πού πήγε.
1: Ποιον ρε.
0: Δεν είχατε ένα σεντερφόρ εκεί. που έμπαιναν από την ομαδικό και ήταν έτοιμο.
1: Παλιότερα λες το Χάρα.
0: Όχι, όχι ο Χάρα μου. Όχι. Όχι.
1: 22-23. Όχι το
0: δεύτερο. Από του καλύτερου παίκτε που είχατε και πιο αδικημένου ήταν αυτό με τα δοκάρια. Πώ τον έκανε, ρε.
1: Καρντόσο.
0: Καρντόσο, ρε. Καλό παίκτη, φίλε. Καρντόσο.
1: Άλλο έργο.
0: Καρντόσο μου άρεσε αυτό. Όπω για τον Παναγιώτο, θυμάμαι πώ τι πλάκο μου είχα ρίξει τότε. Δεν το βάζανε. Ένα παίκτη είχαν φέρει τη προκοπή και δεν το βάζανε. Το Λουντ.
1: Ο Παναγιώτο δεν έχει γραμμέ δεν έχει σήμερα.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν δουλεύει τέτοιο γραμμή.
0: Μπορεί να έχουμε πολλές συμμετοχές για την άξο και να έχουν μπλοκάρει τις γραμμές. Πια στο 2-11-10-80-8-80 μπορείτε να σας πληροφορήσουμε. Καταρχήν θα σας.
1: Θα βάλουμε τραγούδια μαλλιά.
0: Όχι, δεν θα βάλουμε. Άλλο λέω.
1: Δεν έχουμε μια άλλο πόλη.
0: Θα σας βοηθήσουμε πώς να παρακολουθείτε πιο σωστά τις μεταδόσεις και να καταλαβαίνετε αυτά που ακούτε. Γιατί θέλει μια τέχνη. Μέχρι τώρα το είχαμε στο μπάσκετ αυτό. Το box to box, ναι.
1: Τι θα
0: πω. Ο Καραπιάλης ήταν box to box.
1: Τι ήταν,
0: box to box.
1: Δεν ξέρω τι εννοείται box to box.
0: Πώς ξέρουν αυτοί που το λένε. Για μας box to box, box to box, έτσι όπως το λένε αυτοί, νομίζω ότι ήταν ο Μίτσος ο Μάρκος, ο Δημήτρης ο Μάρκος ήταν τέτοιο στυλ. Το φώναζε εκείνος που έφυγε από τη ζωή. Το φώναζε Σούστερ στο γήπεδο. Να Ειρήνη, ρε. Ειρήνη, κάνε ό,τι μπορείς. Τα φιλιά μας εδώ ο κόσμος, η Χαριτόβριτος, πώς τη λέω, τριγκύψα τον. Του τηλεφωνικού κέντρου και ο. Και ο μαέστρος των. Πώς θα λέω, Βλογολέμονες. Των πλήκτρων, ναι. Ναι. Ωραία αυτό το. Ο Σουντανί λέει. Το Σουντανί, ο Σουντανί ήταν αυτός. Με μουστάκι.
1: Τι μουστάκι, μουσάκι ο Σουντανί.
0: Όχι, όχι. Ένα με μουστακάκι ρε παιδιά που πήγε μετά κάπου στο Μεξικό και έπαιζε, νομίζω. Ναι.
1: Γι' αυτό το παλιό πριν.
0: Όχι ο Χάρα, ρε, εσύ, άλλος ένας ήταν. Που ήταν έτσι, έντιμος σεντερφόρ. Τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός ο νέος. Ωραία ερώτηση. Θα στηθεί πάνω στο Φορτούνι. Διονύση.
1: Μπορείστε.
0: Ο νέος Ολυμπιακός θα στηθεί πάνω στο Φορτούνι, λέει.
1: Όχι, πώς θα στηθεί στο Φορτούνι.
0: Και εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Πώς θα στηθεί.
1: Αν είναι οι άλλοι τόσο. Τόσο καλά Φορτούνης και εγώ.
0: Εντάξει, άμα ρε φίλε φτάσει στο σημείο να στηθείς πάνω στο Φορτούνι με τις μεταγραφές που θα κάνεις και με αυτούς που θα κρατήσεις, κάτι θα γίνει καλά. Δεν μπορεί ο Φορτούνης να είναι ο ίδιος με πριν 3 χρόνια. 2 χρόνια λείπει ο Φορτούνης.
1: Μπακαμπού, μπακαμπού.
0: Τώρα δεν μου πεις τώρα, είδες κανένα παγκόσμιο.
1: Είναι ο ναι.
0: Δεν είδες κανένα μάτσο του Μουντιάλ.
1: Είχαν πάρει και 1 χρονιά.
0: Τι.
1: Τον Μπακαμπού. Α, τον τέτοιο λέει ρε.
0: Ποιον.
1: Όχι, δεν παιχτάρα ρε αυτό που λες. Τώρα κόλλησε το κεφάλι μου.
0: Κατάλαβε ποιο σου λέει τώρα φυσιογνωμικά.
1: Δεν πήγε στη. Όχι στο Μεξικό.
0: Πού πήγε, κάπου πήγε.
1: Στη Βραζιλία.
0: Στη Βραζιλία.
1: Στον Τικίνιο λες.
0: Τον Τικίνιο. Μπράβο, αυτόν.
1: Παιχτάρα ρε.
0: Αυτόν λέω ρε.
1: Παιχτάρα, στον Τζουέλα αδικημένο.
0: Αυτό θα πάρεσε. Φατσικά ήταν αδικημένο τώρα με τη μουστάκα αυτή σαν το φέτο Γεωργίτσι. Δηλαδή δεν σου μοιάζει για Βραζιλιάνο. Σου μοιάζει.
1: Παιχτάρα.
0: Ναι. Ομόνια στάλ και έτσι α πούμε. Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Αλλά ήταν καλό παίχτη όμω. Και ποιον είχε αυτό μπροστά και δεν έπαιζε βασικό στον Ελαραβιέ.
1: Ρε φίλε ήταν εκείνη τη χρονιά πέρασαν το ρόστερο Μπακαμπού, ο Ελαραμπή.
0: Ο Ελαραμπή, το Ελαραμπή είχε μπροστά του.
1: Και. Ποιον άλλον, είχαμε κι άλλο επιθετικό. Ήταν η χρονιά που είχαμε Ζιγκερνάγκελ και αυτά. Και είναι η χρονιά περίεργη.
0: Ζιγκερνάγκελ. Τι ήταν αυτό, Ζιγκερνάγκελ. Εκείνος που είχατε ρεσί το εξτρέμ αυτό που είχε φέρει.
1: Και το φόρ που βάλαμε, που πήραμε και δεν έβαλε γκολ, το θυμάσαι.
0: Τον Νορβηγό αυτόν.
1: Τον Νοϊτζο Χάνκ.
0: Δέλτε, πώς το λέγατε αυτόν, παίζει ήταν αυτός. Πώς το λέγατε.
1: Στο MLS είναι. Στο MLS.
0: Στην Αμερική πήγε ο Γίγαντας.
1: Πουλήσαμε αυτόν κιόλας. Πήραμε για λεφτά. Δεν μας έβαλε μέσα αυτός που λέει. Άγιος ο Βέλτες.
0: Ποιος σας έβαλε μέσα, όλοι μπορεί.
1: Άστο.
0: Μάλλον τον κύριο Γιάννη.
1: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την οικογένεια του Ολυμπιακού πάντως.
0: Γιατί τι έγινε.
1: Κλείνει 16 χρόνια στον Ολυμπιακό Βαγγέλης Μαρινάκης.
0: Ναι. Ο Μαντσίνη δεν το έχει
1: κάνει. Όπως είπα και νωρίτερα, έβαλα μαύρα.
0: Γιατί.
1: Έβαλα μαύρα γιατί. Για τους απέναντι. 16 χρόνια, 19 τρόπαια. Μαύρες είναι οι στιγμές σας, ειδικά οι δικές σου. Για άκρη πάω, κάτι πήρανε.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
3: Η ώρα είναι 6.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ριχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εδόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα. Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
3: Κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της

0: Μπενιάμιν Νετανιάχου. Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι το μνημόνιο συνιστά στρατηγική και πολιτική καταστροφή για το Ισραήλ. Όπως αναφέρει μάλιστα ο Ιστότοπος, ο Νετανιάχου επέλεξε την σιωπή την ημέρα όπου ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραφε τη συμφωνία. Νωρίτερα, μήνυμα σε όσους του ασκούν κριτική για τη συμφωνία με το Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του ανέφερε πως από τη σύναψη της συμφωνίας το χρηματιστήριο έφτασε σε υψηλό ρεκόρ, ενώ οι τιμές του πετρελαίου έχουν ήδη πέσει σημαντικά. Αποκάλεσε μάλιστα όσους πιστεύουν πως δεν ήταν σκληρός με το Ιράν ζηλιάριδες, κακούς ή ηλίθιους. Σαρωτικούς ελέγχους στις πεολοδομίες όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, Χαράλα Μπουβουλιώτη, θα ελεγχθούν τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κίνησής τους όλων των υπεύθυνων των πεολοδομιών. Οι έρευνες θα επεκταθούν και σε συγγενικά πρόσωπα. Νεκρή εντοπίστηκε 80χρονη Γερμανίδα υπήκοο στο σπίτι στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΆΗ Εφημερίδα, ερευνάται σοβαρά το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας, καθώς η γυναίκα βρέθηκε γυμνή με το σπίτι αναστατωμένο. Οι αστυνομικοί αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας για ύποπτες κινήσεις. Μείωση κατά 2.873 γεννήσεις καταγράφηκε στην Ελλάδα πέρυσι. Σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Ελστάτ, το 2025 σε σχέση με το 2024, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφτηκαν τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο κατά 10,4% και 10% αντίστοιχα. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη, όπου παρατηρήθηκε αύξηση κατά 129 γεννήσεις. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και εξαιρετικό δημοσιογράφο. Η κυρία του θα τελεστεί το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σε διεθνή ενημέρωση, να επαναλειτουργεί στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης ως πανεπιστημιακό ίδρυμα σχεδιάζει η Τουρκία σύμφωνα με τον Bloomberg. Η κίνηση αυτή, αναφέρει το πρακτορείο, συνδέεται και με τις πιέσεις Ντόναλντ Τραμπ προς τον Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στα αθλητικά, στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας, στη Νότια Αφρική θα αντιμετωπίσει στις 7 η Τσεχία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου, στις 10 το Ελβετία-Βοσνία-Ερτζεγοβίνη στην ίδια διοργάνωση.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 0,52% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ανωδικά κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν ο Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Γυρίσαμε, ναι, όντως γυρίσαμε. Ευχαριστούμε τους δεκάδες φίλους που έσπευσαν να αποκαταστήσουν την αμνησία του Διονύση, που δεν θυμόταν το γίγαντα Τικίνιο. Ο Τικίνιο φυσικά ήταν ο Σεντερφόρ. Όχι, ο Χασάν ήταν πιο νωρίς. Και αυτός ήταν καλός για μένα. Λοιπόν, δεν τα ξέρω, λαρέ φίλε. Corner 3, τι είναι αυτό? Στον μπάστι λέει corner 3, τι σημαίνει αυτό, το έχεις ακούσει? Δεν ξέρω. Κάτσε τον μπάστι, δεν.
1: Από την απειγωνία.
0: Εγώ να καταλάβει γιατί είναι, τι σημαίνει η αδύνατη πλευρά. Γιατί είναι αδύνατη αυτή η πλευρά. Και γιατί πάνε όλοι στην αδύνατη πλευρά και πάνε στην ισχυρή. Δεν έχω καταλάβει, ρε παιδιά. Πας και θα μάθουμε, εντάξει, δεν είναι.
1: Εύκολα.
0: Ε?
1: Εύκολα.
0: Εύκολα αυτά.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αδύνατη δηλαδή, γιατί είναι αδύνατη πλευρά αυτή.
1: Την μπάλα και οι παίκτες μαζεμένοι όλοι από εδώ.
0: Παπ, αυτή λέγεται αδύνατη πλευρά. Αυτό που λέμε στο ποδόσφαιρο, ξεμαρακάριστος δηλαδή.
1: Αυτό κάπως έτσι.
0: Και γιατί το λέμε αδύνατη πλευρά. Όχι, το βλέπω, δεν υπάρχει περίπτωση, θα έρθει στο ποδόσφαιρο αυτό. Αλλάζει την μπάλα.

0: προς την αδύνατη πλευρά. Τη βάψαμε. Για πάμε σε κάποιον εδώ που είναι γνώστης του Αιγαίου, της ιστορίας, του ποδοσφαίρου και λοιπά, στον κύριο Πρόδρομο. Εγώ είδε σήμερα, έτσι.
1: Πάλα και καραδοκή, ωραία σου.
0: Τι γίνεται ρε, πού το βρήκες αυτό ρε.
1: Ρε
0: φίλε, τι αποθήκη έχεις, για όλους έχεις.
1: Έχω κι αυτό.
0: Ρε φίλε, μου βάλε τικίνιο τώρα εδώ. Μετά δώσε με τικίνιο μου βάλε.
1: Η χωριά του Ιμπόρα. Έσε.
2: Για αρχείο.
1: Έσε. Έσε. Σέντρα. Γκολ. Γκολ. Γκολ. Γκολ. Το πρώτο γκολ στο τελικό. Γκολ.
2: Είναι σαν μαγιά με τουρισμό στην Πάρο. Άλλαξε ψυχολογία.
0: Είδες, ναι, για να έχει τουρισμό, άλλαξε ψυχολογία.
2: Το χειμώνα
0: πάλι. Μπορείς να βάλεις συμμετοχή, σου επιτρέπω για το ταξίδι στην Άξο. Δηλαδή θα πας, θα φύγεις από την Πάρο, θα έρθεις στον Πειραιά και θα πας τζάμπα στην Άξο για γυρίσεις.
1: Χθες είχα βάλει, μην τρέχεις, μην τρέχεις. Και χθες είχα βάλει.
0: Είχες βάλει χθες, άφησε.
1: Βέβαια.
0: Δεν υπάρχει κανένα.
1: Και έβαλα και τη γυναίκα μου να βάλει. Και την κόρη μου. Αλλά δεν το πέτυχα.
0: Αφού εσύ έκανες την κλήρωση. Εγώ σου
1: θέλω. Δεν
0: πειράζει. Κυρία Ιουλία, καλά να
1: λέμε. Καλά, βέβαια. Λοιπόν,
0: για λέγε.
1: Σήμερα,
0: Νάξο, Νάξο σήμερα, ναι.
1: Το καλύτερο ολιβασίλεμα έχει Νάξο.
0: Έχει,
1: Βέβαια, αφού βλέπει την Πάρο,
0: Άντε ρε, φύγετε από εδώ, ρε. Πώς βλέπει την Πάρο, μωρέ, αφού έχει ένα άλλο νησί εκεί απέναντι.
1: Είσαι άλλος, παιδί μου.
0: Συγγνώμη, αυτό το γουρό που βλέπω θα γίνει στην παραλία την καλή εκεί με την άμμο τη μεγάλη. Αυτό είναι η Πάρος. Όχι, άλλο ένα είναι. Που περνάει το πλοίο ανάμεσα.
1: Πάρος είναι. Πάρον, εσείς στα στενά του Ορμούς, εδώ είμαστε, στα στενά Πάρον Άξο.
0: Και ποιος τα ελέγχει αυτά, θα μας βάλετε δυο σε λίγο εσείς εκεί πέρα.
1: Εμείς δεν τα ελέγχουμε αυτά, εμείς τα ελέγχουμε.
0: Οι Παριανοί.
1: Εντάξει τα Παριανοί.
0: Σας βλέπω σε ρόλο ο μάνες σας. Οι άλλοι πρέπει να είναι Ιρανοί λίγο. Η Νάξο ήταν πιο πολύ στα πράγματα μόλις τις κυβερνήσεις.
1: Πάντως όταν φωτογραφίζουν το ηλιοβασίλεμα της Νάξο, φωτογραφίζουν την Πάρο, φίλε. Το καλύτερο ηλιοβασίλεμα. Αυτό θα σκέφτησα.
0: Ναι.
1: Όλες τις φωτογραφίες από το ηλιοβασίλεμα της Νάξου είναι Πάρος. Τέλος. Τι να κάνουμε.
0: Όχι, το μόνο ηλιοβασίλεμα που είναι καθαρό και δεν βλέπεις μπροστά τίποτε είναι το Ιόνιο, την Πρέβεζα. Πά, μέχρι την Ιταλία φτάνει το μάτσο, δεν φαίνεται την Ιταλία, εντάξει.
1: Δεν έχω πάει από εκεί, δεν ξέρω.
0: Δεν έχεις πάει, φίλε, στα ορότερα μέρη της Ελλάδας. Γιατί δεν τα,
1: έχω πάει, Κεφαλονιά.
0: Δεν τα διαφημίζουμε εμείς πια. Κεφαλονιά, σίγουρα. Αυτά είναι τουριστικά.
1: Κεφαλονιά έχω πάει. Κεφαλονιά έχω πάει. Μόνο από
0: ρε φίλε, ο δρόμος Πρέβεζα Πάργα είναι, έχει τόσες ομορφιές που και τόσα πράγματα να αξιοποιείται.
1: Σε πιστεύω, δεν έχω πάει, σου λέω.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρεις τι χάνεις. Αφού σκέφτομαι τώρα που φεύγει ο Διονύσης Δευτέρα, να το στείλω εκεί, αλλά δεν πάει.
1: Σιγά δεν πάει εκεί ο άνθρωπος,
0: Πού θα πάει
1: εκεί.
0: Για δώσε αναφορά, ο κόσμος περιμένει. Όλοι οι celebrity λένε. Έκανε στην Μύκονο, ξεσήκωσε με τα οπίστια της.
1: Θα πάρει την κόρη του,
0: ναι.
1: Κοράκλου και θα πάει που γουστάρει.
0: Στο
1: και
0: Μουντιάλ.
1: Μην είσαι περίεργος.
0: Θα πάει στο Μουντιάλ.
2: Πέστα, έτσι, πέστα.
1: Όπου θέλει θα πάει ρε φίλε και μην πέστα. Είσαι περίεργος.
2: Έτσι.
1: Θα κλείσει και
2: δεν
1: το κινητό.
2: Περίεργος, δεν είναι περίεργος, Νίκου Τσομπόλης, δεν είναι περίεργος.
1: Μάρα, ναι, θα κλείσει και το κινητό να μην τα ακούει.
0: Φίλε Κουτσομπόλης είμαι, το ομολογώ.
2: Είναι της παλιάς σχολής του Κουτσομπόλη.
0: Μ' αρέσει το Κουτσομπόλη.
2: Φαίνεται τον τρόπο που βλέπεις ελληνικές σειρές ότι είναι Κουτσομπόλης, να ξέρεις.
0: Γιατί, πώς τις βλέπω δηλαδή.
2: Έχουν ο Κουτσομπόλη όλες, ότι είχε μέσα το κουστάρι. Ήδη και αλλιώς γουστάρι. Ερχόσουν να δω τι μας έλεγες. Η τάδε με την τάδε, οι δύο μαζί, ο άλλος με τον τρίτο. Είναι σαν τα παλιά χωριά, ξέρεις που ήταν πιο γρήγορα.
0: Εγώ αυτό φίλε που βλέπα εκείνο πώς το λέγανε το τατουάζ. Που είχε ένα αστυνομικό διευθυντή στον Πειραιά που δεν είχε βρει ούτε ένα αίτημα, είχε γίνει ρεζίλια στον κυρίες του Πειραιά.
1: Το ότι μπαίνουν όλοι μέσα στα αστυνομικά τμήματα.
0: Ήταν ένας τύπος να πούμε που έλεγε αυτή τη φορά πρέπει να το πιάσουμε. Δεν γίνεται αυτό να μας κάνει ρεζίλ. Που άψους είχαμε πια να κάνει, δεν πιάνε ποτέ κανέναν. Πάει στον κύριο διεύθυντη στον Πειραιά και γίνει ρεζίλ.
1: Δεν πειράζει
0: μόνο, άστο.
1: Τελειώνουν και τα σύρια άλλους τώρα φέτος.
0: Δύο έχουν μείνει ακόμα, το ήλιο μήλιο που είναι πάρα πολύ ωραίο. Στην ΕΡΤ και το έχει μείνει και το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.
1: Αυτά,
0: Αυτά έχουν μείνει. Και θα αρχίσει ένα τουρκικό τώρα, νομίζω δεν ξέρω σε ποιο κανάλι.
1: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, να ξέρεις ότι ένα παλικαράκι που παίζει εκεί πέρα, που κάνει τον ψυχολόγο, είναι παλιά μέσα, είναι το χωριό μου.
0: Το παιδάκι αυτό που παίζει εκεί πέρα.
1: Ο Ανούτσος, ο Δημήτρης.
0: Έλα ρε.
2: Να σου πω κάτι, στον Πειραιά τον έχεις δει σήμερα τον άλλον.
0: Ποιον.
2: Ένας 77χρονος.
0: Τι έκανε πάλι.
2: Που κυνήγαγε δύο με την Τρίενα. Δεν σου πάρει χαμπάρι αυτό.
0: Όχι,
1: κεφαλή.
2: Νομίζω ότι βγήκε ο Ποσειδώνας.
0: Με την Τρία κυνήγαγε.
2: Με στον δρόμο.
0: Στον δρόμο.
2: Για μια θέση στα μέφη. Σπανοριάς και με δύο.
0: Και με την Τρία.
2: Ρε κανονικά σου λέω. Να, μην με αδέσεις.
1: Δεν λες πάλι καλά που είχε την Τρία και δεν είχε καμιά καραμπίνα. Δεν θα ήταν τελειωμένη.
0: Εγώ ένα Μητροπολίτη είδα που είχε ξεχάσει να κουμπώσει το παντελόνι.
2: Εντάξει,
0: το γύρω στον Πειραιά.
1: Να σου πω, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά.
0: Όχι, δεν πάμε καλά, ρε φίλε.
1: Να το ξέρεις. το τζαμπουκά και το κομμάτι.
2: Δεν
1: ξέρω
2: αν γράφανε και τέτοιο.
0: Και να σου πω και κάτι.
2: Γράφανε στον άνθρωπο που ήταν δύο μέτρα.
0: Η αστεία πλευρά είναι αστεία. Αλλά εδώ έχουμε ότι.
2: Όχι, του βάζανε και χέρι.
0: Εκείνη τη σκοτωμή λε και είναι.
2: Ρεάλ σου λέει, του βάζανε και χέρι του άλλου.
0: Τι.
2: Και καλά ότι ο ψηλό ένα που έτρεχε από του δύο να πούμε ότι δεν τρέπεσε λίγο να πούμε. 77 χρόνων ο άλλος, γιατί να το ορμήξει με την τρία ο άλλος. Να πάντα ορμήξει.
0: Πάντα
2: ορμήξει. Να σουβλίσει, να τον κάνει κοντοσούβλι κανονικό. Και να του λέει δεν πήγε πάνω του να γίνει ιστορία.
1: Σε κάποιο σύριαλ, όχι σε κάποιο έργο δεν το λέει αυτό με τον ψάρι του φευγά, τη μάνα δεν έκλεψε ποτέ.
0: Κοίταξε, είναι το, αυτά τα έχουν τραγουδήσει του Χατζηδάκη, ρε παιδί μου, που λέει ότι όποιος στον πόλεμο πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου για πόλεμο δεν κάνει. Αυτό που λένε, πάμε να δώσουμε το αίμα μας για την πατρίδα. Όχι, πάμε για να γυρίσουμε να αγκαλιάσουμε την κοπέλα που αγαπάμε.
1: Είμαστε με το ζωνάρι λιμένο όλοι.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Καυγά με το παραμικρό.
2: Εγώ δεν ξέρω για εσάς, εγώ δεμένο το έχω πάντως.
1: Και καλά κάνεις.
2: Ξέρω.
1: Και εγώ παλιότερα με το ζωνάρι λιμένος.
2: Δεν έχω.
1: Όχι, όχι, το ίδιο βλάκας ήμουνα κι εγώ, Διονύσης, μιλάω όλο και
2: καλά. Δεν μανουριάζω που
0: θέλω. Όχι, σε αυτά κι εγώ δεν μανουριάζα ποτέ.
1: Τώρα πλέον έχω βάλει μυαλό.
0: Ειδικά κάτι φανάρια εκεί που μανουριάζουν με το παραμικρό, κάτι στόπ και προτεραιότητες.
2: Με έβριζε χωρίς λόγο και τα λοιπά. Του λέω: έχεις δίκιο, φίλε, και εγώ
1: ρίξε
2: με βρίζω.
1: Κι άλλα, πες κι άλλα.
2: Εγώ με βρίζω, του λέω.
0: Κοίτα, εγώ αυτό που τσατίζουμε πολλές φορές είναι με γυναίκες που είναι συνοδηγούς και βρίζουν αντί του άντρα. Αντί κάτσε, μα. Τι να πούμε. Ρε και ρε κυρά μου να πούμε. Κάτσε καλά.
2: Δεν μου έχει τέτοιο περισσότερο.
0: Δεν μου έχει τύχει.
2: Εντάξει, εσύ στον δρόμο είσαι και λίγο επίφοβος από τη Γοδή.
0: Ναι, είμαι λίγο.
2: Από πίσω.
0: Όντως, ναι.
1: Εντάξει, τώρα εσύ και με το Γιούγκο που πήγαινες, δε φίλε. Εντάξει.
2: Όταν θα έρθει η ώρα θα βγάλω υλικό κυκλοφορία.
0: Ζάσταβα.
1: Λοιπόν, άντε, δεν έχετε κόσμο.
0: Έχουμε τώρα.
2: Ωραία, λαό θάλασσα.
0: Λαό θάλασσα. Έχουμε, πάμε στο διάλειμμα και ακολουθούμε μετά.
2: Πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας πω περνώντας στο διαφημιστικό περιβάλλον. Αναρωτιέστε που να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση. Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίτζες Καζίνο Μοπαρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίτζες Καζίνο Μοπαρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πάμε στο διάλειμμα τώρα.

0: ώρα είναι 6 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
0: Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
12: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
11: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
12: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
11: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
14: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
15: Κρατάς μυστικό?
16: Κρατάω.
15: Φιλάς σταυρό?
16: Φιλάω.
15: Παντρεύομαι.
16: Σόπα!
15: Αλλά...
16: Ο γάμος θρησκευτικός?
15: Όχι.
16: Πολιτικός?
15: Νο.
16: Τότε.
15: Κλιματιστικός.
17: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
15: Αλλά.
17: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
18: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ. Δήμητρα Γαλάνη και Έστου Διαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητσα Λιγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο. Χαΐνιδες. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες. 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου. Σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγή επικοινωνίας nextstepmedia iEfημερίδα.gr.
9: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζεται.

0: Λοιπόν.
1: Δηλαδή αυτή είναι η προτελευταία εκπομπή.
0: Για σένα.
1: Τι
0: εγώ έχω μια εβδομάδα ακόμα. 10 μέρες.
1: Ναι, και μετά θα φύγεις εσύ και έρθω εγώ, ε.
0: Λογικά.
1: Δεν θα προλάβουμε και δυο μας μαζί.
0: Ε.
1: Δυο μας μαζί θα κάνουμε.
0: Πού
1: θα πάμε σάδια σε ένα αλλάξι μέχρι το Μουντιάλ. Πώς το βλέπεις.
0: Μέχρι το Μουντιάλ.
1: Με τον τελικό.
0: Και πάμε μέχρι τα προκριματικά.
1: Εγώ τον Παναθηναϊκό θα τον βάλει στους ομίλους. Λοιπόν.
0: Θα πει ρε, με την Πάξη. Έχουμε αρχίσει τα δημοσιεύματα τώρα.
1: Υπάρχει το
0: η Πάξη και την Πάξη είναι αυτή. Και... με την Πάξη.
2: Πάξη.
0: Ναι. Εγνική λέει.
1: Φύλαξε τώρα κάτω.
0: Βάλαμε τι καρέκλε
1: να πούμε.
0: Για πάμε στο Γιάννη στον δρόμο.
1: Πριν πάρω την
0: άλλη.
1: Θέλω να ξαπλώσω πίσω τελείω. Ξαπλώνω.
0: Γιάννη.
3: Ακούτε.
0: Σ' ακούω μια χαρά.
3: Καλά είστε.
0: Καλά μου.
3: Ωραία, ωραία. Επιβεβαιώνω για το διαβασίλειο, πάντως είναι υπέροχο αυτή την άξιο το διαβασίλειο.
0: Επειδή βλέπει την Πάρο.
3: Όχι. Είναι τόσο ωραίο που δεν τη βλέπουμε την Πάρο.
0: Έτσι.
1: Μπλέξαμε.
3: Αστειεύομαι.
0: Όχι, καλά το κάνεις.
3: Όχι, όχι, δεν θέλω. Την άξιο και η Πάρος είναι υπέροχες γιατί είναι ερυθρόλευκες.
0: Τι είναι?
3: Ερυθρόλευκες.
0: Πώς είναι η ερυθρόλευση? Η μία είναι μπλε και η άλλη είναι πράσινη. Ενώ σαν χρώματα το νησί.
3: Ερυθρόλευκες, αγαπητέ Κώστα, ερυθρόλευκες.
0: Είναι τέτοιες, ε. Αυτά προσέχανε. Τι ό,τι κάνω εγώ.
3: Κατά συντηρητικό ποσοστό. Όχι απλά...
0: Ναι.
3: Άρα.
0: Η Πάρος είναι, η Νάξος έχει Παναθηναϊκούς, ε.
3: Καλά, εντάξει, δεν είπα ότι δεν έχει. Αλλά εντάξει, είναι πλειοψηφία αισθητή.
0: Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να τα κάνω.
3: Καλό γνώση.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, να τα βάλουμε λίγο κάτω για αυτό το trivial που είχατε πριν.
0: Ναι.
3: Πριν διαφημίσει. Λοιπόν, καλοκαίρι 22, προπονητής Μαρτίνς. Ο Γιονής ακούει.
1: Ακούω.
3: Ωραία. Ξεκινάει λοιπόν με center for Ελαραμπή, Ικίνιο και παίρνει από τον Άρη το Αμπουμπακάρ Καμαρά, αυτή την πεθούρα. Ο Μαρτίνς, έτσι. Και έχω πάρει και εκείνο τον Αμερικανό, τον Πεχαρά, τον Τελαφουέντε. Για center for τώρα λέω.
0: Ναι.
3: Με δυο μαντί. Ναι.
0: Α, ναι, μπράβο, πού λέει εδώ, φέντε ο Βεχούντα. Ο Βεχούνα.
3: Και έρχεται, που έκανε πάνω στη γραμμή τα δοκάρια με τον Βόλο. Λοιπόν, και έρχεται ο Μίτσελ, φεύγει ο Κορμπεράν, φεύγει μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ο Τικίνιο και παίρνει στο τέλος των μεταγραφών αφότε έχει πει ο Σεπτέμβρης ο Μπαγαμπού, ο οποίος όμως δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στους ευρωπαϊκούς αγώνες.
0: Και έβαλε 17 γκολ στην Ελλάδα αυτός, μόνο.
3: Και έβαλε 17. Πρώτο μάτς Καραϊσκάκη, βαθύ Σεπτέμβρης με τον Ατρόμητο, 2-0, 2 γκολ Μπαγαμπού. Και να έχουμε εκεί το Τάσαρο, αν ακούει καλή του ώρα εκεί τη γειτονιά και να λέει πω τι παιχνίδι είναι αυτός. Ανρί μου θυμίζει, Ανρί.
1: Έλα
3: ρε. Κι όμως ήταν πολύ μπροστά, Εκείνη η χρονιά ήταν πολύ έτσι μουντιαλική για την ομάδα, γιατί είχε Χάμες Ροντρίγκες.
1: Είχε
0: Μαρτσέλο.
3: Πουάνκ, Μαρτσέλο, Πρεσάλικο.
1: Δεν ακουμπήσανε ρε, προχώρα, άστρο.
3: Τελείως, εκείνη η χρονιά πραγματικά φύγανε 40, έφτανε 40, ήταν απίστευτο.
1: Αγόρι μου, είναι η χρονιά που πάει μετά ο Μίτσελ να κάνει προετοιμασία του και είχε 4 εντεκάδες, τι συζητάμε τώρα, άστρο.
3: Ναι, μουντιαλική, δεν πάρει μουντιαλική.
1: Αυτά πρέπει να βλέπουμε την τηλεόραση, λοιπόν, ανοίγει η καρδιά του. Έλα, να κάτσει να φάει με τον Μίτσελ και να του πει να σου πω ότι ρόστερ είχα. Να του έκανε καλά αυτού.
3: Τι λέγε το Μίτσελ.
1: Λέω να του λέγε ο Μίτσελ του με τη Λίμπαρ να σου δείξω εγώ πως ήμουν τότε.
3: Ναι, έλατε, πραγματικά, εντάξει, ήρωας. Και πάλι καλά που φτάσαμε μέχρι τέλος. Φαντάζομαι ότι εκείνη η ομάδα με τόσες αλλαγές έφτασε 5 βαθμούς από την κορυφή όταν τελείωσε το πράγμα.
1: Ναι.
3: Δηλαδή τα πρωταθλήματα που κάνει ο Ολυμπιακός, αυτό λίγο είναι τροφή για σκέψη, είναι εκεί στους 4-5 βαθμούς. Όταν παίρνει εκείνος είναι στους 15.
1: Ναι, ενώ του Παναθηναϊκού ξεχυλίζουν στους 20-30.
0: Έλα, σκάνω, έγινε χάρη.
1: Ξεχυλώνει
0: γιατί. Έγινε χάρη.
3: Αναφέρουμε και στους υπόλοιπους, δεν αναφέρουμε τον Παναθηναϊκό.
0: Αυτό είναι.
3: Εκτός τώρα που είμαι Παναθηναϊκό, το άκουσες Κώστα μου, έχουν πολύ καλή χημεία, έτσι λέει το ρεπορτάζ. Πολύ καλή χημεία έχουν ο τεχνικός διευθυντής με τον προπονητή.
0: Ναι,
3: έτσι από τις πρώτες ματιές. Εξακριβώθηκε ότι έχουν πολύ καλή
0: πολύ
3: χημία.
0: Καλή χημία.
3: Πολύ καλά
0: μια χαρά.
3: Ναι.
0: Εγώ δεν θυμάμαι το καλοκαίρι και να μην είχε χημία μεταξύ τους. Όλοι τεράστια χημία είχαν και ο Αλόνσο. Όλοι.
1: Πάρα το φοβερό το δίσκο με το Φίσα.
0: Τι.
1: Χθες έλειπε στο πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ.
0: Ήταν στην κλήρωση.
1: Τρομερό έτσι.
0: Γιατί.
1: Τρομερό.
2: Το φύγει κλήρωση.
1: Μόνο στην Εύγειο είναι αυτά.
3: Άνε των αγώνων, ναι.
0: Ναι, ήταν στην κλήρωση, τον πάνε εγώ εκπρόσωπος.
1: Και ήταν και άβολα, γεννήσου και άβολα μετά. Δεν ήθελα να το κάνει πολύ ο Μασόρι, λέει όλες οι ομάδες λέει πρέπει να προσέχουν αυτά. Σημαίνει, τι να τραβάει και ο άνθρωπος.
3: Ποιος είπε αυτό?
1: Ο Φίσας, τι να πει ρε φίλε, να πάμε μιλήσει στον Παναθηναϊκό τώρα εκεί. Τι να λέει, τρομερά, τρομερά, τρομερά κριτήριαστε, δεν είχε άλλο καλό ο Ιερτ.
3: Το έλεγα και χθες στη διευθυνσία.
1: Τρομερό.
3: Ατυχής επιλογή. Είναι και ο ίδιος, εντάξει. Δηλαδή έλεος, κάπου έλεος.
1: Αγόρι μου είναι πόστος ομάδα.
0: Δεν είναι το θέμα.
1: Να φωνάξουν τον Καραπαπά στην επόμενη φάση, μα είναι. Να πάει στην έρτη, να κάτσει 15 βράδια, πάρει κανένα φράγκο. Αλλά λέει, ή δεν πάει, δεν κατάλαβα ποια είναι διαφορά. Ποια είναι διαφορά?
0: Όχι, εντάξει.
1: Παρακαλώ κάποιος, αν μιλάει από τον Καραπάτη, μας ακούει αυτή τη στιγμή, να του στείλει την πρόταση τομή που στέλνουμε, να πάει στην ΕΡΤ.
0: Σχολιαστής για το.
1: Ναι.
3: Εγώ να πω και κάτι άλλο, για τον πρόεδρο να είναι καλά, να συμπληρώνει 16 χρόνια σήμερα, να τον έχει ο Θεός καλά, να συνεχίσει. Μέρες να κόβει από τους άλλους και να του δίνει χρόνια.
0: Κύριε, δεν θέλει
1: να τον κόβει από κανένα.
0: Είναι δυνατόν.
1: Καλά να μας
0: όλοι. Μην κόβετε μέρες από κανένα.
3: Του έχουν βγάλει την πίστη του άνθρωπου, άσερε τώρα. Έλα εντάξει, αστείευομαι. Λοιπόν,
0: έγινε.
3: Καλή συνέχεια κύριε.
0: Να είσαι καλά.
1: Λιγαριά μου γλυκιά.
0: Ο άλλος είχαμε κι άλλον τον δρόμο. Πάει, έπεσε. Θα έχει στροφή και δεν θα πιάνει μετά. Ξαναπάρει.
1: Ποιος.
0: Πάμε στο Γιώργο του Κερατσίνη. Καλή Γιώργο.
4: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
4: Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως. Και καμπάνα κιόλας.
4: Εγώ είναι η πρώτη φορά που παίρνω.
0: Να σε καλά, ρε φίλε.
4: Είμαι. Βέβαια, είμαι ακροατή.
0: Περίμενε, είμαι κουνιάζει. Είσαι και πρώτη φορά. Κάτσε σε ένα μέρος.
4: Τώρα με ακούτε καλύτερα, έτσι.
0: Σ' ακούμε, ναι.
4: Λοιπόν, λέω, είμαι η πρώτη φορά που παίρνω. Θα σας ακούω, βέβαια, πολλά χρόνια. Έτσι, σήμερα αισθάνθηκα την ανάγκη να πάρω, γιατί άκουσα έναν πριν από 2-3 τηλέφωνα που ανέφερε το θέμα του ότι έχουμε ξεφύγει.
0: Ναι.
4: Εγώ είμαι γυμναστής και έχω ειδικότητα πολεμικές τέχνες, τέλος πάντων.
0: Ναι.
4: Και τα τελευταία 3 χρόνια δουλεύω ταξί, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι, κατανοητό.
4: Και αυτό ήθελα να πω ότι, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται.
0: Στους δρόμους, ε.
4: Πρέπει για να περιγράψω και να πω ιστορίες, θα βγουν κάποιοι και θα πει, παιδιά, παραμύθια μας.
0: Ναι, από το τα βγάζεις στο μυαλό σου.
4: Ναι, δηλαδή, αν δεν είχα το χαρακτήρα που έχω μέσα από την ειδικότητά μου, από τα τόσα χρόνια εξάσεις, γιατί είμαι 58 ετών...
0: Την αυτοσυγκράτηση και όλα αυτά.
4: Ναι, θα είχα πάει φυλακή, παιδιά.
1: Ό,τι έχω εγώ μαζί σου, δηλαδή, αυτό είναι ο άνθρωπος που περιγράφει.
4: Έτσι.
0: Θα έχεις πάει φυλακή. Τι γίνεται, ρε φίλε, τι...
5: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
6: Η ώρα είναι 6:30.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters. Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
4: Όταν από πάνω το μπουφάν κάτω το χέρι μου βγάζει μια λεπίδα μικρή. Μου λέει τώρα τι θες να σε πληρώσω. Του λέω ρε αδελφούλη, γυρίζω έτσι λίγο, τώρα εγώ μπροστά αριστερά, αυτός δεξιά, ναι. Καταλαβαίνετε, το κάνει την εικόνα.
0: Ναι.
4: Του λέω αδελφέ να σου πω κάτι, με κοιτάει θα μα... Είσαι άτυχος ρε φίλε, του λέω. Του λέω είσαι άτυχος, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Καταρχήν του λέω μπροστά, αν έχετε παρατηρήσει το μοναστηράκι στην πιάτσα, έχει πάντα αστυνομία.
0: Έχει, ναι, ναι, έχει, έχει.
4: Είχε όπια, 3 τζιπ. Του λέω ωραία αδελφέ, με φέρνεις στο μοναστηράκι να μου πάρεις το ταμείο, έτσι, ωραία.
0: Κύριε,
4: και, μπροστά, και μπροστά έχει 3 όπια.
0: Απελπισμένος πολύ ήταν.
4: Να μην σας τα πολυλογώ, τι έκανε. Ετάει το λεπίδι κάτω μέσα στο ταξί, αρχίζει βάζει τα κλάματα και μου λέει γιατί στο έκανα εγώ αυτό, τι έχω πάθει, τι έχω, και στο τέλος αντί για 12 ξέρω εγώ πόσο μου δίνει ένα 20 μου δίνει και τίποτα.
0: Τι τράβαμε ρε.
4: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι, παιδιά, η κατάσταση είναι δύσκολη. Η συμβουλή μου σε όλους σαν επαγγελματίας, μην τσακώνεστε,
0: μην αντιδράτε, ναι, ναι, ναι, δεν υπάρχει
4: καθόλου, παιδιά, ό,τι και να σας πει. της αυτινής, την μπαν, το χρυπ.
0: Να σας κορνάρει ρε παιδί μου χωρίς λόγο, οτιδήποτε.
4: Τίποτα, ο άλλος μου χτυπάει το τζάμι, ένας από αυτούς τους delivery, κατεβάζω το τζάμι και μου λέει, το ξέρεις ότι όλοι τα ρήφες είστε μάλ.
0: Ναι.
4: Λέω, το ξέρω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μου το επιβεβαιώνεις.
0: Να σε καλά.
4: Εγώ είχα πελάτη μέσα, γέλαγε ο πελάτης, ο άλλος ευνηδιάστηκε, γιατί προφανώς περίμενα να του πω κανένα πινελίκι να γίνει αυτό.
0: Κέμισε.
4: Παιδιά, το λιγότερο που κουβαλάνε πάνω τους είναι μαχαίρια. Και το μαχαίρι, να ξέρετε, σας το λέω σαν από πλευράς, τι να σας πω, εμπειρία, είναι το χειρότερο όπλο.
0: Το χειρότερο όπλο, φίλε.
4: Καλύτερα να έχει μπαζούκας, να έχει πιστόλι, να έχει καλάσνικοφ, οτιδήποτε, παρά να έχει μαχαίρι. Και ιδίως τα νέα παιδιά που είναι, εγώ τώρα μεγάλος άνθρωπος, εντάξει, δεν μου φαίνεται, είμαι 58 και φαίνομαι 40 ας το πούμε, αλλά η εμπειρία μου μου λέει ότι τίποτα ρε παιδί μου, τίποτα, σαν να μην σου λέει κανείς τίποτα αυτό.
0: Έτσι, έτσι, έχεις δίκιο φίλε.
4: Όχι, γιατί δεν θα γυρίσεις σπίτι σου, είναι εύκολο, μα το βλέπετε καθημερινά.
0: Το βλέπεις καθημερινά ρε φίλε. Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση φίλε, σε αυτό που λένε στις γυναικοκτονίες, που είναι όλες με μαχαίρι ρε φίλε. Το μαχαίρι είναι άγριο πράγμα, δεν είναι όπλο.
4: Μα ξέρεις τι γίνεται, το μαχαίρι τώρα δίπλα σώμα κάνεις ένα έτσι, κάπου έχει ένα μαχαίρι, δεν μπορεί.
0: Ναι.
4: Κόψατε μια τούρτα, φάγατε ένα φαγητό, έχει ένα μαχαίρι κάπου, δεν μπορεί.
1: Για τούρτες.
4: Έτσι, λοιπόν.
0: Έτσι,
4: αυτά
0: να είσαι καλά ρε.
4: Ευχαριστώ για την παρέα που μου κάνετε και κάποια στιγμή θα τα
0: ξαναπώ. Άντε, και να προσέχεις τον δρόμο πάντα.
4: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Είναι, φίλε.
4: Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Γεια.
0: Περιμένω.
1: Ελλάδα, διαγωνιστικό περιβάλλον, η Νόβα και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές, η Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιντ και ο Μάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Δεν είσαι ακόμη συνδρομητής, επέλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα και μπες και εσύ στην κλήρωση. Πού πάμε?
0: Στο Βασίλη. Έλα Βασίλη.
2: Γεια σας παιδιά.
0: Καλώς το να.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά μου, εδώ.
2: Όλοι μας βλέπουμε την κατρακύλα της κοινωνίας.
0: Ναι.
2: Τα προβλήματα που υπάρχουν. Αλλά εγώ ρε παιδιά ανησυχώ. Κανείς από την επίσημη πολιτεία τέλος πάντων δεν ασχολείται. Όχι να λύσει το πρόβλημα. Να δει γιατί δημιουργείται αυτό το πρόβλημα. Στους δρόμους προβλήματα, στις οικογένειες προβλήματα, στα σχολεία, ανήλικοι. Δεν τολμάς έτσι και ανοίξεις το παράθυρο του αυτοκινήτου και πεις κάτι, δεν ξέρεις αν θα σου έρθει καμιά λεπίδα ή κανένα σφύρι στο κεφάλι.
0: Ναι, δεν είναι για πολλά πολλά, όντως, έχεις δίκιο, ναι.
2: Εσύ
0: πλακώνεται για το πάρκινγκ πλειολόγος, για σήματα πράγματα.
2: Ναι, κοίταξε Κώστα και Διονύση. Έξω από το σχολείο τώρα, ανήλικα παιδιά. Με ποια λογική ρε παιδιά, για καθίστε. Τώρα βλέπεις κοριτσάκια να παίζουν μπουνιές. Οι άλλοι να τραβάνε με τα κινητά.
0: Και οι άλλοι να μην τους χωρίζουν, αλλά ρωμάνε και αυτοί πάνω. Το χειρότερο είναι αυτό.
2: Οι άλλοι το διασκεδάζουν.
0: Παιδιά, αυτό το φοβερό πια, ότι πια... Το να πιαστούν δύο πάντα μπορεί να γίνει. Αλλά οι υπόλοιποι ή τραβάνε βίντεο ή δεν τους χωρίζουν. Δεν πλησιάζουν καν.
2: Ή το πανηγυρίζουν και όλα. Λες και στο επίπεδο να σπρώξουν την ομάδα να βάλει γκολ.
0: Ναι, λες και πρώτα για κοινοδρομίες ξέρω. Ή για κοκόρια που μαλώνουν στο Μεξικό.
2: Και δεν ξέρω τώρα. Βλέπεις ειδήσεις. Τα δύο τρίτα, για να μην πω παραπάνω.
0: Παραπάνω.
2: Γυναικοκτονίες, δολοφονίες, επεισόδια κτλ. Δεν ξέρω αν...
0: Και το 1 τρίτο περισσεύει είναι πόλεμοι. Τι περιμένεις να δεις λοιπόν. Τι ψάχνεις να βρεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα πάντως. Αυτό δεν είναι ψεύτικο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι υπερτονίζεται λίγο η όλη ιστορία... Γιατί πουλάει το αίμα, οι δολοφονίες, οι γυναικοκτονίες πουλάνε εκτός των άλλων. Κατά τα άλλα θέλω να τις σταματήσουμε όλες, αλλά όλες προβάλλονται. Τι να πω, ξέρω εγώ ρε φίλε, δεν ξέρω κιόλας.
2: Εγώ δεν βλέπω να προβάλλεται κάτι που γίνεται για το καλό του κοινωνικού συνόλου. Κάποιες καινοτομίες, κάποια πράγματα που θα βοηθήσουν τον κόσμο.
0: Όχι, αυτά δεν υπάρχει, θέλω να δεις τέτοια.
2: Και αν γίνεται κάτι τέτοιο δεν το περάσανε στα ψηλά.
0: Αν δεν, έχει, το... αν δεν έχει διαφημιστικό από πίσω, δηλαδή να είναι κάποια επιχείρηση, κάποιος επιχειρηματίας και να πούμε ότι έγινε εκείνο ας πούμε και λοιπά, δεν υπάρχει. Δηλαδή αν το κάνει κανένα σύλλογο της γειτονιάς, κανένα πολιτιστικό σύλλογο, κανένα τέτοιο, δεν, αυτά δεν υπάρχουν.
2: Ναι, αλλά πού θα πάει όμως, αυτή...
0: Εκεί που πηγαίνει θα πάει.
2: Η γενιά τώρα, οι πιτσιρικάδες τώρα, τα παιδιά μας τέλος πάντων, όλοι μας έχουμε παιδιά.
0: Ναι, αυτά τα παιδιά λοιπόν, όλοι αυτοί που τους αφήνουν έτσι τώρα θα το βρουν μπροστά τους. Διότι τα παιδιά αυτά δεν θα είναι όπως τα κόμματα που ξέρουν, που είναι συντεταγμένα, που είναι προσεκτικά, που δεν βάζουν σε κίνδυνο την ένωμη τάξη. Αυτά θα είναι ανεξέλεγκτα τα παιδιά όταν αποφασίζουν τη ζωή που κάνουν δεν τους αρέσει και θα θέλουν άλλοι. Δεν θα είναι αυτό που έχουν μάθει δεκαετίες τώρα στην ελληνική πολιτική σκηνή, το μετρημένο, το καθώς πρέπει και το έτσι και το αλλιώς. Θα είναι ανεξέλεγκτα.
2: Ναι, δηλαδή αυτή η γενιά Κώστα θα πάρει τον νόμο, ο καθένας θα παίρνει τον νόμο στα χέρια του.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα εξαρτηθεί από πολλά πράγματα. Από το ποιοι θα είναι μαζί τους, ποιοι θα είναι μπροστά ριδές τους, ποιοι θα είναι πίσω τους, τι συνθήκες παγκόσμιες θα υπάρχουν, τι θα ακούνε, τι θα μαθαίνουν. Τρέχουν με τρομακτική ταχύτητα τα πάντα πια.
2: Γιατί εγώ από την πολιτική και με ήττα και με ομικρον γιώτα.
0: Δεν υπάρχει και μην περιμένεις τίποτα.
2: Δεν νομίζω ότι...
0: Η πολιτική αυτές τις γενιές θα τις βρει μπροστά της.
2: Να δώσει λύση προς το καλύτερο.
0: Όχι, ίσα ίσα. Η πολιτική αυτή τη στιγμή στα μάτια των παιδιών αυτών είναι η υπεύθυνη για αυτά που τραβάνε.
2: Και αν έχουμε και διαφόρου είδους αστάθειες, τότε ακόμα θα είναι χειρότερα τα πράγματα.
0: Μα θα έχεις αστάθειες, δεν μπορεί να έχεις κάτι σταθερό. Αντικειμενικά πια.
2: Αν αυτή η αστάθεια πάει τώρα επεκταθεί σε όλη την κοινωνία και σε όλα τα επίπεδα, χαιροπολύ. Δεν ξέρω, οπότε τι να συζητάμε τώρα, αν θα κάνουμε μεταγραφές, αν...
0: Γι' αυτό μην κάνετε τίποτα το... εσείς.
2: Δεν έχουμε ανάγκη από μεταγραφές.
0: Α, το, αυτό είναι. Διονύση τι γίνεται.
1: Τι.
2: Πριν φύγει ο Διονύσης μπορεί να κάνει το Σάββατο και να
0: ποιος?
2: Κάνει καμιά μεταγραφή.
0: Πριν φύγει, δηλαδή μέχρι Δευτέρα κάνετε μεταγραφή. Διονύση πάτε έτσι πριν φύγεις να έχετε κάνει μεταγραφή.
1: Τρεις.
0: Μέχρι Δευτέρα.
1: Ποια Δευτέρα.
0: Δευτέρα δεν φύγεις.
1: Εγώ ή ομάδα.
0: Εσύ ρε.
1: Τι σημασία έχει κάνω εγώ.
0: Αυτό λέω. Πριν φύγεις εσύ αν θα προλάβεις να κάνεις μεταγραφή.
1: Μία, δύο.
0: Μέχρι Δευτέρα.
2: Νέες μεταγραφές ή επιστροφές παλιές.
1: Τι επιστροφές, ναι.
0: Πώς θα γυρίσουνε, εσύ τι τους κάνετε, τους μαζέψετε πάλι πίσω όλους, τους γυροκομίστε.
2: Τέλος πάντων.
1: Και έγινε...
2: Τα φαινόμενα είναι ανησυχητικά παιδιά και δεν ξέρω. Το θέμα είναι ποιος θα καταφέρει έστω να ξεκινήσει να κάνει μία αρχή για να τραβήξουν και οι υπόλοιποι.
0: Ναι, αν η αρχή που σκοπεύει να κάνει κάποιος είναι να τα μαζέψει αυτά, δεν υπάρχει τίποτα, θα αποτύχει. Αν η αρχή που σκοπεύει να κάνει είναι να τους δημιουργήσει συνθήκες ζωής που να μην τους οδηγούν σε αυτή την κατάσταση, αλλά να αρχίσει να τους αρέσει η ζωή τους και να καταλάβουν την αξία της ζωής, μπορεί και να πετύχει κάτι.
2: Εννοείται αυτό που λέω.
0: Δηλαδή, αν νομίζουν δηλαδή ότι θα τα μαζέψουν αυτά τα πράγματα όλα και θα τα μαντρώσουν και θα τα κάνουν και δεν θα ή θα τα απειλήσουν ή θα κλείσουν σε φυλακή μερικούς και νομίζουν ότι το μόνο είναι η τιμωρία και η πρόληψη, δεν θα κάνουν τίποτε. Γιατί δεν θα έχουν καταλάβει γιατί γίνονται όλα αυτά.
2: Αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, κοινωνική δικαιοσύνη και όλα τα παρελκόμενα, τότε δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Εάν δεν εξασφαλίσεις...
0: Το μόνο δικαιοσύνη, αν δεν υπάρχει καλύτερη ζωή, φίλε. Ζωή.
2: Αυτό, ακριβώς, να υπάρχουν δουλειές.
0: Να νιώθω άλλος ότι αξίζει τον κόπο που ζει και δουλεύει.
2: Διαβίωση, όλα τα υπόλοιπα τα ίδια θα πούμε πάλι.
0: Περιμένουμε από τα πάρα προτάσεις η ομάδα να νιώσουν μια χαρά.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Και καλά είσαι, παίρνει και κανένα προτάσμα και άκιο πάω. Και εμείς πώς τι θα κάνουμε, θα βγούμε όλοι στο κλάδι, θα γίνουμε αναρχικοί όλοι. Αντιξουσιαστές.
1: Λέω άνθρωπο.
0: Μα τι δεν. Ευτυχώς όμως εγώ έχω εμπιστοσύνη στον κύριο Γιάννη. Πες τίποτα για τον κύριο Γιάννη.
1: Ποιον.
0: Αλαφούζε ρε. Δεν ξέρεις ποτέ, άντε. Πες. Πιστεύω κάτι θα κάνει καλό ο κύριος Γιάννης, κάτι θα, νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Τι θες τώρα, διάλειμμα θες εσύ?
1: Όχι ρε. Τι ρε. Νίκος, νέο κόσμο ρε. Διάλειμμα. Με το διάλειμμα. Ναι. Με φοντίος.
0: Καλώς τον Νίκο.
7: Έλα.
0: Έλα, έρχομαι εγώ, αλλά πού είσαι.
7: Πώς πάτε.
0: Δεν πάμε.
7: Άκουγα τον Μπακαμπού εχθές.
0: Ναι, εγώ το είπα, εγώ εντυπωσιάστηκα.
7: Ναι, το είπες, εντάξει, και λέω, σκέφτηκα, κοίτα πόσοι παίχτες που πέρασαν από εμάς παίζουν στο παγκόσμιο.
1: Από ναι, Μαζοακού, Μαζοακού.
0: Μαζοακού,
7: με τις
0: έντρες τις ωραίες.
7: Χουάν. Καλά, ο Χουάν ήταν από τις πρώτες μέρες, εντάξει, έβγαλε και γκολ κιός. Ο Χουάν, εντάξει, παίζει καλά. Ο Μπακαμπού, κοίτα να δεις, έκανε, ήταν κινητικός, αλλά...
1: Μια χαρά ήταν.
7: Δεν ήταν,
1: Μια χαρά ήταν.
7: Ναι ρε παιδί μου, ήταν κινητικός, αλλά δεν ήταν το κάτι άλλο όπως ήταν σε εμάς, εντάξει. Τι να κάνω, πέρασαν και τρία χρόνια τώρα από τότε που ήταν σε εμάς. Και ήθελε, δεν ήθελε να κάτσει, ξέρεις, αφού σε ευρωπαϊκή ομάδα είσαι μωρέ, είσαι και λίγο μεγάλος. Πού πας τώρα, πού θα βρεις καλύτερα, καλά του δίνανε 1,5, τι ήθελε να φύγει, τέλος πάντων βρήκαμε τον Ελκαμπή πάντως. Εντάξει, αντικαταστήθηκε πλήρως.
0: Εγώ πιστεύω Μπακαμπού μόλις έφυγε μετά το μετάνιωσε.
7: Το μετάνιωσε γιατί γύρευε, εξανάρτη μου φαίνεται, ναι, γύρευε.
0: Τι είχε πάει γιατί, στην Τουρκία, είχε πάει.
7: Νόμιζε, όχι, νόμιζε. Καταρχήν
1: να πάει στην ΑΕΚ, αλλά...
0: Ήταν,
1: να πάει στην ΑΕΚ ο Μπακαμπού.
0: Ναι, τότε.
7: Όχι στην ΑΕΚ, ρε.
1: Καλά, εντάξει.
7: Ήταν να πάει σε μια αραβική ομάδα.
1: Ναι, κοιτάξτε, εντάξει, και μετά θα πήγε στην ΑΕΚ.
7: Και μετά πήγε σε μια τουρκική, τέλος πάντων, εντάξει, λέμε τώρα. Ήθελα να σε ρωτήσω, Διονύση, ο Χάμες έπαιζε.
0: Στην Κολομβία.
7: Στην Κολομβία, ναι.
8: Έπαιξε χθες.
0: Έπαιξε.
1: Τον έβαλε.
0: Έπαιξε.
1: Ραγί.
7: Δεν έχει σημασία.
8: Έπαιξε πάντως.
0: Δεν το είδα.
7: Δεν βλέπεις.
0: Αλλά το έλεγε εδώ Θανάσης που
7: είναι. Λοιπόν.
0: Νυχτοπερματητής.
7: Αγκόσμιος τρίτος. Σε εμάς πέρασαν και θα παίξουν κι άλλοι. Κάτσε να δούμε.
0: Φίλε, σε ένα μουντιάλ, χωρίς πλάκα να δεις. Ακούς, Νίκο, δεν θέλω τώρα για να σ' απαντήσω, αλλά...
7: Όχι,
0: σε ένα μουντιάλ, νομίζω στις Ιαπωνίες, ο Παναθηναϊκός είχε ενεργεία που παίζαν κιόλας σε δεκάδες. 9 διεθνείς. Ήταν η εποχή που είχε χέρι, έπαιζε η Δανία, η Πολωνία, και είχαμε, η Κροατία και είχαμε γεμάτο μέσα.
7: Ήταν και ο Ζιλμπέρτο τότε στην Ιαπωνία.
0: Όχι, δεν, ποιο Ζιλμπέρτο στην Ιαπωνία. Όχι, δεν είχε στον Παναθηναϊκό τότε.
7: Όχι, ήταν
0: η εποχή Ζιλμπέρτο. Που ήταν η Ιαπωνία, ο Παναθηναϊκός είχε τότε τους Κροάτες, είχε το Χέριξεν, είχε το Μικάελσεν, είχε αυτούς, τον Ολιζαντέμπε στην Πολωνία. Ήταν εκείνη η εποχή.
7: Το Ολιζαντέμπε τον πήρε μετά.
0: Όχι ρε σου λέω.
7: Δεν τον είχε όταν γίνονταν το Μουντιάλ, τον πήρε μετά.
0: Εντάξει. Κοίταξε το και παίζουμε μετά, εντάξει.
7: Καλά, εντάξει.
0: Αφού τους μετράγαμε, τους είχαμε πάει
7: σε... Πόσα
0: είχαμε πάει και τους είχαμε βγάλει φωτογραφίες στην Παιανία όλους με τις σημαίες των ομάδων τους.
7: Τον Ολιζαντέμπε πόσα χρόνια τον είχατε.
0: Άπειρα.
7: Α, άμα ήταν
0: άπειρα. Δύο, δυόμιση.
7: Έχω την εντύπωση πως τον είχατε δύο, από το 2 ως το 4, γι' αυτό το λέω ρε. Εντάξει, τέλος πάντων μωρέ, πέρασαν και τα χρόνια, πού να τα θυμάσαι, πρέπει να ψάχνεις τώρα το διαδίκτυο.
0: Τα θυμάμαι δεις, γιατί δεν έχω καινούργια, οπότε αυτά έχουν μείνει.
7: Εσύ εντάξει, τα θυμάσαι γιατί τα ζεις από κοντά, είναι και η δουλειά σου ρε.
0: Ναι.
7: Εγώ απλώς τα παρακολουθώ. Τα θυμάμαι τώρα, εντάξει, τον κάθε έναν και θα θυμόμουν εγώ του Παλαθηναϊκού.
0: Τι λες τώρα, αφού τους κάνω κάτι φωτογραφία τότε όλους, στην Παιανία. Όλοι με τις τοίμεις, είχαν της Κροατίας και οι Δανείοι.
7: Ο Κυριάννης θα πάρει το μπάσκετ.
0: Ο Κυριάννης θα πάρει όλα. Όλα ο Κυριάννης.
1: Ναι, ναι, έπεσε ύπνος βαθύ στην ΕΡΤ, δεν ξέρω γιατί όμως.
0: Κοιμήθηκε ρε παιδί μου στην ΕΡΤ και δεν προλάβανε.
1: Ναι, δεν προλάβανε παιδιά.
7: Τι
1: τους πήραν κανένα τηλέφωνο και τους είπανε κάτω δοκιμάστε, είναι γνωστό το σύστημα.
0: Κάνω δοκιμάστε το κύριε, το σύγχρονο στην ΕΡΤ.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Μην φας καμία μόνο δοκιμάσει και
7: μάλιστα.
0: Έγινε τώρα τα διευθμίσεις.
7: Με ποια ομάδα κληρωθήκατε.
0: Με την Πάξη.
7: Πάξη.
0: Πάξη
7: είναι.
0: Πάξη ρε, Πάξη. Πώς λέμε Παξία, τι Πάξη, Πάξη.
7: Πάξη.
0: Είναι
7: Πάξη.
0: Το δεύτερο νησί, δεν είναι μόνο η Πάρος που είχε, που λέει ο φίλος ότι έχει ένα ανταλλακτικό τους αντίπαξους. Είναι και Παξή.
7: Είναι η Ουγγαρία. Δυσκολότερη, είναι η δυσκολότερη ομάδα που θα μπορούσε να έχει.
0: Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Διονύση το δες αυτό. Έχει γραφτεί ήδη. Ο Θεοδωρίδης έβαλε το χέρι του και πάλι πήραμε την πιο δύσκολη ομάδα κτλ.
1: Εντάξει.
0: Είναι τρελίρες για να
1: βρει. Γεια σου Νίκο, φιλιά. Πάμε για
7: τέτοια πράγματα.
0: Γράφτηκε.
1: Γεια σου Νίκο, μου πάμε διάλειμμα. Μην βρίζεις. Πάμε.
7: Καληνύχτα, παιδιά. Το ξαναλέμε.
0: Πάμε στο διάλειμμα και μετά στο Μιχάλη Σταγανιά να κάνει και την κύρωση.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
14: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
15: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
16: Παραπολιτικά 90,1.
17: Πάμε
18: στο Μιχάλη, στα Χανιά. Έλα Μιχάλη.
19: Έλα.
18: Καλώς τον.
19: Συμφωνώ με αυτό που λέει, έχει ξεφύγει φίλε, ξέρεις τι, έχω μου ξεφύγει τελείως. Το κακό είναι ρε παιδί μου, ότι πάντα υπήρχε βία. Αλλά τώρα ρε παιδάκι μου, τα κορίτσια και οι γυναίκες ήταν πάντα πιο έβαιες. Το είναι ακριβώς, δηλαδή βλέπεις ας πούμε, θυμάμαι, σκηνικά που γίνεται φασαρία και αντί να κάνουν τραβάνε με...
18: Τραβάνε βίντεο.
19: Το. Ναι. Υπάρχει μια διαφορία, δηλαδή πάντα υπήρχε ρε πριμάνα.
18: Κάποτε έλεγες θα μπουκάρει και κάποιος θα τους χωρίσει, θα κάνει φάρα, τώρα τίποτε, τραβάνε όλοι.
19: Ή όταν ήταν τα κορίτσια και οι κοπέλες ήταν πιο ευαίσθητες, λέγανε άσε μην το πειράζεις, είναι σωστό, τώρα ας μην και γίνει, δηλαδή βλέπεις και μαγειοτραβιούνται και οι γυναίκες ακόμα που έχουν γίνει ακόμα χειρότερα. Ένα αυτό. Και να πω και κάτι άλλο.
18: Ναι.
19: Θέλω να σου πω κάτι. Ότι το ντέρμι ήταν... Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Αλλά θέλω να θυμάμαι λοιπόν, θέλω να σου πω ότι θυμάμαι αυτό το πρωτοσέλιδο που είχες βγάλει όταν είχε πάρει ο Ολυμπιακός.
18: Το διπλό.
19: Και λέω ρε παιδάκι να σου πω κάτι.
18: Με τον Καβαλά.
19: Λέω πόσο ωραίο, πόσο εύκολο είναι να πειράξεις χωρίς να
18: προκαλέσεις.
19: Δηλαδή, παιδί μου, γιατί... Προφανώς κανείς Παναθηναϊκός δεν χαίρεται τον Ανανικά Ολυμπιακό όπως και κανείς στην Τριάδα.
18: Το λογικό είναι, ναι.
19: Αλλά να πω το κάτι, εγώ... Αλλά ρε παιδί μου βλέπεις ότι ήταν ένα ωραίο πρωτοσέλιδο που και πείραξε αλλά και δεν ενόχλησε. Δηλαδή εγώ να σου πω κάτι, είναι κρίμα που δεν υπάρχει ο εφημερίδα του Παναθηναϊκού γιατί είναι ο άμεσο αντίπαλός.
18: Έχεις δίκιο.
19: Ναι, αυτά.
18: Έγινε Μιχάλη μου. Χαιρετισμού στα ωραία τα Χανιά.
19: Ναι, να σε κάνει.
18: Έγινε.
20: Πάμε, προλάβουμε και λίγο τον Γιώργο, 12 λεπτά που έχουμε.
18: Έλα, Γιώργο.
21: Γεια σας.
18: Πρώτα, πες μας ένα αριθμό από το 1 μέχρι το 27.
21: Το 7.
18: Τι τραβάμε σας, ρε. Η Ειρήνη το 7. τι γίνεται, τι πρωτότυποι είσαστε όλοι. Τι τραβάμε.
21: Εννοείται,
18: λίγο.
21: Λοιπόν, καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος, είμαι από τους δρόμους της Κρήτης.
18: Ναι.
21: Λοιπόν. Θέλω να πω κάτι τώρα. Ο Διονύσης μπήκε πριν μέσα με νόμενο Σταύρος.
18: Ναι.
21: Και έλεγε για τον κύριο Αλαφούς ότι πήρε τα δικαιώματα του Μπούκερ.
18: Ναι.
21: Εμείς δεν ήμασταν που βρίζαμε την ΕΡΤ για τις περιγράφους.
18: Μη κουνιέσαι γιατί στον δρόμο. Γιώργο, μ' ακούς.
21: Τώρα, ναι. Μπορεί να σας χάσω τώρα.
18: Ναι.
20: Εγώ δεν έβρισα κατά κοινό, δεν είπα, δεν
21: όχι,
20: πήγαμε νόμενο.
21: Όχι,
20: εγώ είπα μαλλιά, έκανε και έξυπνο deal έχει κάνει.
21: Μπήκες όμως λίγο έτσι, αλλά...
20: Όχι, μπήκαμε νόμενος για την ΕΡΤ, γιατί έχει το χρήμα, μοιράζει το πακέτο, έχει κάνει υπερπαραγωγές στο Μουντιάλ, πληρώνει, μαθαίνω πόσα λεφτά για τα social, για να αρτήσει πόσο κόσμο και τα λοιπά. Και εδώ στο μπάσκετ μου αποδείχθηκε τσιγκούνισσα, αυτό λέω.
21: Σε καταλαβαίνω ρε παιδί μου.
20: Επίσης θεωρώ ότι το Sky, θέλω να σου πω ότι θα είναι και δύσκολο. Ναι, θα είναι και δύσκολο το κεφάλαιο του Sky οπαδικά.
21: Ναι, αυτό. Και εγώ δεν θα ήθελα να καταλήξω το Sky, εννοείται. Φυσικά και δεν θα το έβελα.
20: Εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα, δεν έχω, είμαι open στο μυαλό μου.
21: Εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα είναι η περιγραφή για ό,τι καλύτερο. Του Ολυμπιακού ειδικά.
20: Τι να σου πω.
21: Εντάξει, τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
18: Πάρε και αύριο Γιώργη γιατί πράγμαμε...
21: Εντάξει.
20: Να είστε καλά.
21: Να είστε καλά.
20: Πριν κλείσουμε να πω περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον.
18: Δεν είπαμε το όνομα βρε. Πάλι γυναίκα. Η κυρία Μαρία Χρυσοφογεωργίου.
20: Γιώργου, λέμε.
18: Μαρία Χρυσοφογιώργου. Η Μαρία κέρδισε το ειστήριο, το διπλό, για να άξω.
20: Μας γυρίσω να πάει στον θαλμίατρο. Ενώ σε διαφημιστικό περιβάλλον, το ταξίδι είναι μια προσφορά τη Blue Star Ferries. Μία είναι σταθερά και στι ταξιδιωτικέ προσφορέ. Blue Star Ferries. Ταξιδέψτε τώρα σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο και απολαύστε. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. 20% έκπτωση στη special οικονομική. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800. Στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο νέο Simorap. Κατεβάστε το τώρα, Blue Star Ferries, σταθερά στο ταξίδι. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή από Διονύση Βερβελέ.
18: Και ο Κώστα Κούτσου.
20: Να είστε καλά.
0: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
17: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 5η, το ημερολόγιο δείχνει 18 Ιουνίου. Πέρασαν κιόλας 18 μέρες και το ζήτημα το οποίο επέλεξα να συζητήσουμε σήμερα είναι αυτό που φαίνεται ότι δημιουργεί ζητήματα σε εκατοντάδες χιλιάδες οδηγούς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα, οι οποίοι ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στα νησιά με το αυτοκίνητό τους, λόγω όμως μιας διάταξης η οποία δεν επιτρέπει ποσοστό μεγαλύτερο του 40% της χωρητικότητας της μπαταρίας να βρίσκεται στο αυτοκίνητο, όπως καταλαβαίνετε δημιουργούνται ζητήματα. Ζήτησα λοιπόν σήμερα από τον κύριο Δημήτρη Πάσιο, τον Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, να μας βοηθήσει λίγο στην αποκωδικοποίηση αυτής της διάταξης, η οποία δεν είναι καινούρια. Ισχύει από τον Νοέμβριο του 2023. Κύριε Πάσιο, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
22: Καλησπέρα κύριε Κιούση, ευχαριστώ επίσης. Καλησπέρα.
17: Την ώρα που η πολιτεία ενθαρρύνει τους πολίτες να στραφούν στην ηλεκτροκίνηση, υπάρχει αυτή η διάταξη που ουσιαστικά λέει στον ιδιοκτήτη ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου ότι για να μπει σε ένα πλοίο πρέπει να έχει καταναλώσει το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας της μπαταρίας του. Και σκέφτομαι, είναι αυτό ένα εύλογο μέτρο ασφάλειας ή ένα μήνυμα που δημιουργεί αμφιβολίες για την ίδια τεχνολογία?
22: Έχετε εντοπίσει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, από τα σοβαρότερα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που σωστά αναφέρατε είναι περίπου 40.000 σήμερα στην Ελλάδα. Δηλαδή όταν ταξιδεύουν, στην είσοδο του οχηματαγωγού επιβατικού πλοίου, πρέπει να έχουν το πολύ 40% φορτισμένη την μπαταρία τους. Επίσης πρέπει να ξέρετε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν ταξιζουμίζουμε, δεν φτάνουμε στο 2% εξωτερικά, το αντιλαμβάνεστε. Σκεφτείτε λοιπόν τον εαυτό σας να επιστρέφει φερειπίν από την Κεφαλονιά και να φτάνει στην Κιλίνη, όπου έχει περάσει με το καράβι με 40% μπαταρία, ή να επιστρέφει από τις σποράδες και να είναι στο Μαντούδι. Μην πηγαίνει πάντα στο μυαλό σας ότι θα βγει στον Πειραιά. Εδώ λοιπόν έχουμε το Υπουργείο Ναυτιλίας να έχει, είναι μοναδικό σε όλη την Ευρώπη, να έχει θέσει ένα περιορισμό που υπάρχει για οχηματαγωγά πλοία εμπορικά που μεταφέρουν τα καινούργια αυτοκίνητα στις θάλασσες. Καμία σχέση με την ακτοπλοεία.
17: Μάλιστα.
22: Οδηγεί σε πραγματικό αδιέξοδο. Ξαναλέω, μπείτε στη θέση του ιδιοκτήτη που έφτασε στην Κιλίνη και έχει να ταξιδέψει, να επιστρέψει την οικογένειά του στην Αθήνα. Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος με το 40-38% μπαταρία? Θα περιμένει δηλαδή να βάλει σε μια μπρίζα και να περιμένει 20 ώρες στην Κιλίνη?
17: Θα σας έλεγε κάποιος ότι πρόκειται για ένα μέτρο που βασίζεται σε επαρκή τεχνικά δεδομένα ή απλώς ακολουθούμε μια προληπτική λογική? Δεν συμφωνώ ή διαφωνώ μαζί σας, δεν συμφωνώ ή διαφωνώ με το Υπουργείο Ναυτιλίας, απλώς είμαι δημοσιογράφος και κάνω ερωτήσεις.
22: Όχι, δεν υπάρχει κανένας είδους τεχνικός περιορισμός, δεν προκύπτει από κανένα διεθνή κανονισμό ασφάλειας ναυσιπλοείας ότι πρέπει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να είναι φορτισμένα ως 40%. Δεν προκύπτει από πουθενά.
0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα. Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
23: Η ώρα είναι 7.
24: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters, και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
25: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
26: Α, το ξεχάσαμε.
27: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
26: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
27: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
27: Vtimer και ξένιασες.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
6: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενέργεια.

0: ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία. Πρώτα θα ρηχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εμβόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Σήμερα έχουμε χαρές. Είναι γιορτικές όλοι. Σήμερα στεφανώνουμε την ακριβή μας κόρη.
5: Δεν μπορεί να λες θα πάω σε ένα γάμο που δεν με έχουν καλεσμένο.
4: Σήμερα αποχωρίζεται μάνα τη θυγατέρα.
6: Στο διπλανό δωμάτιο θα πάει.
4: Τι σημασία έχει, ο πόνος μάνας είναι ίδιος.
5: Μα δεν σε καλέσαν. Όχι, εγώ θα πάω. Μα δεν σε καλέσαν, δεν σε θέλω. Όχι, εγώ θα πάω. Μα δεν σε καλέσαν.
4: Αν δεν τρελάβαινα, τι λόγια είναι αυτά. Ξέρω τι λέω εγώ. Σήμερα λάμπει ο ουρανός.
6: Αποφασίστε όμως.
4: Σήμερα λάμπει η μέρα.
6: Όχι!
4: Άνοιξαν οι 7 ουρανοί, τα 12 βαγγέλια και πήραν το παιδάκι μου από τα δυο μου χέρια.
5: Μπρε, δεν σε καλέσαν.

0: δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό είναι απόλυτος παραλογισμός.
1: Ο γάμος του Πολάκη.
2: Τι γίνεται.
1: Εδώ μιλάει για το Φάμελο, μιλάει για τον Τσίπρα και το παρομοιάζει όλο αυτό με γάμο και λέει στο Φάμελο, αφού δεν σε καλέσανε, πού θες να πας.
2: Καλά, δεν ξέρουμε αν τον καλέσανε.
1: Ναι, ο Τσίπρας λέει δεν τον κάλεσε. Όμως σε γάμους και σε τέτοια γεγονότα φέρνει. Σε κανένα γνωστό ρε παιδί μου, δεν πάνε μόνο οι καλεσμένοι.
2: Πάνε, γιατί δεν είναι αγκάρια τώρα. Είναι ο φίλος φίλου που λέμε.
1: Μη σου πω, είχαμε έναν κοινό γνωστό που πήγαινε σε γάμους σε ξενοδοχεία και έτρωγε.
2: Να. Δεν ξέρω, να μου πει ποιον λέμε.
1: Δεν σου πω ποιον λέμε. Σε δεξιώσεις πήγαινε και έτρωγε. Και την ανοιχτά όλα. Στο όρθιο.
2: Τρώ τον άπακο.
1: Στο όρθιο και χάνεται.
2: Μια εβδομάδα και τάπερ και τσάντα μετά βάζει.
1: Εκεί που σηκώνει τα τραπέζια ένα-ένα.
2: Το 5.
1: Το 5 να σηκώθει, κόλλαγε στο 5, στο 6, δεν ξέρω.
2: Κολλά στο 5, βάζει μέσα στο πιάτο.
1: Ποιο θα ελέγξει.
2: Ανοίγει και την τσάντα, πετά μέσα για να σου πει.
1: Του γαμπρού είμαι εγώ και τα λοιπά.
2: Πιάνει μια χούφτα μακαρόνια, τα πετά μέσα.
1: Πέτσε και για το σπίτι.
2: Πέτσε και για το σπίτι.
1: Οπότε, επειδή ο Πολάκης παρομοίασε όλο αυτό με γάμο που γίνεται και δεν σε έχουν καλέσει προ το Φάμελο, το κόλλημά του είναι ο Φάμελο, δεν είναι ο Τσίπρα. Ότι ο Τσίπρας δεν έχει καλέσει στο γάμο όλα αυτά και γιατί ετοιμάζει το Φάμελος να πάει, αφού δεν μας έχουν καλέσει και τι θα γίνει και τι κάνουμε. Θα μείνουμε χωρίς να πάμε στο γάμο και όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ ωραίο θέμα.
2: Ποιος θα του το πει?
1: Πιανού.
2: Του Πολάκη.
1: Τι?
2: Ότι δεν
1: το έχει καταλάβει.
2: Ήταν όλο για να γίνει αυτό.
1: Το έχει καταλάβει ο Πολάκης, γι' αυτό λέει αυτά που λέει.
0: Δεν μπορώ να δεχτώ το θέμα αυτό το πράγμα. Ότι κοίταξε να δεις, παρετήσου και έλα κατά μόνας. Όπαρε, όπαρε. Τι είναι τούτο? Δηλαδή. Πώς το λένε, εγώ αποφάσισα ότι το φτιάχνουμε έτσι, εσείς οι υπόλοιποι σταματήστε, κατεβάστε τα και ελάτε. Όχι ρε παιδιά, όχι ρε παιδιά.
1: Τι είναι τούτο, όχι ρε παιδιά, το πνίγει το δίκιο.
2: Τι να κάνει τώρα, ναι. Είναι πράγματα αυτά, αντρίκια.
1: Είπαμε να ξεκινήσουμε με την αριστερά, οπότε είμαστε στον Πολάκη, ο οποίος μένει χωρίς στέγη μέχρι στιγμής και αυτός και ο παπάς και
2: γιατί?
1: Η Δούρου. Τι θα
2: τους
1: κάνουν.
2: Διώξαν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τους διώξανε, αλλά τι θα, αν πάνε οι άλλοι στο Τσίπρα, στο γάμο δηλαδή, όπου γάμος και χαρά, τι θα κάνουν αυτοί, δεν θα πάνε στο γάμο, δεν είναι καλές.

0: Μένει.
1: Ο Κασελάκης δεν είναι σαν επιλογή
0: είναι
1: πλέον.
0: Σε άλλο γάμο.
1: Όχι σε άλλο γάμο, ναι, αλλά δεν υπάρχει σαν επιλογή. Ε.
0: Τώρα ποιος να πάει τύπου.
1: Γιατί όχι, ξέρω εγώ.
0: Εδώ δεν πήγαν όταν έπρεπε, θα πάνε τώρα.
1: Είναι ορφανάκι.
0: Ο παπάς βέβαια πήγε.
1: Ναι, εντάξει. Mm. Είναι και της αριστεράς.
0: Θέματα, έχουμε θέματα.
1: Της αριστεράς και αυτή. Τι γίνεται.
0: Θα πάνε με το Βαρουφάκι αυτή, να, μάλλον σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ναι, δεν λένε έτσι.
1: Όλοι. Και ακούγεται. Που ακούγεται ότι είχε πρόσκληση.
0: Όχι, η Εύφη θα πάει από εδώ. Χαζίνε. Θα πάει από εδώ για να βγει. Οι άλλοι θα πάνε από εκεί.
1: Που πάνε κι άλλοι.
0: Ναι, αυτό
1: είναι που πάνε κι άλλοι.
0: Ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής ένα μήνυμα του σταθμού για τον Ανδρέα Μαζαράκη. Mm-hmm. Είναι μηνύματα που έχει φτιάξει ο σταθμός και πες, γιατί έφυγε από τη ζωή. Ο Ανδρέας Μαζαράκης, πριν συνεχίσουμε εδώ με τα δικά μας τα τσιπραϊκά και τα ελασίτικα, ο Ανδρέας Μαζαράκης, παλιά καραβάνα. Εγώ τον θυμάμαι από το Sky.
1: Πολύ παλιά και εγώ από τότε που το γνώρισα.
0: Άρχοντας,
1: ναι.
0: Έμπαινε μέσα. Και είχε ένα, τότε που ήταν και στα Εξάρχεια, να κατεβόταν, Κύρκο, τον ξέρεις και εσύ.
1: Ήταν και πρόεδρος στην ομάδα.
0: Ναι, εκεί. Και έμπαινε μέσα, φώναζε λαϊκό στοιχείο, αγνό, αυθεντικό.
1: Ωραίο όμως.
0: Ναι, λαϊκό, και στην όψη ωραίο. Και στον αέρα που έφερνε και μας έφεραν κάτι τυρόπιτες. Και κάτι τενεκέδες με φέτα, κάτι τέτοιο, που ήταν πολύ ωραίο όλα αυτά.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι, έτσι.
1: Έπαιρνε και στην εκπομπή εδώ πολλές φορές, δεν ξέρω.
0: Ναι, το ξέρω. Και έφερνε και τις παρέες του στις βραδινές εκπομπές. Έφερνε κάτι παρέες που τραγουδούσαν. Και θυμάμαι τότε μου έλεγε η Μάνια Ζούση, μια συνάδελφος που έλεγε ειδήσεις. Είχε πάει να πει δελτίο, το μονόλεπτο. Και έπρεπε να βγουν όλη η ορχήστρα έξω. Και είχε αφήσει ένα μπαγκλαμαδάκι κάποιος στη θέση της Μάνιας. Και έκατσε και είπε το δελτίο. Πάνω στην μπαγκλαμαδάκι δεν προλάβαινε να ξέρει, βγαίνει, μπες, κάθομαι. Ναι. Ανοίγει το μικρόφωνο και είχε μείνει ο μπαγκλαμάς από κάτω, από την παρέα. Όλοι αυτοί. Αλλά ήταν πολύ έτσι θετικός, ναι. Πολύ αισιόδοξος και πολύ. Μια πολύ ιδιαίτερη παρουσία όταν έμπαινε στον χώρο.
1: Και ήταν κεφάτη. Της παρέας τέτοιος, ήταν
0: και της ατάκας.
1: Της ατάκας του τραπεζώματος, ήταν καθίστη να φάνε φιλόξενος.
0: Ναι. Και όταν έκανε αυτές τις εκπομπές και στον αέρα και εκτός, είχε γνώσεις για τα αρχαιοελληνικο-γεωστρατηγικά.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι πολύ παρεξηγημένα στις μέρες μας και γενικώς τα τελευταία χρόνια. Όταν τα έπιανε, επειδή είχε γνώσεις, είχε και ενδιαφέρον η κουβέντα. Με πολλά από αυτά που, και με άγνωστα πράγματα που δεν ξέρουμε όλοι μας για τους αρχαίους.
1: Ναι, γιατί μετά τα πήραν ψεκασμένοι και τα κάνανε,
0: ναι, και τα κάνανε σημαία,
1: στα κανάλια.
0: Και πιστοποίηση γνώσης και πατριωτισμού. Οπότε χάλασε όλο αυτό. Ο Μαζαράκης το είχε πιο. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή. Υπάρχουν αυτά τα μηνύματα. Τα μεταδίδει ο σταθμός. Συνεχίζουμε εμείς εδώ με τα δικά μας. Ξεκίνησαμε με πολλά και να λέγεται τον Τζίπρα. Θα πάμε στο Τζίπρα, ο οποίος έδωσε μια ομιλία. Και λέει για το πώς ακριβώς και τι.
1: Πού πήγε τώρα, στο Καλογρέζα, στον Μπλόκο?
0: Όχι. Στην Κύπρο νομίζω. Από εκείνο το ηχητικό.
1: Δεν ταιριάζει μετά.
0: Θα πάει σιγά-σιγά. Έχει μέρες. Όπου πει ο Μαρατζίδης. Ναι, όλα αυτά. Ο Μαρατζίδης θα μισεί όλα αυτά. Γιατί είναι στιγμές αντίστασης.
1: Δεν το νοιάζει, δεν το νοιάζει ο Μαρατζίδης.
0: Όχι,
1: δεν
0: νοιάζει. Μόνο με αυτό ασχολείται. Τα μισεί όλα αυτά. Και σου λέει πώς θα τα λερώσουμε, θα στείλω τον Τζίπρα παντού. Και στέλνει τον Τζίπρα παντού και πάει σε ένα-ένα τα τοπόσημα. Έχουν μείνει δίστομο, καλά, πριν έχουν μείνει πάρα πολλά.
1: Έχει να πάει.
0: Φαντάζομαι θα τα ρυπάνει. Ναι. Θα πάει εκεί να τα αγγίξει και να τα λερώσει όπως ξέρει.
1: Βέβαια, είναι ρυπαρές οι αλήθειες, δεν σ' αρέσουν.
0: Ναι. Άκου μια αλήθεια τώρα, θα γίνει τις εκλογές.
2: Πιστεύω δηλαδή στις επόμενες εκλογές, όποτε και να αυτές γίνουν, μαθαίνω ότι υπάρχουν φήμες, διαβάζω διάφορα ρεπορτάζ ότι θα τις επισπεύσει ο Πρωθυπουργός για να μην δημιουργηθεί momentum, γράφει σήμερα το Πολίτικο στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το momentum έχει ήδη δημιουργηθεί και πιστεύω ότι η πραγματικότητα θα είναι πολύ πολύ διαφορετική, δεν θα είναι ένας περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη όπως υπολόγιζε πριν από τις 26 Μαΐου. Θα είναι μια αναμέτρηση η οποία θα είναι ντέρμπι.
0: Έχουμε ντέρμπι στις εκλογές. Όποτε γίνουν.
1: Όποτε γίνουν.
0: Θα έχουμε ντέρμπι, λέει εδώ ο Αλέξη Τσίπρας. Την ίδια φράση την είχε πει ο Αλέξη Τσίπρας για τις εκλογές του 19.
3: Οι ευρωπαϊκές εκλογές θα είναι ντέρμπι. Οι εθνικές εκλογές όμως θεωρώ ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να κερδίσει ο κύριος Μητσοτάκης.
4: Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.
0: 10 μονάδες διαφορά.
1: Έπεσε και σε ένα έξω.
0: Το τότε ντέρμπι και των ευρωεκλογών ήταν 9,5 νομίζω και σε ένα μήνα μετά είχαν γίνει οι κανονικές 10 μονάδες. Επειδή ήταν ντέρμπι δηλαδή, γι' αυτό λέω, επειδή και τώρα το βλέπει ντέρμπι.
1: Γενικώς, όποτε τα ποντάρια αυτά και τα στοιχηματίζει, και με τη Μέρκελ παλιότερα που δεν υπάρχει περίπτωση να μην το δεχθούν και φάνε μέρα
0: μεσημέρι. Ναι, και μία στο εκατομμύριο και τότε.
1: Δεν του έχει πολύ πάει.
0: Και θες να πεις δεν έχει βάλει μυαλό. Θες να πεις ότι δεν έχει την στοιχειώδη έτσι αυτό πειθαρχία. Και την εγκράτεια να μην πει βλακεία.
1: Ναι, αυτό θέλω
0: Άμπρα,
1: να πω.
0: Ωραίο
1: αυτό
0: θέμα
1: θέλω
0: αυτό.
1: Να πω.
0: Καλά κάνεις και το λες. Ναι,
1: αλλά
0: ας το πούμε.
1: Έχει ένα περιβάλλον που δεν βοηθάει.
0: Ναι, το περιβάλλον είναι το θέμα.
1: Είναι, όχι, είναι και το περιβάλλον.
0: Τι είναι το οικοσύστημα.
1: Το οικοσύστημα.
0: Με αυτό
1: το
0: φταίει.
1: Δεν βοηθάει και τον παρασύρει.
0: Επειδή λοιπόν είπε ντέρμπι, ότι θα είναι ντέρμπι και εμείς δεν έχουμε θέμα, μακάρι να είναι και ντέρμπι και να έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά και υπάρχει. Ναι,
1: επαγγελματίες είμαστε.
0: Ενδιαφέρον.
1: Να έχουμε εδώ δουλειά.
0: Και σαν πολίτες νοιαζόμαστε για τον Έλληνα λαό και για την κοινωνία που θα πάει.
1: Και για την καριέρα του αριστερού ηγέτη.
0: Ναι. Επειδή λοιπόν θα είναι ντέρμπι, κάνουμε μια προβολή στο μέλλον και ακούμε την περιγραφή.
3: Θα έλεγα ότι είναι η Μπαρσελόνα.
5: Αρχίζουμε ρε κουρέλα!
3: Κι όμως γυρίζει. Σας κούρασα,
6: ομάδων κυριολεκτικά σέρνονται στο γήπεδο, δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους.
7: Γανωθείτε γιατί χανόμαστε.
6: Οι θεατές έχουν σχεδόν αποκοιμηθεί στις εξέδρες.
7: Γανωθείτε στο κόμμα που μας έλακε.
8: Αλλά τη στιγμή αυτή με μια βαθιά παλιά το δεξί μπακ του βραδιποριακού βρίσκει ξεμαρκάρισε τον έξω δεξιά της ομάδας του που κάνει μια φανταστική κούρσα τα δεξιά.
3: Στη δεξιά του πολιτικού χάρτη.
8: Περνάει διαδοχικά έναν, δύο, τρεις αντιπάλους, κάνει μια βαθιά σέντρα.
9: Μπράβο ρε παιδιά.
8: Και ο επερχόμενος σέντερφορ του βραδιποριακού κάνει μια φανταστική κεφαλιά ψαράκι. Η μπάλα χτυπάει στην αριστερή κάθε επιδοχό. Επανέρχεται στο αγωνιστικό χώρο, περνάει ανάμεσα από πόδια αμυνωμένων και επιτιθεμένων.
9: Βάλτε και τα δικά μου μέσα, αλλιώς εγώ δεν παίζω.
8: Και να δει το κεφάλι του επερχόμενου διαιτητού, ναι, και να καρφωθεί, αγαπητοί μου ακροατές, στα δίχτυα του Ανίβαρου Κερμέρογλου.
9: Είμαστε ήδη μπροστά.
8: Αγαπητοί μου ακροατές, επιτιθέμενοι και αμυνόμενοι, ημένους αστισμένοι στις θέσεις τους, ενώ ο διαιτητής του αγώνος κύριος Δαρμένος.
9: Είναι ένας μπούλης.
8: Δείχνει σέντρα, ναι, δείχνει σέντρα και κατοκυρώνει, τον κατοκυρώνει τον κόκκι, κυρίες και κύριοι.
9: Τελειώσατε.
8: Τι γίνεται τη στιγμή αυτή της εξέδρας και στον αγωνιστικό χώρο δεν περιγράφεται, αγαπητοί μου ακροατές.
9: Να το επαναλάβω άλλη μια φορά, να το εμπεδώσετε. Τελειώσατε.
0: Εδώ λοιπόν το ντέρμπι, η ομάδα του Τσίπρα είναι ο βραδιποριακός.
1: Εντάξει, όμως, καλά, κορόιδευε εσύ.
0: Εγώ
1: κοροϊδεύω εσύ.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε.
1: Τώρα θα δεις.
0: Ναι, περιμένω. Δεν είναι όμως μόνο βραδιποριακός, έχει και άλλες ομάδες που παίρνουν στο πρωτάθλημα, να, στο κύπελο, τι θα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι ο Χτή και Αριακός, που είναι η ομάδα του Πασόκ, και ο Ρεζιλιακός, που είναι η ομάδα του Μητσοτάκη.
10: Ας μεταφερθούμε όμως στο κύπελο Ρεζιλιακού. Για να δούμε πως λύγει ο εκεί διεξαγόμενος αγώνας μεταξύ Ρεζιλιακού και Χτικιαριακού.
11: Καλημέρα σας!
12: Κυρίες και κύριοι, θέλουμε δύο λεπτά για να δείξει το παιχνίδι στο γήπεδο.
11: Εμπρός λοιπόν!
12: Του Ρεζιλιακού και ο γηπεδούχος.
11: Αναντήρητα έχει πάει τη χώρα μπροστά.
12: Ποπορο είτε με ένα μηδέν.
11: Ποπο τη φ***α.
12: Το παιχνίδι τα τελευταία λεφτά έχει ατονίσει παίκτε και γίνουν τον νοτρά και φαίνεται να περιμένουν τη λήξη του αγώνα.
11: Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
12: Τη στιγμή όμως αυτή το χαφ του
11: Θοδού
12: για πνιέτην και ξεπετάκεται και έδινε μια παλιά στο τεγένο χώρο εκεί παίρνει τη μπάλα πέστε το.
11: Ο κύριος Φραπές και ο κύριος Χασάπης και ο κύριος Μανάβης.
12: Σέντερφορ και του υπάρχει διάδοση κάτι ένα, δύο, τρεις αντιπάλους.
11: Μην έρθεις με φόρα.
12: Και τροφοδοτεί το έξω αριστερά.
11: Ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Κοιτάει μόνο μπροστά.
12: Αυτός κάνει μια βαθιά σέντρα και απέναντι μεριά τρέχει μέσα δεξιά παίρνει την μπάλα κακά.
11: Κάλος.
12: Τα κακά κατεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα.
11: Πιο γρήγορα και πιο τολμηρά.
12: Τα έχει βρίσκει καλή θέση έξα πολύ δυνατός.
11: Είναι σημαντική αυτή η εκτόνωση.
12: Σουτ και η μπάλα χτυπάει με δύναμη στο δοκά.
11: Oh.
12: Και γυρίζει πίσω πλάσια από τον ίδιο και γκολ.
11: Καλυμμένη όσο ποτέ.
0: Είναι οι περιγραφές. Ξεχάρη κλείνω από τα παλιά εδώ. Και το βραδιποριακό και το χτικιαριακό και το ρεζιλιακό. Ωραίες ομάδες. Αυτό είναι το ντέρμπι. Αυτό μεταξύ εκεί θα.
1: Ναι,
0: αυτό θα κρυθεί.
1: Δεν
0: ξέρω
1: τα ονόματα τόσο, αλλά εντάξει.
0: Είναι χαλαρά σε σχέση με αυτό που συμβαίνει.
1: Θα ήθελα σκανδαλιακό, μιζαριακό, κάτι, ναι, εντάξει, κάτι πιο.
0: Πού να πήγαινε και το μυαλό του τότε.
1: Ναι, καλά, ναι.
0: Καλά, και εμείς τα τοποθετήσαμε έτσι.
1: Ναι, στο σήμερα. Στο σήμερα.
0: Ναι, στο σήμερα. Πήγες ψώνησε σήμερα, έχεις ψωνίσει, έχεις βγει από χθες στις αγορές να πάει να ψωνίσει κάτι τη, να πάρεις.
1: Με την εφαρμογή δεν πάω έτσι.
0: Με το όρμα, μόνο εφαρμογή.
1: Δηλαδή, ελέγχω.
0: Δηλαδή,
1: ελέγχω πριν πάω.
0: Ναι, ναι. Και πού πας εκεί μετά στο φθηνότερο.
1: Που είναι πιο φθηνά.
0: Και πού πέρσι.
1: Γιατί είδα το αλάτι στη Γερμανία, είναι 50 λεπτά πιο φθηνά από ό,τι εδώ. Το κάλας.
0: Το κάλας. Πας σε αεροδρόμιο. Έτσι αεροπλάνο.
1: Τι είναι.
0: Πολύ χρήσιμο.
1: Και δεν θα πας μόνο για το κάλα, θα πάρεις κι άλλα.
0: Όταν αυτή η εφαρμογή βγάζει ότι το αλάτι, το ντόπιο, το ελληνικό, το δικό μας από το Μεσολόγγι, είναι πιο φθηνό στη Γερμανία. Γράφει από κάτω και τι είσαι εσύ ως Έλληνας πολίτης και ως Έλληνας καταναλωτής, την λέξη με τις τρεις συλλαβές.
1: Αν το τι είσαι,
0: ναι.
1: Το γράφει. Ναι, γιατί
0: ναι.
1: Είναι pop. Είναι ονομασία προέλευσης. Αυτό και νέα ονομασία προέλευσης. Δεν είναι η φέτα.
0: Δηλαδή, γιατί τη βάλαμε την εφαρμογή, να δούμε ότι το αλάτι εκεί είναι πιο φτηνό.
1: Ένα όπλο, παιδί μου, σου λέει. Έφτιαξε ο άνθρωπος όπλο.
0: Τι
1: γιατί,
0: όπλο.
1: Γιατί σου λέει, εγώ σας το είπα. Εσείς φταίτε τώρα. Γιατί μας πέραξε πάλι την ευθύνη και σου λέει, εγώ σου είπα που είναι το φθηνό. Πήγαινε πάρτο.
0: Θα πάει σε εκλογές, θα πει με ψηφίσατε, με βγάλετε πρώτο σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Και αν βγει, σας τα είχα δείξει εγώ. Ναι. Τι ήταν και πιο ακριβά.
1: Σας είπα τους κινδύνους και πήγατε.
0: Άντε, βγάλετε το Σόλτς πάνω στη Γερμανία που είναι πιο φθηνά.
1: Και για να καταλάβω, το Σόλτς εννοεί αλάτι.
0: Βρε.
1: Επειδή λέγαμε για το αλάτι. Εν τω μεταξύ, ωραία. Έχεις πέντε πράγματα φθηνά στο ένα σούπερ μάρκετ. Αλλά τι θα κάνει πέρα, δώστε το delivery, θα κάνουμε τα ψώνια μας.
0: Έχεις να κάνει τίποτα καλύτερο.
1: Εκτός και αν παραγγέλεις μόνο από εφαρμογές και λες, θέλω αλάτι από εκεί. Που μαρώ.
0: Έχει ένα μίνιμουμ, ωραίο. Δεν μπορεί να παραγγείλεις αλάτι μόνο σφαίρι.
1: Όχι μόνο, ρε παιδί, μαζεύει. Στα 20 ευρώ φέρνει.
0: Τα φθηνά από εδώ, τα φθηνά από αυτό είναι.
1: Να τα φέρνουν.
0: Μια μέρα να ασχολείσαι με αυτά.
1: Αλλιώς δεν γίνεται. Στις βενζίνες θα τα φάμε. Που στις βενζίνες δεν μειώνει το φορό κατανάλωσης.
0: Ποιο το νόημα αυτή τη εφαρμογή.
1: Τα έχει χάσει το δρόμο.
0: Μας λέει ο Θεοδωρικάκος ποιο είναι το νόημα.
5: Συνεπώς το πόσο κάνει ένα πρακτικό εργαλείο στα χέρια του πολίτη, στα χέρια της ελληνικής οικογένειας για τις αγορές της. Οι ενημερωμένοι καταναλωτές έχουν πολύ μεγάλη δύναμη και όταν αυτή τη δύναμη τη χρησιμοποιούν σωστά, είναι βέβαιο ότι αυτό θα έχει αποτέλεσμα στην αγορά υπέρ του δικού του συμφέροντος, υπέρ του συμφέροντος καθολικά της ελληνικής κοινωνίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας.
0: Το αστείο των τελευταίων δεκαετιών είναι η φράση υγιής επιχειρηματικότητα.
1: Ναι, ναι, πιο υγιής δεν υπάρχει.
0: Που επιχειρηματικότητα σημαίνει κάτι μη υγιές.
1: Ναι.
0: Ναι, ξέρω τώρα κάποιοι θα ταραχτούν και θα πούνε όχι, ο ανταγωνισμός είναι ναι. Όλα τα ταλέντα. Αρρωστημένο, δεν προχωράς αλλιώς. Κάνεις μια επιχείρηση που μπορεί να υγιές εκεί να ξεκινήσει κάτι. Αν θες να προχωρήσεις μετά λίγο παραπάνω, πρέπει να κάνεις λαμογιά. Δεν βγαίνει.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται γιατί με το κράτος
1: τους φόρους θα τους άλλους. Κάνεις, ναι, είτε από.
0: Οπότε η υγιής επιχειρηματικότητα, ειδικά στα καρτέλ των σούπερ μάρκετ, των μεγάλων εταιριών.
1: Που τα ευνοούν, ξέρουμε
0: ναι,
1: ποιοι.
0: Ναι, ας μην.
1: Και ποιοι τα έχουν κολλητούς και τους διαφημίζουν.
0: Προφανώς, ας μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά όλο αυτό εδώ το Θεοδωρικάκος το λέω ότι είναι για το συμφέρον όλων ημών. Πώς.
1: Ο επιχειρηματίας δεν είναι στους ημών.
0: Ναι, στους ημών. Στους πάτερ ημών.
1: Στους πάτερ ημών.
0: Είναι λίγο είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αλλά πώς θα γίνει αυτό.
1: Δηλαδή είναι με ήττα το ή με ύψιλον το ημών.
0: Το πρόβλημα δεν ξέρω. Το πρόβλημα σε όλο αυτό είναι να μάθεις που είναι το φτηνό. Ή να πας στο κοντινό και εκεί που μπορείς να πάνε να ψωνίσεις με το χρόνο που έχεις να ψωνίσεις.
1: Όχι να είναι να φτηνό είναι το θέμα.
0: Αυτό,
1: όχι, ναι.
0: Να πάρεις το φτηνό. Τι,
1: νιώθουμε όλοι πιο πλούσιοι μετά από αυτό. Πόσο στοίχησε αυτή η ανοησία. Ένα σκασμό λεφτά είδα ότι στοίχησε. Δεν το λέω τυχαία. Ένα σκασμό λεφτά στοίχησε.
0: Με
1: μίζες, απευθείας αναθέσεις πάλι. Ναι βέβαια.
0: Ναι.
1: Και τώρα μάθαμε.
0: Μη δεις πρόοδο. Κατευθείαν θες την πισωγύρισμα.
1: Ναι, αντιδρώ όμως.
0: Την πρόοδο,
1: πού είναι.
0: Ότι ξέρουμε τι γίνεται στη Γερμανία. Λίγο είναι. Θα πει μέσα γαζεύει τα γιαούρτια, πώς έχουν τη Γερμανία.
1: Κάθε
0: εκεί.
1: Ναι.
0: Εδώ
1: ναι.
0: Σκρολάρεις ένα σωρό ιδίες από το κινητό. Μάθηκε τι κάνει το γιαούρτι στη Γερμανία.
1: Ναι, αλλά δεν μου το φέρνει το delivery από τη Γερμανία.
0: Δεν θα στο φέρει, όχι.
1: Το φέρνει το ακριβό. Θα έχει ξυνήσει. Μετά μιτζήθρα θα το φάσει.
0: Γι' αυτό δεν στο φέρνει.
1: Ναι.
0: Αλλιώς. Καλά, κράτα μερικά γιαούρτια θα χρειαστούν.
1: Τι για μιτζήθρα.
0: Όχι, ξυνισμένα. Α. Θα πετάξει κάπου ρε παιδί μου, γιαούρτι είναι.
1: Άμα δεν είναι σε πύληνο, τι να το κάνει. Μόνο σε πύληνο αξίζει.
0: Εντάξει, οκ, okay, ναι. Λοιπόν. Για την εφαρμογή, το πόσο κάνει,
1: ναι.
0: Που η κυβέρνηση έχει δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα σε αυτό και.
1: Και χρήματα.
0: Και χρήματα, να ενημερωθούμε. Μίλησε και ο Πρωθυπουργός.
13: Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ως προς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Αύριο θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
14: Είναι 3x2x6, έτσι, 30x6, 3x18, 4x6, 24, πόσο πάρει,
15: ρε. Όχι, ρε παιδί μου, στους 3, στους 3 έχει, στους 3 έχεις 2.
14: Στους 3 έχεις 2.
15: Στους 3, στους 3 έχεις
14: 2. Στους 30, 60, 60 δια 3. 60 δια 3. Σωστά, πόσο είναι 60 δια 3.
13: 10. Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
16: Χ τετράγωνο, συν 5, χ και 6. Πόσο κάνει, ρε.
17: Συν 3, άντε γεια!
1: Για να τελειώνουμε με αυτά.
0: Είναι το σποτάκι της κυβερνήσεως του GovGR για το πόσο κάνει και πρέπει να το μεταδίδουμε κάθε μέρα. Το παίξαμε και χθες, το παίξουμε και αύριο γιατί είμαστε υποχρεωμένοι.
1: Ναι.
0: Από την κυβέρνηση.
1: Πόσο όταν παίρνει κανένα ΕΣΠΑ πρέπει να το βάλει στι αφήσει απ' έξω.
0: Ναι, έτσι και εδώ. Πινακίδες, τα δημόσια έργα.
1: Ναι, ναι, έτσι και εδώ.
0: Έτσι και εδώ πρέπει να βάζουμε αυτό. Έχουμε κάτι αναταράξει στη Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμάρας δεν ξέρουμε αν θα κάνει κόμμα. Ο Καραμαλής μίλησε πάλι χτες. Και βγαίνουν και λένε κάτι βουλευτές. Οπότε υπάρχει μια αναταραχή.
1: Τι θα γίνει τώρα, έχουμε όλη αγωνία.
0: Ενώ πάει τόσο καλά το κόμμα και η Νέα Δημοκρατία.
1: Πολύ, δεν έχει λόγο όλο αυτό.
0: Πόσο κάνει.
1: Δεν μπορεί να είναι μονιασμένοι όλοι. Να μαζευτούν εκεί οι Λατινοπούλες, Βουλελόπλοι, όλοι αυτοί, Σαμάρα, δεν καταλαβαίνω. Γιατί οι Κασιδιάριδες, γιατί όχι.
0: Και μίλησε λοιπόν ο Άδωνης για το...
1: Τι συνειρμός ήταν αυτός.
0: Γιατί ο Άδωνης ακολουθεί. Εγώ κοιτάω και τον προγραμματισμό. Μίλησε λοιπόν ο Άδωνης και είπε, εξέφρασε τα ερωτήματά του για τους νεοδημοκράτες.
18: Ο Κώστας Καραμαλής στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία.
14: Τι ερώτηση είναι αυτή.
18: Είναι Καραμαλής το κόμμα Νέα Δημοκρατία από τον ιδρυτή μέχρι τώρα.
14: Προφανώς.
18: Υπάρχει η ίδια η στάση Καραμαλή Σαμάρα στη Νέα Δημοκρατία.
14: Δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία χωρίς Καραμαλή τώρα. Μην λέμε πράγματα τώρα. Μην βάζουμε πράγματα στον Κώστα Καραμαλή που δεν έχει κανένα άνθρωπο. Με συγχωρείτε. Δεν είναι σωστό αυτό.
18: Δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία χωρίς Καραμαλή.
14: Μα δεν είναι Νέα Δημοκρατία το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, παιδιά. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έφτιαξε αυτό το κόμμα. Αυτό μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτός έφτιαξε μια παράταξη που μένει 55 χρόνια ριζωμένη στην Ελλάδα ως μεγαλύτερη πολιτική παράταξη του τόπου. Δεν λέμε πράγματα τώρα.
0: Ούτε στέκουνε.
1: Δεν θεωρώ. Χαζομάρες.
0: Ναι. Όμως ο Κώστας Καραμαλής, ο Β.
1: Ναι.
0: Ο Γ έχει φύγει.
1: Ο εμπνευστής των μνημονίων. Ουσιαστικά.
0: Ναι, αυτός που έστρωσε το δρόμο, και τακτοποίησε τη χώρα και μετά δεν μίλησε ποτέ για αυτά.
1: Και την πλήρωσε το παιδί ο Γιωργάκης.
0: Δεν πολύ μιλάει φανατικά.
1: Το Γιωργάκη, κρίμα.
0: Ναι. Δεν μιλάει πολύ φανατικά για τη Νέα Δημοκρατία, είναι η αλήθεια.
1: Φάλε,
0: ο Καραμαλής. Πιο πολύ με τον Σαμαρά κάνει παρέα. Εντάξει. Και δεν κάνει. Ενώ ο
1: θα πειροποιήσουν και τις παρέες τώρα,
0: ναι.
1: Είπε να πει.
0: Ναι, εννοείται. Ενώ ίδρυσε τις...
1: Και ο Γιωργάκης, ο πατέρας του, ίδρυσε και έκανε δικό του κόμμα, το Κηδισό. Τι είπα να πει.
0: Για δύο μήνες.
1: Όσο.
0: Και ξαναγύρισε. Τόσο. Θέλω να πω, καλά τα λέει εδώ ο Άδωνης, δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία χωρίς Καραμαλή, αλλά δεν τον πολύ βλέπουμε τον Καραμαλή. Σε κάτι εκδηλώσει δεν πάει πουθενά.
1: Καλά.
0: Άδειες καρέγκλες.
1: Το τι λέει ο Άδωνης για να φτιάξει κλίμα και να επηρεάσει και ότι όλα είναι καλά.
0: Ο Καραμαλής απάντησε. Απάντησε και θα ακούσουμε τώρα την απάντηση.
19: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, σ' όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία.
18: Σας ευχαριστώ.
1: Κοίταξε να δεις. Αν είχαν χιούμορ στο μελωδία θα το βάζαν και θα λέγανε θέλει μελωδία. Το σωστό σποτάκι είναι αυτό.
0: Το Καραμαλή να λέει όλα αυτά.
1: Το Καραμαλή να λέει και λαϊδόνι.
0: Για βουνά και θάλασσες και φύση και αγαπήστε και ερωτευτείτε και κάντε.
1: Το λέμε ναι. Θέλει μελωδία.
0: Δεν θέλει Νέα Δημοκρατία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Δεν θέλει.
0: Οπότε αυτά είπε ο Καραμαλής ως απάντηση. Και κυκλοφορεί ένα βιντεάκι. Πήγε ο Δημητριάδης, ο Ανιψιός,
1: ναι.
0: Στην ΟΝΕΔ Κηφισιάς.
1: Ξύλο, πάλι ξύλο.
0: Όχι, όχι. Α. Πήγε στην ΟΝΕΔ Κηφισιάς και είναι σε ένα πολύ κυριλέ τραπέζι. Ένα κήπο έπαυλης.
1: Η
0: ΟΝΕΔ Κηφισιάς έκανε μια εκδήλωση.
1: Α,
0: και είναι σε ένα τραπέζι, λευκά τραπεζομάντιλα, πράσινο,
1: καλός. Μια βάπτιση θα ήταν.
0: Χαμηλός φωτισμός. Όλα τα εκεί τα παιδιά, στελέχη της ΟΝΕΔ, καλοντυμένα, καλοβαλμένα κτλ. Και είναι και ο Δημητριάδης, ο Ανιψιός.
1: Και ανοίγει, βγάζει τους πομπούς πάνω στο τραπέζι. Ποντό, θα σου παρακολουθήσω live. Δείτε πώς γίνεται.
0: Όχι, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και έχει βγει ένα βίντεο το οποίο θα το ακούσουμε τώρα.
20: Προφανώς στηρίζουμε Μητσοτάκη, προφανώς ψηφίζουμε Μητσοτάκη. Αυτά δεν χρειάζεται να λέμε τα αυτονόητα, νομίζω, έτσι. Το μεγαλύτερο μπορώ να σας πω, κατά τη γνώμη μου, μυστικό είναι ότι να λέτε γρήγορα τα όχι που ξέρετε ότι είναι όχι. Δηλαδή, δεν πρέπει να κοροϊδεύετε τον πολίτη. Αυτά τα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όταν ξέρεις ότι κάτι δεν γίνεται και το καταλαβαίνει κάποια στιγμή και το προσβάλλεις, και θα χρειαστεί να τον δεις τρεις φορές αντί για μία, και του λες ψέματα και δεν κόβεις δρόμο και του στοιχίζεις και παραπάνω. Είναι όλο λάθος. Αυτό που δεν γίνεται το λες και το εξηγείς. Γνωρίζετε όλοι ότι είμαι γονός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και της Μαρίκας Μητσοτάκη. Ο παππούς μου έλεγε πάντα: δεν πας πουθενά χωρίς σπίτι σου. Η γιαγιά μου πρώτα απ' όλα μας έμαθε το τραπέζι, μας έμαθε την οικογένεια, μας έμαθε να είμαστε όλοι μαζί. Πρέπει να αποφασίσεις τα μεγάλα. Ο Πρωθυπουργός θα χαράξει τη μεγάλη στρατηγική. Τα πολλά μικρά, να το θυμάστε, είναι η μεγάλη μεταρρύθμιση. Προφανώς στηρίζουμε Μητσοτάκη, προφανώς ψηφίζουμε Μητσοτάκη, είναι αυτά, δεν χρειάζεται να λέμε ταυτονόητα, νομίζω, έτσι. Είμαι πάντα παράταξη, είμαι πάντα φανέλα. Αυτό δεν αλλάζει.
0: Τι είναι αυτό? Που βιντεάκι που κυκλοφορεί.
21: Τι ακούει? Ναι.
0: Ότι είναι Μητσοτάκη. Όλοι είμαστε Μητσοτάκη, δεν κατάλαβα.
21: Ζεσουή Μητσοτάκη ήταν αυτό. Ζεσουή Μητσοτάκη ήταν το βίντεο.
0: Τι νόημα έχει αυτό? Έπαθε κάτι ο Μητσοτάκη, γιατί ζεσουή γινόμαστε όταν κάποιο πάθει κάτι. Αλλά την αχτή.
21: Καλά το βλέπει. Το βλέπει και δεν είναι αυτό γκρεμίδι?
0: Όχι, εντάξει. Όμω βγαίνει ο ανυψιό και καθαρά στηρίζει.
21: Και τι ήταν, ποιο ήταν ο σκοπό?
0: Τι ήταν,
21: ακούω και μουσικούλα χαλαρή από κάτω.
0: Είναι φτιαγμένο βίντεο.
21: Στο τέλο θέλει και ένα ΟΝΕΔ.
0: Είναι φτιαγμένο βίντεο. Είναι επιμελημένο, γυρισμένο, καλά.
21: Τα λέμε στο Κάφο Ταγκού.
0: Στην Μύκονο. Και Φυσιά είπαμε.
21: Πού πάνε αυτοί?
0: Ναι, όχι, δεν έχει τέτοιο.
21: Και Φυσιά είναι το χειμώνα.
0: Αυτό ήταν μια λέξη που είπες τώρα.
21: Το Κάφο Ταγκού.
0: Ναι.
21: Στη δύο. Κάφος Ταγκού.
0: Δεν έχει τρίτη συλλαβή.
21: Το Ταγκού.
0: Ναι.
21: Δεν ξέρω. Εκτός ενώ χωρί. Ταγκούρι.
0: Μετά από αυτό πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
22: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
23: Η ώρα είναι 7:30.
24: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
25: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
26: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
27: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
28: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
29: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
30: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
31: Full και λίγα λες.
30: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
31: Εγγύηση? Τι μου λες?
30: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
31: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
30: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
32: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων.
2: Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεν είναι jazz, είναι swing, blues, rock and roll, είναι high rollers.
1: Τι θα παίξετε,
0: είναι συγκρότημα.
1: Τα παιδιά του swing θα παίξετε την ταινία.
0: Ό,τι θέλουμε θα παίξουμε. Α. Είναι το φεστιβάλ το δεύτερο της πλατείας τέχνης.
1: Swing festival.
0: Όχι, έχει κι άλλα. Α. Μεταξύ αυτών και τους high rollers, εδώ ακούμε που είναι πολύ ζωντανός, εκρηκτικός ήχος.
1: Πάντως θα έχει ένα ενδιαφέρον να κάνετε swingers festival.
0: Το σκεφτεί, έχουμε
1: στο μέλλον.
0: Λοιπόν, το δεύτερο φεστιβάλ της Πλατείας Τέχνης γίνεται το Σάββατο.
1: Είναι γεγονός.
0: Ναι. Γίνεται το Σάββατο μεθαύριο.
1: Ωραία.
0: Στο πάρκο του Αγίου Νικολάου, όσοι ξέρουν την Ηλιούπολη. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα φέτος, γιατί είναι το δεύτερο και σιγά σιγά σε σχέση με το πρώτο το έχουμε εμπλουτίσει. Ανοίγουμε τις πύλες στις 6 το απόγευμα. Ντάλα ήλιος.
1: Ωραία.
0: Πολύ.
1: Εκεί που έχει μαλακώσει σιγά σιγά.
0: Τι να έχει μαλακώσει.
1: Δεν είναι και τρεις.
0: 6 ώρα, δεν είναι και τρεις. Ωραία, λοιπόν. Καλά, ανοίγουν οι πύλες. 7 η ώρα έχουμε το τμήμα παραδοσιακών χορών της Πλατείας Τέχνης που θα χορέψουν θρακιώτικους χορούς.
1: Swing μας πουλάς.
0: Ένα-ένα, δεν έχουμε ένα πράγμα. Ξεκινάμε με θρακιώτικα.
1: Παραδοσιακό swing θέλουμε.
0: 7 η ώρα έχουμε τα θρακιώτικα. Επιλέξαμε μια περιοχή της χώρας να χορέψουν τα παιδιά εκεί χορούς από μια περιοχή της χώρας. Είναι δικό μας τμήμα της Πλατείας Τέχνης. 7.30 ώρα, μόλις τελειώσουν οι χοροί, έχουμε 3 μονόπρακτα του Καρλ Βαλεντίν. Είναι από την εποχή Γερμανία, Μπρέχτ και τα λοιπά. Από τη θεατρική ομάδα Έλενα Δής.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ ωραία, είναι σουρεαλιστικά αυτά τα 3-5 λεπτάκια θα είναι περίπου. Είναι πολύ ωραία, με πολύ καλό παίξιμο και ουσία και σουρεαλισμό από τότε. Έχει μια αξία όλο αυτό. Στις 8 η χοροδία της Πλατείας Τέχνης, γιατί έχουμε φτιάξει και χοροδία σιγά σιγά, θα τραγουδήσει τραγούδια της πλατείας και της τέχνης. Είναι τραγούδια που έχουν αυτή τη στόχευση, πλατεία, οτιδήποτε αφορά πλατεία κτλ. Στις 9 είναι οι High Rollers που τους ακούσαμε.
1: Ναι.
0: Εδώ καμιά ώρα εκεί θα μας ξεσηκώσουν. Όχι ρε, είναι ωραία ατμόσφαιρα.
1: Είναι ωραία πλάκα.
0: Και αυτά τα swing είναι πάρα πολύ ωραία. Τόσο νοσταλγικά, τόσο όμορφα. Μας έρχονται από την Αμερική κυρίως.
1: Αυτά είναι και να τα βλέπεις να χορεύουν.
0: Όλοι εκεί θα χορεύουν. Και μετά, μόλις τελειώσουν οι High Rollers, στις 10 μπαίνει το λαϊκό σχήμα της Πλατείας Τέχνης. Το οποίο έχει ετοιμάσει τα καλύτερα 16 ζεμπέκικα από το 40 και μετά.
1: Ο λογαριασμός λιόλιου και τέτοια.
0: Όχι, περίμενε.
1: Α, δεν φτάνε εδώ. Έτσι και μετά είναι σήμερα.
0: Θα δώσω ένα spoiler.
1: Οπα.
0: Μέσα στα καλύτερα 16 ζεμπέκικα, μάλλον να το πω αλλιώς. Ναι, αυτά τα ζεμπέκικα, ο τίτλος είναι, κάτσε να το βρω τον τίτλο, ένας αιώνας σε 9-8.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή υπάρχουν ζεμπέκικα και ζεμπέκικα και πάντα εμείς έχουμε διαλέξει όλα και τα πολύ καλά και κάποια άλλα του σειρμού των τελευταίων χρόνων. Ας πούμε, δεν μπορούμε, τη δεκαετία του 80 δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς από το αυτός ο άνθρωπος, αυτός Ρίτα Σακελαρίου και με τι σημαίνει αυτό.
1: Αυτό που τα έχεις κατά τάξη όμως, το αυτός ο άνθρωπος αυτός.
0: Είναι το ζεμπέκικο της δεκαετίας.
1: Όχι, ενώ το έχεις τα κακά. Είναι ωραίο ζεμπέκικο.
0: Όχι, αλλά έχει συνδεθεί με διάφορα. Την ίδια ώρα θα υπάρχει προτζέκτορα.
1: Όσο με δώσουν να πιω το δηλητήριο.
0: Θα υπάρχει προτζέκτορα και θα θυμίζει τη δεκαετία.
1: Θα έχει Αντρέα.
0: Θα έχει Αντρέα. Αυτό ακριβώς θέλω. Αυτό ήθελα να πω. Υπάρχουν εκπλήξεις τέτοιου τύπου. Στον χώρο θα υπάρχει και μπαρ. Θα υπάρχουν εκεί και να τα πούμε όλοι μαζί κτλ. Όλα αυτά λοιπόν το δεύτερο φεστιβάλ της Πλατείας Τέχνης, πάρκου Αγίου Νικολάου, ένα πολύ ωραίο παρκάκι. Εκεί τι γίνεται τώρα, έχει κάτι μουριές.
1: Ναι,
0: τι ναι, και πέφτουν τα μούρα κάτω. Έχουν την
1: γιατί είναι η εποχή τώρα τα μούρα.
0: Πέφτουν τα μούρα κάτω.
1: Ναι.
0: Πήγαμε προχθές να τσεκάρουμε το χώρο, έχουμε πάει 2-3 φορές και έχουμε καταστρέψει παπούτσια γιατί πέφτουν τα μούρα και έχουν γίνει, όχι, πέτρωμα, δεύτερο πάτωμα.
1: Ναι.
0: Κολλάνε όλα αυτά, χράτσα χρούτσα. Και τώρα πώς θα χορέψει το χορευτικό, λίγο δύσκολο. Πήραμε το Δήμο εμείς εκεί να κάνουμε την αίτηση.
1: Αλλά δεν έχει χρόνο, πουλάει το χαλικάκι τώρα.
0: Δεν έχει χρόνο και μας είπε δεν θα έρθω. Δεν έχουμε να στείλουμε.
1: Να φέρουν τους κομμουνιστές που τα φτιάχναν όλα. Είπε ο Δήμαρχος.
0: Δεν είπε.
1: Δεν είπε, να το έλεγε.
0: Όμως θα το λύσουμε εμείς μόνοι μας.
1: Παρκέ, βάλτε ένα παρκέ. Ξηλώσαμε το σεφ τώρα. Προλαβαίνετε.
0: Πάμε απέναντί.
1: Ξηλώσαμε το σεφ για ανακαίνιση. Λοιπόν, πάρτε εκεί 4-5 να χορέψουμε. Το swing με τα μούρα κάτω, σε παρακαλώ.
0: Χαμούρα. Λοιπόν, ναι, αυτά έχουμε το Σάββατο στην Πλατεία Τέχνης στην Ηλιούπολη. Θα είναι δυνατή η χρονιά και θα παίζουν και βίντεο έκπληξη που θα θυμίσουμε και την ιστορία της πόλης και τα κομβικά διακυβεύματα της πόλης που είναι το χαλικάκι αυτή την εποχή, που είναι ο προφήτης Ηλίας, γιατί δεν είναι μια πόλη που διασκεδάζει μόνο χορεύει swing και καλά κάνει. αισιόδοξα και ωραία τώρα που τελειώσαν και τα σχολεία κτλ. Έχουμε και θέματα που τα παλεύουμε με χορούς.
1: Είναι μια πόλη και που δεν ησυχάζει τώρα, ξέρουμε.
0: Κορόιδευε εσύ, αλλά αυτό ακριβώς είναι. Όχι που δεν ησυχάζει, είναι ανήσυχη.
1: Α.
0: Ανήσυχη, δεν ηρεμεί και είναι σε επαγρύπνηση. Πάντα, πάντα ήταν έτσι λίγο πολύ. Ναι. Παραπόδα με τόπλο, παραπόδα έχει δίκιο. Ετοιμαζόμαστε για τον τρίτο γύρο.
1: Όπα, να θα τα ακούσει ο Νιόνιος ο τέτοιος. Ο...
0: Ποιος.
1: Αυτό, τι λέγατε, κάτι για Καραγκιόζηδες λέγατε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Θα τα ακούσουν αυτά, θα εξεγερθούν πάλι.
0: Έχεις να δώσει και εσύ κάτι προσκλήσεις.
1: Έχω να δώσω κάτι προσκλήσεις. Μου έστειλαν εδώ κάτι φίλοι για την παράσταση Ελτσέ, θέατρο. Είναι για τον Τσε Γκεβάρα. Θα δώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις στους τρεις πρώτους που θα τηλεφωνήσουν στο 211 10 80 8 80. Παίζεται στο θέατρο Νους 334. Και είναι οι προσκλήσεις για τις 25 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είναι μια παράσταση για τον Τσε Γκεβάρα. Θα πω δύο λογάκια, άμα τα βρω. Είναι για τη ζωή του Τσε και της κουβανικής επανάστασης. Θα ταξιδεύσει από την Αργεντινή μέχρι την Κούβα. Τα γεγονότα είναι πεισματάρικα. Και ο υπεριαλισμός βγάζει ξανά το δηλητήριό του στους λαούς του κόσμου. Το δηλητήριο σε Παλαιστίνη, Ιράν και αγαπημένη Κούβα. Τέλος πάντων το πιάνει ένα συνολικό, τέλος πάντων το καταλάβατε πάνω κάτω. Με τη στήριξη του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης και υπό την αιγίδα της πρεσβείας της Κούβας στην Ελλάδα. Λοιπόν,
0: οι τρεις
1: πρώτοι θα τηλεφωνήσουν, θα κερδίσουν τρεις διπλές για την παράσταση Ελτσέ. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου, σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου.
0: Και όσο αυτά. Παίρνουν τηλέφωνο οι ακροατές, εμείς θα ακούσουμε.
1: Το τρελεράκι το ακούσατε για την παράσταση, να πω και τα δικά μου.
0: Oh.
1: 30 Ιουνίου τα έχουμε πει, ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
0: Θα μας κεράσεις.
1: Θα κεράσεις. Είναι η γιορτή μου. Είναι η γιορτή μου, θα βγάλω φοντάν.
0: Μετά είναι όρος, έχει τραπέζι. Τι είναι θέατρο.
1: Το Δώρα Στράτου, όχι, είναι θέατρο. Μπορώ να βάλω σε κάποια θέση πάνω, ας πούμε, θα χιλιώσει και να κάτσει πάνω στο τέτοιο.
0: Μια
1: μούρα θα φέρουμε από την Ηλιούπολη. Να ξεφτιαρίσουμε τα μούρα, να τα πετάξουμε.
0: Στη γιορτή σου.
1: Στη γιορτή.
0: Το μούρο είναι υγιεινό, γιατί.
1: Υγιεινό.
0: Αντιτόξ.
1: Άντε καλέ, θα πω, δεν είναι ξεραμένο. Κάναμε μπάρα. Δημητριακών είναι. Φάτο, μάσα.
0: Έτοιμο
1: είναι.
0: Έχει πατηθεί και με κόσμο.
1: Ωραία.
0: Θρακιώτικη μπάρα.
1: Δηλαδή το σταφύλι όταν το πατάμε είναι εντάξει το μούρο, όχι.
0: Πραγματικά τώρα είναι εντάξει.
1: Δηλαδή τα θρακιώτικα που χορεύετε. Ναι. Που είπατε έχετε θρακιώτικα, αλλά έχει και κουζίνα. Κάντε λίγο θεματικό. Θρακιώτικες γεύσεις μετά το χορό.
0: Ποιος θα τα φτιάξει.
1: Οι θρακιώτες.
0: Ναι, πούντι.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι να μαγειρεύουμε κιόλα.
1: Να μα είπες, έχετε κουζίνα, δεν είπες κάτι τέτοιο. Δεν
0: μπαρ, μπαρ θα έχουμε.
1: Το μπαρ.
0: Το μπαρ να πιεις κάτι, μια πορτοκαλαδίτσα, ένα χυμό εκεί, ένα αφέψιμα, κάτι, ένα μπιράλ. Κάτι να πιεις, ένα βερμούτ.
1: Έχεις πιει ρε μπιράλ. Ξέρεις πως είναι.
0: Λοιπόν.
1: Όμορφα.
0: Όσο εσείς τηλεφωνείτε για την παράσταση και όσο σκέφτεστε πώς θα έρθει η Λιούπολη που θα έρθετε και θα είναι πάρα πολύ ωραία εκεί, υπάρχουν και κάποιοι συμπολίτες μας που περνάνε ένα δράμα.
1: Όπα.
0: Αυτή είναι η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Ο εισαγγελέας ζήτησε. Όχι, ακόμα ζήτησε δίωξη για όλο αυτό που έκανε με τα mail. Και βγαίνει ο Άδωνης σήμερα το πρωί να συμπαρασταθεί.
2: Αυτές τις μέρες γίνεται η δίκη της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Άννας Μισέλας Σιμακοπούλου.
3: Ο εισαγγελέας έχει πει ότι πρέπει να κατέβει.
2: Για αυτήν την περίμενη διαρροή των email.
3: Ναι.
2: Διάβασα την εισαγγελική πρόταση που είναι υπέρ της καταδίκης της κυρίας Σιμακοπούλου. Θέλω δημόσια να πω ότι το θεωρώ αδιανόητο. Ποινική καταδίκη πολιτικού. Προσέξτε, είναι άλλο το διοικητικό πρόστιμο, που και αυτό μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικό υπό μία έννοια, αλλά πάντως είναι ένα διοικητικό πρόστιμο. Και άλλο είναι η ποινική καταδίκη. Ποινική καταδίκη σημαίνει, γράφει το ποινικό σου μητρό, σημαίνει σου καταστρέφει τη ζωή.
0: Μα είναι τώρα λερωμένο ποινικό μητρό.
1: Να είσαι τώρα μέχρι σήμερα ευρωβουλευτής, βουλευτής, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Να σε λένε ας πούμε μπάμπι.
1: Αναδειξημιά του κοκκού, του βασιλέα.
0: Βαφτιστήρα.
1: Και να έχεις λερωμένο ποινικό μητρό, να έχεις κάνει μια τέτοια ζωή με κούτελο καθαρό τζάμι. Και τώρα να μην μπορείς να δουλέψεις στο ΕΛΤΑ.
0: Ναι, δεν θα μπορείς. Τα ΕΛΤΑ έχουν κλείσει έτσι κι αλλιώς.
1: Όσα έχουν μείνει.
0: Να πάει κάπου.
1: Κάπου, σε μια δημόσια συνεφορία, να εισπράττεις στο ταμείο.
0: Κάτι, δεν μπορεί.
1: Όχι στο ταμείο, λάθος. Όχι στο ταμείο, είναι ο δημοκράτης αυτή. Όχι στο ταμείο, αλλού.
0: Ναι, είναι ένα θέμα ότι λερώνεται το μητρό.
1: Ταράχτηκε ο Άδωνης. Δηλαδή, του βλέπω σε επόμενο σενάριο, εάν είναι δυνατόν, επειδή είχε κάποια διευκρίνηση στα ποσά στο λογαριασμό του να καταδικαστεί, να λέει για κάποιον άλλον. Ή επειδή είναι πλάκι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, να πάει φυλακή. Εντάξει, λίγο τα άρπαξε. Τι πάει να πει. Θα λερωθεί το ποινικό του μητρό να μην μπορεί να πιάσει δουλειά επειδή έκλεψε.
0: Σωστά.
1: Και ήταν στελεχός μας.
0: Σωστά, παίζει να μην παίρνουν τηλέφωνο άλλο.
1: Μην παίρνετε τηλέφωνο άλλο. Έχουμε τους νικητές για την παράσταση Ελτσέ. Γιάννης Λικουριώτης, Κωνσταντίνος Τσίρος, Παπαγρηγορίου Χρυσάνθη. Κερδίσατε από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Ελτσέ. Θέατρο, 25 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, θέατρο Νους. 3:34. Οι υπόλοιποι στο ticketservice.gr μπορεί να βρείτε εισιτήρια.
0: Είναι πολύ ωραίο πάντως που ο Άδωνης θέτει θέμα ότι θα λερωθεί το ποινικό μητρό μιας ευρωβουλευτού κτλ.
1: Το περίεργο αυτού είναι που έχουν ακόμα καθαρό ποινικό μητρό.
0: Okay, όμως κάτι μου λέει ότι τελικά δεν θα λερωθεί το μητρό.
2: Ποινική καταδίκη γιατί έστειλες mail ως πολιτικός για εκλογές.
3: Η δικαιοσύνη θα πάσεις.
2: Προφανώς αποφασίζει η δικαιοσύνη, αλλά εδώ ίσως να πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία για τους πολιτικούς και την πολιτική επικοινωνία τέτοιου είδους φάρματα να μην επιφέρουν ποινικές εξώσεις.
1: Κατάλαβες. Να νομοθετήσουμε, αγαπητέ.
0: Έτσι λοιπόν, ενώ υπάρχει το διακριτό των εξουσιών, η δικαστική είναι εκεί, η νομοθετική εκεί, η εκτελεστική εδώ. Τώρα που πήγε κάποιος στη δικαστική, θα έρθει η νομοθετική πρωτοβουλία. Δεν πάει να λέει η δικαιοσύνη ό,τι θέλει.
1: Δεν την ελέγχουμε τη δικαιοσύνη, είναι ανεξάρτητη όπως ξέρουμε.
0: Θα έρθει αλλά νόμος, νομοθετούμε η δικαιοσύνη,
1: για να παραμείνει ανεξάρτητη.
0: Είναι και η δικαιοσύνη δικάζει με τους νόμους, με βάση τους νόμους. Θα έρθει νόμος, διάταξη που θα το προβλέψει όλο αυτό. Δηλαδή θα μπορεί βουλευτής να αρπάξει ό,τι mail θέλει από παντού.
1: Τηλέφωνα, φωτογραφίες, ό,τι θέλει.
0: Αθώοι. Αρπάξτε λοιπόν από εδώ και πέρα. Η Άννα Μισελ ανοίγει το δρόμο, κάντε την απαταιωνιά. Και δεν θα έχετε καμία απολύτως επίπτωση.
1: Τι καθόμαστε και διαβάζουμε τα GDPR και όλα αυτά και...
0: ξέρεις.
1: Αφού τα έχει Άννα Μισελ. Ο άλλος έχει τις συνομιλίες μας με το Predator.
0: Όχι, Άννα Μισελ είχε τους...
1: τους επιφανείς οδοντιάτρους, εντάξει.
0: Βεβαίως. Κόλλησε και εγώ σαν τον τέτοιο. Πώς τους λένε αυτούς, τους επιφανείς. Τους οδοντιάτρους είχε.
1: Είχε ένα κλάδο.
0: Είναι χρήσιμη λίστα.
1: Ναι, αυτοί πιάσαμε τη γέτα στην πλάτη όμως. Οι άλλοι μπορεί να έχουν τους επιφανείς πλαστικούς χειρουργούς.
0: Ναι.
1: Ξέρεις.
0: Επιφανείς πάντως. Γιατί επιφανείς, μιλάμε για ένα δημοκράτη.
1: Και λέω για πλαστικούς επειδή ο Άδωνης εμπλέκεται.
0: Νομίζω θα πάει και εκεί κάποια στιγμή.
1: Δεν έχει πάει, θεωρείς.
0: Είπε ότι έχει κάνει μόνο.
1: Έλα
0: φόρους.
1: τώρα τσιμπάς. Ναι, και η άλλη δεν έχει κάνει χίλια στην τηλεόραση που κάνει εκπομπή το μεσημέρι.
0: Πια.
1: Έλατε, πια. Πια δεν έχει κάνει.
0: Να συνεχίσουμε λοιπόν με τον Άδων γιατί κλείνει το θέμα.
2: Ξαναλέω. Η γνώμη μου είναι, και δεν λέω μόνο την Άννα Μισελ Ασμακοπούλου, την οποία σέβομαι, εκτιμώ, αγαπώ, ήταν φανταστική και πολύ καλή βουλευτής και πολύ καλή συνάδελφος και πολύ καλή υπουργός, συγγνώμη, πολύ καλή βουλευτής.
0: Ωραία.
2: Τα πάντα της, πάρα πολύ καλή και είναι αδικημένη αυτή τη στιγμή.
0: Κλείνουμε όμως.
2: Αλλά το λέω και γενικά, για όλους εμάς πολιτικούς, ξέρετε πόσα μηνύματα έχω δεχθεί από πολιτικό αντιπάλο στο κινητό μου. Τα έχω δημοσιεύσει μερικά στο Twitter. Δηλαδή μου στέλνει ένα μήνυμα ένας του ΣΥΡΙΖΑ, ένας της Ελλάς, που έχουν έστω κινητό μου τα μηνύματα. Ναι. Θα τον πάω στη φυλακή. Θα είναι ποινική καταδίκη, φυλακή.
0: Λοιπόν, οπότε θα σωθεί η Άννα Μισελ και σωστό είναι αυτό τώρα. Δεν μπορούμε να σπηλώνουμε υπολείψεις.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα.
0: Ένας άνθρωπος είχε την πολύ ωραία ιδέα να μαζέψει όλους τους οδοντιάτρους των Βρυξελών. Και θα τον καταδικάσουμε. Γιατί δεν τι κακό εννοώ. Έκανε.
1: Είναι παράλογα πράγματα.
0: Δηλαδή αν μαζέψω εγώ τους ηλεκτρολόγους από το Λονδίνο θα πάω φυλακή. Τι είναι αυτό. Πού φτάσαμε. Τι γίνεται.
1: Καλά, μην το ρισκάρεις και εσύ τώρα.
0: Τι ανθρωποφαγία είναι αυτό.
1: Δεν, μην το ρισκάρεις, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Από ηλεκτρολόγο να ξεκινήσεις και να το βρεις να σου αλλάξουν τα φώτα στη φυλακή. Άστο τώρα να σε βάλουν μέσα. Και ποιος θα νομοθετήσει για σένα. Θα νομοθετήσει κανείς.
0: Για μας κανείς.
1: Εκτός κόμματος, τι περιμένεις τώρα.
0: Λέει εδώ ένας ακροατής ο Δημήτρης, ο φίλος μας. Καλησπέρα αγαπημένου. Λοιπόν, για να σωθεί το Χαλικάκι στην Ηλιούπολη, πρέπει να κάνει εκεί παράσταση ο Αποστόλης.
1: Α, ποιος θα μας δώσει. Δημοτικό δεν είναι όμως το Χαλικάκι.
0: Εντάξει.
1: Θα πρέπει ο Δήμος να δώσει.
0: Πάμε, εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Θα το κάνουμε μέσα να το πάρουμε, να σπάσουμε αλυσίδες.
0: Δεν έχει αλυσίδες, είναι ελεύθερο. Πάρκο είναι και κάνουμε και εκδηλώσεις. Και προχτές που έγινε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση, δεν πήραμε την άδεια από κανέναν. Πήγανε κάτι και κάνανε συγκέντρωση. Δεν κατάλαβα. Όλα αυτά τα πήραν κάτι. Δεν είναι
1: άλλο συγκέντρωση.
0: Δεν είναι ένα πάρκο που.
1: Η συναυλία θέλει οργάνωση.
0: Αυτό το Χαλικάκι και άλλα τέτοια που έχουμε στην Ηλιούπολη θα ήταν οικοδομές, πολυκατοικίες.
1: Ναι.
0: Με πεζοδρόμια, δρόμους και εξάωροφα. Και πήγε κάποτε ένας δήμαρχος.
1: Ναι, τα κομμούνια όμως. Ήρθαν τα κομμούνια και μας πήραν
0: και λέει
1: ότι
0: όποτε θα το πάρει, θα το πάρουμε εμείς. Και το έκαναν πάρκο.
1: Ναι, και θα είχε μόλ τώρα. Και δεν έχετε και τραβιέστε στην Άγιο Δημήτριο.
0: Σωστό κι αυτό. Θα το είχαμε και ό,τι πρέπει θα
1: ήταν.
0: Βλακία κάναμε, λες.
1: Δεύτερο σταθμό μετρό θα είχατε μέσα στην Ηλιούπολη. Όχι να τραβιέστε στην Βιλιαγμένη.
0: Όπου μόλ και σταθμό δηλαδή.
1: Πάει έτσι.
0: Να δω πώς θα πηγαίναμε στο μόλ.
1: Πώς θα το λέγαμε μέτρο μόλ. Τέλει μέτρο.
0: Είναι και αυτό. Εντάξει. Θα κλείσουμε πάλι με του High Rollers που θα του ακούσουμε το Σάββατο στο Φεστιβάλ της Πλατείας Τέχνης. Έτσι σας αποχαιρετούμε σήμερα, αύριο τα υπόλοιπα.
1: Γεια χαρά.

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
5: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
6: να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
5: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
6: καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
5: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Βραβεία νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Μεταξύ ήρθεσαι. Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
4: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ριχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εμβόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
7: Η ώρα είναι 8.
6: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Αθηναίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. People have the power.
1: People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Μουσικά ημίωρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
12: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
13: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
14: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026.

0: καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ριχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εμβόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
1: And now, the news.

Παραπολιτικά 90,1, είστε πάντα συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Απόψε επιστρέφουμε με την θεματική βραδιά της Πέμπτης, η οποία σήμερα είναι αφιερωμένη, δεν ένιωθα ότι μπορούσα να κάνω κάτι άλλο, στον Ανδρέα Μαζαράκη. Έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο ραδιοφωνικό σύμπαν της πατρίδας μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε τα χρόνια του εμφυλίου στο Μεταξουργείο, Αθηναίος, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν και ο λόγος που μετά ασχολήθηκε με τον Αστέρα Εξαρχείων. Σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στη συνέχεια σπούδασε στην νομική διοπτικία. Παρακολούθησε την σχολή θεάτρου, έκανε σπουδές στο Δύο Αθηνών, φωνητικά, ακορντεόν. Στη διάρκεια της δικτατορίας συμμετείχε στο φοιτητικό κίνημα. Συνελήφθη επανειλημμένα και επιστρατεύθη βία τον Φεβρουάριο του 1973 και υπήρξε πρόεδρος στην Επιτροπή Αποχουντοποίησης όσον αφορά καθηγητές του Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου και Οικονομικών Σχολών Αθηνών. Ήταν η κύρια, σε εισαγωγικά αν θέλετε, εργασία του ο χώρος, ο τομέας των εισαγωγών, εξαγωγών, πάρα πολλές χώρες και διαφορετικές υπήρους, Ευρώπη, Ασία, Λατινική Αμερική. Το ραδιόφωνο όμως ήταν η μεγάλη του αγάπη και πώς να μην είναι αυτό το υπέροχο πραγματικά μέσο.

Εγώ τον άκουγα ως όνομα όταν είχα πρώτο πάει ξεκινώντας πάρα πολύ μικρός, πάρα πολύ νεαρός το 2000 στον Sky. Άλλωστε εκεί έκανε και τα πρώτα του βήματα. Άλλωστε όλοι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που δεν έχει περάσει από, και αν δεν έχει περάσει από το Sky, κάποιο θέμα θα έχει υπάρξει. Εκείνης της εποχής, έτσι, της δεκαετίας του 90. Και το γνώρισα πολύ σε προσωπικό επίπεδο και πολύ πιο στενά αρκετά χρόνια αργότερα. Δηλαδή τον ήξερα, αλλά δεν με ήξερε εκείνος, ενώ ή μπορεί να δεν είχαμε γνωριστεί προσωπικά. Το 2010, την περίοδο που ξεκίνησε η χώρα την περιπέτεια των μνημονίων, όπου το διάστημα εκείνο περνάγαμε πάρα πολύ χρόνο μαζί, συζητώντας, διαφωνώντας. Περισσότερο εγώ άκουγα, με έναν άνθρωπο με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία, όχι μόνο επαγγελματική αλλά και ζωής από εμένα. Είχαμε μια ιδιαίτερη συμπάθεια ο ένας τον άλλον, σεβασμό. Ο ίδιος κάποιες φορές έτσι ένιωθα ότι με έβλεπε λίγο πατρικά όσον αφορά το επαγγελματικό κομμάτι. Εγώ που ήμουνα πολύ νεότερος, εκείνος που είχε ήδη την πορεία και τη διαδρομή του. Τα τελευταία χρόνια τον ακούγατε εδώ από τον σταθμό, με την περίφημη εκπομπή του, με τον «Ο Εξαρχείων», που τον συνοδεύει, τον συνόδευε όλα αυτά τα χρόνια. Μπορεί να τον πετυχαίνατε λίγο παλιότερα στα γήπεδα του Αστέρα Εξαρχείων. Διετέλεσε πρόεδρος της ομάδας για πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει μια μεγάλη θλίψη εδώ στους ανθρώπους του σταθμού. Υπάρχει δηλαδή η στεναχώρια για την απώλεια ενός ανθρώπου, η στεναχώρια για την απώλεια ενός ανθρώπου που γνώριζες, και υπάρχει και από συναδέλφους η συγκίνηση. Τους βλέπεις δηλαδή ότι χάσανε έναν άνθρωπο που, για τον οποίο όχι απλώς βρισκόντουσαν στον ίδιο χώρο επαγγελματικά, αλλά τον θεωρούσαν δικό τους. Και με τις πράξεις του, με τη συμπεριφορά του, με την στάση του,

είναι πολύ συγκινητική και πολύ συγκινητικός και ο τρόπος που τον αποχαιρέτησε, εκφράζοντας και τον ίδιο, αλλά από ό,τι διαπίστωσα και τους υπόλοιπους συναδέλφους, ο Γιάννης Κουρτάκης έγραφε, δεν ήταν μόνο το ραδιόφωνο, είχε τις στήλες του, ο αποδυτηρίων, ο αναρχείων, βεβαίως ο εξαρχείων, πάντα είχε με τη γλώσσα ο Μαζαράκης, το ξέρετε, μεγάλη αγάπη και γνώση. Μέχρι και με την αναβίωση, για να δείτε πόσο δραστήριος άνθρωπος ήταν, μέχρι και με την αναβίωση του αρχαίου αγωνίσματος Παγκράτιο είχε ασχοληθεί. Μέχρι και με την αναβίωση, το οποίο ήταν μια πρώτη μορφή, όχι ακριβώς μόνο πάλης, είχε τις λαβές της πάλης, αλλά είχε και τη γροθή, ήταν σαν ένα πρώτο είδος μεικτών πολεμικών τεχνών. Δεν θα είχε τύχει, μάλλον οι περισσότεροι από εσάς δεν θα είχε τύχει να κάνετε χειραψία με τον Μαζαράκη. Θέλω να πω, η δύναμη που είχε αυτός ο άνθρωπος ήταν, η φυσική δύναμη που είχε δηλαδή, ήταν εκπληκτική. Θέλω λοιπόν απόψε, ως ένα αποχαιρετισμό, ως ένα φόρο τιμής, ως ένα τιμής ένεκεν, να βγείτε οι άνθρωποι που τον ακούγατε όλα αυτά τα χρόνια, να αποχαιρετήσετε κι εσείς με τον τρόπο που θέλετε τον Ανδρέα Μαζαράκη, να πείτε τι ήταν αυτό που σας κέρδισε, τι κρατήσατε, με έναν τρόπο, όχι γιατί δεν θα το θέλει ούτε ο Ανδρέας αυτό, όχι μυρολατρικό, αλλά με έναν τρόπο που αποχαιρετάς έναν άνθρωπο που σου έδωσε πράγματα, τα κρατάς μαζί σου, του εύχεσαι καλό ταξίδι και ελπίζεις να μπορέσεις και εσύ να το συνεχίσεις. Βλέπω και ο Νίκος Πισμπίκης, ο συνάδελφος που είναι στον ήχο, λίγο συγκινήθηκε και αυτός τώρα. Η Ειρήνη Λεγάκη, η συνάδελφος που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, νωρίτερα και αυτή, όταν της είπα ότι θα έχουμε την απόψινή θεματική βραδιά, επίσης μπούρκωσε. Στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Για να βγείτε στον αέρα και να μιλήσετε, καλείτε στο 211 10 80 8 80, επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί, όπως κάνουμε κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, για αυτές τις 3 ώρες. Και οι μουσικές επιλογές ζήτησα από το Θανάση απόψε να είναι τραγούδια που άρεσαν του Ανδρέα, που έπαιζε ο Ανδρέας, και όπως το συγκεκριμένο, που συμμετείχε και τραγουδούσε ο Ανδρέας.

0: κεφάλαια.
1: Σιγά σιγά, γιατί είναι παιδιά μόνο Μπάμπης, δηλαδή, γιατί ο Γρηγόρης δεν καλωστέκει, γιατί ο Σπύρος άσχημος είναι, ή ο Αντρέας δεν καλωστέκει, ή ο Νίκος. Όχι, δεν είναι σωστό. Τι να πούμε τον Μπάμπη που επειδή είναι ο... επειδή τραγουδάει, εντάξει. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία.
2: Μόνο Μπάμπης καλωστέκει.

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Θεματική μας βραδιά απόψε είναι αφιερωμένη στον Ανδρέα Μαζαράκη. Να βγουν οι άνθρωποι και που τον ακούγατε όλα αυτά τα χρόνια να μιλήσετε για εκείνον.

0: Να διευκρινίσω ότι το τελευταίο αντίο, η κηδεία του Ανδρέα Μαζαράκη, είναι το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ξεκινάμε με τον Διηνέκη. Γεια σου, Διηνέκη.
1: Γεια σου, Κωνσταντή.
0: Καλώς
1: τα. Από σε όλους σας καλή δύναμη, γιατί αυτό θα ήθελε ο Ανδρέας.
0: Ναι.
1: Το Μαζαράκη τον γνώρισα πριν περίπου 5 δεκαετίες, φεύγοντας εγώ από Πειραιά και ανεβαίνοντας στα Εξάρχεια για να συναντήσω κάποιο φίλο, συναντήθηκα μαζί του, συμπτωματικά. Στα λίγα που είπαμε, κατάλαβα ότι έχω να κάνω με έναν πραγματικά Έλληνα με κεφαλαία γράμματα. Συνέχεια παρακολουθούσα όσο μπορούσα την πορεία του και κάθε μέρα και κάθε χρόνο επιβεβαινόμουνα για αυτό που είχα πει από την πρώτη στιγμή, γιατί αισθάνθηκα ότι έχω να κάνω με έναν πραγματικά, όπως είπα, Έλληνα με κεφαλαία γράμματα. Δεν ήταν Κωνσταντή μόνο το σφίξιμο από το χέρι του, η φυσική του δύναμη. Η τεράστια δύναμη του Ανδρέα ήταν η ψυχική και πνευματική του δύναμη.
0: Καταλαβαίνω.
1: Απόδειξε ότι τον παρακολουθούσα τώρα στα παραπολιτικά, πάντα σε παρακολουθώ και όταν λέω παρακολουθώ αναγκάζομαι να απευθυνθώ στον Ενικό, αλλά ξέρεις ότι είναι πολλοί που σε παρακολουθούν και μου λένε θα βγαίνεις μπροστά. Γιατί μας εκπροσωπείς, Κωνσταντή, όλους εσύ. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ο Ανδρέας άφησε τέτοια παρακαταθήκη πνεύματος και ευτυχής που όσοι τον έχουν καταλάβει θα του εύχονται ένα καλό ταξίδι, καλές μάχες εκεί που θα βρεθεί, γιατί αυτό ήθελε πάντα. Ήταν πάντα μαχόμενος. Είχε τεράστια ευρυμάθεια, το γνωρίζετε και εσείς καλύτερα από μένα που συνεργαζόσασταν μαζί, που είχες μιλήσει και εσύ μαζί του. Αντιλαμβανόσουν απλήρως τη δυναμική του πνεύματος και της ψυχής του. Και ταπεινά οφείλω να ομολογήσω, ήταν ο Ανδρέας ο Μαζαράκης. Και επαναλαμβάνω, ένας Έλληνας με κεφαλαία γραμμάτα. Αυτά έχω μόνο να πω.
0: Να σε καλά, Διηνέκη.
1: Ας ευχηθώ σε όλους να τον θυμώνται και πιστεύω ότι θα τον θυμώνται. Αφήνει παρακαταθήκη, αφήνει το αποτύπωμά του, το αχνάρι του για όλους τους υγιείς Έλληνες σκεπτόμενους και να πω σε όλους τους συνεργάτες του σταθμού τα θερμά μου συλληπιτήρια και στους οικείους του. Αυτά είχα να πω, Κωνσταντή. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Διηνέκη μου. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Κωνσταντή.

Καλησπέρα στον Γρηγόρη. Ο Μαζαράκης γράφει, ήταν μία από τις τρεις εκπομπές που άνοιγα το ραδιόφωνο να ακούσω, ειλικρινή συλληπιτήρια. Ο ΚΒ τον άκουγα 35 χρόνια από τον Sky, συλληπιτήρια στο σταθμό, την οικογένειά του. Αν δεν τον ήξερες, δεν μπορούσες να καταλάβεις τι ήταν ο Ανδρέας. Καλησπέρα στο Βασίλη από τα Μέγαρα, από τους καλύτερους ραδιοφωνικούς μου φίλους ο Μαζαράκης. Ανεπανάληπτα γράφει τα αφιερώματά του στο ελληνικό τραγούδι, ρεμπέτικο, λαϊκό, ελαφρολαϊκό, οι ιστορίες του, αναφορές για την αρχαία Ελλάδα και φυσικά γράφει το γάβρος και ποδοσφαιρόφιλος, το γάβρος το έχει με κεφαλαία. Εγώ τον έχω πάντα ως αστέρα εξ αρχείων.

σε λίγο με τον κύριο Κώστα. Κοιτάζω τώρα να βρω να σύνθημα

0: περίφημο αστέρα με χόρτο, μοιάζεις με την Πόρτο. Έδρα ιστορική αλεπότρυπα της Κυψέλης και τα Εξάρχεια βεβαίως, εντάξει. Πάμε στον παππού Κώστα από το Κουκάκι. Γεια σας.
1: Πρώτα την καλησπέρα μου. Μετά θέλω να σου εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για σένα που ήταν φίλος σου και για την οικογένειά του, για έναν έξοχο άνθρωπο. Εγώ τον γνώρισα τυχαίως μέσα από τα κανάλια. Με παρεξένεψε πολύ ο τρόπος με τον οποίο εκφραζότανε και μου έκανε μεγάλη εντύπωση η σαφήνεια η οποία έβγαινε από την ωραία, ήρεμη και δυνατή συναπαλότητά της φωνή του. Ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Κάποιος θα γράψει τη βιογραφία του και κάποιος θα μου τη διαβάσει, γιατί εγώ δυστυχώς δεν έχω τη δυνατότητα να διαβάζω πια. Έχω χάσει πολύ από τη δύναμη της οράσεώς μου. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν λένε τίποτε άλλο. Εκφράζουν αν έχουν τη λύπη τους στους συγγενείς, στη γυναίκα τους, στα παιδιά τους και στους φίλους του, όπως είσαι εσύ. Ξέρω ότι ήσουν φίλος του. Σε είχε αναφέρει αρκετές φορές και μου είχε κάνει εντύπωση αυτό. Είσαι καλά, ελπίζω.
0: Ναι.
1: Χαιρέτησέ μου τη σύζυγο.
0: Ξέρω ότι ο ίδιος δεν θα ήθελε θλίψη σήμερα.
1: Σου ετοιμάζω κάτι.
0: Εντάξει, παππού.
1: Και θα στο στείλω.
0: Εντάξει, παππού Κώστα, με το καλό. Γερός μας πάντα.
1: Σκέφτηκα πως θα είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Εντάξει.
1: Τουλάχιστον για το Μιχαλάκη.
0: Θα χαρώ πολύ, θα χαρώ πολύ.
1: Ναι, καρδιά μου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή σου νύχτα.
0: Γεια σας. Παππούς Κώστας από το Κουκάκι. Από τους πιο γλυκούς ανθρώπους που μπορεί κάποιος να μιλήσει, πλέον πρέπει να έχει πάει 96. Ο άνθρωπος που ακούγατε είναι 96 ετών. Και λες να φτάσουμε, όχι μόνο να φτάσουμε σε αυτές τις ηλικίες, μακάρι, να έχουμε τη διάβγεια πνεύματός του. Βεβαίως είχε και τη στήλη του, σαφώς, ο εξαπορήτων. Βεβαίως είχε στα παραπολιτικά και την εκπομπή «Τα ωραία του Ανδρέα». Κάθε Σάββατο με αφιερώματα στην ελληνική μουσική και με τα μεσονύχτια εκπομπή αφιερωμένη στην ελληνική μουσική, τον πολιτισμό. Διάλεγε προσεκτικά τις ονομασίες των εκπομπών του και των παρεμβάσεων του στο δημόσιο βήμα. Εξού και ο Εξαρχείων, ο Αποδυτηρίων, ο Αναρχείων, ο Εξαπορήτων. Καταλαβαίνεις, θα σας πω το εξής. Επαγγέλματα όπως το δικό μας, που έχουν μια προβολή δημόσια, ο κόσμος, δεν το λέω αρνητικά, κρίνει αυτό που βλέπει. Αυτό που ακούει, αυτό που διαβάζει. Ενώ εμείς που είμαστε στο χώρο, βλέπουμε πως πραγματικά λειτουργεί ο άνθρωπος στην προσωπική του ζωή σε σχέση με την επαγγελματική. Ξέρουμε δηλαδή ποιος στον κόσμο παρουσιάζεται καλός και ευγενικός και σωστός και στην προσωπική του ζωή και μόλις σβήσουν τα φώτα της κάμερας ή κλείσει το μικρόφωνο η συμπεριφορά του είναι απαράδεκτη. Γίνεται κακός, αγενής με τους συναδέλφους και ούτω καθεξής. Οπότε πολλές φορές είμαστε πολύ πιο αυστηροί. Δηλαδή μπορεί να συγκινηθεί ο κόσμος που έφυγε κάποιος που είχε αποκτήσει μια δημοφιλία λόγω του επαγγελματός του και οι υπόλοιποι να ξέρουμε ότι να στεναχωρηθούμε σε ανθρώπινο επίπεδο που έφυγε κάποιος, αλλά μέχρι εκεί, διότι ξέραμε ότι ήταν ένας υποκριτής και δεν είχε καμία σχέση αυτό που έβγαζε προς τα έξω με αυτό που πραγματικά ήταν. Καταλαβαίνεις λοιπόν όταν ένας άνθρωπος σε κερδίζει με την προσωπικότητά του, όταν μπαίνεις στο χώρο που εργάζεστε και βλέπεις τα πρόσωπα των συναδέλφων. Αν δεις τα πρόσωπα των συναδέλφων ίδια με μια άλλη οποιαδήποτε μέρα, απλώς με το σχετικό κρίμα που έφυγε ένας άνθρωπος, που το λες και για κάποιον στην άλλη άκρη του κόσμου, καταλαβαίνεις ότι ο συγκεκριμένος, ό,τι και να έβγαζε στο κοινό, ήταν ψεύτικο. Διότι αυτό που μπορούσε να βγάλει στην πραγματική ζωή ήταν κάτι άλλο. Όταν λοιπόν μπαίνω εγώ στο χώρο σήμερα στα παραπολιτικά και βλέπω τη συγκίνηση στους συναδέλφους, σε κάποιους πιο ήπια είναι και θέμα χαρακτήρα ή και πόσο στενά γνωριζόντουσαν, σε κάποιους πολύ πιο έντονοι, ναι, καταλαβαίνω, εγώ το ήξερα, αλλά βλέπω ότι φεύγει ένας άνθρωπος που αυτό που η γνώμη που είχε ο κόσμος είναι η πραγματική. Δεν ήταν μια ωραιοποιημένη εκδοχή. Να ξέρετε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι στο χώρο, γι' αυτό σας ζητάω να κρατάτε μικρό καλάθι και να μην παρασύρεστε, επειδή σας αρέσουν αυτά που τους ακούτε να λένε, δεν είναι αυτή η πραγματική τους προσωπικότητα και ο πραγματικός τους χαρακτήρας. Τέλος πάντων, πάμε στον Ηλία από Παπάγου. Και μετά είναι η Κατερίνα από Γκίζη και ο Γιάννης από Πάτρα. Γεια σας, κύριε Ηλία.
2: Ναι, γεια σου κύριε Κώστα.
0: Χαίρετε.
2: Ακούστε, δεν μπορώ να βρω λόγια για να πω το καλύτερο για τον Μαζαράκη. Θεός χωρέστον, τον έχω γνωρίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Θέατρο Παπάγου. Είναι ένας φιλόσοφος στην κυριολεξία, ακολουθώ το δρόμο του και ακόμα και τώρα, ας πούμε και τώρα, έτσι, με τα προβλήματα που έχει όλη η κοινωνία, ακούγοντάς τον, έτσι, με βάζει να ακολουθήσω το δρόμο του. Κοιτάξτε, αν και τελειώνω, εάν ακολουθήσουμε το δρόμο που χάραξε ο κύριος Μαζαράκης, Θεός χωρέστον, η Ελλάδα μας, η Ελλαδίτσα μας θα ήταν στην κορυφή της πυραμίδος στην Ευρώπη. Το λέω και το πιστεύω, θα ήταν στην κορυφή της πυραμίδος. Γιατί οι άνθρωποι σαν το Θεός χωρέστον το Μαζαράκη θα είχαν πάει την Ελλαδίτσα μας στην κορυφή της πυραμίδας στην Ευρώπη. Επειδή όμως ο δρόμος αυτός δεν είναι εύκολος και είναι πάρα πολύ δύσκολος και βάλετε, έτσι, λείπουμε πάρα πολύ που φεύγει ένας, εγώ θα πω, άγιος άνθρωπος και χίλια ευχαριστώ για την εκπομπή σου. Και εύχομαι ολόψυχα, έτσι, να πάει εκεί που πραγματικά, ας πούμε, έχει θέση μετά θάνατον.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα
0: εγώ,
2: πολύ.
0: Εγώ και Ηλία, ευχαριστώ.
2: Γεια
0: εγώ.
2: Σας.
0: Γεια σας. Ο Τέρι γράφει, φεύγει ένας άνθρωπος που δεν αναπληρώνεται το κενό του. Οι εκπομπές του αξίζουν να γίνουν, η αγωγή του Έλληνα, ένας παθιασμένος πατριώτης και ραδιοφωνικός πατέρας. Καλό του πέρασμα. Καλό ταξίδι, Ανδρέα, θα μας λείψεις, γράφει ο Αρκάς. Όχι, κύριε Βασίλη μου, βγήκατε την Τρίτη, οπότε όχι, δεν μπορείτε δεύτερη φορά. Θανάσης από το Γάλλιο, Κωνσταντίνε καλησπέρα. Τελευταία τον άκουγα. Θυμάμαι ότι είχα πάρει το γιο μου, τον είχα παροτρύνει να τον ακούσει. Προς έκπληξή μου, μου είπε πατέρα, τον ξέρω, μεγάλο Αλάνη, τα ειλικρινή μου γράφει, συλληπιτήρια. Ναι, το καταλαβαίνω ότι είναι με την καλή έννοια το Αλάνη, Θανάση μου, αλίμονο. Ο Ανδρέας Μαζαράκης δεν έκανε απλώς εκπομπές, γράφει ο Χάρης. Μοιραζόταν ιστορίες, άποψη, ήθος και αλήθεια με τους ακροατές του. Ένας άνθρωπος με βαθιά παιδεία, ελεύθερο πνεύμα, θα λείψει πολύ από το ελληνικό ραδιόφωνο. Καλό ταξίδι, Ανδρέα. Η φωνή σου θα συνεχίσει να αντυχεί στις καρδιές μας. Ο Μερμηδόνας μου γράφει ότι ο Μαζαράκης υπερηφανεύεται ότι κατήγεται από την οικογένεια του Μακεδονομάχου Κωνσταντίνου Μαζαράκη Ενιάν. Τον άκουγα να το αναφέρει πολλές φορές στις εκπομπές του. Παίρνει το λόγο η κυρία Κατερίνα από το Γκίζι. Γεια σας.
3: Καλησπέρα κύριε Λαβίθη.
0: Καλησπέρα.
3: Θα μου επιτρέψετε να μην αποχαιρετήσω, αλλά να χαιρετήσω έναν άνθρωπο τον οποίο με έμαθε να ακούω, ο οποίος με έμαθε να ακούω όμορφα πράγματα. Να ακούω, πρώτη φορά άκουσα ένα πολιτική ανάλυση επηρεασμένη από τον κύριο από τον Ανδρέα Μαζαράκη. Θυμάμαι ότι μου φάνηκε περίεργο ότι θα άκουγα έναν στρατηγό παλιό να ακολουθεί έναν στρατηγό, έναν άβαρχο πολιτική. Λέω, να κάτσουμε. Και όταν άκουσα να μεταξύ του συζήτηση, τότε κατάλαβα πόσο ανόητα είχα σκεφτεί αρχικά. Από εκεί και μετά έμαθα λοιπόν όχι να ακούω πολιτικές και θεματικές συζητήσεις, αλλά τις απλές καθημερινές ανησυχίες όλων μας. Θα ήθελα όμως να μείνω σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Εγώ στερούμαι τη ρεύματος, το ήδη στον 8ο χρόνο χωρίς ρεύμα. Οπότε εκεί που ταξιδεύει ο Ανδρέας, και είμαι σίγουρη ότι μας βλέπει και μας ακούει, θα ήθελα να το αφιερώσω εκείνη την βραδιά που ήταν όλα μαύρα, όλα μέσα στην πίστα, ήταν καλοκαίρι. Για κάποιο λόγο δεν υπήρχε ούτε δημοτικό φως στο δρόμο μου. Περιοχή γκίσμενο, αλλά για κάποιο λόγο δεν υπήρχε ούτε δημοτικό φως. Θυμάμαι λοιπόν ότι καθόμουν στο μπαλκόνι μου και ένταγα ως συνήθως, άκουγα με τρανζιστοράκι. Ήταν καλοκαιράκι και πρόκειτο να τελειώσει η εκπομπή. Οπότε, αποκαιρετώντας, είχαν καλέσει το τηλέφωνο τον Ανδρέα, οι συνεργάτες του. Θυμάμαι ότι μέσα στο σκοτάδι ακούστηκε μια φωνή να λέει αναφερόμενος στους κινδύνους που θα επίκυπαν. Θα ερχόντουσαν και θα έβλεπαν να είναι ορατοί. Θυμάμαι τον Ανδρέα να λέει μόνο πιστέψτε με. Εκείνο το βράδυ καταλύθηκε όποιο σκοτάδι ήταν γύρω μου. Αν με ακούτε συγκινημένοι, δεν είναι γιατί θλίβομαι. Είναι γιατί πραγματικά χαίρομαι και θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερή. Ακόμα κι αν δεν το συνάδεις από κοντά αυτόν άνθρωπο. Η ιδέα δεν φεύγει. Δεν πεθαίνει. Η έννοια της ελευθερίας που υπηρέτησε αυτός ο άνθρωπος, η έννοια του σεβασμού, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, του αγώνα, τον έκανε για όλους μας. Αυτό δεν θέλει ποτέ. Εκείνη τη βραδιά δεν θα τη περάσω ποτέ.
0: Μάλιστα. Πολύ όμορφο.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολύ όμορφη ανάμνηση μοιράζεστε. Ευχαριστώ εγώ, κυρία Κατερίνα.
3: Να
0: σε λίγο θα συνεχίσουμε με τους ακροατές μας. Επαναλαμβάνω, αν δεν ήσασταν από την αρχή συντονισμένοι, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε ακούτε ανεμολόγιο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 μαζί Δευτέρα με Παρασκευή για 3 ώρες 9 με 12 ανοίγουμε μικρόφωνα να βγείτε στον αέρα να πείτε τη γνώμη σας και απόψε έχουμε θεματική βραδιά με αφορμή την απώλεια του Ανδρέα Μαζαράκη. Η θεματική μας βραδιά απόψε είναι αφιερωμένη στον Ανδρέα. Να βγείτε οι άνθρωποι που τον ακούγατε, που έμπαινε, που τον διαβάζατε, που τον βλέπατε, που τον ξέρατε, οι άνθρωποι που σας είχε αγγίξει με την παρουσία του και να πείτε τι θυμάστε και τι κρατάτε και τι σήμαινε για εσάς ο Ανδρέας Μαζαράκης και να τον αποχαιρετήσουμε ραδιοφωνικά. Ο επίσημος αποχαιρετισμός, όπως είπα νωρίτερα, θα γίνει το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Θα μπορούσα λοιπόν έτσι με μία φράση να θέσω ως εξής: η εκπομπή απόψε, η θεματική, το ανεμολόγιο είναι αφιερωμένο και δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά στον Ανδρέα Μαζαράκη.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Άδε και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη, η φιλανθρωπία των αρχιερέων. Αυξήσεις στους μισθούς των επισκόπων και αντιδράσεις. Η αληθινή θυσιαστική διακονία των Μητροπολιτών. Και μαζί, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στο Νάμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
5: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
6: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
7: Παραπολιτικά.

Όπως σας είπα και νωρίτερα, ο Ανδρέας Μαζαράκης είχε γεννηθεί στην Αθήνα με ταξουργείο τα χρόνια του εμφυλίου και τελείωσε το 5ο γυμνάσιο Αθηνών. Νομίζω, ξέχασα να τη ρωτήσω, ότι είναι το ίδιο που τελείωσε η μητέρα μου. Όσοι ήσασταν γεννημένοι εκείνη την εποχή στην Αθήνα, οι περισσότεροι σε αυτό θα είχατε πάει. Είχαμε λοιπόν έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, του μεγαλύτερου Δήμου της χώρας, του Δήμου Αθήνας, και βεβαίως πλήστα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους και έκανε μια πρόταση μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος, ο κύριος Δούκας, παίρνοντας το λόγο, εκφράζοντας βεβαίως τα συλληπιτήριά του, πρότεινε να μετονομαστεί το κλειστό γήπεδο μπάσκετ που βρίσκεται στο λόφο του Στρέφη σε κλειστό γήπεδο Ανδρέας Μαζαράκης.

0: Ο Ανδρέας Μαζαράκης είχε κάτι, ένα από τα πράγματα που είχε, και δεν είναι ανάγκη να... μην το κάνουμε, δεν θέλω να το κάνω, δεν θα το αρέσει ούτε αυτού, μελό και υποκριτικό. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνούσε κάποιος σε όλα. Δεν είναι ανάγκη να θεωρούσες ότι όλες του οι απόψεις ήταν σωστές. Δεν είναι ανάγκη να θεωρούσες ότι κάθε λέξη που έβγαινε από το στόμα του ήταν Ευαγγέλιο. Εγώ προσωπικά διαφωνούσα αρκετές φορές μαζί του. Τα χρόνια που περνάγαμε άπειρες ώρες μαζί. Είχε όμως κάτι το οποίο δεν ξέρω, το έχουνε ελάχιστοι άνθρωποι. Είναι, δεν είναι κάτι νομίζω που μπορείς να το αποκτήσεις. Είναι κάτι με το οποίο γεννιέσαι. Τι να πω. Μπορούσε με την ίδια ευκολία να συνομιλεί με έναν νεαρό, όχι κάποιον στην αναρχικό της πλατείας Εξαρχείων, όχι με κάποια από τις παραδοσιακές μορφές της πλατείας που πλέον μπορούσαν και αυτοί, με έναν νεαρό που ακόμα ψαχνόταν και έλεγε είμαι αναρχικός, αλλά τέλος πάντων από το τι έλεγε και τι συνέβαινε υπήρχε μια απόσταση, και με το παράδειγμα το Βαρδινογιάννη και με το Μητσοτάκη, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μίλαγε, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δεν είχε σημασία, δεν έβλεπε απέναντί του τίτλους, ιδιότητες, θεσμικά αξιώματα. Έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο και μου λέει κάτι. Συζητάω με αυτόν τον άνθρωπο με βάση αυτό που μου λέει. Τώρα αν αυτός που έχω απέναντί μου είναι ο πιο γνωστός, ο πιο επώνυμος, ο πιο πλούσιος, ο λιγότερο γνωστός, ο λιγότερο επώνυμος, ο πιο φτωχός, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν ξέρω πώς το έκανε αυτό το πράγμα, πραγματικά. Και δεν φαινόταν να επηρεάζει και το συνομιλητή του. Δεν επηρεαζόταν ο συνομιλητής βλέποντας κάποιον ο οποίος... Α, τώρα αυτός τι είναι. Πώς να μιλήσω με αυτόν που δεν είναι... στο κοινωνικό στάτους που είμαι εγώ. Αυτό είναι κάτι, αυτό το αναγνώριζα πάντα ότι ήταν κάτι, μια ιδιότητα πολύ σπάνια. Ο κύριος Γιάννης από την Πάτρα, συνεχίζουμε. Γεια σας κύριε Γιάννη.
1: Πολύ καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Και πολύ συλληπιτήρια σε όλους μας. Δόξα και τιμή σε αυτό τον νεοφιλόσοφο Έλληνα. Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ. Όλη τα βράδια όταν έβγαινε ο κύριος Ανδρέας Μαζαράκης τρέχαμε στο ράδιο να ξεδιψάσουμε, να πιούμε λίγο νερό αλήθειας και δικαιοσύνης. Μέσα σε αυτή τη συννεφιά που έχει η χώρα μας, συννεφιά από ανακρίβειες, από προπαγάνδα, από ψέματα, από αδικίες, ο Μαζαράκης για μας ήταν το νερό που διψάγαμε και πηγαίναμε να πιούμε. Τι θέλω να πω. Διανόηση και ετοιμότητα, αλήθεια και δίκαιο. Νεοφιλόσοφος, προστάτης των αδικημένων, διανοητής. Και τι δεν είχε επάνω του ο Ανδρέας Μαζαράκης. Και να μιλάω με τη γυναίκα μου και να της λέω παραμονεύω πότε θα πάω να τον δω. Είχα πάρει πάρα πολλές φορές σταθμό να δώσω ραντεβού, να δω πότε είναι, απλά να του φιλήσω το χέρι. Γιατί ο άνθρωπος αυτός είχε ένα σπαθί πύρινο στο μυαλό του και έκοβε, χάραζε δρόμο. Έλεγε αλήθειες, πράγμα που είναι πολύ δύσκολο την εποχή μας. Εμίλαγε για δικαιοσύνη, εμίλαγε για αλήθεια. Εμίλαγε για τον Έλληνα, εμίλαγε για τον πατριώτη, εμίλαγε για όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ σεμνά, ο απειροελάχιστος, υποκλίνομαι στη μνήμη του και όλοι όσοι τον ακούγανε και όσοι είσαστε κοντά συνεργάτες θα τον θυμόσαστε κατά τον τελειότερο τρόπο. Δεν πέρασε τέτοιος άνθρωπος τα τελευταία 30 χρόνια. Βέβαια και ο κύριος Γιαναράς, ο αείμνηστος, είπε πολύ μεγάλα πράγματα, αλλά όπως κυνήγαγε την αλήθεια και το δίκαιο ο Ανδρέας Μαζαράκης, δεν το κυνήγαγε κανένας νεοέλληνας, σαν ένα λαγωνικό του πνεύματος. Δεν έχω τίποτα να πω, είμαι κι εγώ ένας από τους συντετριμένους και θα πολεμήσω να ανέβω πάνω στην Αθήνα, να πάω στην κηδεία του.
0: Τίποτε
1: άλλο. Συλληπιτήρια και σε εσάς.
0: Να είστε καλά κύριε Γιάννη. Ο κύριος Γιάννης από την Πάτρα και ο επόμενος ακροατής, ο κύριος Μαριδάκης, ζητάει να βγει με το επώνυμο, μου γράφει η Ειρήνη, υπήρξε συμμαθητής του Ανδρέα και μάλιστα από το δημοτικό, θα τον έχουμε σε λίγο στο ραδιοφωνικό αέρα για τον, για να τον ακούσουμε. Διαβάζω κάποια μηνύματα. Ο Γιάννης από το Παλαιό Φάληρο, ο Μαζαράκης, μου γράφει ο κύριος Μαζαράκης, καλά κάνει, Απλώς όταν πλέον έχει φύγει, δεν το λέω ως παρατηρήσει, απλώς για να μην απορρίσετε, κύριε Γιάννη. Όταν φεύγει κάποιος δεν λέμε πλέον κύριος ή κυρία. Ο Ανδρέας Μαζαράκης με περίεργη βραχνή φωνή με έκανε να αγαπήσω περισσότερο την Ελλάδα μας. Ανήσυχο πνεύμα, με καθημερινή αγωνία για τον τόπο μας και τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, δεν μπορούσες να τον κατατάξεις πολιτικά. Πατριώτης με δεξιές πεποιθήσεις αλλά με αριστερή κοινωνική ευαισθησία. Γι' αυτό σας λέω ότι εγώ περνάγα άπειρες ώρες με τον Μαζαράκη. Σε μπερδεύει, γράφει. Το μόνο Όχι, δεν μπερδεύει. Μπορείς να είσαι πιο συντηρητικός σε κάποια θέματα και πιο προοδευτικός, αν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους όρους, σε κάποια άλλα. Δεν, επειδή είμαι προοδευτικός στα κοινωνικά, θα είμαι και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και επειδή είμαι συντηρητικός στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, πρέπει να είμαι συντηρητικός και στα θέματα τα κοινωνικά. Εγώ, ας πούμε, αυτό δεν το θεωρώ καθόλου μπέρδεμα. Νομίζω καταλάβατε το υπονοούμενο, κύριε Γιάννη, για μένα. Το μόνο ξεκάθαρο ότι είναι η αγάπη του για την Ελλάδα, τον ελληνικό πολιτισμό, αιωνία η μνήμη σου, Ανδρέα Μαζαράκη, δεν θα σε ξεχάσουμε. Ήταν το μήνυμα του Γιάννη από το Παλαιοφάλιρο και παίρνει το λόγο, όπως είπαμε, ο κύριος Μαριδάκης, συμμαθητής του από το Δημοτικό. Γεια σας.
2: Ναι, κύριε Λαβίση, συμμαθητής από το Δημοτικό και είμαι ιδιαίτερα στενοχωρημένος γιατί το έμαθα ότι πέθανε σήμερα και λέω δεν πρόλαβα να πάω να τον δω.
0: Ναι.
2: Μετά από τόσα χρόνια, δεν ήταν από το Δημοτικό που έχω να τον δω, αλλά βέβαια και αρκετά μεταγενέστερα, ας πούμε.
0: Είχατε
2: δεν μπορούσα να τον δω.
0: Διατηρούσατε μετά επαφές τα επόμενα χρόνια ή χαθήκατε.
2: Ναι. Εκείνο που είχε ο Ανδρέας είναι ότι θα ήθελα έτσι ορισμένα ιστορικά στοιχεία του να αναφερθώ. Στο Δημοτικό Σχολείο της Οδού Μεθόνης 66 στα Εξάρχεια, ήρθε μετά το Μεταξουργείο και την τελευταία χρονιά είμαστε μαζί στην κυρία Μαρία Ιατράκη που ήταν η περίφημη διευθύντρια του σχολείου, που ήταν μια κυρία που ήξερε άπτεστα τα γερμανικά, είχε κάνει στην αντίσταση και δεν συμμαζεύεται τέλος πάντων, και η τελευταία χρονιά ήταν μια ευκαιρία για να παίζουμε μπάλα, να πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί. Αυτό είναι το 1959-60. Έτσι. Το 1961 μας θυμάμαι να τρέχουμε μαζί στον Πανελλήνιο, το στάδιο του Πανελλήνιου, τα 400 μέτρα και ο Ανδρέας, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα στο πόδι του, το αριστερό.
0: Ναι.
2: Είχε λοιπόν αυτό το πρόβλημα και παράλληλα αυτά, θυμάμαι στα 300 μέτρα πάνω με ξεπέρασε σφαίρα και τερμάτισε μπροστά. Λοιπόν, μετά οι δρόμοι μας δεν ήταν μαζί, χωρίσαμε. Εκείνος βέβαια ζούσε στο σπίτι του στην οδό Ερεσού και περίπου Ζωοδόχου Πηγής. Σε δύο πολύ ενδιαφέροντα σπίτια τα οποία είναι κλασικά. Και σε ένα από αυτά διατήρησε κάποιο σύλλογο φιλοσοφικό, κάτι τέτοιο ήταν αυτό που εισχολεί το. Δεν ξέρω για τις σπουδές του στη νομική. Στην ανωτάτη εμπορική το ήξερα ότι σπούδασε, οι σπουδές στη νομική δεν το ξέρω.
0: Μετά την ανωτάτη εμπορική, όπως
2: προφανώς λέγαμε. Προφανώς μετά την ανωτάτη εμπορική, σωστά. Και εκείνο που πάντοτε με εντυπωσίασε, γιατί τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από το 2018 και μετά μέχρι σήμερα, παρακολούθησα πάντα την εκπομπή του, που αφορούσε στα γεωπολιτικά θέματα, ιστορικά κλπ. Και ήταν πάρα πολύ καλή η εντύπωση την οποία είχα για τις γνώσεις του από όλα τα παιδιά, ας πούμε. Και μπορώ να πω ότι σε πάρα πολλά οι απόψεις του συνέπειταν με τις δικές μου.
0: Mm-hmm.
2: Και οι γεωπολιτικές και οι ιστορικές και άλλες τέλος πάντων απόψεις τις οποίες διατύπωνε. Και μου έκανε εντύπωση, δηλαδή έφτασε στο σημείο να λέω ότι από όλη την τάξη την οποία είχαμε στο Δημοτικό, ο πιο γνωστός, όπως πήγαινε πιο γνωστός, ήταν ο Ανδρέας ο Μαζαράκης. Ήταν στον Αστέρα εξ αρχείων στέλεχος και πιθανώς και πρόεδρος.
0: Θυμάμαι
2: λοιπόν, όταν ήμουν προϊστάμενος, εγώ ήμουν σε μια υπηρεσία προϊστάμενος του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, δεν ασχολούμαι με τα αθλητικά εγώ, είχα όμως κάποιους συναδέλφους μου, υφισταμένους μου, που ασχολούνται. Και αυτοί λέγανε ότι βγήκε ο Μαζαράκης και έκανε ολόκληρο κήρυγμα στους νέους των εξαρχείων να μην πηγαίνουν, δηλαδή να μην παρασύρονται από τα ναρκωτικά, αλλά να ασχολούνται με τον αθλητισμό γιατί αυτό θα τους βοηθήσει κλπ. Κλπ. Και τέλος πάντων θέλω να πω ότι ο Ανδρέας έβγαινε και μιλούσε για όλα αυτά τα θέματα και ήταν ένα ενεργό στοιχείο, ας πούμε, μας περιπτώσει. Ένα πράγμα το οποίο ήταν στενόχωρο για μένα ήταν ότι φαίνεται ότι έχασε τον αδερφό του και πρέπει να τον έχασε στο Κυπριακό. Πρέπει να τον έχασε. Γιατί με τον αδελφό του τύχαινε και πήγαινε στο ίδιο κατηχητικό σχολείο. Στο σχολείο του Αγίου Νικολάου Πευκακίων. Που είναι, αν το ξέρετε, στην οδό Ασκληπιού.
0: Στην οδό Ασκληπιού, ε.
2: Ναι, ναι, εκεί. Λοιπόν, και είμαστε εκεί και κάποιες φορές είχαμε επισκεφθεί και το δημοτικό σχολείο με τον αδελφό του, αλλά ήμασταν μετά, ενώ ήταν 2 χρόνια μικρότερος ο αδελφός του, τον έχασε. Και έλεγε, από τα υπονοούμενα του δηλαδή, καταλάβαινε ότι πρέπει να τον είχε χάσει στο Κυπριακό. Στα ελληνοκυπριακά, δεν δηλαδή, στο 1984.
0: Ναι, αυτή την πληροφορία, συγγνώμη, δεν την έχω για να σας την...
2: αυτό το πράγμα είναι ένα θέμα για διασταύρωση, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
2: Ξέρω ότι τον έχασε τον αδερφό του. Αυτό το ξέρω. Τώρα πώς και γιατί, ειδικότερα δεν το έχω υπόψη μου. Κάποια φορά δεν θυμάμαι ότι ήμασταν μαζί και επειδή ήταν Κυριακή πήγαμε μία βόλτα μέχρι την Καστέλα, οδηγούσαν ο Αντρέας και ο αδερφός του ένα φορτηγό αυτοκίνητο και πήγαμε μετά και είδαμε, αφού γυρίσαμε την Καστέλα γύρω-γύρω, πήγαμε ένα σινεμά στην, τέτοια, στην Έλλη, στην Ακαδημία. Και είδαμε κάποια ταινία, κάποια κωμωδία τέλος πάντων, εντάξει περιπτώσει. Διάφορα τέτοια παιδικά τα οποία...
0: Μπορώ να ζητήσω άνω τελεία για το δελτίο και να συνεχίσουμε.
2: Βεβαιότατα, έχετε αν θέλετε, τη δυνατότητα. Δεν υπάρχει θέμα, δεν έχω πολλά πράγματα να πω έτσι κι αλλιώς.
0: Δεν θέλω να κλείσετε τώρα, θέλω απλώς να περιμένετε
2: εντάξει,
0: λίγο για το
2: εντάξει,
0: δελτίο.
2: Εντάξει κύριε Λαβής, βεβαίως.
0: Να είστε καλά. Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Το περιστατικό με τον ντρόουν στη Λευκάδα τέθηκε στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη αποφυγής επιχειρησιακών δραστηριοτήτων πέραν της εμπόλεμης ζώνης με αφορμή το περιστατικό στη Λευκάδα. Στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης οι προοπτικές ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ουκρανίας στο πλαίσιο των εξελίξεων για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Νωρίτερα, προσερχόμενος στη Σύνοδο, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. «Είμαστε πάντα υπέρ των διπλωματικών λύσεων», ανέφερε και σημείωσε. «Μεγάλη προτεραιότητα η πλήρης αποκατάσταση της ελευθέρης ναυσιοπλοείας και φυσικά παρατηρούμε και τις τιμές στα καύσιμα. Χρέος της πολιτείας να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση τιμών στην Αντλία, ωφελώντας τους Έλληνες καταναλωτές». Και επίσημα ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες την πλήρη άρση του ναυτικού αποκλεισμού που είχε επιβληθεί στη θαλάσσια κυκλοφορία από και προς τα λιμάνια του Ιράν. Κατόπιν εντολής Τραμπ, τα αμερικανικά στρατεύματα δεν παρεμποδίζουν πλέον τη διέλευση πλοίων στον Αραβικό κόλπο αλλά και στον κόλπο του Αμάν. Εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο αφού δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού κατηγορούμενου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην ίδια εξέταση αναφέρεται πως δεν υπάρχει DNA στα νύχια του κατηγορούμενου, ούτε όμως αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί, επιμένει στην αθωότητά του, ενώ κατέθεσε μέσω των συνηγόρων του αίτημα για διορισμό τεχνικού συμβουλού. Σε δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπεται ο πατέρας Αντώνιος. Μαζί του θα δικαστούν η πρεσβυτέρα αλλά και ακόμη ένας υπάλληλος της Κιβωτού. Μεταξύ άλλων, βαρύνονται για απιστία κατ' εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Παράλληλα, σε εξέλιξη στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο ή και κλεισμένων των θυρών δίκη για τις καταγγελίες περί ασέλγειας. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός

0: Τσεχία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου, σε εξέλιξη το Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη στην ίδια διοργάνωση. Παροδικές νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1. Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

0: Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο, ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα, 6 λεπτά μετά τις 10, βράδυ 5ης, 18 Ιουνίου και στη θεματική βραδιά της 5ης, η οποία απόψη είναι αφιερωμένη στον Ανδρέα Μαζαράκη που έφυγε σήμερα νωρίτερα από τη ζωή και τον αποχαιρετούμε με τον δικό μας τρόπο, το ραδιοφωνικό αντίο, το επίσημο αντίο, όπως ακούσατε και στο δελτίο, το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Καλείτε οι ακροατές, μοιράζεστε τα συναισθήματα που σας δημιουργούσε ο Ανδρέας Μαζαράκης και μίλαγε, μας περιέγραφε έτσι ωραίες και προσωπικές ιστορίες ο κύριος Μαριδάκης πριν το δελτίο, τον ακούμε και πάλι, που υπήρξε συμμαθητής του από το δημοτικό. Είστε ακόμα στην αναμονή?
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λέγατε λοιπόν ότι μίλαγε στους νέους,
1: κύριε
0: Λαμπή, δεν φοβόταν να μιλήσει.
1: Ηρίστο εν παρόδο ότι το παρουσιολόγιο της κυρίας Μαρίας είχε τα ονόματα, κατά τύχη βέβαια, Λιβαδάρης, Μαζαράκης, Μαριδάκης. Τα ονόματα μας ήταν δίπλα δηλαδή στο κατάλογο της κυρίας Μαρίας.
0: Η κυρία Μαρία, όπως είπα, τη διευθύντρια του.
1: Η κυρία Μαρία Γιατράκη ήταν η διευθύντρια του 36ου Δημοτικού Σχολείου.
0: Που είχε ήξερε άπτεστα γερμανικά και
1: μια
0: υπάρξει...
1: εξέχουσα κυρία, καταπληκτική, χαρισματική δασκάλα. Ναι. Και βέβαια, εν πάση περιπτώσει.
0: Είχε λάβει μέρος και στην αντίστοιχη.
1: Ήταν διερμηνέα στην εποχή των Γερμανών και ήταν και στην αντίσταση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είχε υιοθετήσει κάποιον ταρτόπληκτο παιδάκι, ας πούμε, εκείνη την εποχή κλπ. Με τα δεδομένα βέβαια εκείνη τη εποχή, έτσι.
0: Και ως δασκάλα, όπως ακούω από εσάς, μόνο καλά λόγια.
1: Ήταν καταπληκτική.
0: Λέτε να έπαιξε ρόλο στη διαμόρφωση των προσωπικότητων σας μετά, είτε τη δική σας, είτε του Ανδρέα?
1: Οπωσδήποτε, κύριε Λαβίση. Οπωσδήποτε. Εγώ θυμάμαι πάντοτε, και θα σας το πω έτσι, χωρίς να έχω κάποια πολιτική ή οτιδήποτε άλλο, προσπαθώς να παραθέσω δηλαδή κάποια πολιτική ή οποιαδήποτε άλλη άποψη, θα σας πω ότι το πρωί, όταν γινόταν η πρωινή προσευχή και μπαίναμε όλοι μέσα, αφού λεγόταν η πρωινή προσευχή, η κυρία Μαρία έμπαινε μπροστά μας και έλεγε «και τώρα όλοι στις τάξεις και θα τραγουδάτε τους κυνηγούς». Και έμπαινε μέσα όλο το σχολείο, όλες οι τάξεις. Δεν ξέρω αν ξέρετε ποιο είναι το 36ο Δημοτικό Σχολείο. Ξέρετε το Αμαλάχη, το Ουζερί?
0: Ξέρω ποιο είναι.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, είμαι αυτό ήταν. Εμείς είμαστε στην αυλή, λοιπόν, παρατεταγμένοι και μπαίναμε μέσα στις αίθουσες τραγουδώντας όλοι μαζί το «έρχονται εύθυμοι και με σαλτίσματα οι κυνηγοί στο κυνήγι». Δεν μπορώ να σας περιγράψω το τι επίδραση είχε στο ηθικό μας, στο ηθικό μας σαν μαθητών αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε πόσο μας τόνωνε δηλαδή την προσωπικότητά μας αυτό το οποίο γινόταν εκεί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα είναι πράγματα τα οποία αν εξακολουθήσω να μιλάω θα μου πείτε ότι ξέρετε τίποτα, βλέπετε τόσο πολύ, λυπίζεστε με την προοχνητική περίοδο. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν θετικά, υπήρχαν και αρνητικά στοιχεία.

0: δεν έχω να πω κάτι άλλο γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα στον Αντρέα του Μαζαράκη ήλπιζα να τον συναντήσω, γιατί εκεί που σύχναζε ήταν στην οδό Καλλιδρομίου, πάντα σύχναζε ο Αντρέας. Και κάποιες φορές τον έβρισκα να οδηγεί μία από αυτές τις γουρούνες.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, αλλά τελικά δεν τον έτυχα, γιατί υπάρχουν εκεί και 6-7...
1: Με το παπάκι
0: 6-7...
1: δεν τον βλέπατε.
0: Ε?
1: Με το παπάκι δεν τον είχατε πετύχει.
0: Τον είχα πετύχει, αλλά έτρεχε ο
1: άνθρωπος,
0: οπότε δεν πήγε πετύχει.
1: Πάντα
0: λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι εκεί υπάρχουν 6-7 εκδοτικοί οίκοι. Ένας από αυτούς είναι η Αστάρτη, που ο Τσιλιμίδης έχει σχέση μαζί του, προφανώς. Λοιπόν, αλλά είναι 6-7 εκδοτικοί οίκοι, γιατί είναι ο Γκοβώστης, είναι, ξέρω εγώ, ότι και εκεί, σε αυτό το χώρο, θα μπορούσε κανείς προφανώς να βρει έναν άνθρωπο σαν τον Αντρέα. Και εγώ κάποιες φορές σύγχναζα, γιατί από τα Εξάρχεια κατάγομαι, τώρα δεν μένω στα Εξάρχεια βέβαια. Ούτε υποθέτω ότι και ο Αντρέας τελικά τα τελευταία χρόνια της ζωής του δεν έμενε στα Εξάρχεια. Φαντάζομαι ότι είχε μετοκίσει, ναι, πραγματικά. Γιατί,
1: Νίκος...
0: αλλά έχει δύο σπίτια που είναι καταπληκτικά νεοκλασικά, τα οποία είναι στην οδό Ερεσού και τα οποία βέβαια έχω φωτογραφίσει επανειλημμένως λόγω επαγγελματικού ενδιαφέροντος. Είναι νεοκλασικά και είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
1: θέλετε, ναι, εντάξει, δεν προλάβατε.
0: Δεν νομίζω να έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Πάντως, εκείνο που θέλω να πω ήταν ότι επί μία οκταετία το περιεχόμενο των εκπομπών του ήταν τόσο ενδιαφέρον και πληροφοριακό που θα το έβαζα ευχαρίστως τώρα άλλα 8 χρόνια να τον ακούω στο μαγνητόφωνο κάθε φορά. Και στενοχωρέθηκα βέβαια και την πρώτη φορά που έπαθε τη ζημιά που έπαθε και αναγκάστηκε εν πάση περιπτώσει να αντικατασταθεί από εσάς. Καταλάβατε. Όχι ότι το δικό σας πρόγραμμα δεν είναι ωραίο. Σίγουρα είναι.
1: Όχι, δεν έχω κανένα τέτοιο.
0: Εντάξει, λοιπόν, αλλά το 10 με 12 το Αντρέα του Μαζαράκη καθημερινά ήταν κάτι το οποίο μου είχε αφήσει πάρα πολλά. Έτσι. Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Μαριδάκη. Και πάρα πολύ ωραίες οι ιστορίες που μας μεταφέρατε, όχι μόνο για τον ίδιο τον Ανδρέα, αλλά και από την Αθήνα εκείνης της περίοδου. Και η Ειρήνη Λεγάκη και αυτή, όπως και ο Νίκος Πισμπίγης, μου γράφουν ότι ναι, εκεί εξακολουθούσε να μένει. Σας είπα στην εισαγωγή ότι τα τελευταία χρόνια είχα χάσει επαφή μαζί του, ενώ την προσωπική επαφή, διότι για μια τριετία, 2010 με 2013, περνάγαμε μαζί πάρα πολλές ώρες της ημέρας. Παρένθεση. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ίσως ο πιο σημαντικός. Αν είστε εκπαιδευτικοί και μας ακούτε τώρα, στο γυμνάσιο, λύκειο, στη δευτεροβάθμια και εκεί, αλλά σε μικρότερο βαθμό, στην πρωτοβάθμια κυρίως, δηλαδή αν είστε δάσκαλοι, είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις ανθρώπων που διαμορφώνεται ο χαρακτήρας τους από τους δασκάλους που είχαν εκείνη την περίοδο, την ευαίσθητη παιδική ηλικία. Ίσως να μην, δεν φαίνεται εκείνη τη στιγμή και δεν είναι η δουλειά σας αθόρυβη. Δεν θα βγει, δεν είναι δουλειά που φαίνεται κατευθείαν. Είναι δουλειά που θα φανεί σε βάθος χρόνου. Μην την υποτιμάτε. Μπορεί να μην έχετε εκείνη την ώρα την αναγνώριση. Θα έρθει από το ίδιο το παιδί μεγαλώνοντας και ίσως είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία που μπορεί να πάρει ένας άνθρωπος σε αυτές τις ηλικίες, ειδικά αν δεν μπορεί να τα έχει από το σπίτι του, τα στοιχεία που του μεταφέρει ο δάσκαλος ή δασκάλα. Ακούσατε τον κύριο Μαριδάκη, ακόμα θυμάται την κυρία Μαρία, τη διευθύντρια του δημοτικού του σχολείου, και πόσο είπε και ο ίδιος ότι επηρεάστηκε και διαμορφώθηκε ένα κομμάτι του χαρακτήρα τους και οπότε μπορεί, τι θέλετε, να διαμορφώσετε θετικά και να σας θυμούνται άνθρωποι χρόνια μετά ή να περάσετε αδιάφοροι. Δημόσιος υπάλληλος, πήγα, χτύπησα κάρτα, έφυγα. Πάμε, ο Στρατής από την Κάριστο. Γεια σας κύριε Στρατή.
2: Καλησπέρα σας κύριε Λαβίθης.
1: Καλησπέρα.
2: Κωνσταντίνε μου, καλησπέρα. Θερμά συλληπιτήρια θέλω να δώσω πρώτα στο σταθμό και στην απώλεια του αγαπημένου μας δημοσιογράφου του Ανδρέα του Μαζαράκη, που έφυγε όρθιος ήρωας. Ήρωας που τον ακούω από τον γιατρία σας, ακούω και τον κύριο Τσιλιμίδη και εσένα. Του μιλάω στον ελληνικό, έχω παιδιά μεγάλα. Τηλεφωνώ από την Κάρη στο Βίας, είμαι με τη σύζυγο, μένω εδώ. Δούλευα χρόνια στην κοινωνία, τον καιρό που είμαστε απολυμμένοι από την κοινωνία, από την ΕΑΣ που είμαστε στους δρόμους τότε, ήσουν μικρός.
1: Επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
2: Ναι, επί Κωνσταντίνου
1: ναι,
2: Μητσοτάκη.
1: Ναι, τα θυμάμαι με την ΕΑΣ.
2: Ήμουνα τεχνικός στο Μοξάς του Ελληνικού και είμαστε στους δρόμους και μας κάλυπταν τότε οι δημοσιογράφοι του σταθμού που ήταν τότε, συγχωρημένος ο Κακαουνάκης, ο Νίκος και ο Ανδρέας.
1: Ναι.
2: Και ο Μάνος το βράδυ τον ακούγαμε, τα γρυπνάγαμε γιατί τρέχαμε σε διαδηλώσεις και σε πορείες και τέτοια. Μόλις τον άκουγε το Μάνο το έχω πει, ξαγρυπνούσες και εσύ. Ξαγρυπνούσα και με έπαιρνε 4 η ώρα που έφευγε για τη δουλειά. 4:30 έφευγα για τη δουλειά, πιάναμε 6 η ώρα δουλειά το απόγευμα. Σ' ακούω πάντα με χαρά και εσένα, είσαι άνθρωπος με στροφία πνεύματος.
1: Εντάξει, δεν είναι, δεν χρειάζεται.
2: Ναι, εντάξει, και όλοι οι δημοσιογράφοι και τον κύριο Καλαρίτη και όλους τους ακούω. Αυτά ήθελα να πω έτσι, άκουσα την είδηση και είμαστε γεννημένοι την ίδια ημερομηνία, δηλαδή 9 Τετάρτου του 48.
1: Α, είχατε όχι μόνο την ίδια χρονιά αλλά και την ίδια ημέρα.
2: Την ίδια ημερομηνία, 9 Τετάρτου του 48.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι, δηλαδή κάτι που το είχα ακούσει πριν πολύ καιρό ας πούμε, δεν ξέρω τι, αυτό το είχε πει ο ίδιος στο σταθμό και το είχα ακούσει.
1: Μάλιστα.
2: Ο κύριος Μάνος είναι 28 Τρίτου, είμαστε κρύοι, εσύ
1: είστε δυναμικοί.
2: Κωνσταντίνε μου, ποιο μήνα είσαι, είσαι ζυγός, τι είσαι εσύ.
1: Ζυγός.
2: Τέλειο Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό έχεις τους πάντες και τα πάντα, είμαι ερασιτέχνης. Τέχνης άστρο επιχειρηματολόγος για την επικοινωνία, γιατί είμαι προϊστάμενος στο Μοξάς του Ελληνικού στο Μηχανουργείο και είχα 18 άτομα εκεί και ήθελα να έχω καλή επικοινωνία, το χαρακτήρα του καθενός, λιγός, είναι ελέγχει τους πάν με την καλή έννοια, δηλαδή είναι εύστροφος, εύστροφος, Πούτιν, ο Πούτιν βέβαια λιγός, να είσαι γερός, χαρούμενα χέρι στην οικογένειά σου.
1: Καλά, κύριε Στρατή.
2: Και όλοι στο σταθμό είναι και η κυρία που είναι η τοξοτίνα που μιλάμε, η Ειρήνη.
1: Η κυρία
2: Λεγκά. Και τα άλλα κορίτσια, ας πούμε, το βράδυ, η δροχό του κυρίου Μάνου. Καλή εκπομπή πάντα και υγεία να έχετε όλοι.
1: Να ρωτήσω κάτι.
2: Και γούλα του Ανδρέα μας.
1: Να ρωτήσω κάτι που δεν έχει να κάνει με τον Ανδρέα. Απλώς έτσι όπως αναφερθήκατε στη περίοδο εκείνη με τη μεγάλη απεργία στην συγκοινωνία.
2: Ναι, 18 μήνες είχαμε τότε στους δρόμους.
1: Βλέποντας το μετά, έχουν περάσει 30 τόσα χρόνια. Δικαιώθηκε Βέβαια. Εκείνος ο αγώνας ή...
2: Ο αγώνας...
1: Καλώς έγινε, εννοώ, εκ των υστέρων τι λέτε, γιατί τότε προφανώς ήσασταν όλοι παθιασμένοι...
2: Γίνανε πράγματα και καταστάσεις,
1: ναι.
2: Γίνανε πράγματα και καταστάσεις που στην πορεία δηλαδή των απεργιών, στην πορεία, ενώ στην αρχή πέρανε απολυμμένους 800 ανθρώπους από τους συνεργάτες μας, τους ανθρώπους μας εκεί, συναδέλφους, και εμείς δεν δεχτήκαμε να απολυθούν κανένας.
1: Ακριβώς.
2: Και παρά τα αυτά, αυτοί από τους 800 οι πιο πολλοί, μερικοί, οι πιο περισσότεροι, πήγανε και πήραν λεωφορεία. Εμείς τους στηρίξαμε δηλαδή, και αυτό ήταν η προδοσία στους συναδέλφους, σε εμάς δηλαδή, που τους στηρίξαμε να μην απολυθούν κανένας, δεν θέλαμε κανένα απολυμμένο. Γι' αυτό γινόντουσαν τα έκτροπα μετά στους δρόμους, ας πούμε, διάφορα αυτά, επειδή μας προδώσαν κατά κάποιο τρόπο.
1: Εγώ το ξέρω, αγαπητέ κύριε Στρατή, αλλά άλλο να το πω εγώ στον κόσμο, άλλο να το πείτε εσείς που τα ζήσατε στο πετσί σας.
2: Μετά, τα σωματεία μας χρησιμοποίησαν σαν κομματικό στρατό μετά. Κομματικό στρατό εναντίον της κυβερνήσεως για να πέσει η κυβέρνηση, δηλαδή από κάθε πλευρά γίνανε ας πούμε και λάθη, γίνανε και αυτό, ενώ αρχικά είπαν ότι πάτε τα λεωφορεία εσείς, μας είπε ο Μητσοτάκης, συγχωρημένος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πάτε τα λεωφορεία εσείς οι εργαζόμενοι ας πούμε. στο σωματεία δεν δεχόντουσαν οι ηγεσία, αυτοί όλοι οι ηγέτες που ήταν εκεί του σωματείου, Κολάδες πως λεγόντουσαν τότε.
1: Σταμούλος και Κολάς.
2: Σταμούλος, Κολάς και τέτοια ας πούμε.
1: Εντάξει, εντάξει. Σε άλλη εκπομπή να με πάρετε και να τα πούμε και πιο αναλυτικά αν θέλετε αυτά. Ευχαριστώ που μου απαντήσατε όμως.
2: Έτσι είναι.
1: Και ευχαριστώ που πήρατε.
2: Να
1: αποχαιρετήσετε
2: και
1: εσείς.
2: Και όλοι εκεί στο σταθμό να έχετε υγεία και να παραμένει η ψυχή του.
1: Γεια σας κύριε Στρατή.
2: Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Λέμε αντίο απόψε στον Ανδρέα Μαζαράκη. Τον αποχαιρετάμε ραδιοφωνικά. Η απεργία των συγκοινωνιών εκείνης της περίοδου του 92, το πόσο 18 μήνες, είπε ο κύριος Στρατής, θεωρείται μία από τις πιο σκληρές και μακροχρόνιες εργατικές κινητοποίησεις στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Δεν είναι, δηλαδή είναι, έχει αφήσει στίγμα ιστορικό. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες. Μπορεί να γίνονται τα ίδια, μπορεί να, σε κάποιες να γίνονται τα ίδια, σε άλλες χειρότερα, σε άλλες όμως καλύτερα, και πάντα το παράδειγμα πρέπει να είναι από εκείνες που είναι καλύτερα. Πάντα παραδειγματιζόμαστε και συγκρινόμαστε με το καλύτερο για να βελτιωθούμε, όχι με το χειρότερο για να πούμε καλά είμαστε. Ενώ ξεκινάει, πόσες και πόσες και εσείς οι ίδιοι δεν θα έχετε να πείτε περιπτώσεις που ξεκινάει με τις πλέον αγαθές των προθέσεων η συμμετοχή του κόσμου και εξελίσσεται είτε σε εκμετάλλευση για πολιτικές μικροσκοπιμότητες από κόμματα κατά της αντιπολίτευσης, κατά της εκάστοτε κυβέρνησης, είτε, όπως είπε και ο κύριος Στρατής, στους ανθρώπους που πας να στηρίξεις, οι ίδιοι τελικώς, όχι απλώς να μην θέλουν τη στήριξή σου, να πηγαίνουν ενάντια σε αυτό που εσύ προσπαθείς να τους στηρίξεις, και να λέει ο κύριος Στρατής για προδοσία, ή και τα δύο. Οπότε μην απορούμε, μην απορείτε η σημερινή γιατί δεν υπάρχει τόση συμμετοχή στις συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις. Υπάρχει ένα παρελθόν που έχει διαμορφώσει μια κατάσταση. Νιώθει ο άλλος ότι εγώ θα πάω και θα με εκμεταλλευτούν για τα δικά τους παιχνίδια. Εμένα με ενδιαφέρει κάτι για τον κλάδο μου και αυτοί θα το κάνουν ολόκληρο θέμα για να πάρει κάμια ψήφο το κόμμα τους. Ή θα το κάνουν ο λόγος για τον οποίο συμμετέχω σε μια κινητοποίηση, οι ίδιοι που προσπαθώ να βοηθήσω δεν θέλουν να τους βοηθήσω και θα λέω εγώ μετά με προδώσανε. Θέλω να πω πλέον υπάρχουν κάποια ιστορικά δεδομένα τα οποία χρησιμοποιεί κάποιος για να κάνει μια σύγκριση. Βλέπω ότι περιμένει ο κύριος Γιάννης από τον Πειραιά, αλλά θα τον ακούσουμε σε λίγο. Κλείστε κύριε Γιάννη, θα σας καλέσουμε εμείς σε λιγάκι, διότι μαζί με το αντίο από τους ακροατές και τις ακροάτριες στον Ανδρέα Μαζαράκη σας είχα πει ότι θα έχουμε και μουσική από αυτή που από εκείνη που άρεσε και επέλεγε ο Ανδρέας, και δεν έχουμε προλάβει μέχρι στιγμής να ακούσουμε τόσο όσο θα ήθελα.

0: Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι, ακούτε Ανεμολόγιο. Κάθε βράδυ μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή, 3 ώρες, 9 με 12, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και βγαίνετε στο δημόσιο βήμα του σταθμού της εκπομπής να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. Απόψε είναι η θεματική βραδιά της Πέμπτης, η δεύτερη από τις δύο που κάνουμε κάθε εβδομάδα στο Ανεμολόγιο, η πρώτη είναι κάθε Τρίτη. Και απόψινή θεματική βραδιά είναι αφιερωμένη στον Ανδρέα Μαζαράκη που σήμερα έφυγε από τη ζωή, για να τον αποχαιρετήσουμε ραδιοφωνικά. Δυστυχώς το ξέρω, με ρωτήσατε κάποιοι ακροατές που είχατε βγει τις προηγούμενες ημέρες μες την εβδομάδα αν μπορείτε να ξαναβγείτε. Όχι, ο κανόνας της μίας φοράς συμμετοχή κάθε εβδομάδα ισχύει πάντα. Για να καλέσετε και να δηλώσετε συμμετοχή, για να δηλώσετε μάλλον συμμετοχή, καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Πισμπίκης, στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Είχε καλέσει, του είπα να μιλήσουμε μετά το τραγούδι και θα φροντίσω αυτή την υπόλοιπη μια μισή ώρα που μένει να είναι περισσότερη η μουσική συμμετοχή στην εκπομπή. Άλλωστε ο Ανδρέας είχε επιλέξει και είχε πλέον ολόκληρες εκπομπές αφιερωμένες στη μουσική. Ο κύριος Γιάννης από τον Πειραιά παίρνει το λόγο. Περιμένει ο Γιάννης από Κεσαριανή. Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Γεια σας.
1: Συλληπιτήρια και από μένα για την απώλεια του Ανδρέα του Μαζαράκη. Προσωπικά δεν μου αρέσουν ούτε τα μνημόσυνα ούτε οι αγιογραφίες.
0: Ναι, αλλά... ούτε εμένα μου αρέσουν. Γι' αυτό είπα ότι μην το κάνουμε μελό. Μπορεί να μην άρεσε.
1: Όχι, όχι. Αυτό απλά που
0: ούτε να συμφωνούσε κάποιος με όλα που έλεγε, ούτε να θεωρούσε ότι είναι Ευαγγέλιο, ότι ο λόγος του μπορεί και αν διαφωνούσε σε όλα. Δεν μου αρέσουν
1: πάντα
0: και εμένα.
1: Υπάρχει. Αυτό είναι το θέμα. Αυτή είναι... τη δημοκρατία, αλλά γενικά και στο είναι η σύνθεση των απόψεων και ο Ανδρέας Μαζαράκης είχε γενικά τις απόψεις του.
0: Συμφωνούμε όμως
1: αυτό. Τα επιχειρήματά του, τα...
0: Όχι, συμφωνούμε και χαίρομαι που και σε άλλους ανθρώπους δεν αρέσουν οι αγιογραφίες. Είναι ψεύτικες και υποκριτικές.
1: Όχι, το...
0: Δεν θα τις ήθελε και ο Μαζαράκης στην τελική.
1: Συμφωνώ ακριβώς αυτό, ακριβώς. Σίγουρα θα λείψει η βραχνή φωνή του, το μπρίο που είχε αυτό, η δυνατότητα να ενώνει παρελθόν και παρόν. Το μόνο που θα πω προσωπικά είναι ότι τον άκουγα για πάρα πολλά χρόνια, φεύγοντας από τη δουλειά μου από την Αθήνα 10 ώρα το βράδυ για να πάω στον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Κάνουμε μια πάρα πολύ καλή έτσι, παρέα.
0: Ναι.
1: Είναι οδήγηση, μια αποφόρτιση γενικά και τροφή για σκέψη με τους καλεσμένους που έφερνε.
0: Μα τι ωραίο.
1: Και τον κόσμο που γενικά φρόντιζε αυτό να φαίνονται δες. Και το μόνο που θέλω να πω, ενώ είπα ότι γενικά δεν μου αρέσουν οι γεωγραφίες και αυτά, νομίζω γενικά ότι αν είχαμε την παιδεία κάποιων ανθρώπων, ας μιλήσουμε για το Μαζαράκη τον Δέα, αλλά γενικά την παιδεία κάποιων ανθρώπων, την αγάπη για την Ελλάδα θα ήμασταν καλύτερα και οικονομικά και πολιτικά και κοινωνικά και σε όλα.
0: Σίγουρα.
1: Οπότε, δεν ξέρω, μακάρι ποτέ λέμε ότι δεν υπάρχει δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά κάποιες φορές είναι λίγο πιο δύσκολο να σίγουρα συνεχίζει ο κόσμος. Το καλό είναι ότι η φωνή του θα συνέχισε να ακούγεται μέσα από τις εκπομπές προηγούμενες, από όλα αυτά από τις ηχογραφήσεις. Και νομίζω ότι έχει αφήσει και στο σταθμό γενικά μια παρακαταθήκη.
0: Θεωρώ ότι όντως, επειδή ξεκινούν τα οικονομικά και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της σκέψης, της νοοτροπίας, αυτό που λέμε έτσι λίγο γενικόλογα της παιδείας, ότι σαφώς και θα ήταν αρκετά καλύτερα από πολλά πράγματα.
1: Εντάξει, τώρα, μπορούμε να παραδειγματιζόμαστε από κάποιους ανθρώπους και να προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς κάτι κοντά σε αυτό που μας αρέσει. Που βρίσκουμε έτσι ωραίο.
0: Και... αυτό είναι πολύ ωραίο, πρακτικό, ρεαλιστικό. Όσο δεν είναι μπορεί. Ούτε μεγαλεπίβολο, ούτε έτσι... να εθεροβατεί κάποιος ότι θα τα κάνω όλα τέλεια. Αυτό το... Μου θυμίζει αυτό του Ηράκλειτου που πρόσφατα είπε και ένας ακροατής. Να προσπαθείς όσο πιο, να είσαι όσο πιο κοντά γίνεται. Δεν μπορείς ποτέ να είσαι ακριβώς εκεί, αλλά η προσπάθεια.
1: Σίγουρα η προσπάθεια είναι αυτή που συνήθως θα φέρει αποτέλεσμα. Η έλλειψη προσπάθειας είναι αυτή που δεν φέρνει αποτελέσματα. Και κάτι τελευταίο να πω ότι πώς μερικές φορές αλλάζουν κάποιοι άνθρωποι, έτσι, είτε μακρινοί είτε κοντινοί. Εγώ γενικά θεωρούσα, και θέλω να κλείσω με αυτό για να μην μονοπολίτε
0: την ώρα. Ναι, μονοπολίτε, αλλά...
1: Γενικά ήμουν πάντοτε της άποψης ότι στο ραδιόφωνο και ακούγεται μουσική. Πολύ μουσική. Όταν άκουγα σαν όταν ήμουν πιο μικρός ανθρώπους να μιλάνε, έτσι με ενοχλούσε. Ο Μαζαράκης έπαιξε ρόλο στο να αλλάξει όλο αυτό, στο να θέλω να ακούγεται, να είναι μια παρέα, δηλαδή και η φωνή του παραγωγού, του...
0: Ο Μαζαράκης και ο
1: του ανθρώπου που συμμετέχει, και ο ακριβώς, ναι, όλα αυτά.
0: Και, εγώ...
1: και να... αυτό, και να είναι ωραίο το, έτσι, πώς να το πω, η σύνθεση της ομιλίας, της κουβέντας, η μουσική ενδιάμεσα, το να είναι παρέα πραγματικά.
0: Είστε καλά.
1: Αυτό. Και... το μέσο δηλαδή, που διάλεξε να είναι περισσότερο πέρα από τα υπόλοιπα μέσα, ενώ και τον έντυπο, την έντυπη δημοσιογραφία, νομίζω ότι ήταν αυτή η αμεσότητα που όλος περίεργο το ραδιόφωνο.
0: Έχει το άτιμο, έχει αυτό το νιώθεις ότι μιλάς με κάποιον...
1: κανένα άλλο μέσο
0: που τον ξέρεις.
1: Όχι, όχι, ούτε τίποτα άλλο.
0: Όχι, όχι, το κάθε μέσο έχει διαφορετικά, αυτό το μέσο έχει...
1: Νομίζω ότι δεν το φτάνει κανένα άλλο, είναι η αλήθεια.
0: Δεν έχει την οικειότητα του ραδιοφώνου κανένα μέσο. Όχι. Δεν έχει την αναγνωρισιμότητα της τηλεόρασης σε καμία περίπτωση. Μπορεί να κάνεις τηλεόραση ένα μήνα και να σε μάθει μισή Ελλάδα και ραδιόφωνο 50 χρόνια και να σε ξέρουν 2-3.
1: Ναι, αλλά είναι πιο πολύ οικειότητα, καλούς ενόμενη οικειότητα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ εύχομαι και στους δικούς του ειδικά ειλικρινή συλληπιτήρια.
0: Με το καλό να τα ξαναπούμε και για άλλα θέματα.
1: Με μεγάλη μου χαρά, να είστε καλά.
0: Γεια σας κύριε Γιάννη. Διότι καμιά φορά μου λέτε κι εσείς οι ακροατές για το θέμα των ηλικιών. Ειδησιογραφικό ραδιόφωνο ξεκινάνε οι άνθρωποι να ακούνε συνήθως, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι, σε μεγαλύτερη ηλικία. Μικρότερες ηλικίες ακούνε περισσότερο μουσική ή αθλητικά. Ίσως, αν από μικρότερη ηλικία περισσότεροι άνθρωποι άκουγαν ειδησιογραφικό ραδιόφωνο ή διάβαζαν εφημερίδες, να έπαιρναν πολύ καλύτερες γνώσεις, πληροφορίες, αντίληψη της, το πώς λειτουργούν τα πράγματα. Η λέξη που έψαχνα και μου την είπε πρόσφατα ένας ακροατής και μου έκανε τόση εντύπωση που την έψαξα παραπάνω, αρχιβασίην. Καλεί ένας ακροατής και λέει ότι το σοκρατικό γνώθι σε αυτόν δεν είναι το σωστό. Μου κάνει εντύπωση το ποιος είναι αυτός τώρα εδώ και θα φύγει για το Σοκράτη. Και λέει ότι κατά τη γνώμη του πολύ πιο σωστό είναι του Ηράκλειτου το αρχιβασίν, που σημαίνει πλησιάζω, προσεγγίζω, βαδίζω κοντά, και επιχειρηματολόγησε ότι το γνώθι σε αυτόν είναι μια τελική κατάσταση που δεν μπορείς να τη φτάσεις. Δεν μπορείς να πεις ότι την κατέκτησες. Ενώ του αγχιβασίν, δηλαδή ότι είσαι όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτό, είσαι όσο πιο βαδίζεις όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτό, πλησιάζεις, προσεγγίζεις όσο περισσότερο γίνεται, αποτυπώνει πολύ καλύτερα μία πραγματικότητα. Ενώ το άλλο είναι σενάριο ευχολογίας. Και μου έκανε τόση εντύπωση. Γιάννης από Κεσαριανή να πάρει το λόγο. Γεια σας.
2: Χαίρετε και αγαλιάστε, υγεία και ειρήνη και συλληπιτήρια στους οικείους και σε εσάς για τον Ανδρέα. Ο Ανδρέας ήταν άνθρωπος με αλφα, αλφα κεφαλαίο και ντόμπρος μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε. Αιωνία του η μνήμη, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αγαπητέ Κωνσταντίνε.
0: Να είστε καλά κύριε Γιάννη.
2: Και όλοι μας να θυμόμαστε.
0: Γεια σας.
2: Ευχαριστώ.

0: είναι από αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχει αυτή η έκφραση, δεν της πολύ δίνει σημασία, αλλά τελικώς όταν προκύψει βλέπεις ότι έχει μια μεγάλη αλήθεια, που ξαναβρίσκεσαι με ανθρώπους, επειδή στη ζωή μας οι διαδρομές, οι πορείες, οι δρόμοι που ακολουθούμε διαφοροποιούνται, και ξαναβρίσκεσαι όμως με ανθρώπους όταν συμβεί κάτι σημαντικό. Είτε το σημαντικό είναι κάτι ευχάριστο, είτε όπως σήμερα το σημαντικό είναι κάτι δυσάρεστο. Την Όλγα Λασκαράτου την γνωρίζετε ως μία από τις πλέον καταξιωμένες και με πολυετή ραδιοφωνική παρουσία ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Εγώ την γνώρισα στα χρόνια εκείνα τα παλιότερα, όχι τα πρώτα του Sky, λίγο πιο μετά, εκεί από το 2000 και μετά. Μας άκουγε και ήθελε να στείλει τα χαιρετίσματά της και βεβαίως να βγει και στον αέρα να την ακούσουμε. Καλησπέρα, Όλγα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Ευχαριστώ για τα λόγια σου, τα όμορφα.
0: Εγώ δεν είναι καθόλου. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα.
1: Τόσο καιρό και τα λέμε να έτσι.
0: Ναι, κοίτα, είναι αλήθεια. Τα σημαντικά γεγονότα ξαναφέρνουν ανθρώπους που ήταν μια περίοδο σε κοινή διαδρομή και χώρισαν οι δρόμοι.
1: Ναι, βέβαια πάντα όσοι έχουμε ζήσει μαζί πολλά χρόνια και μάλλον τα σημαντικά μας χρόνια, ναι, εγώ αισθάνομαι ότι δεν έχουμε χωρίσει ποτέ. Όλοι που ένας ακούει και τον άλλο να... Εγώ το έγινε όπως το είπες, γιατί τέλειωσα από εκεί που ήμουνα και εγώ και έκανα εκπομπή, ναι, και λέω θα βάλω να ακούσω τον Κωνσταντίνο, γιατί σίγουρα θα μιλάει για τον Αντρέα. Και ήταν η Ειρήνη και μου λέει να σε βγάλω. Λέω δεν ξέρω, πήρα να σας πω ένα γεια. Και από εκεί και πέρα ας κάνει ο Κωνσταντίνος. Δεν ήμουνα, γιατί και εγώ ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και τα λοιπά. Τέλος πάντων.
0: Ξέρω, μου το είπε
1: με τον, Αντρέα λοιπόν, επειδή είπες για τα πρώτα χρόνια.
0: Πότε γνωριστήκατε?
1: Εγώ όταν πρώτο πήγα στο Sky που ήμουνα 18 ετών το 1993.
0: Ω, εσύ λοιπόν, πρόλαβες τις πολύ...
1: Όλα βέβαια, επισοφίες Μιχαλίτη και τα λοιπά.
0: Εντάξει, πέτσουν να στις τρομερές
1: εποχές εσύ. Ακριβώς, όταν αποφασίζει ο σταθμός τότε να κάνει ένα άνοιγμα στους νέους ανθρώπους, τι γίνεται, έκανε ο Αντρέας 10-12 καθημερινά, θα το θυμάστε, νομίζω ότι και ένας ακροατής σου αναφέρθηκε, γιατί ήταν ο αγαπημένος των οδηγών ταξί, ο αγαπημένος, τον άκουγε όλη η Αθήνα, αλλά κυρίως οι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, έκανε ο Αντρέας 10-12. Όταν έγινε το άνοιγμα αυτό, δεν ξέρω για ποιο λόγο αποφασίσανε να αλλάξουν τώρα το πρόγραμμα και μάλιστα θρυλικές εκπομπές στο Sky τότε. Εγώ μπήκα να κάνω εκπομπή την ώρα που έκανε, έτσι πρωτοξεκίνησα ραδιόφωνο, την ώρα που έκανε ο Αντρέας, και έτρεμαν τα ποδάρια μου. Διότι λέω πού θα πάω εγώ τώρα, ναι, μόλις ούτε ντέμο δεν είχα κάνει, και να πάω σε μια εκπομπή που έκανε ο Γίγαντας, ο Αντρέας. Λοιπόν, και μετά χωρίσαμε οι δρόμοι μας και ξαναβρεθήκαμε στο σταθμό που είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Πριν 5 κάπου εκεί, 6 χρόνια.
0: Τώρα ο Νίκος Μπισμπίκης την κουβέντα σου είχε.
1: Γεια σου Νίκο, γεια σου Νίκο.
0: Σε χαιρετάει.
1: Λοιπόν, ο Αντρέας, για να μην λέμε το, λέμε εμείς πως θυμόμαστε έναν άνθρωπο έτσι. Ο Αντρέας, δεν ξέρεις πως τον θυμάσαι, Κωνσταντίνε. Ένας θησαυρός ο άνθρωπος αυτός. Μια καρδιά ανοιχτή, ένα πνεύμα ανοιχτό. Αυτό που πάντα μου έκανε εντύπωση και στη δισκοθήκη που ήμασταν στο Sky, αλλά και μετά σε άλλες κουβέντες και πριν στο μεσοδιάστημα, έτσι που μέχρι να ξαναβρεθούμε στα παραπολιτικά, μεγάλη αγάπη για το τραγούδι. Έχει βαθιά γνώση σε όλα τα θέματα της ιστορίας και την πολιτική του, εννοείται, άποψη και όλα αυτά, και τη θέση και της φιλοσοφίας και της δικής του φιλοσοφίας που κατέληξε. Δεν ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε τη δική του άποψη, παρόλο που είχε διαβάσει τα πάντα, πολλά πράγματα, πολλά και
0: τρομερά,
1: σε πολλά παιδιά.
0: Όμως.
1: Σε πολλά παιδιά,
0: σε
1: αλλά
0: πολλά,
1: επειδή εμένα το παιδί μου ήταν η μουσική κυρίως, αυτό που μου έκανε πάντα εντύπωση ήταν ότι αγαπούσε πάρα πολύ τη μουσική και γνώριζε το τραγούδι, και επειδή η καταγωγή μου μισή είναι από τα Επτάνησα, πάντα με με παραπάνω ενδιαφέρον μου μίλαγε για τις μαντολινάτες και ξέρεις εκείνο το τραγούδι από τα Επτάνησα και ξέρεις το άλλο από το... γιατί συνεργαζότανε κιόλας με αυτά που έφτιαχνε τις συναυλίες της Περούς και με τους λυρικούς ερμηνευτές και τις ερμηνεύτριες και είχε πολύ μεράκι και αγάπη και την ίδια ώρα και στο λαϊκό τραγούδι Κουγιουμτζή ας πούμε συνέχεια. Τον αγαπούσε πολύ και σήμερα και εγώ έτσι τον αποχαιρέτησα με ένα τραγούδι του Κουγιουμτζή. Και το άλλο ότι εκεί στο μέσο της κουβέντας που μπορεί να μιλάγαμε για θέματα άλλα τώρα από πολιτική μέχρι τι και το έκανε, πουρδιζότανε κιόλας και άρχισε να σου τραγουδάει, να σου κάνει καντάδα την ώρα σαν να σου έκανε στα νόσουνα καντάδα, το ξέρεις εκείνο το τραγούδι, και τραγουδούσε με ένα ρεφρέν, με ένα κουκλέ εκείνη τη στιγμή και σε κοίταζε και χαμογελούσε και άνοιγε η καρδιά του και άνοιγε και η δική σου. Αυτά είναι πολύτιμα πράγματα. Μπορεί να τα συναντήσει κανείς σε κάποιους ανθρώπους ας πούμε οι οποίοι ξέρεις μπορεί να είναι πιο ίσως χαλαροί με το χρόνο, σε χωριά, σε αυτά. Ένας άνθρωπος εδώ μέσα στην πόλη της Αθήνας, στα Εξάρχεια, ο οποίος ήταν ένα περιβόλι μόνος του.
0: Μόνος του πραγματικά.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ένα περιβόλι μόνος του.
1: Τέλος πάντων, λυπήθηκα πάρα πολύ. Είχα έτσι την επιθυμία να το μεταφέρω σε σένα ναι, και να συνδεθούμε με έναν τρόπο με αυτή τη λύπη, γιατί είναι τα χρόνια μας και τέτοιοι άνθρωποι όταν συναντάμε είναι μεγάλο, μεγάλο δώρο. Εγώ είχα και αυτό πάντα στο κεφάλι μου, ότι να ρε παιδί μου, ξεκίνησα αντικαθιστώντας έναν άνθρωπο που ήταν, γιατί αντικατάσταση σιγά και έκανα και έμεινα στο ραδιόφωνο μετά, που ήταν αυτή η θρηλυκή εκπομπή και πάντα το είχα στο νου μου, γιατί ξέρεις αλλάζει το τοπίο το ραδιοφωνικό και παίζει ρόλο το ποιοι έρχονται, από ποιους παραλαμβάνουμε εμείς μικρόφωνο, από ποιους παραλαμβάνουμε μικρόφωνο, έχει μεγάλο, μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα, να μπορέσεις όχι αν όχι στο ίδιο ύψος δεν ξέρω τι, αλλά να έχουμε επίγνωση ποιοι κρατάμε στο μικρόφωνο.
0: Πολύ ωραία το λες.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Εγώ χαίρομαι γιατί και οι ακροατές σου είναι σαν να είναι εν δυνάμει πάρα πολύ σοβαρή ραδιοφωνική παραγωγή. Τέλος πάντων, εγώ μέσα σ' όλο, χάρηκα έτσι που τα είπαμε και στον αέρα που τελευταία συναντήθηκα με τον Αντρέα.
0: Και εγώ χάρηκα πολύ και χαίρομαι πολύ που κάλεσες έτσι για να πεις και εσύ δυο λόγια, γιατί είχες
1: για το γεια. Δεν ξέρω αν ήταν σωστό που βγήκα στον αέρα τώρα. Αυτό το άφησα σε έτσι έγινε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω μωρέ τι ξέρεις όταν... Αλλά από την άλλη λέω εντάξει να...
0: Σε ευχαριστώ
1: να
0: πάρα πολύ που βγήκες.
1: Ναι, κι εγώ.
0: Εγώ
1: σε να μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας για έναν άνθρωπο που αγαπήσαμε.
0: Ακριβώς.
1: Και εκτιμήσαμε βαθιά. Τέλος πάντων, τα φιλιά μου σε όλους εκεί.
0: Και από εδώ. Και από εδώ μου ζητάνε να στα μεταφέρω.
1: Και από μένα μωρέ παιδιά, και από μένα. Πολύ. Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά.
0: Και εσύ Ολκα.
1: Εσύ είσαι πάντως, το ξέρεις ότι σε εκτιμώ. Είσαι...
0: Είναι αμοιβαίο και το ξέρεις. Είχαμε, άλλωστε είχαμε μια εξαιρετική σχέση εκείνα τα
1: έχουμε,
0: που προλάβαμε και λίγο πιο δύσκολα χρόνια μετά.
1: Βέβαια, αυτή είναι η ιστορία. Ότι παραλάβουμε αυτούς τους ανθρώπους και μέσα στις δυσκολίες, άντε να προσπαθήσεις να το κρατήσεις αυτό το πράγμα. Αυτό ήθελα να πω. Είσαι μοναδικός στο είδος και το ξέρεις και το κρατάς. Λοιπόν, να θυμόμαστε τον Αντρέα και εύχομαι να παίζει και τίποτα επαναλήψεις η εκπομπή του έτσι στο σταθμό. Σε εσάς. Λοιπόν, γιατί είναι θησαυρή ή να το κάνετε αρχείο, δεν ξέρω. Τα λέω τώρα σαν να μιλάμε στο τηλέφωνο και όχι στον αέρα. Γιατί είναι θησαυρή οι εκπομπές του. Λοιπόν, σας γλυκοφιλώ όλους. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Όλγα. Χάρηκα πολύ που...
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Γεια σου. Να είσαι πάντα καλά. Γεια σου.
0: Όλγα Λασκαράτου, την ακούγατε, το είπε και η ίδια και στα παραπολιτικά. Sky, μελωδία. Η Όλγα έχει μία 30 και χρόνια πορεία ως ραδιοφωνικός παραγωγός. Ό,τι 93 είχε στα ελληνικά ποσοστά τότε ο Sky με τράγκες το πρωί. Επόμενος ακροατής ετοιμάζεται. Α, είναι ο κύριος Γιώργος από τον Πειραιά, όμως ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και τον

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Πιάνω,
2: πιάλω,
1: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση, δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την

0: καταφέρω.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
4: Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1 ανεμολόγιο. Δώστε μου λίγο χρόνο, κύριε Γιώργο, να αναφερθώ σε κάποια μηνύματα στα οποία έχει ώρα, γιατί και αποχαιρετούν και με τα μηνύματα τους οι ακροατές, τον Ανδρέα Μαζαράκη. Ο Αλέξης καλησπέρα γράφει, για να καταλάβετε το μήνυμα του Αλέξη που διαβάζω τώρα, ήρθε 9:34, δηλαδή είμαστε πάνω από μία ώρα πριν. Έφυγε από τη ζωή ένας σύγχρονος φιλόσοφος. Προσωπικά μου άλλαξε τη ζωή, τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τα πράγματα, χωρίς να τον δω ποτέ από κοντά, παρά μόνο να τον ακούω με τις ώρες. Πολύ λυπάμαι, τα συλληπιτήρια σε όλους σας στο σταθμό. Καλό το ταξίδι εκεί που πάει, αλλά κρίμα. Ζωή σε όλους σας. Γράφει ο κύριος Γιάννης. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Γεια σου, Ξηρομερίτη. Καλό ταξίδι, γράφει στον τεράστιο Ανδρέα. Μας είχε καλομάθει, γράφει ο Ανδρέας, ο Ξηρομερίτης, με τα ωραία του τραγούδια, τις παινιές που μας έβαζε, τις ιστορικές αναφορές που έκανε με το δικό του ανεπανάληπτο τρόπο. Μας έβαζε και κάνα ζεμπέκι κολαβήθη, όχι σαν και σένα που μας τη λες. Μαζαράκη, γράφει, καλό ταξίδι, αθάνατος. Ο τηγανιστής από την Καλιφόρνια, πώς να μην αγαπήσεις αυτόν τον τόσο πολύ μεγάλο Έλληνα, συλληπιτήρια, γράφει. Κυρία Αναστασία, ειλικρινή συλληπιτήρια για τον αγαπημένο Ανδρέα Μαζαράκη. Τον είχα γνωρίσει στα νιάτα μας το 1974. Ναι, μα τι ωραίο. Εξαιρετικός δάσκαλος, τελευταία φορά τον είδα πριν 3 χρόνια, γράφει στην Κεσαριανή. Και ο Έμωνας. Μετά το μήνυμα του Έμωνα θα ακούσουμε τον Γιώργο από τον Πειραιά. Όλη τη δεκαετία του 90 ο Ανδρέας αποτελούσε την ένσαρκη βιβλιοθήκη αρχαίας ελληνικής γραμματείας που καλούσαμε για να πάρουμε φώτιση. Το τηλέφωνο του ήταν πάντα ανοιχτό και αυτός τρισεύγενος πάντα και με χαρά μας έλυνε όποια πορεία είχαμε στα θέματα ελληνικότητας. Στο δε κρασάκι και μεζεδάκι μαζί του ένιωθες πάντοτε το τι σημαίνει πραγματικό συμπόσιο. Μας έμαθε να αγαπάμε την οδό Ερεσού, με όνειρο να μείνουμε κι εμείς εκεί. Ο αδερφός μου γράφει, το κατάφερε ο Έμωνας. Ωραίο. Και σε δύσκολη προσωπική στιγμή με άρπαξε κυριολεκτικά και με έβαλε στο στούντιο κάνοντας εκπομπή παρέα. Τρομερή ανάμνηση και εμπειρία, Έμωνα. Ο Ανδρέας για μένα είναι από τα αγαπημένα. Ο Ανδρέας είναι για μένα ένα από τα αγαπημένα αποσπάσματα του Ηράκλητου. Και το αναφέρω έτσι όπως το έχει στείλει, το έχει στείλει και στην αρχαία ελληνική, το αναφέρω στην απόδοση. Να ανοίξω μια παρένθεση και να πω, δεν είμαι γλωσσολόγος, οπότε κάποιος που μας ακούει και έχει σπουδάσει το αντικείμενο μπορεί να μου πει ότι κάνω λάθος. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να λέμε μετάφραση από τα αρχαία ελληνικά, αλλά απόδοση από τα αρχαία. Αν έχετε παρατηρήσει, ποτέ δεν λέω να μεταφράσουμε από τα αρχαία ελληνικά, λέω να αποδώσουμε από τα αρχαία ελληνικά. Δεν είναι ξένη γλώσσα τα αρχαία ελληνικά που πρέπει να τα μεταφράσουμε στην νεοελληνική. Είναι η γλώσσα μας και είναι μία από τις ελάχιστες μετρημένες του ενός χεριού τα δάχτυλα γλώσσες που εξακολουθούν να παραμένουν ζωντανές, που δεν υπήρχαν χιλιάδες χρόνια, γλώσσες που υπήρχαν χιλιάδες χρόνια πριν, πάρα πολλές, που εξακολουθούν να υπάρχουν όμως. Όχι, χαθήκανε στο πέρασμα των αιώνων, σβήσανε. Είμαστε στα δάχτυλα του ενός χεριού μετρημένοι οι άνθρωποι που μιλάμε μια γλώσσα τόσων χιλιάδων ετών. Θεωρώ λοιπόν ότι η σωστή λέξη είναι απόδοση και όχι μετάφραση. Τώρα, αν όμως κάνω λάθος και κάποιος που είναι γλωσσολόγος γνωρίζει, ας με διορθώσει. Παραθέτω λοιπόν, διαβάζω με απόδοση το απόσπασμα του Ηράκλειτου που στέλνει ο Έμωνας για τον Ανδρέα Μαζαράκη. Γι' αυτό πρέπει να ακολουθούμε αυτό που όλοι μετέχουμε εξίσου. Ενώ ο λόγος είναι κοινός, οι πολλοί ζουν σαν να έχουν ατομική φρόνηση. Ο Μαζαράκης είναι φρόνηση όλων μας, Έμωνας Μαζαράκιος. Πάμε στον κύριο Γιώργο από τον Πειραιά.
1: Χαίρετε, κύριε Λαβίθη.
0: Γεια σας, κύριε.
1: Δεν τον γνώριζα προσωπικά, τον Ανδρέα Μαζαράκη. Εκείνο που έζησα από τις εκπομπές του και όποτε τον άκουγα ήταν ότι είχε χαρακτήρα, είχε γνώμη και ήξερε να την εκφράζει με τον δικό του τρόπο. Αυτά τα θεωρώ πολύ σημαντικά. Βέβαια αισθανόμουν ότι πιέζεται, είχε 100 να πει και έλεγε 10-20. Αυτή είναι η έκφραση μου έδωσε. Πάντοτε είχε κάτι παραπάνω να προσθέσει, να, πει, να βάλει τη δικιά του υπογραφή σε κάθε θέμα πάνω στη ζωή. Όσον αφορά τώρα η σωστή έκφραση για μένα κατά τη δικιά μου γνώμη είναι όχι πέθανε, βέβαια ούτε το, αλλά απεδίωσε. Δηλαδή έφυγε από αυτή τη μορφή δίου. Αυτό θεωρώ σημαντικό. Σωματι ξέρουμε από πού ερχόμαστε και ξέρουμε πού πάμε. Πώς λοιπόν λες ότι ένας άνθρωπος πέθανε, σωματι ξέρεις από πού έρχεται. Άρα απεδίωσε. Από εκεί και πέρα όσον αφορά αυτά για τα κινητήρια, οι κηδείες κτλ. Όλα αυτά θα ήθελα να πω κάτι. Το 1450 μετά Χριστόν περίπου ο Άλμπρεχτ Ντίρερ, ένας πολύ μεγάλος από τους Γερμανούς ζωγράφους, αποβιώνει. Ο κολλητός του φίλος βάζει και γράφουν στον τάφο του, το χαράζει πάνω στο μάρμαρο, ότι εδώ βρίσκονται όλα τα φθαρτά μέρη του Ντίρερ. Του Τέστιν, μην πολύ ασχολείστε, αυτά είναι, αυτά τα είχε, ναι, με αυτά, εντάξει. Φθαρτά μέρη. Δηλαδή με άλλα λόγια ο Ντίρερ δεν είναι αυτό εδώ μέσα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι πολύ... Να το τολμήσω να το πω. Είναι ενθαρρυντικό. Όχι απλώς ενθαρρυντικό, κάτι παραπάνω. Αλίμονο αν είμαστε χούσες με και φυκούς να πελεψόμεθα. Αυτή τη βλακεία δηλαδή. Τέλος πάντων. Ας μην προχωρήσω σε αυτό. Δεν είναι... Το χούς δεν είναι ένα τεράστιο θέμα το χώμα. Αλλά είναι για άλλη ιστορία και μπορεί να πούμε άλλη μέρα με τέχνη γι' αυτό.
0: Χώς είναι.
1: Από χώμα είμαστε και στο χώμα θα πάμε δηλαδή. Εντάξει αυτό. Και λοιπόν στη Ρωσία επειδή δεν έχουν πολύ πάγο και δεν μπορούν να
0: ισχύουν τόσα εκατομμύρια.
1: Ναι, δεν το είπα ακριβώς σωστά έτσι. Και ισχύουν να απελευθερώματα. Αλλά αυτό σημαίνει. Ναι, εκεί τους καίνε. Καίνε τα... Όχι τους ανθρώπους. Καίνε το κουφάρι. Δεν είμαι εγώ, όταν φύγω εγώ δεν είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι ένα απλό περίβλημα. Από εκεί και πέρα ήθελα κάτι άλλο που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για το μετά, γιατί δεν φιλοδοξώ ποτέ να είμαι ένας απλός νεκροθάφτης. Στη διάσωση του στρατιώτη Ράιαν, θα θυμάστε αυτή την ταινία,
0: ναι.
1: Για όσους την είδανε, είναι στη σκηνοθεσία του απίστευτου Εβραίου του Σπίλμπεργκ. Αυτή η γυναίκα, η Αμερικάνα, είχε 4 αγόρια. Είναι και τα 4 στον πόλεμο, έχουν σκοτωθεί ήδη τα 3 και ή ο στρατηγός ή ο πρόεδρος των ΗΠΑ διατάζει πηγαίνετε βρέστο τον 4ο που είναι στην Ευρώπη να τον φέρετε πίσω. Μην θάψει και τα 4 παιδιά της. Πηγαίνει λοιπόν ένα, πώς να το πούμε, ένα απόσπασμα.
0: Απόσπασμα, ναι, μια δημιουργία.
1: Ναι,
0: μια
1: μαζί ομάδα, με έναν ναι. Λοχαγό, ο λοχαγός είναι ο Τόμ Χάνκς. Ο οποίος θυσιάζονται και ουσιαστικά σκοτώνονται, τον έχουν σώσει, αλλά είναι περικυκλωμένοι, θα πεθάνουν. Είναι έτοιμο θάνατος ο Τόμ Χάνκς, ο λοχαγός, ο στρατιώτης έντρομος, του λέει «Κύριε λοχαγέ, τι μπορώ να κάνω για σας?» Και η μεγαλειώδης απάντηση του λοχαγού «Κάντε να αξίζει». Λένε υπέροχοι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Κάνε τη θυσία μας να αξίζει.
0: Πολύ ωραίο και πολύ ωραία το περιγράφετε και το θυμίζετε σε όσους το είχαν δει την ταινία,
1: είναι
0: το έχουν
1: ξεχάσει.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ναι.
1: Αυτό, αυτή κύριε Λαβίθη, αυτή η φράση με ακολουθεί όταν είτε έφυγαν οι γονείς μου, άρχισα να το καταλάβω βέβαια, να μην ειλικρινείς, έφυγαν πριν λίγο καιρό, είναι κανένα 42 χρόνια, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι ότι κάντε να αξίζει. Αν μπορούν, δεν ασχολούμαι ούτε με μάρμαρα, ούτε να πλένω τάφους μάρμαρα κτλ. Τίποτα, δεν με ενδιαφέρουν όλα αυτά. Αλλά το λέω όχι για μένα τώρα, αλλά σαν προσωπική γνώμη. Αυτά είναι όλα δευτερεύοντα. Το σημαντικό είναι, θα μπορούσαν να πούνε μια μέρα για μένα, που Θεός χωρέσει τους γονείς του, τον κάνανε αυτό, ναι. Αυτό είναι. Δηλαδή να κάνω να αξίζει το φεδιό.
0: Συγκινηθήκατε.
1: Τον προηγούμενο.
0: Συγκινηθήκατε.
1: Βέβαια.
0: Ανθρώπινο.
1: Αν δεν συγκινηθείς, μπορεί να κρατιέσαι. Βέβαια, μπορεί να κρατιέσαι, αλλά αυτό απολάμβανα ότι ο Μαζαράκης συγκινείται. Συγκινείται, το λέει κάτι και λες και το βγάζει σαν να κάνει γλυπτό εκείνη την ώρα. Αυτό το πράγμα. Και έτσι συμπεραίνω, βγάζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη παρήγορη, ανάλογα με τη σχέση που έχεις με αυτόν που φεύγει. Αυτό το κάνει να αξίζει.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο.
1: Είναι, δεν υπάρχει άλλη παρήγορη.
0: Πολύ ωραίο,
1: δεν
0: πολύ
1: υπάρχει
0: ωραίο.
1: Καλύτερη, δεν υπάρχει καλύτερη δικαίωση.
0: Πολύ ωραίο. Και το μεταφέρατε πολύ ωραία και το περιγράψατε.
1: Σας άρεσε αυτό, ότι
0: ναι, ναι, ναι, και μ' άρεσε και ο τρόπος που το μεταφέρατε
1: αλλιώς,
0: και το περιγράψατε.
1: Όλα...
0: Μου το θυμήσατε κιόλας, γιατί έχω δει την ταινία, αλλά το συγκεκριμένο το είχα. Και το, μου το αποτυπώσατε και καλύτερα
1: και αν,
0: την ταινία.
1: Αν, πιστεύω, εσείς καταλαβαίνω, θα διδίζετε την ταινία πάλι λίγο. Θα δείτε, η επόμενη στιγμή. Την επόμενη στιγμή είναι πια με τη γυναίκα του σε ένα κημικύριο, σαν Εβραίος,
0: που έχει πάει
1: από,
0: να...
1: από πέτρες εκεί πέρα και ένδρομος...
0: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα εβραϊκό, είναι του, γενικότερα στις ΗΠΑ.
1: Λέει στη γυναίκα του, ήμουνα καλός άνθρωπος, ήμουνα καλός για σένα, ήμουνα έντρομος, γιατί θυμάται εκείνο, το του είπε ο λοχαγός, κάντε να αξίζει.
0: Άστε,
1: ήμουνα τίποτα δηλαδή, δηλαδή πέθαναν τόσοι άνθρωποι για μένα.
0: Πάρα πολύ ωραίο το μετα... καλύτερα για την ταινία το μεταφέρατε, αλήθεια τώρα. Να είστε καλά.
1: Και εσύ να είστε καλά.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο. Μα τι, πραγματικά όμως. Δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε τρίτη ώρα. Βλέπω περιμένει ο Βασίλης από Πλαταμόνα, αλλά όταν επιστρέψουμε από το δελτίο, πρώτα θα πάμε σε λίγη μουσική και μετά θα συνεχίσουμε με ακροατές. Βασίλη, λίγη υπομονή.

Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Το περιστατικό με τον τρόμο στη Λευκάδα τέθηκε στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη αποφυγής επιχειρησιακών δραστηριοτήτων πέραν της εμπόλεμης ζώνης με αφορμή το περιστατικό αυτό. Στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης οι προοπτικές ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ουκρανίας στο πλαίσιο των εξελίξεων για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Νωρίτερα προσερχόμενος, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. «Είμαστε πάντα υπέρ των διπλωματικών λύσεων», ανέφερε και σημείωσε. «Μεγάλη προτεραιότητα η πλήρης αποκατάσταση ελεύθερης ναυσιπλοείας και βέβαια παρατηρούμε από κοντά τις τιμές των καυσίμων. Χρέος της πολιτείας να εξασφαλίσει πως η μείωση των τιμών θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση στην αντλία, ωφελώντας έτσι τους Έλληνες καταναλωτές». Ανακοίνωσαν και επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες την πλήρη άρση του ναυτικού αποκλεισμού που είχε επιβληθεί στη θαλάσσια κυκλοφορία από και προς τα λιμάνια του Ιράν. Κατόπιν εντολής Τραμπ, τα αμερικανικά στρατεύματα δεν παρεμποδίζουν πλέον τη διέλευση πλοίων στον Αραβικό κόλπο και τον κόλπο του Ομάν. Εξελίξει στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, καθώς δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του Ιταλού κατηγορούμενου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην ίδια εξέταση αναφέρεται πως δεν υπάρχει DNA στα νύχια του 65χρονου, ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί, επιμένει στην αθωότητά του, ενώ κατέθεσε μέσω των συνηγόρων του αίτημα για διορισμό τεχνικού συμβούλου. Σε δίκη αναφορικά με την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του κόσμου παραπέμπεται ο πατέρας Αντώνιος. Μαζί του θα δικαστούν η πρεσβυτέρα αλλά και ακόμη ένας υπάλληλος της Κιβωτού. Μεταξύ άλλων βαρύνονται για απιστία κατ' εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Παράλληλα σε εξέλιξη είναι στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο η κεκλεισμένο των θυρών δίκη για τις καταγγελίες περί ασέλγειας. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή «Ο Εξαρχείων», ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και εξαιρετικό δημοσιογράφο. Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο στις 12 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, σε κολαστήριο είχαν μετατρέψει εργαζόμενοι ψυχιατρικό νοσοκομείο στη Βόρεια Ιρλανδία. Δημόσια έρευνα αποκάλυψε ότι οι ασθενείς κακοποιούνταν συστηματικά από μέλη του προσωπικού. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας έφερε στην επιφάνεια ακραία περιστατικά βίας. Στα αθλητικά σε εξέλιξη ο αγώνας Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στη μία, ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει το Κατάρ στην ίδια διοργάνωση. Παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός στην Αθήνα θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Η ιστορία συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

Βλέπω ότι εκτός από τον Βασίλη από Πλαταμόνα, στην αναμονή είναι και ο ακροατής με το ψευδώνυμο Έολος. Παραπολιτικά 90,1, ανεμολόγιο, τρίτη και τελευταία ώρα, την απόψινή εκπομπή, θεματική βραδιά αφιερωμένη στον Ανδρέα Μαζαράκη, το ελάχιστο που μπορούσα να κάνω. Γράφει ο Καλλιγούλας, πολλές φορές λέμε για κάποιον που έφυγε ότι ήταν καλός άνθρωπος, αλλά δεν το νιώθουμε πραγματικά. Ο Ανδρέας ήταν αληθινά καλός άνθρωπος, εξαίρετος δημοσιογράφος, καλό ταξίδι, γράφει συλληπιτήρια στους οικείους του. Το είπα και νωρίτερα, το επαναλαμβάνω, διότι είναι από εκείνα που θεωρώ πολύ σημαντικό να σας τα μεταφέρω και να σας να πείσω όσο περισσότερους μπορώ να το έχετε υπόψη σας. Λόγω επαγγέλματος βλέπω τους ανθρώπους που εσείς ακούτε ή διαβάζετε ή βλέπετε, μια πτυχή που βγάζουν όταν είναι αναμένος ο προβολέας και την πτυχή το πώς συμπεριφέρονται όταν ο προβολέας έχει σβήσει. Και ξέρω από αυτούς που έχω δει και οι άνθρωποι όντως αυτό που βγάζουν προς τα εσάς είναι ο πραγματικός τους χαρακτήρας και ποιοι σας βγάζουν μια απίστευτη υποκρισία που νομίζετε εσείς ότι έχετε καλά λόγια να πείτε και όταν σβήσει ο προβολέας η συμπεριφορά τους είναι κάκιστη. Με ενοχλεί χειρότερο και από το να βγάζουν έναν κακό χαρακτήρα και να είναι όμως ο πραγματικός τους χαρακτήρα. Με ενοχλεί πολύ, όπως όλους μας, η υποκρισία μας ενοχλεί περισσότερο. Δεν μας ενοχλεί ο κακός τόσο όσο ο κακός που υποκρίνεται τον καλό. Όταν λοιπόν μπαίνεις, και αυτό δεν το ξέρω μόνο εγώ, το ξέρουν όλοι οι συνάδελφοι, όχι μόνο όσοι είμαστε στο μικρόφωνο, στην κάμερα, στην στήλη της εφημερίδας. Ο Νίκος που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ειρήνη που είναι στην... Ο Νίκος που είναι στη ρύθμιση του ήχου, συγγνώμη Νίκο. Η Ειρήνη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, οι συνάδελφοι μέσα στην αίθουσα σύνταξης. Όταν λοιπόν μπαίνεις σε ένα χώρο εργασίας και βλέπεις ότι η συγκίνηση και η λύπη και η φόρτιση συναισθηματική υπάρχει στους ανθρώπους σε αυτό το χώρο, τότε όντως καταλαβαίνεις ότι πραγματικά αυτός ο άνθρωπος αυτό που έβγαζε αυτό ήτανε. Δεν θέλετε να ξέρετε πόσες φορές έχετε στεναχωρηθεί για κάποιο πρόσωπο που ακούγατε ή που βλέπατε και είχατε καλή γνώμη και εμείς οι υπόλοιποι πέρα από την τυπική θλίψη που χάθηκε ένας άνθρωπος τίποτα παραπάνω δεν είχαμε να πούμε, διότι και ο ίδιος με τη, η ίδια με τη συμπεριφορά του και τη στάση ζωής όσο ζούσε δεν σε άφηνε, δεν σε έκανε να θες να πεις και κάτι παραπάνω, κάτι θετικό. Οπότε όταν συγκινήθηκε ο Πισμπίκης ή η Λεγάκη, κατάλαβε και εγώ το, ότι το αντίκτυπο του Μαζαράκη δεν ήταν μόνο σε μένα, ήταν γενικό. Βλέπω, Γρηγόρη, το ραδιοφωνικό σου πρόγραμμα, άσε με το 12-5, δεν με λυπάσαι τόσα χρόνια. Καλησπέρα στον Παναγιώτη. Συνειδητοποιώ, γράφει σήμερα, αν και είχα κάνει παλιότερα την ίδια σκέψη, αλλά σήμερα γράφει παγιώθηκε. Πάντα υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν σπουδαίοι άνθρωποι στην πορεία της ανθρωπότητας και ο Μαζαράκης ήταν ένας από αυτούς και χαίρομαι που τον ανακάλυψα στα 34 μου χρόνια, περίπου γράφει μια δεκαετία μετά από σένα Κωνσταντίνε, το 14. Κάλλιο αργά γράφει παρά ποτέ. Εντάξει, είναι και οι συνθήκες τέτοιες. Φίλε Παναγιώτη, ενώ βρέθηκα και εγώ σε έναν εργασιακό

σε ένα εργασιακό περιβάλλον που συνυπήρξε. Με προβλημάτιζε, με τσάντισε, με ευχαριστούσε ο λόγος και η σκέψη του, ποικιλία συναισθημάτων έτσι όπως πρέπει. Αυτό είναι δική μου πρόσθεση. Σε όλα τα είδη των εκπομπών του. Για κατακλείδα γράφει, θα πω ότι η ευθύνη μας είναι να εντοπίζουμε τους καλούς, τους αξιόλογους, εκείνους τέλος πάντων που μας δίνουν την ευκαιρία να πάμε ένα βήμα μπροστά τη σκέψη και μετά στην πράξη. Συλληπιτήρια και άξιος, με μια μεγάλη καρδιά, πάρα πολύ ωραίο το μήνυμά σου, Παναγιώτη. Τι λέει ο Νίκ, Κυρινιό, με έμαθε να ακούω έντεχνη μουσική και η Διονυσία μου κράταγε παρέα 7-9 στο υπηρεσιακό λεωφορείο που έκανε σχεδόν 90 λεπτά να πάει από Γαλάτσι στην Ελευσίνα που δούλευα. Ρινιό, Παπα-Νικόλα, Διονυσία Μπάκα. Καλησπέρα σε όλους, γράφει η κυρία Μαργαρίτα. Ο Ανδρέας, πόσο ζωντανός άνθρωπος, με τέτοιο πάθος για όλα όσα αναφέρουν οι συναδελφοί του και ο κόσμος. Είναι και εδώ, πλάι μας, και θα είναι, μας αγάπησε όλους και περισσότερο αγάπησε αυτόν τον τόπο αληθινά. Ευλογημένο, γράφει φωτεινό το ταξίδι του η κυρία Μαργαρίτα.

τραγούδι και μετά ανοίγουμε και πάλι τις τηλεφωνικές γραμμές. Απόψε στη θεματική οι ακροατές αποχαιρετάτε και το ανεμολόγιο αποχαιρετά τον σπουδαίο Ανδρέα Μαζαράκη.

0: Παραπολιτικά 90,1. Τρίτη ώρα για το απόψινό ανεμολόγιο. Εκπομπή αφιέρωμα στον σπουδαίο Ανδρέα Μαζαράκη. Τον αποχαιρετούμε. Και δεν γίνεται να αποχαιρετήσεις τον Ανδρέα Μαζαράκη χωρίς να αφιερώσεις και ένα μεγάλο μέρος, ένα μέρος της εκπομπής στην μουσική που τόσο πολύ και ο ίδιος λάτρευε και υπηρέτησε και σπουδάσει και όλα στο αντικείμενο. Καλά, και τι δεν είχε, όχι απλώς διαβάσει, δεν συζητάμε για το τι είχε διαβάσει, και τι δεν είχε σπουδάσει ο Μαζαράκης. Είπαμε, βιβλία και βάρη, αυτά. Και νιώθω και είναι λογικό ότι τις πρώτες δύο ώρες, λόγω και της δικής σας συμμετοχής, ήταν λίγο ρηγμένο το κομμάτι της μουσικής, ένα τραγούδι δηλαδή που είχαμε προλάβει να ακούσουμε. Συνεπώς θα φροντίσω σε αυτό το μέρος, το τρίτο μέρος, να πάρει το ποσοστό η μουσική που της αντιστοιχεί. Είχαμε πει ότι περιμένει ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα, μετά είναι ο Αίολος. Οι υπόλοιποι που θέλετε με το δικό σας τρόπο, ο καθένας ή καθεμία, να πείτε αντίο στον Ανδρέα Μαζαράκη στο ραδιοφωνικό αέρα, καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 880. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 880, και βγαίνετε να σας ακούσουμε. Γεια σου Βασίλη.
1: Φίλε Λάβη, καλησπέρα.
0: Καλώς το, ναι.
1: Όταν το μάθα, το απόγευμα το μάθα,
0: ναι,
1: μου φύγε ένα δάκρυ. Μόνο ένα, δεν ξέρω γιατί. Φίλε, η πιο σοβαρή συμβουλή που μου δώσανε στη ζωή μου, ξέρεις ποια ήτανε? Ο παππούς μου την έδωσε. Κάποιους να τους γράφεις, μου είχε πει, στο μυαλό σου. Κάποιους να τους γράφεις στην καρδιά σου και κάποιους άλλους, τους περισσότερους δηλαδή, κάπου αλλού. Τον Ανδρέα, φίλε, θα τον έχω για πάντα γραμμένο στην καρδιά μου και στο μυαλό μου. Φίλε Λαβίδη, ξέρεις γιατί οι σπαθένοι άνθρωποι βγάζουν μια ιδιαίτερη ομορφιά και μια σπάνια καθαρότητα στην ψυχή του και στο πρόσωπό τους? Γιατί δεν τους συχάθηκε ποτέ ο εαυτός τους. Και τον Ανδρέα, φίλε, δεν τους συχάθηκε ποτέ ο εαυτός του. Πόσο μάλλον όσοι τον γνώρισαν και τον πίστεψαν. Ένας από αυτούς, Λαβίδη, που τον αγάπησαν και τον πίστεψαν ήμουνα κι εγώ. Τον γνώρισα πριν από πολλά χρόνια μέσω του ποδοσφαίρου. Τον ήξερα βέβαια,
0: ναι,
1: αλλά επιδερμικά. Ήμουνα γενικός αρχηγός στην Ένωση Κάτω Πεντραλώνων για πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Και ο Ανδρέας Πρόεδρος, ναι, ναι. Και ο Ανδρέας Πρόεδρος στη Μεγάλη του Αγάπη.
0: Τον Αστέρα.
1: Τον Αστέρα Εξαρχείων.
0: Βέβαια.
1: Παίζαμε στην ίδια κατηγορία.
0: Που ήσουν γενικός αρχηγός σε ποια, πες πάλι.
1: Λέμε σιγά τον Πεντραλώνων.
0: Έλα ρε εσύ, ναι.
1: Πολλά χρόνια με το φίλο μου τον Γεωργίο.
0: Ζούσα
1: μαζί.
0: Α, ναι.
1: Το φίλο μου τον Λιβνό.
0: Συνυπήρξατε με τον Γιώργο.
1: Ο Γιώργος ήταν φίλος μου, ήταν βέβαια αρκετά μεγαλύτερός μου. Μεγαλώσαμε, ναι, στην ίδια γειτονιά. Τον γνώριζα και με γνώριζε εμένα, δηλαδή από μικρό παιδί, και τον ήταν λιγάκι μεγαλύτερος. Με τον Κώστα τον Κέσσαρη, τον Αποδητηριάγια και με πολλά άλλα παιδιά εκείνης εποχής. Παίζαμε λοιπόν...
0: Την ξέρω τον Πετραλώνων, επειδή έμενα και μεγάλωσα Καλλιθέα, την ήξερα. Κοίτα να δεις, δεν ήξερα ότι... Δεν είχε τύχει να το πούμε άλλες φορές που μιλάγαμε.
1: Δεν έτυχε ποτέ.
0: Για πες.
1: Παίζαμε
0: λοιπόν
1: στην ίδια κατηγορία, εμείς χρησιμοποιούσαμε για έδρα το γήπεδο του Ρούφε και στον Άγιο Βασίλη, ενώ ο Αστέρας στην Αλεπότρυπα πάνω εκεί στα βουνά.
0: Κυψέλη.
1: Αν έχεις πάει ποτέ.
0: Αλεπότρυπα, Κυψέλη, μα τι.
1: Πάνω στα βουνά στην Κυψέλη. Με τον Ανδρέα τα πάμε πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Συμφωνήσαμε, αλλά τον αγάπησα, φίλε, και με αγάπησε για τις απίστευτες διαφωνίες μας. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση κάθε φορά που διαφωνούσαμε, ξέρεις τι μου έλεγε, ρε Λαβίδη?
0: Τι σου λέγε?
1: Ρε Μόρδη, μου έλεγε, όταν διαφωνώ μαζί σου νιώθω ότι δυναμώνει το μεταπτυχιακό μου. Δεν έψαξα να δω τι ήθελε να πει. Θα το ψάξω τώρα. Και επειδή ο θάνατος, Λαβίδη, δεν χρειάζεται προσκλητήριο γιατί σβήνει και ξεχρεώνει τα πάντα, όταν φεύγει ένας άνθρωπος της προσφοράς, λιγοστεύουν οι πιθανότητες για ένα καλύτερο κόσμο, ρε φίλε. Ο Ανδρέας υπήρξε όντως μια σπάνια μοναδικότητα, ώστε αν κάθε άνθρωπος λαβήθη ήταν σαν αυτόν και κάθε ζωή σαν τη δική του, η γη αυτή θα ήταν παράδεισος λαβήθη. Και τελειώνοντας θα πω κοφτά και μόνο κοφτά, γιατί έτσι γουστάριζε, καλό ταξίδι φιλάντρα. Γεια σου ρε λαβήθη.
0: Γεια σου Βασίλη, σε ευχαριστώ που πήρες. Το είδα κύριε Βαγγέλη. Ο Δήμος της Αθήνας σκέφτεται να έκανε πρόταση ο Δούκας να μετονομαστεί το κλειστό στο λόφο του Στρέφη σε κλειστό Ανδρέας Μαζαράκης. Τον έχουν αποχαιρετήσει πολιτικοί, επιχειρηματίες. Άλλωστε ο Ανδρέας δεν το έκρυβε. Η δραστηριότητά του με τις εισαγωγές, εξαγωγές, η επαγγελματική του δραστηριότητα του είχε αποφέρει ένα πάρα πολύ υψηλό εισόδημα. Δεν ξέρω όμως κύριε Βαγγέλη, είναι από αυτές, υπό άλλες συνθήκες, με βάση το μήνυμα που μου στείλατε, θα ήμουνα και εγώ προβληματισμένος. Επειδή όμως ίσως να με επηρεάζει η προσωπική γνωριμία, ειδικά τα χρόνια, την τριετία 10 με 13, που ήταν λίγο η λογική, πατέρας με το γιο, δάσκαλος με το μαθητή, σε εισαγωγικά αν θέλετε πολλά, μπορούσε με την ίδια ευκολία να μιλάει με έναν από τους πλέον οικονομικά επιφανείς ανθρώπους στην Ελλάδα, με έναν αρχηγό πολιτικού κόμματος, με άνθρωπο που είναι, με κάποιον που, με έναν πολιτικό που ήταν πρωθυπουργός, και με τον Έολο που περιμένει τώρα να βγει στον αέρα με τον Έολο που περιμένει να βγει στον αέρα να αποχαιρετήσει και αυτός, και με νεαρούς στην πλατεία Εξαρχείων. Δεν ξέρω, αυτό το είπα και νωρίτερα, δεν ξέρω πώς το έκανε αυτό. Δεν βλέπεις εύκολα, οι άνθρωποι δεν μπορούμε εύκολα να, και σε προσωπική επαφή, όχι με απόσταση, όχι μέσω της ραδιοφωνικής. Γιατί θα μπορούσα να σας πω ότι και εγώ συνομιλώ με ανθρώπους πολλών και διαφορετικών κατηγοριών. Όχι μόνο ηλικιακά, εισοδηματικά, πνευματικά και. Ο Ανδρέας είχε την προσωπική επαφή. Δεν ξέρω πώς το έκανε αυτό το πράγμα. Και μιλάμε τώρα για άκρα. Το πρωί να μίλαγε με τον τρίτο πλουσιότερο άνθρωπο στην Ελλάδα και το βράδυ με έναν νέο στην πλατεία Εξαρχείων, που του έλεγε αναρχία Ανδρέα, τα καλή φάση, αν μπούμε να τα κάνουμε, τι να πω. Οπότε ενώ θα με προβλημάτιζε σε άλλες συνθήκες κύριε Ευαγγέλη μου, στη συγκεκριμένη μπορώ να το καταλάβω. Δεν ξέρω αν σας το μεταφέρω και σας το αποδίδω σωστά. Όταν η φράση «βιβλία και βάρη γράφει Άννα» χρησιμοποιείται επαναλαμβανόμενα για τον άντρα, εννοώντας ότι ένας άνδρας χρειάζεται οπωσδήποτε και τα δύο για να είναι σωστός εισαγωγικά ή πλήρης εισαγωγικά, τότε αποτελεί έκφραση τοξικής αρενοπότητας. Αν και επιφανειακά ακούγεται σαν μια συμβουλή αυτοβελτίωσης, δηλαδή καλλιέργεια πνεύματος και σώματος. Η διαρκής επανάληψή της ως υποχρεωτικό πρότυπο γίνεται προβληματική για τους εξής λόγους. Πρώτον, διότι αποτελεί σεξιστικό στερεότυπο, επιβολή συγκεκριμένης ταυτότητας. Υπαγορεύει ότι η αξία ενός άνδρα κρίνεται από τη μυϊκή του δύναμη, βάρη και την πνευματική του κυριαρχία, βιβλία. Δεύτερον, αποκλεισμός της ευαλωτότητας. Στοχεύει στη δημιουργία ενός άτρωτου προτύπου, αφήνοντας απ' έξω τη συναισθηματική έκφραση, την τέχνη, τη φροντίδα ή τη δημιουργικότητα. Σωστό είναι το δεύτερο που λέτε. Ενώ το ξέρετε προφανώς ότι δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου, και θα μπορούσα έτσι με χιουμοριστικό τρόπο να λέω ποίηση και ζωγραφική, ενώ δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου, το καταλαβαίνω ότι μπορεί να παρερμηνευτεί και να πάρει και αυτή τη διάσταση. Αλλά στα βιβλία μπορεί να είναι και βιβλία τέχνης και βιβλία γλυπτικής και βιβλία ζωγραφικής και βιβλία ποίησης. Πάμε στον επόμενο ακροατή, τον Έολο. Γεια σας Έολε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Θα ήθελα και εγώ να συμμετάσχω.
0: Και ευχαριστώ γι' αυτό.
2: Για να αποχαιρετήσω τον φίλο Ανδρέα και να πάσω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Το ξέρατε κι εσείς? Γιατί ο Ανδρέας, ναι, όπως βλέπετε,
2: ήξερε
0: όλο τον κόσμο.
2: Πρώτη φορά που συνάντησα ήταν κάτω από τον καυτό ήλιο των Δελφών, όταν είχε κάνει μία...
0: Τότε που έκανε τις συγκεντρώσεις.
2: Ναι, το...
0: Ήσασταν στη δεκαετία...
2: Νονοϊτο.
0: Α, εγώ...
2: Ήτανε
0: έχω, εγώ,
2: ημερία,
0: εγώ,
2: σαν, σαν μερικές ημέρες, σαν...
0: Εγώ
2: σαν
0: ξέρω. Εγώ ξέρω.
2: Ημερία του Ιουνίου.
0: Με ακούτε?
2: Ναι,
0: εγώ έχω καταλάβει, ξέρω που αναφέρεστε. Σας είπα, ναι, τότε ήταν, που έκανε τις συγκεντρώσεις πριν...
2: Ήταν η εκπομπή των Νονοϊτο και έκανε μία, ένα κάλεσμα και ήταν... πήγα εκεί, μάλιστα
0: πολύς κόσμος.
2: Με τον συγκεκριμένο πατέρα μου μαζί ήταν και εκεί ξαφνικά κατάλαβα ότι δεν ήμασταν μόνοι. Είχε έρθει λαός.
0: Το
2: όλη την Ελλάδα.
0: Χαμός.
2: Μέχρι από τον Εύρο, μέχρι από την Κρήτη. Κατάλαβα ότι δεν είμαστε μόνοι και το λέω σκοπίμως αυτό. Διότι πριν να γνωρίσω τον Ανδρέα, πριν να γνωρίσω την εκπομπή Νονοϊτο και πριν να βρεθώ στους Δελφούς και να το δω αυτό, λέω εντάξει, αυτά που σκέφτομαι ρε παιδί μου, μήπως τα σκέφτομαι μόνο εγώ. Υπήρχε μια απέραντη μοναξιά, αυτό που έκανε ο Ανδρέας είναι να μας δώσει ελπίδα. Ότι δεν είμαστε μόνοι και ότι μπορούμε να παλέψουμε για παεπανελλήνιση. Διότι το ελλαδικό κράτος δεν είναι ελληνικό. Και δυστυχώς μέχρι σήμερα για επανελλήνιση, σωστή, με γνώση και υπευθυνότητα. Και όχι παραμύθια. Τέλος πάντων, σας τρώω πολύ τον χρόνο.
0: Και τρώω τα χρόνο, ίσα-ίσα.
2: Τον ξανασυνάντησα μετά από κάποια χρόνια. Ήταν τέλος δεκαετίας του 90. Αν θυμάμαι καλά, ή και μέσα στο... Ναι, ή τέλος δεκαετίας του 90 πρέπει να ήταν. Εγώ τότε έκανα κάποιες εκδηλώσεις. Οργάνωνα στο Πανεπιστήμιο στα προφίλια, μια αίθουσα που έχει πάλι το παλαιό θέατρο ιατρικής όπως το λεγόταν, και μετά μεταφερθήκαμε στην Πανεπιστήμια. Ήταν δύο κύκλοι, ο ένας ήταν σχετικά με την γλώσσα, ο άλλος ήταν με την αρχαία ελληνική τεχνολογία, όπου σε κοινωνία με τον κύριο Τάσιο, τον γνωρίζετε σίγουρα.
0: Τον γνωρίζω. Όχι προσωπικά, αλλά ξέρω σε ποιον αναφέρεστε.
2: Ο ποιος είναι, γιατί σημαίνει Τάσιος. Ζητώντας του να μου κάνει και αυτό σημείο ομιλία, μου είπε, εγώ δεν πρόκειται. Αν θα σου στείλω συνεργάτε μου. Και κάναμε τέτοιες ομιλίες. Μία με τον κύριο Τζάλα, το λέω σωστά το όνομά του τώρα, για το πλοίο της Κερίνιας. Μία με την κυρία Παλιγού, συνεργάτη του, που είναι αυτή που μελέτησε σαν μηχανικός τα κτίσματα εκεί στο κρατήρι της Σαντορίνη, όπου για πρώτη φορά εγώ άκουσα ότι οι προγονείς μας είχαν τρεχούμενο νερό στο δεύτερο όροφο, μιλάμε για 1600 π.Χ. όταν ο περίφημος Λουδοβίκος ο βασιλιάς Ήλιος δεν είχε νερό να κάνει μπάνιο. Τέλος πάντων, και άλλες ομιλίες σχετικά ξανά και επόμενος κύκλος. Σε μία από αυτές τώρα δυστυχώς δεν θυμάμαι, γιατί και εμένα με έχει αρχίσει το Αλτσχάιμερ. Ήταν, θυμάμαι ότι είχε ακυρωθεί για κάποιο λόγο. Σοβαρό βέβαια, μια ομιλία, και βρήκα στο παραπέντε, την παραμονή δηλαδή, κάποιον ομιλητή. Ωραία. Το έκλεισα και τα αυτά και μένω άναυδος. Μα δεν έχω καιρό να το διαφημίσω. Τι να κάνω, γιατί το διαφημίζω μέσω ανακοινώσεων που έπαιζε στο Πανεπιστήμιο. Εφημερίδα τύπου δηλαδή. Και τότε Σαν από μηχανή στερό ήρθε ο Ανδρέας, δηλαδή εγώ τον πήρα τηλέφωνο, του λέω κύριε Μαζαρέκη, ήταν τότε στο Σκάι. Αυτό και αυτό. Κάθε ο άνθρωπος και δεν θα έχει κοινό. Μπορείτε να πείτε δύο κουβέντες για την αυριανή ομιλία. Μου λέει ευχαρίστως, αλλά προτιμώ λέει να τις πεις εσύ. Έλα στο σταθμό. Και πήγα λοιπόν στο σταθμό. Ήταν το μοναδικό να βλέπεις τον Ανδρέα να ζωγραφίζει το χώρο μιλώντας με αυτό το πάθος. Μεταφέροντας στο κοινό το πάθος του μαζί με τις γνώσεις του. Και φυσικά μου έδωσε και το λόγο και τον ευχαριστώ αφήρως γι' αυτό. Και είπα αυτό και αυτό. Έχουμε αυτή την ομιλία. Δεν μπόρεσαμε να τα ανακοινώσουμε τα τελευταία στιγμή. Αλλά τρέξτε να μην μείνει μόνη η αίθουσα. Η αίθουσα γέμισε μέχρι κάτω τους διαδρόμους. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν σταθμός όπως σας είπα και μας έδωσε το έναυσμα να... και την πληροφορία το πούμε. Κατάφερε ότι δεν είμαστε μόνοι, είμαστε πολλοί που σκεφτόμαστε ελληνικά, απλώς δεν γνωριζόμαστε. Με τον Ανδρέα επιτέλους καταφέραμε με κάποιο τρόπο να γνωριστούμε μεταξύ μας. Και να μην, δηλαδή, να μην αισθανόμαστε πλέον μόνοι. Γιατί η μοναξιά είναι και κακό στιγμό. Εντάξει, εγώ τα σκέφτομαι αυτά. Για έχω δίκιο που τα σκέφτομαι. Να μην σας τρώω το χρόνο.
0: Να είστε καλά, Ιωλία, δεν φάγατε καθόλου ίσες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ
2: που λέτε. Ήταν η σωτηρία μας. Άλλος Ανδρέας δεν θα ξαναπεί, δυστυχώς. Και δυστυχώς τον έχουμε τόσο ανάγκη τον Ανδρέα. Ειδικά αυτές τις μέρες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Στη μνήμη με την πραγματική σημασία να μείνει στη μνήμη αιωνίως. Ωρα καλή, Ανδρέα μου.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Μαζαράκης μπορούσε και κέρδιζε εκτός την εκτίμηση, το σεβασμό, την αγάπη ανάλογα με τον άνθρωπο, όχι μόνο όπως σας έλεγα νωρίτερα ανθρώπων διαφορετικής οικονομικής δυναμικής και κοινωνικής τοποθέτησης, αλλά και διαφορετικών πολιτικών αντιλήψεων. Επίσης κάτι εντυπωσιακό. Θα δείτε ανθρώπους δηλαδή που δεν έχουν τις ίδιες αντιλήψεις. Όπως είπε ένας ακροατής νωρίτερα, μας μπέρδευε. Σε αυτά, σε κάποια ήταν συντηρητικός, σε κάποια ήταν προοδευτικός, σε κάποια ήταν πολύ κλειστός, σε άλλα ήταν πολύ ανοιχτός. Λες Καπαβίτα να ήταν χρονοταξιδιώτης. Υπάρχουν στοιχεία, όχι για τον, γενικά για τους, σιγά σιγά βγαίνουν για τους χρονοταξιδιώτες. Καλησπέρα στην κυρία Πηγή. Έχει τόσο καιρό να σας ακούσω που ελπίζω να είστε καλά, αυτό είναι το βασικό. Καλησπέρα στην Ελένη από Ιγουμενίτσα, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, μια γλυκιά ραδιοφωνική φωνή και συντροφιά, ας είναι καλά στη γειτονιά των αγγέλων που θα πάει. Καλησπέρα και στον Νίκο από την Πάτρα, συλληπιτήρια στους οικείους του Ανδρέα, να τον θυμούνται, βιβλίο μόρφωσης ο Ανδρέας, με κρατούσε κοντά του μέχρι την τελευταία λέξη της κάθε εκπομπής που έκανε. Ένας μποέμ, δημοσιογράφος, αξέχαστος. Τραγούδι, διότι όπως είπα και νωρίτερα η μουσική είναι αναπόσπαστο μέρος ή υπήρξε αναπόσπαστο μέρος της ζωής του Ανδρέα Μαζαράκη.

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο σε μια πολύ ιδιαίτερη θεματική βραδιά με αφορμή την απώλεια του Ανδρέα Μαζαράκη. Απεβίωσε σήμερα νωρίτερα. Στο απόψινό ανεμολόγιο η θεματική βραδιά είναι αφιερωμένη σε εκείνον, είναι το ραδιοφωνικό αντίο. Είναι κάτι, είναι το λιγότερο που ένιωθα και προσωπικά ότι μπορώ να κάνω, να τιμήσω την μνήμη του. Όχι μόνο λόγω της προσωπικής γνωριμίας, αναφέρθηκα σε αυτήν νωρίτερα, δεν υπάρχει λόγος να επαναλαμβάνομαι διαρκώς, αλλά και λόγω της ραδιοφωνικής γνωριμίας που ο Ανδρέας είχε με όλους και όλες εσάς, και ήμουν σίγουρος, ήμουν βέβαιος ότι και εσείς θα θέλετε να του πείτε το τελευταίο αντίο. Σας θυμίζω ότι η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.

Εντάξει, κύριε Βαγγέλη, μια χαρά το διευκρινίζετε έτσι με το μήνυμά σας. Το καταλαβαίνω ότι έχει ιδιαίτερη χιουμοριστική. Έχει βελτιωθεί αρκετά. Είχατε προοπτικές, έχετε βελτιώσει αρκετά το χιούμορ σας. Δεν ξέρω αν έχει παίξει ρόλο σε αυτά η εκπομπή και οι ακροατές.

0: Είμαστε στο παρατέταρτο, οπότε θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και δεν ξέρω μήπως πάμε την υπόλοιπη ώρα που μένει μέχρι να κλείσει η απόψινή εκπομπή, να κλείσει το απόψινό ανεμολόγιο, μήπως πάμε μόνο με μουσική, μόνο με τραγούδια, που άλλωστε τόσο πολύ λάτρευε το τραγούδι και τη μουσική, όχι μόνο σε το είχε σπουδάσει, δεν ήταν μόνο ότι το έκανε σε εκπομπές, ο Ανδρέας Μαζαράκη. Δεν πάω να το υποτιμήσω, μια χαρά οι εκπομπές, αλλά θέλω να πω, είχε και ενασχόληση επιστημονικά με το αντικείμενο. Στη ρύθμιση του ήχου, οι συντελεστές για το απόψινό μας ανεμολόγιο είναι ο Νίκος Πισμπίκης, που ετοιμάζεται και αυτός να ολοκληρώσει τη βάρδια. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, στην μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Μπούτσινος, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Όπως ακούτε, η μουσική σήμερα είναι συγκεκριμένη στο ύφος που άρεσε στον Ανδρέα Μαζαράκη. Ζήτησα από τον Θανάση να μου επιλέξει τραγούδια που να ταιριάζουν με τα τραγούδια που έπαιζε και προτιμούσε ο ίδιος ο Ανδρέας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.

Ανέλαβε ο συνάδελφος Ηλίας Σελιμάς στη ρύθμιση του ήχου, έτσι για το τελευταίο μας δεκάλεπτο. Δύο τραγούδια που αγαπούσε πάρα πολύ ο Ανδρέας Μαζαράκης ήταν η Αμφιάλη, το οποίο λόγω και της αναφοράς στο όνομα Μιχάλη, που όπως ξέρετε ήταν το όνομα του πατέρα μου και που έχω ονομάσει και το γιο μου, αγγίζει και εμένα πάρα πολύ, και το Δέλες Κουβέντα. Με αυτά πάμε για το κλείσιμο. Να το ακούτε το χαρακτηριστικό σήμα της εκπομπής του.

0: Πακούλα, πακούλα του ψαρά. Από ρε περιγυάλι. Πακούλα, πακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίτι, καραμέλες, καπτοφάκελε, εφημερίδες, περιοδικά, φουκέτες, σοκολάτες, παρμασέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, τιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.
2: Σηκώθηκα εκεί γύρω στο μεσημέρι και το πρώτο που άκουσα ήταν ότι έφυγε ένας μεγάλος φίλος, ολονών. Μεγάλος υπό την έννοια ότι είχε μια πολύ μεγάλη ψυχή ο Ανδρέας, ο Μαζαράκης. Μια διάχυτη θλίψη υπάρχει στα πρόσωπα των ανθρώπων εδώ που τον ήξεραν και τον αγαπούσαν βέβαια, γιατί και εκείνος δενότανε με τους ανθρώπους πάρα πολύ. Θυμάμαι μια περίοδο σε έναν άλλο σταθμό που ήμουνα, στο Sky, όταν έφευγε εκείνος ερχόμουν εγώ το βράδυ και πολλές φορές τα πρωινά δίναμε ραντεβού στα Εξάρχεια και πίναμε καφέ, μιλάγαμε. Ήταν μια κινητή βιβλιοθήκη ο Ανδρέας και είχε πάρα πολύ χιούμορ και είχε και ένα μηχανάκι, ένα παπάκι, πάει στην ποταμιά που λένε, και ανεβαίναμε τώρα δύο δεόρατοι άνθρωποι επάνω στο παπάκι και κάναμε βόλτες και ήταν ένα πάρα πολύ αστείο θέαμα για όσους μας έβλεπαν. Θυμάμαι μια φορά σε μια εκπομπή τάχωνε στον άλλο σταθμό που σας είπα πριν και είχε πάρα πολύ δίκιο σε όλα αυτά που έλεγε, οπότε διαπιστώνω ότι κάποια στιγμή σβήνει το κόκκινο φως έξω από την πόρτα του στούντιο, ανοίγω και λέω «Δώσ' τα Μαζαράκι όλα». Εν τω μεταξύ ο ηχολήπτης, ύστερα από σήμα που του είχε κάνει ο Ανδρέας, είχε ανάψει το μικρόφωνο, οπότε αυτό ακούστηκε παντού. Και εκείνος δεν έχασε την ψυχραιμία του, αλλά στον ίδιο ακριβώς τόνο φωνής που είχα πει εγώ τη φράση μου, μου απάντησε «Τα δίνω όλα». Τα μας λείψει ολονών πάρα πολύ. Η Σαβρούλα έκλαιγε νωρίτερα και είχανε πάρα πολύ κοντινή σχέση. Μιλάγανε, γελάγανε, τον φρόντιζε. Αν θέλετε λοιπόν να πείτε καμιά κουβέντα για τον Ανδρέα, είστε πρόσδεκτοι έτσι κι αλλιώς. Αλλά έχω και ένα ερώτημα όπου μπορείτε να απαντήσετε και σε αυτό αν θέλετε, ή να θέσετε εσείς το θέμα που θα κουβεντιάσουμε μεταξύ μας. Εννοώ ο καθένας ξεχωριστά. Το ερώτημα λοιπόν είναι, τι σας λείπει περισσότερο από το παρελθόν, το δικό σας ή της πατρίδας μας? Τι σας λείπει περισσότερο από το παρελθόν, το δικό σας παρελθόν ή το παρελθόν της πατρίδας μας? Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά. Η κυρία Κατερίνα Συνοπούλου λέει, δύσκολη ερώτηση.

0: η επικοινωνία με τους γύρω μας. Σήμερα επικοινωνούμε διαδικτυακά περισσότερο. Έστω και με το τηλέφωνο, η επικοινωνία είναι καλύτερη, γιατί τουλάχιστον ακούς τη φωνή του συνομιλητή σου. Πνιγόμαστε μέσα στα πολλά πράγματα, ενώ μπορούμε να ζήσουμε με πολύ λίγα. Όσο για την ενημέρωση, δεν ξέρεις πλέον τι είναι αληθινό και τι ψέμα. Χρειάζεται πολύ δύναμη για να απεμπλακεί κανείς από όλα αυτά και να ζήσει μια ήρεμη ανθρώπινη ζωή. Ευχαριστώ πολύ, Λεωνίδα Τάσιε, για τις ευχές. Και η Όλγα Λότου: καλησπέρα κύριε Μάνο, πολλά μου λείπουν από το παρελθόν. Θα επικεντρωθώ κυρίως στην Ανεμελιά και στην πόλη όπου πέρασα με τους γονείς μου κάποια όμορφα παιδικά χρόνια. Με τον καιρό η Ανεμελιά έγινε ευθύνη, η ευθύνη φουρτούνα, και όπου σε πάει η ρημάδα η ζωή, ταξιδεύοντας με τη ραδιοβάρκα. Η φωτογραφία, ο καθρέφτης μου. Καλή επκομπή. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Κερνάω ένα τραγούδι και ερχόμαστε.

θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Επιτρέψτε μου, πριν πάω στην πρώτη γραμμή, ο φίλτατος Ηλίας Σελιμάς, που είναι στα μηχανήματα των ήχων, συνεργάζεται με το E-Tetradio, ξέρετε, τη στήλη που ασχολείται με το ραδιόφωνο, και έχει δημοσιεύσει εκεί, μπορείτε να το δείτε κιόλας αν θέλετε, και την στήλη κιόλας, ένα κείμενο για τον Αντρέα το Μαζαράκη. Λέει λοιπόν: «Αχ βρε Αντρέα, είχες μια συνήθεια να μας βάζεις στα δύσκολα. Δεν είναι καθόλου εύκολο αντρικό, δεν βγαίνουν οι λέξεις. Πώς να το πω, τι να πω? Για χρόνια στεκόμουν πίσω από το μικρόφωνο, πίσω από τις φωνές, εκεί όπου όλα μοιάζουν τεχνικά, αλλά στην πραγματικότητα είναι βαθιά ανθρώπινα. Και εκεί κάθε μέρα άκουγα τη φωνή σου, Αντρέα. Τη φωνή που δεν ήταν απλώς εργαλείο δουλειάς. Έτσι σου λέγανε αυτοί που δεν σε γνώριζαν. Ήταν παρουσία, ήταν ρυθμός. Ήταν η εκπομπή που έδινε ζωή σε ένα στούντιο που πολλές φορές έμοιαζε άδειο πριν ξεκινήσει. Ως ηχολήπτη σου στα Παραπολιτικά 90,1 έμαθα να διαβάζω τις παύσεις σου, τις στιγμές που σκεφτόσουν πριν μιλήσεις, το πάθος σου όταν το θέμα σε έπαιρνε μαζί του, και πίσω από όλα αυτά υπήρχε ένας άνθρωπος που δεν έπαιζε ρόλο, ήταν εκεί, αυθεντικός, γνήσιος με όποιο κόστος, με τα σωστά και τα λάθη του, όπως όλοι μας. Υπήρχαν μέρες δύσκολες, μέρες έντασης, μέρες που η εκπομπή έτρεχε με ρυθμό που δεν συγχωρούσε λάθη, και όμως πάντα υπήρχε εκείνη η στιγμή που έκανε στο στούντιο να ηρεμεί, σαν να έλεγες χωρίς λόγια πως συνεχίζουμε. Καλό ταξίδι, Αντρίκο, να δώσεις λίγη από την ανθρωπιά σου και την αγάπη σου εκεί πάνω που τράβηξες να πας. Να ξέρεις, δεν θα σκέφτομαι μόνο τις εκπομπές που κάναμε μαζί, θα σκέφτομαι τη σιωπή πριν να ανάψει το On Air και πόσο διαφορετική θα είναι από εδώ και πέρα. Σε ευχαριστώ για τις ώρες στον αέρα, για την εμπιστοσύνη, για την καθημερινότητα που μοιραστήκαμε, χωρίς μεγάλα λόγια, αλλά με ουσία. Καλό σου ταξίδι, Ανδρέα». Και πάμε στην πρώτη φωνή που θα ακούσουμε απόψε, του κλασικού φιλολόγου Ανδρέα Μωρίκη. Ανδρέα μου.
2: Μάνα μου, καλημέρα. Yeah. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλώς.
2: Και συλληπιτήρια, ειλικρινά, στην οικογένεια του Ανδρέα Μαζαράκη και σε όλους τους φίλους του που πενθούν επίσης. Mm. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος ζεστός.
1: Πολύ.
2: Και το ζεστός άνθρωπος, γεμάτος συναισθήματα, λέει πολλά πράγματα. Γι' αυτό πολύ πονάνε απόψε. Όλοι αγαπημένοι. Μάνο, το θέμα σου διατύπωσε το, αν θέλεις, παρακαλώ, για να το...
1: Τι είναι αυτό που νοσταλγεί κανείς περισσότερο από το παρελθόν του ή από το παρελθόν της πατρίδας?
2: Τι είναι αυτό που νοσταλγεί κανείς περισσότερο?
1: Ναι.
2: Εγώ, όπως... ναι. Εγώ όπως έχω πει όσες φορές έχουμε μιλήσει, έχω να θυμάμαι πιο πολύ τον πατέρα μου, που τον έχασα στα 14 μου χρόνια. Γιατί? Γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε αρρωστήσει από εδώ που είχα γεννηθεί εγώ και ήξερε ότι αργά ή γρήγορα θα έφευγε από τη ζωή. Και φρόντισε στα 14 χρόνια που ζήσαμε μαζί, από τα 35 του μέχρι τα 49 του, να μου δώσει τόσα πράγματα που... Δεν ξέρω πόσα παιδιά που έζησαν με τον πατέρα τους πολλές δεκαετίες έχουν πάρει. Είναι ένα πρόσωπο που είναι παρόν στη ζωή μου, που ζει. Γι' αυτό και μιλάω γι' αυτόν 2, 3, 4, 5, 10 φορές την ημέρα. Η σκέψη μου είναι πάντα κοντά του, όχι εγκλωβισμένη, διαλεκτικά. Κάθε τι που θα αντιμετωπίσω, λέω, εκείνος τι θα έκανε. Και μου έχετε, μου δίνεται η ευκαιρία τώρα να σου πω ότι αν σ' όλη μου τη ζωή 39 χρόνια στην τάξη δεν απέβαλα μαθητή, δεν έβγαλα μαθητή έξω ή και δεν τον ανέφερα στο γραφείο του διευθυντή, είναι ακριβώς γιατί έλεγα πατέρας μου δεν θα ανέφερε κανένα, θα τάμψηκε. Θα το κατάφερνε με την κουβέντα, με το καλαμπουράκι, με τη σοβαρότητα, με την απλή λογική, με την καλοσύνη. Άρα το πρόσωπο αυτό μπορεί φυσικά, υλικά να ήταν απόν από τη ζωή μου από το 1964, αλλά πνευματικά είναι ο φίλος μου. Ζω μαζί του. Είναι νοσταλγία, νόστος, η επιθυμία του γυρισμού και άλγος, πόνος. Νοσταλγία. Είναι ο πόνος της θύμησης, αυτός ο γλυκός πόνος της θύμησης. Ο γλυκός όμως δημιουργικός πόνος. Κοιτάξτε, απέναντι στο, σε μια συμφορά που έρχεται στον άνθρωπο και που δεν είναι εξυπηρετιότητός του, όσο πικρή και να είναι, η αντίδραση γίνεται ενστιγματικά, το ενστικτό. Οι πόνοι που δεν γιατρεύονται εύκολα είναι αυτοί που προέρχονται και από δικές μας, από δικά μας λάθη, από δικές μας άστοχες κινήσεις. Αυτό νοσταλγώ. Δεν νοσταλγώ άλλα πράγματα, γιατί ό,τι έζησα, το έζησα τόσο πραγματικά, τόσο αληθινά. Ξέρω να σου πει όλα τα πράγματα.
1: Ανδρέα μου, κάτι κάνει το τηλέφωνο.
2: Κάτι κάνει το τηλέφωνο.
1: Τώρα καλύτερα, τώρα καλύτερα. Ναι. Ναι.
2: Συμβαίνει αυτό το πράγμα, ναι, ναι. Η περιοχή, ναι, των, ναι, Ελληνορώσων μας τα κάνει αυτά. Ναι. Λοιπόν, έλεγα ότι όταν φταίς για κάτι, για έναν πόνο που υφίστασε, δεν μπορεί να ελευθερωθείς εύκολα. Όταν δεν είναι δικό σου σφάλμα αυτό το οποίο συνέβη και σου δίνει πόνο, τοποθετείται εξ αντικειμένου και δεν τελειώνει, αλλά δεν σε κατατρώει. Ναι. Αυτό λοιπόν το είναι που νοσταλγώ, με το θυμάμαι με έναν θηλυκό πόνο, δημιουργικό όμως πόνο. Τώρα η Ελλάδα μας, η Ελλάδα μας, τι να νοσταλγεί, λες, κοίταξε. Θυμάμαι ένα στίχο από ένα τραγούδι του Χατζή, Σωτιά Τσότλη, δεν θυμάμαι, λέει, όχι, δεν θα είναι η Σωτιά Τσότλη. Μου λέει ο ήλιος καλημέρα, Τρίτη να είναι ή Δευτέρα, και αν είναι Τρίτη, τι πειράζει. Το σήμερα μετάβριο μοιάζει. Θα κάνει όνειρα ξανά, όπως και χθες, όπως και πέρσι, και θα του πάει, είναι όνειρο πολλό. Μ' αρέσει. Θα έρθει η μέρα, θα περάσει, θα ξανάρθει και εγώ θα κάνω τα ίδια λάθη. Η Ελλάδα μας, νιώθω ότι νοσταλγεί τα λάθη της και πάει να τα διορθώσει κάνοντας μεγαλύτερα. Σαν να έχει πέσει μια λαδιά σε ένα άσπρο κουστούμι και λες που από μια λαδιά στο άσπρο κουστούμι πρέπει να την εξαφανίσω. Φέρε γρήγορα το μελάνι από δίπλα να ρίξω πάνω, να φύγει λαδιά. Και έχει μελάνι. Περισσότερα λάθη έχουμε κάνει με σπασμωδικές κινήσεις για να διορθώσουμε σε εισαγωγικά τα λάθη μας. Περισσότερα έχουμε υποστεί από τις προσπάθειές μας να διορθώσουμε τα λάθη μας, αποτέλεσαν τα λάθη μας τα αρχικά. Δεν ξέρω, εδώ φαίνεται ότι γεννήθηκε η λογική, γιατί υπήρχε το παράλογο. Γεννήθηκαν όλες οι εντολές να είμαστε μετρημένοι, μετροχρό, μετρον άριστον, μηδέν άγαν, ούκεν το πολλό το εφ. Γιατί όλα αυτά? Γιατί εδώ ήμασταν άνθρωποι της υπερβολής. Εκεί που υπάρχει υπερβολή γεννιούνται τα ρητά υπέρ της μεσότητας. Φαίνεται ότι εδώ που υπήρχε το παράλογο γεννήθηκε και η λογική. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αντώτικα. Είναι απίστευτο το πόσο λίγο μαθαίνουμε και πόσο λίγο συμμορφωνόμαστε. Δεν ξέρω. Είμαστε ένας λαός αψυχολός που πολύ εύκολα φουντώνει, φορτώνει και δεν ταπεινωνόμαστε με την έννοια ότι όταν κάνουμε ένα λάθος να βάλουμε κάτω τα πράγματα, να πούμε πού φταίγαμε. Δεν ταπεινωνόμαστε και όποιος δεν ταπεινώνεται από μόνος του την ώρα που πρέπει, εξευτελίζεται.
1: Ενώ ταπεινώνε αυτόν υψωθήσεται.
2: Έτσι φαίνεται και δεν μιλώ για καμία χαζοταπείνωση ή και κανένα αυτομαξίγωμα, όχι εγώ φταίω για όλα και τα αυτές οι πλακίες. Αυτοκριτική, ψύχραμη, θαραλέα, αλλά αυτό που μου αναλογεί να κοιτάξω, να ψάξω, που έφτιαξα και να διορθώσω. Διαφορετικά δεν γίνεται. Δεν έχουμε, τι να πω, το θάρρος να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημά μας, την ώρα που πρέπει, να δεν βλέπεις τι γίνεται. Αγοράζει μια μετοχή Δελήνας, δεν του πάει καλά. Μόλις βλέπω ότι δεν πάει καλά η μετοχή, άσε, θα κατέβει και θα ανέβει πάλι. Μα δεν είναι, έκανες λάθος, πούλα την, να έχεις μικρή χασούρα. Τελειώνει η υπόθεση, αν δεν σου βγήκε. Είναι σαν να βλέπεις να σου έρχεται ένας τσιμεντόλιθος στο κεφάλι και να λες άστο, θα πες το κεφάλι μου, τι θα γίνει. Θα πάω στο κάτω, θα κάσω 5-6 μήνες, θα σηκωθώ, πάει να περπατάω. Αυτό λες. Ή τραβιέσαι να μην πας στο τσιμεντόλιθο. Τραβιέσαι να μην πας στο τσιμεντόλιθο. Μακάρι στις αποφάσεις να τις παίρναμε με γνώμονα έτσι το ένστικτό μας. Το φυσικό ένστικτό μας όταν έχουμε ένα φυσικό κίνδυνο. Γιατί βλέπεις, πέφτει ο συμμετόλιος, τραβιέσαι, γλιτώνεις. Ενώ πέφτει με το χείδες, δεν πειράζει, θα ανέβει. Όλα τα χαρτιά γίνονται τα πετσάριες. Μετά την 17η Σεπτεμβρίου του 1999, όπου το χρηματιστήριο έκανε την κορυφή του, από τότε ελπίζουν όλοι ότι τα χαρτιά θα ξανανέβουν. Οι τράπεζες καταστράφηκανε, η Εθνική Τράπεζα έκανε 49 ευρώ η μετοχή της και έπαιζε να κάνει 0,20-0,30 του ευρώ, πως έκανε. Δηλαδή, υπό 150 φορές παρακάτω, υπό 100 τα πλασιάστηκε και βάλε. Λοιπόν, θέλει γρήγορα να παραδεχόμαστε τα λάθη μας και όσο μπορούμε να τα διορθώνουμε. Η ταπείνωση, η πραγματική γνήσια μας προστατεύει από τον εξευθελισμό. Και την ταπείνωση του εαυτού μας την επιβάλλουμε εμείς τον εαυτό μας. Τον εξευθελισμό μας τον επιβάλλουν άλλοι. Διαλέγουμε και παίρνουμε.
1: Σωστά.
2: Αυτά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα.
2: Χαίρετο.
1: Και εγώ.
2: Γεια σας.

0: Ο νεαρός κύριος που είναι στη γραμμή ονομάζεται Χρήστος Ηλιόπουλος, είναι δημοσιογράφος, έχει κάνει εξαιρετικές συνεντεύξεις, θα μας πει και πού μπορούμε να τις βρούμε για σας που ακούτε την εκπομπή. Μεταξύ αυτών που έχει λάβει τις συνεντεύξεις και τα λοιπά, μου έκανε την τιμή και πήρε και από μένα μία. Και είπαμε λοιπόν Χρήστος Ηλιόπουλος ή Χρήστος από την Πετρούπολη. Γεια σου Χρήστο.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά σου λόγια.
0: Να είσαι καλά.
1: Ήτανε πολύ όμορφη η συνομιλία μας και νομίζω ότι κάναμε ένα ωραίο ταξίδι στο παρελθόν. Μιλήσαμε για το παρόν και πιστεύω να φτάσαμε και στο μέλλον.
0: Για τους φίλους που μας ακούνε, πού τις βρίσκουν τις συνεντεύξεις, για πες τους.
1: Οι συνεντεύξεις αυτές θα αναρτώ στο Facebook, στο λογαριασμό μου και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα που έχουμε μαζί με άλλα παιδιά στο ανεξάρτητο site yourearticles.com.
0: Your?
1: E-articles, δηλαδή ελληνιστή τα δικά σου άρθρα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου σε έναν άνθρωπο τον οποίο τον γνώριζα πριν από πολλά χρόνια όταν φοιτητή στο Πάντιο δούλευα το βράδυ στο περιβόλι του ουρανού και όντας φίλος με τον Μπάμπη τον Τζέρτο, ο Αδέρας ο Μαζαράκης ερχόταν σχεδόν κάθε Σάββατο και θυμάμαι υπήρχε ένα σημείο στη βραδιά όπου ο Μπάμπης ο Τζέρτος του έδινε το μικρόφωνο, ανέβαινε πάνω στην πίστα ο Αδέρας ο Μαζαράκης και τραγούδαγε το άχρε παλαιομισοφόρια με τον δικό του τρόπο και γινόταν ένα πολύ όμορφο σόου, ένα πολύ ωραίο σκηνικό. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πραγματικά. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να κάνω μια συνέντευξη που ήθελα. Αυτά τα δυσάρεστα αυτών των πραγμάτων που το ξέρεις και εσύ όταν κυνηγάμε κάποιους ανθρώπους, δεν κάθονται στιγμές για να τους συναντήσουμε. Σχετικά με το ερώτημά σου για το παρελθόν, μου ήρθε στο νου η απώλεια του πατέρα μου. Επειδή εγώ έχω γενέθλια 13 Ιουνίου, ο πατέρας μου αν ζούσε θα είχε 15, οπότε πάντα κοντά με τα γενέθλιά μου σκέφτομαι την απώλεια που ήταν ξαφνική πριν από 3 χρόνια. Και ξέρεις είναι εκεί πέρα που έρχονται τα χαμόγελα γιατί κάνεις τη δική σου ανασκόπηση και τον κύκλο της χρονιάς που κλείνει και του νέου χρόνου που ξεκινάει, ξέρεις έρχεται κατευθείαν και η απώλεια ενός ανθρώπου που αν ζούσε θα έκοβε τη δική του τούρτα δύο μέρες μετά. Σχετικά με την πατρίδα, λόγω και της ηλικίας μου, δεν έχω με πάρα πολλές εικόνες και μνήμες του μακρινού παρελθόντος, αλλά από την έρευνα που έχω κάνει και γενικότερα αυτό το οποίο νοσταλγώ παρατηρώντας, μελετώντας και βλέποντας πράγματα είναι η διαφωνία, η επικοδομητική διαφωνία. Η επικοδομητική διαφωνία εντός του κοινοβουλίου που υπήρχε παλαιότερα με αρχηγούς κομμάτων, η επικοδομητική διαφωνία που θυμάμαι μεταξύ Βασίλη Ραφαηλίδη και Διονύση Σαββόπουλου για την ταινία της Φρίντας Λιάπα και γενικότερα τοποθετήσεις διανοουμένων πολιτικών δημοσιογράφων οι οποίοι θεωρώ ότι θα συμφωνήσω ότι είχαν ένα άλλο επίπεδο, είχαν μια άλλη πάστα ίσως, είχαν μια άλλη επιχειρηματολογία. Και αυτό νομίζω ότι λείπει από τον πολιτικό και τον δημόσιο λόγο και αυτό αντανακλά νομίζω και την ποιότητα γενικότερα της κοινωνίας διότι αυτό υπάρχει στον δρόμο, υπάρχει στα συμβούλια στους δήμους, υπάρχει στους εργασιακούς χώρους, υπάρχει στο τρόπο που παρακείνει κάποιος ένα σουβλάκι, ένα καφέ. Η παιδεία είναι διάχυτη παντού, ανεξαρτήτως κοινωνικο-οικονομικής κάστας ή τάξης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νοσταλγώ. Επίσης, επειδή ανέφερε στην ιδιότητα τη δημοσιογραφική, νοσταλγώ τις εποχές που κάποτε υπήρχαν φυσιογνωμίες όπως ο Μάνος Χατζηδάκης, όπως ο Τάκης Τραπρόπουλος, ο Αλέκος Πατσιφάς, οι οποίοι βοηθάγανε νέους δημιουργούς, νέους στιχουργούς, επειδή και εγώ γράφω στίχους και βιώνω τις κλειστές πόρτες. Και υπήρχαν άνθρωποι που απλόχερα τους έπαιρνε κάποιος τηλέφωνο όπως ο Μάνος Χατζηδάκης τότε στο ραδιόφωνο και τους έλεγε περάστε αύριο να τα πούμε και τους έδινε μια εκπομπή. Και ξεκινάγανε. Πολλά ονόματα ξεκίνησαν έτσι. Αυτό. Είναι που νοσταλγώ.
0: Ναι, και από όλα αυτά τα πρόσωπα με τα οποία έχει συναντηθεί, θα έλεγες ότι κατά βάθος υπάρχει μία κοινή συνισταμένη, κάτι που τους κάνει να μοιάζουν με κάποιο τρόπο. Να μοιάζουν.
1: Υπάρχουν φυσιογνωμίες που αποπνέουν αυτή την αισθητική και αυτή την ποιότητα. Ένας από αυτούς είναι ένας κοινός μας κατά μία γνωστός, ο Βανάς Ωνιάρχος, ο οποίος είναι πάρα πολύ εγκάρδιος, φιλόξενος και βοηθάει τους νέους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Ο Δημήτρης Ολέκας.
0: Και έχει γράψει και πολύ ωραία ποίηματα ο Θανάσης.
1: Και εξαιρετική η δουλειά του στον βιβλιοτικό οίκο του Καστανιώτη.
0: Ναι,
1: επιμελητής.
0: Ναι.
1: Ο Δημήτρης Ολέκας. Θυμάμαι όταν είχαμε κάνει με ένα παιδί μια συνέντευξη, είχα κάνει εγώ μια συνέντευξη για το site τότε, από ένα παλιό site, το 15, σε ένα άλλο που έγραφα με την Ένα Βενετσιάνο, την είχε δει και με είχε καλέσει το μεταδεύτερο. Και μετά μου έδωσε μια εκπομπή για κάποιους μήνες, γιατί μετά σταμάτησα. Αυτό είναι ελπιδοφόρο. Απλά αυτό είναι, ξέρεις, ποια οι εξαιρέσεις του Κανόνα. Γιατί υπάρχουν αρκετά ταλαντούχα παιδιά, δεν μιλάω για μένα, μιλάω για άλλα παιδιά που ξέρω, που γράφουν ποιήση, που γράφουν θεατρικά έργα, που έχουν άποψη και τους τρώει το γαμό του, ενώ κουράζονται και κοπιάζουν γι' αυτό, να μην υπάρχει αντίκρισμα της εργασίας τους. Δηλαδή να μένει στο ειδικό κομμάτι, και αν μένει και σε αυτό. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για το οικονομικό πια. Το ξέρεις και εσύ.
0: Καλά, ναι.
1: Και ο στιχουργός, ότι δεν υπάρχει πιο πορισμός από τα τραγούδια, από τα έργα, από όλα αυτά.
0: Τώρα πια. Γιατί
1: τώρα
0: μέχρι
1: πια.
0: Ναι, πριν η ΑΕΠ καταστρέψει τα οικονομικά
1: πάντα.
0: Τα πάντα, ναι, μπορούσες να βγάλεις αρκετά χρήματα μέσα από
1: και στο εξωτερικό. Υπάρχουν άνθρωποι που με ένα-δύο τραγούδια ζουν τις οικογένειές τους για όλη τη ζωή. Έτσι.
0: Στην Πάρο είχα γνωρίσει κάποτε έναν τύπο, ο οποίος έμενε στο διπλανό σπίτι από αυτό που με φιλοξενούσαν, ο οποίος είχε γράψει τους στίχους στα 12 πρώτα τραγούδια του Elvis Presley. Και δεν είχε ξαναγράψει τίποτα. Και είχε σπίτι στην Πάρο, σπίτι στην Αμερική, χρήματα για να περνάει μπέικα και όλα αυτά από 12 στιχάκια. Κατάλαβες.
1: Και δεν υπάρχουν άνθρωποι με χιλιάδες τραγούδια.
0: Που παίρνουν 3 χιλιάρικα το χρόνο.
1: Το ζήτημα της ΑΕΠ είναι κάτι το οποίο ποτέ και εγώ το κουβεντιάσαμε, δεν δώσαμε απάντηση, ποτέ δεν εξηγήσαμε τι συνέβη και νομίζω και δεν δόθηκε και λύση στη τραγωδία που λέγεται ΑΕΠ. Για να αναφερθούμε και στην εσωτερική έννοια.
0: Μα ασφαλώς.
1: Δεν υπήρξε κάθαρση. Δεν υπήρξε καμία κάθαρση.
0: Καμία. Βρώμηση υπήρξε, όχι κάθαρση. Τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
0: Χρήστο, εύχομαι το καλύτερο, αγαπητέ μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σου εύχομαι το επόμενο πρόσωπο να είναι ένα από αυτά που πάρα πολύ θέλεις να μιλήσεις μαζί τους.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Φιλιά πολλά. Γεια σου, Χρήστο. Καλό Χρήστο.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το Γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Νίκο από το Πολύγωνο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα Μάνο.
2: Γεια σου Νίκο, καλώς.
3: Καλημέρα δεν θα το έλεγα, λίγο δύσκολη ημέρα.
2: Δύσκολη, ναι.
3: Πολύ, πολύ. Μεγάλη απώλεια.
2: Πολύ μεγάλη.
3: Θα σου πω το εξή, ήμουνα χαλαρός, έβλεπα έτσι Μουντιάλ να περάσει λίγο η ώρα. Χτυπάει το τηλέφωνο, με βλέπω, παίρνει ο μπαμπάς. Λέω, για να με παίρνει τέτοια ώρα, λέω κάτι θέλει, και μου το ανακοίνωσε. Γιατί ήταν στον Οροπό, εγώ είμαι εδώ Αθήνα λόγω δουλειάς. Έχουμε εξοχικό Αγίους Αποστόλους, οπότε είχε πάει μια απόλυτα. Στον Οροπό και...
2: Ήταν ακροατής του Αντρέα ο μπαμπάς. Και εσύ φαντάζομαι.
3: Και εγώ, ναι. Ναι. Όχι μόνο ακροατής και αναγνώστης.
2: Ναι, σωστά.
3: Γιατί αρθρογραφούσε και, ναι, και τα στα... παραπολιτικά μου. Τώρα και νομίζω και στα νέα ταυτόχρονα, κάτι τέτοιο. Κάποιες φορές δηλαδή.
2: Ναι.
3: Ναι, εντάξει. Ψιλοδάκρυσα να σου πω την αλήθεια, γιατί ναι, τον άκουγα. Ήταν ωραίος, ήταν...
2: Αυθεντικός 100%.
3: Ναι, ναι, ναι, αυτό. Ναι. Γνήσιος, παλιά σκοπής.
2: Δεν μας έγινε τα λόγια του. Ναι.
3: Οπότε να κάτι που μου λείπει.
2: Ναι.
3: Η αυθεντική κανονική δημοσιογραφία.
2: Ναι.
3: Λείπουν οι πολιτικοί με στένος. Γενικά, όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Που έχουν την πυγμή. Τι άλλο μου λείπει. Μου λείπουν οι μουσικές, οι ελληνικές ας πούμε.
2: Ναι.
3: Παλιές, ρεμπέτικα και τέτοια. Ευτυχώς έχουμε τον αγαπητό του Γιάννη Τολεμπέση που γράφει ωραία.
2: Ναι.
3: Αλλά γενικά υπάρχει μια παρακμή τραπ και τέτοια, οπότε ναι, λείπει μια καλή μουσική.
2: Mm.
3: Όλα ξέρεις πλέον είναι με υπολογιστές και με τέτοια.
2: Και με τεχνητή νοημοσύνη, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Και τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή είχα τύχει κάτι, άκουσα κάπου στο ίντερνετ, θυμάμαι, δύο τραγούδια, κατάλαβα ότι ήταν από τεχνητή νοημοσύνη και το ψάξα μετά, ναι, και εντάξει.
2: Μα ναι, το υπα... φαντάσου ότι υπάρχει πρόγραμμα όπου παίρνεις ένα στίχο, το βάζεις στο πρόγραμμα, διαλέγεις αν θα το πει άντρας ή γυναίκα, τι στυλ θα είναι το αποτέλεσμα, πατάς ένα κουμπί και γίνεται ένα τραγούδι. Το οποίο είναι χάλια τις περισσότερες φορές. Έτσι από πλάκα τελείως το δοκίμασα, επειδή μου το είπε ο Ηλίας δηλαδή, ο Σελιμάς, πώς λέγεται το πρόγραμμα Hero.
4: Music Hero.
2: Music Hero. Δηλαδή μουσικό γουρούνι.
3: Ναι,
2: να κάνω.
3: Άκου όνομα κιόλας. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα βγάλει και χάλια τραγούδι.
2: Δεν φαντάζομαι. Music, μουσικός ήρωας δηλαδή. Ναι, έτσι είναι η... Αλλά το Hero ακούγεται στα ελληνικά σαν γουρούνι.
3: Ναι, μπράβο αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Χαιρετισμούς και στον Ηλία δίπλα και να πω ότι λείπει και η εκπομπή του Rock Stories.
2: Ναι.
3: Ελπίζω όποιος μας ακούει.
2: Σε ευχαριστεί πολύ.
3: Να,
2: και εκείνο του λέει.
3: Να ξαναεμφανιστεί στον αέρα.
2: Μακάρι.
3: Μου λείπουν επίσης και οι απλοί λαϊκοί άνθρωποι. Μου λείπαν επειδή εγώ είμαι η τελευταία γενιά, η καλή νομίζω που είχα ζήσει πολλά. Έχω χάσει τελείως τα μεγάλα, τα τελείωτα οικογενειακά τραπέζια, ξέρεις.
2: Ναι, που ήταν σήμα κατά τεθέν της ελληνικής οικογένειας.
3: Αυτό ακριβώς. Αυτό ναι, ακριβώς. Ναι. Μετά εκεί στα 2000 χαθήκαμε λίγο, γίναμε λίγο πιο απρόσωποι να το πω έτσι. Χάσαμε την επικοινωνία, μιλάμε πιο πολύ με το διαδίκτυο. Και τι άλλο μου έχει λείψει, μια που το λέμε και αυτό.
2: Ναι.
3: Μου λείπουν και το να στέλνεις γράμμα, να σελώνεις, να βάζεις στα γράμματα που βάζουμε τα...
2: Το γραμματόσημο.
3: Τα γραμματόσημα, ναι, ναι, ναι,
2: ναι. Αυτό.
3: Πραγματικά. Γενικά γυρνάς πίσω και λες σε τι κοινωνία ζούμε και κάτι τέτοιο.
2: Από το δικό σου το παρελθόν τι λείπει περισσότερο νομίζεις? Τι νοσταλγείς δηλαδή
3: την οσταγό.
2: Ναι.
3: Ναι, συζητάμε πιο πολύ αυτό που σου είπα.
2: Ναι, καλά. Ναι.
3: Και επειδή καλοκαίρι πηγαίνω και στο εξωτερικό και πήγαινα, είχαμε κάτι γείτονες εκεί και μιλάγαμε. Μάθαινα ιστορίες εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, τότε το μικρό που τα κάναμε μεγάλα, ξέρεις, οπότε μου λείπει και αυτό. Μου λείπει σίγουρα ο παππούς από την πλευρά του μπαμπά, πηγαίναμε βόλτες, πηγαίναμε στο φούρνο, μου παίρνε κάτι γλυκάκι και τέτοια, αυτό μου λείπει. Κάναμε και βόλτες στο πάρκο και αυτά που με πρόσεχε.
2: Μιλάγατε κιόλας.
3: Μιλάγαμε κιόλας και το έχω ξαναναφέρει αυτό. Το, η γιαγιά μου σου έχω πει την καταγωγή από την Κρήτη.
2: Ναι, μου το
3: και μου λέγει ιστορίες. Ναι, μου λείπει και εκείνη. Και ναι, αυτό. Τώρα από την Ελλάδα λείπουν σίγουρα οι πολιτικοί έτσι με σθένος και με αυτά, με πυγμή που δεν λαϊκίζουν όπως οι σημερινοί. Ναι, αυτό.
2: Είναι παλιά και... ιστορία ο λαϊκισμός στην Ελλάδα, έτσι.
3: Καλά, ναι, σίγουρα. Ναι,
2: δηλαδή...
3: Και μου λείπει αυτό το αυτό, το ανέμελο των παλιών εποχών. Τώρα δεν το βρίσκει. Δηλαδή, βγαίναμε παλιά, χαιρετάγαμε το γείτονα. Τώρα είσαι εντελώς απρόσεκτος, είσαι λίγο σφιγμένος να τι θα μου κάνει.
2: Για ποιο λόγο, ναι,
3: περιστατικά...
2: τι θέλει από μένα και λέει καλημέρα.
3: Μπράβο αυτό, ναι. Αυτό. Και αυτό που με εξοργίζει τελευταία στην ελληνική κοινωνία είναι να οδηγάς, να είσαι πεζός και να σου λέει ο οδηγός τι κάνεις εκεί κάτι τέτοια και φοβάσαι πως θα το πεις. Εδώ τώρα έβλεπα πριν από λίγο ένας κατέβηκε με...
2: Τρίενα,
3: ναι.
2: Λες και ήταν κουμπάρος του Ποσειδώνα.
3: Ναι, πραγματικά. Και μιλάμε, είχε βγει ο τύπος με ένα στυλ, λες και είναι ο Ποσειδώνας, ναι, πραγματικά.
2: Ναι, ναι.
3: Σε δύο αδέλφια που ήταν και μεγάλα, 77 χρονών. Και λέει ήταν και ψαροντουφεκάς.
2: Εντάξει. Άκου τώρα με τρίενα, δηλαδή τρία, τι άλλο
3: δηλαδή,
2: θα δούμε.
3: Σε λίγο θα βγούμε και
2: με καριοφύλια.
3: Και κεφαλαία του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
2: Και με καριοφύλια.
3: Και με καριοφύλια, ναι. Αυτό. Αυτά να.
2: Αλλά
3: δώσω
2: πάντως
3: λίγο...
2: αυτό το σαλτάρισμα που το βλέπει κανείς να επαναλαμβάνεται κοπιαρισμένο αντίγραφα.
3: Μονίμου βάσεως, έτσι.
2: Επί μονίμου βάσεως, δηλαδή, πού στην ευχή οφείλεται.
3: Ναι. Δε. Το αναρωτιέμαι κι εγώ και δε... αυτό το ερώτημα το έχω κάνει κι εγώ στον εαυτό μου και. Δεν δίνω απάντηση δυστυχώς.
2: Ναι.
3: Δηλαδή είμαι πεζός και έχω μάτια και από πίσω μου. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει.
2: Βεβαίως.
3: Ειδικά αυτοί οι τελιβεράδες, μάνο, πάνε από όπου θες.
2: Ναι, το είναι σαφές ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να το κάνουν. Εκτός και αν οι εταιρείες αναρτήσουν πίσω από τα μηχανάκια μία πινακίδα που να λέει αν το παρόν όχημα οδηγεί επικίνδυνα, ειδοποιήστε μας στην εταιρεία. Όπως κάνουν πολλά φορτηγά από πίσω, εταιρείες με φορτηγά. Ναι.
3: Ναι, βέβαια, ναι, φορτηγά το κάνουν, ναι. Και τελευταία έχω δει και με ποδήλατα, με ηλεκτρικά.
2: Ναι.
3: Αυτά είναι κίνδυνα. Να, ήμουν τώρα σήμερα, είχα κάνει διάλειμμα να κατέβω κάτω από τη δουλειά έτσι να ξεσκάσω λίγο. Ήμουν εκεί ανέμενος στο πεζόδο, πετάγεται ένας που ήταν και τελιβεράς με ποδήλατο που σου είπα. Ούτε καν με είδε δηλαδή, εντάξει. Τι να πω πραγματικά.
2: Τέλος πάντων περαστικά μας η αλήθεια είναι.
3: Περαστικά, ναι. Ήθελα να ρωτήσω ποιο τραγούδι έπαιξε πριν βγω στον αέρα.
2: Ποιο τραγούδι ήταν αυτό αγαπητέ Ήλι.
5: Παόλο Κόντε.
2: Παόλο Κόντε.
3: Ναι.
2: Incontro.
3: Incontro, οκ.
2: Έτσι, αλλά
3: ήταν,
2: γενικά
3: ήταν πολύ ωραίο.
2: Του Παόλο Κόντε τα τραγούδια είναι εξαιρετικά, πρέπει να πω.
3: Ναι. Δηλαδή, από... ναι. Έχω καιρό να τον ακούσω, από πού είναι η καταγωγή από
2: εκεί. Ιταλία, Ιταλός.
3: Ναι. Ιταλία, ναι.
2: Έτσι. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ Νικόλα.
3: Να δώσω και χαιρετισμούς στο Γιάννη από την Ιλανδία.
2: Ναι.
3: Και έχω να ακούσω και καιρό, δεν ξέρω, ή κάνω λάθος. Η Κατερίνα από τον Γκίζη εδώ που είμαστε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εμείς προσπαθήσαμε ένα βράδυ.
3: Ναι.
2: Είπα στη Σταυρούλα, το έχεις στο τηλέφωνο, γιατί η Σταυρούλα έχει ένα αρχείο απίστευτο, έχει τα πάντα.
3: Δεν
2: το θυμάται, το σημειώνει.
3: Είναι κινητή εγκυκλοπαίδεια.
2: Ναι, δεν το θυμάται, το σημειώνει. Είναι πιο πρακτικό αυτό.
3: Άμα
2: τα θυμάσαι όλα αυτά.
3: Και εγώ μου αρέσει
2: βραβείο
3: Γκίνες. Και να τρέχω.
2: Ε?
3: Και σε μένα μου αρέσει αυτό να κρατάω σημειώσεις από σε γουορντάκι, σε χαρτί, σε τετραδιάκι και να.
2: Ναι, έχει.
3: Γιατί μετά το ξεχνάς, εντάξει.
2: Και τις λέω για ψάξε να βρεις την Κατερίνα του Γκίζη.
3: Mm-hmm.
2: Και μου λέει την έχω πάρει 5-6 φορές τηλέφωνο αλλά δεν απαντάει. Ελπίζω να είναι καλά.
3: Και εγώ αυτό.
2: Και αν μας ακούει να μας πάρει τηλέφωνο επιγόντως.
3: Και να μας πάρει και τηλέφωνο, ναι, βέβαια.
2: Για να σιγουρευτούμε.
3: Ναι.
2: Ότι είναι καλά, ναι.
3: Ισχύει.
2: Να είσαι καλά, γεια σου Νικό.
3: Γεια, καλό βράδυ, καλή συνέχεια εκπομπής.
2: Την ώρα που έλεγα ότι σε ορισμένες εταιρείες πίσω από τα φορτηγά υπάρχει μια ταμπέλα που λέει αν το όχημα οδηγεί επικίνδυνα, ειδοποιήστε μας τον τάδε αριθμό. Μου λέει ο Ηλίας, μου έκανε νόημα ότι εγώ το έχω κάνει. Το έχεις κάνει? Ναι, και τι σου είπανε?
5: Του πήραν τηλέφωνο.
2: Α, ναι, πώς το ξέρεις?
5: Γιατί σταμάτησε λίγο παρακάτω στη δεξιά.
2: Α, μάλιστα.
5: Στο άσχετο, χωρίς να παραδώσει κάτι.
2: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
5: Από εκεί υπέθεσα.
2: Υπέθεσες ότι τον κάλεσαν. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα το κάνω, γιατί πολλές εταιρείες, ειδικά του ρεύματος, των επικοινωνιών, ακόμα και ο ΕΔΟΕΑΠ, το ταμείο μας δηλαδή, μετά από κάθε συναλλαγή έρχεται μέσω email ένα ερώτημα αν είσαι ευχαριστημένος από τον τρόπο που σου φέρθηκε ο υπάλληλος κτλ. Και είναι πολύ σωστό αυτό. Έπρεπε να γίνεται και στο δημόσιο αυτό το πράγμα, αλήθεια. Δηλαδή να μπορώ να πω ότι εν πάση περιπτώσει ο άνθρωπος που με εξυπηρέτησε είναι για τα πανηγύρια και στείλτε τον στα πανηγύρια να τραγουδάει Γιώτα Βέη.

0: όταν είναι στα μηχανήματα των ήχων ο κύριος Σελιμάς, μόλις δούμε στην οθόνη του κομπιούτερ Δανάη από το Νέο Κόσμο, κάνει βουτιά στην μπάνκα και να ψάχνει να βρει ένα γαλλικό τραγούδι για να την κεράσουμε, Δανάη. Γεια σου, Δανάη.
1: Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και αυτό σε χαιρετάει.
1: Την καλημέρα μου.
0: Και από εκείνο.
1: Καλημέρα, Μάνο.
0: Καλημέρα, Δανάη.
1: Είμαι πολύ στενοχωρημένη.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Πάρα πολύ στενοχωρημένη. Όπως σ' ακούω 5 χρόνια, άκουγα...
0: Τον Αντρέα.
1: Ναι, κάθε Σαββατοκύριακο και ειδικρινά έχω πάθει σοκ. Εύχομαι στον Όμιλο παραπολιτικά συλληπιτήρια σε όσους εσάς φίλους τον γνωρίζατε συλληπιτήρια στην οικογένειά του, τα θερμά μου συλληπιτήρια, και ελπίζω τα Σαββατοκύριακα να έχουμε κάτι τόσο πολύ δυνατό όπως με τον Αντρέα Μαζαράκη. Αυτά καλέ μου, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλό καρδάγιο, μάνα μου.
0: Για Παρασκευή και Σάββατο, ναι.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δανάη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε φιλώ πάρα πολύ. Γεια.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: γυναίκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι? Στα καγγέλια, πού να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Μία και ένα πρώτο λεπτό ακριβώς. Επαναδιατυπώνω το ερώτημα: τι είναι αυτό που νοσταλγείτε περισσότερο από το δικό σας παρελθόν και από το παρελθόν της Ελλάδος? Και είναι η κυρία Αθηνά Σχοινά στη γραμμή. Γεια σου, Αθηνά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Γιατί δεν νοσταλγεί κανείς, ρε Μάνο? Δηλαδή πολλά πράγματα. Καταρχήν η ποιότητα. Ζούμε σε μια περίοδο εκπτώσεων. Εκπτώσεων των αξιών, εκπτώσεων των ηθών, των συναναστροφών, εκπτώσεων χαρακτήρων. Δεν μπορεί να φανταστείς. Όλα είναι σε ύφεση. Και αυτό μας κοστίζει πάρα πολύ. Δηλαδή όσοι έχουμε γνωρίσει προηγούμενες περιόδους, εντάξει, πώς να μην λυπάσαι. Και εγώ να πω βέβαια συλληπιτήρια για τον Ανδρέα Μαζαράκη, τον οποίο γνώριζα, είχαμε ταξιδέψει μαζί με τη συνάδελφο, τη Βιβή Βασιλοπούλου, αρχαιολόγος ήταν, και με την Όλγα τότε και με τον Μαζαράκη είχαμε ταξιδέψει στην Ίδρα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ίδρας, και γυρίσαμε με το πλοίο με μια καταρακτώδη βροχή, το θυμάμαι. Αλλά ήταν έτσι χαριτωμένος άνθρωπος με τα ανεκδοτάκια του, τα αστεία του. Και τι δεν ήξερε πολύ καλά, όχι μόνο το λαϊκό τραγούδι. Ήξερε και το αστικό τραγούδι πάρα πολύ. Ήξερε και τις χοροδίες της Επτανήσου. Ήξερε τις χοροδίες της Επτανήσου, τα πολυφωνικά τραγούδια. Ήταν δηλαδή στο είδος του αρκετά καλλιεργημένος. Ένας άνθρωπος με παιδεία, ευγένεια, χιούμορ προπαντός και αγωνιστικό πνεύμα, όπως έλεγε και ο ίδιος. Ναι,
0: όντως.
1: Θα τον νοσταλγήσουμε, βέβαια. Τον νοσταλγούμε ήδη. Τον νοσταλγούμε ήδη, τη φωνούλα του, ναι. Τη συνέπειά του, το πάντοτε προσπαθούσε να δώσει κάτι ενδιαφέρον. Δεν έκανε τίποτα του ποδαριού. Δεν έλεγε αχ πως να περάσει η βραδιά, δηλαδή δεν φαινόταν από την παραγωγή του. Πάντοτε προσπαθούσε να μας εμπλουτίζει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, με γνώσεις. Ήταν ευαίσθητος αρκετά και πραγματικά λυπήθηκα. Σου λέω, γιατί τον είχα γνωρίσει και από κοντά, έτσι. Με τόσες εκπομπές τα ραδιόφωνα, βεβαίως. Τώρα τι άλλο νοσταλγούμε? Νοσταλγούμε πολλά. Νοσταλγούμε τους καλλιεργημένους ανθρώπους που έχουν φύγει, το επίπεδο ζωής που υπήρχε. Όχι, δεν μιλάω για χρήματα, δεν μιλώ, ας πούμε, για το ποιος ήταν φτωχός, ποιος ήταν πλούσιος, αλλά όλοι είχαν μια αρχοντιά, ρε παιδί μου, στη ζωή τους. Και ας είχαν, ας πούμε, ένα κομμάτι ψωμί να φάνε. Είχαν αρχοντιά, είχαν ευγένεια, είχαν τρόπους, μπορούσαν και είχαν διεξόδους που τους γέμιζαν πνευματικά. Είχαν αξίες ζωής, επικοινωνούσαν με διαφορετικούς τρόπους, ήταν διαφορετική καθημερινότητα και φυσικά διέθεταν παιδεία. Δηλαδή δεν μπορώ να πω, δεν μας λείπουν πάρα πολύ. Μας λείπει ο Γιαναράς, ο Γεωργουσόπουλος, όλη αυτή η ομάδα των ανθρώπων, ας πούμε, που έφυγε. Ο Μανώλης Αναγνωστάκης, η Κική Δημουλά, τόσος κόσμος, ο Βαθανάσιος, ο Βαλτινός, αλίμονο, πάρα πολύ. Τώρα τι να πρωτοθυμηθεί κανείς από ζωγράφους, μουσικούς, τέλος πάντων. Ζούμε σε περίοδο παρακμής, λυπάμαι που το λέω, γιατί δεν βλέπω φως στο τούνελ εγώ πάλι, δεν βλέπω. Είναι το χάλι το μαύρο, δηλαδή το θράσος, η αλαζονία. Ο ένας κοιτάει να κλέψει τον άλλον. Μα τι πράγματα, τι κλοπές είναι αυτές? Ο ένας Έλληνας ενάντια στον άλλον. Δηλαδή πώς να σε κλέψουν? Και βλέπεις ότι από τις νέες γενιές προσπαθούν να κάνουν κάτι εύκολο, κάτι που να μπορούν να βουτήξουν από εδώ και από εκεί, να κάνουν πασαλήματα και να περάσουν για καπιούλιδες. Αυτό το πράγμα υπάρχει, είναι διαδεδομένο ευρύτατα, δυστυχώς. Και πονάς. Δηλαδή εγώ πονώ για αυτά τα πράγματα που βλέπω. Είναι κρίμα, τόσο κρίμα. Να έχει σπαταληθεί τόσο, να έχει γίνει τόση προσπάθεια, να έχουν κατακτηθεί τόσα πράγματα. Και ξαφνικά η μια γενιά είναι χειρότερη από την άλλη. Και αυτός ο εκπαισμός που υπάρχει, ρε παιδί μου, δεν είναι μόνο στα πολιτικά μας πράγματα, είναι παντού. αυτά τα υβρεολόγια, αυτές οι προσβολές, πώς να σου πω αυτό, τι να πει κανείς.
0: Δεν μου λες, Αθηνά, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Λέμε ότι εκπίπτει η κάθε επόμενη γενιά σε σχέση με την προηγούμενη. Οκ, είπες πριν από λίγο. Το αίτιο πού βρίσκεται, κατά τη γνώμη σου.
1: Βρίσκεται στο ότι...
0: Αίτιο πού βρίσκεται, κατά τη γνώμη σου.
1: Βρίσκεται

0: δεν το κατέχεις μέσα στην ψυχή σου και στο μυαλό σου και στις αισθήσεις σου, τι στην ευχή κατέχεις, ας πούμε, την αποθήκη των πραγμάτων, πότε είναι εικόνες, πότε είναι τάδε, αποθήκευση, αποθήκευση. Ναι, τίποτα δεν καταφέρνουμε, δυστυχώς. Είναι ότι όταν περάσει μεγάλη συμφορά, προσπαθούν οι γονείς να δώσουν στα παιδιά τους ό,τι καλύτερο. Μα αν δεν προσπαθήσεις, δεν βρεις εμπόδια μπροστά σου για να σκεφτείς τους τρόπους να τα υπερβείς αυτά τα εμπόδια και να οξυνθείς και εσύ, δηλαδή, να οξυνθεί το μυαλό σου, οι αισθήσεις σου, η επινοητικότητά σου, η φαντασία σου, ή να χρησιμεύσει κάπου αυτή η καλλιέργεια και τόσες γνώσεις που, ας πούμε, αποθηκεύεις εδώ και εκεί. Δεν υπάρχει αυτό που έλεγε, δεν υπάρχει ταφινοφροσύνη, δεν υπάρχει, ας πούμε, σεμνότητα, ρε παιδί μου. Λίγο σεμνότητα. Όλοι είναι αλαζόνες. Όλοι είναι δηλαδή με το παραμικρό. Σου βγάζει ένα δεκάρικο λόγο και λες τώρα πού απευθύνεται αυτός ο άνθρωπος, ρε φίλε. Πού απευθύνεται. Αλλά και πάλι έχεις συστολή, ντρέπεσαι να τον διακόψεις, δεν θέλεις, λες τώρα όχου, σαν πως θα καταλάβει και τίποτε, μαζευόμαστε, μαζευόμαστε και εδώ το αποτέλεσμα έχουν εκτραχυλινθεί τα πράγματα. Ας ελπίσουμε, γιατί μια ελπίδα μας μένει μόνο, ότι κάποια στιγμή θα συνετιστούμε, τι να πω. Αλλά τόσα πράγματα, δηλαδή, να υπάρχουν και πάντα να κατηγορήσουμε τον άλλον, τη δυσκολία, το αυτό, για όλα αυτά το σούπερ μάρκετ, για όλα αυτά η ακρίβεια. Ναι ρε φίλε, οι προηγούμενες γενιές τι είχανε, νομίζεις? 5 δεκαρίτσες είχανε, αλλά είχαν τις βιβλιοθήκες τους, τις συζητήσεις τους, τις πάρα πολύ ωραίες. Γέμιζε η ζωή τους με αξίες, τις έφεραν στο προσκήνιο, έβλεπες ότι και στην... Και στη ζωή τους, την ίδια, στις πράξεις τους, αντανακλούσε το ήθος τους. Αντανακλούσαν οι ποιότητες που εμετέφεραν. Και τώρα τίποτα. Είναι ο κλέψας του κλέψαντος, ο παραχαράκτης του παραχαράξαντος.
1: Ο κύριος Φώτης λέει, ναι, τις δεκαετίες του 50-60, ακόμα και του, ναι, 70,
0: ναι,
1: οι ελληνικές γειτονιές, ιδιαίτερα στις αυλές της Αθήνας ή και στα χωριά ακόμα, ναι, είχαν μια μοναδική αίσθηση κοινότητας.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη. Νοσταλγώ μέσα από τις αφηγήσεις την εποχή που οι άνθρωποι έβγαζαν τις καρέκλες στο πεζοδρόμιο, ναι, τα καλοκαιρινά βράδια για να συζητήσουν. Τα παιδιά έπαιζαν ελεύθερα στις αλάνες μέχρι να σκοτεινιάσει και τα κλειδιά ήταν μονίμως απάνω στην πόρτα.
0: Ναι, για να μπορούν να μπαινοβγαίνουν και όλα αυτά. Ήθελε κάποιος λίγο ψωμί, έμπαινε μέσα. Έλα εδώ, παιδάκι μου. Ναι. Έχεις φάει? Το πρώτο που ρωτούσα, έλα εδώ. Έχουμε κάτι ωραίο να... Δηλαδή και αρνιόμασταν από τις γειτονιές. Αλλά δεν είναι μόνον αυτά. Πέρα από τις αυλές, που πραγματικά το θεωρούσες υποχρέωση μετά την κούραση της ημέρας, να βγεις έξω να συναντήσεις τη γειτονιά σου. Δηλαδή ήταν ένα must. Δηλαδή αισθανόσουν χαρούμενος να το πραγματοποιείς αυτό. Ήταν δηλαδή ένα εσωτερικό καθήκον να ενωθείς ξανά με τη γειτονιά σου, να πείτε τα προβληματάκια σας, αλλά να μην μείνετε σε αυτά. Να μην είναι ο κατηγορήσας του κατηγορήσαντος. Να λένε τα αστεία τους, να λένε ιστορίες,
1: ναι,
0: να λένε κάτι που διαβάσαν, κάτι που ακούσανε και τους έκανε εντύπωση. Και με σεβασμό, καταρχήν δεν σε αφήνουν να μιλήσεις τώρα. Άλλο κι αυτό, σε διακόπτουν όποια ώρα θέλουν και όπου γουστάρουν.
1: Και αν τολμήσεις να πεις ότι ξέρεις τι, του λες τι έπαθες, και πριν προλάβεις να ολοκληρώσεις, λέει εγώ να δεις τι έπαθα.
0: Ναι, ναι, ναι, για τον εαυτό
1: και
0: λέει,
1: ναι, ναι, ναι. Δεν ακούει.
0: Δεν ακούνε και, ναι, δεν τους ενδιαφέρεις κιόλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει τίποτε, παρά μόνο η προβολή του εαυτού τους, έστω και στον αέρα. Φοβερή κατάντια. Φοβερή. Αυτό είναι κατάντια.
1: Ναι.
0: Κατάντια είναι. Το έχω παρακολουθήσει, το βλέπω το πράγμα, δεν διορθώνεται. Εσύ περιστέλεσαι, διότι λες τώρα πού να μπλέξω τώρα με αυτά τα πράγματα, τώρα τι, και πρέπει να το πεις και κομψά για να μην, μην προσβάλλεις την προσωπικότητα του άλλου και να κάνεις μια έμεση νουθεσία, αλλά χωρίς να φαίνεται διδακτισμός και όλα αυτά τα λεπτά και τα κομψά. Ο άλλος έχει γραμμένο στα παπούτσια του, τα παλιά του παπούτσια, οπότε δεν διορθώνεται τίποτε. Και μένεις με την ελπίδα ότι κάποτε θα έρθει η ώρα. Και κάποτε θα τι να πω κι εγώ.
1: Σωστά,
0: τι να πω.
1: Ναι. Για περίμενε, περίμενε. Η κυρία Δήμητρα λέει, νοσταλγώ το ελληνικό καλοκαίρι μιας άλλης εποχής, τότε που οι Κυκλάδες και τα νησιά δεν είχαν ακόμη οργανωμένες παραδείγματα.

0: Αυστραλίας, beach bar και κοσμοσυρωή. Είχανε το άγωνο καθαρό ελληνικό τοπίο, απλά ταβερνάκια επάνω στο κύμα με φρέσκο ψάρι και χωριάτικη σαλάτα και απόλυτη ησυχία μαζί με το φως του Αιγαίου και την αίσθηση της πραγματικής αποσύνδεσης από την τρέλα του χειμώνα.
1: Ναι, και των, μεγάλου πόλεων.
0: Ναι,
1: την
0: ναι.
1: Τρέλα, αυτό θα συμπλήρωνα. Μα κατεβαίνεις από το πλοίο, το πρώτο ταβερνάκι που θα δεις, το οποίο έχει απλώ τα τραπέζια μέχρι εκεί που φτάνει, έχει πληρώσει το δήμαρχο, ξέρω εγώ τι έχει φτάσει.
0: Έχει λαδώσει το δήμαρχο.
1: Έχει λαδώσει το δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πόσο κοστίζει η χωριάτικη σαλάτα, Μάνο?
0: Ξέρω, κάνα 20.
1: 17 ευρώ.
0: Κοντά
1: έπρεπε. Όχι, ένα πιάτο σαλάτα 17 ευρώ. Αυτό είναι σχροκέρδια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κλεψιά.
0: Και βγαίνει ο πρωθυπουργός και λέει η ακρίβεια δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Δηλαδή τι θα πει αυτό? Και η γρήπη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή, αλλά παίρνουμε αντιβίωση άμα μας βαρέσει.
1: Ναι, τώρα...
0: Ποια είναι η αντιβίωση στην
1: ακρίβεια?
0: Να σου πω
1: τώρα κάτι, κοίταξε. Μπήκε ένα ωραίο μέτρο και αυτό θα πρέπει πραγματικά να χειροκροτηθεί. Δεν ξέρουμε την αποτελεσματικότητά του γιατί ζούμε σε περίεργους καιρούς. Όμως
0: ποιο
1: είναι
0: μέτρο?
1: Καλό. Δηλαδή θα μπαίνει κάθε μέρα... πόσο κάνει το ένα τρόφιμο σε όλα, δηλαδή θα πρέπει να ξέρεις πόσο πουλάει το τέναμο στο σούπερ μάρκετ το άλλο, η λαϊκή αγορά πόσο έχει, δηλαδή φέτα, τυρί φέτα, πόσο την έχει ο ένας ο άλλος, τρόφιμα, διάφορα είδη.
0: Μα μωρέ Αθηνά, να σου πω κάτι όμως.
1: Σε διατίμηση, δηλαδή
0: επειδή το έκανα για να δω από περιέργεια.
1: Σήμερα λειτουργήσε πρώτη
0: ναι,
1: μέρα.
0: Ναι, το έκανα, ναι, λειτουργήσε όντως. Αλλά πώς γίνεται, δηλαδή... Θα φύγω από το Μασούτι και θα πάω στο Σκλαβενίτη και από εκεί στο Βασιλόπουλο και μετά στα Λίντλ. Δηλαδή θα κάψω μισό ντεπόζιτο βενζίνη, θα επιβαρύνω την κυκλοφορία μόνο και μόνο γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή θα πάω σε 10 σούπερ μάρκετ για να πάρω τα 10 πράγματα που θέλω. Νομίζω ότι είναι παράλογο. Καλά κάνανε και το κάνανε, γιατί
1: αυτό
0: κάποιοι...
1: είναι καλά κάνανε και το κάνανε, έπρεπε να γίνει.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Δηλαδή πρέπει να γίνει μια διαφάνεια. Εγώ όσον αφορά τη διαφάνεια από αυτή τη μεριά, λέω μπράβο, καλά έγινε, γιατί καλύτερο το τίποτα καλήν και η Παναγιώτε, να
0: ναι,
1: πω,
0: ρε,
1: να
0: παιδί
1: το
0: μου,
1: πω, έτσι.
0: Okay, από το Λότελα, ναι.
1: Από το Λότελα καλήν και η Παναγιώτε, να σωστό, ναι.
0: Αλλά θέλω να πω ότι... Το να φύγεις από το σπίτι σου για να πας να πάρεις 10 πράγματα, 10, δεν σου λέω πολλά, και να πάρεις από αλλού το χαρτί υγείας, από αλλού τις χαρτοπετσέτες, από αλλού, από άλλο μαγαζί τη φέτα, από άλλο μαγαζί το Τάιντ. Δηλαδή, από την πόλη έρχομαι. Δηλαδή,
1: κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι είναι η πρώτη φάση του μέτρου και μετά θα πρέπει να μπει τάδε. Δηλαδή, κύριε, μπορείτε, ας πούμε, να κερδίσετε από τόσο έως τόσο ένα μικρό ποσοστό διακύμανσης. Θα πρέπει να μπει ένα όριο μετά, στο να δούμε.
0: Μα αφού σου λέει ελεύθερη αγορά.
1: Ναι.
0: Είναι το αντεπιχείρημα.
1: Ναι.
0: Έτσι, αφού δεν τολμάνε οι κυβερνώντες να βάλουν.
1: Ναι.
0: Ποιος θα το βάλει, ο Άγιος Φανούργιος?
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ναι, τώρα έχουμε και ένα λαό φρικτό, δηλαδή. Ο ένας πρέπει να κλέβει τον άλλον. Και λέμε, α, έχω δικαίωμα γιατί είμαι ελεύθερη κοινωνία.
0: Ναι, ελεύθερη αγορά, ναι.
1: Ελεύθερη αγορά. Δηλαδή την ελευθερία. Την κάνεις, την καταχράσε μόνος σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κλέβεις τον συνάνθρωπό σου.
0: Σωστό.
1: Αυτό δεν είναι εγκληματικό θέμα.
0: Για μένα είναι,
1: πράγμα.
0: Όχι απλώς είναι εγκληματικό.
1: Ναι, ναι.
0: Ήθελε παραδειγματική τιμωρία για να σενιαριστούν και οι υπόλοιποι.
1: Μόλις πεις παραδειγματική τιμωρία σου λέει, μα πού βρισκόμαστε, στο σιδηρούν παραπέτασμα?
0: Ναι, στο ατσάλινο παραπέτασμα. Όχι στο σιδηρούν, στο ατσάλινο. Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή τι θα
1: δεν
0: πει αυτό? Με συγχωρείς να σε ρωτήσω κάτι. Πώς γίνεται και εμφανίστηκαν κατά τη γνώμη σου τόσοι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι υπερασπίζονταν το Γιωτόπουλο επειδή το ξαναμπουζουριάσανε? Μα για πες μου εσύ, οι 17 πεθαμένοι θα σηκωθούν από τα μνήματα?
1: Έλατε.
0: Λέει είναι 82 χρονών. Δεν πανάνε και 182.
1: Και επειδή δεν σκότωσε 17 ανθρώπους.
0: Ναι, αλλά λέει 82 χρονών. Στα παλιά μας τα παπούτσια, ας είναι 182.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βάλ τον αμέσα και δες τον κιόλας. Να είναι ξαπλωμένος πρωί βράδυ. Και τάιζε τον με ωρό. Ναι. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Όχι,
0: αυτά τα περίσσια.
1: Να το ταΐσουν οι δικοί του συγγενείς.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί εμείς να ξοδευόμαστε για να ταΐζουμε εγκληματίες.
0: Να αυτό. Ορίστε, πιο καλά.
1: Ναι, ναι. Να έρθουν αν οι θειασότητες, ας πούμε, της αριστεράς να τον ταΐζουν κάθε μέρα.
0: Μα τόσα...
1: Και να ξοδεύουν κάθε μέρα.
0: Και ένας από τους ανθρώπους που τον υπερασπίστηκαν, στενοχωρήθηκα που είδα το κείμενό του, γιατί τον είχα αλλού τοποθετημένο στο μυαλό μου.
1: Ποιο?
0: Δεν θέλω να πω ονόματα τώρα. Έναν που συγγραφέα ποιητή. Κατάλαβες και λέω τώρα τι γίνεται. Έχετε σαλτάρει εντελώς δηλαδή.
1: Πάει το μυαλό μου κάπου.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς και είναι και μεγάλη ηλικία, θα το προσέχουμε αυτό, είναι πολύ, ναι.
0: Ποιος είναι μεγάλη, δεν είναι καθόλου μεγάλη ηλικία αυτό που λέω.
1: Αυτός που λες εσύ.
0: Ναι, όχι, δεν είναι. Αλλά επίσης και βουλευτίνες είπανε. Ναι, τώρα δηλαδή. Ξαφνικά τους έπιασε το. Όταν σκοτωνόταν ο ένας μετά τον άλλο οι άνθρωποι,
1: ναι,
0: βγήκε κανείς στο δρόμο να διαμαρτυρηθεί για την ύπαρξη της 17 Νοέμβρη.
1: Όχι βέβαια.
0: Δεν βγήκε. Τώρα ξαφνικά
1: το
0: γιατί τους έπιασε.
1: Θαραλέα πράξη.
0: Ναι.
1: Το έγκλημα, θαραλέα πράξη.
0: Ναι.
1: Φρίκι.
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων δεν βγαίνει τίποτε μάνο μου, δηλαδή.
0: Αλλά και το επιχείρημα είναι 82 ετών, δηλαδή πραγματικά σου μιλάω, δεν με νοιάζει καθόλου.
1: Ναι.
0: Ας είναι 350.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να είναι 17 φορές ισόβια.
1: Το ξέρω, ξέρεις.
0: Έτσι,
1: που πατάνε.
0: Θα πεθάνεις το πρώτο ισόβιο και θα χρωστάει, ναι, 16.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ναι.
1: Ξέρεις που βασίζονται. Ότι δεν είναι τιμωρητική δική μας η... Είναι σοφρονιστικό κατάστημα.
0: Σε άλλα μέρη, δηλαδή, της Ευρώπης είναι 28 τα χρόνια των ισοβίων.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι 25.
1: Κανονικά έπρεπε να είναι 45.
0: Όχι, κανονικά έπρεπε να είναι, μπήκε στη φυλακή, θα ξαναβγείς όταν θα τεζάρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Θα σε βγάλουνε με το κασόνι.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς λέγεται ο Ιαπωνέζος.
1: Λέγονται σοφρονιστικά καταστήματα.
0: Ναι,
1: γιατί,
0: ναι,
1: υποτίθεται ότι η απομάκρυνση σου δίνει το περιθώριο να σκεφτείς. Είναι σοφρονιστικό το κατάστημα. Δεν είναι τιμωρητικό, κατάλαβες. Γι' αυτό δεν είναι εκδικητικό.
0: Ναι,
1: δεν
0: κακώς.
1: Σε εκδικείται το κράτος, απλώς σε περιορίζει για να σε συμφρονίσει.
0: Ναι.
1: Να αποκτήσεις,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Κατάλαβα.
1: Να
0: πρόσφυγη.
1: Ναι. Ναι, ναι. Τέλος πάντων.
0: Και τα θύματα πώς τα αποζημιώνει το κράτος?
1: Τίποτε.
0: Αυτό.
1: Τίποτε.
0: Δηλαδή...
1: Του κολλάνε και μια ρετσινιά, ο δεξιός, ο τάδε, ο φασίστας, δεν ξέρω τι θέλουν.
0: Ναι,
1: λένε,
0: παιδί μου, αν είναι δυνατόν.
1: Και έχει κρατήσει, ναι, αυτή η μειονότητα ακόμη μας εξουθενώνει.
0: Ναι.
1: Και μας εξοντώνει και μας διαλύει καθημερινά.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, λυπάμαι και ντρέπομαι για αυτά πολλές φορές. Αλλά τι να πεις τώρα. Ξεσηκωθούν τώρα όλες οι προοδευτικές δυνάμεις να μας φάνε ζωντανούς.
0: Δεν πειράζει. Να φάνε το σκότι τους πρώτα και μετά εμάς.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε, φιλιά πολλά.
1: Σε ευχαριστώ, καλή
0: συνέχεια. Και εγώ, για χαρά.

0: θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Να χαιρετήσω τον Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης, αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων. Να χαιρετήσω και τον δημιουργό του σταθμού, τον Δημήτρη Βενιέρη, και τον διευθυντή δηλαδή και δημιουργό, για την ιδέα που είχε να πάρει άδεια από τα παραπολιτικά και να αναμεταδίδει την εκπομπή στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Γεια σου Βασίλη από την Καβάλα, Βασίλης Πασάλης.
3: Καλημέρα Μάνο.
2: Γεια σου Βασίλη μου.
3: Συλληπιτήρια για τον κύριο Μαζαράκη. Έτσι τον αποκαλούσα και θύμωνε. Ωραίος άνθρωπος, ωραίος πατριώτης.
2: Γιατί θύμωνε, επειδή το έλεγες κύριε?
3: Ναι κύριε, ναι. Και η Ανδρέα σας, και το πληθυντικό. Και η Ανδρέα σας παρακαλώ. Και θύμωνε.
2: Ναι.
3: Είχε και στόμα δυνατό. Πρόσφερε πάντως τη θεά ουσία σπουδαία. Σπουδαίος άνθρωπος ήταν. Τώρα για το θέμα μας. Αχ, και να γινόμασταν πάλι πιτσιρίκι με κοντοπαντέλωνο και το ασυκί και με το ξυλίκι. Ε?
2: Μπάλα και ξυλίκι, ναι.
3: Μπάλα και ξυλίκι. Ε? Ποιος δεν ήθελε πάλι πίσω να γυρίσουμε μετά το 50.
2: Ναι.
3: Γιατί τα πιο παλιά χρόνια ήταν
2: εφιαλτικά,
3: αλλά ήταν άθλια, ήταν πριν το 40 δηλαδή.
2: Ναι.
3: Όσο για πολιτικούς, εάν συνέχιζε το έργο του Καποδίστριας, έτσι τουλάχιστον οι κριτές, οι λογικοί και οι βιογράφοι του έλεγαν ότι θα ήταν διαφορετική η εξέλιξη της Ελλάδος. Ένα. Και δεύτερον, το ίδιο για τον Ελευθέριο Βενιζέλο και εκείνος επίσης. Οι δύο μεγάλες φυσιογνωμίες της πολιτικής, όπου και οι δύο δεν πήγανε, πήγανε σαν τα σκυλί στα μπέλη.
2: Mm.
3: Αυτό ήταν το... Και αυτό είναι θα το πω, η αισχρότητα της συμπεριφοράς κάποιων Ελλήνων, που δεν σηκώνουν τίποτα, δεν εκτιμούν, δεν αγαπούν, δεν θέλουν το καλύτερο της πατρίδος. Ναι, η πραγματικότητα είναι. Γιατί ταπεινά τα ελαττήρια που πάνε και κάνουν τις δολοφονίες και τα ρεύματα. Και έτσι πήγαμε πίσω. Από εκεί και πέρα οι άλλοι πολιτικοί, οι πρωθυπουργοί και τα λοιπά ήταν απλές οδοντόκρεμες, εκτός για κάποιο σημείο ο Κωνσταντίνος Καραμαλής που χάρη στην δική του αιμονή και επιμονή εμπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά τότε που λεγόταν, και χάρη σε εκείνη λιγδώσαμε το άντερο, ανακατασκευάστηκε σχεδόν όλη η Ελλάδα, αλλά βέβαια έβγαλε και ένα καλό κλέπες. Ουδέν κακό να μην γες καλό έγινε. Ωραίο ήτανε. Μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τι με, ειδικά με εκείνο το πρώτο πακέτο Ντελόρ, το οποίο διαχειρίστηκε το πρώτο, η πρώτη κάνολα χρήματος που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο όμως εκείνο όχι απλώς σπαταλίστηκε, όχι μοιράστηκε. Τι να πω να πούμε, γιατί συνέπεσε να ήμουν επόπτης σε διάφορες διανομές χρημάτων τέτοιες. Μάνο, ξέρεις τι να έχεις ένα μπακαλόχαρτο και με μολύβι φάμπερ νούμερο 2 να γράφεις το όνομα του δικαιούχου και να του λες βάλε υπογραφή εδώ.
2: Ναι.
3: σκέψου τι βουτάγα, τι κλέβανε τότε. Φεύγανε από την Τράπεζα της Ελλάδος, από τα υποκαταστήματα, με κάτι μεγάλες τσάντες γεμάτες, τι, χιλιάρικα μάνο, χιλιάρικα. Και γυρίζαν τα καφενεία, ναι, στα καφενεία, τα χωριά. Το είδα με τα μάτια μου. Και δεν ξέρω πώς τα είχαν κανονίσει, πόσο να πληρώνουν, πόσα να πάρει ο ένας και ο άλλος, και μετράγανε εκεί τα κατακατακατακα, πάρτα, βάλε μια υπογραφή σε καλή μεριά, και έχανε οι μάγκες και τα γλεντάγανε και τα κάνανε. Τέτοια προχειρότητα. Και φαντάζομαι ότι πρέπει να έγιναν όργια των οργείων. Έτσι μοιράστηκε το πρώτο πακέτο Ντελόρ, το οποίο, εάν μοιραζόταν αξιοκρατικά και, θα το πω, που ενάξε τον κόπο ανάλογα για τον καθένα που θα έπαιρνε το μερίδιό του, θα ήταν τελείως διαφορετική η Ελλάδα στα επόμενα χρόνια.
2: Ναι, βέβαια.
3: Αλλά σπαταλίστηκε. Όχι σπαταλίστηκε.
2: Κατακλέφτηκε.
3: Κατακλέφτηκε. Και ληστεύτηκε τελείως. Μα σου λέω με πρωτόγονους τρόπους, ρε Μάνο. Και τι κράτος ήταν, ρε παιδί μου. Ούτε τα στοιχειώδη δεν υπήρχε. Σου λέω, άλλωστε και τότε και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και εκείνο το περίφημα το είχα. Τι είχαν εκείνο, που είχαν και κολλάγανε κάτι ένσημα απάνω στα βιβλιάρια ως αποδεικτικά εργασία.
2: Ναι.
3: Πόσα χάθηκαν από εκεί, πόσα κλέβαν από εκεί, πόσα ληστεύαν από εκεί. Και τηρούσανε καρτέλες με τι Μάνο, με μολύβι Φάμπερ νούμερο 2.
2: Ναι.
3: Ξέρεις τι λεφτά φαγώθηκαν εκεί. Άρα, ιδίως όταν γυρίζαν έξω οι επιμελητές της πράξεων. Ω, Παναγία μου. Όσοι φουκαράδες στο τέλος, όταν ήρθε η ώρα και νόμιζαν ότι χρονικά ήρθε η ώρα για σύνταξη και τους έλεγαν, μα δεν υπάρχει βιβλιάριο, δεν υπάρχουν αίσθημα. Μα λέει, μπορεί να πληρώνω και έκανα, να πληρώνω, να βρεις εκείνο που τα πληρώνω και τα εισέπρατε.
2: Ναι.
3: Φοβερά πράγματα.
2: Ναι.
3: Τι να γυρίσεις.
2: Και κανένας από αυτούς δεν σάπισε στη φυλακή.
3: Πάψερε, ήταν εποχή της ασυντοσίας Μάνο.
2: Ναι.
3: Τη φυλακή, ούτε φυλακή ούτε τίποτα. Σου λέω, όταν γυρίσανε και τα με το μολύβι νούμερο 2, να γράφονται επίσημα χαρτιά, να γράφονται ο κόπος και ο πόνος των εργαζομένων σε μπακαλόχαρτο. Και μετά βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, αυτά τι αρχεία, τι ιστορίες να πούμε, τι ντουλάπες και τέτοια, πεταμένα δεξιά και αριστερά. Χρόνια και δεν τα βρίσκαν τίποτα. Πόσοι βρέθηκαν και τη συνέβησε μετά να διοριστώ 2-3 φορές επικεφαλής κάποιων επιτροπών συντάξεων για την άρση των αδικιών. Μα δεν υπήρχαν χαρτιά, δεν υπήρχαν δικαιολογητικά. Πώς θα το... Ναι, ο άλλος σου λέει δούλευες, ναι, σε δέχομαι ότι δούλευες. Αποδεικτικά όμως, φίλε μου. Χωρίς αποδεικτικό ότι πλήρωνες, απόδειξη, αυτό που λέμε, βάλουν πρόστιμο, λέει, 1 εκατομμύριο στην τάδε εταιρεία. Μπορεί και πει, έβαλε, έχεις αποδεικτικό, μπορεί να μας το δείξεις, το εισπρακτικό αποδεικτικό. Ότι τα πλήρως, ποτέ κανείς δεν παρουσίασε ένα αποδεικτικό πληρωμής των προστήμων. Τι είναι, λόγια του...
2: Της καραβάνας.
3: Έχει και κάτι άλλο που λένε.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Εν πάση περιπτώσει.
2: Του ποπού.
3: Του ποπού, ακριβώς.
2: Αν είναι δυνατόν.
3: Τι να αναζητήσουμε λοιπόν, να δούμε πίσω. Σου είπα, μόνο αυτοί οι δυο οι πολιτικοί και του Καραμαλή αυτό το... Ναι, ήταν σπουδαιότατο. Έτσι μπήκαμε και στην Ευρώπη επιτέλους.
2: Ναι.
3: Γιατί μέχρι τότε τι είμαστε, παρήσακτοι. Της Καρπαζιάς και της Φαλιάρας και γι' αυτό και κάνανε, πώς θα το πω, άθλιο κουμάντο εδώ πέρα. Ειδικά εκείνοι οι Άγγλοι, οι οποίοι μας έχουν λατρέψει με τέτοιο μίσος όσο τίποτε άλλο από το 21 και δόθε και παλιότερα. Της Καρπασιάς, τι να ζητήσεις πίσω, τίποτα. Δεν θέλω. Μόνο βέβαια ατομικά, προσωπικά, ναι. Θα θέλαμε τα παιδικά μας χρόνια ήταν ξένιαστα, που σήμερα δεν είναι πια ξένιαστα. Σήμερα είναι ο λίγο καταναγκασμός το να είναι κανείς παιδί με όλα αυτά που συμβαίνουν, με όλη την ακρίβεια που συμβαίνουν, με όλη την εγκληματικότητα, με όλα που υπάρχουν, με όλη τη δυσκολία ανέβρεσης σε αυτές και εργασίες και σπιτιού πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Σήμερα ο εργαζόμενος είναι φορτωμένος με άγχη, με αγωνίες και δεν βλέπει προκοπή. Αλλά και η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση δεν μπορεί και να κάνει και τίποτα. Είναι δύσκολο απ' τη μια, δεν προσπαθεί απ' την άλλη, γιατί αν πάρει σκληρά μέτρα τι θα έχει, θα χάνει ψήφους. Οπότε δεν το πάει προς τα εκεί. Πασαλήματα από ένα κουλούρι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και νομίζει ότι εκπληρώνει ένα κοινωνικό καθήκον. Και έτσι το μόνο καλό είναι ότι θέλοντας και εμείς έχουμε πλέον προσαρμοστεί στην τεχνική πρόοδο πλέον. Εκεί ναι, θέλοντας και εμείς προωθήθηκε η δικιά μας προσαρμογή στα ευρωπαϊκά, οπότε είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Αλλά κοινωνικά, οικονομικά, τίποτα με δεκάρες και με με καραμέλες δεν σώζεται η κατάσταση. Mm-hmm. Δεν διορθώνεται του ραντίον το χρήμα, το κεφάλαιο συμπεριφέρεται βασανιστικά, εσχροκερδικά, και χειρότερη η κατάσταση, και όσο πάει ακόμα πάει στο χειρότερο.
2: Mm-hmm.
3: Εκεί είναι όπου είναι, πώς να το πω, ασίδωτοι όσοι έχουν το χρήμα και κάνουν ό,τι γουστάρουν και ό,τι θέλουν.
2: Και δεν μου λες, Βασίλη, όλη αυτή η αντίδραση που έχει ξεσπάσει εξαιτίας του ότι πήγανε ξανά το Γιωτόπουλο στη φυλακή, πώς σου φαίνεται σένα?
3: Μάνο, να σου πω, από κομμουνιστές δεν περίμενα διαφορετική συμπεριφορά. Όλοι είναι κομμουνιστές αυτοί που τον υπερασπίστηκαν. Δεν περίμενα διαφορετικά, όμοιο στον όμοιο. Αλλά θέλω να πω και το εξής. Όλοι ορίονται, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Είδε δικαιοσύνη. Η μεν πρώτη απόφαση έκαναν λάθος στην ερμηνεία.
2: Ναι.
3: Ναι, αλλά η ανώτατη δικαιοσύνη τι είπε? Όταν είπαν και ο νόμος είναι ρητός 25 χρόνια, δεν έχει κανένα είδος διασταλτικής ερμηνευτικής οποιοδήποτε άλλης ερμηνείας η εφαρμογή αυτής της διάταξης περί 25 ετίας. Γι' αυτό και οι άλλοι που είναι οι αδελφοί Ξηροί,
2: ναι,
3: και αυτός ο Κουφεντίνας, στα 25 και εκείνη. Δεν έχει διασταλτική ερμηνεία, όπως λέμε στα νομικά. Ήξερα εγώ ότι ισχύει και ο παλιός ευρωικότερος νόμος χάρη του εγκληματία. Δεν έχει τέτοια πράγματα.
2: Εγώ άκουσα επίσης ότι δεν σημαίνει ότι θα βγει του χρόνου, θα γίνει ξανά συμβούλιο και θα αποφασίσει η δικαιοσύνη εάν πληρεί τις προϋποθέσεις για να βγει. Δεν είναι, έτσι άκουσα, δεν ξέρω.
3: Δεν ξέρω, γιατί... μάνα μου, εγώ δεν βλέπω κιόλας και για να διάβαζε και κανένα κείμενο, αλλά ακούγω να συνδύσεις, δεν το άκουσα, αλλά δεν αποκλείεται.
2: Ναι, το στις ειδήσεις το είπαν.
3: Δεν αποκλείεται, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς και το κείμενο των διατυπώσεων, των διατάξεων αυτών, όταν το επέβαλαν τα 25 χρόνια υποχρεωτικά.
2: Μα βρήκανε τις σημειώσεις για τη δολοφονία του Περατικού. Εκεί βασίστηκε η κατηγορία αρχικώς, ότι ήταν ο εγκέφαλος ο Γιωτόπουλος.
3: Ναι.
2: Βρήκανε αναλυτικό πλάνο πώς θα σκοτώσουν τον Περατικό. Η 17 Νοέμβρη. Και του αποφασίζει το δικαστήριο ότι αυτό. Αλλά δεν έχει δείξει και καμία μεταμέλεια. Δεν είπε ένα συγγνώμη δηλαδή. Θα μου πεις, ο πατέρας μου έλεγε ότι το συγγνώμη είναι μισή αφόδευση. Να το πω αλλιώς δηλαδή.
3: Τι μια στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο είναι. Ναι, το γεγονός είναι ότι πράγματι δεν ζήτησε. Δεν ξέρω αν αυτοί οι μπερδεμένοι χθες οι κομμουνιστές έχουν κάτι ιδεολογήματα που δεν μπορεί να τα πιάσουμε στην καθημερινότητα ή στην υψηλή φιλοσοφία, σε εισαγωγικά κάργα, η δικιά τους φιλοσοφία, πώς τα φαντάζονται και πώς τα λένε, γιατί αρκετοί είναι δικαίωσαν και τους φωνιάζεις ακόμα τους ξηρούς και τα ρέστα και τα λοιπά. Άλλα κεφάλια, άλλα μυαλά. Όπως έλεγε ένας αγαπημένος αδελφός μας, ο Βαγγέλης, έλεγε κεφάλια για κούρεμα, βασιλάκι.
2: Μάλιστα.
3: Έτσι είναι. Γι' αυτό και δεν μου παραξενεύτηκα που βρέθηκα να υπερασπίσουν πολύ και αφενός την πρώτη απόφαση για τα 24 χρόνια να βγει, αλλά κάπου να πούμε, δεν ξέρω, το βλέπουν και σαν ήρωα.
2: Ναι.
3: Είναι ιδεολογία, μάνα μου. Ιδεολογία.
2: Πετριά.
3: Αλλά στη δημοκρατία δέχεσαι όλες τις ιδεολογίες, αρκεί βέβαια να μην βλάπτουν.
2: Ναι.
3: Και εκεί είναι η δικαιοσύνη. Οπότε εφαρμόζεται το «έστην δίκη οφθαλμός ως τα πάνθωρα». Ναι. Το μάτι της δικαιοσύνης τα βλέπει όλα. Και εφαρμόζει τους νόμους που ψηφίζουν οι διοικούντες. Οι νομοθέτες.
2: Οι βουλευτές δηλαδή.
3: Οι βουλευτές. Δεν παραβαίνει τον νόμο. Ο νόμος είναι σαφής και αυτή τη δουλειά κάνουν οι δικαστές. Δεν κάνουν του κεφαλιού τους. Έχουν συνείδηση, έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και εφαρμόζουν τους νόμους που τους δίνει η εκάστοτε βουλή.
2: Μάλιστα.
3: Αυτά, αδελφέ μου.
2: Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Καλό υπόλοιπο.
3: Καλημέρα σε φίλο. Για χαρά.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Άδε και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: ώρα είναι 2 παρατέταρτο. Έχουμε το 2-11-10-80-8-8-0 και τον αγαπητό Νικόλαο από το Χαϊδάρι. Γεια σου Νίκο μου.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλώς τον.
1: Δύο λόγια ήθελα να πω.
0: Παρακαλώ.
1: Για τον Αντρίκο το δικό μας.
0: Αμέ.
1: Τον άνθρωπο που με έκανε να ακούω βράδυ εκπομπή και όχι τραγούδια. Τι να πεις, να πεις έναν ιστορικό, να πεις έναν φιλόσοφο, να πεις έναν μουσικό. Ένα δάσκαλο.
0: Να, αλήθεια, αυτό.
1: Ήταν ένας δάσκαλος.
0: Έτσι.
1: Έμαθα πράγματα που δεν ήξερα. Ένας δάσκαλος. Από ιστορία, από φιλοσοφία, ό,τι και να πιάσει. Ήταν μια κινητή βιβλιοθήκη.
0: Ακριβώς. Και σε καθοδηγούσε με τον τρόπο του να ψαχτείς και μόνος σου.
1: Και ξέρετε κύριε Μάνο, αν ήσουν αριστερός, έλεγες ήταν δεξής. Αν ήσουν δεξιός, νόμιζες ήταν αριστερός. Λοιπόν, αλλά τελικά ήταν άνθρωπος αληθινός, δεν έκρυβε τα λόγια του και ήταν και δίκαιος.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ελπίζω οι συνεργάτες του που είχε,
0: ναι,
1: να συνεχίσουν το έργο του επάνω στη βάση αυτή, να μπορούμε να ακούμε κι εμείς μια εκπομπή σαν αυτή που είχε στήσει ο Αντρίκος, γιατί μαθαίναμε πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Το οποίο μας έχει λείψει. Δηλαδή όταν αυτή η εκπομπή κόπηκε 10 με 12 χωρίς να θέλω να προσβάλλω κάποιον άλλον συνάδελφό σας, έτσι. Άλλο τον άλλο τ' άλλο, διαφορετικές εκπομπές, διαφορετικό επίπεδο, καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Έπαιρνα τηλέφωνο να μάθω να δω τι γίνεται και πότε θα ξαναβγεί πάλι. Δεν ήξερα το λόγο, μετά έμαθα, ας πούμε, εντάξει. Υπάρχει μεγάλο κενό. Πιστεύω ο σταθμός, ας πούμε, πρωτοποριακός, κάτι να κάνει σε αυτό. Εγώ αυτά ήθελα να πω. Καλό ταξίδι να έχει, ελαφρύ χώμα να έχει και η παρακαταθήκη του ελπίζω να βρει ανθρώπους να τη συνεχίσουν. Γιατί πρέπει να τη συνεχίσουν. Πολυδιάστατος,
0: ναι,
1: πολυεργαλείο.
0: Η αλήθεια είναι ότι άνθρωποι σαν τον Αντρέα δύσκολα αντικαθίστανται, κατάλαβες τι λέω.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή
1: βέβαια,
0: το ουδής αναντικατάστατος δεν ισχύει στην περίπτωσή του.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή χρειάζονται 2-3 άτομα, 4 άτομα για να κάνουν αυτό που έκανε μόνος του.
0: Ναι.
1: Ήτανε φοβερός. Ήτανε φανταστικός. Θα ήθελα, καταρχήν το τραγούδι που είχατε βάλει το γαλλικό ήταν φανταστικό.
0: Ναι.
1: Για την κοπέλα από το νέο κόσμο.
0: Τη Δανάη, ναι.
1: Βέβαια. Ήτανε πάρα πολύ ωραίο, με συγκίνησε.
0: Τέλεια.
1: Θα ήθελα ένα τραγούδι να, αν με έχει πάλι η δισκοθήκη σας, το Βουάλα
0: το
1: ή, ένα, και... ή ένα από γκόσπερ, Ρέντινγκ και οτιδήποτε άλλο που να ταιριάζει πάνω στον Αντρίκο.
0: Okay.
1: Από χαιρετιστήριο.
0: Okay. Και
1: είμαι,
0: μιλήσεις...
1: λίγο, είμαι λίγο της παλιάς σχολής.
0: Εντάξει, μια χαρά είσαι. Γιατί και η παλιά σχολή, δυνατή σχολή.
1: Επάνω σε αυτά νομίζω, ειδικά στην γκόσπερ, πατήσανε πάρα πολλά για να έρθουν σήμερα εδώ που είναι. Αυτή την εντύπωση έχω δηλαδή. Γιατί βλέπω και πολλά τραγούδια δεκαετίας 50 πιο μπροστά, τα οποία έχουν επαναληφθεί πάλι και πάλι και πάλι μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα. Εντάξει, σήμερα έχει αλλάξει πολύ το πράγμα και έχει γίνει κουτί. Κουτί έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Εντάξει, τώρα δεν λέγεται μουσική. Αυτή, τέλος πάντων, ο καθένας έχει τα δικά του. Μην μπαίνουμε στα χωράφια των άλλων. Ο καθένας έχει τα δίκαια του ανάλογα στην εποχή που ζει και μεγαλώνει.
0: Ναι.
1: Εμείς μεγαλώσαμε λίγο διαφορετικά. Την εποχή που βγάζανε η μουσική με όμικρον γιώτα, η μουσική με ήτα.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ναι. Και δεν μου λες, Νικόλα,
1: ναι,
0: αν θέλεις να απαντήσεις το ερώτημα που έβαλα στο ακροατήριο σήμερα.
1: Όχι, δεν άκουσα γιατί...
0: Θα σου πω εγώ γι' αυτό.
1: Ναι, ωραία.
0: Λέω, τι είναι αυτό που νοσταλγείς από τη δική σου ζωή, από το δικό σου παρελθόν και από το παρελθόν της Ελλάδας.
1: Με δύο λόγια.
0: Ναι.
1: Την ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης. Νομίζω ότι αυτό, κύριε Μάνο, πρέπει να σε έχει καλύψει.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Νικόλα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε περιμένουμε πάλι με πρώτη ευκαιρία.
1: Βεβαίως. Καλό υπόλοιπο να έχετε.
0: Και εσύ.
1: Να είστε καλά.

0: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Μαρία, καλώς την.
2: Καλησπέρα, μάνα μου.
0: Τι γίνεται?
2: Είμαι πολύ λυπημένη σε όλους μας η λυπητήρια. Λοιπόν, ήθελα να πω μία κουβεντούλα, μόνο δεν θα αργήσω καθόλου. Ο Βίλχελμ Ράιχ μας είπε όλους τους ανθρώπους ανθρωπάκια.
0: Ναι, δεν είπε όλους τους ανθρώπους.
2: Απευθυνόταν σε όλους τους λαούς.
0: Τέλος πάντων, ναι, και πες τι θέλεις.
2: Αυτό,
0: ναι.
2: Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, υπήρξε κάποιος σπουδαίος μεγάλος Έλληνας αρχαίος που είπε άνθρωπον ζητώ. Λοιπόν, καθόμουν χρόνια και
0: ο Διογέννης,
2: ναι. Καθόμουν χρόνια και σκεφτόμουν. Πώς διάβασα μία και δύο φορές το ακούω ανθρωπάκο. Τι πας λέει κάπου. Γιατί γίναμε ανθρωπάκια, γιατί είμαστε οι ανθρωπάκια. Πας λέει κάτι αυτό, κάτι κύριο, κατά. Γιατί είμαστε οι ανθρωπάκια. Και το διάβασα πέρα. Λοιπόν, τώρα τον τελευταίο καιρό κατάλαβα ότι το χαρακτηριστικό που κάνει τον άνθρωπο ανθρωπάκι είναι η αθεία. Υπάρχουν πάρα πολύ στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο φυσικά, αλλά και στην Ελλάδα ζήσαμε τα Τέμπη, ζήσαμε το Μάτι κλπ. Και ζήσαμε και έναν άνθρωπο που όλοι τον αγαπήσαμε και τον θυμόμαστε, τον Γιάννη τον Καποδιστρία. Λοιπόν, πρέπει ο καθένας μας να σκεφτεί πως ο ανθρωπάκος γίνεται άνθρωπος και τι πρέπει να κάνει. Δεν είναι δύσκολο, πανεύκολο είναι. Πανεύκολο είναι. Λοιπόν, αυτό είχα να πω. Και ο έχουν όταν ακούει, ακούει. Φιλάκια.
0: Άντε, γεια.

0: πλάκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
2: Το μόνο που θα σας βάλω να κάνετε είναι να πάρετε στο 211 10 80 880. Όπου διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές εν εξελίξη. Το ερώτημα το απόψινό είναι τι νοσταλγείτε περισσότερο από το δικό σας παρελθόν και από το παρελθόν της Ελλάδος. Την καλημέρα μου στο Βασίλη από τον Πλαταμόνα, στον Αλέξανδρο από τη Μελβούρνη, που έχουμε καιρό να τον ακούσουμε, και στο Μινά που είναι στη γραμμή από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου Μινά μου.
4: Καλή σας μέρα.
2: Καλώς τον.
4: Ωραίο το θέμα, αλλά δεν ξέρω αν ειλικρινά επιθυμώ κάτι από αυτά που έχουν περάσει. Θα έλεγα μόνο πρόσωπα προσφυλή, αυτό είναι το μόνο που μου έχει λείψει από το παρελθόν.
2: Ναι.
4: Όσο αφορά...
2: Που χάθηκαν εννοείς.
4: Που χάθηκαν, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Επί τη ευκαιρία να πούμε και συλληπιτήρια για τον...
2: Αντρέα.
4: Για τον Αντρέα τον Μαζαράκη, και καταπληκτική ήταν η δουλειά που έκανε. Πολύ ποικίλη.
2: Ναι, βέβαια.
4: Έτσι θα έλεγα, δυστυχώς δηλαδή με μεγάλη στεναχώρια, αυτό που σκέφτομαι πολλά χρόνια, όσο ψηφίζω δηλαδή και όσο ας πούμε μπορώ να πω ότι έχω ανακατευθεί με τα γενικά με τα κοινά ας πούμε, χωρίς να είμαι ο ίδιος σε καμία θέση που ψηφίω, μόνο ότι είναι υποχρέωση αυτή που έχω και το δικαίωμα. Δικαίωμα, υποχρέωση να επιλέγω, ας πούμε.
2: Να ψηφίσεις.
4: Ναι. Θα έλεγα ότι έχω έτσι συμπεράνει ότι δεν γίνεται τίποτα. Είτε το ένα έρθει είτε το άλλο έρθει, όλα πάνε όπως θέλουν απ' έξω. Δυστυχώς. Αυτή είναι η άποψή μου και δεν θέλω να το πάω και να το επεκτείνω πολιτικά. Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να κάνει κάτι αν δεν έχει πάρει την άδεια των απ' έξω. Οπότε είναι μάταιος κόπος. Δυστυχώς. Αυτό έχω συμπεράνει όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί θα μπορούσαμε πάρα πολύ ωραία να έχουμε φτιάξει και πρωτογενή παραγωγή και να έχουν διορθωθεί τα πάντα. Άκουσα σήμερα το απόγευμα, αν μου επιτρέπετε να πω, σε μια εκπομπή στο Sky, είναι μια εξαιρετική συνάδελφος δημοσιογράφος, η κυρία Δράκου, και είχε καλέσει κάποιον σε ό,τι αφορά για το θέμα της πώς είχε ασχοληθεί ο άνθρωπος με την στο Πανεπιστήμιο του στον Εύρο, από ό,τι κατάλαβα, στο Δημοκρίτιο, και μια επιτροπή για την γι' αυτό που δεν μου έρχεται η λέξη.
2: Καλά, πες την περιγραφικά.
4: Ναι, με το πώς ας πούμε πολλαπλασιάζεται ο κόσμος, με το δημογραφικό, με το,
2: ναι,
4: δημογραφικό,
2: ναι.
4: Και εξηγούσε ότι πώς έχουμε απέτηση ας πούμε να αναπτυχθούν και να έχουμε γεννήσεις και τα λοιπά, τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένα ας πούμε χέκιο και καμία βάση για να μπορέσει ο άλλος να πάει, και ειδικά αυτός που είναι απομακρυσμένος από το κέντρο δεν έχει τίποτα.
2: Ναι.
4: Και ακούς ας πούμε τι γίνεται, τους λείπει ένας παιδίατρος, τους λείπει ξέρω εγώ, και νησιά ολόκληρα έχουν νοσοκομεία, έχουν εξοπλισμούς, δεν είναι επανδρομένα. Αυτό είναι ένα δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτό. Πάρα πολλά πράγματα. Και βλέπεις στο εξωτερικό, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα για την Πολωνία, την οποία έτυχε να έχω επισκεφτεί και να έχω και μία ας πούμε προσωπική σχέση με μια κοπέλα η οποία τώρα είναι μεγαλοδικαστήν αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ στις πολύ ψηλές βαθμίδες. Εγώ τη γνώρισα φοιτήτρια και έχει γίνει τώρα αρχιδικαστήν. Λοιπόν, όταν είχα πάει στο Τορούν σπούδαζε αυτή, είναι μια πόλη στην οποία ήταν ο Κοπέρνικος, μια καταπληκτική φοιτητούπολη, έτσι, είχε φοιτητική εστία, πολυκατοικίες τώρα μιλάμε, τεράστιες κατασκευές, που ήταν για μπακούρια, να το πω έτσι. Που δεν είχαν, ας πούμε, δεν ήταν ζευγαρωμένοι φοιτητές. Ναι. Άλλο κτίριο στο οποίο ήταν για παντρεμένους φοιτητές, που μένανε μαζί. Φοιτητές.
2: Ναι.
4: Άλλο κτίριο, φοιτητές που είχαν και μωρό. Δηλαδή σου δίνε όλα τα εχέγγυα να πολλαπλασιαστεί η χώρα, γιατί το έχεις λύσει το θέμα. Και ποιος θα σου φυλάξει το μωρό, εντάξει, και ότι υπήρχε κάποιος που θα μαγειρέψει, υπήρχε η μένζα η λεγόμενη, το εστιατόριο. Λοιπόν, τι υπάρχει από αυτά εδώ πέρα?
2: Τίποτα, κάτι κουρελέ κτίρια.
4: Τι υπάρχει από αυτά εδώ
2: τίποτα,
4: πέρα?
2: Τίποτα, σου λέω, κάτι κουρελέ κτίρια.
4: Εγώ αυτό που το λέω, το λέω
2: και κοτόπουλα βάζω, με σαλμονέλα, ναι.
4: Το βάζω και το χέρι μου στη φωτιά, γιατί έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη και τη Δυτική και την Ανατολική και έχω το δικαίωμα να μιλήσω, γιατί έχω ζήσει και με αυτή την κοπελίτσα είχα και σχέση, ας πούμε. Μάλιστα. Εγώ σπούδαζα στην Πράγα για ένα διάστημα και αυτή ήταν, ας πούμε, και έπαιρνα το τρενάκι, καλά δεν το συζητάω για τα λοκομοτίβ, για τα τρένα της κεντρικής Ευρώπης, έτσι.
2: Καλά, φυσικά.
4: Δηλαδή όχι απλώς δεν υπάρχει πιο ασφαλέστερο μέσο, πιο ταχύτερο μέσο, πιο καθαρό, πιο σίγουρο. Τι να πω τώρα, έμπαινες μέσα και τρεπόσουν, ας πούμε.
2: Και σε ποια περίοδο χρονική της Πολωνίας τα βλέπεις όλα αυτά τα...
4: Καταρχήν με την Πολωνία δεν ξέρω για ποιο λόγο υπήρξε μια πολύ μεγάλη αγάπη, γιατί πρώτη φορά, το πρώτο μου ταξίδι στο εξωτερικό ήταν στην Πολωνία, στο Πιαλίστο που είχαμε πάει, ήταν ήμουν 10 χρονών.
2: Mm-hmm.
4: Δηλαδή τότε μετά τη Χούντα κατευθείαν, ας πούμε, ήταν, μάλιστα ήταν και δύσκολο να θεωρόταν παραπέτασμα ακόμα και τότε.
2: Αυτό λέω, ήταν κομμουνιστική τότε η Πολωνία.
4: Αυτό όταν, και φανταστείτε ότι όταν είχαμε πάει στο... Αυτό όταν και φανταστείτε ότι

0: Είχα πάει στο Auschwitz, θυμάμαι, και μου είχε εντυπωθεί τόσο αυτή η εικόνα με τις βαλίτσες, με τα γυαλιά, με τα παπούτσια, μέσα στους φούρνους εκεί. Και ήμουν ένα παιδάκι τότε, ας πούμε, και πόσο μου είχε εντυπωθεί, τα θυμάμαι πεντακάθαρα αυτά. Και θυμάμαι ότι είχαμε πάρει ταξί από τη... Τώρα είμαστε Κρακοβία, για να μας πάει στο Auschwitz, λεγόταν Auschwitz. Και ξέχασε η μάνα μου την τσάντα μέσα και πρέπει να έχει και χρήματα, δηλαδή πρέπει να έχει δολάρια μέσα, κάτι συνάλλαγμα. Και όμως γυρίσανε πίσω να μας ψάξουν να της την παραδώσουν την τσάντα, δεν χάθηκε ούτε σέντς. Θέλω να πω ότι, όχι, εκτός ότι δεν υπήρχε αυτό που, να μην ανοίξω το στόμα μου τώρα που γίνεται, ξέρετε τώρα, το μην κατηγορούμε κιόλας γιατί δεν είναι όλοι οι ίδιοι, αλλά υπήρχε τεράστια ασφάλεια. Εντάξει, και αυτό που σας λέω με την, με τη δικιά μου την εμπειρία ήταν το 96, 95, 96. Αυτό που λέω για το, για τη φοιτητή του Πολιοφό, το είδα με τα μάτια μου. Γιατί τότε
1: είχε πέσει το καθεστώς το παλιό.
0: Ναι. Και ήταν ήδη άλλα πράγματα, άλλοι.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν νομίζω ο Βαλέσα, είχε φύγει ήδη αυτός.
1: Κατάλαβα.
0: Θέλω να πω ότι η οργάνωση δεν έχει να κάνει τόσο πολύ και με το... είναι και θέμα να το θέλεις να είσαι οργανωμένος και να είσαι και νοικοκύρης.
1: Σωστό.
0: Πόσες φορές σας είπα για το... για εκείνο το κουτί που έχουν ανοίξει τις ψηλής τάσεις πάνω στη Συγκρού. Τώρα ναι. Να το βγάλω φωτογραφία, έχουν βάλει κάτι πέτρες εκεί πέρα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, ας πούμε... πάνω στη λεωφόρο Συγκρού να έχει... σας έστειλα και φωτογραφία και έστειλα και σε διάφορο κόσμο και είναι τώρα ένα μήνα, δύο, πόσο είναι και είναι αυτό το κουτί ανοιχτό εκεί.
1: Σε ποιο σημείο της Συγκρού?
0: Μετά τη διάβαση της ΚΡΑ προς την άνοδο είναι αυτό. Είναι ένα κουτί υψηλής τάσης το οποίο μάλλον είναι για τα τρόλι και αυτό όταν είναι για τα τρόλι πρέπει να είναι καμιά χιλιάρα βόλτ.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν πρέπει να είναι
1: δηλαδή, λιγότερο. Αν αυτό κούφια η ώρα θα ερωθείς.
0: Όχι, ναι. Θα γίνει καρβούνο, θα γίνει.
1: Ναι.
0: Και μιλάμε για, δηλαδή με το μάτι που το βλέπεις λες αυτό αμάν τι είναι, ας πούμε. Και κάποιος φιλοτιμής και πήγε και βάλε πέτρες εκεί και το έχουν κλείσαρ με πέτρες αν είναι δυνατόν. Να μην πούμε για τις διαβάσεις που φτιάξαμε τη διάβαση εκεί στη στροφή της Νέας Μήνης. Τόσο ωραία με σχέδια που ήταν για τη Σμύρνη και δεν ξέρω αν θυμάστε, το είχατε περάσει ποτέ από κάτω.
1: Παλιά, ναι, βέβαια.
0: Που είχαν φτιάξει με ωραία γράμματα, είχαν και τις... την προκυμαία την είχαν σχεδιάσει όλοι με κτίρια κτλ. Για μπέστε τώρα να δείτε τι
1: γίνεται. Ναι, καλά τώρα. Ούτε καν, εδώ απέναντι δίπλα μας υπάρχει μια υπόγεια διάβαση.
0: Ναι.
1: Ένα και μοναδικό βράδυ ήρθα χωρίς αυτοκίνητο εδώ. Αλλά επειδή δεν κουβάλαγα τίποτα μαζί μου, εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα είχε χαλάσει το λάπτοπ. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι πέρασα από κάτω από τη γέφυρα και μετά πήρα ταξί και πήγα σπίτι μου. Ήτανε 6-7 άτομα και κοιμόντουσαν από κάτω. Ναι. Και λέω, όχι ότι οι άνθρωποι κάναν τίποτα, μπορεί και να μην ξυπνήσανε καν, αλλά το αίσθημα να περνάς από ένα σημείο που κοιμούνται τόσοι άνθρωποι σου προκαλεί μια ανησυχία όσο να είναι. Κατάλαβες.
0: Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει μέρημνα για τίποτα. Δηλαδή
1: τίποτα.
0: Είναι στον αυτόματο όλα.
1: Τίποτα.
0: Και δεν κριτικά...
1: Ούτε καν, όχι στον αυτόματο. Στο ξεχαρβάλλωμα.
0: Δεν να με περάσεις ότι κριτικάρω κυβερνήσεις και...
1: Μα δεν πρόκειται. Εγώ κριτικάρω. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Όλους τους βάζω απλώς διεκπεραιωτές. Είναι όλοι διεκπεραιωτές.
1: Όμως ρε Μινά, να σου πω κάτι. Είναι τίτλος τιμής το διεκπεραιωτής.
0: Ναι.
1: Γιατί διεκπεραιώνω σημαίνει ότι πράγματι φέρνω σε πέρας κάτι που μου έχει ανατεθεί.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, αλλά δεν είναι καν διεκπεραιωτές. Καβαλετζίδες είναι.
0: Όχι, τους αναθέτουν κάποια δουλειά απ' έξω και αυτό κάνουν.
1: Μα δεν την κάνουν. Άμα μου λες ότι είναι ανοιχτό το κουτί παροχής ρεύματος για τα τρόλεϊ και περνάνε παιδάκια που πάνε σχολείο, τι στην ευχή οι διεκπεραιωτές είναι?
0: Αυτό είναι. Μιλάμε τώρα.
1: Δεν μπορεί οργανωμένες κοινωνίες όπως είναι οι Ευρωπαίοι να τους είπανε αφήστε τη χώρα να ρημάξει. Δεν μπορεί. Αυτό δεν

0: πήρανε λεφτά.
1: Το θέμα, το θέμα προχτές, χτες νομίζω είχα πάρει σήμερα πήρα το πρωί στη Λιβεράκη, είχα πάρει το πρωί τηλέφωνο.
0: Τι?
1: Λοιπόν, εδώ το βράδυ, μέχρι τώρα δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει εργοτάξιο στην πλαστήρα και σηκώνουν την άσφαλτο ας πούμε και θα την ξαναστρώσουν, την καλά ασφαλτόστρωση.
0: Ναι.
1: Αυτό χτες το βράδυ λοιπόν, ξεκινήσαν η ώρα 10, ήρθαν αυτά τα μηχανήματα τα τεράστια που είναι με κάτι δόντια και τρώνε την άσφαλτο.
0: Ναι.
1: Και φυσικά φάγανε και κάποια υπόγεια περάσματα από καλώδια του διαδικτύου. Δηλαδή κάποιες εταιρείες, ας πούμε, όπως είναι, γιατί ρώτησα,
0: ναι,
1: μπορώ να το πω το όνομα, η Ναλάντ λέγεται αυτή, ήταν κάτι επιφανειακά καλώδια, τα οποία ήταν ένα εκατοστό κάτω από την άσφαλτο, ας πούμε.
0: Α, είναι λάθος της εταιρείας πρώτα απ' όλα αυτό.
1: Αυτοί ισχυρίζονται ότι έτσι τους είπανε να περάσουν σε αυτό το επίπεδο. Οπότε ήρθε το μηχάνημα και έκοψε όλες τις οπτικές ίνες.
0: Οπότε δεν έχετε ίντερνετ.
1: Έμεινε ο κόσμος χωρίς ίντερνετ. Όχι, εγώ δεν έχω τέτοια εταιρεία.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω ΟΤΕ.
0: Okay, λοιπόν.
1: Αλλά αυτοί που είχαν πάρει, ας πούμε, ένας πανικός, δηλαδή κομμένα καλώδια, πανικός, οι άλλοι να τρέχουν. Και θέλω να πω ότι ήρθανε, στρώσανε την άσφαλτο και μετά ήρθαν οι άλλοι και κόψαν από πάνω για να βάλουν.
0: Μα αυτό σου λέω, γουρούνια σκέτα.
1: Στρώσανε την άσφαλτο εδώ στο δρόμο και είχε καπάκια της αποχέτευσης.
0: Ναι.
1: Και τι κάνανε, περάσαν την άσφαλτο από πάνω, μετά ήρθανε, κόψαν την άσφαλτο, ψηλώσανε λίγο την αποχέτευση και βάλουν το καπάκι σε δύο. Ναι. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν.
0: Καραγκιόζητες.
1: Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν στο εξωτερικό.
0: Όχι βέβαια. Αστιεύεσαι.
1: Πιο φτωχές χώρες, όπως είναι ας πούμε στη Σερβία, τη βομβαρδισμένη Σερβία, δεν θα δεις χαρτάκι κάτω στον δρόμο, δεν θα δεις βρωμιά.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ έχω και ζήσει εκεί πέρα 10 χρόνια και ξέρω. Και έχω δει ας πούμε τι σημαίνει να περιμένεις να πάρεις ένα μπουκάλι γάλα 2 χιλιόμετρα ουρά. Έχω ζήσει αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και αυτός ο κόσμος, αν πας εκεί πέρα, δεν υπάρχει. Μπορεί και εκεί να έχει πάρα πολλές ατασφαλίες και εκεί γίνονται διάφορα, αλλά αυτή τη πατσουλιά και αυτή τη βρωμιά δεν υπάρχει. Και ζητάς από τον άλλο να πάει να καθαρίσει τα χωράφια, να κάνει αποψήλωση, ας πούμε, και εδώ πέρα έτσι και πέσει μια κάφτρα πάνω στις νησίδες εδώ της Συγκρού, θα λαμπαδιάσει ο τόπος.
0: Ναι.
1: Μιλάνε για καθαριότητα, να μην πω τίποτα. Ποια πεζοδρόμια που έχω φάει τα μούτρα μου 100 φορές. Έφαγα μια τούμπα εκεί στο Δοϊράνης και Δαβάκι πάνω στο πεζοδρόμιο. Oh. Και τους βρήκα και τότε που ξέρεις τι κάνανε. Που τάχα μου στρώνανε εκεί. Και τους έλεγα δεν τρέπεσαι λιγάκι, τι να έπαθε καθίζηση το πλακάκι, βάζανε κάτι ψευτοπλακάκια. Μαξί δεν υπήρξε, όχι ότι μην περάσει για ρατσιστή, αλλά δεν υπήρξε ένας Έλληνας ρε παιδί μου εργάτης.
0: Yeah.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος να πάει να δουλέψει σε αυτή τη δουλειά, πρέπει να είναι όλοι ξένοι.
0: Τι να σου πω.
1: Όχι ότι έχω κάποιο πρόβλημα.
0: Όχι, καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω, δηλαδή, μην δικαιολογήσει.
1: Τόσο πλούσιοι είναι οι δικοί μας που δεν έχουν ανάγκη να πάνε ας πούμε, να δουλέψουν. Δεν βρίσκεις έναν άνθρωπο τόπιο να. Ήταν κάτι μηχανικάρες εκεί πέρα. Α, δε. Και τι είναι αυτά που μου λέτε. Λέω τι είναι αυτό που σου λέει, έλα να το δεις. Λέω, και τώρα ακόμα ένα χρόνο που είχα φάει την τούμπα, εκεί ακριβώς είναι το ίδιο. Έχει 5 εκατοστά από το.
0: Από το ίσωμα.
1: Ναι.
0: 5 εκατοστά δηλαδή, προεξέχει.
1: Μιλάμε στη γωνία ακριβώς που είναι ο Σύλλογος Ποτίων Αργωνάφτε Κομπτινή, το γωνία, Βδαβάκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εδώ Ιράνης. Εκεί λοιπόν έχει ένα. Στα πλακάκια που έχουν στρώσει και μάλιστα είναι και για τυφλούς αυτά και είναι γραμμή για τυφλούς.
0: Ναι.
1: Έχει 5 εκατοστά και 10 εκατοστά διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα και τους έκανα και παρατηρήσει ένα χρόνο τώρα. Δηλαδή τι περιμένουμε να σκοτωθεί κανένας άλλος που με τράβηξε εμένα ο σκύλος και σου ήρθε 15 μέτρα. Τα γόνατα μου ακόμα είναι
0: πληγιασμένα.
1: Πληγιασμένα, ναι. Θέλω να πω ότι εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που εύχομαι είναι ο κόσμος, δεν περιμένω από κανέναν άλλο, μόνο από τον κόσμο να αποκτήσει πρωτοβουλία και να αρχίσει να συγχυρίζει τη γειτονιά του.
0: Ναι.
1: Αυτό περιμένω, δηλαδή πρωτοβουλία ο
0: θα κόσμος. Περιμένεις πολύ, μια ζωή.
1: Δεν ξέρω, αλλά ίσως σε 500 χρόνια να φτιάξει αυτή
0: σε 500
1: χώρα,
0: χρόνια αλλά... μπορεί.
1: Όταν καταλάβει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να περιμένει από κανέναν τίποτα, αλλά ο ίδιος να αρχίσει να ενδιαφέρεται για την απρότα το σπίτι του μέσα και σιγά σιγά και το έξω, να το φέρει σε λογαριασμό.
0: Μάλιστα.
1: Σε τίποτα δηλαδή άλλο, δεν ξέρω. Πραγματικά ας κάνουμε το σταυρό μας και ας προσευχηθούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Θα σ' ακούω, απλώς δεν παίρνω τηλέφωνο γιατί είχα και εγώ πάρα πολύ εδώ πέρα λάτσα. Έχω πάρα πολλές υποχρεώσεις. Και,
0: και τώρα οδοντίατρος δεν είσαι?
1: Ναι, επαγγελματικά ναι.
0: Ναι, θέλω να πω ότι και τώρα το καλοκαίρι η δουλειά είναι πιο περισσότερη, γιατί σου λέει ο άλλος θα ξέρω, πάω διακοπές, πρέπει να είναι σε μια κατάσταση καλή το στόμα μου και τα λοιπά. Δεν ισχύει?
1: Δεν θα έλεγα ότι ο κόσμος είναι τόσο ευαισθητοποιημένος, ας πούμε. Ακόμα και άνθρωποι που έχουν την οικονομική ευχέρεια δεν είναι τακτικοί στον έλεγχο. Ο κόσμος έχει πολλές δυσκολίες. Αυτό έχω καταλάβει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιος που ερχόταν, ας πούμε, κάθε εξάμηνο για έναν έλεγχο ή για ένα καθαρισμό, τώρα είναι και δύο χρόνια που μπορεί να κάνει να έρθει.
0: Αλήθεια?
1: Και χρόνο, ναι.
0: Και
1: το, απόγευμα είχα δύο κυρίες με τις οποίες επικοινωνώ κιόλας πολύ συχνά και τηλεφωνικά. Έχουμε δηλαδή και προσωπική, έτσι, πώς να το πω, οικογενειακή φιλία.
0: Ναι.
1: Και μετά από ένα χρόνο ήρθαν για καθαρισμό και λέω, μπρε παιδί μου, λέω, αφού δεν είναι θέμα χρημάτων.
0: Ναι μωρέ, και πώς θα τα πληρώσει για έναν καθαρισμό?
1: Σιγά τώρα, εντάξει, δεν είναι και το θέμα, αλλά το θέμα είναι ότι γενικά υπάρχει και λίγο, πώς να πω, δεν είναι πολύ επιμελής κανένας σε τίποτα.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι το ένα, αλλά το δεύτερο είναι ότι υπάρχει δυσκολία. Κάποια στιγμή είχαν κάνει κάποιο βάουτσερ για τα παιδιά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τάχα μου να τα φέρνουν για καθαρισμό. Να πω κάτι επαγγελματικό.
0: Παρακαλώ.
1: Εγώ στο δικό μου το τομέα μπορώ να πω, έτσι, αν μπορώ να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Συγκρίνομαι με κάποιες χώρες που έχω δει στο εξωτερικό πώς είναι τα πράγματα. Εντάξει, θα έπρεπε για μένα η οδοντιατρική να είναι δωρεάν, τελείως δωρεάν.
0: Ναι.
1: Και να υπάρχει συγκεκριμένη υποχρέωση από τη μέρα που γεννιέται κάποιος να έχει αρχείο οδοντιατρικό. Σωστό. Δεν υπάρχει αυτό. Και αυτό, έχει έχουν μεγάλη ευθύνη όσοι είναι επικεφαλής από τα Υπουργεία μέχρι τον απλό οδοντίατρο. Δηλαδή και εμείς φταίμε που δεν το έχουμε απαιτήσει αυτό, και οι σύλλογοι και στα Υπουργεία μέσα.
0: Διάβαζα κάπου ότι το Πανεπιστήμιο στη Σουηδία.
1: Ακριβώς αυτό
0: είναι. Σουηδία ή στη Φιλανδία, δεν θυμάμαι.
1: Στη Σουηδία.
0: Βγάζει κάθε 8 χρόνια οδοντιάτρους, δηλαδή κλείνει για 4 χρόνια κάθε φορά, διότι είναι φθοριωμένο το νερό, οι άνθρωποι φροντίζουν τα δόντια τους και δεν χρειάζεται να βγάζει το Πανεπιστήμιο κάθε 4 χρόνια φουρνιές από οδοντιάτρους. Υπάρχουν ήδη αρκετοί και συμπληρώνονται ανά οκταετία. Καλά τα λέω?
1: Αν μου επιτρέπετε να σας πω, επειδή έχω πάρει ένα δίπλωμα από εκεί, από τη Σουηδία, ένα postgraduate, ας πούμε, χαρτί.
0: Ναι.
1: Το οποίο στην Ελλάδα δεν υπήρχε. Τώρα άκουσα τι είστε.
0: Μην απομακρύνεσαι από το μικρόφωνο.
1: Όχι. Θέλω να πω, άλλαξα χέρι απλώς γιατί μου έδωσε το χέρι μου.
0: Εντάξει. Για πες. Ένα χαρτί.
1: Θέλω να πω γιατί...
0: Ένα χαρτί, λες, από τη Σουηδία πήρες που δεν υπήρχε.
1: Σουηδική Ακαδημία Ιατροδικαστικής Οδοντολογίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το απέκτησα εγώ το 7. Είχαν έρθει αυτοί στο Βελιγράδι και κάνανε ένα master class εκεί πέρα 15 μέρες. Είχαν έρθει 30 δικοί τους για να δούνε τι είναι η τεριδόνα. Δεν είχαν δει τεριδόνα.
0: Ναι, άκου τώρα.
1: Και να πάνε και σε ομαδικούς τάφους για να δούνε, ας πούμε, είχαν γίνει μας σακρ, δηλαδή μορικές εκτελέσεις και τέτοια πράγματα. Και πήγαμε και επισκέψεις σε κάποια σημεία, ας πούμε, για να δούνε και να...
0: Τι να δούνε?
1: Να δούνε... να δούνε πώς το λένε από τους ομαδικούς τάφους και να δούνε, ας πούμε, είχαν, πώς να το πω, αυτοψίες να κάνουν, να το δουν αυτά.
0: Συγγνώμη, αναφέρεσαι στους χιτλερικούς ομαδικούς τάφους, τι?
1: Υπάρχουν και τέτοια, αλλά υπήρξαν και τότε που είχαν γίνει τα ατρόσιτες, αυτά που λέμε, τότε που είχε γίνει ο Σερβοβοσνιακός, ας πούμε, τότε που είχαν γίνει.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει...
0: Για να δούνε δηλαδή την κατάσταση που υπήρχε στα δόντια των...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, από τους σκελετούς, από τα πάντα. Και βλέπανε, ας πούμε, αλλά πού θέλω να καταλήξω, σε κουβέντες που κάναμε, μας είχαν πει, αν θυμάστε, για ένα τεράστιο τσουνάμι που είχε γίνει στην... στην Άπο Ανατολή, που ήταν αυτό τώρα...
0: Τέλος πάντων, ένα μεγάλο τσουνάμι.
1: Σε ένα μεγάλο τουριστικό θέατρο που...
0: Θέρετρο.
1: Πέρετρο που είχε γίνει ένα μεγάλο τσουνάμι, τώρα δεν μου έρχεται το μυαλό.
0: Δεν πειράζει.
1: Πολύ γνωστός τόπος διακοπών,
0: ναι.
1: Και είχαν χαθεί 250.000 άνθρωποι εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Και ήταν και πάρα πολύ στριβή. Και γιατί δεν, πώς το λένε, γιατί τους βρήκανε όλους. Φανταστείτε τώρα, είχαν πάει για τουρισμό οι άνθρωποι και τους κατάπιε το τσουνάμι. Και αυτοί πώς τους αναγνωρίσανε, γιατί είχαν αρχείοδο διατρικό. Από τη μέρα που γεννιέται δηλαδή κάποιος έχει οδοντιατρικό αρχείο.
0: Στην Ταϊλάνδη,
1: Στην Ταϊλάνδη, το μεγάλο τσουνάμι στην Ταϊλάνδη τότε, μπράβο ακριβώς. Και μας δείξανε λοιπόν ότι από μία απλή οπισθοφατνιακή απεικονιστική, ας πούμε.
0: Ακτινογραφία.
1: Τις μικρές ακτινογραφίες που λέμε.
0: Ναι.
1: Όχι πανοραμικές, φανταστείτε, και αυτοί είχαν αρχεία τεράστια εκεί. Αλλά εκεί, ας πούμε, για πρακτικούς λόγους και μόνο μία μικρή ακτινογραφία κάνανε και κάνανε σύγκριση και λέγανε αυτός είναι αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί υπήρχε οδοντιατρικό αρχείο.
0: Σωστό.
1: Η πρόληψη δεν είναι μόνο το να είναι φθοριωμένο το νερό. Είναι και τα τρόφιμα φθοριωμένα, είναι και άλλα πράγματα που... Αλλά το πώς θα το περάσεις αυτό πρέπει να αρχίσει από το νηπιαγωγείο. Στη Σερβία, ας πούμε, που ήμουν εγώ φοιτητής, πηγαίναμε στην νηπιαγωγή και κάναμε παράσταση ο κακός Τεριδόνας και τα λοιπά και τα λοιπά. Που εδώ στην Ελλάδα αυτό ήρθε πρόγραμμα της Ευρώπης, συμμετείχα εγώ, το 8 είχα πάει και με το σύλλογο του Πειραιά μάλιστα είχα πάει και στη Σαλαμίνα είχα πάει και σε κάποια σχολεία και στο σύλλογο και στον, πώς το λένε, στον οίκο τυφλών εδώ, είχα πάει 4 φορές εκεί, μάλιστα ότι έκανα και ένα ρεσιτάλι εκεί πέρα, είχαν και πιάνο. Και μιλάμε ότι αυτά έχουν, δεν ακούω εγώ τώρα να γίνονται προληπτικοί φθορισμοί στα παιδάκια, προληπτικοί έλεγχοι, δεν ακούω αυτό το πράγμα τώρα. Και το έχω ξανακούσει από τότε να γίνεται. Που εκεί, ας πούμε, υπάρχει οδοντιατρία, υπάρχει οδοντίατος μέσα στο σχολείο και τσεκάρουνε. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
0: Καλά, ούτε στον ύπνο σου δεν θα τα δεις εδώ.
1: Στη Σερβία.
0: Κατάλαβα.
1: Γενικά, δεν είναι μόνο η χώρα. Εγώ αναφέρω για μια χώρα που ξέρω την παλαμικρή λεπτομέρεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που ήταν και βομβαρδισμένη και φτωχή χώρα, ας πούμε. Αλλά στις άλλες, τις δυτικές και στις ανατολικές χώρες, εντάξει, υπάρχει έρημνα και γενικά για μένα θα έπρεπε να είναι και δωρεάν, δεν λέω να πάει να κάνεις, ας πούμε, πολυτελείας, γέφυρες κτλ, αλλά θα μπορούσε να είναι δωρεάν. Αυτό πώς είναι η ασφάλεια, ας πούμε, που πάει ο άλλος, είναι ασφαλισμένος, κάνει εξετάσεις, ξέρω εγώ, είναι μια πολύ μικρή συμμετοχή έστω.
0: Έτσι. Και αν θέλεις να καλύψεις μια πολυτελή γέφυρα που λες, την πληρώνεις εσύ. Αλλά όλα τα υπόλοιπα δίκιο έχεις.
1: Το θέμα είναι πιο ότι υπάρχει μια τεράστια εσχροκέρδεια σε ό,τι αφορά τα υλικά. Και μετά παραπονιούνται γιατί ας πούμε πηγαίνουν και ψωνίζουν από την Κίνα και από τις άλλες χώρες.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν έχει κάτι ένα και το πουλάς 21, φυσικά και ο άλλος θα αναζητήσει τρόπο για να μπορείς να προσφέρει αυτή την υπηρεσία. Γιατί λέμε τώρα ένα απλό παράδειγμα. Όταν 6 βελόνες για τις απονευρώσεις, αυτά είναι εξάδες, έτσι.
0: Ναι.
1: Και τις παίρνει, τις αγοράζει ο οδοντίατρος 70 και 80 και 100 ευρώ συν ΦΠΑ, Αυτά είναι ρήνες μηχανοκίνητες λέγονται.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Πόσο πρέπει να χρεώσει μια απονεύρωση τη στιγμή που αυτά είναι μια κρίση και δεν επιτρέπεται να τα βάζει σε δευτερόν. Και μπορεί να θεωρητικά να κλιβανίζονται αυτά τα πράγματα στον αυτόκαυστο, αλλά υπάρχει ένα ρίσκο θράψης μετά από τη χρήση. Μπορεί να λέει η εταιρεία ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει 4 φορές το ρισκάρισμα να σου πάσει βερνόνα μέσα στο δόντι του αλουνού.
0: Όχι βέβαια.
1: Άρα αυτά θα πρέπει να είναι μια κρίση. Όταν θες να κάνει μια δουλειά καλή με εντοπιστή ακροπυζίου, με μικροσκόπια, με κέρατα, πώς όταν αυτά είναι στο Θεό οι τιμές και έχουν ένα ΦΠΑ, δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά το επιτρέψεις το άλλο να κάνει εσχροκέρδια, γιατί άμα μπεις μόνος σου και δεις πόσο το έχει ο Κινέζος.
0: Ναι, αλλά το εμπιστεύεσαι.
1: Το εμπιστεύεσαι, φυσικά και το εμπιστεύεσαι.
0: Α, ναι.
1: Μα γιατί και αυτός που το έχει σάγει, από αυτόν το έχει σάγει.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο πράγμα είναι. Και ο Κινέζος έχει κάνει τόσο ωραία τη σφραγίδα και τόσο ωραίο το κουτάκι που νομίζω ότι είναι της Ελβετίας.
0: Μάλιστα.
1: Λυπάμαι που το λέω, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια, ότι ο Κινέζος το έχει 1 ευρώ, έρχεται 10 ευρώ με τα ταχυδρομικά και άλλος το έχει 70 και 80. Μάλιστα. Και θα το πληρώσει 100 με το ΦΠΑ. Δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορείς να συναγωνιστείς όταν, ας πούμε, μία ρητήμη για να κάνεις να κάνεις εμφράξεις, φραγισματάκια, έτσι, ναι. Αυτό που λέμε. Έχει αγορά 50-60 ευρώ και είναι, ας πούμε, 4-3 ml, τι θα πρωτοκάνεις με αυτό. Άρα αν θέλεις λοιπόν να έχεις μια καλή παροχή υπηρεσιών, θα πρέπει να εξασφαλίσεις και στον επαγγελματία να μπορεί να κάνει καλύτερη τιμή. Δεν μπορεί να έχει 50 ευρώ το σφράγισμα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, και ο άλλος να είναι το μεροκάματο του να είναι 35. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να παρέχεις υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ το θεωρώ δηλαδή αυτό πάρα πολύ άδικο για όλο τον κόσμο.
0: Να πάμε τώρα σιγά σιγά στο φινάλε.
1: Να πάμε στο φινάλε, ναι, συγγνώμη γιατί είμαι
0: πολύ
1: σιγά.
0: Όχι, όχι, δεν πειράζει.
1: Να μάθω και μου δώσεις αέρα.
0: Μην ανησυχείς καθόλου, για πες.
1: Γενικά πιστεύω ότι και βλέπω δηλαδή ότι αν πραγματικά ο κόσμος δεν συνέλθει και δεν καταλάβει τι του γίνεται, δεν ενημερωθεί σωστά και πιστεύει σε ιδέες και κόμματα και αυτά, δεν πρόκειται να πάει αυτός ο τόπος μπροστά. Το δρόμο μας το καθοδηγεί η τεχνολογία και η επιστήμη αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε εξαρτημένοι, είτε το θέλουμε είτε όχι, από την επιστήμη και από την τεχνολογία. Το θέμα της ιδέας και αυτά ήταν ωραία στην προηγούμενη χιλιετία. Στις 500 χρόνια, 300 χρόνια πριν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, αυτό και θέλω να πω και για το παρελθόν και για το μέλλον. Πρέπει ο καθένας μόνος του να καταλάβει και να αποφασίσει και να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του. Να μην πιστεύει ότι του λένε ότι να μην ανοίξει το στόμα μου τώρα.
0: Μάλιστα. Να σε καλά, Μινά μου.
1: Φαντάζομαι. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ καλέ μου. Να σε καλά.
1: Σας ακούω και σας ακούει και πάρα πολλοί κόσμος.
0: Να σε καλά.
1: Να το ξέρετε. Απλώς όλοι δεν μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο.
0: Το καταλαβαίνω απολύτως.
1: Εντάξει, αλλά ότι ακούμε, ακούμε.
0: Άντε, φιλιά πολλά.
1: Σε όλους.
0: Γεια.
1: Yeah.

αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: 2 11 10 80 8 80 2 11 10 80 8 8 0
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2 11 10 80 8 8 0 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Φιλάρετε από τη Θεσσαλονίκη. Καλώς τον. Γεια σου ρε φίλε, καλά.
2: Είναι πραγματικά ένα πολύ πολύ σημαντικό ερωτηματικό. Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να υπήρχε πριν από 40 χρόνια, πριν από 50 χρόνια και δεν υπάρχει σήμερα. Πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να έχουν αλλάξει καταπληκτικά οι ζωές των ανθρώπων.
0: Ναι.
2: Και αυτό που εντυπωσιάζει είναι τι δεν είχαμε, όχι τι έχουμε ή τι είχαμε.
0: Ναι.
2: Τι δεν είχαμε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που ουσιαστικά δέχεται να έχει μπαλωμένο παντελόνι, να έχει μπαλωμένα μανίκια για αυτούς τους γραφιάδες τους τότε,
0: για να μην φτύρονται οι αγκώνες και ναι, αυτοί που ακούγαν
2: ναι. Και να έχουν παπούτσια τα οποία αλλάζανε τη σόλα, γιατί έπρεπε να παραμείνει το παπούτσι αυτό για 5 χρόνια, για 6 χρόνια ανάλογα.
0: Βέβαια.
2: Να μπορεί να έχει ένα παιδάκι δώρο λαμπριάτικο, πασχαλινό, ένα ζευγάρι παπούτσια και να είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορούσε να έχει ένα παιδάκι.
0: Ναι. Και μάλιστα να κάνω μια παρένθεση εδώ, έχω ακούσει ιστορίες από ανθρώπους που όταν ήταν παιδιά φεύγαν από το σπίτι με τα παπούτσια στο χέρι και όταν φτάναν στο σχολείο τα φοράγανε.
2: Ναι.
0: Δηλαδή πηγαίναν το χωματόδρομο και τις πέτρες ξυπόλυτα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Το έχω δει σε βιντεάκια που δείχνουν τα παιδιά και τους ανθρώπους εκείνης της εποχής και όντως τα παιδιά ήταν ξυπόλυτα.
0: Ναι. Ποβερό.
2: Όλο αυτό είχε μια τεράστια αντίφαση, όπως θέλει κανείς το λέει, είχε χαμόγελο και στους μεγάλους και στα παιδιά. Το γλεντούσανε με την καρδιά τους. Και τι είχε μοίρασμα. Υπήρχαν μαζόξεις που γινότανε γλέντι, αληθινό γλέντι καρδιάς. Και γινότανε πώς, με το να μοιραστείς αυτά τα ελάχιστα που μπορεί κανείς να έχει μέσα σε τέτοιου είδους συνθήκες. Και η αληθινότητα των πραγμάτων ήταν η αμεσότητα. Ότι μπορούσε κανείς να είναι άμεσος σε ό,τι ζούσε, σε ό,τι μπορούσε να διαχειριστεί. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι να μπορούμε να έχουμε ανάγκες που τότε ήταν ανύπαρκτες και μέσα αυτές τις ανάγκες να έχουμε σύνθετη ζωή. Ζωή που κυριολεκτικά χανόμαστε σε ένα ζιγ-ζακ. Μία από εδώ, μία από εκεί, μία από εδώ, μία από εκεί. Ενώ η ζωή είναι ευθεία. Είναι μια ευθεία κατάσταση που μπορεί κανείς να νιώθει ασφάλεια χωρίς να έχει τίποτα. Είναι τόσο πολύ περίεργο όλο αυτό το πράγμα. Βέβαια δεν είναι εύκολο να το νιώσει κανείς εφόσον δεν το έχει ζήσει. Η δικιά μου η γενιά το έζησε σαν μεταβατική περίοδο με λιγότερα, αλλά σίγουρα μέσα από την τεχνολογία.
0: Mm-hmm.
2: Η τεχνολογία ήδη είχε ξεκινήσει. Και το εντυπωσιακό είναι ότι ενώ η τεχνολογία θα μας έκανε τη ζωή εύκολη, θα μας έδινε χρόνο να απολαμβάνουμε, ήταν εντυπωσιακό. Οι γυναίκες έπρεπε να πλένουν στο χέρι, να μαγειρεύουν στο χέρι, δηλαδή χωρίς να γυρίζεις κουμπί.
0: Ναι.
2: Έχαναν πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή τους για τα απλά πράγματα τα καθημερινά και είχαν το χρόνο μετά το μεσημέρι να μαζεύονται και να κάνουν κοινωνικά σχόλια, κουτσομπολιό. Να μιλάνε μεταξύ τους οι γειτόνισσες. Και το κάνανε αυτό γιατί είχαν χρόνο. Και μετά τώρα πια δεν υπάρχει χρόνος παρά μόνο να ζεσταίνουμε ένα πλαστικό φαγητό, το οποίο το βάζουμε μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων για να μπορέσει να γίνει φαγητό μας. Και το να μην μπορούμε ούτε καν να έχουμε χρόνο για μαγειρική είναι τραγικό, μα την αλήθεια καταλαβαίνω ότι δεν τρέχει απλά ο χρόνος. Είναι επιλογές μας. Είναι ότι μας έχουν δώσει τέτοιου είδους κατεύθυνση από μικρά παιδιά που έχουμε χάσει κυριολεκτικά την απλότητα. Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε σωστά το τι χρειαζόμαστε. Και αυτό το έχουμε χάσει δυστυχώς. Και το αναπολώ γιατί θυμάμαι πόσο σημαντικό ήταν κάτι ασήμαντο για την εποχή μας. Αδιάφορο για την εποχή μας. Να μην έχουμε ούτε καν, έχουμε απαξιώσει να το ρίξουμε μια ματιά. Και κυριολεκτικά όλα ήταν χειροποίητα. Δηλαδή ακόμα και αν ήθελες να φτιάξεις κάτι, ένα γλυκό ρε παιδί μου, έπρεπε να το φτιάξεις ή ένα δώρο για να το δώσεις, πολλές φορές έπρεπε να το φτιάξεις εσύ, όχι να πάει να τα αγοράσεις. Είναι μεγάλες και τρομακτικές οι αλλαγές που έχουμε ζήσει και μας έχουν απομακρύνει από την επαφή μας με τη φύση. Η φύση έχει αυτή την απλότητα, την αμεσότητα όμως, το να μπορεί να νιώθει κανείς ολόκληρα κάτι. Πραγματικά δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Είμαι σίγουρος όμως ότι αυτό που συμβαίνει δεν δίνει χαρά. Δεν έχουμε αυτό το χαμόγελο. Και ξέρεις κάτι, αυτό που λένε ότι είναι καθοριστικό για κάθε άνθρωπο είναι ο φόβος του θανάτου. Ο φόβος λοιπόν του θανάτου κυριολεκτικά εξαφανίζεται με το χαμόγελο. Και αυτό το χαμόγελο συμβαίνει δύσκολα τώρα πια στην εποχή μας. Και με πραγματικά έχω τεράστια νοσταλγία για αυτό το πράγμα. Μακάρι να μπορούσα να το μεταφέρω σε αυτές τις γενιές που βλέπω να κυκλοφορούν με σκυμμένο το κεφάλι μπροστά από ένα κινητό. Καλή σου μέρα.
0: Γεια σου φιλάρετε, ευχαριστώ που σ' άκουσα.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 211-10-80-880 και πάμε στην σελίδα anticlidi.com. Μιας και μιλάμε για την νοσταλγία, βρήκα ένα κείμενο που έχει τίτλο «Νοσταλγία. Πόσο νόημα δίνει το παρελθόν στο παρόν».

Τι ρόλο παίζει η νοσταλγία στη ζωή μας? Πόσο μας βοηθάει ώστε να μπορέσουμε να αποδώσουμε νόημα στη ζωή μας? Μέσα από έρευνες έχει βρεθεί ότι η νοσταλγία σχετίζεται θετικά με μια αίσθηση νοήματος στη ζωή. Η έβρεση ενός νοήματος και ο καθορισμός ενός σκοπού στη ζωή μας θεωρούνται καθοριστικά για την ψυχολογική λειτουργικότητά μας. Ο τρόπος που επεξεργαζόμαστε και αντιλαμβανόμαστε το νόημα της ζωής εξαρτάται από τον τρόπο που αξιολογούμε τις εμπειρίες του παρελθόντος. Τι έχουμε ζήσει, πώς το έχουμε τακτοποιήσει μέσα μας και πού το αποδίδουμε. Πόσο ικανοποιημένοι είμαστε από το παρελθόν και πώς έχουμε επιλέξει να το κρατήσουμε. Οι άνθρωποι τείνουν να εμπλέκονται σε καταστάσεις που έχουν νόημα για την ύπαρξή τους, που τους κάνουν να νιώθουν ότι η ζωή τους έχει ένα σκοπό, και αυτές τις καταστάσεις εμφανίζουν την τάση να τις κρατούν και ως σημαντικές αναμνήσεις που θα φέρνουν στη μνήμη τους κάθε φορά που νιώθουν ότι βρίσκονται σε μια ευάλωτη κατάσταση. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από την νοσταλγία, καθώς αποτελεί μια σημαντική πηγή από την οποία αντλούν στοιχεία για την ύπαρξή τους. Η νοσταλγία είναι ένα συναίσθημα που είναι σημαντικό για το ίδιο το άτομο, καθώς συνήθως συνδέεται με το άτομο και γίνεται πρωταγωνιστής των αφηγήσεων ή των σκέψεων που προκαλεί το ίδιο το άτομο. Η νοσταλγία είναι μια ευκαιρία να περιστρέφεται ο άνθρωπος γύρω από τον εαυτό του σε ένα κοινωνικά αποδεκτό πλαίσιο. Οι καταστάσεις του παρελθόντος που συχνότερα προκαλούν συναισθήματα νοσταλγίας αφορούν τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις. Πότε όμως έχουμε περισσότερη ανάγκη να νοσταλγήσουμε καταστάσεις του παρελθόντος? Όταν είμαστε λυπημένοι, στενοχωρημένοι ή απογοητευμένοι με κάποια γεγονότα του παρόντος και αναζητούμε λίγη δύναμη από το παρελθόν. Όταν βρισκόμαστε σε μια διαδικασία απολογισμού ή αξιολόγησης της ζωής μας, τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε, τι κάναμε και τι δεν κάνουμε, τι καταφέραμε και τι όχι. Όταν νιώθουμε μοναξιά και θέλουμε μια παρέα, τουλάχιστον σε φαντασιακό επίπεδο. Όταν βιώνουμε μία έντονα στρεσογόνο ή πιεστική κατάσταση στο παρόν και θέλουμε απλά έναν τρόπο διαφυγής από την τρέχουσα πραγματικότητα. Και τέλος, όταν για διάφορους λόγους προσπαθούμε να ανακτήσουμε μια ικανοποιητική ψυχική ηρεμία ή να ρυθμίσουμε τη διάθεσή μας. Η νοσταλγία μπορεί να εξυπηρετεί διάφορους λόγους που έχουμε ανάγκη τη συγκεκριμένη στιγμή, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια βαθύτερη υπαρξιακή διαδικασία που έχουμε ανάγκη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να προβληματιστούμε και εν τέλει να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Η νοσταλγία είναι μια ευκαιρία να ξαναβιώσουμε διάφορες εμπειρίες, έχοντας πλέον την ασφάλεια της απόστασης που μας χωρίζει από το παρελθόν, αλλά και να τις επανααξιολογήσουμε και να τις προσεγγίσουμε με ένα διαφορετικό πλέον τρόπο, κρατώντας όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από αυτές. Κάθε αναπόλυση του παρελθόντος μας προσφέρει και νέα στοιχεία για τον εαυτό μας και για το περιβάλλον γύρω μας, αρκεί αυτές οι αναπολύσεις του παρελθόντος να μην αποτελούν το μοναδικό στοιχείο του παρόντος και ουσιαστικά μας κάνουν να χάνουμε τελείως τη ζωή και την οποιαδήποτε ευκαιρία να αποδώσουμε ένα διαφορετικό, βαθύτερο νόημα στη ζωή μας. Κυρία Ευτέρπη, το τραγούδι που ζητήσατε.

σε λίγο στρογγυλεύει και η παρούσα ώρα και είμαστε πάντα στο 211-10-80-880. Στην κορυφή θα μας πάει το επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε πάρα αυτά.

0: καλέστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: γυναίκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήφιροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάουντ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
2: Δύο 11-10-80-8-8-0, τέταρτη ώρα της εκπομπής, δύο λεπτά μετά τις 3. Ηλία Σελιμά στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Χαράτη Θεσσαλονίκη μου έγραψε νωρίτερα ότι την Κυριακή που θα συναντηθούμε πάλι είναι η μέρα του πατέρα. Είναι? Ναι. Οπότε μου προτείνει να κάνουμε μια εκπομπή για τους πατεράδες μας. Μου γράφει γιατί και οι πατεράτες έχουν ένα δικαίωμα να τους γιορτάσει κανείς, όχι μόνο τις μανάδες. Και πάμε, καθώς περιμένουμε την επόμενη γραμμή, σε έναν από τους επίσημους προσκεκλημένους της εκπομπής αυτής, στην προκειμένη περίπτωση, στον τραγουδοποιό Βαγγέλη Γερμανό.
4: Λοιπόν, ξεκινάμε.
2: Ξεκινάμε.
4: Φύγαμε.
2: Ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα στο λεωφορείο?
4: Τι?
2: Την εποχή εκείνη που πρωτοεμφανίζεται ο πρώτος σου δίσκος και εσύ μαζί με αυτό. Και παίζουν όλα τα ραδιόφωνα, όλα τα τραγούδια, όχι μόνο τον Κυπουρό, όλα τα τραγούδια. Όταν πρωτοβγήκε ο δίσκος και είδα ότι ο Σαββόπουλος είχε κάνει
4: την παραγωγή.
2: Ναι, όταν είδα ότι είχε κάνει την παραγωγή και ότι προτείνει έναν τραγουδοποιό άλλον από τον εαυτό του, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί τον σέβομαι πάρα πολύ, τον Διονύση. Το κίνητρό μου για να πάρω το δίσκο τότε ήταν ακριβώς αυτό.
4: Αυτό. Ναι. Μάλιστα. Ωραία.
2: Άλλο μετά ότι